0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
3: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
2: Φύγαμε.
4: Τρελό καιρό, έντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
5: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
6: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
5: Αξίριστος, γιατί το μου...
6: Αξίριστος.
7: Μωρίς Παλιόγρης.
6: Α, κλείστε τηλέφωνο.
5: Βλέπεις τι γίνεται.
7: Και εφωνημένη.
6: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
5: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
6: Άλλαξε φωνή.
7: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
6: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
5: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
6: Α, δεν είπες ένα. Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
5: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
6: Αυτά.
8: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολο.
10: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξάδερφο του Λότο.
9: Παλουότολο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμι. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
11: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
12: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθούν. Εντάξει είμαστε.
6: 13 Χρήστος Σωτηριακόπουλος.
13: Γιώργος Σαμαϊλάκης, ο ηγέτης της ιστορίας.
6: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
13: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
14: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador 2-1.
15: Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
12: Εντάξει είμαστε.
2: Φύγαμε.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο ημίχρονο, η από εδώ. Αλέξαρα Τσουβέλλας και Παναγιώτης Ρήλος. Πάνος Ρήλος και Αλέξαρα Τσουβέλλας. Πάνος Τσουβέλλας και Αλέξαρος Ρήλος.
1: Καλό.
0: Και Αλέξανδρος Ρήλος. Αλέξανδρος Ρήλος.
1: Το αγόραζα.
0: Εύκολα εκπομπή στην ΕΤ3 καλεσμένος για βιβλίο.
1: Για βιβλίο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ και εγώ είναι ένα βιβλίο στο οποίο δηλώνω.
1: Καταθέτω.
0: Την πρώτη μου εμπειρία, η πρώτη μου εμπειρία αυνανισμού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα όπου στο ημίχρονο αφέθηκα ελεύθερος κοιτώντας απέναντι την κυρία Ευτέρπη και τότε κατάλαβα ότι...
1: Α, όχι, της Βραζιλιάνης στην οθόνη τύπου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έβλεπα καν το παιχνίδι, το έβλεπαν οι γονείς μου. Εγώ είχα το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Έχουμε κάτι ευκούλες για τον Τραμπ εδώ από πολλούς. Έχουμε και κάποιες απόψεις ότι ο Πελέ ήταν καλύτερος από το Μέση και ακόμα και ο Ροναλντίνιο. Φίλε, βάζω και την συνέπεια και την χρονική διάρκεια εγώ μέσα. Εντάξει, ο Πελέ ήταν όντως από μια άλλη εποχή, αλλά βάζω το γεγονός ότι 18 χρόνια, 17 τουλάχιστον, ο Μέση ήταν ο καλύτερος στον κόσμο. Τώρα είναι ο καλύτερος που έχει παίξει στον κόσμο, δεν είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο καλύτερος είναι ο Εμπαπέ. Αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τώρα είμαστε σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ο Μέση πρωταγωνιστή. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν είναι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ. Για μένα. Για μένα. Βέβαια, η επίδρασή του είναι τεράστια. Συμπαρασύρει όλη την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η οικονομία, η ποδοσφαιρική και η οικονομία δυνάμεων που κάνει μέσα στο παιχνίδι είναι αδιανόητη. Είναι και αυτό ταλέντο όταν είσαι σε μια ηλικία. Πότε πρέπει να τρέξεις, πότε να διεκδικήσεις. Και πραγματικά με την μπάλα στα πόδια, εντάξει, ναι. Είναι ασύλληπτη η σκέψη του για το άθλημα. Είναι ασύλληπτη. Αυτά. Ο ακροατής 0 ενός λεπτού είχε και πάτημα στον Αχίλιο Τένοντα. Σε αυτούς που είπαν ότι το πράσινο κροτήρι θα το λέω Καπο Βέρντι.
1: Καπο Βέρντι.
0: Αδί.

0: Vamos Colombia, λέει κάποιος. Σακύρα και Χίρα Κίνη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είδες, να, έτσι γράφω τα βιβλία που παρουσιάζεις πριν από λίγο.
1: Ναι. Mm. Εμένα με φοβίζει Σακύρα όταν χορεύει, ρε φίλε.
2: Πετάτε.
1: Δεν ξέρω. Ταμπάκο. Δεν φοβάται.
0: Γιατί φοβάσαι, ρε
1: φίλε. Φίλε, φοβάμαι. Θα με φάει.
0: Α, νόμιζα ότι θα πάθηκα καμιά ζημιά από την κίνηση, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά αν μπει στο σπίτι, ρε, κουρασμένο σαν το κυφισό και σου κάνει κοίτα. Ακύρα, έτσι το. Δεν θα σκιαχτεί. Θέλω μια ηρεμία, ρε φίλε.
0: Λιγάκι.
1: Λε Σωτήρη, θέλω μια ησυχία. Δεν θέλω τέτοια φασαρία στο σπίτι. Όλε. Καταλαβες. Με μια Dua Lipa θα ήμουν μια χαρά.
0: Ας είδα το Obsessed χθες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν το δες το Obsessed?
1: Όχι.
0: Περίεργο, εσύ που είσαι συνεφίλ.
1: Δεν το έχω δει ακόμα. Mm. Το Obsessed τι είναι, thriller?
0: Obsession, συγγνώμη, όχι.
1: Thriller είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπω, ρε φίλε. Ξέρετε γιατί δεν βλέπω. Εγώ τα βλέπω. Δεν τα βλέπει η Εύα.
0: Έχει γίνει και ντόρος.
1: Ναι, δεν τα βλέπει η Εύα και δεν πάμε στα χώρο. Γιατί έχει. Τι να πάμε. Τι είναι. Να έχει το χέρι στο κεφάλι. Φύγαμε την άλλη φορά. Δεν ήταν εμπειρία αυτή να χαλαρώσουμε. Εγώ βλέπω αυτά τα γλυκανάλατα. Βλέπω επίσης. Θα πάω να δω το Super Girl. Super Woman. Θα πάω να δω τον Nolan. Αυτό. Την Οδύσσια που. Λέει, έχει τα πιο πολλά dislike σε YouTube βίντεο.
0: Τι, πας να δεις τώρα, ωραία, Ελένη Μαύρη. Τι,
1: ταινία είναι, ρε φίλε.
0: Έλα τώρα, εγώ κατζέντα σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Τι, εγώ κατζέντα, ρε φίλε, ταινία είναι.
0: Ταινία.
1: Θα πάω να δω το Γιασικεβίτσι.
0: Περνάνε τα μηνύματα.
1: Το Matt Damon, το Γιασικεβίτσι.
0: Περνάνε τα μηνύματα.
1: Ωραία, ρε φίλε.
0: Θα έχει πει ο Δημοσθένης.
1: Ρε φίλε. Subliminal message.
0: Η ζάλη των τάξεων.
1: Ναι, ρε φίλε, να περάσουν τα μηνύματα. Εγώ α πούμε ότι δεν μπορεί να μην αποδέχομαι το μήνυμα, αλλά θέλω να δω την ταινία. Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Α, πα γιατί αυτό. Ρε φίλε, χαλάρωσε, πάω να περάσω 2 ώρες τη ζωή μου. Μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου και να μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά που λέει εκείνος ο Μπάρμπας. Έχω τσακωθεί με τον ChatGPT και μου είχε πει: καλό είναι να ηρεμήσεις.

0: Είναι ο Τραμπ για τον Γιάννη τον Ιφαντίνο, ότι και ο Σαμάνος για τον Ποκμπά. Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε. Τον έχουν κάνει τον Ιφαντίνο.
1: Να μην τον κάνουν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει.
1: Να μην τον κάνουν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει και με μάγκα χατ. Του έχουν βάλει σημαίες αμερικανικές και τέτοια πράγματα. Σε άλλα νέα λέει ο Σταλόν είναι 80 χρονών. Μάλιστα.
1: 80 χρονών, ναι.
0: Και με σπάει στο ξύλο.
1: Καλά.
0: Κομμούνες! Άκου μήνυμα. Σας πονάει ο πρόεδρος. Πρώτον δικός πρόεδρος δεν είναι. Ζεις εδώ. Άραξε. Πρόεδρος είναι ο πρωθυπουργός, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Όπα.
0: Όχι. Και ασχολείστε μαζί του. Δεν πειράζει. Εκλεγμένος είναι. Α, το αλλάζει. Όχι σαν τους δικούς σας, τους τοποθετημένους. Εδώ δεν έχουμε εκλογές. Και εκεί έχουμε εκλογές. Και εδώ και παραπέρα. Τι έγινε. Δεν μπορεί να είναι ο Τραμπ εκλεγμένος και ο Μητσοτάκης όχι. Έτσι, πρόσεξε πως τον πονάς αυτόν. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός σου. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Κάνει τέτοια τώρα. Ακούμε, εγώ δεν ψήφισα.
1: Κάτσε, θα του γράψω τώρα.
0: Εγώ δεν ψήφισα.
1: Χάλαν. Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
0: Όλοι.
4: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς
2: το
0: πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
0: Είπες κάνουμε
2: όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
3: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Πέτρα, το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
3: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
6: ναι. Είναι το πρώτο
3: συστητή. Γελάτε.
6: Συνθετικό ότι πιστεύω, θα μπούσαμε, λέγατε.
3: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σωραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
3: Αμάν.
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
0: Ας συμπιωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
0: το μισό μου νύχι. Ας συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι, να συμπιωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
0: Μπράβο.
3: Και στα μπακάλικα.
0: Μπράβο.
9: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Τι λεωφορείο λωρίδα.
9: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Σε λεωφορείο δρόμους.
9: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
10: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
11: Παλαιότουλο. Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
9: Το ζήτημα είναι ότι η
7: σχέση.
4: Εγώ πρέπει να σταθμό.
7: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
4: Ναι, ναι.
7: Και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
4: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
7: Βέβαια, βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
14: Εντάξει. Ωραία.
15: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
14: Α.
15: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
16: Big Wins for FM στους 96,
14: άντε παιδιά, ησυχία.
16: 94,6, τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
14: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
14: Απ, εδώ θα σταθούμε.
17: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
7: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να είναι Χλωροτάπητος,
7: δηλαδή είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
14: Να, το βρήκαμε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Νομίζω είναι το κορυφαίο της κομμάτι, φίλε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Θα σου πω ότι στο ΆΚΑ όταν ήρθαν την τελευταία φορά το 10 νομίζω, έτρεμε το στάδιο. Ήμουνα στις πάνω θύρες, έτρεμαν οι κερκίδες.
0: Πιο πολύ από τον γκολ με τη Μίλαν.
1: Ήμουνα κάτω σε αυτό. Ήμουνα κάτω σε αυτό. Αλλά στην αυλή αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ αγαπημένο κομμάτι.
0: Πολύ, ναι.
1: Μετά την Οδύσσια του Νόλαν έχουμε και Αντετοκουμπιάδα.
0: Λοιπόν, ένας χαμός, συναισθηματικός χαμός, γιατί είχαμε ένα βίντεο του Μιλγόκη για το Γιάννη. Thank you Γιάννη, thank you for everything και τα λοιπά. Είχαμε βίντεο του Γιάννη, είχαμε
1: τη Μαράια
0: να κλαίει.
1: Ένα τεράστιο post.
0: Τεράστιο post για το Μιλγόκη. Είναι λογικό, το Μιλγόκη άλλαξε τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας. Δηλαδή, πίστεψαν στον Γιάννη Αντετοκούμπο, όταν εδώ δεν πίστευαν, στην Ελλάδα κάποιοι. Πήγε εκεί, του έδωσαν. Ναι, κανείς. Εντάξει, κάποιοι προσωπικοί του φίλοι πίστευαν, ας πούμε.
1: Για
0: τους μεγάλους. Πήγε εκεί, του έδωσαν τα πάντα, όλη την προϋπόθεση του έδωσαν για να φτάσει εκεί που μπορεί. Εκείνος κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, μιλάμε για ένα φαινόμενο, αλλά και ένα φαινόμενο δουλειά. Έφτασε, εντάξει, άγγιξε πράγματα που δεν μπορεί. Καλά, όλοι οι τίτλοι που έχει πάρει, εκτός από τον τίτλο του πρωταθλητή και του κυπελούχου, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και το κύπελο, οι προσωπικοί τίτλοι. Τώρα, ένα παιδί από τα Σεπόλια να ηγείται του All-Star Game, δηλαδή στην περιφέρειά του να διαλέγει παίχτες αυτός, για να καταλάβετε. Και αρνήθηκε επίσης να είναι και πρόσωπο της Λίγκας. Να ξέρετε ότι προσπάθησαν πολλές φορές να τον βάλουν να γίνει το πρόσωπο του NBA. Δεν το δέχτηκε. Να γίνει πιο θεσμικός, πιο συστημικός κτλ. Okay, εντάξει, μπαίνει σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα brand τεράστιο μετά. Και κατάφερε τώρα να κάνει όλα αυτά που έκανε, να γίνει αυτό το motivation, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι. Και να γίνει και ταινία και, και παπούτσια και ρούχα και σεντόνια και τρόπαια και τα πάντα όλα. Και τώρα στο Μαϊάμι λέει θα αλλάξει αριθμό.
1: Ναι.
0: Κάτι άκουσα για το 7, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Το έχει πάρει ήδη.
0: Λέγεται. Έχει πάρει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Οι φανέλες που κυκλοφόρησαν με το 34 θα πρέπει να επιστραφούν και να φτιαχτούν εξ αρχής. Δωρεάν λέει το Μαϊάμι, γιατί ήδη κυκλοφορούσαν με το προηγούμενο το
0: νούμερο.
1: Και υπάρχει βιντεάκι όπου υπάρχει διάλογος. Θα άλλαζες, λέει, από τον αριθμό στη φανέλα σου. Πιστεύω πως ναι, απαντάει ο Γιάννης. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιον αριθμό θα πάρω. Αλλά δεν πιστεύω πως θα είναι ο ίδιος. Φαντάσου το νούμερο 7, του λέει εδώ ένας που είναι δίπλα του. Δεν είναι άσχημος αριθμός, θα τον πάρω. Θα πάρεις το 7, το θες. Ναι, ωραία. Το 7 λοιπόν.
0: Το άφρο εδώ, η φίλη του Ολυμπιακού έρχεται μετά εδώ. Γίνεται χαμούλης.
1: Εντάξει, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γιατί με πληγώνει τώρα.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πράσινα. Φοράει Παναθηναϊκούς.
0: Φοράει πράσινα. Τι θες.
1: Φοράει λευκά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πλησιάζει. Σιγά, σιγά.
0: 8 μήνες πριν είπα που θα πάει. Έχει γίνει βίντεο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Και λέει κάποιος, όλα είναι στημένα για τον Αντετοκούμπο, η Milwaukee ατζέντα. Τώρα, εντάξει, σε φερληθείτε, ντροπή.

0: Μπράβο του πάντως, γιατί κατάφερε και. Άμα τα βάλεις κάτω, αυτό που έχει κάνει στο Μιλγόκι είναι αδιανόητο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αδιανόητο. Και αυτό το βίντεο που είναι, νομίζω, με τον πατέρα του και λέει εδώ πατέρα. Είναι οι φανέλες των παικτών που έχουν αποσυρθεί ψηλά. Ελπίζω μια μέρα να είναι και δική μου. Είναι φοβερό, λεφτά. Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται πολύ φανφάρα. Από μόνο του, αυτό, σε ένα βιντεάκι με ένα κινητό, ας πούμε. Είναι αδιανόητο. Δεν θέλει φοβερή σκηνοθεσία. Η αλήθεια δεν θέλει πολλά. Αυτά. Γιάννη, το πιάσαμε το υπονοούμενο με το 7. Σε περιμένουμε στο λιμάνι της καρδιάς σου.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ήθελα κάτι ακόμα για το
0: ποδόσφαιρο. Πες το.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει μέρος των μετοχών της ΚΑΕΑΕΚ.
0: Αυτό ήθελα τώρα να πω πριν πάω στο ποδόσφαιρο. Ότι έρχεται ένας αρκετά πλούσιος άνθρωπος,
1: συμπαίκτης
0: του, του Αγγελόπουλου.
1: Ο Πινιατάρο.
0: Ο οποίος λέει έχει τα λεφτά όλων μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς τα μετράνε, αν είναι μπροστά.
1: Αυτός έχει την Blue Aquario Prima, η οποία έχει την Λαγκοστίνη, την Ίον εδώ. Κόστος 7ος στα Forbes, κάτι τέτοιο.
0: Τι λες ρε φίλε,
1: ναι.
0: Μιλάμε για κολοσσό.
1: Ναι.
0: Και είναι συμπαίκτης του Αγγελόπουλου.
1: Του Μάκη Αγγελόπουλου και στην προσπάθεια να μπει και στο NBA Europe.
0: Πάλι.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, σημαντική εξέλιξη αυτή. Ναι. Εγώ θα σε πάω τώρα στο Roy Keane.
1: Για πάμε.
0: Ο οποίος είπε ο Roy Keane, δεν καθορίζει τον Κριστιάνο ότι δεν πήρε Μουντιάλ, παραμένει ο κορυφαίος.
1: Εντάξει.
0: Είπε ο Roy Keane. Έχει κατακτήσει τα πάντα, δεν καθορίζει την κληρονομιά. Θα είναι πάντα εκεί με τους μεγαλύτερους. Είναι σημαντικό να πάρει το Μουντιάλ. Ο Φαντάκ δεν έχει Μουντιάλ. Ο Βίντιτ δεν έχει Μουντιάλ. Ο Μουστάφι δεν έχει Μουντιάλ. Πόσοι από εσάς θα διαλέξετε το Μουστάφι αντί για το Φαντάκ ή το Βίντιτ στην κορυφαία δεκάδα σας? Κανείς. Το Μουντιάλ από μόνο του δεν καθορίζει ένα παίκτη. Ο Ρονάλντο παραμένει ο κορυφαίος. Βάλε μου ένα τσίπουρο. Α, όχι. Είμαι απογοητευμένος με τον τρόπο που η Πορτογαλία χειρίστηκε τα πράγματα. Σοφτ. Κρύφτηκαν όλοι. Έχει το Ρονάλντο. Οι άλλοι ήταν τρομοκρατημένοι να ρισκάρουν. Πού είναι η μάχη, πού είναι η επιθυμία. Έχει δίκιο ρε φίλε ο Roy Keane. Δεν ήταν μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή λέμε κράτησε την ομάδα πίσω. Ήταν χάλια όλοι ρε φίλε. Εκτός αν ήταν τσακωμένοι, δεν ήθελαν να τον βλέπουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Αλήθεια δεν νομίζω, τσακωμένοι. Εντάξει. Θα προτιμούσαμε μεγαλύτερη ελευθερία πιστεύω χωρίς τον Κριστιάνο.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Ξαναλέω. Μιλάμε για ρόστερ δυνατό. Πολύ δυνατό
1: ρόστερ. Το διαχειρίζεται.
0: Τι μπάλα ήταν αυτή, ρε φίλε. Με Βιτίνια, Νέβες, εδώ. Έντες, Ρονάλντο.
1: Τι Αλεχάνδρο Σκλαβενίτης, παιδιά, τι λέτε. Μυρίζει Αλεχάνδρο Σκλαβενίτης η φάση με την ΑΕΚ.
0: Όχι, αυτός είναι δυνατός.
1: Αυτός είναι υπαρκτός, ρε παιδιά.
0: Θυμάσαι Μπομ Κοζόνη.
1: Δεν θυμάμαι Μπομ Κοζόνη. Αλήθεια τώρα.
0: Πηγαίναμε με
1: τις ελπίδες μας.
0: Ναι.
1: Εμείς με Μπομ Κοζόνη, εσείς με πρίγκιπα.
0: Εντάξει ρε παιδιά, Τσάκας είναι δυνατός. Δεν μπόρεσε να έρθει ο πρίγκιπας Ασαούτ, μας γιατί είχαν μια κηδεία. Είχανε κηδεία κάτω.
1: Δεν είναι. Υπάρχει διαφορά ώρα στις τράπεζες.
0: Είναι διαφορά ώρα.
1: Δεν προλαβαίνω να δώσει το
0: έβασμα. Προλαβαίνω να δεις το έβασμα. Υπάρχει κάτω κηδεία. Ωραίο. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά. Και κυρίες δημοσιογράφες πίσω με πολύ ένταση στα ρεπορτάζ. Ότι έρχεται ο Αλσαούντ. Ποιος ήταν? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ σε βιντεάκι. Κάτσε, μην πω καμιά βλακία τώρα και ακούνε. Εννοείται ότι δεν.
1: Αστεία κάνουμε.
0: Δεν είναι. Όχι. Αποτύπωση της πραγματικότητας.
1: Ναι,
0: αυτό είχε γίνει.
1: Μέσω του
0: χιούμορ. Είχε γίνει. Εντάξει, είχε γίνει. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι είχε γίνει. Υπήρχε ενδιαφέρον το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα. Γίνονται αυτά στα deal. Γι' αυτό υπογράφουν και τα MOU, τα θυμάσαι. Τα περίφημα MOU.
1: Ναι,
0: τα συμβόλαια εμπιστευτικότητα.
1: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ.
0: Τα θυμάμαι εγώ.
1: Καλημέρα. Τελικά ο Ρομπέρτο Μαρτίνες, χρυσό πιάνει, κάρβουνο γίνεται. Πήρε τις δύο καλύτερες εθνικές ομάδες όλων των εποχών στη χώρα τους, Βέλγιο και Πορτογαλία, και τις κατέστρεψε, λέει ο Μάρκος. Εντάξει. Οκ.
0: Εγώ θα σε πάω σε, φίλε, σε σινεμά τώρα και art tech κυρίως.
1: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογίας για όλους. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, η μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, ωραίο. Διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο, μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, / Telecom Road Show.
1: Μπες και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Θα μπω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην BWIN με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Score Master, παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκε μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, αλλά
3: σήμερα. Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐ το ψηλό. Εσύ. Θα ταΐ το ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω. Ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
0: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
5: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
5: Είναι. Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
2: Κάνει μια νίκη, δίνει. Από πλάγια, πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει. Σε κόνελ.
0: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.
4: Ναι.
0: Τι.
4: Λο.
1: Λο για κάποιο να του τα
4: λέω.
0: Ναι. Όχι καταναγκασμός.
4: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το. Το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ορίστε.
6: Παίξε.
0: Απέξω το τζόκερ.
4: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
0: Τι κάνει, τι κάνει.
4: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ ο νυμφίος έρχεται.
1: Ρε τι κακομπάναμε, ρε τι τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε, πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
5: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Ναι. Ωραία, γεια σας. Ήθελα να κάνω μια σοβαρή συζήτηση μαζί σας.
0: Ναι.
5: Ήθελα να πω, αυτοί που είναι στο 5-6.
0: Ναι. Στο 5-6.
5: Οι λέρες που λένε.
6: Ναι, ναι, οι λέρες. Οι λέρες.
0: Κανονικές λέρες, ναι.
5: Ναι, αυτοί δεν είναι καραγκιόζες δηλαδή. Ήθελα να κάνω μια σοβαρή συζήτηση μαζί σας.
0: Αυτοί σας ψάχνουν κιόλας.
5: Ξέρετε ποιοι είναι καλοί, ο Βελάνης.
0: Ο ποιος είναι καλός?
5: Ο Βελάνης.
0: Ο Βελάνης. Ποιος είναι καλός?
5: Ο Βελάνης.
0: Ο Βελάνης. Μπορώ αν έχεις πυρετό να πέσει. Ο Βελάνης. Κι αν με σκέφτεσαι
5: συνέχισε μ' αρέσει. Πώς λέγεται?
6: Ο Βάιος και ο Λέανης είναι αυτοί μαζί.
0: Τι να τους απολύσουμε?
5: Ναι, δημιουργούν πρόβλημα στις απόψεις, ναι, δημιουργούν πρόβλημα σοβαρότητας, ναι, πιστεύω, ναι.
1: Όξο, ρε! Θα μας αποζημιώσετε, θα φύγω τα δικαστήρια και να καταφύγετε στο διάλο, ρε, απολύεστε, ρε!
5: Δεν είναι κρίμα εγώ να χάνω τα λεφτά μου από αυτούς.
0: Πώς τα χάνεις τα λεφτά σου?
9: Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς, πού είναι ο μωρό μου, παίζει. Και από νωρίς στρώθηκε σε πράσινο τραπέζι.
0: Πώς τα χάνεις τα λεφτά σου, εξήγησέ μου, ρε άνθρωπέ μου.
10: Πάλι ντόρτια ύφερα.
5: Μα με το τσακού γυρίζει το μυαλό μου. Δεν είναι κρίμα εγώ να χάνω τα λεφτά μου από αυτούς. Αυτό. Και γίνομαι ασόμαρος. Δεν σκέφτομαι τη δουλειά μου την επόμενη στιγμή. Αυτό.
1: Ρε τι τραβάμε.
5: Δεν ακούω πολιτικά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Είμαι international.
1: Ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

υπάρχει και μια συγγνώμη του Ρόδρυ για τον προκλητικό του πανηγυρισμό εντός εισαγωγικών στην τελευταία φάση του αγώνα μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει πάρει μια κεφαλιά από μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει out. Εκεί πήγε λίγο από πάνω του, σαν πήγε να το πιάσει από το κεφάλι. Τέλος πάντων, ο Ρόδρυ με τον Μπερνάρντο Σίλβα ήταν συμπαίκτες για 6 χρόνια στην City. Ο Ισπανός απολογήθηκε μετά το μάτς για τη συμπεριφορά του. Ζητώ συγγνώμη στον Μπερνάρντο Σίλβα για την υπερβολική μου αντίδραση στην τελευταία φάση. Έκανα λάθος. Θα πρέπει να είμαι πιο ήρεμος σε μια στιγμή που ο ίδιος ήταν στεναχωρημένος. Είναι δική μου ευθύνη και απολογήθηκα αμέσως. Πιστεύω πως τελείωσε εκεί, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας και μια σχέση πολλών ετών.

0: από την άλλη μεριά η Γαλλία έχει καταθέσει ένσταση στη FIFA, καθώς το παιχνίδι με την Παραγουάη για τους 16 ο Μάρκο Λίση αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Και αν τυχόν δεχτεί η κάρτα στο μάτς που έρχεται με τον Μαρόκο,
1: θα πάρει τηλέφωνο Μακρόν
0: και θα πει
1: και σκίσε δε

0: Πόλης. Είχε πάρει κάρτα για έτσι μια διένεξη με του Ματίας Γκαλάζα. Ο οποίος έπεσε στο έδαφος, ενώ στο replay φαίνεται ότι ήταν θέατρο όλη αυτή η ιστορία, οπότε ζητάνε την ανέρεση αυτής.
1: Εντάξει. Έχει αφήσει τα μέλη του ανοιχτά. Φταίω εγώ τώρα να αρχίσω να στέλνω άκυρο το συμβόλαιο, δεν μπορώ να το κάνω. Τι, τι δεν κατάλαβες. Λοιπόν, είχαμε δηλώσει Γιαννακόπουλο. Παιδιά, δεν είμαι εγώ αυτός, επειδή είχα ένα γύρισμα χθες στο Telecom Center Athens. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινώσει ο Γιαννακόπουλο. Σίγουρο ένα μπαμ σήμερα, είπε, μπορεί και τρία και τέσσερα.
0: Μπαμ σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Okay.
1: Έκανε story. Έκανε story. Προανοίγει λεβόμβες εντός της ημέρας.
0: Α, με κανόνι.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσω Instagram. Είπε ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, σίγουρα. Μπορεί να έχουμε και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο. Και για κερασάκι παίζει να έχουμε και τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4. Αυστηρά λέω εγώ. Λοιπόν...
0: τις δύο τις ξέρουμε στην ουσία ή όχι.
1: Ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω τις συμφωνίες που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Η τυπική μετακίνηση, ας πούμε, του Μπαντιό.
1: Του Μπαντιό, ναι. Έτσι. Είναι πολύ κοντά και στον Ίζακ Μπόγκα. Έτσι, Μπόγκα, δεν ξέρω πώς.
0: Μπόγκα είναι, Μπόγκα.
1: Η μπασκετική θα μας το αλλάξει.
0: Είναι μέσα ο.
1: Μπόγκα, ωραία.
0: Ο Χρήστος, εγώ δεν φαντάζομαι το έχει γραφτεί.
1: Αναζητεί ακόμα ένα playmaker. Όταν έλεγα θέλουμε playmaker και όχι πέντε.

0: Δυνατός. Καθώς και ένα σέντερ με καλό μακρινό σουτάκι. Αυτά.
1: Τσούβι, πες και ένα χρόνια πολλά για τις Κυριακές. Οι Κυριακοί νομίζω δεν γιορτάζουν σήμερα. Τις Αγίας Κυριακές σήμερα. Πες και την ιστορία του παππού με τον Ταραμά.
0: Εντάξει, του παππού μου την έχουμε πει. Δεν θα πούμε τα ίδια.
1: Καλημέρα από τα Τραμπ στη Νέα Σμύρνη. Κυνηγήστε λαγοκέφαλος, δεν χωράμε. Τι ήδη έχει τόσο συνωστισμό στα Τραμπ ξαφνικά.
0: Τι έχει?
1: Συνωστισμό στα Τραμπ.
0: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στα Τραμπ. Στα Τραμπ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τα σταθερή.
0: Δεν πρέπει να μιλάμε σαν τον Τραμπ στα Τραμπ.
2: We are not here. We try to do this from China.
0: Κοντά στην Πάτρα, λαγοκέφαλος έφαγε κυρία στο λαιμό. Χθες γέμισε, ναι, κοντά στην Καροτίδα, γέμισε αίματα η θάλασσα, έγινε ένας χαμός και οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν και τις έκλεισαν τις πληγές και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Νομίζω, φίλε, Μέση, Εμπαπέ και λαγοκέφαλος είναι τα πιο επικίνδυνα. Τα τρέντς. Μέση Μαραντόνα, ρε φίλε, άκου να σου πω. Τώρα για να το. Είμαστε εδώ και συζητάμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν επάνω κάποιοι άνθρωποι που άλλαξαν τον τομέα τους. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα. Και δεν μιμήθηκε κάποιον άλλο. Ναι, ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Το μπάσκετ.
0: Άλλαξε.
1: Στην Ελλάδα ο Γκάλης.
0: Όλο το μπάσκετ. Θα σου πω για παγκόσμια. Mm-hmm. Τι πιστεύω. Παγκόσμια. Πρόσεξε εδώ. Μάικλ Τζόρνταν. Το άλλαξε όλο. Mm-hmm. Δεν μιμήθηκε κάποιον. Έτσι, ένα είναι αυτό. Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν μιμήθηκε κάποιον. Mm-hmm. Το άλλαξε όλο το έργο. Ρότζερ Φέντερερ. Το άλλαξε όλο το έργο. Τάκης Καρναβάς. Το άλλαξε όλο το έργο. Αυτοί είναι οι τέσσερις μεγάλοι που παγκοσμίως άλλαξαν τα πάντα. Τζόρνταν, Μαραντόνα, Φέντερερ και Τάκης Καρναβάς από το Ξηρόμερο άλλαξαν τα πάντα. Ωραία. Ένα στην παγκόσμια μουσική ο τελευταίος και οι άλλοι στα υπόλοιπα.
1: Και σε ρωτάω εγώ τώρα.
0: Ότι πανόρια, ναι, είναι κορυφαίο τσάμικο.
1: Λοιπόν. Παίρνει αυτό το Μουντιάλ η Αργεντινή.
0: Όχι, για μένα ο Μέση είναι ο καλύτερος από όλους. Ναι, για μένα. Αν ρωτάς εμένα. Αλλά ο Μέση, εντάξει, εκτός από την Μπαρτσελώνα, είχε στο μυαλό της η Αργεντινή ένα σημείο αναφορά. Ξέρεις, πολλές φορές.
1: Καλά, το έψαχναν χρόνια τώρα. Ναι, κάτι Ορτέγκα, κάτι αυτά.
0: Κάτι Ορτέγκα, η Μάρι, η Κέλμε. Εντάξει, ψάχναν το νέο Μαραντόνα. Δεν γίνεται να βρεις το νέο Μαραντόνα. Ο Μέση δεν είναι ο νέος Μαραντόνα. Ο Μέση είναι ο Λιονέλ Μέση. Για να καταλάβεις το λέγκαση αυτού του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις τι.
1: Υπήρχαν πολλά κοινά, παιδί μου. Το ήξερα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Πολύ καλή ευκαιρία.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν όμως έχεις έναν ήρωα. Mm-hmm. Και έχεις μια δυνατότητα που γίνεται ικανότητα και γίνεσαι υπερπροταθλητής. Έχεις στο μυαλό σου έναν ήρωα που υποσυνείδητα θέλεις να τον ακουμπήσεις, να τον περάσεις. Κατάλαβες, έχεις ένα σημείο αναφοράς. Αυτοί που σου είπα πριν δεν είχαν κανέναν. Δηλαδή ήταν οι αυτόφωτοι, αστέρες, ρε παιδί.
1: Τζούλιο Σίρβινγκ λέει.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, μετά έχει πει από Ευγένεια Τζόρνταν τώρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, μην λέμε ότι θέλει να υπάρχει και η Ευγένεια.
1: Κάποιοι έχουν ειδωλά, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, λες θέλω να γίνω μπάσκετμπολίστας, αλλά λέω παικτικά στο λέω. Mm-hmm. Εντάξει, είχε το Σάμπρας, παικτικά σου λέω. Ο Καρναβάς, ας πούμε, για να γυρίσω τα δικά μου, το έκανε δικό του. Τραγουδούσε με το χορευτή. Έβλεπε το χορευτή και τραγουδούσε ανάλογα. Freestyle. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτή είναι μια σοβαρή προσέγγιση. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Ποιος μπορεί να βάλει τον Καρναβά στην ίδια πρόταση με τον Τζόρνταν? Μόνο εμείς. Πάμε.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
9: Τι θα κάνετε,
7: τι να κάνετε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια, θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
10: Κιοφτέδες έχει.
7: Κιοφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζώματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
11: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι.
0: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρου.
4: Α, παράτα μας, αρέ.
11: Άρα δεν θα σε σύνα, θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω.
4: Εδώ που βάλεις
0: την
4: κατεζόμεσα,
0: ρε παιδιά.
4: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, δύο φρικασέι.
12: Δεν καραγιώζει από μόνο τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
4: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
12: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι, φασόλια.
13: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John. Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
4: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
13: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham. And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
4: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
14: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιποιημένες.
15: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
16: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
17: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
15: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
17: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
15: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
0: Φάγανε.
17: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
18: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.

0: Και έτσι και η μεσική και η ροναλντική ενώνονται κάτω από τον καρναβά. Έχω δει πάρα πολλά μηνύματα. Ξέρω τι κάνω.
1: Παρήγγειλα στο γάμο που να φέρουν λουλούδια.
0: Ναι. Χρήστος από

0: Τι έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω ρίλο? Έχουμε ανθρώπους να λένε ο Μάικλ Τζόρνταν μιμήθηκε τον Τζούλιους Έρβινγκ. Και ο άλλος λέει σε πανηγύρι χόρευε ο πατέρας μου και ο καρναβάς από πάνω με το μικρόφωνο. Δηλαδή, έχουμε, δηλαδή αν κάποιος έρθει και διαβάσει τα μηνύματα, δεν θα καταλάβει τι έχει συμβεί. Στην τέχνη δεν επεξηγείς πάνω ρίλο.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Αυτό που λέμε για το λαγοκέφαλο είναι σοβαρό. Έγινε την Κυριακή σε παραλία στην Πάτρα. 64χρονη δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο κοντά στην Καροτίδα. Φοβήθηκαν όλοι γιατί γέμισε αίματα το νερό εκεί γύρω-γύρω. Και

0: ουδέτερο. Από μόνο του. Από μόνο του. Αυτή η επίθεση στην Πάτρα είναι η ενδέκατη στη Μεσόγειο, μου λέει. Η απρόκλητη. Δηλαδή το.
1: Χωρίς κανένα.
0: Ναι. Αυτό. Χωρίς, ρε παιδί μου, να του έχει κάνει χειρονομίες. Έλα έξω. Έλα, μετά.
1: Α, σου πω εγώ μετά.
0: Έλα έξω μετά. Εσένα στο γήπεδο, θυμάσαι που πηγαίναμε μια άλλη οπαδή. Εμένα, έλα. Εσένα. Καλά, έξω, καλά. Έξω. Θα σε πάω. Αυτά τα ωραία. Εντάξει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν, βλέπω η Λίβερπουλ έκλεισε 134 χρόνια ιστορίας. Και οι θύνοντες, τέλος πάντων, ανέλησαν τα στατιστικά όλων αυτών των ετών και συγκεντρώνοντας 1.300.000 ψήφους, ζήτησαν από τους φιλάθλους τους τη γνώμη για τον καλύτερο παίχτη που πέρασε ποτέ από την ομάδα.
0: Okay.
1: Θες να κάνεις μαντεψιά?
0: Για πες το πάλι, δηλαδή.
1: Δηλαδή, πήραν όλους τους παίχτες που έχουν περάσει από την ομάδα, είδαν τα στατιστικά τους, τους τίτλους τους κτλ. Και τα χρόνια που πέρασαν στην ομάδα. Και φτιάξαν, ξέρω εγώ, μια εικοσάδα, δεκάδα και κάλεσαν τους φιλάθλους, 1.350.000 φιλάθλους.
0: Α, μεγάλο δείγμα.
1: Να ψηφίσουν. Τεράκι. Το καλύτερο.
0: Για ποια ομάδα?
1: Για την Τζέλσι. Πώς σου φάνηκε?
0: Λοιπόν, για την Τζέλσι.
1: Και βγήκε μια δεκάδα, λοιπόν, για την
0: Λίβερπουλ. Για την Τζέλσι.
1: Για την Λίβερπουλ.
0: Για την Λίβερπουλ. Εντάξει, η δεκάδα, να τη βρούμε.
1: Να βρεις το κορυφαίο, θέλω.
0: Για την Λίβερπουλ.
1: Τον έζησες.
0: Μήπως είπανε για Φάουλερ, Όουεν, Τζέραρτ. Εντάξει, όχι το Τζέραρτ, είναι προφανές, ρε φίλε.
1: Gerard.
0: Έτσι όπως το είπες, με μπέρδεψε.
1: Τζέραρτ.
0: Ότι είναι κάποια έκπληξη.
1: 17 χρόνια στη Λίβερπουλ.
0: Ωραία, Τζέραρτ. Μα Τζέραρτ θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως μου το είπες, για πες ποιον. Νόμιζα ότι δεν έγινε. Ωραία, Τζέραρτ, είναι ο Τζέραρτ ο πρώτο.
1: 710 εμφανίσεις, 186 γκολ, 3 λίγκα.
0: Και ένα γλίστριμα.
1: 2 FA Cup, ένα UEFA Cup, ένα
0: Super Cup. Είναι το μεγαλύτερο.
1: Και ένα Champions League.
0: Το είδωλο, είδωλο. Τζέραρτ είναι Λίβερπουλ, όλο.
1: Στην πεντάδα, τέλος πάντων, Στίβεν Τζέραρτ πρώτο και Νταγκλή δεύτερο, Ιαν Ράς τρίτο.
0: Τον Ιαν Ράς, έλεγα.
1: Μοχάμετ Σάλαχ τέταρτο και Τζον Μπάρνς πέμπτο.
0: Νομίζω λογικό.
1: Ναι, ναι. Νορμάλ.
0: Νορμάλ. Νορμάλ με την παράδοση, έτσι. Mm-hmm. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πίτερ Σέλερς ή Μελ Μπρουκς? Φίλε, Πίτερ Σέλερς για μένα μεγαλύτερο κωμικό ταλέντο, ξεκάθαρα. Μελ Μπρουκς όμως πιο τρελός. Mm. Τρελός, κανονικός. Mm-hmm.
1: Με χαρτί.
0: Με χαρτί. Εντάξει, το αγαπημένη μου ταινία, το Πάρτι του Πίτερ Σέλερς. Αγαπημένη μου ταινία. Δηλαδή. Κύριε παιδί μου, υποκλίνεσαι. Αλλά.
1: Βέβαια και ο χαρακτήρα του λίγο φλεγόμενο.
0: Εντάξει, ο χαρακτήρα του γενικά, άμα δει τη ζωή του, Πίτερ Σέλερς με το Τζέφρι Ράς, νομίζω, είναι μία από τι πιο ωραίες για μένα προσεγγίσεις, γιατί δεν είναι αγιογραφία.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η αγιογραφία. Δηλαδή, κάνει ένα χαρακτήρα. Δείχνει τον πώ είναι. Κατάλαβε. Μην μα δείχνει τα καλά του τα στοιχεία. Αυτό. Αλλά το Blazing Saddles για μένα, δηλαδή το μπότες πυρούνια και καυτές σέλες, πως είχε γίνει μετάφραση, είναι μία από τις κορυφαίες κωμωδίες που έχω δει στη ζωή μου και είναι ταινία του 1974. Για να καταλάβεις. Έτσι. Είναι ταινία του 1974. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Είναι ασύλληπτη. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ειδικά τώρα πόσο επίκαιρη είναι που μπαίνει μέσα στην πόλη μαύρο σερίφης. Το λέω έτσι και γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και δείχνουν, παιδί μου, τις αντιδράσεις όλων που βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν καταλαβαίνεις τι. Το έχεις δει?
1: Πώς θα το έχω δει, λίγο.
0: Μιλάμε για ταινιάρα. Δηλαδή δεν. Τι να σου πω. Τη λατρεύω αυτή την ταινία. Αλλά εντάξει, είναι και γούστα αυτά, έτσι.
1: Καλά. Νομίζω ότι λίγοι δεν γούσταρουν αυτή την ταινία. Δεν ξέρω και κανέναν να σου πει την αλήθεια. Αλλά μπα πει.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην την έχει δει, ρε φίλε.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει πέσει.
1: Άπαξ και την έχει δει, λέμε. Αν σου άρεσε ή όχι.
0: Να μην έχει πέσει την αντίληψη. Εντάξει. Εντάξει. Τζιν Ουάιλντερ φοβερό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να, γι' αυτό είχα να λέει και εγώ τους αγώνες box ο πυγμάχος της εκπομπής. Κλειστρούσα πως ο Τζέραρτ και έχανα.
0: Μπράβο. Και έτρωγες τα μπουκέτα σου.

0: Είναι φοβερός τύπος, δηλαδή. Είχε κάνει και μια ωραία, και μια ωραία παρουσίαση. Είχε πάρει ένα βραβείο, του το είχε δώσει ο Τζιμ Κάρι. Είχε βγει με το αμαξίδιο και γλίστρισαν και έφυγαν κάτω στο κοινό και έπεσαν πάνω στον κόσμο και καλά σκηνοθετημένο σε κόσμο που ήταν stand και τα λοιπά, κασκαντές και μείναν όλοι άναυδοι. Τύπο ότι έγινε ατύχημα. Έχει πολύ ψωμάκι. Λοιπόν, Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Για από εδώ. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος. Mm-hmm. Έρχεται πρώτο ο Ταμπάκος, ο οποίος είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται και για το Δελτίο. Έχουν έρθει και φίλοι έξω, φίλοι της εκπομπής.
1: Πολύ καλή φίλη.
0: Κάποιοι άσχετοι του τένις κυρίως. Θα πάω να τους εξηγήσω ότι είναι το forehand, το backhand. Και τα βία στα λάθη
1: της ελληνικής ροκ
0: και άλλα. Και γιατί ο Ίσνερ περνάει την μπάλα κάτω από το πόδι για να κάνει σερβίς, γιατί βρίσκει ισορροπία, θα του τα εξηγήσω τώρα, γιατί είναι μικρούλης.
1: Δεν ξέρει.
0: Μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχω ακούσει ραδιοφωνικά. Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Ο Γιάννης Κυφωνίδης έχει έρθει εδώ.
1: Είναι άνθρωπος του σταθμού.
0: Ναι, έχει έρθει ο Γιάννης γιατί έχουμε μια άλλη δουλειά με το σπορτ, αλλά εντάξει. Πάντα όταν μιλάει και τον ακούω, σκέφτομαι διάφορα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε.
1: Λοιπόν, για πες για την Κοσμοτέ, τι γίνεται.
0: Έχω να σου πω ότι έχουμε. Τόση ώρα δεν μιλάμε για σινεμά. Mm-hmm. Υπάρχει η μαγεία του θερινού σινεμά που συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Mm-hmm. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Τον είχε Κασελάκης καλύτερη στο τένις.
1: Μάλιστα.
0: Θα έκλεινα έτσι. Θα έκλεινα με μια μαχαιριά πάνω πριν. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην πηγούνι σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλημέρα, αυτά. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94.6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος, Μανώλης Μουσουράκης.
1: Dream Team.
0: Ναι.
2: Απ' την Αθήνα έφυγα να έρθω να σα...
1: Όχι έτσι απλά, ναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, Dream Team, εντάξει, okay.
1: Ποιο θέλω να σου φέρουμε, το LeBron James?
0: Τι είναι αυτός?
1: Ένας από το χωριό, δεν το ξέρεις?

0: Λοιπόν,
1: μ' άρεσε, φίλε, πολύ.
0: Ωραίο είναι. Η Θεία Δίκη λειτουργήσε χθες για το ποδόσφαιρο.
1: Έκατα το έδα. Έκατα το έδα.
0: Okay.
1: Επιτέλους είδαμε Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω αν έφταιγε ότι δεν έπεσε από την αρχή. Μάλλον δεν έπεσε καν τον Ντεμπρούιν. Αλλά είδαμε ένα Βέλγιο πιο πειθαρχημένο, με σωστή ανάπτυξη και είδαμε και μια κακή Αμερική.
0: Okay.
1: Δηλαδή νομίζω ότι ήταν χειρότερη η εμφάνιση της από αυτές που έκανε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πιθανόν να φορτώθηκαν από όλο το πράγμα.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Okay.
1: Φάγαμε και τη σουπίτσα μας νωρίς. Τι ήταν αυτό. Θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία,
1: θα
0: ωραία.
1: Πάμε σε break. Πριν πάμε σε break και να μιλήσουμε μετά και για το τι είδαμε χθες. Να πω ότι μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 το όνομα τεπώνυμό σας και το δώρο της επιλογής σας για να μπείτε στην κλήρωση από την Liga Sports. Δίνουμε 2 μπάλες ισορροπίας, 1 βαράκι αστραχάλου για να κάνετε γυμναστική, 2 ζώνες με βαράκια τέλος πάντων, 3 μπουφάν εταιρείας Lotto και ένα σετ αθλητικής φόρμας εταιρείας Lotto. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και για ποιο δώρο θέλετε να μπείτε στην κλήρωση.
2: Το πως σου μεγάλωσα κρυφό παράπονο έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να...

Παρκώ αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξου στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο του και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: παρακαλέσω να μην στέλνετε μηνύματα εδώ στο live του σταθμού. Δεν θα πιάσουν τόπο, διότι είναι συγκεκριμένη
1: η διαδικασία
0: στο Viber του σταθμού. Ξαναπες το
1: 6-9-88-946-946.
0: Είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι αποφεύγουμε και την πολύ φασαρία με αυτόν τον τρόπο.
2: Ορίζοντας σαν σε σαν αγκαλιά, και εγώ θα τρέξω σαν
1: ουσταμένο. Έπαιξα λέει τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία με απόδοση 80. Τώρα λέει θα το παίξω στο PlayStation.
0: Κάτι θα πάρεις.
1: Εννοείται ο Μάς αυτό.
0: Ναι.
1: Και άμα το παίξεις και μόνος εκεί στο PlayStation, ναι, το φέρεις και το αποτέλεσμα θες.
0: Ό,τι θέλεις. Ναι.
1: Ποια Βραζιλία-Πορτογαλία, αδερφέ, είναι δυνατόν. Όχι, με κοιτάς, δεν το λέμε κατόπιν ορτής. Το λέγαμε πριν.
0: Αφού το έχει παίξει ο άνθρωπος από πριν, τι να κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό τώρα που μου ήρθε με να δω χαμόγελο. Τα Viber μου ήρθαν εδώ. Άλλαξε το και θα το σπάσω.
1: Σιγά εσύ.
0: Τι είναι αυτά εδώ πέρα.
1: Σκληρό αγόρι. Δεν βλέπω κάτι να υπολογιστή που να ξέρω τι είναι. Θα τα δω στην πορεία.
0: Τα Viber.
1: Ρε μας δουλεύετε.
0: Μου βγάλανε τα μηνύματα και μου βάλανε τα Viber.
1: Τι λες μόνο.
0: Τι λέω εγώ.
1: Φοβερό. Πάντα σαν κουμπί και αλλάζει. Είμαι μάγος, πες το.
0: Πάμε, δεν θέλουμε τώρα την αγάπη σου μόνο. Ο Χρήστος Πακάνα. Εντάξει, ρε Χριστάρα.
1: Ο άλλος είναι ωραίος. Που λέει, ρε, μας δουλεύετε. Βάλτε λίγο
0: προβατίνα. Δίκιο έχει άνθρωπος.
1: Μου λένε μπάλες ιστορροπίες, λέει γιόγκα και τέτοια, λέει Βασίλης από το Βέλγιο.
0: Δεν έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δίκιο έχει.
1: Λέει, κατά καιρούς ή για άλλο να
0: γουστά. Τι κατά καιρούς.
1: Για άλλο να γουστά δίνουμε.
0: Τον τελευταίο καιρό μια προβατίνα δεν έχει φέρει να την.
1: Έχει καλοκαίρι.
0: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.

0: Αν θέλετε, λέει, επειδή είναι πολλά λέει, τα προσφερόμενα δώρα, να επαναλάβετε τις λέξεις κλειδιά. Εννοεί τα δώρα. Λοιπόν, να τα επαναλάβω. Είναι 3 μπουφάν της εταιρείας Lotto. Ένα σετ αθλητικής φόρμας της εταιρείας Lotto. 2 ζώνες
1: βαράκια.
0: 5 κιλών είναι αυτές οι ζώνες. Δηλαδή, είναι για... ένα σετ βαράκια αστραγάλων για το τρέξουμε ενός κιλού. Και υπάρχουν και μπάλες ισορροπίες. 2 μπάλες ισορροπίες. Τώρα μην σας πω όλες τις λεπτομέρειες για τις μπάλες ισορροπίας. Λοιπόν, πολύ λέει αντιαμέρικα ρε παιδιά. Εμένα μου άρεσε η ομάδα, μην τα κάνετε όλα ένα. Συμφωνούμε ότι η
1: εθνική ομάδα
0: ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό λέω ότι χθες δεν ήταν καλή. Χθες νομίζω ότι έκανε το χειρότερο της παιχνίδι. Όχι γιατί αποκλείστηκε, γιατί.
1: Και όσοι μιλήσανε, δεν μιλήσανε για την ομάδα. Μιλήσανε για τη σαχλαμάρα του Τραμπ να πάρει τον Ιφαντίνο και να κάνει τώρα όλο αυτό το καραγκελί.
0: Και ακόμα πιο σαχλαμάρα του Ιφαντίνο. Για μένα ο μεγαλύτερος φταίχτης αυτός είναι. Δηλαδή, όχι, Τραμπ κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι ο μοναδικός σε αυτό το πλανήτη που νίκησε στη σαχλαμάρα του Τραμπ.
0: Παιδί μου, όχι κυβερνήτης, πρόεδρος, πρωθυπουργός, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπορεί να τη δει ό,τι θέλει να τη δει και να πάρει τηλέφωνο να πιέσει. Το θέμα είναι αυτός που δέχεται την πίεση. Πώς λειτουργεί. Λοιπόν, χτες πώς το είδες. Το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ήταν
0: πολύ κακό μας.
1: Κακό μάτς ήταν. Καλύτερη βέβαια η Ισπανία. Είναι εγκλωβισμένη η Πορτογαλία. Είναι εγκλωβισμένη. Και νομίζω ότι
0: είχε,
1: θα πρέπει να το
0: λύσει. Έχει που έπρεπε να παίζει με έναν τρόπο για να αξιοποιήσει τον Κριστιανό και δεν καταφέρονται αυτό. Διότι δεν, είναι, μπράβο, διότι δεν είναι ότι έβρισκε τον Κριστιανό και ο Κριστιανό δεν τελείωνε τις φάσεις. Ήταν τόσο μονοδιάστατο παιχνίδι που οποιαδήποτε ομάδα και οποιοδήποτε ο άλλος προπονητής ήξερε ότι.
1: Είναι προβλέψιμο έτσι όπως
0: πέσει. Ήξερε ότι εκεί θα κατέληγαν όλες οι επιθέσεις, έκλειναν τον Κριστιανό. Μετά δεν υπήρχε άλλο πλάνο.
1: Το λέγανε παλιά στο χωριό, έκλασε η σχόλα στο γάμπο. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Εσείς ναι, είστε ναι. Του γαμπρού ή της νύφης, γιατί λέγαμε για γάμο.
1: Του γαμπρού, του γαμπρού.
2: Εγώ νύφη έχω έρθει, δεν ξέρω.
1: Καλά.
0: Με την νύφη ή ως νύφη.
2: Και καταρχάς να σας πω κάτι, κάνετε μια κομπίνα.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνουμε τηλέφωνο
1: ναι.
2: Και βγαίνουμε στον αέρα, κατά κάποιο τρόπο χαμηλώνετε την ένταση και δεν σας ακούμε εσάς που μιλάτε. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο ένταση για να σας ακούω τι λέτε, γιατί δεν σας ακούω.
1: Εμείς χαμηλώνουμε, έχεις γίνει και τεχνικός.
0: Ναι,
2: συγγνώμη. Πιστεύω το δικαιούμαι μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι δικαιούσες εσύ, να σου πω μια
2: τάκα. Δεν είμαι από αυτούς που παίρνουν και λένε παίρνω πρώτη φορά.
1: Όχι, δεν
2: παίρνω πρώτη φορά για αυτή την εβδομάδα.
0: Είναι σαν να και εγώ 30 χρόνια στα μπουζούκια πήγαινα μπουζούκια δεν έμαθα να παίζω.
1: Θες μια μπάλα.
2: Παίρνω 30 χρόνια τηλέφωνο. Αυτά τα πονηρά που κάνετε να μην σας ακούω. Θέλεις μια μπάλα
1: ισορροπίας. Θέλεις μια μπάλα ισορροπίας.
0: Όχι, βαράκια. Να δουλεύει με βαράκια.
1: Πού είσαι στη δουλειά?
2: Είμαι στο μαγαζί, ναι. Oh. Και πήρα για να ακουστούν, να ακουστώ στο γραφείο. Θέλω γιατί σηκώνει το τηλέφωνο να τα ακούσει. Θα τα ακούσει τώρα από τον υπολογιστή του αυτά.
1: Δεν είναι στο γραφείο, ρε.
2: Δεν αποκλείεται να μην είναι. Κάπου θα είναι.
1: Δεν είναι στο γραφείο.
0: Αφού τα ξέρεις όλα,
2: είναι σε, ακούσετε.
1: Είναι σε ραντεβού.
2: Τα ραντεβού τα ξέρω αυτά τα καφενεία. Κάνω ραντεβού, κάνω καφενείο και δεν σηκώνω το κινητό μου. Τα ξέρω πολύ
0: καλά. Τι μα παίρνει να μα ρωτά.
2: Για να σας κρατάω σε εγρήγορση, για να μην χαλαρώνετε. Γιατί έχετε χαλαρώσει και δεν σας νοιάζει τίποτα. Air condition, στουντιάκι και ας τους έξω να βράζουν στο ζουμί τους.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ ήλιο έξω σήμερα.
2: Λοιπόν,
0: και να πω επειδή σας ακούει... Αυτό, οπότε καταλαβαίνουμε.
2: Επειδή σας ακούνε πολλοί οδηγοί ολοφορείων, αστυνομικών, περιπολικών και το ένα και το άλλο, να φοράνε όλη ζώνη.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και όταν μπροστά τους έχουν μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων, να μην τους νοιάζει μόλις βρούνε μια λίγο δρόμο 300 μέτρα να πατάνε το γκάζι, λες και είναι σε καμιά πίστα Φόρμουλα 1, γιατί κυκλοφορούν πεζοί. Το πρωί πήγαν να με τσακίσουνε. Κατέβηκα από το λεωφορείο και πέρασα μια διάβαση και κόντρεψε να με τσακίσει.
1: Νεράκι να πήγες,
0: μήπως κατάλαβε ποιος είσαι.
2: Γιατί δεν αποκλείεται, αυτό παίζει να ξέρει. Γιατί είμαι και γνωστός. Γιατί είμαι και γνωστός. Γιατί είμαι και γνωστός.
1: Γνωστός μπουζόλο.
2: Δεν μου λέτε.
1: Ναι, έλα.
2: Κάνα πάρτι για τα 30 χρόνια συν 2 μήνες θα κάνετε, γιατί το έχασα το πάρτι των 30 χρόνων και θέλω να
1: πατάω. Σήμερα να σου κάνω πριβέ άμα θες.
2: Μη είχατε δηλωμένο, ε.
1: Ναι, ναι, σ' είχαμε δηλωμένο. Μπορώ να σου κάνω περιβέα, μα θες πάρτι.
0: Σιγά.
2: Πολύ ευχαρίστω, αλλά εσύ περνά από δίπλα, από το διπλανό δρόμο, από το τέτοιο και δεν σταματά.
0: Δεν σου είπα ότι θα είναι και ο Μπάμπη εκεί. Σου είπα ότι θα διοργανωθεί ένα event για σένα. Μόνο.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Άκουσα κάποιον, δεν είναι από εσά, αλλά είναι στο κουρμπέτι και αυτό τώρα και επηρεάζει κόσμο. Και εκφέρει άποψη και είπε ότι το Μαραντόνα λέει δεν έπρεπε να τον βγάλουν από το γήπεδο για να του κάνουν doping control. Και αν ήταν και το παρισμένο, λέει πρέπει να τον αφήσουν να παίξει. Αυτά καλό είναι να μην ακούγονται. Σας μιλάει ένας που για χρόνια ήταν το παρισμένο.
0: Καλό είναι να μην λέγονται.
2: Καλό είναι να μην λέγονται αυτά στον αέρα και να ακούνε τα παιδιά τα μικρά, γιατί θα πάνε να πέσουν στην τόπα κατευθείαν και θα έχουν πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν πέσει, πεσμένοι όλοι στην τόπα. Επίσης,
0: non-stop, έλα, ναι.
2: καλό θα είναι αν προκύψει μια ομάδα τύπου Νορβηγίας και τέτοιο να την αφήσουν να προχωρήσει και να μην την κόψουν για να το πάρει η Γαλλία, ας πούμε, που δεν το πήρε το προηγούμενο με το Μέση, το δώσανε στο Μέση να το πάρει αυτό. Και αν το βράδυ είναι καλύτερη η Αίγυπτος, να το πάει να κερδίσει η Αίγυπτος, να μην κάνουν κάτι για να κερδίσει η
0: Πίδηρε το Μέση. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά η Γαλλία που αδικήθηκε στο πρόβλημα.
1: Να πάει να κάνεις μια δέηση στην εκκλησία, να το πάρει
2: η Αίγυπτος. Συμφωνείτε απόλυτα, αλλά προχτές που έκανε ο Μέση ένα μαρκάρισμα για κόκκινη, είπα εντάξει μωρέ, δεν πειράζει και που δεν του την έδωσε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι.
1: Ο Τσούτσικας τα λέει αυτά, όχι εμείς.
0: Δεν θυμάσαι. Επίσης είπαμε ότι ήταν κάρτα, φίλε.
1: Ο Βάιος τα κάνει αυτά, ο Τσούτσικας με τον Τζόχο, όχι εμείς.
2: Ο Τσόχος τελευταία πουλάει κολακία. Όχι πουλάει, εντάξει, δεν είναι κακή λέξη.
0: Αλλά δεν μας τα πάντα πεις εκεί, σε εμάς έχεις γι' αυτό.
2: Του αρέσει ο Παναθηναϊκός μου τώρα τελευταία του Τσόχου πολύ και δεν ξέρω ποιο λάκκο έχει βάβα.
0: Λοιπόν, έλα, πήγαινε να δουλέψει, άντε. Και να φοράς καπελάκι γιατί είσαι στον ίδιο, στο λιωπήρι εκτεθειμένος. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6. Τα 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2. Παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω από τριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και επιπλέον θα υπάρχουν και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης του εμπορικού κέντρου, Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Επίσης, πιθανότατα θα έχουμε, όχι πιθανότατα, θα έχουμε και δύο πολύ πολύ πολύ εκλέκτους καλεσμένους.

0: Και επειδή ξαναλέω, υπάρχει πολύ ζέστη, υπάρχει λιοπύρη και τα λοιπά, να φοράτε καπελάκι, να πίνετε νερά και να μένετε σε σκιερά μέρη. Διότι ο φίλος στέλνει το μήνυμα και λέει: ρε Μπάμπη, αν ήσουν θηλυκό, δεν ξέρω τι θα ήθελα να σε είχα. Γυναίκα ή πεθερά. Και τα δύο λέμε τρομάζουν. Μα σε τρομάζουν και τα δύο, γιατί δεν το είχε ένα από τα δύο, να μην είχε τίποτα.
1: Εντάξει,
0: πεθερά, όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν τον είχε πεθερά. Είχε πάρει και το χάρι.
1: Ναι.
0: Έχει πεθερά και με το χάρι, οπότε καταλαβαίνει τι στα δύο.

0: Ο άλλος και έχει λέει κι άλλο γιο. Όχι, να χαλάσουμε.
1: Σόλις Σαββασμέρκο.
0: Είναι περίπτωση που λένε το μοναστήρι να είναι καλά.
1: Έτσι.

6-9-88-9-46-9-46 είναι το τηλέφωνο του Viber που ζητάτε. Καλησπέρα, λέει. Βλέπετε δύο τίμια χινάρια σήμερα, λέει ο Άκης. Όχι. Βλέπω Αργεντινή, που είναι μικρό βέβαια το μικρή απόδοση, και βλέπω και Κολομβία, που είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Κολομβία. Και να ξέρετε ότι σε περίπτωση προημιτελικού Αργεντινής-Κολομβίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα για τους Αργεντίνους.

0: Το καλό είναι ότι σήμερα η αναμέτρηση είναι νωρίς. Είναι στις 7 το Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το Ελβετία Κολομβία. Δηλαδή ακόμα και πάνω και πέρα
1: το αυτό. Βλέπεις και εσύ ηχεί αυτό?
0: Όχι. Βλέπω τους Κολομβιανούς να πηγαίνουν. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κολομβία. Είναι και σε πολύ καλή απόδοση. Εντάξει, δεν είναι grand favori όπως είναι το η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι στο 2025 αξίζει τον κόπο. Και επίσης σήμερα έχουμε και πρώτο προκριματικό γύρο Champions League.

Δεν χρειάζεται να σου πω τώρα τις ομάδες που θα παίξουν σε μέσα στον πρώτο προκριματικό. Δεν έχει καμία έτσι πολύ πολύ σπουδαία για να σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι, και τζάμπα θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου.

0: πήρε.
1: Όσο ωραίοι τύποι είμαστε παντού, να δούμε συνωμοσίες και τα λοιπά. Λέει εδώ ο φίλος. Άρα, αν θέλουν λέει, να το δώσουν στο Μέση, όχι να το πάρει Μέση, να το δώσουν στο Μέση, θα βγει σήμερα έξω η Κολομβία. Άρα, αν περάσει η Αργεντινή, ξέρετε τι να παίξετε το βράδυ. Θα κερδίσει, λέει, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης του πάγκου της Ελβετίας. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ ας υποθέσουμε ότι ο συλλογισμός είναι σωστός και θέλω να το δώσουν στη Μέση. Γιατί να βγάζουν όλους, δηλαδή, γιατί να ευνοήσουν την Ελβετία σήμερα που είναι και χειρότερη ομάδα από την Αργεντινή. Και να μην το αφήσουν το μάτσα έσχε και άμα γίνει το Κολομβία Αργεντινή, τότε να αδικήσουν την Κολομβία. Που θα έχει περισσότερη πιθανότητα.
2: Γιατί δεν βγαίνει το σενάριο αλλιώ. Πρέπει να έχουμε ένα σενάριο.
1: Ναι, ξαναλέω το σενάριο.
2: Πρέπει να έχουμε ένα σενάριο.
1: Θέλουμε στο, αν αποχώρησε η Αργεντινή. Ωραία. Πιο εύκολο δεν είναι η Αργεντινή που θεωρείται και κάτι.
2: Εγώ αν δω βαρίστα τον Τραμπ σήμερα, α πούμε, σε ένα από τα δύο μάτια.
1: Δεν ασχολείται νομίζω. Δεν υπάρχουν ΗΠΑ, δεν υπάρχουν Ιράν. Γιατί να ασχοληθεί.

0: Σήμερα γιορτάζουν και οι Κυριακές. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Κυριακούλες.
1: Κρήτη γιορτάζουν οι Κυριακές.
0: Τι να κάνουμε, βέβαια, συμβαίνουν και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και στις 26 του μηνού.
1: Έχουμε καμία Κυριακή.
0: Γιορτάζουν οι Παρασκευές, 26 Ιουλίου. Κυριακή. Νομίζω η Σάντι είναι Κυριακή.
1: Η Σάντι.
0: Η Σάντι Πρωτοφράδη είναι Κυριακή.
1: Χρόνια πολλά, ρε Σάντι.
0: Επίσης Κούλα, Κυριακή, Κική. Βγαίνουν.
1: Και το Κική βγαίνει από τη λέξη.
0: Ναι. Και όλο του κόσμου Κυριακές.

0: Εντάξει, μην μπερδεύεστε, γιορτάζουν μόνο Κυριακές, όχι και Κυριάκη, έτσι. Είναι άλλη γιορτή. Σήμερα Κυριακή είναι και Οδυσσέας. Είναι και το Αγίου Οδυσσέα. Λέω μάρτυρα, διαβάζω.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα ανακαλύψουμε και καινούργιες γιορτές. Της Αγίας Παρθενόπης υπάρχει.
0: Λογικά πρέπει να είναι εκεί στη 40. Κάτσε να δω.

0: Ορίστε όμως.
1: Λοιπόν, κάτι, γιατί βλέπω ότι γιορτάζει στις 7 Φεβρουάριου, είναι του Οσίου Παρθενίου. Παρθενία και Παρθενόπη. Λοιπόν, και κάπου γιορτάζεται και αλλού. Γιορτάζεται και στις 9 Γενάρη, είναι η μέρα μνήμης της Αγίας Παρθένας της Εδεσσέας. Και την 1η Σεπτεμβρίου, αυτό που σου είπα εγώ, την εορτή των 40 Παρθένων.
2: Γιορτάζει και ο Κυριάκος.
1: Δεν γιορτάζει, αυτό σας είπα. Δεν με προσέχεις. Λέω, γιατί είναι μόνο Κυριακές και όχι Κυριάκη σήμερα. Είναι άλλη γιορτή. Δηλαδή τα λέμε, μάγια στη γλώσσα μας. Πάμε σε διαφημίσεις.

φίλος και λέει, δηλαδή, λέει ο Μέση, ποιον θα κερδίσει πιο εύκολα, την Ελβετία ή την Κολόμβια, και δεν το δίνουν σε στέλνο στο τελικό, και κόψει το λαιμό σου, σου λένε. Ρε εσύ, δεν πάει έτσι. Με την ίδια λογική, όπως λέω, ας πούμε ότι είναι έτσι. Όσο και να ευνοήσουν την Ελβετία, είναι η χειρότερη ομάδα η Ελβετία από την Αργεντινή. Άρα, μπορεί η Αργεντινή να το πάρει και στα ίσια, και αν δεν το πάρει στα ίσια με την Κολομβία, εκεί να χρειαστεί να πες να τη βοηθήσουν. Γιατί δεν το κάνουν από πριν το έγκλημα. Και άμα δηλαδή η Ελβετία πάει να περάσει την Αργεντινή, να ξανακάνουν έγκλημα και ξανά για να δικαιωθείς εσύ. Τι να σου πω, καθένας, ό,τι είσαι το κεφάλι του.

0: Από όλα αυτά που έχεις πει, κατάλαβε ότι είσαι μεθυσμένος και ότι η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο.
1: Ποιος το έχει πει αυτό?
0: Σαν να μην.
1: Δεν μου είχε. Όχι, αδερφέ.
0: Ρε μεθυσμένε, λέει, με την Αίγυπτο παίζει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβε από όλη την κουβέντα που έχεις κάνει.
1: Okay. Έχει πει ο άλλος ότι μετά διασταυρώνεται με Κολομβία.
0: Άσε να
1: καταλάβει το
0: φίλος
1: που με θεωρεί μεθυσμένο. Μπορεί να γίνει και δύο πυρίτσες άνθρωπος. Καλό είναι, γλωσσιστικές πυρίτσες. Λέμε ότι στην επόμενη φάση, να προκριθεί λοιπόν από την Αίγυπτο η Αργεντινή, θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του παιχνιδιού Ελβετία-Κολομβία. Και λέει εδώ ένας φίλος ότι για να περάσει ο Μέση έτσι, και αφού η Κολομβία είναι η καλύτερη ομάδα από την Ελβετία, θα σφάξουν την Κολομβία για να περάσει η Ελβετία και να κάνουν πιο εύκολο το έργο της Αργεντινής. Τα εξηγώ ωραία.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, δεν μπορώ καλύτερα.

0: Όπα! Και έχουμε και τον Λίνο τώρα, Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Και μπαλάφα λέει μαζί με την αφιέρωση. Πώς να μην σας αγαπάω, ρε κερατάδες όλους. Τα χώρι μετά δεξιά και αριστερά. Εντάξει.
1: Okay.
0: Ναι, αλλά πέντε λεπτά.
1: Αλλάζει διάθεση. Δεν του βγήκε το τζατζίκι.

0: Αμέλησα να το πω.
1: Για
0: με
1: πες.
0: Το που μπήκαμε στο στούντιο,
1: ναι.
0: Έχει το Μανώλης Μουσουλάκης με την ατζέντα στο χέρι και μας τη φέρνει άμεσα. Ναι. Όπως συνηθίζει να μας τη φέρνει ο Μανώλης, ενώ ο Σωτήρης θέλει λίγο το χρόνο του, θέλει λίγο να μας τσουρουφλήσει.
1: Ναι.
0: Και για να μην φανεί ότι λέει την ατζέντα δεν την έχει επιληφθεί ο Σωτήρης, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Και καλά, να δώσει τα έψιμα στον συνάδελφο.
1: Εντάξει.
0: Η οποία δεν έχει τίποτα.
1: Η οποία
0: όχι, έχει τα παγκόσμια κύπελα, έχει τα προκριματικά του Champions League και του Conference. Έχει ένα φιλικό ΠΑΟΚ σήμερα στις 7 η ώρα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας. Και μετά θα αφήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Και είχαμε σήμερα και πρώτη προπόνηση στο νέο ρίσο για τον Άρη. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Τίποτα.
1: Φοβερή
0: ατζέντα. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ατζέντα. Γιατί εδώ πρέπει να ψάξει για να τα βρει αυτά.

0: τα μπαχαρικά σαν το φίλο εδώ πέρα, λέει, μπέρδεψε τα μπαχαρικά και το είδε πράσινο και το πέρασε για ρίγανη. Με τρόπο, παιδιά, με τρόπο.
1: Το μετά θέλω να μας πει.
0: Μετά τίποτα.
1: Τούφα.
0: Τούφα.

0: Ωραίο. Ναι, εντάξει, γίναμε με Τσοτάκη, με τον καλό.
1: Τα λυρικά του λέω όταν έχουν πιάσει. Ο Τσοτάκης Φριτζίλα. Ο καλός ο
0: Μητσοτάκης. Αυτό λέω, ναι. Γκολ Δίας λέει, παίζουμε από Κολομβία και αρκεί. Δεν χρειάζεται να παίξουμε κάτι άλλο.
1: Σωστά. Το βλέπω.
0: Το βλέπω.
1: Και Χάμες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι αγώνα λέει έχει το Σάββατο το βράδυ, γιατί σκέφτομαι Μουντιάλ, γιατί σκέφτομαι να πάω στον Παναθηναϊκό, λέω Σταύρος. Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω στις 9 με την Κρασκόπες.
1: Δεν παίζει νωρίς ο Παναθηναϊκός. 9. Αλλά ούτε...
0: Και νομίζω ότι είναι στις 12 η ώρα το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία.
1: Ωραίο.
0: 12 και 4 ώρα μετά έχει το επόμενο. Το 4 ώρα σίγουρα θα σε πειράσει με το άλλο πας να δεις το φιλικό του Παναθηναϊκού.

0: Επικίνδυνα πράγματα.
1: Όχι, όχι, ελεγχόμενα.
0: Επικίνδυνα.
1: Απόλυτα ελεγχόμενα.
0: Επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα. Θα πω κάτι, αν έχει έρθει χωρίς να έχει κάτι, θα γίνει της κακομοίρας.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς το φωνάξαμε.
0: Τι είπα να πει εμείς το φωνάξαμε, εγώ δεν τον εφώναξα.
1: Τον εφώναξε η παραγωγάρα μας, η αρχιδαξία μας,
0: ναι,
1: σε συνεννόηση.
0: Για να μας πει τι.
1: Περίμενε, σε συνεννόηση.
0: Έχει κάτι να μας πει.
1: Περίμενε, μην είσαι τζόρας. Σε συνεννόηση με το 50% των παρουσιαστών της εκπομπής.
2: Το τζόρα τι σημαίνει.
1: Δεν ξέρει τι είναι τζόρα.
2: Όχι.
1: Μαλάκα. Διώξε τον κύριο. Διώξε τον κύριο από το στούντιο. Δεν ξέρει τι είναι τζόρα.
0: Αυτά έλεγα εγώ από την αρχή. Και τώρα λέγε ρε φίλε.
1: Γιώργο Τσαντάκη.
2: Τι θέλει να μάθει.
0: Δεν θέλουμε να μάθουμε. Έχει κάτι να μα πει.
3: Πήγαμε
1: τον τζόρα. Τζόρα είναι παιδί μου αυτό που είναι λίγο ξέρει λίγο ζόρι.
2: Και εσύ το ψάξε
0: λίγο. Θυμίζει
1: λίγο πεισματάρ, λίγο έφτυκτο.
0: Αυτό τώρα αυτή η παρέμβαση μου θυμίζει λίγο τα ΣΑΕΤ. Θα ανακοινώσει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Καρδούλα έβγαλε ο Μοντέρο.
1: Όχι, έχει πράγματα να πει το παιδί.
0: Τι πράγματα να πει, δηλαδή.
1: Άμα τάξεις δεν θα έρχονταν να τα πει, θα τα γνωστά.
0: Για λέγε λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Πρόσεχε τι θα πει.
2: Για να μου φωνάξετε, άλλο θα πω.
1: Σε έχω υπερασπιστεί.
2: Σε καμιά ώρα, εκεί περίπου, λίγο παραπάνω. Φτάνει και ο
0: Ζώτα στην Ολλανδία.
2: Ο Ζώτα στην Ολλανδία, παρέα με τον Καρντόσο.
0: Ναι.
2: Θα πάνε παρεούλα. Γνωρίζετε, εντάξει, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Θα πάει για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του, το δανεισμό του έτσι από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Ένα άλλο δρομολόγιο που θα γίνει εντός του γκρουπ, να το πω έτσι, είναι ο Νασιμέντο αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Κλείδωσε ο δανεισμό του. Επομένου μόνο η ανακοίνωση θηρίο ΑΒΕ.
0: Ωραία.
2: Να πάει να βρει λίγο χρόνο το παιδί για εκεί, να πει λίγο χώρο. Ωραία. Γιατί εντάξει, έπαιξε τον Ολυμπιακό λίγο, αλλά νομίζω περιμέναμε περισσότερα για να είμαστε και σωστοί. Και νομίζω μία από τις σημαντικές ειδήσεις ημέρας είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Νίκος Βιδάλης.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, γιατί διαβάζω ότι είναι.
0: Στόπερ είναι.
1: Είναι ειδικό project.
0: Είναι στόπερ και μιλάνε με πάρα πολύ καλά λόγια εδώ και καιρό και αυτόν. Να ναι, στον Ολυμπιακό και τον.
1: Συγγνώμη, τώρα βλέπω λίγο τα.
2: Στις 10 Ιουνίου είχε γενέθλια, έκλεισε τα 15 του χρόνια. 11 Ιουνίου είναι ανανέωση. Όχι ανανέωση, η υπογραφή του
1: διαφορετικά. Τώρα το βλέπω. Σε περνάει το 1,90 και είναι 15 χρονών.
2: Είναι 92-93 κάπου εκεί. Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά είναι καλός και με το αριστερό και κυρίως τον βάζω στο αριστερό στόπερ να παίζει. Να ξέρετε, είχε γίνει λίγο χαμός τις προηγούμενες ημέρες στην Πορτογαλία γιατί τον ήθελε η Μπράγκα. Η Μπράγκα είχε προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς του γιατί πρέπει να πάει, ξέρετε, ένας κάτω των 18 παίχτης πρέπει να πάει μαζί του και ένας συγγενής, ένας γονιός και τα σχετικά. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να τον δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι ο νεότερος στην ιστορία του Ολυμπιακού που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο στα 15 του χρόνια. Και υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιβεβαιωθεί ότι είναι η σκέψη του Ολυμπιακού να πάει προετοιμασία και να παίξει στη Super League 2 με τη Β' ομάδα. 15 χρονών, παιδιά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουν να τον βάλουν στον δρόμο που πήγε ο Κοστούλας, ο Μουζακίδης, γιατί και αυτοί οι 16 χρονών παίξαν στη Β' ομάδα.
1: Όντως.
2: Στη Super League 2. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Γιατί μιλάμε τώρα για.
1: Άμα λες κιόλας ότι ούτως ή άλλως είχε προσελκύσει και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Είναι πολύ εύκολο σε αυτές τις ηλικίες χάνεις τα ταλέντα μέσα από τα χέρια σου.
2: Γινόταν ένα τουρνουά πριν από λίγο και διάστημα το Βίκο Σκόλα που γίνεται, που συμμετέχουν ομάδες. Και έτυχε στο τελικό να παίξει ο Ολυμπιακός Μπράγκα.
1: Ένα.
2: K15. Και εκεί πέρα λίγο ψιλοτρελάθηκαν. Οι Πορτογάλοι, αλλά καταφέρουν ο Ολυμπιακός και τον κρατάει και μάλιστα και με επαγγελματικό συμβόλαιο. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Έχει κάτι άλλο να μας πεις ή να σε διώξουν
2: πάλι. Θέλετε τίποτα άλλο.
1: Θέλουμε. Πάμε
2: πίσω κάτι. Δεν ξέρω. Εσύ θέλετε.
1: Είναι έτοιμο, το βλέπεις.
0: Τι να μας πει.
2: Θα μας.
0: Το να σημαίνει τον είπε ρε μπαγκάσα.
1: Να το ξαναπεί. Δεν θα αλλάξω το μπουσουλάκι, να το ξαναπεί.
2: Και παιδιά είναι φοβερές, δεν ξέρω και στην νόμη. Είστε μπάμπι και στην νόμη. Έχει εμφανίσει δύο και η δεύτερη και η τρίτη. Μάλιστα πάρα πολύ εμένα.
0: Αυτή εννοείς την μπλε.
2: Την μπλε τώρα.
0: Ωραία είναι η μπλε.
2: Και η χθεσινή μ' άρεσε. Δεν είναι λευκή ακριβώς, νομίζω είναι μπέζ, κάτι τέτοιο είναι κάπως.
1: Η μπλε είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
2: Η μπλε είναι.
1: Και με τις λεπτομέρειες.
2: Είναι σαν να είναι καρό η εμφάνιση. Mm-hmm. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει ένα. Μέσα έχει ένα καρό, το καρό της σε πιο μικρά και τετραγωνάκια της Κροατίας. αλλά όχι τόσο έντονη διαφορά στις αποχρώσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνεις λίγο φόκους για να το δεις. Σου λέω, μου αρέσουν και στο Μανίκι οι λεπτομέρειες. Ο Γιακά είναι λίγο, δεν ξέρω, σε κάποιους αρέσει ο Γιακά, σε κάποιους όχι. Οι φανέλες με Γιακά.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι όντως ιδιαίτερη φανέλα.
2: Και όπως είπε πριν νωρίτερα και ο Νικολακό, περιμένουμε Ρόκα Στάνιτς. Ρόκα νομίζω πλέον έχει γίνει μια διαφορετική προσέγγιση και μπορεί να κλείσει πίσω και σύντομα. Και να δούμε αν κλείσει και το Στάνιτς ο Ολυμπιακός. Να έχει κλείσει, παιδιά, πέρυσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός είχε πάρει μόνο τον Καμπελά. Και τώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι ο 7ος.
1: Ισχύει, βέβαια, από την άλλη, πέρυσι ο Ολυμπιακός.
0: Έχει ακόμα κενά όμως.
1: Είχε το χρονικό περιθώριο πέρυσι.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κορυφή της επίθεσης.
2: Αριστερό μπακ.
0: Και αριστερό μπακ.
2: Χαφ σίγουρα.
0: Ναι, το χαφ.
2: Δηλαδή θέλει ακόμα και τους δύο αυτούς να πάρει, δεν θέλει τρεις παίκτες ακόμα.
0: Θέλει τουλάχιστον ένα σεντερφόρ ακόμα, αν όλα αυτά που λένε και που συζητάνε να φύγει ο Ταρέμι, να ο Ουκρανός, δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Νομίζω μόνο ο Ελκαμπή πρέπει να θεωρείται σίγουρος.
0: Ναι.
2: Από όλους μπροστά. Ο Κλέιτον, δηλαδή, και αυτός είναι για να.
0: Ο Αντρέ Λουίς μάλλον χαιρετάει, διότι έχουν ήδη δύο προτάσεις για αυτόν, μία από την Γούλους και μία από τους Ρώσους. Δεν ξέρω, είναι ακόμα ανοιχτά μπροστά πολύ ο Ολυμπιακός.
2: Ίσως είναι το δύο παίκτες, εγώ λέω, το κλειδί στο πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ και η λίστα η ευρωπαϊκή. Ο Ροντινέι και ο Μασούρας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ροντινέι δεν θα μου φανεί περίεργο στο τέλος να είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ για να μεγαλώσει κι άλλο το ρόστερ.
0: Ναι.
2: Και ο Μασούρας γιατί είναι Έλληνας. Χρειάζονται Έλληνες. Και δεν έχει Έλληνες ο Ολυμπιακός. Πολλούς.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα τον ακούσετε τον Γιώργο και στις 4 μαζί με Κώστα και Τσεντζόγλου και Τάσο Νικολογιάννη για να δει ώρα να σας απαντήσει σε όλα σας τα ερωτήματα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είσαι τώρα ο πιτσιρικάς, ο Ράιαν Κόνουελ. Έχεις επιλεγεί στο draft. Πας στο σχίτ. Διαλέξεις ένα νομεράκι. Και λες τι ωραία, ξεκινάω τώρα.
1: Ναι.
0: Με στρέλα. Και έχεις το Γιάννης και λέει, α, δεν θα πάρω το 34.
1: Θα πάρω το 7.
0: Θέλω το 7. Το είχε διαλέξει ο πιτσιρικάς, αλλά εντάξει, τι το δώσε. Ο Γιάννης λέει, παίρνει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα λέει, μπαίνω στο πρωτάθλημα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω και προσπαθώ να φτάσω εκεί που είναι και αυτός. Οπότε, όποιον αριθμό θέλει ο Γιάννης, εννοείται μπορεί να τον πάρει. Και εγώ θα πάρω, λέει, όποιον μου δώσει ομάδα, είδες. Δεν πάει σε δεύτερη επιλογή. Σου λέει, άσε τώρα. Δώστε μου εσύ, θα έχω το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Μην μπερδευτούμε πάλι.
0: Οι οποίοι τις έχουν κάνει και το εξαιρετικό. Έχουν βγάλει στην αρχή τη φανέλα του Αντετοκούμπο με το 34 στα social, στο διαδίκτυο κτλ. Μάλιστα σε 15 εκδοχές, δηλαδή και ρετρό φανέλες κτλ. Μπορεί να τις φτιάξεις. Και μετά τους λέω, Γιάννης, ας πάρω τα καλύτερα. Και τους λένε όμως όλοι ότι όσοι έχετε κάνει σε όλους που έχουν κάνει παραγγελία.
1: Θα τους την αλλάξω.
0: Μπράβο, χωρίς επιβάρηση, χωρίς τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν και φαντάζομαι θα είναι πολύ συλλεκτική μια φανέλα των Μαϊάμι, Αντετοκούμπο 34, που να μην έχει φανιστεί ποτέ με αυτή τη φανέλα.

0: μέχρι να γίνει αυτό, παρακαλώ να μην απευθύνεσαι στον κύριο Σταύρο. Είναι όρος.
1: Σε θωριάζουν συχνά οι αγάπες, κάνονται τα χρώματα.
2: Απλά κανονίστε τα, βρείτε τα, συνοηθείτε.
0: Εγώ είπα και λάλησα. Η μπλούζα είναι στο συρτάρι μου, όποτε αποφασίσει.
2: Μην έρθει το Σάββατο μου που είναι μπλούζα που έχει κάνει μαζί σου και εγώ πάω μαγιά και εγώ κακός.
0: Όχι, δεν στη δίνω την μπλούζα. Θα έρθει από εδώ να την πάρει. Τέλος.

0: το ρεπορτάζ του στο σταθμό το καλέπει ο αξιολογότατος Μάνος Σουριάς.
1: Ο Μάνος ο Σουριάς, παιδί μιας κριτικιάς.

Δυστυχώς στάθηκε χθες ο Αμαντού Ονάνα, ο οποίος τελικά υπέστη η δείξη προστιουχιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός για όλη τη σεζόν ο 24χρονος βάλογος διεθνής της Αστον Βίλα. Χθες στον αγώνα κοντά στις ΗΠΑ τραυματίστηκε, αποχώρησε και δυστυχώς είναι σοβαρή ζημιά, 7-8 μήνες τουλάχιστον εκτός αγωνιστικής δράσης.

0: Ένα τραγούδι χρειάστηκαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να γίνουν γνωστοί στο
1: ευρύ κοινό
0: εδώ στο ελληνικό ευρύ κοινό. Ένα τραγούδι χρειάστηκε και η κόρη του Κατσιμίχα, αυτό εδώ, για να κάνει πάταγο.

0: Κατσιμίχα, ο ίδιος ο φιλιασμός όταν ακούσαμε την μικρή εδώ.
1: Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά, είναι η διαφορά εποχών θα πω εγώ.
0: Διότι... Καλά, ναι, εντάξει.
1: Τι εννοώ. Διότι τότε δεν έγινε ένα τραγούδι μόνο του, όλα ήταν μέσα σε ένα LP, σε ένα δίσκο.
0: Όχι, είναι το τραγούδι που είπαν στο φεστιβάλ
1: τότε και νέο, μετά.
0: Στο Χατζηδάκι, δηλαδή και μετά, ναι, μετά συνοδεύτηκε.
1: Αυτό από... θέλω να πω, ρε παιδί μου. Τώρα δυστυχώς οι καλύτερες περισσότερες βγάζουν κομμάτι-κομμάτι.
0: Η μπουνιά ήταν κατευθείαν από το φεστιβάλ.
1: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και με Γιάννη Καρατζαφέρη να τα πούμε όλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και Γιάννη Καρατζαφέρη κοντά μας να μιλήσουμε για τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο στις 7 και ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία στις 11. Στο ένα υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι σε αυτή την μονομαχία Μέση Σαλάχ. Στο άλλο, στα δικά μου μάτια, είναι η Κολομβία λίγο, λίγο πιο φαβόρι. Είναι ένα 55-45, 60-40 υπέρ της Κολομβίας απέναντι στην Ελβετία.

0: να ψάχνει προπονητή. Ακούγονται πλέον μεταξύ άλλων και τα ονόματα του Σφερόπουλου και το, του Αταμάν, αλλά και του Σκαριόλο.
1: Πεταλούδες, δομινικάνες αγίες. Φτεροκόκκινα νίκης ο λόγος σας. Κόντρα στις δικτατορίες και ρωτάνε τα σκιάχτρα.
0: Μέχρι πριν από λίγο η πρώτη επιλογή των Μπλαουγκράνα ήταν ο Γκαλμπιάτη, ο οποίος τελικά όμως

0: το πρώτο είναι 7 σήμερα, έτσι.
1: Είναι νωρίς, είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς και το δεύτερο.
1: 11.
0: Α, πάντως.
1: Είναι normal ώρες. Ναι. Τόσο που μας κακοφαίνεται. Ναι. Γιατί μου φαίνεται πολύ νωρίς το 7. Θα ήθελα έναν να ξέρω εγώ στις 9 και το άλλο να είναι 12. Άντε μία.
0: Δεν έκανες έτοιμο.
1: Δεν ήθελα να παίξω τράπ, να κάνω παρέμβαση τηλεφωνική και να αιτηθώ για να μην μπορώ να απαιτήσω αλλαγή ώρας. Λοιπόν, ίσως το σήμερα να έχουμε ακόμα έναν τελευταίο χορό, μετά τον τελευταίο χορό του Μόντις, μετά τον τελευταίο χορό του Κριστιάνο, να είναι και για τον Σαλάχ, ο οποίος είναι στα 34 και λέω...
0: Το μέσα του
1: να ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Thumbs up μου κάνει ο Σωτήρης. Ναι, όποιος αποκλειστεί λογικά θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Και λέω λογικά για τον Σαλάδο ότι είναι 34.
0: Ναι, ενώ ο Μέση...
1: Είναι 39, είναι διαφορετική η ιστορία.

0: Ας τα πούμε όμως με το Γιάννη αυτά για να...
1: Να τα πούμε και καλύτερα.
0: Ναι, για λέγε Γιάννη.
1: Τι κάνει κύριε μου.
2: Πώς είμαστε, καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Χθες έγραψε ταμιάκι.
1: Μια χαρά πια.
2: Ναι. Λοιπόν, με το goal over 2,5 του Βελγίου, στο μάτσο στην Αμερική, και με το διπλό under 4,5 και τα ειδικά που πέρασαν όλα, κύριε Σταύρο μας, στο μάτσο της Ισπανίας. Κάνουμε σήμερα, λοιπόν.
1: Το Βέλγιο, το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο το περίμενα αλλιώς. Ναι. Περιμέναμε να σκοράρουν και δύο, αλλά όχι με αυτή την εικόνα και την εξέλιξη, νομίζω.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή δεν
2: σίγουρα.
1: Το περιμέναμε στο 1-4, αλλά για αυτό το λόγο ακριβώς, επειδή
0: μίλησε
1: δεν μπορείς,
0: ο Θεός του ποδοσφαίρου.
1: Δεν μπορεί να αφηνήσεις λίγο την εικόνα που περιμένεις να δεις. Το πες γκολ γκολ
2: γκολ. Τους γύρισε μπούμεραν κοντά αυτή η ιστορία.
1: Και αυτό τον... το συζητούσαμε χθες, ότι και θα είναι και λίγο διαφορετική και οι Βέλγοι και άλλο βάρος θα έχουν και τα παιδιά της Αμερικής. Δηλαδή ήταν το κλίμα λίγο κάπως ούτως ή άλλως.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν πολύ πιο εύκολη πρόκριση από ό,τι την αναμέναμε για το Βέλγιο, αλλά είχαμε κρυφτεί πίσω από τον goal goal και το Βέλγιο μας, γιατί άναρχες ομάδες και οι δύο, ειδικά η Αμερική, και επιβεβαιώθηκε, ήρθε και ο Μερίνο, αυτά Σταύρο τα λες εσύ, να τα πω εγώ, γιατί σε αυτό το Μουντιάλ έχει λάμψει όλη η Άρσεναλ, λες είναι βαρετό. Είναι βαρετό.
0: Κουραστικό, κουραστικό.
1: Σιγά, ρε, σιγά. Ο Χάλαν στην Άρσεναλ παίζει. Ο Εμπαπέ στην Άρσεναλ παίζει. Κουραστικό. Ο Μέση, ο Κέιν. Ποιο παίζει στην Άρσεναλ που έχει λάψει.
0: Κουραστικό να ψάχνουμε να βρούμε ένα μπέκτη από την ομάδα που υποστηρίζουμε για να το αναδείξουμε. Πολύ κουραστικό. Ναι,
1: μπορεί να μα πει από αυτού που βαρεκτό, έχουν λάμψει, ποιο παίζει στην Άρσεναλ.
2: Από αυτού του τρει, όχι τέσσερι κάνει.
0: Ούτε ο Ραυτόπουλο δεν τα λέει.
1: Συγγνώμη. Αμφιβάλλει. Ή ναι. Αμφισβητής ότι οι τέσσερις που σου είπα είναι ουσιαστικά.
0: Άλλος από τότε.
1: Όχι άλλο. Δεν είναι οι πρωταγωνιστές του Μουντιάλ μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Το ξαναλέω, μου θυμίζετε τους τύπους που κάθε 10 λεπτά γράφουν στο site. Έβαλε καρδούλα ο Μοντέρο. Έβαλε σκατούλα ο Μπόγκα. Έβαλε το αυτό και τα. Αφήστε μας ήσυχους, ρε.
2: Καλοκαιριάτικα. Συμπάς πιο εύκολα και από όλα.
1: Εγώ, καθόλου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να αφήνω να ακούω όταν ακρίβεις το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Σιγά τώρα που υπέρχεται στη Άσσαλα πρωταγωνιστή σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Εδώ με την ακρίβεια έχουμε κάνει καριέρα, ρε φίλε. Πράγμα μας κάνεις να δούμε εδώ, βγάζουμε τα σποτάκια με τις μπουρδες που λέμε και κάνουμε καριέρα με αυτό.
1: Καθόλου μπουρδες.
0: Ναι.
1: Κατά απόσταση.
2: Ναι, ναι, κράτα απόσταση. Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι να σκοράρει ο Μέση πρώτο. Πάμε παρακάτω.
2: Τέλος. Κοίταξε, έχει βάλει τα 7 από τα 11. Αυτό είναι και καλό και κακό. Μπάμπη, ξέρεις, σκεφτόμουν και Σταύρο ότι κάνει καλύτερο Μουντιάλ από ό,τι στο Κατάρ.
1: Ναι.
2: Απλά τότε, επειδή ήταν το παρθενικό του και εννοώ σε κατάκτηση, πήρε όλη αυτή την δόξα.
1: Κάνει καλύτερο διότι είναι απαλλαγμένος από το άγχος της κατάκτησης.
2: Ναι. Σύντο ότι παίζουν όλοι γι' αυτόν. Θα μου πεις και στο Κατάρ όλοι γι' αυτόν παίζανε. Ναι, είναι αυτό. Και τελικά αποδείχτηκε ότι η επιλογή του να πάει στο MLS να παίξει είχε να κάνει με το Μουντιάλ που διεξάγεται εκεί. Δηλαδή και στις κλιματολογικές συνθήκες και στα γήπεδα είναι σπίτι του. Έτσι. Εγώ το πιστεύω, γράφτηκε και πλέον το πιστεύω ότι η επιλογή του είχε να κάνει με την προοπτική του.
1: Ήταν και αυτός ένας λόγος.
2: Εντάξει, τώρα άλλο τώρα η ζωή στο Λος Άντζελες και στην Καλιφόρνια και άλλο κάτω στην Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, τώρα στα συν για τον Μέση είναι αυτό. Στα πλην για τον Σκαλό είναι ότι έχουν σκαλώσει οι υπόλοιποι. Λαουτάρο, Γούλιαν Αλβάρες.
1: Πραγματικά όμως.
2: Πρέπει να πάρουν μπρος. Εντάξει, ο Μέση είναι ο Μέση και αν την κουβαλήσει και το πάει μέχρι τέλος, πάλι θα υποκλειθούμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή τώρα όσο προχωράει η διοργάνωση πιο βαθιά θα δυσκολεύουν τα πράγματα, θα πρέπει να πάρουν και άλλοι μπρος. Άλλο ένα πλην είναι ότι στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι δέχτηκε 16 σουτ σε 120 λεπτά, έτσι, γιατί παίξαν και παράταση.
1: Και να σου πω κάτι, βάσει του στυλ που παίζει είναι ανεπίτρεπτο εσύ. Δηλαδή παίζεις κλειστά, δεν παίζεις και σε ένα ποδόσφαιρο όλοι μπροστά με πολύ ψηλά τις γραμμές και τα λοιπά, να πεις λογικό είναι να φάω και φάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις τόσο ταμπούρι και να τρως και 16 τελικές από το πράσινο ακροτήρι.
2: Εντάξει, ευνηδιαστήκανε. Αυτά είναι τα πλήρη.

0: τα σύντορα είναι ότι η Αργεντινή με την πρόκριση επί του πράσινου ακροτηρίου έχει πλέον 10 νίκες σε 12 μάτς σε νοκάουτ μουντιάλ που κρίθηκαν μετά το 90 λεπτό. Έχει 4 προκρίσεις σε παράταση και 6 σε πέναλτι. Και πλέον έχει και 7 στις 9 προκρίσεις από τη φάση του 16 και μετά, εξαιρέσεις το 94 στην Αμερική και το 2018 στη Ρωσία. Δηλαδή περνάει από τους 16 στους 8 στα 7 από τα 9 πιο πρόσφατα μουντιάλ που έχει συμμετάσχει. Τώρα για την Αίγυπτο έχει σπάσει το ταβάνι της, έτσι, δηλαδή η προηγούμενη φορά που πέρασε στους 16 ήταν το 34 στην Ιταλία, που δεν μετράει γιατί 16 ήταν όλες και όλες οι ομάδες, δηλαδή δεν χρειάζεται να παίξει κάποιο γύρο. Ναι, αλήθεια λέω. Τώρα είναι αίτητη βέβαια, μία νίκη, τρεις οπαλίες. Έχει φάει γκολ σε όλα τα μάτς και στη νίκη επί της Ιορδανίας με 3-1. Οι άλλες τρεις οπαλίες είναι 1-1 με Βέλγιο, Ιράν και Αυστραλία. Εδώ τώρα έχουμε πάει στον Άσο με over 2,5 σαν βασικό ποντάρισμα. Και αν θέλετε να σημειώσετε τα ειδικά στοιχήματα εκεί, τα μπλεμπλίκια που παίζουμε, είναι 3 τελικές μέση, 3 κερδισμένα φάουλ μέση και 4 αποκρούσεις ο Σομπίρ, ο γκολκίπερ της Αιγύπτου. Όλα αυτά έχουν απόδοση 15.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά το βασικό ποντάρισμα θα είναι άσος και over 2,5 για να μην κουράζουμε περαιτέρω. Ματσάρα, περιμένω παιδιά και το άλλο, το Ελβετία-Κολομβία.
1: Εκείνο θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο αμφίροπο.
0: Νομίζω πως ναι, από τα πιο ισορροπημένα, τουλάχιστον πριν τη σέντρα του, έτσι. Κολομβία 6 μάτσα έτοιμη, 5 νίκες, ένα γκολ παθητικό στη νίκη της επί του Ουσμπεκιστάν με 3-1. Απ' την άλλη Ελβετία πιο επιθετική από ό,τι είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δεκτεί όμως γκολ στα 3 από τα 4 παιχνίδια της. Εν τούτης, πάνω από ένα γκολ έχει δεκτεί μόλις σε ένα από τα τελευταία 14. Επίσης για την Κολομβία θα πρέπει να πούμε ότι στο καλύτερο μάτς που είχε κάνει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια με την Πορτογαλία, είχε 24 σούτ, δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά και στο πρόσφατο 1-0 επί της Γκάνας είχε 20 σούτ, 8 στην εστία, πέτυχε μόλις ένα γκολ. Δηλαδή δημιουργεί, αλλά δυσκολεύεται στην εκτέλεση. Έχω πάρει τα 2-3 τέρματα ως βασικό ποντάρισμα. Το γεγονός είναι τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα γκολ που έχει βάλει η Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα ειδικό στοίχημα να σκοράρουν οι Ελβετοί στο δεύτερο ημίχρονο ή γενικά να έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πιο safe. Κλασικά μία τελική Ντίας με πληρώνει πάντα και 3 αποκρούσεις ο Κόμπελ, ο γκολκίπερ των Ελβετών. Αυτό όλο μαζί μας κάνει απόδοση 4. Το βασικό ποντάρισμα είναι 2-3 γκολ σε απόδοση 1-98.
1: Μια χαρά το ακούω κι αυτό.
0: Μια χαρά το ακούσα, μα θα πεις εσύ τη βλέπεις όμως ή μόνο θα ακούς.
1: Κάτσε ρε φίλε, όταν θα στα λέω, λέτε βγάζαμε τον Γιάννη να τα πει και μιλάω εγώ. Τώρα δεν τα λέω πάλι.
0: Όχι, αφού έχεις καλό σερί.
1: Λοιπόν, να μείνω στις δάφνες.
0: Όχι. Σαν τον Ρονάλντο, παίζεις για τα στατιστικά.
1: Τώρα να σου πω κάτι, πάρε την κουβέντα που είπες πίσω. Λοιπόν. Να πάμε στο απλό. Κολομβία διπλό στο 2.25.
0: Μπράβο.
1: Μπορούμε να το διαφύσουμε λίγο αυτό θα πω. Από εκεί και πέρα, εγώ τι έχω κάνει σε όλο αυτό το Μουντιάλ. Σε όλα βάζω ένα χαμηλό line στα corner, σε κάρτες, κατάλαβες πω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις.
0: Αν βάλεις σε κάρτες θα έχεις καταστραφεί.
1: Δεν πήγε καλά. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα πώς έχει πάει η δουλειά. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο 2.25 που είναι τώρα η νίκη της Κολομβίας, εάν πάρουμε και 5 κόρνερ, πάει στο 2.50 αυτομάτως. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ζητάω 8, 9, 10 κόρνερ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα η Κολομβία, αν είναι δύο καρτούλες, δεν θα έχει το μάτς.
0: Και η Ελβετία, η Κολομβία,
1: ναι. Αυτομάτως,
0: παραπάνω, λογικά.
1: Ναι, αυτομάτως πάει στο 2.90. Βάζεις και μίνιμουμ λοιπόν αποκρούσεις θερματοφύλακα 2 για τον Ελβετό, 2 για τον Κολομβιανό, το πας στο 4-20, γεια σας.
0: Τέλειο. Μπάμπι, μην βάλει πολύ ελάτη όμως γιατί
1: όχι, εγώ σου είπα τα γύρω-γύρω, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Αλλά κρατάμε τη νίκη της Κολομβίας στο 2 25 μαζί με το 2-15 το άσο και το over της Αργεντινής, αν και αυτό το over λίγο το φοβάμαι να ξέρεις. Θεωρώ θα είναι over αν ανοίξει το σκορ νωρίς.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φάει κιόλας η Αργεντινή και αυτό και να γίνει πιο εύκολα.
1: Πάντως, με το άσο και over της Αργεντινής και την νίκη της Κολομβίας βγάζουμε μια απόδοση γύρω στο 5, 4-90 κοντά. Οπότε είναι super.
0: Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλουμε.
1: Αλλά...
0: Και έχει ο Θεός.
1: Σου λέω, δεν ξέρω, φοβάμαι μην δούμε, γιατί έτσι λίγο περιμέναμε κι άλλα μάτσα τώρα τη φάση των 16 και είδαμε τελικά σου πίτσες. Το φοβάμαι το over, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, πάντως να πούμε εδώ ότι εγώ περιμένω πιο εύκολη πρόκριση για την Αργεντινή από ότι με το πράσινο ακροτήρι, γιατί πρώτον θεωρώ ότι...
1: Θα παίξουν κι άλλοι.
0: Όχι, το μάθημα... Το πάσημα έχει γίνει μάθημα ένα, αλλά η Αίγυπτος μπορεί να είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι πιο αθλητική και δεν έχει περισσότερες αντοχές από το πράσινο ακροτήρι. Έτσι.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Είναι αργή ομάδα. Οπότε αυτό είναι υπέρ της Αργεντινής. Στο τέμπο που θα το πάει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Συμφωνώ. Τι να σου πω τώρα, να σου πω όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε και τις κληρώσεις και να σας αποχαιρετήσουμε.

0: στα γραφτά.
1: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα με την βοήθεια του Χάρη να κληρώσουμε τα δώρα από την Λίγκα Σπορ. Λοιπόν, θα πηγαίνω εγώ πάνω κάτω τη λίστα, Χάρη μου, θα λες το πεσί και θα δίνουμε τα δώρα. Πάμε τώρα για τις δύο μπάλες ισορροπίας. Στοπ. Είναι ο κύριος Ναστούλης Στέφανος σε 452 τελειώνει ο τηλεφώνου του. Ναστούλης Στέφανος, πάμε και για τη δεύτερη μπάλα ισορροπίας. Βασίλειος Γεωργακόπουλος 706. Άρα Ναστούλης Στέφανος και Βασίλης Γεωργακόπουλος είναι αυτοί που κερδίζουν τις μπάλες ισορροπίας. Πάμε να δώσουμε την αθλητική φόρμα λότο. Στοπ. Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου 692 αριθμός τηλεφώνου της. Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου και δίνει την αθλητική φόρμα από τη Λότο. Πάμε τώρα και για το σετ με βαράκια και για τους Αστραγάλους για να τρέχετε και να γυμνάζεστε έτσι όπως πρέπει. Πες μου. Στο Γιώργος Παναγιώτου 878. 878 λοιπόν ο Γιώργος Παναγιώτου κερδίζει το συγκεκριμένο δώρο. Πάμε οι δύο ζώνες με βαράκια από τη Λίγκα Σπορ, πες μου. Γιώργος Κονταράτος 143 και ακόμα ένα. Κοντόβας Σταύρος 569 αριθμός τηλεφώνου. Τώρα τις ζώνες τις κερδίζουν ο Γιώργος Κονταράτος και ο Σταύρος Κοντόβας. Και πάμε για τα τρία μπουφάνα από την Λότο και να ολοκληρώσουμε με αυτά. Γιώργος Σαλέμης 220. Γιώργος πάλι Τσιματσίδης, αν το διαβάζω σωστά, σε 125. Και ακόμα ένα. Στεφανόπουλος Καράλαμπος 697. Οπότε τα μπουφάνα από την Λότο. Γιώργος Σαλεμής, Γιώργος Τσιματσίδης και Στεφανόπουλος Καράλαμπος. Αυτά λοιπόν ήταν σήμερα τα δώρα μας από την Λίγκα Σπορ.
2: Στη δικιά μας τη σχολή δε φορά κάνει στολή.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Στέφη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετζητσόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα πιθανό να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν απέσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
4: Αλλή μόνο κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς τίποτα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 4ης 8 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την Πάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Win Sport FM σε 94,6. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα. Με αστική χρέωση είναι η κλίση αυτή. sportfm.gr, η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, διαβάζετε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την Πάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φάμπαστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, τι είχαμε χτες, τι να πούμε, τι είχαμε. Είχαμε τον συγκλονιστικό Λίο Μέση με την Αργεντινή να κάνει μια μυθική ανατροπή και να αφήνει κυριολεκτικά τους Αιγύπτιους στα κρύα του λουτρού. Είναι ο ορισμός. Το χθεσινό παιχνίδι, ένα μάτι στο οποίο μέχρι το 79 οι Αιγύπτιοι ήταν στο ονειρικό για αυτούς 2-0 και όλοι πίστεψαν εκεί ότι ήρθε η ώρα να την πατήσει και η Βραζιλία. Όμως ο Λίο Μέση και οι υπόλοιποι είχαν διαφορετική άποψη από την πλευρά της Αργεντινής. Πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 5 λεπτά, έφεραν το ματς στα ίσα και στις καθυστερήσεις χτύπησαν και τρίτη φορά για το 3-2 και πλέον προχώρησαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο άλλο ζευγάρι είδαμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έπεσα και έξω, περίμενα πολύ διαφορετικό ματς ανάμεσα στην Κολομβία και την Ελβετία. Ένα παιχνίδι που ήρθε στην ξερή και μαύρη ισοπαλία. Ωστόσο, οι δύο ομάδες, αφού δεν γινόταν να χωρίσουν κάπου άλλο τις διαφορές τους, διότι εντάξει, κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, στην παράταση κοιμόμουν, ξυπνούσα, ήμουν σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά δεν βοήθησε και το μάτς καθόλου. Γενικά, ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό τέμπο. Και αυτό παραπάνω ευθύνεται η Κολομβία και το πλήρωσε κιόλας. Και εξηγούμε λέγοντας ότι η Κολομβία έπαιζε πλήρης απέναντι σε μια Ελβετία που είχε δύο πολύ σημαντικές απουσίες στην αρχική της ενδεκάδα και επίσης η Κολομβία έπαιζε και εντός έδρας και είχε δείξει και πράγματα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Η Κολομβία αυτή τη φορά όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει μια ανάλογη εμφάνιση και οι Ελβετοί έδειξαν ότι είναι σκληρό καρύδι και κάπως έτσι η ισοπαλία τους οδήγησε μέχρι τα πέναλτι και εκεί οι Ελβετοί προκρίθηκαν αυτοί στα προημιτελικά του θεσμού. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά, σε ό,τι αφορά τα του Μουντιάλ. Αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ, τα οποία θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε. Ασφαλώς και είχαμε και μια πολύ σημαντική είδηση το βράδυ που βλέπω τώρα στα site για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς το βράδυ έσκασε η βόμβα με τον Γιαμπουσέλε. Όπως διαβάζω στο sportfm.gr, έχουμε με τα μεσονύχτια ο Μπαμ για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως αναφέρει ένας έγκριτος δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γάλλος Power Forward αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του. Να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και την υπόθεση του Μπόγκα, τελείωσε και με τον Μπαντίο. Μπαντίο, μπασφερτός, θα δούμε πώς λέγεται το παιδί. Και κάπως έτσι προχωράει στον σχεδιασμό του. Ασφαλώς και ο Γιαμπουσέλε είναι μια πολύ δυνατή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Τον θυμόμαστε, ένα παιδί το οποίο έχει φοβερή αθλητικότητα και γενικά ο Παναθηναϊκός με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει έχει βάλει πολλή αθλητικότητα στο ρόστερ του και στο αμυντικό κομμάτι, έτσι, που ήταν ένα στοιχείο στο οποίο ξεκάθαρα του έλειπε. Ειδικά την περσινή σεζόν φάνηκε ότι είχε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και απευθείας οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ή μάλλον ο Μπράντοβιτς με το που ήρθε στην ομάδα, με ρύμνησε ώστε να αλλάξει αυτό μια και καλή. Λοιπόν, Τι άλλα έχουμε, παιδιά? Πολλά και διάφορα. Πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο και θα τα βρούμε εμείς στην πορεία. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι εδώ στις επάλξεις συντονισμένος, δυνατός. Καλημέρα, φίλε Λεων. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια. Γιώργος Πενιρλή, πάρτι ολέ, ρε, λέει ο Γιώργος, για το άλλο Σάββατο 18 του μήνα που έχουμε το αντάμωμά μας στο Σούγκαρ στο Εγάλο και σας περιμένουμε όλους εκεί να ανταμώσουμε, να πούμε τα δικά μας, πιούμε κάνα ποτάκι και να μιλήσουμε για τον τελικό που θα είναι την άλλη μέρα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά, και ο Γιάμπου στον Παναθηναϊκό, για να δούμε τι θα δούμε φέτος. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Σπυράν. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια του Τρινάβου, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιερά Πέτρα. Τι παίκτης είναι ο Γιαμπουσέλε, αν πιο μοιάζει, δεν έχω εικόνα. Δεν το θυμάστε ο Γιαμπουσέλε καθόλου. Ρεάλ Μαδρίτης, Εθνική Γαλλίας. Ένα πολύ αθλητικό τεσάρι, πολύ αθλητικό τεσάρι. Που σου τα έρχει σχετικά καλά και από την περιφέρεια. Καλημέρα, Βαγγέλη, χτυπάει τα ξημερώματα πλέον. Την Πιτζή τον πρόδωσαν οι Αμερικανοί για το Γιαμπουσέλε, λέει ο Άκης. Βαγγέλη, γιατί είπες, λέει, πως είναι η ώρα να την πατήσει η Βραζιλία και όχι η Αργεντινή, πως χρειάζεται καφέ? Ναι, χρειάζομαι και τώρα, απολαμβάνω τις πρώτες τζούρες του. Αν είπε αυτό, ναι, ότι αναρωτηθήκαμε λοιπόν στο 2-0 της Αιγύπτου σε βάρος της Αργεντινής, πως ήρθε η ώρα να την πατήσει και η Αργεντινή μια μέρα, δύο μετά τη Βραζιλία. Και δεν την πατήσει τελικά, όμως αυτό ήθελα να πω. Μια κρέπα, παρακαλώ, καπνιστή καλοπούλα, φλογισμένα βούβαλε, και έτσι δύο παλιόφιλοι Ινδιάνοι ξανά σμίξαμε μετά από χρόνια ο επόπτης της ασφάλτου. Ο ένας και μοναδικός επόπτης της ασφάλτου. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα, δεν μπορώ να μπω στη σελίδα της εκπομπής στα μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο γι' αυτό. Γιώργο, ξύπνησε ο κόσμος. Κάτι γίνεται. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε εμείς, άμα είναι, να ξεκινήσουμε τις γραμμές και μετά που θα καταφέρω να μπω και στη σελίδα της εκπομπής στα μηνύματα. Όχι, μπήκα. Μπήκα, το κατάφερα. Κάτσε να διαβάσω κάνα δύο μηνύματα, μα είναι, και μετά να πάω. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Τριπλή μπαλωθιά έχει χθεσινή του TPG και το χτίσιμο του Ζέλικου προκαλεί φόβο και τρόμο. Stay tuned, που λέμε, λέει, και στο χωριό μου. Έρχονται άλλες δύο προστίκες με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Τζορτανάκος. Λοιπόν. Γιάννη, θα σου στείλω πότε και πού θα γίνει το πάρτι. Θα κάνω και ένα αποστάρισμα σε σελίδα της εκπομπής σήμερα για να το έχετε υπόψη. Και όποιοι θέλετε να πάρετε για τηλέφωνο, να κλείσετε και stand. Έχει και χώρο μέσα για μη καπνίζοντες, έχει και χώρο απ' έξω για άλλους που φουμάρουν, για όλους. Καλημέρα, Πανάθα, από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ Γερμανίας. Εγώ τίποτα δεν θα πω, μόνο Αργεντινή και Μέση, αλλά βλέπω να την πατήσουν, λέει. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις δεν πιστεύω να έχει. Αργεντινή και πας για έναν άρα, ολέ. Καλημέρα στο Σπυράν του ΝΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στο Σάκη από το Δίον, το φίλο που λέει: έπαιξα το Βέλγιο νικητής διοργάνωσης. Το δελτίο κερδίζει 4.800, το πιστεύω πολύ. Έστω να φτάσει τελικό να κάνω κάποια cash out, λέει ο Σάκης. Για να δούμε. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Χθες πάλι απέδειξε γιατί είναι ο καλύτερος και γιατί ο άλλος προχθές πήγε σπίτι του. Τόσο απλά, τόσο φυσικά. Δεν χρειάζεται, μα και κάθε φορά που μιλάμε για το Μέση, σώνει και καλά, να βάλουμε στην ίδια πρόταση και τον Κριστιανό ή το αντίθετο. Χθες είναι μια βραδιά που μιλάμε για το Μέση, για το μεγαλείο του Μέση. Μιλάμε για το μεγαλείο του Μέση. Τι να πούμε, υποκλεινόμαστε όλοι, μεγάλη λέει ο Μέση. τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος τώρα είναι 39 χρονών και ορισμένες στιγμές πατάει το κουμπί και νομίζει ότι είναι ακόμα 28. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, και ο Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός, λέει ο Θοδωρής από την Καστανιά. Γεια σου, ρε φιλαράκι. Καλημέρα, μόνο αυτή η ομαδάρα τα μπορεί αυτά. Συνεχίζουμε μέχρι την κορυφή, βάμος Αργεντίνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Αργεντινή είναι, να την πατήσει, ναι, τάκι. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στο Μέση του πλανήτη. Καλημέρα και στο Γιαμπουσέλε, το δεκανήσουν. Ωραία μέρα, εκμερώσει σήμερα. Σε καλό να μας βγει, λέει ο Αλέξανδρος. Την καλημέρα μου από τη Γερμανία στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου και στο πιο συμπαθητικό δημοσιογράφο των FM, τουλάχιστον για μένα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη σε όλους, λέει ο Στέλιος. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, σε όλη την παρέα από 4-11 του Κύση Πλακεντία Καλάνδρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αγγελής από το υπερδρομολόγιο του Κολονακίου, μόνο Ολυμπιακός, μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά, πολλά να καθόμαστε όλη την παρέα. Μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο φίλος μας ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, Στελινοβύρων. Και ο Ισάκλη, καλημέρα Μάγκης, πάντως το πέναλτι που ζητάει η Αίγυπτος ήταν και έπρεπε να δοθεί, λέει ο κύριος Ισάκ. Λοιπόν, καλημέρα από την Κόστα, στέλνουμε στο φίλο μας το Σπύρο. Η φάση λέει με το Γάλλο από Άγκουε και την Παραγουάνη, πολιτικό, θα έχει πολλά επεισόδια υπόπτη της ασφάλτου. Καλημέρα, συγχαρητήρια λέει για την εκπομπή. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που παίξαμε μετά το σήμα, ποιο έβαλες μετά το σήμα? Α, το Daft Punk. Βερτισκό, ναι. Daft Punk, Βερτισκό, φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξη, τον Αεξή από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή. Με υγεία, αν έχω να πω, με σάκο σε αυτή την ηλικία αποδεικνύει την ποιότητα και βάζει τα γυαλιά σε πολλούς μικρότερους. Μακάρι να το σηκώσει back to back. Το αξίζει. Βάμος Αργεντίνα, λέει ο Χάρης. Τώρα πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Μιχάλης, Παναθηναϊκός. Έχουμε να τα πούμε και εγώ λιγάκι.
0: Γιατί, Μιχάλη, που χάθηκες, Μιχάλη? Τρέχεις, Μιχάλη,
1: να δουλεύουμε, είναι. Τι να κάνω. Σας ακούω, δεν πειράζει. Σας ακούω και μου κατά τη σιροπιά όταν είμαι σηκωθώ πρωί, γιατί πάω κολυμπητήριο. Γιατί τώρα πάω για ύπνο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω και αυτό με κρατάει ενεργό.
0: Ωραία.
1: Δεν χάνουμε.
0: Χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, μου έλεγε ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Μου λέει, μπαμπά, ο Γιαμπουσέλ είναι κολλητής με το Φουρνιέ. Του λέω, ναι, πήγαιναν μαζί για μπαρμπούνια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Γιανακούμπρης μου φαίνεται εκεί βαλθεί να κάνουμε τουλάχιστον καμιά πέντε ήττες, θα κάνει ρεκόρ. Νομίζω ότι με αυτή τη μεταγραφή και ό,τι έχει κάνει τώρα, αυτό που μας έλειπε ήταν η σκληράδα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει να κάνει, θέλει να κάνει ομάδα με άμυνα, γιατί ταλέντο είχαμε. Και αυτό το κάνει.
0: Το εντόπισε, ο Μπράντοβιτς κατευθείαν. Τώρα πήρε τον Μπάντιο που είναι ένας περιφερειακός στο Ρηκτό. Πήρε τον Γιαμπουσέλε που κι αυτός είναι ένας δυναμίτης κανονικός κάτω τα καλάθια.
1: Καλά είναι.
0: Ο Φαλ είναι σκιάχτρο. 2,5 μέτρα.
1: Μια χαρά. Και ο Λεσόρ θα πρέπει τον χρόνο να είναι και ακόμα καλύτερος φέτος.
0: Να είναι πιο
1: πολύ. Ο άνθρωπος να μπούτε να τον εσκάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παίξει πιο σωστά. Και θέλει πολλούς παίχτες η Γιουρολίγκα. Και δεν ξέρω αν άποιος κιόλας. Είναι τώρα να γίνει και με τις ρωσικές ομάδες, είναι να επανέλθουν πάλι.
0: Διάβασα ότι ήδη οι αθλητές για Ολυμπιακούς αγώνες και τα λοιπά, οι Ρώσοι επανέρχονται. Άρα έρχεται σιγά σιγά και τα λοιπά.
1: Στην Γιουρολίγκα. Τώρα μπορεί να αποφασίσει ότι θα γίνει αυτό τώρα.
0: Πάντως,
1: για την Γιουρολίγκα ή από τον χρόνο.
0: Δεν ξέρω, για φέτος δεν έχω ακούσει κάτι, άρα έχουν ανακοινωθεί και ομάδες, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Και επίσης να ξέρεις ότι θα πρέπει να βάλουν λεφτά τώρα η Τσέσκα όταν θα γυρίσει και η άλλη Ζενίθ, ποιος άλλος θα παίξει, γιατί έχουν μείνει πίσω σε ρόστερ και τέτοια.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι το ίδιο. Με το ποδόσφαιρο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και με τον προπονητή του καινούριου, με τον Ίστρουπ. Δίνει ένα χαρακτήρα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και βλέπουμε πράγματα, καταρχήν το ποδοπιτσιρικά του Γιάνκουσιτς. Μια χαρά το παιδάκι. Ο άλλος ο Μπενίτες δεν ξέρει τι είχε πάθει. Τι του είχε κάνει, τίποτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή να είσαι τόσο μεγάλος προπονητής και να έχεις τόσο, ρε παιδί μου, να είσαι κολλημένος. Βέβαια αυτό το βλέπαμε και στα τεχνικά των βλέπαγω. Και από προπονητές που ήταν παιχταράδες στα νιάτα τους. Και να είναι κολλημένοι με προλήψεις και τέτοια πράγματα. Γιατί έπαιζα μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και έλεγα, φίλε, αυτός ο
0: παίκτης
1: έχει παίξει τόσο μεγάλη
0: μπάλα. Έπαιξα τοπικό 11-12 χρόνια. Η μόνη χρονιά που δεν έπαιξα βασικός ήταν η χρονιά η οποία έρχεται ένας καινούριος προπονητής και με πιάνει το καλοκαίρι και μου λέει, φίλε, τι παιχταράς εσύ, μου λέει. Θα κάνουμε πολύ καλή χρονιά, θα κάνουμε πολύ καλή χρονιά και τα λοιπά. Και ήταν η μόνη χρονιά που δεν έπαιξα βασικός. Για το τι περίεργο τρένο είναι οι προπονητές. Εσύ, δηλαδή, έχω γίνει 50 και το θυμάμαι αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι.
1: με την Αργεντινή εντυπωσιάστηκα, γιατί το περίμενα. Γιατί είμαι στο 78 εκεί κάπου εκεί ήταν 0-2, τελείωσε. Σε λεφάει γι' αυτό. Αλλά αυτός ο Μέση, όντως, εντάξει, μπορεί να έχει χάσει την βροσκάδα του, αλλά όταν παίρνει την μπάλα θα την κάνει, θα την πάρει και θα την τακτοποιήσει έτσι όπως πρέπει. Ενώ ο Ρονάλντο, και ο Ρονάλντο είναι παιδί μου, αλλά δεν έχει την τεχνική του, όπως και να έχει.
0: Πέρα από την τεχνική, επειδή τώρα μιλάμε και για ομάδες. Και η Πορτογαλία δεν έχει την ψυχή της Αργεντινής. Αυτοί κάνουν κατάθεση ψυχής. Αυτοί κάνουν κατάθεση ψυχής, φίλε. Και χτες δηλαδή βοήθησαν όλα, πολύ, ναι. Βοήθησαν πολύ, όχι μόνο Μέση, βοήθησαν πολύ.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα θα δούμε φέτος.
0: Τους βλέπεις δηλαδή ότι παίζουν παίζουν μόνο τους το είναι. Και γενικά, ρε φίλε, ζηλεύω πραγματικά το πώς αγαπάνε τις εθνικές ομάδες οι Λατίνοι. Είναι τρομερό, ρε φίλε. Εμείς είμαστε νερόβραστοι. Δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Και έχω στεναχωρηθεί πολύ και με την. Και στον μπάσκετ πάρα πολύ, Βαγγελή. Αυτά που έχω δει, που είδαμε τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία, πήγα να πάω στο κεφαλικό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Λιολιός είναι απαράδεκτος, έτσι. Δηλαδή, να μην καλούν παίκτες, βασικούς παίκτες. Ο Γόκαπ ήταν με κοιμωνό στην Ιαπωνία. Συνήθως δεν τον κάναμε Έλληνα. Δεν κατάλαβα αυτό. Εγώ τρελάθηκα εκεί, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε περίσσιο ταλέντο και ότι είμαστε τόσο φοβεροί και δεν, δηλαδή τους έχουμε για την πλάκα. Δηλαδή μιλάμε μεγάλη στεναχωριά, έτσι. Και να βλέπεις τώρα ένα παίχτη, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το Λισβόα και ήταν σαν το Mike James, τον κάναμε James. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα. Έτσι.
0: Εγώ Λισβόα μόνο στον Netflix, μόνο στον Netflix έβλεπα στη... Πάλι καλά που δεν εμφανίστηκε και κανένας Ελσίγκη εκεί, δηλαδή.
1: Έλα, τώρα, εντάξει, δηλαδή αυτό το πράγμα πολύ κρίμα, έτσι. Είναι πολύ κρίμα. Και πηγαίνανε όλοι στις εθνικές ομάδες τώρα στα παράθυρα NBA για τα πάντα όλα. Και εμείς είχαμε το γέλιο να κάνει να παίζουν τένις οι άλλοι. Τέλος πάντων, εντάξει, ελπιστώ να τακτοποιηθεί αυτός και να φύγει για να δει ένας άνθρωπος να κάνει δουλειά. Γιατί φταίει και ο Σπανούλης για μένα εκεί. Και ο Σπανούλης εκεί.
0: Εντάξει, το αναγνώρισε κιόλας, νομίζω.
1: Το αναγνώρισε, θα έπρεπε να το είχαν γνώσει ακόμη πιο πριν, γιατί να μην έχουν οι κατραπακές. Ναι. Γιατί ο Σπανούλης ένα παραπάνω ήταν και παίκτης μεγάλους ελληνικούς, παίκταρα, έτσι άλλο, ότι έχουν πάνε να ακούσει μπορεί να διαφωνήσει κάποια πράγματα.
0: Να χαλάσαν οι καρδιές κάποια στιγμή, ναι.
1: Αλλά άλλο τον άλλο το άλλο, είναι μεγάλος παίκτης και πρέπει να τα βλέπει και λίγο από άλλη σκοπιά.
0: Ναι, τώρα είναι προπονητής. Έγινε φίλε.
1: Ωραία, Βαγγέλη μου, χάρηκα που σε άκουσα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, φίλε. Η γνώμη μου, Πέτρο, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, κάνει ένα τρομερό ρόστερ, που θες στο σχολείο μου, αλλά το θέμα είναι ότι το τρομερό ρόστερ δεν υπογράφει κάποιο συμβόλαιο με την επιτυχία, έτσι. Σίγουρα θα είναι μια σκληρή χρονιά και η φετινή, γιατί υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για τον Παναθηναϊκό. Και θα είναι από καλύτερη, πολύ καλύτερη αφετηρία και με πολύ πιο ορθολογικό ρόστερ. Και με ένα προπονητή που. Σου βγάζει εμπιστοσύνη από μόνος του μια ζωή, όχι τώρα. Σίγουρα θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, έτσι. Αλλά το ξαναλέω ότι το που θα καταλήξει η σεζόν είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάνει όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, ότι εξασφαλίζει κάτι από τίτλους, ούτε αυτός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε κανένας. Αυτά κρίνονται την άνοιξη. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πανηγυρίζουν οι Ελβετοί.
2: Α, καλά. Τες έχουν πάρει την κούπα, κάνουν.
0: Δεν είναι λίγο να πας στο 8 του Μουντιάλ, αδερφέ.
2: Δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει πολλές άλλη φορά με το εκεί. Πρέπει να το ψάξω το δω. Μέχρι που έχει φτάσει.
0: Η Ελβετία.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω πρέπει τελικά. Εκτός άμα έχει πάει προπολεμικά, να πούμε, σε εκείνα τα Μουντιάλ τα παλιά.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να το δω. Αυτοί πιστεύουν ότι θα πάνε στο τελικό.
0: Δεν ξέρεις αυτό που λένε τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
2: Αλλά θα παίρνουν πάνω στο Μέση και στην Αγγελινή και δεν τους βλέπω και καλά.
0: Έχει φτάσει τρεις φορές. Έχει φτάσει τρεις φορές τα προημιτελικά. Αλλά πρόσεξε με πότε. 34, 38, 54. Να πω ότι... Δεν είναι μόνο αυτό. Το 34 παράδειγμα... Συμμετείχαν στο Μουντιάλ 13 ομάδες. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να φτάσει στις 8.
2: Και τώρα είναι Αργεντινή Ελβετία, δεν έχουν μέλο εδώ πια.
0: Τώρα είναι Αργεντινή Ελβετία και είναι το μόνο μάτσα από τα 4 των προημιτελικών που είναι ανώμαλη ώρα. Είναι δηλαδή 4 τα ξημερώματα, αλλά νομίζω ότι είναι από Σάββατο προς ξημέρωμα Κυριακής. Άρα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση. Λέει 12 του μήνα.
2: Δεν έχουν εδώ πρόβλημα.
0: Ας αυτούς, εμάς σκέφτομαι. Εμάς σκέφτομαι, αυτούς δεν σκέφτομαι. Λοιπόν, είναι 12 του μήνα, 4 τα ξημερώματα. Ναι, είναι ξημέρωμα Σάββατο προς Κυριακή. 4 η ώρα. Βλέπω πολύ κόσμο να ξυπνάει στις 4 Κυριακή.
2: 3 η ώρα εδώ, Ελβετίας.
0: 3 Ελβετίας.
2: Τώρα εντάξει, με φεβέρανε. Δεν πιστεύω να κερδίσει την Αργεντινή.
0: Εντάξει, μπάλα είναι, αλλά να πούμε κιόλας ότι Η Αργεντινή είναι η μοναδική εκπρόσωπος πλέον μετά τον αποκλεισμό της Λατινικής Αμερικής, μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας. Και γενικά οι μόνοι οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι πλέον στους 8 είναι η Αργεντινή και είναι και οι Μαροκινοί που παίζουν με τη Γαλλία αύριο.
2: Άμα σε περίπτωση περάσει η Ελβετία, μετά με ποιον που πέφτει.
0: Η Ελβετία. Στη διασταύρωση η Ελβετία πέφτει με την Αγγλία. Με το Αγγλία-Νορβηγία. Με τον νικητή αυτού.
2: Καλά, εντάξει. Μέση θα του καθαρίσω μέσα όπω θέλει. Αυτό ο άνθρωπο τι κάνει. Μιλάει με την μπάλα.
0: Κοίταξε, και το παιχνίδι τη Νορβηγία με την Αγγλία είναι ενδιαφέρον. Και το Γαλλία-Μαρόκο. Και το Ισπανία-Βέλγιο. Και οι τέσσερι προημιτελικοί είναι ωραίοι. Αλλά είναι πολύ Ευρώπη, έτσι. Είναι πολύ Ευρώπη. Είναι η έξι
2: Ευρώπη.
0: Πολύ Ευρώπη.
2: Πολύ Ευρώπη. Θα δούμε. Πάρα ακούς καλά, πάει. Πότε παίζουμε προγραμματικά, 23 νομίζω,
0: 23, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία με την Πάξη και 30 ο επαναληπτικός στην Αθήνα.
2: Ωραία.
0: Και το Σάββατο τώρα έχει φιλικό με την Grasshopper, 9 η ώρα.
2: Μέσα τον Αύγουστο θα έκανα παιχνίδι, από 15 και μετά, 15 μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
0: Κοίταξε, η επόμενη φάση το ευρωπαϊκό είναι 6 και 13 Αυγούστου. Μετά τις 15 έχει 20-27 Ευρώπη. Το τρίτο δηλαδή είτε και το τελευταίο πριν μπει σε League Face. 20-27 και 22-23 ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: 27 πήραμε μέσα Ελλάδα,
0: Για τον τρίτο γύρο δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Για τον πρώτο και τον δεύτερο ξέρω ότι έχει τη ρεβάνση σε Ελλάδα. Αλλά σου λέω 22-23 ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: Θα είμαι Ελλάδα και θα πω κάποιο. Αλλιώ εδώ αποκλειδεύει με αλβετική ομάδα, δεν θα κάνω.
0: Εντάξει, και στο πρωτάθλημα, μου λες ότι θα είσαι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θα προλάβει παιχνίδι. Στο ΑΚΑ σίγουρα, ρε. Και ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα θα προλάβει. Αν είσαι 15-25. 15 με 15. Από Αυγούστου μέχρι Σεπτέμβριο προλαβαίνει.
2: Ωραία.
0: Έγινε, Γιάννη. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια. 27 είναι, Γιώργο. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Αν δεν έχουμε γράμμη, δεν πειράζει, θα διαβάσω μηνύματα. Λοιπόν, να διαβάσουμε μηνύματάκια. Καλημέρα, παιδες. Καλά, λέει, τι τερματάρες έχουμε δει σε αυτό το μουντιάλ. Απίστευτη περισσότερη τερματοφυλάκες, λέει ο Παναγιώτης. Και είναι και δύσκολο το έργο του με αυτές τις μπάλες. Παίρνουν πολύ περίεργα φάλτσα. Καλημέρα σας, δεν δόθηκε πέρα στην Αίγυπτο. Αν προσέξετε, ναι, μεν βρίσκει πρώτα μπάλα, αλλά το μαρκάρισμα γίνεται σε 2 χρόνους και του χτυπά καθαρά το πόδι. Επομένως αδικήθηκε η Αίγυπτος. Εντάξει, Σάβα. Βαγγέλη, αν και Ολυμπιακός, βλέπω μια πάρα πολύ θετική εικόνα του Παναθηναϊκού με νεανικό ρόστερ παίκτες που διψάνε για διάκριση και προπονητή που ξέρει τι θέλει να παίξει. Με λίγα λόγια, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, βλέπω τον Παναθηναϊκό να εκπέμπει ποδοσφαιρική υγεία και να επικρατεί επιτέλους ποδοσφαιρική λογική, λέει ο Δημήτρης. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου. Είναι ωραίο να βλέπεις διαπιστώσεις από κόσμο, έστω και αν είναι από την άλλη πλευρά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση που οι Παναθηναϊκοί αναφέρονται δικαιολογημένα βέβαια στην απουσία του Γόκαπ και όχι σε αυτές του Μήτογλου, του Ρογκαβόπουλου ή παλιότερα του Σλούκα που πήγαινε τα παιδιά του στην Disneyland, λέει ο Γιώργος. Εντάξει. Τι να σου πω, φιλαράκο. Βλέπεις ότι δεν συμμετέχω σε όλο αυτό το πάρτι. Πείτε ο καθένας ό,τι θέλετε από εδώ, πείτε από εκεί ό,τι θέλετε ο καθένας από την άλλη. Α, σου πω τώρα. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθώ από αυτό. Δεν ακούγεται, λέει ο φίλος, ναι. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν. Φοβερός ο τρόπος που αντέδρασε ο Μέση, για όσους δεν είδατε, δηλαδή το πόσο το ζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Αργεντινοί, είναι αυτό που έλεγα. Δηλαδή. Το δέσιμο που έχουν με τις εθνικές τους ομάδες, εμείς δηλαδή ούτε στον ύπνο μας. Ούτε στον ύπνο μας. Μία είδηση που βλέπω που δεν είναι ευχάριστη για την Νορβηγία και δεν είναι ευχάριστη για την Νορβηγία, είναι μια ομάδα που έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο και έχει κερδίσει πολλές συμπάθειες ανά τον πλανήτη. Στις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία ίωση που ταλαιπωρεί την ομάδα της Νορβηγίας. Πάλι τυχεροί Άγγλοι. Μια ίωση, λέει, που έχει χτυπήσει την αποστολή της ομάδας και έχει έντονο βήχα και καταπώνηση για τους ποδοσφαιριστές. Ήδη κάποιοι έχουν αρρωστήσει και έκανε κάποιες σχετικές δηλώσεις και ο προπονητής του Σολμπάγκεν. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στις 12, λέει, την Κυριακή. Μάλιστα. Σήμερα είναι. Εντάξει, έχει ακόμα μέρες. Έχει μπροστά τις μέρες η Νορβηγία για να αναρρώσουν οι ποδοσφαιριστές που δεν είναι καλά. Και κάνει το σταυρό της, βέβαια, να είναι καλά πάνω απ' όλα ο Χάλαντ με τον Έτεγκαρτ, που είναι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα. Και οι υπόλοιποι φυσικά έχουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το ποδόσφαιρο, θα ξαναπώ, είναι ομαδικό άθλημα. Για να βγει ο κάθε Μέση και ο κάθε Χάλαντ μπροστά, πρέπει να υπάρχουν από πίσω κάποιοι εργάτες που να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, αλλά μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλώς παίχτης ο Γιαμπουσέλα, αλλά θα πρέπει να το έχει απαγορευτεί τον μπάσκετ μετά σκηνικά με την Παρτιζάν. Δεν νομίζω να έχει απαγορευτεί σε πολλούς παίχτες τον μπάσκετ, φίλε, μετά από τσακωμούς. Όχι φυσικά ότι επικροτώ αυτά που είχαν συμβεί εκεί, αλλά δεν απαγορεύεται έτσι απλά τον μπάσκετ. Στο NBA θα έπρεπε να είχαν απαγορεύσει τον μπάσκετ από πόσο κόσμο αν συνέβαινε αυτό. Το αν ήταν μικρές τιμωρίες τότε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
12: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Χαιρόμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση για όλο τον κόσμο. Σας περιμένω να τα πούμε. Έλα, Βαγγέλη Γιώργος από Σίδνεϊ, τη φάξαν την Αίγυπτο σήμερα, λέει. Όπανα, και ο κλασικός εδώ. Τα βλέπει όλα με τα χρώματα. Ναι, ρε, αδερφέ, δεν σχολιάζει από εσύ τη διεθνού του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή τη φορά δεν σε συμφέρει. Ενώ σχολιάζω για τον Γκόκαπ. Εγώ λέω δεν συμμετέχω σε αυτό το πανηγυράκι δεξιά και αριστερά από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό τα βλέπει μόνο με το δικό του χρώμα. Φίλε, το Βαγγέλη ακού. Πάρε το χαμπάρι. Ακού το Βαγγέλη. Τώρα, αν εσύ έχει στο μυαλό σου ότι ακού κάτι άλλο, ή επειδή ξέρει, α πούμε, ο Βαγγέλη από προέρχεται, έχει στο μυαλό σου πάντα αυτό, τότε είναι πρόβλημα αυτό. Αν έχει στο μυαλό σου αυτό, ότι και αν ακούσω το σχόλιο για να ακούσει να κάνω, πάει να πει ότι υπάρχει θέμα. Έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Ήθελα να σα ευχαριστήσω. Κάθο την τελευταία εβδομάδα που μου κρατάγατε παρέα, κάθε πρωί πήγαιναν ευριασμένο, ξενερωμένο, πήγαιναν τα όνειρά μου πίσω. Τώρα που τελείωσε η ζωή, όλοι είναι μπροστά μα και δεν ξέρω πώ βγήκε καλόβητο από αυτή την τρέλα του στρατού, λέει ο Νίκο. Νικόλα μου, να μην με ευχαριστεί καθόλου. Εντάξει, η θητεία πολλέ φορέ μπορεί να αποδειχθεί και δύσκολη πίστα για πολλού λόγου για τον καθέναν. Έτσι. Φυσικά και όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Είναι μια εμπειρία ο στρατό. Τώρα τουλάχιστον που έχει μικρύνει και η θητεία, νομίζω ότι είναι πιο φυσιολογικό. Εγώ το έλεγα και από όταν ήμασταν εμείς που κάναμε 1,5 χρόνο, ότι θεωρώ ότι όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή το να πας να μάθεις τα βασικά, να κάνεις τις βολές σου, να κάνεις, θα μπορούσε να γίνεται και σε ένα εξάμηνο, ας πούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που ετοιμάζει φέτος το TPG παρέα με τον Ζώζο δεν θα το ξαναδεί η Ευρώπη. Φέτος κάποιοι θα γυρίσουν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λέει ο Δημήτρης, 7-4, ναι. Καλημέρα, λέει, κρίμα για την Αίγυπτο και τον Παγκουτσί Χασάν. Έπρεπε να περάσει η μαφία της Αργεντινής και το κακομαθημένο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι, Νταϊλίκη, λέει ο Θοδωρής. Καλά, δεν έγινε και η ληστεία του αιώνα, παιδιά. Έλα τώρα, μην τρελαίνετε τώρα κι εσείς. Οι άλλοι εξαφανίστηκαν από το γήπεδο. Από το 79 και μετά. Ψάχαμε να βρούμε πού είναι. Έλα τώρα. Εντάξει, οκ, okay, υπάρχει αυτή η κουβέντα που σηκώνει η φάση με τον Σαλάχ, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας τώρα ότι έχει γίνει και αλλίωση του αιώνα σε αυτό το μάτς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ανεξάρτητα από το VAR με τη διαιτησία ότι ο Μέση είναι ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Τα κάνει όλα τόσο εύκολα παρόλο που χάνει πέναλτι. Έχει το know-how που λέμε στο Αμερικά και κερδίζει παιχνίδια, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Έλα, ρε Γιώργη, πού είσαι, ρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, καλά.
0: Ήρθες και εσύ μαζί με τον Καϊρίνεν, έρθεις και εσύ.
1: Καϊρίνεν, Ζούπκοφ.
0: Ναι.
1: Καλά πάει η ομάδα Αλεξίου. Τι ωραία μονοπάτια περπατάει η ομάδα μας, Βαγγέλη. Πολύ ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι και είναι και... Δεν θυμάμαι εγώ, τουλάχιστον όσο... Ακολουθώ την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι να είναι και χρονιά που να μην έχει διαλύσει την πρωταθληματική ομάδα. Δεν ξέρω, από Μπάγκεβιτς έχει να γίνει αυτό.
0: Την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα που το έχει πάρει μετά δεν έκανε πολλές αλλαγές.
1: Όχι, όχι. Δεν έκανε. Λέγανε να γίνουν οι σωστές αλλαγές, αλλά δεν έκανε τις μεταγραφές που έπρεπε. Δεν κινήθηκε η ομάδα όπως κινείται τώρα. Μεγάλη διαφορά αυτό να κρατήσεις την ομάδα την καλή που έχει πάρει το πρωτάθλημα, που έχει πάει καλά, να μην το διαλύσεις και να κάνεις μόνο αυτό το προσθετικό που χρειάζεται.
0: Το update που λέμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ερώτηση, Βαγγέλη.
0: Παρακαλώ, κύριε μου.
1: Το πάρτι,
0: ναι,
1: θα γίνει στο ίδιο σημείο που είχε γίνει
0: όχι,
1: πέρυσι.
0: Όχι, θα γίνει πάλι στο Εγάλαιο, αλλά θα γίνει στο Sugar Cube, είναι ένα καφέ μπαρ στην πλατεία εκεί στο μετρό.
1: Ωραία. Ναι, αυτό τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, ο Παναθηναϊκός πότε ξεκινάει τα ευρωπαϊκά? Το Παναθηναϊκός δεν είναι να παίξει όπως έπαιξε η ΑΕΚ.
0: Ναι, 23 του μήνα.
1: 23 τώρα Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ακούω, ρε παιδί μου, πολύ κουβέντα.
0: 23 Ιουλίου ξεκινάει, παίζει με την Πάξη, αυτήν την Ουγγρική. Παίζει πρώτα 23 του μήνα εκεί. Okay. Και 30 του μήνα έρχεται εδώ.
1: Ο πρώτος αγώνας είναι στην Ουγγαρία.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ πέρσι πώς έπαιζε? Έπαιζε πρώτα έξω και μετά μέσα, πρώτα μέσα έξω, πώς έπαιζε? Νομίζω ότι τα πρώτα πρέπει να έχει και αυτήν τον επαναληπτικό μέσα.
1: Μου φαίνεται έξω. Όχι, μου φαίνεται, ναι, έξω τα πρώτα της παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν ακούω έτσι, ρε παιδί μου, πολύ κουβέντα. Όλοι λένε πάει καλά η ομάδα, ακούγονται κάτι πρωταθλήματα, κάτι τέτοια στα ξεκάρφωτα, αλλά λέω Ευρώπη τι γίνεται, αφού έχει τρία παιχνίδια προκριματικά. Δηλαδή πέρυσι, ρε παιδί μου, που ήταν η ΑΕΚ σε αυτή την κατάσταση, άκουγες ότι υπήρχε ενδιαφέρον αυτό εκεί να χτυπήσει τα τρία αυτά παιχνίδια. Αυτό, εντάξει. Εντάξει, 23.
0: Κοίταξε, μέσα στην ομάδα εκεί λοκάρουν. Τώρα το τι κάνει ο κόσμος είναι άλλη ιστορία.
1: Στην ομάδα εκεί πέρα έχουν λοκάρει βέβαια, αυτά τα φίλε, παιχνίδια.
0: Βέβαια, τώρα έχουν δύο φιλικά καλά. Ένα το Σάββατο με την Grasshoppers και ένα την άλλη εβδομάδα μέσα στη Rapid, στη Βιέννη. Okay. Δύο δυνατά φιλικά και ξεκινάνε τα επίσημα μετά. Και ξέρεις κιόλας ότι είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε νωρίς λόγω της κατάστασης. Ναι, κάνει και μεταγραφές.
1: Ναι. Λοιπόν, και για την ΑΕΚΑΡΑ τώρα να πούμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό το που πάει να περάσει ο Νίκολιτς. Να ξεχαστούν τα περσινά πρωταθλήματα, καινούργιες αρχές και τέτοια. Είναι πολύ καλό αυτό που πάει να περάσει την ομάδα. Και φέτος από την ΑΕΚΑΡΑ εγώ πιστεύω θα δούμε πολύ ταχύτητα, δύναμη και τεχνική. Πάρα πολύ. Ειδικά ταχύτητα και δύναμη θα ρίξει πολύ βάρος. Θα δούμε πολύ διαφορετική ΑΕΚ από πέρυσι. Πάρα πολύ διαφορετική. Γι' αυτό είναι και το ευτυχές. Και έχει δείξει και ο Νίκολης ότι είναι ένας προπονητής ότι δεν κολλάει σε συστήματα.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει διάφορα. Δοκιμάζει διάφορα. Αλλά αυτό το δύναμη και ταχύτητα θα το δούμε πολύ στην ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, πότε είναι, 19 Αυγούστου ξεκινάει το πρώτο της ευρωπαϊκό. Το γνωρίζεις, το θυμάσαι.
0: Το ΙΑΕΚ μπαίνει στα play-off του Champions League, δεν μπαίνει.
1: Ναι. Εκεί 19 ξεκινάνε αυτοί. 19 Αυγούστου.
0: Περίμενα να το τσεκάρω. Πάντως έχει το πρώτο μάτς που έχει επίσημο, είναι το Super Cup με τον Όφη κάτω, 12 Αυγούστου.
1: Στην Κρήτη θα γίνει αυτό.
0: Ναι. 18-19 Αυγούστου. Και ρεβάζει
1: 25-26. Ναι, 19 Αυγούστου. Ωραία, μακάρι να περάσει εκεί η ομάδα, να πάρει ένα μπουστάρισμα καλό. Και αυτή ο Καϊρίνεν, αυτή είναι αυτό που έψαχνε, ήθελε να βρει πέρυσι στον Κρούγιτς ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Μακάρι να βγει, λένε, ακούγονται καλά πράγματα.
0: Ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι καλός διεθνής με τη Φιλανδία, σταθερή πορεία, αρκετά έτσι, έχει και την επιθετική φιλοσοφία του να πηγαίνει την μπάλα μπροστά. Είναι, φαίνεται ότι είναι μια λύση που ήρθε να κουμπώσει με τους άλλους δύο.
1: Εγώ δεν τον ήξερα βασικά προσωπικά. Ξέρεις, να τον έχω δει σε
0: παιχνίδι. Ναι, να το βλέπεις συνεχόμενα, ναι, και τέτοια. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, το καλό με την ΑΕΚ είναι αυτό, Γιώργο. Ότι επειδή είχε πάρει τις αποφάσεις της και ήξερε προς τα πού πηγαίνει, θέλει συγκεκριμένα κομμάτια για το παζλ και αυτό είναι πάντα, ξέρεις, πιο εύκολο. Δηλαδή...
1: Έχει μπει η Βαγγέλη. Είναι κάποια στιγμή που μετά τη χρονιά του Αλμέδα που ήταν να φύγει, σου είχα πει ότι πρέπει να μπουν στην ομάδα τεχνοκράτες, να μπουν σε ένα ρυθμό επαγγελματικό, να δουλέψει η ομάδα. Έχει μπει σε τέτοιο ρυθμό η ομάδα, εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος. Δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Ασχολούνται τελείως επαγγελματικά με την ομάδα. Δεν έχει αυτό το αρπακόλα, εντάξει, θα δούμε. Είναι, έχουν μπει και οι άνθρωποι. Κινήθηκε ο Ηλιόπουλος, έφερε το Τζουρίδι στα ιατρικά, αναβάθμιση εκεί πέρα. Έχει αναβαθμίσει πάρα πολλά, στο προπονητικό μέσα, εστιατόρια, αυτά η ΑΕΚ δεν τα είχε.
0: Πρέπει να εξελίσσουν οι ομάδες όμως, φίλε.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Mm. Δηλαδή, εντάξει, να δουλέψουν λίγο πιο επαγγελματικά. Δεν γίνονταν τώρα αυτό το αχταρμάς που είχαμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, γι' αυτό έκανε ο Ολυμπιακός ό,τι κάνει μέχρι τώρα. Είχε μπει σε αυτή τη ρότα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα. Όχι, ο Ολυμπιακός αυτή τη ρότα είχε μπει
0: πολλά
1: χρόνια.
0: Στο κομμάτι της οργανωτικότητας, ας πούμε, και του σκάουτινγκ και των ακαδημιών, ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει. Είχε προχωρήσει κάποια ψέματα, να πούμε.
1: Έτσι. Και στις ακαδημίες έχει αρχίσει να κάνει βήματα. Που και σε αυτά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ήταν πιο προχωρημένοι. Τον ΠΑΟΚ βέβαια τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα τα χαλάσει φέτος. Δεν τον βλέπω καλά τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω ότι θέλει 7-8 μεταγραφές.
1: Θέλει 7-8 μεταγραφές και θέλει υπομονή τώρα ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί πάνε να βγουν από ένα κύκλο τώρα 7 χρόνων με τον ίδιο προπονητή.
0: Mm.
1: Αυτοί είναι σαν να αλλάζουν ζωή τώρα και μπαίνουν σε καινούριο μονοπάτι.
0: Για να δούμε, για να δούμε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι
1: έτοιμο. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί καινούριο προπονητή ο ΠΑΟ, καινούριο προπονητή ο Παναθηναϊκός, πιο σταθερή η ΑΕΚ φέτος, πιο δυναμικά ο Ολυμπιακός και αυτός ενισχύεται, θα έχει ενδιαφέρον πάλι φέτος.
0: Κοίταξε, πέρσι νίκησε το απρόβλεπτο. Δηλαδή, ο Νίκολης με την ΑΕΚ. Δηλαδή αυτό που δεν ήξεραν οι άλλοι. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, Γιώργο. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις πού θα πάει το πράγμα.
1: Το θέμα είναι, Βαγγέλη, ότι φαίνεται ότι οι ομάδες πλέον έχουν αρχίσει και ρίχνουν χρήμα και ασχολούνται με τις ομάδες τους. Και πάει να αρχίσει και ένα μοτίβο να αφήσουν τους ανθρώπους που πρέπει να ασχοληθούν με τις ομάδες και όχι αυτοί που δεν πρέπει. Να ασχολούνται αυτοί που δεν πρέπει. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη μου. Καλημέρα. Με υγεία σε όλους. Με υγεία. Καλή συνέχεια.
0: Πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε και εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
2: Α, ωραία, τι κάνετε, καλά.
0: Καλά είμαστε, εσύ, τα δικά σου.
2: Καλά. Να σε ρωτήσω, πότε παίρνεις άδεια εσύ?
0: Εγώ παίρνω άδεια τον Αύγουστο. Από τη μία είναι Σάββατο, από τρεις ουσιαστικά, ναι, από μέχρι 31 Ιουλίου κάνω εκπομπή. Παρασκευή.
2: Εγώ φεύγω από 17.
0: Α, την κοπανάς λίγες μέρες εσύ.
2: Μπράβο. 17 Αυγούστου.
0: Όχι. Α, 17 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Α, αργά. Στο βάθος του καλοκαιριού.
2: Γιατί υπάρχει στην παρέα μία που δουλεύει και παίρνει άδεια τον Αύγουστο.
0: Ωραίο παρέακι είστε, μπράβο. Χαίρομαι.
2: Να σε ρωτήσω, τον Πάντοβιτς ο Παναθηναϊκός τον έχει πουλήσει?
0: Δεν τον έχει πουλήσει, μακάρι να τον πουλούσε.
2: Ναι, μακάρι, γιατί κάτι είχα ακούσει.
0: Δανεικό θέλει να τον δώσει, δανεικό θέλει να τον δώσει.
2: Κάποια τον ζητούσε, δεν τον ζητούσε?
0: Δεν βλέπω κινητικότητα τελευταία, δεν υπάρχει ιδιαίτερη για τον κύριο Πάντοβιτς.
2: Ούτε και για κανέναν άλλον είχαμε τίποτα,
0: Τώρα πιο πολύ τον Παναθηναϊκό, να σου πούνε αλήθεια, για τον Μπακασέτα τον ενδιαφέρει. Τι θα γίνει. Μπακασέτας, Γετβάη, Πάντοβιτς.
2: Ήταν μια εφεδρική λύση να τον κρατούσε. Αρχηγός εθνικής, εντάξει, δεν είναι και ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά μπορούσε να του βρει.
0: Η απόφαση ήταν διαφορετική, φίλε, από το επιτελείο. Ήταν διαφορετική απόφαση. Mm. Αυτή ήταν η απόφαση του επιτελείου.
2: Αλλά λέω, η δική σου γνώμη ποια είναι?
0: Δική μου γνώμη είναι σεβαστό αυτό που πήραν απόφαση οι άνθρωποι εκεί που έχουν τη στήριξη του Παναθηναϊκού, τεχνικοί διευθυντές, προπονητές κτλ. Τι να πω εγώ τώρα, δηλαδή, αφού φαίνεται ότι και όλα στο μοτίβο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι πολύ διαφορετικό. Ο Μπακασέτας και να έμενε θα ήταν πάρα πολύ πίσω στο rotation και δεν ξέρω αν το δέχεται αυτό στα 32-33 του ως αρχηγός εθνικής το να είναι η τέταρτη επιλογή στη θέση του. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ούτε ο ίδιος το ήθελε.
2: Στη θέση του Μπακασέτα ποιους έχει τώρα?
0: Ο Γιάνγκουσιτς, ο Ταμπόρδα.
2: Ο Ταμπόρδα για δεκάρια.
0: Ναι, βέβαια, και ο κύριος Νίστρουπ ειδικά με το Γιάνγκουσιτς έχει τέτοιο. Έχει σουξέ, το αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Το αρέσει πάρα πολύ ο Γιάνγκουσιτς. Ναι.
2: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Γκρούγκιτς της ΑΕΚ έφυγε?
0: Με πιάνεις αδιάβαστο τώρα. Νομίζω ότι έχει φύγει αυτός, ναι. Περίμενα το τσεκάρω. Έχει φύγει, νομίζω.
2: Με τα γραφή.
0: Δεν ξέρω, σου λέω μου πιάνεις αδιάβαστο. Άμα ήξερα θα σου απαντούσα. Λοιπόν, Γκρούγκιτς. Και είχα και τον Γιώργο τον ΑΕΚ. Πριν αυτός θα το ξέρει.
2: Ναι.
0: Είναι χωρίς ομάδα, ναι. Είναι χωρίς ομάδα. Έφυγε από την 1η Ιουλίου, είναι χωρίς ομάδα.
2: Αυτό δεν πολύ έπαιξε στην ΑΕΚ.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν έπαιξε, ελάχιστα. Ελάχιστα.
2: Δεν είναι ταχύς παίχτης.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Γι' αυτό, ναι. Μάλιστα, αυτά.
0: Έγινε, κύριε Δημητρή.
2: Έγινε,
0: να σε καλά.
2: Πολύ.
0: Καλημέρα, λέει, κάθε φορά που παίρνει ο κύριος Δημήτρης τηλέφωνο, αισθάνομαι, λέει, όπως όταν ήμουν στο σχολείο που έμπαινε ο καθηγητής και έλεγε βγάλτε μια κόλλα χαρτί, λέει ο Λευτέρης. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, παιδιά, υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργε, θε να παραλάβει το καφεδάκι σου, εσύ? Πήγαινε παραλάβει το καφεδάκι σου, πε το παιδί να σου φέρει το καφέ, μην αγχώνεσαι. Να πω εγώ για τον Τζόκοβιτς. Λοιπόν, έστω και με ένα πολύ μεγάλο θρίλερ. Έστω και με πάρα πολύ κουράσει, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε 3-2 σετ το Φέλιξ Αλιασίμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Wimbledon. Ο 39χρονος Σέρβος στάρ τενίστας, πήρε τον όπως θέλετε, επικράτησε 3-2 σετ του Καναδού. και την ερχόμενη Παρασκευή θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιανίκ Σίνερ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νόλε προκρίθηκε σε ένα το σερί ημιτελικό στο Λονδίνο. Έτσι. Άλλος αυτός πάλι, άλλος μύθος στο κομμάτι του. Μιλάμε για Μέσιδες, μιλάμε για Κριστιανούς, μιλάμε για τους υπόλοιπους, μιλάμε για Λεμπρόν, να μιλάμε και για Νόλε πάντα έτσι. Γιατί και αυτός είναι αυτό που κάνει στο τένις, που είναι ένα τρομερά κουραστικό άθλημα. Τρομερά κουραστικό άθλημα. Και αν δείτε όλους τους ανταγωνιστές του, είναι κάτι 25άριδες οι οποίοι είναι θηρία. Τι να πω, δηλαδή είναι να αποκλίνεσαι. Πάμε τώρα στον κόσμο, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βαγγέλη.
0: Έλα, Τζορτζ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Τι είδαμε αυτό, φίλε, τι ήταν αυτό.
0: Για την Αργεντίνα, λες,
3: Αργεντίνα, λέει, ρε. Ήταν αυτό, ρε.
0: Ωραίο ήταν.
3: Είδες, πώς γίνεται να έχεις ένα μπέστιλο και να σου κάνει... Και αυτός ο άνθρωπος μέχρι το 70 δεν του βγήκε κάτι, έτσι, και χάνει και πέναλτι. Και μετά γυρνάει εργοστασιακές ρυθμίσεις ο άνθρωπος, το κεφάλι του. Και ό,τι έκανε το ίδιο μου.
0: Ναι, είναι αυτός που κινεί τα νήματα, όπως λέει και εδώ ένας φίλος Σέντρα Διαβίτη Ευγολαουτάρο, ο Σπύρος σας λέει από Δερβενοχώρια. Όχι, καλημέρα στο Σπύρο, από Δερβενοχώρια λέει ο Λευτέρης, Σέντρα Διαβίτη Ευγολαουτάρο, ναι και ο Λαουτάρο και ο Έντσο και πολλοί βοήθησαν. Δηλαδή είναι αυτό που, λέω, που είπα πριν του Γιώργο μου, ότι οι άνθρωποι κάνουν κατάθεση ψυχής. Δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο με την Αργεντινή.
3: Ναι.
0: Δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο.
3: Βάζει το τρίτο γκολ και είναι, λες και είναι σε προπόνηση, έτσι. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Με την κεφαλιά, λες.
3: Ναι, με την κεφαλιά. Ήταν σαν να ήταν σε προπόνηση.
0: Ναι.
3: Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα να κάνει τέτοια άνθρωπη, έτσι.
0: Κοίταξε, και εγώ εκείνη την ώρα ένιωθα ότι και οι ίδιοι έμοιαζαν να είναι παραδομένοι στη μοίρα τους. Αλλά με το που έγινε το 2-1, γύρισε όλο το πράγμα του Μπαδ. Μετά δηλαδή ήμουν σίγουρος ότι θα περάσει η Αργεντινή. Μετά το 2-1 ήμουν σίγουρος, διότι έβλεπα και τα χλωμιασμένα πρόσωπα των Αιγύπτιων, οι οποίοι εκεί καταρρεύσανε μετά.
3: Είχαν καταρρεύσει, ναι, από ό,τι λες και έτσι. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ένα παιχνίδι νωρίς και βλέπεις και το άλλο μετά αργά.
0: Και είναι το άλλο, περιμέναμε το μεταξύ το άλλο, επειδή η Κολομβία παίζει ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο, η Ελβετία έχει και αυτή η καλή ομάδα.
3: Να δούμε ματσάρα.
0: Και βγήκε μία σούπα.
3: Σούπα.
0: Παπαναγία μου, τσάμπα ξενυχτήσαμε.
3: Δηλαδή σε ξενερώνει το παιχνίδι αυτό, με ξενέρωσε με τη μία. Λέω άντε, γιατί και πάω για ύπνο, δεν μπορεί να γίνει.
0: Τσάμπα ξενυχτήσαμε, σου λέω, ρε. Άστο,
3: θέλω
0: να πάτε.
3: Τρεις μέρες λέω να παίζουν αυτοί, δεν μπορεί να γίνει η παιχνίδι. Ήταν στημένο για να το. Όχι στημένο, στημένο εννοώ, δηλαδή κατάλαβε
0: το. Με το που ξεκινούσε η παράταση, ήξερε ότι δεν θα συμβεί τίποτα.
3: Όχι, ρε παιδί, ναι, ήταν ένα παιχνίδι, σου το τίποτα. Δηλαδή το ένα παιχνίδι, άρα και το άλλο, όχι σούπα, σούπα και χωρίς αλάτι μάλιστα. Την έτρωγες δηλαδή νοσοκομιακή.
0: Σταμάτα μωρέ τώρα.
3: Σταμάτα λέει. Σταμάτα και γρήγορα. Τι μόνος είσαι.
0: Μόνος είσαι. Γιώργος Γιαννής θα αντέξει.
3: Γιώργος Γιαννής.
0: Θα αντέξει, ναι. Το μέλλον της
3: κονσόλας.
0: Το μέλλον της κονσόλας.
3: Σήμερα τι παιχνίδια έχουμε, Βαγκό.
0: Σήμερα τι παιχνίδια έχουμε.
3: Ναι.
0: Δεν είπα τίποτα σήμερα, Δεν είπα τίποτα. Για να ρίξουμε ματιά στην ατζέντα, κύριε Γιώργο μας. Γιατί και εγώ ξέρει ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι τώρα.
3: Ναι, καλά, σίγουρα, ναι.
0: Καταλαβαίνει, μισό λεπτάκι. Δώσε μου να δω λίγο την ατζέντα μας, θα σου πω αν έχουμε τίποτα σήμερα. Έχουμε σήμερα. Μπα, εντάξει, τίποτα. Τένις σήμερα, τένις.
3: Τένις,
0: Έχει και Ολυμπιακός φιλικό, ρε. 7 η ώρα.
3: Α, δεν το δούμε αυτό το
0: Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Ράκοβ. Στις 7 η ώρα. Κοσμοτές Πορτένα.
3: Αν το δούμε και αυτό. Πάντως εγώ φίλε στην τετράδα μέσα που ήθελα, έχω πέσει μέσα μέχρι τώρα, έτσι στην οκτάδα πέρασε. Δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Τους έχω μέσα και τους τέσσερις αυτούς.
0: Ναι.
3: Έχω παίξει ένα στοιχηματάκι, ένα δελτιάκι σε αυτό. Και θα είναι στην τετράδα. Μακάρι να πάνε.
0: Ναι.
3: Και θέλω να σε ρωτήσω και εγώ τώρα αυτόν τον κύριο Δημήτρη, τι βλέπεις για το Μαρόκο.
0: Τι βλέπω για το Μαρόκο.
3: Πώς βλέπεις το Μαρόκο, ναι, πες μου.
0: Πώς τη βλέπω, είναι μια ομάδα
3: το οποίο διασταυρώνεται με.
0: Που χαίρεσαι να τη βλέπεις στο Μάρκο πρώτα απ' όλα.
3: Με τη Γαλλία, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι.
6: Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
9: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
8: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή.

0: εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
9: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
10: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Συνήθως οι βροχές τέτοια εποχή δεν είναι για καλό, αλλά δεν ξέρω αν θα δω. Είναι βροχή που θα μας σώσει από κάπου. Το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει εκδώσει για σήμερα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται και χαλαζόπτωση από τις 11 μέχρι τις 6, από τις 11 τώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλημέρα σε όλους. Είπαμε για τις προειδοποιήσεις, μπήκε ο Σικαλάς στο στούντιο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM, από τους 90 στην επαρχία Αμοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από το σταθμό μας. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Στο προσκήνιο πάντα το παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώσαμε τα ξημερώματα και με την φάση των 16. Πάμε πλέον για τα προημιτελικά και με τα 4 ζευγάρια να έχουν σχηματιστεί. Ξεκούραση σήμερα, νομίζω και αναγκαία έτσι μετά τα πολλά παιχνίδια των τελευταίων ημερών και σε δύσκολες ώρες αρκετά από αυτά. Για όσους θέλουν έτσι να παρακολουθήσουν όλα ή όσα περισσότερα μπορούν. Σε κούραση σήμερα και από αύριο μπαίνουμε στην φάση, την επόμενη όπως είπαμε, στη φάση των 8. Με δραματικές τις δύο τελευταίες προκρίσεις. Τα δύο τελευταία στη σειρά παιχνίδια της φάσης των 16. Δραματική πρόκριση με μεγάλη ανατροπή για την Αργεντινή και τα ξημερώματα πρόκριση στα πέναλτι για την Ελβετία. Θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Στα δικά μας σχετικά ήρεμη βραδιά. Φαίνεται να είμαστε κοντά σε μεταγραφή τουλάχιστον στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Είπαμε και αποδείχτηκε πολλές φορές σε μια μεταγραφική περίοδο ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν εξελίξεις, ακόμη και σε ρεπορτάζ ή σε ομάδες πιο συγκεκριμένα που δεν έχει υπάρξει έτσι μια ένδειξη με βάση πληροφορίες ότι θα πρέπει να αναμένουμε κάτι. Είχαμε φιλικά χθες, ένα ακόμη σήμερα για τις ομάδες μας που προετοιμάζονται, θα τα πούμε επίσης στη συνέχεια. Να καλημερίσω όσους πολύ πιθανόν να μας έχουν έτσι στείλει την πρώτη καλημέρα στο 2950, αλλά έχουμε ένα θέμα τεχνικής φύσης. Χωρίς δική μας ευθύνη στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Άργησα λίγο να μπω έτσι στο εισαγωγικό κομμάτι, γιατί έχω ήδη ενημερώσει, έχω ήδη ειδοποιήσει τη σχετική, τον πάροχο των γραπτών μηνυμάτων. Αν στείλατε και δεν σας δείχνει το κινητό ότι το παραλάβαμε, ότι το πήραμε το μήνυμά σας, ή αν στείλατε και δεν ακούτε τις απαντήσεις για την ώρα τουλάχιστον, πίσω να μην κρατήσει για πολύ. Λόγω του τεχνικού αυτού προβλήματος είναι το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη συνέχεια. Θυμίζω ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Υπηρεσία ΣΥΤΑ Vision για όλες τις απαιτήσεις, για όλες τις επιλογές, για όλα τα γούστα στο σπίτι σε σχέση με το τι θα δει κάποιος στην τηλεόρασή του. Και πλέον με το ΣΥΤΑ Vision TV App και δωρεάν το TV Box η τηλεοπτική εμπειρία γίνεται ακόμη καλύτερη. TV Box με ενσωματωμένο το TV App για το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision. TV Box το οποίο μπορείτε και να παραγγείλετε online και να το παραλάβετε από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία αυτή στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy/TV App. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε. Ξαναλέω, όσοι θέλετε γραπτά μηνύματα για την ώρα δεν τα βλέπουμε. Και πάμε να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες σήμερα. Πάμε να δούμε έτσι τα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάντα στο προσκήνιο τα θέματα παγκοσμίου κυπέλου. Τοπική επικαιρότητα παίζει πολύ. Το ρεπορτάζ από Έλλη σε σχέση με τα χθεσινά, την επίσημη παρουσίαση αθλητικού διευθυντή και προπονητή. Πάμε να τα δούμε όλα γενικότερα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Στα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.

0: Κάνουμε αρχή με τον πολίτη και τις αθλητικές του σελίδες σε γήπεδο. Ρεπορτάζ από ΕΛ στο κύριο θέμα παιχνίδι κυριαρχίας, γράφει ο τίτλος. Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας μίλησαν για τον νέο από ΕΛ. Έφερε αλλαγή εξέλιξη με Γκολτσόν. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Απόλλωνα μετά το ιατρικό θέμα με τον κεντρικό αμυντικό, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στην ΑΕΛ σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη. Αλλαγή φανέλας, όχι πόλης. Ο λόγος για τον Γιάννικ Γκομής, που κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας ανακοινώθηκε αρχικά η λύση συμβολέου με τον Άρη και στη συνέχεια η προσθήκη του στο ρόστερ της ΑΕΛ. Θωρακίζεται το δεξί άκρο. Ρεπορτάζ Ομόνιας. Τα ρεπορτάζ περιστρέφονται γύρω από το όνομα που έχει γίνει γνωστό. Θα τα πούμε έτσι και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε στην ΑΕΚ, γέμισε αλλά δεν τελείωσε με τις μεταγραφές βέβαια. Θέματα από το Μουντιάλ, το τελευταίο αντίο για τον Κριστιάνο Ρονάλτο, απογοήτευση στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του, αίτητη για 35 παιχνίδια η Ισπανία, πολύ κακό για το τίποτα για τη συμμετοχή του Μπαλοκάν στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που δεν βοήθησε ουσιαστικά. Εφημερίδα Super Sport, πιστική ταύτιση γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα και εδώ ρεπορτάζ από ΕΡΤ και εδώ σε σχέση με τη χθεσινή παρουσίαση προπονητή και αθλητικού διευθυντή. Έλυσαν κάθε απορία, σημειώνει Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος σε σχέση με την απόφασή τους να κατηφορήσουν στην Κύπρο. Ήταν με πολλές δοκιμές για την ΑΕΚ και το χθεσινό φιλικό κοντρά στον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Καίγονται για τον Στόπερ. Ρεπορτάζ από Απόλλωνα. Το απρόπτο Μενγκόλτσον άλλαξε το πλάνο. Νίκη επί της Ουτρέχτης στο χθεσινό φιλικό Μενγκόλ του Σίκη. Ανεβαίνουν οι εντάσεις. Ρεπορτάζ Ομόνιας είναι αυτό. Πάμε στην ανόρθωση. Ο Μαέστρο, μαέστρος λογοπαίγνιο για τον νέο προπονητή, ξέρει τι κάνει. Ναυάγησε του Ντιαμπή. Ρεπορτάζ για την Πάφο. Λέγεται ότι οι ιατρικές εξετάσεις δεν ήταν ικανοποιητικές. Φέτος καμιά δικολογία. Άρης Ρατσκόφ και η προσπάθειά του να παρουσιάσει μια καλύτερη ομάδα από ό,τι πέρσι. Λέοντας ο Γκομής, η χθεσινή, όπως είπαμε, εξέλιξη στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ο Μπέρκ πάει σε δοκιμασμένη λύση, τίτλο στο κύριο θέμα. Όλα δείχνουν ότι ο Λόικ Νεγκό, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Βιντεόντον, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Έπεται συνέχεια στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ μετά την χθεσινή ανακοίνωση για τον Γκομής. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, από όσα έτσι αναλύθηκαν χθες στην επίσημη παρουσίαση στο ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος ανέλησε την αγωνιστική του φιλοσοφία. Ο αθλητικός διευθυντής της Βρίζας οριοθέτησε τους στόχους. Επέστρεψαν οι διεθνείς του Άρη, εντείνονται προσπάθειες για μεταγραφές. Πάμε στην Πάφο, νέο γερό τεστ με την Γιάπλονετς. Έχουμε σήμερα φιλικό το απόγευμα, ενώ η διοίκηση παλεύει για μεταγραφές, σημειώνει για τη φιλική νίκη απέναντι στην Ουτρέχτη. Το θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, ανόρθωση, ο Ελ Μαέστρο σηκώνει μανίκια για την προετοιμασία. Νέα Σαλαμίνα Πατού Κήπεδο σήμερα, οι παίχτες των Ερυθρολεύκων και από το Μουντιάλ η απίστευτη αριθμή που κατέγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλτο. Νικηφόρο το φιλικό του Απόλλωνα στην τελευταία σελίδα στο κύριο θέμα. Και ολοκληρώνουμε με την Goal News στο Φιλελεύθερο και εδώ από ΕΛ στο κύριο θέμα. Αυτό τον από ΕΛ θέλουν, γράφει ο τίτλος. Βρίζας και Παπαδόπουλος έδειξαν ομάδα με ευρωπαϊκή επιστροφή, κυριαρχική ταυτότητα, πίεση νικητή Κύπριου στο πλάνο και βλέμμα κορυφής. Απόλλων δεύτερο 1-0 και πιο ισχυρό μήνυμα για την νίκη χθες στο φιλικό. Πάμε στην ΑΕΚ, δύο θέματα, προτεραιότητα η ετοιμασία, όχι οι προσθήκες, και φιλική ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ανόρθωση για τον Μαέστρο και εδώ το θέμα, δίνει το σύνθημα στο πρώτο ραντεβού. Ο γνώριμος Γκομής άλλαξε γειτονιά, έγινε Λέοντας, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Πάμε στην Ομόνια, Λόικ Νεγκό, ο εκλεκτός του Μπέρκ, συμφώνησε με τον Πολύπυρο Γάλλο με ουγγρικό διαβατήριο για κάλυψη της θέσης του δεξιού μπακ. Ενισχυμένος με τους διεθνείς συνεχίζει στη Λετωνία για τον Άρη, νέο φιλικό και εδώ στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ, εν μέσω όπως σημειώνει μεταγραφικού πυρετού. Και τα θέματα από το Μουντιάλ, το τελευταίο αδειοβλέμμα για τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας και το Κριστιάνο Ρονάλτο. Ισπανία, Μερίνο στο 90-1 και απογείωση. Ο Ντεκατελάρε καθάρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τον πρωταγωνιστή της πρόκρισης του Βελγίου. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Λοιπόν, κάνουμε αρχή για σήμερα με το Παγκόσμιο Κύπελο. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η φάση των 16. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι δεν έδωσε γκολ ούτε στο 90 λεπτό ούτε στην ημίωρη παράταση. Και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Όσοι ανέμεναν μετά την πρόκριση της Αργεντινής νωρίτερα χθες ένα έτσι λατινοαμερικάνικο ζευγάρι σε αυτή την φάση, η προσδοκία τους δεν δικαιώθηκε, γιατί η Ελβετία προκρίθηκε σε βάρος της Κολομβίας και η Ελβετία πάει να παίξει τώρα πλέον με την Αργεντινή στην επόμενη φάση. 4-3 στα πέναλτι, νίκη πρόκριση για τους Ελβετούς, που συνεχίζουν στη διοργάνωση απέναντι στην Κολομβία, η οποία αποχαιρέτησε σε ένα παιχνίδι χωρίς έτσι πολλές καλές φάσεις με βάση τις αναφορές, τα ρεπορτάζ, τα στιγμιότυπα. Η Κολομβία είχε βέβαια και δοκάρι. Στο τέλος, όπως είπαμε, η Ελβετία είναι αυτή που πανηγύρισε την πρόκριση. Αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια έτσι, με βάση το δραματικό τρόπο πολύ περισσότερο που ολοκληρώθηκε, τη μεγάλη ανατροπή που μπόρεσε να πετύχει η Αργεντινή. Μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι λοιπόν χθες βράδυ, η κάτοχος του τίτλου συνεχίζει την υπεράσπιση του τροπαίου της, του τίτλου της. Η Αργεντινή, αν και βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα αποκλεισμό, σε ένα ηχηρό αποκλεισμό, για να τα κατάφερνε η Αίγυπτος μέχρι το τέλος. Η Αργεντινή που έχανε μέχρι το 79 λεπτό με 2-0 από την Αίγυπτο, τα κατάφερε να πάρει την πρόκριση πριν ολοκληρωθεί και η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Πρόκριση λοιπόν με 3-2 για τους Αργεντίνους, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπα και πριν, τα είχε όλα. Η Αίγυπτος ευνηδίασε και με τον Ιμπραχήμ στο 15ο λεπτό πήρε το προβάδισμα. Θα μπορούσε άμεσα να απαντήσει η Αργεντινή, κερδίζοντας πέναλτι στο 21ο λεπτό, το οποίο εκτέλεσε ο Λιονέλ Μέσι. Για δεύτερη ωστόσο φορά σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτή την τελική φάση του Μουντιάλ, ο Μέσι δεν μπόρεσε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας έπεσε σωστά, είναι αλήθεια ότι δεν ήταν και το καλύτερο χτύπημα. Παρέμεινε έτσι το προβάδισμα για την Αίγυπτο. Είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο η Αργεντινή, μεγάλες ευκαιρίες, δοκάρι για να σκοράρει, να ισοφαρίσει, δεν τα κατάφερε. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο δεύτερο ημίχρονο, αν και είχε την κατοχή, έβαλε πίεση. Στις αντεπιθέσεις η Αίγυπτος ήταν επικίνδυνη και κατάφερε με τον Ζίκο στο 67ο λεπτό να πετύχει και δεύτερον γκολ. Λίγα λεπτά νωρίτερα, με ένα πανομοιότυπο τρόπο και σε μια γρήγορη αντεπίθεση, η Αίγυπτος είχε σκοράρει νωρίτερα ένα δεύτερον γκολ, το οποίο ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Και κάπου εκεί τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν πάρα πολύ για την Αργεντινή. Είπαμε, μέχρι και το 79ο λεπτό ήταν πίσω με δύο γκολ. 79ο λεπτό τον γκολ του Ρομέρο από πάσα ασίστ του Μέσι, ξανάβαλε την Αργεντινή στη διεκδίκηση, τουλάχιστον με βάση έτσι όπως το πώς εκτιμούσαμε, της ισοφάρισης και το να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Καταφέρνει στο 83ο λεπτό να λυτρωθεί ο Μέσι από το χαμένο του πέναλτι και να ισοφαρίσει σε 2-2, και εκεί που η πιθανότητα για παράταση σαφώς ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ήρθε τον γκολ του Φερνάντες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για να φέρει αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή για την Αργεντινή. Παίξαμε άλλα 10 περίπου λεπτά στη συνέχεια στις καθυστερήσεις χωρίς να αλλάξει κάτι. Τον γκολ το τρίτο για την Αργεντινή έφερε έτσι και έντονες αντιδράσεις στην πλευρά της Αιγύπτου, αφού στη φάση που προηγήθηκε η Αίγυπτος διεκδίκησε πέναλτι με τον Σαλάχ στην περιοχή της Αργεντινής. Είναι αλήθεια ότι η επαναληπτική προβολή δείχνει μια επαφή κάτω χαμηλά στα πόδια. Ούτε ο διαιτητής ούτε ο βαρίστας
διαπίστωσαν παράβαση. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις έτσι έντονες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα από τους Αιγύπτιους για στημένη διοργάνωση στα μέτρα της Αργεντινής. Είχαμε δυνατές έτσι στιγμές μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, της χαράς και της απογοήτευσης, το κλάμα του Μέση που βρέθηκε και αυτός πολύ κοντά στο αντίο του από το Μουντιάλ, και θα ήταν και ένα αντίο οδυνηρό για τον Μέση, γιατί σαφώς θα χρεωνόταν και μεγάλο μερίδιο από αυτό που λέμε ο μοιραίος με την απώλεια του πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, ο Μέση και οι Αργεντινοί πολύ περισσότερο, όχι μόνο συνεχίζουν. Ο Μέση έφτασε τα 21 γκολ και εξακολουθεί να είναι στην κορυφή των σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων. Ενώ με την assist που έδωσε στο πρώτο γκολ της Αργεντινής, έφτασε τις 9 και ξεπέρασε τον μεγάλο Diego Maradona. Χωρίς ποδόσφαιρο σήμερα λοιπόν, ξεκούραση για όλους και για τις ομάδες και για τους ποδοσφαιριστές και για μας. Από αύριο μπαίνουμε στο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αύριο στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 10 το βράδυ η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Σάββατο βράδυ μεσάνυχτα, δηλαδή με το που μπαίνουμε στην Κυριακή, τα μεσάνυχτα η Νορβηγία θα παίξει με την Αγγλία, και Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα, λίγες ώρες αργότερα δηλαδή από το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία, θα γίνει η αναμέτρηση με το ζευγάρι που σχηματίστηκε χθες, Αργεντινή-Κολομβία.

0: Φεύγουμε από το Μουντιάλ, πάμε στα δικά μας. Λόικ Νεγκό. Εδώ και μέρες οι φίλοι της Ομόνια ζητούσαν αν υπάρχει κάποιο νέο. Εδώ και μέρες αναμέναμε να προκύψει κάποιο όνομα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο 35χρονος, γεννημένος στη Γαλλία αλλά διεθνής με την εθνική Ουγγαρίας, είναι η επιλογή της τεχνικής ηγεσίας, γενικότερα της ομάδας προγραμματισμού της Ομόνιας, για την κάλυψη του κενού που υπάρχει στο δεξί άκρο της άμυνας. Σύμφωνα πάντα και με τις πληροφορίες, ο Νεγκό είναι ήδη στην Κύπρο και χθες πέρασε από την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων. Δεν υπάρχει για την ώρα οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση, τοποθέτηση από πλευράς Ομόνιας. Με βάση τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, λογικά σήμερα θα πρέπει να έχουμε τις καθοριστικές και τελικές εξελίξεις στην όλη αυτή η υπόθεση. Λόικ Νεγκόν στην περσινή χρονιά έπαιξε στη γαλλική Χαβρή, στη Le Havre, με 89 συμμετοχές. Γενικότερα στην καριέρα του πέρασε από την Ναντ, τη Σταντάρ Λιέγης, είχε ένα πέρασμα και από τη Ρώμα, χωρίς ωστόσο να παίξει στην πρώτη ομάδα από ό,τι διαβάζω. Ουίπεστ, Τσάρτον, Βιτεότον, εδώ κατέγραψε πάρα πολλές συμμετοχές, 230, και είναι και, και ένα στοιχείο έτσι που αναφέρεται στα σχετικά ρεπορτάζ, στην παρουσία του στη Βιτεότον, ο Λόικ Νεγκό συνεργάστηκε ξανά τότε με τον Χένικ Μπέρκ, που είναι ένα στοιχείο το οποίο πολύ πιθανό να έχει παίξει, να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Ξαναλέω, με βάση και τις πληροφορίες ότι ο παίκτης είναι ήδη στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις, το πιο πιθανό ή λογικό, εάν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και αν επιβεβαιωθούν, είναι σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας να έχουμε τις επόμενες και καθοριστικές εξελίξεις. Πάμε στα χθεσινά φιλικά. Ήττα για την ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ με 3-2 στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς στο 17ο λεπτό. Στο 32ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Χατζίδη. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο Γερεμέγεφ έβαλε τον ΠΑΟΚ στο 58ο λεπτό μπροστά στο σκορ. Γρήγορη αντίδραση από την ΑΕΚ που 3 λεπτά αργότερα ισοφάρισε με τον Ιωάννου. Στο 74ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον ο ΠΑΟΚ πήρε αυτή την φιλική νίκη. Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με Μούφτιτς κάτω από τα δοκάρια, Μιλίντσεβιτς, Φάντερ Χόρν, Πιλέα, Μιραμόν, Χάμπο Κυριάκου, Λέδες, Ναούμ, Λαγιούνι, Μπάγιτς και Ιβάνοβιτς. Άλλαξε σχεδόν όλη του την εντεκάδα ο Μαύρο Καμορανέζη πλην τον Ναούμ και Μιλίντσεβιτς με την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Πήραν χρόνο από το δεύτερο ημίχρονο από την έναρξη Δημητρή, Ιωάδωνη, Ιωάννου, Πανκόφ, Ρέπας, Γκούρφινκελ, Ρούπιο, Χάιρο και Αναστασίου. Χρόνο συμμετοχής πήρε στο τελευταίο 15 λεπτό και ο νεαρός Χάτσι Χαμπής. Νικηφόρο και το δεύτερο φιλικό του Απόλλωνα κόντρα στην Ουτρέχτη αυτή τη φορά, 1-0. Τον γκολ πέτυχε ο Σίκης στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Λέο Βέμπερκ, Μαλεκίδης, Κονομής, Κβίτα, Γκασπάρ, Λιούπιτς, Βάισπεκ, Ανδρέου, Ασουνσάου, Εσκρίτσε και Μπράντον Τόμας ήταν η αρχική εντεκάδα που χρησιμοποίησε ο κύριος Λοσάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Κούν, Σίκης, που ήταν και ο σκόρερ όπως είπαμε, ο Μπαλογιάννης, Πολυβίου, Σπόλιαρη, Τσαργυρίδης, Χαραλάμπους, Ρωτής, Ζήνωνος και Μαρνέρος. Όπως ενημέρωσε ο Απόλλωνας, ο Μόρκαν Μπράουν δεν ήταν στην αποστολή του χθεσινού φιλικού γιατί είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι, στο μάτι πιο συγκεκριμένα, στην προπόνηση της Δευτέρας. Ενώ για προληπτικούς λόγους, Όσμπολτ και Κλίντον ντου-ον-ντου έμειναν εκτός. Με βάση πάντα την επίσημη ενημέρωση θα παίξουν στο επόμενο και τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία. Φιλικό δίνει σήμερα η Πάφος στις 3 το απόγευμα στην Αυστρία. Παίζει με την Γιάπλονετς. Ενημέρωση από τον Άρη για την πορεία της προετοιμασίας στη Λετωνία. Με τρεις επιπλέον επιλογές πλέον ο κύριος Ρατσκόφ, αφού ενσωματώθηκαν και αυτοί που πήραν άδεια λόγω συμμετοχής με τις εθνικές τους ομάδες λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Μιλάμε για Χαραλάμπους, Κορέια και Μπουράν. Σάββατο στις 11 το πρωί ο Άρης θα δώσει και το πρώτο φιλικό κόντρα σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Λετωνίας, JDFS Alberts, το όνομα της ομάδας. Στα μεταγραφικά, είπαμε, σε θέμα ολοκληρωμένων κινήσεων και ανακοινώσεων δεν είχαμε κάτι για αρκετές τώρα ώρες, πολύ περισσότερο η χθεσινή βραδιά δεν έφερε κάτι. Μείναμε στα χθεσινά από νωρίς, την απόκτηση του Γιαννίκ Γκομής από την ΑΕΛ και την απόκτηση ενός ελαδίτη κεντρικού αμυντικού του Δημήτρη Χαντάκη από την Ομόνια 29 Μαΐου. Και ένα πέρασμα από την ελλαδική επικαιρότητα πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Οι πληροφορίες γράφουν για μεγάλη μεταγραφή από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα στο εξωτερικό κάνουν λόγο ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γκέρσον Γιαμπουζέλε. Είχε προειδοποιήσει για βόμβες χθες, μεταφορικά βέβαια, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κ. Γιαννακόπουλος. Ο Γάλλος power forward, όπως γράφει το ρεπορτάζ, έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από το NBA, να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και έχει επιλέξει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα γίνεται λόγος ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει, το οποίο θα είναι τριετές, θα τον κατατάσσει πλέον στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους καλαθοσφαιριστές της Ευρώπης. Στα 30 του χρόνια ο Γιαμπουσέλε είναι ελεύθερος από τους Bulls, αγωνιζόταν εκεί από τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο ανταλλαγής με τους Knicks. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ώρες να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό η συγκεκριμένη μεταγραφή. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με Μιχάλη Τσικαλά για τη συνέχεια.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς όριβο.
4: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Σάιπρους.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Σάιπρους.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
17: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
18: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
19: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον ημιτελικό του Euro κόντρα στην Ουαλία στις 8 Ιουλίου 2016 αψηφά τους νόμους της φυσικής, επιτυγχάνοντας με κεφαγιά το δεύτερο γκολ της ομάδας του που τη στέλνει στον τελικό της διοργάνωσης με σκορ 2-0. Το άλμα του ήταν 76,2 εκατοστά από το έδαφος, ενώ έφτασε τα 2,61 μέτρα ύψος και βρέθηκε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι που είναι στα 2,44 μέτρα. Απίστευτη ήταν και η ταχύτητα της μπάλας από το κεφάλι του, αφού έφτασε τα 71,3 χιλιόμετρα.

0: Ναι, μα τον παίζει τώρα.
1: Είναι αυτό που παίξανε στο Hydration Break.
0: Έπαιξαν τι πάμε στο Hydration
1: Break. Ναι, δεν έδωσε οδηγίε στο σκαλόνι. Του είπε, παιδιά, εντάξει, θα βάλουμε ένα τραγούδι. Να ανυψωθεί το ηθικό μας λίγο.
0: Και με αυτό που πήρε μπρος.
1: Και με αυτό πήρε μπρος.
0: Με το Hydration, είναι τα ωραία ήταν το Hydration και ήντρα να πήρε μπρος.
1: Εντάξει, αργήσαν να καταλάβουν τους στίχους.
0: Α,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα κύριε.
0: Εδώ έφτιαξα εγώ πάλι. Εγώ μου λυπήθου μας. Μα ρε παιδιά, είναι η ενότητα που επιλέγει ο Μιχάλης τώρα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Να το κόψω, μ' αρέσει και ξέρετε ότι δεν κόφω εύκολα τραγούδια.
1: Στα...
0: Εκτός αν είναι κανένα μόνο εντάξει, αλλά...
1: Δεν το λένε.
0: Ποιο?
1: Στα Αιγυπτιακά ήταν το μήνυμα που ήρθε. Δεν το βλέπω.
0: Στα Αιγυπτιακά.
1: Ναι. Ή κάποιος Αιγύπτιος είπε στο μήνυμα, λυπήθου μας.
0: Γιατί να...
1: Δεν σας λυπηθήκαμε, λυπάμαι. Είπα καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είστε σήμερα?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Θα μου επιτρέψεις πριν πούμε οτιδήποτε, επειδή είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα στα γραπτά μηνύματα, έχει αποκατασταθεί πριν από λίγο. Όλα τα μηνύματα που είχα σταλεί από το πρωί, τα εμφανίζει 7 και 36 και 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβετε. Και έτσι μια γρήγορη ανάγνωση να τα δώσω, γιατί.
1: Καλά, θα δίνουμε όλα μαζί μετά.
0: Αφού είναι τα πρώτα, γι' αυτό σου. Είναι καλημέρα εκαθερωμένη του πράσινου κυνηγού πρώτη και σήμερα σε εμάς τους Ανατολικούς. Γι' αυτό είσαι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο, μου γράφει. Έτσι. Χάνει πέναλτι, δέχεται δεύτερο γκολ στο 79. Πεισμώνει, τρέχει ασταμάτητα μέχρι το τέλος. Παίρνει μια ολόκληρη χώρα στους ώμους του. Στα δικά μας σημειώνει από εκεί και πέρα. Σήμερα πιστεύει σε ανακοίνωση. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους από τον πράσινο κυνηγό. Ακολούθησε η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532. Οι Αιγύπτιοι γράφει έδωσαν μαθήματα κόντρα επίθεσης κρατώντας την πρόκληση γερά με ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Όλοι πίστεψαν πως οι μέτρες εμφανίσεις της Αργεντινής θα στήγησαν και κάπου εκεί ο μικρός μάγος μεταφέρθηκε στο άκρο, θυμίζοντας τον Μακρυμάλι της Μπαρσελόνα, τριπλάνοντας παίχτες, τρυπώντας άμυνας. Ο Μέση έγινε μεσσίας ακόμη μια φορά. Θα αντέξει μέχρι το τέλος? Εν το ερώτημά του. Αντίθετη άποψη από τον Μπλέλιο Πετρίδη. Έχει καταντήσει αηδία, γράφει το σπρόξιμο.
1: Ελάτε τώρα. Είναι
0: τα δύο τελευταία μουντιάλ. Επίσης σε δύο μουντιάλ τυχαία, γράφει. Και η κλήρωση των σταυρωμάτων των ομίλων είναι πιο εύκολη στην ιστορία του μουντιάλ. Εντάξει, τα σταυρώματα δεν είναι και καθορίζητα όμως.
1: Ναι,
0: μόνο η κλήρωση. Είναι και η θέση που θα πάρουν κάποιες χώρες και όλα αυτά.
1: Ο άγιος άνθρωπος αυτός.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος ο Μιχάλης δίνει συγχαρητήρια στη FIFA και στην UEFA. Έχουν δίκιο που φωνάζουν, λέει, στην Αίγυπτο για τη διαιτησία. Πάνω που είπα ότι σήμερα δεν έχει παιχνίδια, δεν έχουμε παιχνίδι στο Μουντιάλ, σήμερα έχει μόνο ντόμπολα, γράφει ο φίλος 255, της Θήλας Δρομοδοξάς 8 και 15. Καλημερίζουμε την Αδριάδνη που πάει Summer School, καλά να περάσεις.
1: Καλημέρα Αδριάδνη.
0: Με ρωτάει ο 071 αν έχει δίκαιο η Αίγυπτος ή είναι λίγο υπερβολικές οι συμφωνίες τους, οι διαμαρτυρίες τους μάλλον ήθελε να γράψεις. Εντάξει. Τον το στημένο νουλα και δώστε τη στο πουτατορά που μας είπε ο Ζήκο, ποιος εμποκάμε σε μια δήλωση και συγχαρητήρια από τώρα στην Αργεντινή, ναι, είναι υπερβολικές. Το ότι έχουν ένα point στη φάση του Σαλάχ, ο τρόπος που πέφτει δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι πέφτει από τον τρόπο που υπάρχει επαφή, αλλά υπάρχει επαφή. Όταν υπάρχει επαφή στην περιοχή και με λάθος τρόπο να έπεσε, αν ήταν αντίθετα θα είχαμε σήμερα άλλα. Και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που έδειξε την ευαισθησία σε αυτά τα πατήματα σε επαφές, στον γκολ που ακυρώθηκε στο ξεκίνημα της φάσης, στην πρώτη φορά που σκοράρε δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε, Μιχάλη.
1: Τελειώσατε.
0: Πώς επέρασες χθες, είδες τα παιχνίδια και τα δύο, φαντάζομαι.
1: Τελειώσατε με τη λάσπη.
0: Και αν λάσπη. Διάβασα τα μηνύματα, είπα την άποψή μου. Να, η άποψή σου ένα μια είναι, ας πούμε.
1: Ότι βρήκε μπάλα.
0: Πού βρήκε μπάλα?
1: Στο Σαλάχ. Και έπεσε σαν να έπαιζε στη Λίβερπουλ. Επειδή συνηθισμένοι με το μόνο να
0: σπίρουν. Ποιο έβρικε μπάλα?
1: Ο αμυνόμενο. Ποιο ήταν που την πήρε την μπάλα?
0: Δηλαδή δεν υπάρχει επαφή στον πόδι του.
1: Υπάρχει σε δεύτερο χρόνο.
0: Δεν τα σχέση αν είναι στο δεύτερο ή στον πρώτο, στο κάτω-κάτω. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή. Πού έφυγε η μπάλα?
1: Πώ το πλάι, δεν ξέρω.
0: Καλά, έτσι πρέπει να είμαι στα πόδια του η μπάλα. Μπάση περίπτωση.
1: Όλα καλά.
0: Το δεύτερο μέχρι φαντάζομαι έγκυδες το.
1: Είδα λίγο.
0: Μα είναι τα φωνέ, ώσπου να σκέφτω ότι μηδέ, για κάποιον που ήθελε 0-0-0-0 για να πάει στα πέναλτι.
1: Δεν το ήξερα ότι ήταν να πάει στα πέναλτι.
0: Θα σου πω την αλήθεια, αν είδα τα πέναλτι το πρωί.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Εντάξει.
1: Πέρασε η Ελβετία.
0: Ναι, περιμέναμε χτες, έλεγα, νομίζω είχαμε και μηνύματα να βγει μια λατινοαμερικάνικη αναμέτρηση.
1: Ναι.
0: Πόστολες.
1: Ναι. Στα ημιτελικά.
0: Στα ημιτελικά, αλλά στα πρώιμη τελικά.
1: Πρώιμη τελικά.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο φίλος εδώ. Πάλι καμία αναφορά για Μέση. Έχει κάνει τα.
0: Μα και να κάνω αυτό και ακούει, φίλε. Αλλά λέω, αλλά ακούει. Τέλος πάντων, είναι να ασχολούμαι μαζί σου τώρα.
1: Όπως και να έχει. Θα τα πούμε. 8 παρά τέταρτο η ώρα. Οπότε 8 του μήνα σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Προκόπιος.
0: Προκόπιος.
1: Μάλιστα. Οπότε χρόνια πολλά στους φίλους που γιορτάζουν. Για τον καιρό θα σας τα πω μετά, αν και δεν χρειάζεται να πω κάτι.
0: Έχουμε και την επειδοποίηση.
1: Γιατί όσο περισσότερα λέω, τόσο περισσότερα γίνονται.
0: Από τις 11 μέχρι τις 6. Εντάξει, τι σημαίνει να βρέχει από τις 11 ως τις 6, αλλά.
1: Είναι Ιούλιος, ρε φιλέ. Άλλαξε αλυσίδα στη μοτοσυκλέτα, ρε φιλέ.
0: Άλλαξε αλυσίδα. Ποια αλυσίδα, ρε. Μέχρι αλυσίδα είναι η μοτοσυκλέτα.
1: Όχι, κινείται με αέρα.
0: Με τι ποδοσκλέπτε έχουν μουντέ καδένε που αλλάζαν μόνο στην Μιτσίρε, φίλε, που φτιάχνει η καδένα του ποδηλάτου.
1: Πώ νομίζει ότι μεταδίδεται η κίνηση.
0: Μα τα ποδοσκλέπτα κρατάτε.
1: Πώ μεταδίδεται η κίνηση, κύριε Γιώργο.
0: Μα και να υπάρχει κάτι σε είδο, ένα έτσι ευδιάκριτο, όπω ήταν στα ποδήλατα μα που κρατούσαμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι ευδιάκριτο. Άμα σκύψει, τη βλέπει. Τι εννοεί.
0: Και γιατί την άλλαξε τώρα.
1: Γιατί χρειαζόταν. Αλλά είναι.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Φρέσκο λάδο. Στο χρόνο πάνω την άλλαξε.
0: Στο χρόνο αλλάζει καδένα. Δεν εγώ το τσόπερ που είχα που μικρό δεν.
1: Πόσο τσόπερ ήταν. Μικρούλι.
0: Μικρούλι, κανονικό.
1: Ναι. Α, κανονικό.
0: Α, ναι.
1: Ούτε που το.
0: Με ταχύτητες.
1: Λάδια σας ποτέ. Μετα...
0: Την καδένα.
1: Ναι.
0: Όχι, καδάδιαζατε.
1: Μάλιστα.
0: Έφτιανε κάποτε και βάλαμε την εμείς πίσω. Έπαιρνε στο πατή την ανάποδα.
1: Α, και ναι. Μετά... Και έμπαινε. Ναι.
0: Έμπαινε και μετά από την κανονική είναι η ροή.
1: Σωστό.
0: Μα δεν θα στραλώ.
1: Όχι, χρειάζεται. Τα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε. 1851.
0: Mm-hmm.
1: Γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς. Καλά. Ναι. Αρχαιολόγος που έφερε τα αμινοϊκά ανάκτορα της κνωσού στο φως. Α σου πω τώρα, περίμενε.
0: Τον έξερα και να μην.
1: Α σου πω εγώ το που τον ξέρω, τον έχω μελετήσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί έκανε εγκλήματα.
0: Μα δεν εγκλήματα έκανε.
1: Πώς ήταν το χθεσινό.
0: Που έλεγαν το πέναλτι. Ναι,
1: ακυρώθηκε. Ήταν εγκλήμα. Αν θα έμενε.
0: Ποιο ανακυρώθηκε.
1: Της Αιγύπτου, το δεύτερο.
0: Ήταν έγκλημα.
1: Δεν
0: ήταν
1: φάουλ.
0: Ήταν έγκλημα, εννοείσαν το αφήνει. Ναι, ήταν φάουλ. Ναι, έτσι είπε κάποιος. Εγώ είπα πριν ότι από τη στιγμή που εκείνον το είδε σωστά και το ακύρωσες, έχουν. Εντάξει, με το δίκιο του να φωνάζουν.
1: Τον πατάει, τον τραβάει, τον κάνουν. Ναι, το δείχνει, ο άλλος έπεσε. Σαν
0: ήταν,
1: την πριμαντόνα. Α, έπεσα.
0: Είπα, το πέσιμο του Σαλάχ δεν είναι δικαιολόγαν, αλλά ότι υπάρχει επαφή υπάρχει.
1: Τέτοια εγκλήματα έκανε και ο Άρθουρ Εύανς στην Κνωσό. Γιατί, να σου πω έτσι περιληπτικά. Πήγε. Καπηλεύτηκε. Την αρχαιολογική ανασκαφή του Κωστή Καλοκαιρινού που είχε ξεκινήσει ήδη, άστο αυτό.
0: Του Κωστή ποιου?
1: Του πρώτου αρχαιολόγου που ήταν στην περιοχή.
0: Κωστής Καλοκαιρινός.
1: Ναι, άστο αυτό.
0: Με λένε Καλοκαιρινό, ρε φίλε.
1: Και μετά που. Ήρεμα, Σαν να μιλάς για Ρόκφελερ τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Δεν μου αρέσει αυτό εδώ, να βάλουμε μια σκάλα. Να ενώσουμε λίγο τα επίπεδα. Να πηγαίνουμε εύκολα. Μάλιστα. Έφερε ζωγράφους, να σας πω, αυτό εδώ του Sport FM το κοκκινάκι. Ναι, είναι λίγο ξεθοριασμένο. Το βάφετε λίγο.
0: Πού τον καιρό μου, δε.
1: Άκου εδώ ο άνθρωπος. Αυτά έκανε. Αυτά, κύριε Γιώργο, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Έλα που δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα μείναμε στον αρχαιολόγο των
1: Παρεσβάσεων. 1693. Επιβάλλεται στους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να φορούν στολή.
0: Είναι κατάλαβα οι αστυνομικοί πριν φορούν στολή, δηλαδή. Πού τους εξεχώριζες.
1: Με τις πιτζάμες.
0: Εγώ και λέω, ξέρεις, είμαι αστυνομικός.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Εντάξει, τώρα που πέσα Αμερική, Νέα Υόρκη, μα.
1: Ναι.
0: Είναι τέλειος ο πόλεμος, ρε.
1: Ναι, τέλειος.
0: Αφού ακούω το πρωί, μπαλαιό ότι καμνού. Βομβαρδίζουν,
1: κάνουν. Είναι περιφερειακά.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει.
1: 1831 γεννιέται ο Τζον Στιθ Πέπερτον, χημικός, πατέρας της Κοκακόλα. Ο οποίος δημιούργησε το αναψυκτικό.
0: Χημικό, χημικός. Από χημικό βγήκε ναι. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει
1: ναι,
0: με όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: 1838 γεννιέται ο Φερδινάδο Ζέπελιν.
0: Κάτι μου λέει τόσο.
1: Όχι το συγκρότημα. Τα αεροπλανάκια. 1839 γεννιέται ο Τζον Ροκφέλλερ.
0: Κάτι μου λέει.
1: Κάτι σου λέει. Αυτός αυτό δεν ασχολούμαστε. 1909 το Βατικανό λέει ότι η γυναικεία μόδα είναι άσεμνη. Και πάρτε τα μέτρα
0: σας.
1: Όλοι.
0: Που επικρατούσαν εκείνη την εποχή, να πούμε.
1: Αυτή που ήταν. 1909
0: τα υφούστα πρέπει να ήταν στον Αστράγαλο.
1: Και παρακάτω.
0: Λογικά.
1: Και παρακάτω, μη σου πω.
0: Τι ήταν το άσεμνο, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έπρεπε να φορούν οι γυναίκες, δηλαδή. Σύμφωνα με το Βατικανό, πάντα.
1: Μεγάλη απορία που έχεις, δεν μπορώ να στείλεις.
0: Τι να μένω σπίτι, σόκλειστε τα, μην βγαίνουν έξω, ας πούμε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Έλα το Βατικανό.
1: Κατά τα άλλα προοδευτικό το Βατικανό.
0: Εντάξει, μετά που πρόοδευσε.
1: 1921 προελάβει ο ελληνικός στρατός προς την Άγκυρα.
0: Μάνα, προς τι?
1: Άγκυρα. Ετοιμαζόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Ετοιμαζόμαστε. Και 1965, τελευταίο και Γιώργο, ξεκινάει στην Ελλάδα.
0: 65 να σταματήσουμε
1: σήμερα. Ναι, τα υπόλοιπα είναι λίγο...
0: Κάτι πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
1: Ναι. Ξεκινάει η ρήξη χιαστών μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου μετανάχτωρα. Ο ένας έλεγε ότι είναι ρήξη μηνίσκου, άλλος...
0: Βασιλιά εννοείς.
1: Ναι, το ρήξη βασιλιά. Χιαστών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να έχει...
0: Βασιλιάς ήταν τότε...
1: Κωνσταντίνος.
0: Η Χινίτη αναλάβει ο Κωνσταντίνος.
1: Και αρχίζει μια περίοδος η οποία είναι η λεγόμενη ανώμαλη κοινοβουλευτική περίοδος, η οποία οδηγεί στην παράταση και τα πέναλτι με την είσοδο των συνταγματαρχών 21 Απριλίου του 67.
0: Μάλιστα.
1: Οι αυτοί που παίρνουν το αυτόματο διαζύγιο μετά.
0: Ναι, ναι,
1: προς αυτή την πορεία πάμε.
0: Να έρθουν κίνοι για να μπορέσει να χωρέσει ο κόσμος.
1: Σε αυτή την πορεία πάμε.
0: Ο βασιλιάς όχι.
1: Η εκκλησία όχι, παιδιά δεν γίνεται. Παντρεύεστε.
0: Ο Θεός είναι άνθρωπο να που λέει.
1: Είναι ζευξιά.
0: Ναι, σε άνθρωπο. Ναι, μόνο θάνατο να σας χωρίσει.
1: Ναι, ισχύει ακόμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε διαζύγια, δεν χωρίζω ακόμα.
0: Όχι καλέ, άκουσες κάτι εσύ δεν
1: φταίει. Όχι, τίποτα, ιδέα δεν έχω. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι είδες τες?
0: Είδα την Αργεντινή. Mm-hmm. Απογοήτευση για μένα μεγάλη στο τέλος. Με το σφύριγμα της λήξης. Οφείλω να το πω.
1: Γιατί?
0: Περίμενα να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Για μια φορά που ήταν κανονική ώρα.
1: Α, που ήθελε να
0: πάει. Ναι. Και να περάσει και η ώρα να πλησιάσει και το επόμενο να θέλει.
1: Ναι.
0: Για κάποιον. Ή να μην ψάχνουμε τι θα κάνουμε μετά τις 9. Ήταν παιχνίδι να μην πάει στην παράταση.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι απόψε θα είσαι στα πέλαγα της απελπισίας.
0: Βουτυγμένος. Ναι, ναι, ναι. Απόψε δεν ξέρω πώς θα προσαρμοστώ.
1: Ναι.
0: Μετά από πότε τώρα μιλάμε, ναι, εσύ, πόσον καιρό μου.
1: Ένα μήνα.
0: Που τα βράδια μας. Όχι απογεύματα, τα βράδια προς τα ξημερώματα έχουν ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει.
0: Απορώ γιατί σήμερα δεν έβαλαν κάτι.
1: Και τι ήταν να βάλουνε.
0: Να ξεκινήσουμε, να συνεχίζουμε.
1: Εντάξει, τι να βάλουν όμως. Α ξεκουραστούν και μια μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και η απογοήτευσή σου δεν μετριάστηκε από το γεγονός ότι είδες τη μεγαλύτερη ανατροπή που έγινε σε κανονική διάρκεια ποτέ.
0: Μα είναι η μεγαλύτερη, είσαι ποτέ. Δεν το έχω δει. Υπάρχει κάτι
1: τέτοιο. Λογικά είναι έτσι.
0: Εντάξει, από τις μεγαλύτερες. Και καμιά φορά η ανατροπή για μένα, και μόνο το αριθμητικά εννοώ το τι ανατρέπει κάποιος.
1: Ναι.
0: Που τα δύο γκολ, ναι, σαφώς είναι από τις μεγαλύτερες. Δεν είναι εύκολο να βρεις πιο μεγάλες σε συχνών επίπεδων, αλλά. Είναι και ποιος κάνει την ανατροπή. Δηλαδή, πλησιάζαμε όλο ένα σε ένα αποτέλεσμα που θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα ήταν ένα μπαμ. Θα συζητούσαμε σήμερα άλλα πράγματα. Πλησιάσαμε λίγες ώρες, 24, ας το πούμε κάπου εκεί, μετά το τέλος ενός μεγάλου, στο δεύτερο αντίον ενός μεγάλου. Δηλαδή, οι δύο που εμονοπόλησαν τόσα χρόνια τις συζητήσεις. Όσοι κορυφαίοι, και ποιο είναι ο καλύτερο, και ποιο είναι ο ένα, και ποιο είναι ο άλλο, ο Ρονάλτο και ο Μέση, φεύγει ο ένα, α πούμε, τη μια βραδιά και πάει να πει τώρα ότι οπ, φεύγει και ο άλλο. Επίσης θα ήταν μια ακόμη ηχηρή αποχώρηση ομάδα που την έβαζε, την περίμενε να φτάσει μέχρι το τέλο.
1: Και δει τη κατόχου, έτσι. Δηλαδή.
0: Τη κατόχου, ναι, θα ήταν. Γι' αυτό η ανατροπή για μένα παίρνει άλλες διαστάσεις.
1: Σίγουρα, για
0: όλους. Και σίγουρα πέρα το πώς.
1: Πέρα από το ότι είσαι αντιμεσικός τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και αντιαργεντίνος.
0: Καμιά αναφορά.
1: Καμία αναφορά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι σε κάποια σημεία σε συγκίνησε και σένα όλο αυτό όμως που έγινε.
0: Κι εγώ να σου πω την αλήθεια, την ώρα που πήγε και έπιανε την μπάλα να χτυπήσω το πέναλτι, είπα εγώ αν ήμουν ο Σκαλόνι θα του έλεγα όχι. Τώρα είναι εύκολο πράγμα να πει του μέσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έχασε πρόσφατα έναν, του βάζε. Αυτομάτως πίεση περισσότερο. Έβαζε ο ίδιος αυτομάτως. Φυσικά εντάξει, το ποδόσφαιρο εκ των υστέρων λέμε πολλά. Αν το βάζε, θα λέγαμε ότι είδε τον. Επειδή εμπέχτησε, επειδή
1: είναι
0: ο Μέση, έχασε πρόσφατα, είχε πίεση να εσωφαρίσει, αλλά δεν φοβήθηκε, να έμπω την άλλη τη λέξη. Έπιασε την μπάλα και την έβαλε. Κάτω και έβαλε το πέναλτι, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια αν η Αργεντινή. Είτε κερδίσει πέναλτι, είτε χρειαστεί να πάει στη διαδικασία να το πέναλτι.
1: Δεν τον βάζει, ρε φιλέ. Είναι δυνατόν.
0: Μα είναι θέμα ότι όταν να χτυπήσει, να χτυπήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, λέω σου, και τι θα συζητάμε αν παρουσιαστεί ξανά Αυτό είναι το ενδεχόμενο. Η πιθανότητα να πάρει την μπάλα, ας πούμε, και να εκτελέσει πέναλτι ο Μέση.
1: Εντάξει, ήταν, θα είναι τέλος πάντων και εκείνη μια ξεχωριστή στιγμή, αλλά Μέση είναι αυτός.
0: Μα έτσι είναι το ποδοσφαιρό.
1: Περνάνε από πάνω
0: του. Γράφεται αναλόγως η ιστορία. Ναι. Ξαναλέω, όπως έλεγαμε, αν αποκλειόταν η Αργεντινή ψες, θα ήταν το τέλος, όπως είπα πριν εγώ, με έναν επιπρόσθετο. Γιατί αν και το Ρονάλτο μπορεί να πει κάποιος ότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο παιχνίδι με την Ισπανία.
1: Δεν μπορώ να συζητώ συνέχεια για τον Ρονάλτο όμως. Τώρα περάσω Μέση.
0: Ναι, μείνω για τους δύο.
1: Μην φαίνεις παράδειγμα όμως. Τελείως. Ο άλλος είναι σπίτι του. Ξυρίζει τα πόδια του ήδη να πάει παραλία.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο άλλος.
1: Το λέω εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα.
0: Λέω, εάν και τον άλλον που δεν θέλει να λέω το όνομα του.
1: Λείπει και ο Αντρέα.
0: Θα λέγαμε απλά ότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει και τελείωσε την παρουσία του σε Μουντιάλ. Για τον Μέση θα λέγαμε ψέματα και ο μοιραίο. Μοιραία θα πήγαινε η συζήτηση για στο χαμένο πέναλτι.
1: Μοιραία όμως έκανε τα πάνω κάτω μετά.
0: Εντάξει,
1: και
0: ναι.
1: Έτρεχε και έκανε και έρανε και άλλαξε θέση μες στο γήπεδο και τους τρύπησε όλους. Και
0: όλοι τους ετρέχανε καμά. Αν δεν βρίσκαν τη λύση, να. Δηλαδή.
1: Εντάξει, δυσκολεύτηκαν. Θυμάσαι που το είπα και εγώ χτες.
0: Είχαν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν ισοφάρισαν.
1: Και δεν το έβαλαν. Λόγω και του τερματοφύλακα.
0: Και ο τερματοφύλακας και ξέρω εγώ και δοκάρισε κάποια στιγμή. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, τους έδωσε το γήπεδο η Αίγυπτος, αλλά. Έτσι βρίσκαν ευκαιρίες μέχρι το που εσκοράρα. Έτσι σε κάποια στιγμή πρέπει να δουν και το θέμα το. Δηλαδή, γίνεται να σου το κάνει τρεις φορές, ας πούμε, η Αίγυπτος και τη Ζίο να σου βάλει γκολ.
1: Σίγουρα.
0: Ασχέτως αν δεν είναι μέτρηση.
1: Μα είχε πόσες τελικές όλο την πρόσφατη στο όλο το παιχνίδι, πέντε.
0: Εγώ μιλώ για τον τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: έχει πρόβλημα στην άμυνα. Πρέπει να το δούμε. Μπορεί να κάνουμε καμία μεταγραφή.
0: Ακόμη και επιστροφές που λέμε κάποτε, νομίζω τον γκολ που μέτρησε, το δεύτερο δηλαδή για την Αίγυπτο,
1: ναι.
0: Ήταν τέσσερις αμυντικοί.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν τέσσερις αμυντικοί στην περιοχή, όταν έπαιξε την πάσα.
1: Κανείς δεν πήγε κατά πάνω.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πώς θα σου το κάνει.
1: Ο Γιαμπουσέλε, παίζει να πάει.
0: Γιαμπουσέλε, πάει. Μια βόλτα.

0: Κάναν καρέκλες, κάναν
1: δείξαν. Η γειτονιά εμένα ήταν πολύ δραστηριάψης.
0: Είδες. Αργεντινίκο πάθος.
1: Όχι,
0: Πασιόν,
1: όχι μόνο. Χτες.
0: Εννοείς ερωτικά.
1: Την ώρα. Όχι ρε. Ρομαντιωθεί ερωτικά η ώρα 7. Το...
0: Ξέρω εγώ.
1: Την ώρα της απώλειας του πέναλτι του Μέση ακούστηκε μοιάζει το κραυγή. Τι να σου πω.
0: Μην παίζει και η Άκη Λάρνακα.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Ζητώ κραυγή.
1: Και. Το στυλ.
0: Έχετε. Ναι. Αιγύπτιους γείτονες.
1: Εθυμήθηκα ότι από την ίδια πλευρά, χωρίς να βγω να κοιτάξω να προσδιορίσω, εθυμήθηκα ότι είχε να ακουστεί η ίδια κραυγή και το συνέδεσα στο πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας όταν σκόραρε ο. Στο πρώτο παιχνίδι που σκόραρε ο Ρονάλτο.
0: Μάλιστα.
1: Α, λέω το παιδί μου κάθε στη βεράντα.
0: Να του στείλουμε μια ρακή.
1: Ροναλτικός. Μετά η ίδια ζητοκραυγή και στο δεύτερο γκολ της. Στα γκολ μάλλον της Αιγύπτου χαμός. Λέτσι ήμουν στο Κάιρο. Στη βεράντα μου στο Κάιρο και κάθομαι.
0: Άκουσες ροναλτάκι στο βάθος.
1: Μετά όμως ακουστήκαν κι άλλα. Πρέπει να ήταν σαν τον αντιπερισπανό μου λέμε. Μετά που σκοράρουν και Αργεντινοί. Ακούγανταν και από άλλα μπαλκόνια. Μα πού μου ζουν.
0: Μπράβο, γειτονιά.
1: Είδες. Σαν εσάς που.
0: Μπερναμπέου.
1: Μάλιστα.
0: Μπερναμπέου γίναμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Έως πάμε. Πάμε να φύγουμε για την 8 η ώρα.
1: Να δούμε την Καϊράτα από ψηλέο 987. Ναι, στις 6 παίζει. Η πιθανή αντίπαλο τη ομόνα με τη Σουτζέσκα.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει άνθρωπο, λέμε 067, που μετά από τις εμφανίσεις.
0: Των δύο, αυτές τις δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Ακόμα πιστεύει ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερος, απλά είναι άμπαλος.
1: Μάλιστα. Ο Μέση στα 39 κάνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην ιστορία του αθλήματος. Νομίζω ότι συμφωνώ με, όχι με τους άμπαλους και αυτά, ότι η παρουσία τους τώρα σε αυτόν τον Μουντιάλ, ότι ο Ρονάλτο μέχρι εκεί που πήγε δεν ήταν και ιδιαίτερα πρωταγωνιστής ενώ ο Μέση ήταν, θα δώσει έτσι έναν ακόμα σε αυτά
0: στο
1: που
0: τέλος,
1: συζητάν στο τέλος ότι αυτός επήγαινε και παραπάνω ενώ
0: και
1: σε διάρκεια.
0: Και εσύ ούτε μια αναφορά για Μέση, το ξαναστέλνει.
1: Μα αφού εκτός που το ότι εδώ που ακούει προφανώς δεν και καταλάβει ότι είπαμε, ότι εθιεβάσαμε και το μήνυμα, αφού να ακούει. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου, ζήστε ζωντανά

0: στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
1: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
12: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Επανήρθαμε, έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα στα 11 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε πλέον. Γιώργος Λογίδης, Μιχάλη Τσιγαλά στα μικρόφωνα. Ανδρέα Γεωργαλάμπου, που ακούγατε τέτοια ώρα. Θυμίζω ότι από χτες κάνει χρήση της καλοκαιρινής του, γιατί παίρνει κι άλλες, της καλοκαιρινής του άδειας.
1: Σου λείπει. Ελπίζω να του κάνεις αναπάντητες, απλά για να του δείξεις ότι
0: αναπάντητες, γιατί να του κάνω, γιατί να τον ενοχλώ εκεί που είναι και περνάει, ελπίζω και μακάρι καλά και καλύτερα.
1: Επειδή σου λείπει το γιου σου, γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Και μιας και έχει αποκατασταθεί και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με τα γραπτά μηνύματα για το πρώτο στάδιο της σημερινής εκπομπής, να σας υπενθυμίσω τώρα ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 2950 και για έναν ακόμη λόγο, πέραν από το να σχολιάζετε, να αναλύετε, να ενημερώνεστε, να μας ενημερώνετε για το Μουντιάλ ή οτιδήποτε άλλο, ή να θέλετε να πουνιάρετε κάποιον διαφωνώντας με τις απόψεις του, αν και νομίζετε ότι ήταν φίλος σας, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα λοιπόν στο 2950 και για να διεκδικήσετε, αν θέλετε, 5 συνολικά υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία από το Global College. Είναι για μια εποχή που προετοιμάζονται κάποιοι για την επόμενη έτσι σεζόν, είτε για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτοί που θα κερδίσουν 5 συνολικά, όπως είπαμε, θα δώσουμε τέτοιες υποτροφίες. Οι 5 τυχεροί θα επιλέξουν όποιο από τα 3 αυτά προγράμματα του Global College θέλουν. Θυμίζω ότι είναι προγράμματα πιστοποιημένα και λαμβάνουν και κρατική χορηγία. Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, για να είστε στην κλήρωση, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει 24 Ιουλίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Ποιοι θα είναι μέσα 24 Ιουλίου δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά η κλήρωση όπως και να έχει θα γίνει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, τι νέα, Μιχάλη, πώς σε πέρασες, ψες?
1: Καλά, Γιώργο, όλα καλά. Ήταν ήρεμη βραδιά. Αδικία για την Αίγυπτο.
0: Αδικία για την Αίγυπτο.
1: Ναι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
0: Α, εννοείς αδικία διαιτητική ή αδικία την αδίκηση, την
1: αδικία,
0: ροή,
1: αδικία
0: το παιχνίδι.
1: Να έχει έναν μπαλαρίνο σαν τον Μοσαλάχ και να μην έχει διαπρέψει στο παγκόσμιο.
0: Να συνεχίζει να μπαλέτ. Είναι προκλητικός, εσύ.
1: Όχι, δεν είναι. Απλά εδώ κάτι φίλοι που θέλουν να με πουνιάρουν, λέει. Μα τώρα είμαι 2 φορές φίλο σου, άμα θες να με πουνιάρει.
0: Για τις απόψεις σου δηλαδή να
1: δεν ξέρω, διαβάζω μηνύματα.
0: Τόση είναι μεγάλη έκρηξη να αγάπης.
1: Ναι. Νόμιζα, λέω, ότι είσαι φίλος μου. Αλλά τώρα με αυτά που κάνεις θέλω να σε πουλιάρω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται, φίλε, να το κλέψει με το Γάντι Αίγυπτος εχθές.
0: Πήγε αλλά να το κλέψει.
1: Πήγαινε.
0: Το
1: αλλά στο τέλος έκλεψε το η Αργεντινή με το καταλογισμό του πέναλτι. Το μη καταλογισμό του πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Χατζη Αντωνέλη στο σπουργητάκι δεν δικαιούται όνειρο.
0: Για την Αίγυπτο φανταζόμουν. Τα χάδια δεν αφήσαν να...
1: Δεν ξέρω, Αντωνέλης που κολλάει.
0: Ναι. Εν το έτσι υπογράφεται ο φίλος για να καταλάβεις ποιος είναι.
1: Α, καταλάβω ποιος είναι.
0: Φάεις την πουνιάνη να διερωτάσαι
1: από πού ήρθε.
0: Πού σου ήρθε. Ναι. Καταλάβεις.
1: Πάμε έτσι. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Σωστά είπες, κύριε Γιώργο, έχουμε ανάφλεξη στο Περσικό μετά τις επιθέσεις σε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ.
0: Ποιος άρχισε πρώτος, ξέρουμε?
1: Και τη διεξαγωγή πληγμάτων. 80 στόχους στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση
0: ναι,
1: στις επιθέσεις εναντίον 3 πετρελαιοφόρων στα στενά του Ορμούζ.
0: Καλά, οι άλλοι γιατί επιτεθήκαν στα πετρελαιοφόρα?
1: Σου λέει το χρειάζεστε το πετρέλαιο.
0: Έκαναν κάποιον ελιγμό στα νερά που έπρεπε να σπούμε.
1: Όχι. Απλά ήταν
0: εκεί. Πάντα να σταματήσουν για έλεγχο και να σταματήσαν.
1: Χτυπήθηκαν. Όχι, τίποτα. Τα ανέφερε αυτά η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης της Ναυσιπλοείας. Τα στενά έχουν να κάνουν και οι Βρετανοί, γιατί κοιτάνε και εκείνοι από την Βρετανία.
0: Παρότι τα στενά έχουν πολύ να ασχοληθούν με τα στενά.
1: Πάρα πολύ.
0: Που χωρούν όλοι στα στενά.
1: Κομβικό στενό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι στενά για τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε μια αναζωπήρωση, πρέπει να μπορούμε να πούμε. Έχουμε και επαναφέρομαι και τις κυρώσεις οι Αμερικανοί στο Ιρανικό πετρέλαιο, πώς διαχειρίζεται το Ιράν το πετρέλαιο του, πώς βγαίνει από το Ιράν και πού πάει. Και πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Κατά τα άλλα, χτες στα δικά μας είχαμε πολλές τροχές παραβάσεις με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε
0: καταγγελίες και συλλήψεις.
1: Πολλές.
0: Κάθε βράδυ γίνεται
1: σε παγκύπρια συχνότητα. Ναι. Έχουμε 582 οδηγοί που ελέγχθηκαν. 40 έλεγχοι σε υποστατικά.
0: Και είναι τον οδηγό που βράμε εμείς προψές και βράζουν τίποτα να τον ελέγξουν, που είναι μια στη δεξιά, μια στην αριστερή.
1: 331 καταγγελίες διάφορες παραβάσεις της τροχέας. 77 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Έγιναν 190-100 έλεγχοι αλκοόλης. Όλα αυτά έγιναν χτες το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Σε επιχείρηση της αστυνομίας. Και σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες και προηγουμένως, το επιβεβαιώνω και πάλι, έχει κίτρινη προειδοποίηση, παιδιά, για καταιγίδες, όπως το εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.
0: Πιθανόν και χαλαζόπτωση.
1: Από τις 11 μέχρι τις 6. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων είναι πιθανή η πτώση χαλαζιού. Γιατί δεν κάθεται αυτό το χαλάζι στη θέση του και πέφτει? Τι θέλει πέφτοντας, να πάρει και πέναλτι?
0: Είναι παράξενο όμως. Το χαλάζι δεν πρέπει να είναι και μια θερμοκρασία τέτοια που να κάνει.
1: Να δημιουργεί χαλάζι.
0: Να το δημιουργήσει, ας πούμε.
1: Προφανώς υπάρχουν τα συστατικά εκεί.
0: Το να ρίξει βροχή είναι η καταιγίδα τέτοια εποχή. Εντάξει, υπάρχουν και καλοκαιρινές καταιγίδες. Αλλά είναι το παράξενο το χαλάζι, ας πούμε.
1: Και η βροχή τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Όχι.
0: Εντάξει, εκεί που θα πέσει, δεν ξέρω.
1: Βροχή.
0: Ναι.
1: Οπότε μαζί θα έχουμε και 4 με 5 μποφόρ. Και 36 βαθμούς εντός.
0: Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Καλά να περάσετε.
0: Σε όλους.
1: 30 στα δυτικά, 32 γύρω-γύρω και 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Οπότε.
0: Και εμάς στην πόλη 36.
1: 36 κύριε. Μια χαρά. 36, δηλαδή θα είμαι πάνω στη μηχανή. Θα βρέχομαι, θα καταβρέχομαι, θα χαλαζιάζομαι. Έλα, και θα βάζω και αντιλιακό
0: πρώτα
1: ταυτόχρονα.
0: Απ' όλα η καδένα της μηχανής σου είναι καινούργια, άρα αντέχει.
1: Θα βάζω και αντιλιακό ταυτόχρονα. Όλα μαζί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είχα βγάλει 2 μέρες το σακίδιό μου από το κίτρινο που φοράω στο προστατευτικό και το ξανάβαλα μέσα στη τσάντα μου.
0: Α,
1: το πάνω. Το μπουφάνα.
0: Μάλιστα. Το διανεμικό αδιάβροχο.
1: Λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, όπως και να έχει το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα νέα γύρω-γύρω. Δεν είχαμε κάτι άλλο έτσι, νομίζω, άξιο αναφορά προ στιγμή. Αν θέλει, μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες μας.
0: Πάμε να δώσουμε και τα πρωτοσέλιδα. Όχι τα αθλητικά, τα δώσαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε τι θέματα προβάλλονται και εδώ.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Πολίτης, επίδοση εξοδίκων στη μέση του δρόμου. Άφησαν 320.000 πρόστιμα ανεπίδοτα και τώρα τρέχουν, γράφει η εφημερίδα. Σε βραχνά εξελίσσονται και για την αστυνομία και για τους πολίτες όλα αυτά που έχουν καταγραφεί μέσω συστήματος φωτοεπισήμανσης, ακόμη και πριν από μερικά χρόνια. Ένα θέμα είναι αυτό. Η Φόντερ Λάιεν και Κώστα ζητούν απαντήσεις για κυπριακό η μπάλα στον Ερντογάν και θεωρείται καθοριστική για τις εξελίξεις η σημερινή διαβούλευση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και εχθές έγινε γνωστή η καταδίκη της Μαρί Λεπέν, αν και η ίδια άφησε ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο για υποψηφιότητά της στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.
0: Δικαιούται αν έχει καταδίκη?
1: Δικαιούται, ναι. Πάει στο εφετείο καταρχάς και μετά θα δούμε. Αλλά η ίδια από τώρα αποφάσισε ότι θα είναι υποψηφιότητα.
0: Εάν παραμείνει ότι έχει καταδικαστεί, δικαιούται να βάλει υποψηφιότητα.
1: Εφημερίδα Χαραυγή, γνωρίζουν αλλά αδυνατούν, λέει στο κύριο θέμα. Υπουργός Ενέργειας παραδέχεται ότι χωρίς φυσικό αέριο η Κύπρος θα μείνει χωρίς ρεύμα. Ένα θέμα. Και δεύτερον, οι ξενοδόχοι ζητούν ανθεκτικό τουρισμό, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ισχυρότερη αεροπορική συνδεσιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Φιλελεύθερος, από το Υπουργείο Υγείας για το πρόγραμμα ελέγχου του καρκίνου παχαίου εντέρου έστειλαν σε πολίτες λιγμένα αναλώσιμα. Πώς απαντά στις διαμαρτυρίες και του Υπουργείου και η κατασκευάστρια εταιρεία? Πολύ σημαντικό θέμα. Και άλλο θέμα, 150 ψαράδες αλίευσαν 103 τόνους λαγοκέφαλων ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται και περιστατικά δαγκωμάτων σε λουόμενους. Αυτά τα θέματα από τον Φιλελεύθερο. Εφημερίδα Αλήθεια, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να δει το ξεκάθαρο μήνυμα Γκουτέρες. Και το κύριο θέμα αναφέρει Χριστοδουλίδης και Ερχιουμάν το κλειδί για λύση, μοιράζει ευθύνες για τις παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη ο Γκουτέρες, και στα χέρια της αστυνομίας και του Υπουργικού Συμβουλίου και της νομικής υπηρεσίας το πόρισμα για το κράτος μαφία. Όλοι το έχουν, κανείς δεν το διάβασε, αναφέρει η εφημερίδα. Και σήμερα Τετάρτη έχουμε και την οικονομική καθημερινή που έχει στο κυριότητες θέμα καλά μαντάτα από τον ESM για το δημόσιο χρέος. Μάκης Κεραυνός στην καθημερινή, η έκθεση επιβεβαιώνει την αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Και δεύτερο θέμα μεγάλο, τα δώρα του Πλανητάρχη στον Ερντογάν από τη χτεσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ και το τι αυτή έφερε. Αυτά.

0: Λοιπόν, είπαμε αρκετά, νομίζω θα κρατήσει συζήτηση και παρακάτω και τις επόμενες ώρες. Βλέπω εδώ και από μηνύματα σε σχέση με το μεγάλο, έτσι όπως εξελίχθηκε, συναρπαστικό ίσως ή δραματικό, ό,τι θέλετε βάζετε μέσα, είστε παιχνίδι χτες της Αργεντινής με την Αίγυπτο.
1: Βαργεντίνα, 9.70 κομμένο.
0: Via Αργεντίνα. Μάλιστα.
1: Καϊράτα απόψε ποιο κανάλι, για να μην τα χάνουμε.
0: Φιλεντίνο, δεν έχω, δεν είδα ότι υπάρχει, τουλάχιστον στις πλατφόρμες δεν είδα ενημέρωση ότι υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Προφανώς επειδή έστειλε ένας φίλος απόψε θα δούμε Καϊράτ, ίσως γι' αυτό με ρωτά, αλλά να το κοιτάξουμε τις επόμενες ώρες, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει ενημέρωση ότι είναι αυτό το παιχνίδι σε τηλεοπτική μετάδοση. Αν μπορεί κάποιο δορυφορικό ή από διαδικτυακά, ενώ υπάρχουν τρόποι για κάποιον που μπορεί να βρει οποιοδήποτε παιχνίδι, ίσως γι' αυτόν ήταν και το μήνυμα νωρίτερα ότι θα δούμε απόψε την Καϊράτ. Το θέμα δεν είναι να τη δούμε εμείς, το θέμα είναι να τη δουν αυτοί που πρέπει να τη δουν, και την Καϊράτ και τη Σουτζέσκα. Εντάξει, εκτιμούμε ότι η Καϊράτ θα είναι. Και είναι δυνατότητα για όλες τις ομάδες αυτές.
1: Κάντε ένα διάλειμμα απόψε, παιδιά.
0: Εντάξει, γι' αυτόν είπα ότι αυτοί που πρέπει να δουν είναι θέμα διαλείμματος.
1: Ναι.
0: Το ότι όλες μας οι ομάδες ξεκινούν από δεύτερο προκριματικό, με εξαίρεση την ΑΕΚ που παίζει με, ενώ δεν περιμένει από ζευγάρι έναν αντίπαλο, έχουν οι άλλες οι ομάδες αυτή τη δυνατότητα να δουν από τα πρώτα παιχνίδια, από τα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού, να δουν τους πιθανούς αντίπαλους. Εντάξει.
1: Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όχι.
0: Πού να τη ζούμε.
1: Γενικά ψάχνω να δω αν το δείχνει κάποιος το Καϊράτ.
0: Στην Κύπρο μιλάς.
1: Ναι, γενικά. Να δω, ναι.
0: Νομίζω στην Ελλάδα, αν βλέπεις από την Ελλάδα.
1: Γενικά.
0: Που είδα το πρόγραμμα στις πλατφόρμες δεν έχει. Έχει τένις, έχει. Εντάξει, Μουντιάλ σήμερα δεν έχουμε και όλα αυτά.
1: Τένις, δείτε τένις.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάνω που έλεγα για το Μουντιάλ. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά για το άλλο το παιχνίδι που ακολούθησε, της Ελβετίας με την Κολομβία, και πιο αργά και μέχρι να ολοκληρωθεί
1: και πέναλτι
0: και πέναλτι. Βρίσκω εδώ και ένα ρεπορτάζ ήδη για τον Κόμπελ, τον τερματοφύλακα της Ελβετίας, που έπιασε το δεύτερο χαμένο πέναλτι. Το πρώτο χαμένο πέναλτι των Κολομβιανών ήταν στο δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι, κάτω η μπάλα χτυπά στη γραμμή, καθαρά δεν περνά ολόκληρη τουλάχιστον, και είχε και δεύτερο χαμένο για τους Κολομβιανούς, που ήταν πέναλτι που έπιασε ο Κόμπελ. Το προηγούμενο, νομίζω, αυτού που έπιασε, του καθοριστικού, μιλούμε ότι ακόμη δεν κατάλαβα πώς επέρασε η μπάλα μέσα από τα χέρια του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επλησίασε πάρα πολύ στο να πάρει, να έχει απόκρουση ο Κόμπελ, και πριν το πέναλτι που έπιασε, και αποδειχτήκε καθοριστικό η απόκρουση του στο τέλος. Πέφτει σωστά, η μπάλα δεν είναι στην άκρη που ξέρεις, ανοίγεις πολύ το χέρι και λες, παρότι ίσως στη σωστή πλευρά δεν το επρόλαβε, δεν συγκράτησε και όλα αυτά. Το πώς περνά μέσα από τα χέρια του ενώ πέφτει στη σωστή πλευρά. Εντάξει.
1: Ακόμα και να είσαι και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, λάθη συμβαίνουν.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά μετά κάνει την απόκρουση.
1: Έχουμε την.
0: Και αν.
1: Ζευγοποίηση τώρα, πώς προχωρούμε.
0: Το είπα πριν. Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο στις 11. Ισπανία-Βέλγιο. Καλή ώρα, Παρασκευή στις 10. Είναι καλύτερη ώρα για να καταλάβεις από τα 4 παιχνίδια. Η πιο προσιτή για μας, ενώ στην ευρωπαϊκό ζώνη ώρα, είναι αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω, Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11 το βράδυ της Πέμπτης. Ισπανία-Βέλγιο 10 βράδυ Παρασκευή, που ξημερώνει και Σάββατο, που για τους περισσότερους δεν είναι εργάσιμη η μέρα το πρωί, το επόμενο.
1: Για εσάς.
0: Και μετά, για τους περισσότερους είπα. Και μετά πάμε Κυριακή, με το που γυρίζει, δηλαδή από Σάββατο σε Κυριακή μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Μετά περνάνε πόγωσες άλλες 4 ώρες για να πάμε στο Αργεντινή-Κολομβία. Κυριακή στις 4
1: Κολομβία.
0: Συγγνώμη, κύριε, Αργεντινή-Ελβετία, ναι, είπα Κολομβία. Για να πάμε στις 4 το πρωί πλέον της Κυριακής για το παιχνίδι είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Άντε.
0: Τι άντε.
1: Άντε, ένα υπομονή εννοώ.
0: Εντάξει, τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Δεν το είπα αρνητικά. Ναι. Προχωράμε.
0: Έτσι. Δυστυχώς οι ώρες τώρα δεν είναι όλες.
1: Δεν είναι καλές όλες.
0: Καλές, αλλά...
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα επιμείνουμε και θα υπομείνουμε ότι πρέπει σε αυτή τη φάση που έχουν έρθει τα πράγματα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, χτες είχαμε και...
0: Στα δικά μας.
1: Εσωτερική επικαιρότητα.
0: Νομίζω είμαστε κοντά σε μεταγραφή στην Ομονία. Mm-hmm. Παρότι οι πληροφορίες έτσι όπως ξεκίνησαν χτες και έβγαιναν, μπορεί και να έμενε κάποιος ότι μέχρι χθες βράδυ θα είχαμε κάποια εξέλιξη. Mm-hmm. Λέγεται ότι ο παίχτης είναι στην Κύπρο, ότι χτες είδα σε ιατρικό κέντρο για την απαραίτητη διαδικασία που είναι το τελευταίο στάδιο πριν ανακοινωθεί, ας πούμε, μια μεταγραφή. Mm-hmm. Το να περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Αλλά μέχρι χθες βράδυ δεν είχαμε
1: δεν
0: κάτι. Λογικά σήμερα.
1: Έχει.
0: Το που λέγουν οι πιο παλιά, ναι, μήλο ένα θύση. Λογικά σήμερα, αν το μήλο του Λόικ Νεγκό ισχύει, θα θύσει σήμερα.
1: Λόικ Νεγκό.
0: Νεγκό. Εντάξει, από η αρχική πληροφόρηση έλεγε για Ούγγρο διεθνή. Το Λόικ Νεγκό. Ως,
1: δεν ακούγεται πολύ.
0: Ναι, ο άνθρωπος είναι γεννημένος στη Γαλλία. Mm-hmm. Απλά απέκτησε μετά διαβατήριων Ουγγρικών και έπαιξε στην Εθνική Ουγγαρίας.
1: Okay.
0: Ναι, γι' αυτό και το όνομα σε τι παραπέμπει και η αναφορά ως προς το που έπαιξε σε εθνικό επίπεδο.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει.
0: 35χρονος, έπαιζε μπέσει στη Γαλλία στη Le Havre, στη Χαύρη.
1: Στη Χαύρη, ωραία η Χαύρη, δεν έχω πάει. Αλλά είναι, έχω ακούσει την ωραία.
0: Ένα στοιχείο το οποίο δίδεται ως... και εκτιμάται ως καθοριστικό είναι ότι τον γνωρίζει ο Μπέρκ, γιατί συνεργάστηκα ξανά στην Ουγγαρία στην βίντεο των, νομίζω.
1: Θετικό, ξέρει ο Μπέρκ τι ψωνίζει.
0: Εντάξει, το ξέρει, σχετικό. Για να μην συνεργάστηκα με κάποιον, βρίσκει ενώ.
1: Άμα ξέρει όμως.
0: Ναι, ξέρεις. Αλλά το ότι ξανά.
1: Ένα παραπάνω.
0: Είχα συνεργασία, ναι. Εκτιμάται ως ένα στοιχείο το οποίο μπορεί πιθανόν να έπαιξε τον ρόλο του.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε. Με τα γραφικά δεν είχαμε να πήγει και πέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από χτες μέχρι το μεσημέρι ότι είχαμε καταγράψει. Δηλαδή τον Γκομής στην ΑΕΛ, ένα δηλαδή την κεντρικό αμυντικό στην Ομόνοια 21 Μαΐου και από εκεί και πέρα μείναμε. Σε ανακοινώσεις ξαναλέω, γιατί ονόματα πάνε και έρχονται γενικότερα.
1: Καλά,
0: λογικό είναι, καλοκαίρι είναι και όλα αυτά. Ούτε ο Άρης που ρωτάω, ο φίλος 751, μετά τον Γκομής δεν έχει αποχωρήσει άλλος. Είναι αλήθεια ότι και χτες. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν ο Γκομής, αλλά όσον καταγράφουμε αποχωρήσεις στον Άρη, σαφώς είναι ένα στοιχείο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ισορροπία. Ξέρεις,
1: μπαίνουν, βγαίνουν.
0: Έφυγαν πέντε, ναι. Ήρθαν τέσσερις, ήρθαν τρεις, θα φύγουν άλλοι. Ξέρω, είναι μεγάλη διαφορά στο.
1: Ναι, προς το παρόν βγαίνουν.
0: Ναι, για την ώρα.
1: Για την ώρα, προς το παρόν.
0: Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά για την ώρα ως προς το ποιοι αποχώρησαν και ποιοι οι μαλλομπόσοι.
1: Θα κάνει ρελάντς. Θα κάνει ρελάντς.
0: Εντάξει, είπαμε. Σε κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να προσθέτει. Είχε ρόστερ υπερβολικά μεγάλο για να φύγουν και να είναι καλυμμένος.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Εμείς φεύγουμε για λίγο, για έναν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συνέχεια λίγο μετά τις 8:30.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel τη Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλά σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island.
7: καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
16: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στα 40 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Την εκπομπή πρώτη πάσα ακούτε από τον Sport FM 95. Μιχάλη Τσικαλάς, Γιώργο Λογίδη στα μικρόφωνα. Τι πολύ.
1: Προσιλωμένο σε βλέπω.
0: Πολύ.
1: Προσιλωμένο. Έχει κάτι.
0: Όχι, τι να έβλεπα το.
1: Τι.
0: Είδα εδώ το μήνυμα 6 λέει από τις 8 ομάδες πλέον είναι ευρωπαϊκές στο παγκόσμιο. Έτσι, ναι. Το, με έκανε ένα συνέστητα να ή εστικτοδό να το ξανακοιτάξω. Εγώ, ναι. Λείπει και το μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι υπό την έννοια του, των ονομάτων, ξέρεις, ή το εμπορικό που λέμε. Το Ισπανία-Πορτογαλία, ας πούμε, που είχαμε πριν δύο μέρες, ήταν ένα παιχνίδι που άκουγε τα ονόματα και λες, οπ. Είναι αλήθεια ότι πλέον τα ζευγάρια μπορείς να πεις ότι είναι και ζευγάρια που χωρίς να υπάρχει μεγάλη απόσταση, χωρίς να σημαίνει κάτι, έχουμε και φαβορί, ας πούμε, στο κάθε. Μπορείς να βρεις την ομάδα που της δίνεις μια πιθανότητα παραπάνω, ας πούμε, θεωρητικά πάντα. Γαλλία-Μαρόκο, ό,τι και να κάνει το Μαρόκο, δεν μπορεί να πει ότι η Γαλλία δεν είναι φαβορή. Ισπανία-Βέλγιο, μπορεί το Βέλγιο στο τέλος ή στα τελευταία παιχνίδια να δείχνει μια λίγο καλύτερη κατάσταση από το ξεκίνημα της προσπάθειας σε αυτήν την διοργάνωση. Αλλά ακόμη και χωρίς ιδιαίτερη λάψη, οι Ισπανοί θεωρώ ότι τους δίνει τον τίτλο του φαβορή. Νορβηγία-Αγγλία, ναι, είναι ο Χάλαντ, είναι, αλλά νομίζω οι Άγγλοι έχουν θεωρητικά.
2: Είναι κοκκέιν.
0: Ναι, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με τη.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Είχαμε μια δήλωση. Ναι. Και Αργεντινή-Ελβετία, σαφώς και εδώ βρίσκεις ομάδα που θα. Μετά θα πάμε στα μεγάλα. Ελπίζουμε δηλαδή.
1: Να σε διαβεβαιώσω, αγαπητέ κύριε Γιώργο Λογίδη, ότι όσο προχωράει η Αργεντινή, θα έχουμε μεγάλα παιχνίδια μπροστά μας.
0: Τι εννοείς, θα είναι ανάλογο δηλαδή το Νορβηγία-Ελβετία, του θρίλερ και του.
1: Όχι το Νορβηγία-Ελβετία, γιατί δεν παίζουμε μεταξύ του.
0: Συγγνώμη, το Αργεντινή-Ελβετία. Πού πάθε σήμερα. Το
1: Αργεντινή. Τσιμπουράκι, μυρίζει το στούντιο.
0: Το Αργεντινή-Ελβετία θα είναι ανάλογο του χθεσινού. Δηλαδή, ή ακόμα και με το πράσινο ακροτήρι.
1: Τώρα με του Ελβετού, να στα πω εγώ που έχω ταξιδέψει Ελβετία. Και ξέρω Ελβετία.
0: Γιατί και με το πράσινο ακροτήριο.
1: Δεν πήγα πράσινο ακροτήρι, δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, αλλά η Αργεντινή πάλι θρίλερ το κάνει.
1: Αλλά όταν πα εκεί στη λίμνη τη Γενέβη, κύριε Γιώργο, που φανταστεί. Μπανιέρα είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Που έχει γύρω.
0: Στάσιμα νερά, έτσι. Χάλια.
1: Μιλάμε, ψάχνουν.
0: Κουνούπια.
1: Πρέπει κανονικά εμείς να εξάγουμε νερό στην Ελβετία. Δεν έχουν να πιούν τα πλάσματα.
0: Εμείς έχουμε καταιγίδες καλοκαιριάτικα. Να σκεφτείς τώρα από νερό.
1: Άκου τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι θα είναι σημαντικό εμπόδιο για την Αργεντινή. Με κάθε σεβασμό το λέω. Στο Μον Πελεράν και στο Κρατ Μοντανά, με κάθε σεβασμό, αλλά.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, κρύβε λόγια τώρα, μην φάμε καμιά κλαπά. Αλλά οκ. Okay.
0: Αν περάσουν τα φαβορί.
1: Αν περάσουν τα φαβορί.
0: Έτσι όπως τα δώσαμε πριν, βγάζουμε Γαλλία, Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό.
1: Πουλάει, δεν μπορείς να πεις.
0: Καλά, εδώ αν περάσουν τα φαβορί.
1: Μιλάμε για.
0: Τα πιο εμπορικά ονόματα, πάμε για δύο μεγάλους ημιτελικούς. Και Αγγλία, Αργεντινή.
1: Άκου.
0: Άκου τώρα.
1: Και ζήτω τα Φαρόε.
0: Αγγλία, Αργεντινή.
1: Και το χέρι του Θεού.
0: Και να μου γίνει για μπρε χρόνια. Και σε ενταγήπεδο να παίξουμε.
1: Έχει να γίνει. Έχει να γίνει. Οπότε ναι, επειδή είναι μπροστά μας αυτά τα μεγάλα, μεγάλα παιχνίδια.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν πάμε σε τέτοια ζευγάρια ημιτελικά, πάμε και σε οποιοδήποτε
1: τελικό.
0: Συνδυασμό μεγάλου παιχνιδιού.
1: Σίγουρα.
0: Στον τελικό, αντάξιου της εκδήλωσης που θα γίνει στις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ ΕΚΟΜΗΣ. Στο χώρο εκεί που θα στηθεί κανονικό γήπεδο με κερκίδες, με γιγαντοοθόνη. Με πολλά για να περάσει κάποιος το πριν και το μετά ή κατά τη διάρκεια. Κεράσματα, ποτά, φαγητά, live link του Sport FM 95.
1: Τι άλλο θέλετε.
0: Επίσημη παρουσίαση της εκδήλωσης από τους ανθρώπους του Sport FM 95.
1: Θα είσαι εσύ εκεί. Πες τα όλα.
0: Θα περάσω να σας δω και εγώ σε κάποια στιγμή γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις.
1: Και εγώ, αλλές, ναι.
0: Εντάξει. Για τον κόσμο είναι παραπάνω, δεν είναι
1: σίγουρα,
0: για μας. Από τις 7:30 και όσον κρατήσει η βραδιά, η ποδοσφαιρική βέβαια. Αναλόγως της εξέλιξης του παιχνιδιού.
1: Έτσι, έχεις.
0: Αρκετοί αυτά που λέω μπορούν να φέρουν στο μυαλό τους την ανάλογη βραδιά του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του τελευταίου, που και πάλι στην ΑΜΕΓΑ ΕΚΟΜΗΣ είχε διοργανωθεί με τεράστια επιτυχία. Γι' αυτό άλλωστε και ξαναγίνεται
1: έτσι.
0: Η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Χωρίς ελπίζουμε.
0: Είσοδος ελεύθερη, εννοείται, και με κεράσματα. σε ποτάκι, όχι μόνο.
1: Ναι. Ελπίζουμε χωρίς βροχή σε καμία πλευρά. Ούτε από εδώ ούτε από εκεί.
0: Νομίζω έτσι ώρες δεν έχει βροχές.
1: Εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μα νομίζω από ό,τι ρώτησα, γιατί είχα το Εγνιάν, είναι οι περιοχές νομίζω εκεί που σημειώθηκαν μέχρι τώρα καταιγίδες στην εξέλιξη του Μουντιάλ. Δεν είναι στη Νέα Υόρκη που θα γίνει το.
1: Ο τελικός είναι στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη ο τελικός.
0: Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες. Συγχύστηκα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μου είπαν, δεν θα ζει τίποτα. Μην ανησυχείς.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που το είπες,
0: ναι,
1: νομίζω είναι. Λος Άντζελες, ρε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Όπου και να είναι, εμείς στην υπεραγορά, αν φάγκο μισθό είμαστε.
1: Εκεί, 19 Ιουλίου.
0: Ναι, έχουμε πρόβλεψη.
1: Καλά,
0: αποκλείεται μέχρι τότε να υπάρχει πρόβλεψη.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλεψη προς το παρόν. Εντάξει, θα δείξει. Στο Met Life Stadium, New Jersey.
0: Ναι, είδες, New Jersey.
1: New Jersey, δεν ξέρω ότι είχαν τέτοιο γήπεδο. Όχι, γιατί να μην έχουν παιδί για γήπεδο αμερικάνικο.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Λέω, όμως γενικά να το χτίσουν τώρα.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Στα δικά μας έχουμε ενημέρωση από το 2016 για το χθεσινό φιλικό του Απόλλωνα. Το είδε, γράφει. Είδεν και θετικά και αρνητικά.
1: Πάμε.
0: Είδα ότι σημειώνει οι παίχτες βάζει μέσα. Α, ό,τι παίχτες, συγγνώμη, επειδή είναι English. Ό,τι παίχτες βάζει μέσα ο προπονητής παίζουν το ίδιο. Προφανώς εννοεί στο σύστημα. Αυτό είναι καλό με αυτά που θέλει ο προπονητής. Και το άλλο θετικό που είδαν είναι οι νεαροί που ήταν πολύ καλοί. Okay. Και αναφέρει εδώ ο Ρωτής, Ζήνωνος Αργυρίδης, Κονομής πολύ καλός μαζί με τον Κουβίτα σημειώνει.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε στο αρνητικό του μηνύματος εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα. Θέλουμε και επίγον ενίσχυση στα στόπερ. Μάλιστα. Εντάξει. Λογικό, ειδικά μετά την εξέλιξη με τον Κόλτσον, να πει κάποιος ότι πολύ πιθανόν να κάνει και άλλη κίνηση ή χρειάζεται και άλλη κίνηση πίσω. Αυτό που έγραψε όπου ισχύει το ότι όποιος παίχτης μπει μέσα, το ίδιο η ομάδα προσπαθεί να παίξει. Αν κάποτε μπορεί κάποιος να μην τα καταφέρνει όσο καλά τα καταφέρνει κάποιος άλλος, το θέμα είναι ότι είναι η φιλοσοφία του προπονητή που δεν αλλάζει. Έτσι δουλεύουν, ενώ έτσι είναι το σωστό που λέμε ότι δουλεύουν οι ομάδες. Αλλά εντάξει, είμαστε σε αρχικό στάδιο ακόμη προετοιμασίας. Είμαστε σε περίοδο μεταγραφών ακόμη. Άρα γενικότερο είναι αυτό. Μην βιάζεστε για να καταλήξουμε στην εικόνα της όποιας ομάδας.
1: Έτσι, ναι, αλλά ευχαριστούμε το φίλο που και είδε το φιλικό και μας έδωσε και το ρεπορτάζ.
0: Η ΑΕΚ, κάποιος, τώρα δεν ξέρω. Μπορέσαν οι φίλοι της ΑΕΚ αυτά τα δεδομένα που ελέγαμε για ένα hybrid open. Δεν ξέρω πώς έρχεται και αν έρχεται και βρίσκει κάποιος το συγκεκριμένο κανάλι στην Ελλάδα που έδειχνε χθες το φιλικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι ήταν ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ναι. Είναι και ο αντίπαλος.
1: Και το σκορ τα λοιπά. Ημίχρονο με ισοπαλία. Εντάξει. Θα δείξει και από εκεί και πέρα. Τι θα γίνει.
0: Πρωταθλητής μεταγραφών λέει ο 476 μέχρι σήμερα το ΑΠΟΕΛ. Υπό ποια είναι η ανομός, ποσοτικά ή κινήσεις εννοεί. Περίμενε, πρωταθλητής μεταγραφών ή γενικότερα κινήσεων. Γιατί αν η περιπτώση, ας πούμε, Λαΐφη και Μαντσίνη δεν είναι μεταγραφή, είναι ανανέωση, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Ναι, σημαντικό είναι το ότι τους διατηρεί στο ρόστερ. Τι άλλον έχει πάρει μέχρι τώρα? Ο τελευταίος, εάν τον βάζουμε, είναι αυτός ο Αργεντινός, ο Πεδρόσο. Έχεις τα μπροστά σου? Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Να σε βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Ήρθα.
1: Λιμνιός Αγγελόπουλος.
0: Ναι, Λιμνιός.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Ναι, θεωρείται αξιοπρόσεκτη κίνηση με βάση εννοώ βιογραφικό. Εντάξει, περιμένετε παιδιά, ακόμα είναι. Να με ρωτήσει. Στα μυστικά, στα κρυφά.
1: Ναι, ο Μπα που είναι.
0: Ο Μπα. Ο Μπα πήγε μεταγραφή. Εξωτερικό, ναι.
1: Άμα.
0: Εν τον εγγράφη του ότι αποχωρήσαν.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι.
1: Αποχωρήσαντα. Έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Πάει και αυτό.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα θα δούμε. Ναι. Είπαμε βέβαια. Κρίνουμε.
1: Πώς σου φάνηκε η χθεσινή συνέντευξη τύπου, την είδα μετά.
0: Είναι πώς μου φάνηκε.
1: Εντάξει, ενώ δύο άνθρωποι.
0: Πρώτα απ' όλα δεν βγήκε να πούμε κάτι.
1: Σαν είδηση εννοεί. Τώρα, ναι, τώρα μα του ξεδίπλωσαν. Okay. Τις σκέψεις του ξεδίπλωσαν.
0: Λογικό.
1: Ναι. Γιατί ήρθαν εδώ, πώς έγινε το όλο.
0: Λογικός θα πω και ο στόχος που κατά κάποιον τρόπο αναφέρθηκε ή ετέθηκε αυτή τη στιγμή ως προς τη σεζόν. Δηλαδή το να επιστρέψει. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος λίγο γενικός. Να επιστρέψει, λέει, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο πρώτος στόχος.
1: Ναι.
0: Λογικό. Με βάση το ότι γίνεται μια προσπάθεια, χτίζεται μια νέα ομάδα, θα ναι. Έχει νομίζω αρκετές αλλαγές μέχρι το. Μέχρι να φτάσουμε στο ότι μπαίνει στα επίσημα πλέον τέλος του Αυγούστου. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στη φετινή σεζόν που δεν ισχύει βέβαια μόνο για το ΑΠΟΕΛ, ότι είναι πέντε οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα αυτό ως ένα βαθμό το διευκολύνει, ας πούμε, για όσους το στοχεύουν. Φυσικά για μένα πιο καθοριστικό είναι το θέμα του τι εικόνα θα δούμε από ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν αυτές τις πέντε θέσεις, δηλαδή ο ανταγωνισμός που θα υπάρχει. Εντάξει, δεν σωστά δεν επίασε σε μεγάλα λόγια, ενώ προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσουν περαιτέρω θετικών κλίμαν ή ενθουσιασμών.
1: 100 χρόνια, ας πούμε, εκεί το περίμενα ότι θα λέγανε.
0: 100 χρόνια δεν εξασφαλίζουν σου από
1: μόνα. Δεν είπα κάτι, απλά λέω ότι ξέρεις. Ναι. Στη συγκυρία εκείνη που αναπτύσσω το η λογική ότι ξέρεις πάμε στα 100 χρόνια το από όλοι είμαστε εδώ. Λέω και εγώ θα πούν κάτι παραπάνω τώρα.
0: Τι να πούνε ότι στα 100 πρέπει να πάρουν
1: πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι φυσιολογικά και ρεαλιστική προσέγγιση δεν μπορεί να μιλήσεις. Τουλάχιστον τώρα.
1: Να προδιαγράψεις ότι θα πάρω πρωτάθλημα.
0: Ναι, όχι το ότι θα πάρω, ότι το διεκδικείς. Το από όλα έχει μείνει πίσω τα τελευταία ξέρω εγώ, δύο χρόνια. Από τη διεκδίκηση. Ναι. Το έχει μείνει πίσω εννοώ ότι. Δεν πάει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να είναι μέσα στη διεκδίκηση. Εξού και μένει και εκτός Ευρώπης.
1: Σωστό. Απλά το έθεσα εγώ, λέω τώρα που άκουσα για το 100.
0: Θέτοντας στόχο την Ευρώπη, αν είσαι εκεί που λέμε, δεν ξέρεις κανένα φορά τα δεδομένα, είπα και πριν για τον ανταγωνισμό. Παρότι δεν θεωρώ ότι θα εξελιχθεί μια χρονιά που θα βολέψει ή θα ευνοήσει τις. Αυτές τις ομάδες που θα αποδειχτεί και στην πράξη ότι είναι λίγο πιο πίσω ακόμη από τους βασικούς που εκτιμάμε τώρα διεκδικητές. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το πόσο θα καλή ομάδα θα φτιάξουν ή αν θα φτιάξουν στο ΑΠΟΕΛ.
1: 23-24 παιχτών. 23-24.
0: Εντάξει, ο αριθμός εκεί είναι πάντα. Έναν περίπου εκεί είναι.
1: Συν τους. Εντάξει.
0: Έχουν γίνει κάποιες αξιοπρόσεκτες κινήσεις μέχρι τώρα, αλλά θα δούμε. Υπολείπεται ακόμη αρκετές. Εκτιμώ. Είπαν και μια κουβέντα χτες που νομίζω πρέπει να μας προετοιμάζει. Ενισχύει αυτή την εκτίμηση που είπα και εγώ πριν, που δεν είναι μόνο δική μου, ότι θα υπάρξουν αρκετές ακόμη αλλαγές ή προσταφαιρέσεις εννοώ. Ότι θα δούμε πού θα κινηθούμε αναλόγως και αν θα αποχωρήσουν κάποιοι παίχτες. Προφανώς κάτι παραπάνω από εμάς γνωρίζουν αυτοί που το είπαν χτες. Άρα. Περιμένουμε. Περιμέναμε να δούμε αν θα λεχθεί κάτι παραπάνω σε σχέση με το άλλο το θέμα που είναι άμεσα συνυφασμένο βέβαια το διοικητικό και τις επαφές, αλλά νομίζω το ξεκαθάρισαν από την πρώτη τοποθέτηση ο κύριος Φωτίου, ότι παρουσιάστηκε στο πάνελ για να καλωσορίσει ουσιαστικά τους δύο, να πει κάποια πρώτα εκ μέρους της διοίκησης για τους δύο και λέγοντας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα στην τοποθέτηση του ότι δεν θα ασχοληθούμε με τίποτε άλλο σήμερα, προφανώς δεν είχε και κάτι να πει ο άνθρωπος. Δεν είχε και κάτι.
1: Παρουσίαση των δύο ήταν περισσότερο.
0: Ναι. Εντάξει, αν υπήρχε εξέλιξη εννοώ στην όλη διαδικασία.
1: Θα το έλεγε.
0: Σαφώς αλλά θα μπορούσε να πει κάτι. Αλλά
1: μπορεί και να επισκίαζε και την παρουσία των. Μάλιστα. Δύο κυρίων οι οποίοι παρουσιάστηκαν με όλες τις τιμές.
0: Δεύτερη άποψη για τον, για το φιλικό χθες του Απόλλωνα, από την Μπλε Λεμεσανή αυτή τη φορά.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν το φιλικό. Ευχάριστη έκπληξη το πόσο έτοιμη ήταν η ομάδα. Mm. Πολλά τρεξίματα, πολύ μπάθος. Όντως γράφει, όταν μπήκαν οι μικροί, πήγα να αλλάξω κανάλι. Όμως ήταν πάρα πολύ καλή και την εκράτησαν.
1: Αχα. Με τις αλλαγές δηλαδή έπιασε το τηλεκοντρόλ.
0: Εντάξει, μετά... τα φιλικά, κακά τα ψέματα, δεν λέω για τον Απόλλωνα ή για θέμα νεαρούς. Αλλά τα φιλικά, όταν αρχίζει τις αλλαγές, κάμε αλλαγές. Εντάξει.
1: Χάνει το.
0: Λογικό, είναι φιλικά. Μπαίνουν ως ένα βαθμό και στο κομμάτι ότι η προπόνηση, η προετοιμασία και όλα αυτά. Άρα μπορεί να τονίσει κάπου το ενδιαφέρον από το.
1: Εντάξει,
0: να βλέπει την ομάδα μου, είναι πιο κοντά σε αυτό που αναμένει.
1: Τα βλέπει ευχάριστα όμως τώρα, βλέπει τα πρώτα.
0: Εντάξει, φιλικά είναι. Ναι. Το θέμα είναι για μένα τα φιλικά είναι να τα βλέπει και να μην ξεφεύγει στην εκτίμηση ή στην αξιολόγηση από τότε φιλικά.
1: Εντάξει,
0: ειδικά τα πρώτα φιλικά. Όχι, έχει κάποιους που Παναγία μου και νευλέπετου.
1: Θυμούμε
0: απόψεις πέρσι.
1: Φέτος δεν έχουμε δει όμως.
0: Να πάρουμε την πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν, που στα πρώτα φιλικά, Παναγία μου, και δείχνει τίποτε.
1: Ναι.
0: Ελέα μας κάποιοι.
1: Έδειξε το τέλος.
0: Ναι, φιλικά τώρα, για
1: όνομα του Θεού.
0: Οι παίκτες είναι ακόμα σε βασικό στάδιο. Εδώ παίζουμε τα πρώτα επίσημα οι ομάδες μας.
1: Και λέμε,
0: στην ουσία είναι σε περίοδο προετοιμασίας ακόμα.
1: Βγείτε έξω, έχει 36-37 βαθμούς και βρέχει. Είναι καλοκαίρι. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Δεν βρέχει τώρα, η ώρα 11 να βρέξει.
1: Ναι, εντάξει, όταν θα τονιέσετε τέλος πάντων θα το καταλάβετε ότι είναι ακόμα νωρίς. Μην βιάζεστε. Αυτά είναι τώρα για να βγάλουν τα.
0: Άλλα είναι τα θέματα και τα προβλήματα.
1: Τι είναι πάλι.
0: Οι Αργεντινές ζαψές.
1: Απαναγία.
0: Έπεσε στην αγκαλιά μου, λέει, με την 70. Θυμάστε όσοι μας ακούτε καθημερινά.
1: Γιατί, ποια αγκαλιά.
0: Και έκλαιγε, λέει. Και από άγχος και από τη συγκίνηση στο τέλος.
1: Ο σύντροφός της που ήταν. Και έπεσε στη δική σου αγκαλιά.
0: Μπορεί να δούλευε, ήταν νωρίς το παιχνίδι.
1: Συγγνώμη, φίλε, βρήκε τώρα δουλειά. Δούλευε ο σύντροφός της.
0: Είχε κόσμο που δουλεύει ώρα 7 που το βάλαν το παιχνίδι χτες.
1: Και κάλεσε τον γείτονα να πάει. Πήγαινε βοήθα την γυναίκα μου.
0: Παράσταση.
1: Βοήθα την
0: γυναίκα. Έχεις γείτονα, λέει, έχεις σιός.
1: Γυρεύετε το λάθος μετά. Γυρεύετε το λάθος μετά.
0: Έκλαιγε στην αγκαλιά του από άγχος και συγκίνηση.
1: Δύο τελείες, μεγάλη παύλα. Βλέπεις ότι βλέπω.
0: Μπορώ να είναι ο correcto ratio.
1: Βλέπεις ότι βλέπω. Κάτι έγινε μετά και δεν δίνει το ρεπορτάζ.
0: Όχι, τι να γίνει μετά.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Μετά μετατρέπεται σε χαρά.
1: Τι είπε ο ίδιος. Εσύ τι θα έλεγες, κύριε Γιώργο.
0: Τι πράγμα.
1: Αν θα έπεφτει η Αργεντινέζα στην αγκαλιά σου, όλο άγχος και συγκίνηση, τι θα της έλεγες. Έλα, φυγε.
0: Όχι, να μην την βοηθήσει. Ήταν υπηρεσία, ορίστε, εδώ ήρθε η απάντηση.
1: Ποιος ήταν υπηρεσία?
0: Ο άντρας της.
1: Ο άντρας της ήταν υπηρεσία.
0: Δεν δούλευε και ο άνθρωπος.
1: Εσύ ήσουν σε υπηρεσία, όχι ο άντρας.
0: Όχι. Ήταν να την αφήσει την γειτόνισσα μόνη της που το άγχο να πάθει για τίποτε. Προφανώς είμαι τις δύο λόγια, εντάξει, την ώρα που έπρεπε κάμε υπομονή, τίποτα δεν τελειώσε ακόμα. Ναι. Μετά της είπε, είδες που σου είπα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Τώρα εσύ που, γιατί το.
0: Επειδή με ρώτησες.
1: Αντλείς από προσωπική εμπειρία όλα αυτά που λες.
0: Δεν έχω γειτόνισσα σαν Αργεντινέζα.
1: Ναι. Επειδή σε βλέπω έτοιμο να αναπαραστήσεις διαλόγους.
0: Όχι, προσπαθώ να αποκαταστήσω εδώ γιατί πήρες το αμέσως αλλού.
1: Εγώ το πήρα αλλού.
0: Ναι.
1: Έπεσε στην αγκαλιά μου. Έπεσε στην. Δεν τα βλέπεις. Πρέπει να τα λέω εγώ που είμαι πιο συγγραφέας από σένα.
0: Είναι μεταφορικό.
1: Τώρα γράφουμε ποίηματα.
0: Να μου πρέπει να σου πει, πήρε φορά και πήδησε πάνω.
1: Όχι, έγειρε πάνω μου. Κάτι πιο mild.
0: Το έπεσε.
1: Πιο...
0: Το μεταφορικό το έπεσε.
1: Σκόνταψε και έπεσε. Mm-hmm. Χαρά του ποδοσφαίρου κατά τα άλλα. Έλα 289, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
0: Σκύψε ευλογημένη.
1: Σε παρακαλώ. Σκύψε να πιάσει το τασάκι που έπεσε.
0: Ναι.
1: Και να ξανασηκωθεί, γιατί είμαστε σε υπηρεσία.
0: Και μετά φαντάζομαι, ξέρω εγώ, μπορεί να σου δω και ένα φιλιστό μάγουλο. Εννοώ, είδες, άντε κερδίσαμε, μπράβο που με βοήθησες. Από την Αργεντινέζα εννοώ στον άνθρωπο.
1: Είναι όχι από τον άνθρωπο στην Αργεντινέζα.
0: Όχι, αυτός είναι. Οι άλλοι τα είχαν ως προς το ευχαριστώ που με στήριξες, που μου είπες μήνες και να δεις το ποδόσφαιρο να τελειώνει ακόμα και το παιχνίδι έχει ακόμα δρόμο και δικαιώθηκε.
1: Να πω κάτι τώρα όμως.
0: Να πεις ό,τι θέλεις.
1: Περίμενε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί κάθε φορά που στέλνει μήνυμα ο κύριος εδώ πέρα με την Αργεντινέζα να μονοπολείται συζήτηση και να εργαζόμαστε εις βάρος του πραγματικού συντρόφου της.
0: Γιατί
1: αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μα συνεχίζεις να είσαι.
1: Ο σύντροφος της, ο άνθρωπος που πήγαινε δουλειά.
0: Ήταν υπηρεσία
1: λέει. Υπηρεσία. Τι υπηρεσία. Για να λέει, ήταν υπηρεσία σημαίνει ότι είναι και κάποιος. Ενώ δεν είναι. Δεν είναι γραφείο, ας πούμε.

0: Για την Ινή κοπέλα στέλνει μας ένας ακροατής ότι στέλνει μας που την αρχή του Μουντία αλλά ότι έχει μια από την Αργεντινή Ινή κοπέλα γειτόνισσα. Και είναι γειτόνισσα. Και ψες ο άντρας της Αργεντινέζας ήταν υπηρεσία.
1: Σε υπηρεσία Ελένη.
0: Βλέπαν το ποδόσφαιρο.
1: Υπηρετεί το κράτος.
0: Και συγκινήθηκε λέει και που το άχω και συγκίνησε αν κάτι ασέντομ. Τότε που δεν μπορούσε οι Αργεντινές που ασοφαρίσει για το γυρίσει.
2: Απίστευτο.
0: Και έπιαν το και πάει και δημιουργεί τώρα σενάρια να μας ακούει ο άνθρωπος που σχολάσε μου την υπηρεσία και να έχουν και προβλήματα.
1: Ναι. Αδίκως τα δημιουργώ τα σενάρια.
0: Όπως και
1: να.
0: Ναι.
1: Να πάμε σε δελτίο.
0: Είναι ώρα να πάμε σε... στο πρώτο αθλητικό δελτίο.
1: Έλα μέσα ρε Βιολάρη να το γιορτάσουμε.
0: Α,
1: ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ήρθαν οι εκπροσώποι. Ήρθαν οι εκπροσώποι.
1: Να το γιορτάσουμε. Μάλιστα. Το χάρηκες πες μου.
0: Καθόλου αποκλείεται.
1: Για όνομα του
0: Θεού. Είχα έναν άγχος εγώ δεν είπα τίποτε. Αλλά είχα έναν άγχος αμέν ενάρτου δύο άτομα αύριο δουλειά στο αθλητικό ή έθαρτου. Δύο. Λοιπόν, πρώτο αθλητικό δελτίο διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα που επιλέγει σήμερα ο Μιχάλης και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γελαρής. Ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας με Λόιτς Νεγκό για την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος με ουγγρικό διαβατήριο πέρασε χθες από ιατρικά και σήμερα αναμένεται ανακοίνωση. Ο Νεγκό είναι εν ενεργεία διεθνής με την Ουγγαρία μετρώντας 48 συμμετοχές, ενώ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με την Χαύρη στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας. Διάρκειας 120 λεπτών θα είναι το αυριανό τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με αντίπαλο την Κορώνα και Έλτσε. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας στο ζευγάρι Καϊράτ Σουτζιέσκα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Ομόνιας στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Την ήττα με 3-2 γνώρισε η ΑΕΚ στο δυνατό φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Καμορανέζη άνοιξε το σκορ με τον Ιβάνοβιτς και σοφάρισε 2-2 με τον Ιωάννου. Τα γκολ του δικέφαλου του Βορρά πέτυχαν οι Χατζίδης, Γερεμέγεφ και Τσάισον. Εκτός αποστολής από πλευράς ΑΕΚ για να προφυλαχθούν έμειναν Άντερ Έκεν και Σάμπορητ και ο Αμίν, ο οποίος μπήκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Νικηφόρο ήταν και το δεύτερο φιλικό του Απόλλωνα με γκολ του Ανδρέα Σίκη. Στα τελευταία λεπτά επικράτησε 1-0 της Ουτρέχτης. Σε παιχνίδι ο Πολωσάδα χρησιμοποίησε συνολικά 21 ποδοσφαιριστές. Δεν πήρα χρόνο ο Μόρκαν Μπράουν λόγω χτυπήματος στο μάτι και Όσμπολτ Κλίντον λόγω καταπώνησης. Με τα γραφικά το πλάνο περιλαμβάνει την απόκτηση ακραίου και κεντρικού επιθετικού αλλά και τον αντικαταστάτη του Γκόλτσο στην άμυνα. Η απόκτηση δημιουργικού μέσου αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα στο σχεδιασμό του ΑΠΟΕΛ. Ο Πεδρός έρχεται Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Όλα ανοιχτά για τις επόμενες προσαφαιρέσεις στο ρόστερ, όπως και το μέλλον του Μάιερ. Στόχος είναι όπως ολοκληρωθούν οι βασικές εκκρεμότητες πριν την αναχώρηση της αποστολής για Ολλανδία στις 25 Ιουλίου. Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, και από σήμερα ξεκινά σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν και τα εργομετρικά. Εν αναμονή της απάντησης του Λούκασεν, στον οποίο έγινε μια σημαντικά βελτιωμένη πρόταση, στην ΠΑΦΟ ρίχνουν το μεγάλο βάρος στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού να βάγει σε περίπτωση που Λούλου στις 3 δίνει η παφιακή ομάδα το δεύτερο της φιλικό με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Στην ΑΕΛ, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Γιάννικ Γκομής, ο οποίος υπέραψε 12μηνο συμβόλαιο, τρέχουν να ολοκληρώσουν τις επόμενες κινήσεις. Προφορική συμφωνία υπάρχει με Ζωάο Ταβάρες και εκτός απρόπτου θα είναι ο επόμενος. Στο πρόγραμμα προπονήσεων του Άρη στη Λετωνία σωματήθηκαν από χθες οι διεθνείς Καραλάμπους, Κορέα και Μπουράν.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αργεντινή και Κολομβία, συγγνώμη, Αργεντινή και Ελβετία εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Μουντιάλ μετά από ένα δραματικό παιχνίδι και έχοντας ξανά για μεγάλο πρωταγωνιστή το Μέση. Η Αργεντινή επέστρεψε από το 2-0 της Αιγύπτου και με 3 γκολ στα τελευταία στάδια του αγώνα πήρε το εισιτήριο για τους 8 που θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Οι Ελβετοί πήραν την πρόκριση κόντρα στην Κολομβία στην διαδικασία των πέναλτι αφού η κανονική διάρκεια και η μείωρη παράταση τελείωσαν χωρίς γκολ. Η σημερινή πρώτη μέρα χωρίς δράση στο Μουντιάλ, Πέμπτη με Κυριακή τα παιχνίδια της

0: τελικής φάσης, Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία. Μια σπουδαία μεταγραφή φαίνεται να έχει ολοκληρώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκό, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΣΥΠΑ. Οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και να γίνει ένας από τους πλέον πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες της Ευρώπης. Στα ημιτελικά του Wimbledon προκλήθηκε ο Τζόκοβιτς μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που διήρκησε πέραν των 5 ωρών. Επικράτησε 3-2 σετ του Φέλιξ Αλιασίμ και πέρασε στους 4 όπου θα αντιμετωπίσει τον νούμερο 1 στον κόσμο, Γιάννη Σίνερ. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Γάλλου τερματοφύλακα Ιλάν Μελιέ, ο οποίος αποχωρεί από τη Leeds μετά από 7 χρόνια παρουσίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
7: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
9: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
16: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα στα 15 σε πολύ λίγο συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 9. 29.50 θυμίζω καταγραπτά σας μηνύματα και για την δυνατότητα που σας δίνουμε να διεκδικήσετε υποτροφίες 5 στο σύνολο στο Global College για 3 προγράμματα, δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Global ονοματεπώνυμο και ηλικία στέλνετε στο 29.50. 24 Ιουλίου θα κάνουμε την κλήρωση, 5 οι τυχεροί που θα προκύψουν και ο καθένας διαλέγει όποιο από τα 3 προγράμματα που ανέφερα θέλει να αξιοποιήσει την υποτροφία του. Και οι 5 το ίδιο, για να καταλάβετε, εάν επιλέξουν, γίνεται. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε κάτι, προέκυψε κάτι, ούτε νομίζω είχαμε κάτι στο...
1: Εσωτερικά εννοείς?
0: Εσωτερικά, ναι, περιμένουμε. Εντάξει, έχουμε και φιλικό, επειδή είπαμε για φιλικά νωρίτερα, έχουμε έναν ακόμη σήμερα στις 3 το απόγευμα για την Πάφο. Με τη Γιάμπλονετς της Τσεχίας στην Αυστρία, όπου προετοιμάζεται. Είναι και η Πάφος στην ίδια, στο ίδιο στάδιο περίπου προετοιμασίας και στην ίδια ανάγκη, πιο νωρίς εννοώ να είναι έτοιμη. Είπαμε και οι 4 μας ομάδες αρχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από δεύτερον προκριματικών γύρο.
1: Η Πάφος που παίζει.
0: Τι εννοείς που παίζει?
1: Το φιλικό της εννοώ.
0: Στην Αυστρία, είπα τώρα.
1: Το είπες, το είπες. Ναι, ναι. Sorry.
0: Ναι, ναι.
1: Αυστρία. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: θα καταφέρουμε να δούμε κάτι?
0: Δεν υπάρχει ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση. Και χτες, λίγες ώρες πριν από το φιλικό του Απόλλωνα, μπόρεσε να έγινε εφικτή η παραγωγή και κατ' επέκταση η μετάδοση από τη Sita Vision πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, θα δούμε φιλικά. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βλέπουμε. Τώρα, αν δεν είναι τα πρώτα τα οποία γίνονται σε προπονητικά κέντρα, το θέμα είναι η παραγωγή, να μπορεί κάποιος δηλαδή τεχνικά να σου παρέχει το σήμα για να το φέρει στην Κύπρο στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Νομίζω θα δούμε ή θα δουν πολύ περισσότερο οι φίλοι αυτών των ομάδων και γενικότερα στη συνέχεια κι άλλα φιλικά. Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, καταγράφουμε αρκετές στο σύνολο μεταδόσεις και φιλικών παιχνιδιών. Από Ελλάδα το...
1: Διαμαντίδη διαβάζω.
0: Τι Διαμαντίδη?
1: Που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει, η επιστροφή του Διαμαντίδη...
1: Μεγάλη κινητοποίηση.
0: Τι ακριβώς έχει, τι θέση έχει πάρει?
1: Σε διοικητικό πόστο δεν έχω καταφέρει να βρω ακόμα τι είναι. Έχει από το πρωί που το διαβάζω. Διαβάζω και τις δηλώσεις.
0: Αν μπορεί να μην είναι επίσημο ακόμα γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Επίσημο?
1: Έκανε δηλώσεις.
0: Α, και επίσημο, ναι. Γύρισα σπίτι μου. Ορίστε.
1: Χαρούμενος πραγματικά, γιατί νιώθω ότι γύρισα σπίτι μου. Είναι σημαντικό ότι θα εργαστώ ξανά με τον coach Ομπράντοβιτς. Γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω.
0: Στο τεχνικό team δηλαδή. Μα είχε να ακολουθήσει τέτοια.
1: Διάβαζα για διοικητικό πόστο. Τώρα στο τεχνικό team είναι δίπλα του ο Μπατίστ βοηθός του Ομπράντοβιτς. Είναι στον πάγκο επίσης ο Αλβέρτης.
0: Ο Σερέλης έχει φυγεί.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Αταμάν.
1: Ναι. Τώρα θα πάει και ο Γιαννακόπουλος.
0: Ο Γιαννακόπουλος ήταν. Δεν ήταν ο Αλβέρτης?
1: Ήταν. Τώρα θα πάει και ο κύριος Διαμαντίδης.
0: Εντάξει, το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού περισσότερο πλέον έχει επισκιαστεί το θέμα του Διαμαντίδη, γιατί από ψες, με βάση δημοσίευμα στην Αμερική, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για τον Γιαμπουσέλε, για να καταλάβετε, μέχρι και χθες βράδυ το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα έλεγε ότι ήταν δύσκολη η περίπτωση,
1: ναι,
0: να συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, λίγες ώρες μετά, βγήκαν στην Αμερική και γράφουν ότι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έμεινε ελεύθερος από τους Bulls. Ήταν εκεί από τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τους Knicks. 30χρονος Γιαμπουσέλε, forward, επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 2 σεζόν που ήταν στο NBA.
1: Ναι.
0: Έπαιξε σε Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Σικάγο και θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό, έτσι λέει ο Μάικολ Σκότο. Δεν ξέρω αν είναι ο ανάλογος Φαμπρίτσιο Ρωμανό του μπάσκετ στην Αμερική.
1: Μπορεί.
0: Θα υπογράψει, γράφει ο κύριος, ο συνάδελφος ο Σκότο.
1: Α, συνάδελφος είναι δημοσιογράφος.
0: Δημοσιογράφος. Θα υπογράψει 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
1: 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τριετές συμβόλαιο. Και θα γίνει, λέει, ένας από τους 3 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και έφτασε χθες και ο Ιζακ Μπόγκα.
0: Ναι, αυτόν τον αμένα.
1: Μετά τον Φαλ και Μπαντιό νομίζω. Είχαμε γι' αυτό. Έφτασε χθες ο Μπόγκα, ο οποίος θα ανέβει και αυτός πολύ. Θα ανεβάσει και αυτός πολύ ποιοτικά τους πράσινους. Έχει ξανασυνεργαστεί νομίζω με τον Μπράντοβιτς. Γερμανός αυτός διεθνής. Ναι. Ζακ Μπόγκα. Και έλεγε και ο Πασπαλί, ο οποίος είναι στην Παρτιζάν τώρα.
0: Ο Ζάρκο.
1: Ναι, ότι είναι παιχταράς από όλες τις απόψεις ο Μπόγκα. Και είναι τρομερή προσθήκη. Άρα, κύριε Γιώργο, τα κανόνια του Ναβαρόνε που ήταν να κάνουν μπαμπού με χθες.
0: Εντάξει, ο Γιαμπουζέλε πάει για το πρώτο μπαμπού που μας είχε προετοιμάσει.
1: Ναι. Και Διαμαντίδης είναι κανόνι.
0: Ναι.
1: Κανονιά. Και ο Γιαμπουζέλε είναι κανονιά και ο Μπόγκα έφτασε. Σήμερα τι έχει ο DPG.
0: Έχει κάτι σήμερα.
1: Να δω τον DPG να απλώνει τα μεσοπέλαγα και τι στον κόσμο. Ξεκουράζομαι εγώ, ρε φίλε. DPG για να δούμε story. Παίζει πιάνο.
0: Ποιο σήμερα. Πιο ήρεμο διαγεί.
1: Κάπου είναι πάλι. Έχει
0: ηρέμησε μετά τον πρώτο μπαμ.
1: Έχει φλαμέγκο πίσω. Πιάνο. Ωπα, τι είναι, προειδιάζει κάτι άλλο.
0: Μα αφού είπε να πω προχτές ότι μετά μπορεί να γίνουν 2, μπορεί να γίνουν 3, μπορεί να γίνουν 4.
2: Περνάει και ο Μπαντιού πάει για ιατρικές, ναι, για εξετάσεις. Ο Μπόγκα πάει και αυτός για τέτοιες. Δεν το λέω ωραία.
1: Δεν το λέει, λέει.
0: Για
2: τον
0: ίδια που είσαι, λέει.
2: Το περιμένω να έρθει λίγο στο γραφείο, οκ. Άντε, για.
0: Α, για να μην αποκαλύψεις.
1: Τι είσαι, ρε. Μεγάλος.
0: Μάλιστα. Σε άλλα νέα της επικοινωνίας.
1: Άντε πάλι άλλα νέα.
0: Τι ήθελε να με μείνουμε εκεί, τέλειωσε να φύγουμε. Βλέπω εδώ νεότερα.
1: Πέμου.
0: Ο Μακρόν πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερτογάν και αυτή δεν τον άφησε. Και βλέπω και το βίντεο. Όντως.
1: Έχει, τραβηχτηκε.
0: Ναι, αλλά αυτό που με μένα με κάνει παραμετώ, ότι δεν ήθελε να της φιλήσει το χέρι, εγώ να το αντιληφθώ. Μετά.
1: Γι' αυτό στάθηκα.
0: Ναι, μετά που στείνονται για φωτογραφία, ο Ερτογάν γιατί κρατά το χέρι του Μακρόν.
1: Μήπως για να το φιλήσει εκείνος.
0: Μιλούμε γκραούς σερκές.
1: Εντάξει, και συνηθίζεται αυτό μεταξύ μεγάλων ηγετών.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, δεν είμαι του ρεπορτάζ, δεν λέω ότι βλέπω συχνά τέτοια, αλλά να κρατάνε το χέρι, δηλαδή οι δύο ηγέτες.
1: Περίμενε, ο ένας, ναι, ναι, ναι, το κρατάνε. Όχι, περίμενε ένα λεπτό.
0: Τι περίμενε, είδες το στιγμή όμως, σου λέω.
1: Εμπόδισε το Μακρόν να της φιλήσει το χέρι.
0: Φίλε, πάνω να το φιλήσει και βλέπεις ότι το τραβά, το αφήνει κάτω. Όχι, ας πούμε, δεν το θέλω. Του το καταλάβω το.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά στείνονται για τη φωτογράφηση με τις συζύγους τους.
1: Ναι.
0: Και κρατάει ο Ερτογάν το χέρι του Μακρόν. Μπα τσεκλά τώρα, αν πάει και σου φέρει τη γυναίκα του.
1: Όχι, όχι, το κρατάει τύπου εντάξει.
0: Ελά, σε παρακαλώ, τύπου εντάξει. Μήπου... Κρατά εδώ και καλά, μάλιστα είναι σφιχτά.
1: Τύπου εντάξει. Τουρκία-Γαλλία συμμαχία. Θέλει να περάσει το μήνυμά του.
0: Τούτο μας έλειψε τώρα.
1: Αλλά εντάξει, ήταν και ένα τύπου. Εντάξει, τώρα μην ευρεάσει, α πούμε, που δεν σ' άφησα
0: αυτό. Όσο λέω, κράτο, just thinking το.
1: Τι πήγε να κάνει, να μου φιλήσει.
0: Δεν μπορώ να σου κάνω τώρα στιγμή.
1: Ένα λεπτό να ξαναπάω πίσω το βίντεο να δω κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να δει.
1: Η κυρία Μπριζίτ.
0: Ένα ασχολήθηκε νομίζω. Αδιάφορον τη ήταν.
1: Φίλησε τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν τον φίλησε εκείνη. Η σύζυγο του Μακρόν.
0: Βλέπετε στο πρωτόκολλο. Περίμενε. Φιλιούνται μεταξύ τους κοπέλες.
1: Χειραψία, για... όχι. Χειραψία.
0: Όχι, κάνουν και μια τσίντο τύπου που τα είχα να σε φιλήσω, αλλά πάει το μάγουλο δίπλα από το μάγουλο παράλληλα. Μετά πάει να φιλήσει το χέρι της, το τραβάει. Ο Ερτογάν ούτε καν κοντεύει τη σύζυγου του κυρίου Μακρόν. Μια χειραψία αντιπική.
1: Εντάξει.
0: Και πάμε στο φωτογράφηση, και αντί να πιάει ο Ερτογάν το χέρι του,
1: ναι,
0: της γυναίκας του και ο Μακρόν της δικής του, κρατάει ο Ερτογάν σφιχτά το χέρι του Μακρόν.
1: Ναι.
0: Χάλασε ο κόντου.
1: Ο Μακρόν κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να επιμείνει και με ένα αμήχανο χαμόγελο άφησε το χέρι της Εμινέ Ερντογάν και στράφηκε ξανά προς το σύζυγό της. Η δε κυρία Ερντογάν στράφηκε προς την κυρία Μπριζίτ Μακρόν ακουμπώντας τη φιλόξενα στην πλάτη για να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη φωτογράφηση. Ο τουρκικός τύπος κάνει σήμερα λόγο για βέτο της Εμινέ στον Μακρόν.
0: Βέτο. Ναι. Σιγάλαμε του γύρισε
1: γράφει και ο Τζουμ Χουριέτ.
0: Και η τσέντα, ή το παπούτσι.
1: Φοβερό. Εντάξει. Ολοκληρωθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Μπράβο κύριε Γιώργο. Μ' αρέσει.
0: Εμάντι με.
1: Τέλος τον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών από τη ΔΟΕ. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά είναι επίσημο, τα σχόδια, κύριε Γιώργο.
0: Επίσημο.
1: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας γίνεται γνωστό ότι η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν είναι πλέον σε αναστολή. Η πολιτική αλλάζει για πρώτη φορά από το 2022, όμως όχι σε όλα. Αλλάζει όσον αφορά τους αθλητές. Θα μπορούν να αγωνίζονται στις διοργανώσεις εφόσον πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις ντόπινγκ που έχει θέσει η ΔΟΕ απέναντι στην ό,τι είχε γίνει με τη Ρουσάντα. Θυμάσαι.
0: Ένα λεπτό. Ο αποκλεισμός τώρα ήταν λόγω του.
1: Και του πολέμου.
0: Του πολέμου.
1: Και των κρουσμάτων.
0: Α.
1: Okay. Τώρα, μένει ανοιχτό ότι αν θα επιτραπεί η ρωσική σημαία, ο εθνικός ύμνος και άλλα σύμβολα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ δεν θα προσκαλούνται Ρώσοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι.
0: Καλά, θα επιτρέψει στους αθλητές της χώρας να λάβουν μέρος και δεν θα παρελάσουμε τη σημαία του ΖΕΙ.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάνε.
1: Οι Ρώσοι λοιπόν αθλητές μπορούν πλέον να επιχειρήσουν να προκριθούν. Οι διεθνείς ομοσπονδίες αποφασίζουν με ποιους όρους θα αγωνιστούν και η ΔΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αργότερα αν θα εμφανίζονται ως Ρώσοι με σημαία και ύμνο ή υπό κάποιο ουδέτερο καθεστώς.
0: Να πω το πράγμα, ρε φίλε.
1: Προφάσισα να
0: κάνουν. Εγώ δεν διανοούμαι ότι Ρώσος αθλητής ή οποιασδήποτε άλλη χώρα σε ανάλογη περίπτωση
1: ναι.
0: θα του πει εντάξει, δικαιούσε πλέον, έρετε το εμπάρκο, τι είναι το αποκλεισμό, αλλά έλα και με βάλει ναι. την σημαία τη χώρα σου. Έλα κάτω από τη χώρα Χ.
1: Ναι. Φαντάσου ότι στην επίσημη ανακοίνωση τη ΔΟΕ. Έχει μέσα παράγραφο που αναφέρεται στις απαιτήσεις αντιντόπινγκ με ειδική ανάλυση στην επίσημη ανακοίνωση. Έτσι. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει ερώτημα το οποίο απαντάει εδώ, η ίδια το θέτει, η ίδια το απαντά, αν έχει αλλάξει η θέση της αναφορικά με τη Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία. Και η πρώτη απάντηση, η πρώτη λέξη είναι όχι, τελεία. Και μετά εξηγεί.
0: Εξηγεί όμως ότι λόγω είναι αθλητές, είναι κάτι άλλο και.
1: Ναι. Οπότε αυτό το breaking news, κύριε Γιώργο.
0: Να δούμε αν αλλάζει και σε άλλο επίπεδο.
1: Θα δούμε, ναι. Εντάξει.
0: Ενώ σε ομαδικά αθλήματα θα ακολουθήσει μετά τη ΔΟΕ, ας πούμε, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι μπασκετικές ομοσπονδίες και όλα αυτά.
1: Κοίταξε, είναι μια εξέλιξη πολύ σοβαρή. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει, όπως είπες και εσύ, τώρα να εξεταστεί από τους Ρώσους, αν και εφόσον. Θα τους επιτραπεί, δηλαδή από τη στιγμή που τους ανοίγει την πόρτα να προκριθούν, ως τι θα αγωνίζονται.
0: Εγώ νομίζω αν δεν θα είναι δώρον άδωρον.
1: Από τη σημαία τους και την χώρα τους, ας πούμε. Ναι. Ενώ αυτά τα πράγματα, η μία εξέλιξη οδηγεί στην άλλη, αναπόφευκτα με έναν τρόπο. Τώρα, θα δέχονται οι Ρώσοι όσοι προκριθούν να πηγαίνουν να αγωνίζονται με άλλη σημαία υπό άλλο καθεστώς και πώς θα γυρίσουν πίσω στη Ρωσία μετά. Ενώ δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Λέει ο 92, οι Ρώσοι πάνε με ουδέτερη σημαία.
1: Αξι, παιδιά, δεν τα
0: λέω. Είναι στο ατομικό, α πούμε, Ρώσος αθλητής που πάει να παίξει το Wimbledon, α πούμε, τώρα. Ή σε διοργανώσεις που είναι εθνικές ομάδες. Για να μην νομίζετε, γράφει, ότι μην νομίζεις ότι δεν πάνε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Καλά, δεν είπε κανείς ότι δεν πάνε, αλλά.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων που παρουσιάζονται οι εθνικές ομάδες των. Ή ομάδες των χωρών, οι αποστολές και όλα αυτά. Δεν ξέρω, εγώ για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη να δω, ας πούμε, να ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να παρελάβουν οι αθλητές και μετά την κάθε μια χώρα να παρελάσει μια χώρα Χ, για παράδειγμα. Και αντί τη σημαία της χώρας, ας πούμε, να κρατάει την Ολυμπιακή μόνο σημαία, κάπως έτσι, με τους κύκλους.
1: Θα δούμε. Εντάξει, είναι μια... δεν είναι πλήρης αποκατάσταση της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς, αλλά είναι ένα άνοιγμα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Μπορεί να είναι άνοιγμα, μπορεί και να είναι απλά να φύγει η ευθύνη από πάνω μου, κάπως έτσι. Τάχα, θέλεις έλα, αλλά με αυτούς τους όρους για να μετά να φαίνεται ότι εσύ δεν έρχεσαι.
1: Είναι λίγο, γίνεται λίγο, δηλαδή γράφει τώρα το ρεπορτάζ που βρίσκω, ας πούμε, και άλλα, ότι θα γίνεται η επιλογή τους με αυστηρά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά τους, τις αξίες που εκπροσωπούν και τη συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς της ΔΟΕ.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει για όλους,
1: λέει. Θα κριθεί ένα στοιχείο, λέει, κρίσιμο στοιχείο, θα είναι να κριθεί ότι είναι ουδέτεροι και δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο που συνεχίζεται. Δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ τώρα, έτσι.
0: Yeah. Δεν μπορούμε να του βάλουμε κανέναν
1: πλανήτη. Μην περιμένετε ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις.
0: Δεν μπορούσαμε τη δήλωση που υπογράφαν Επικαιρώντης στις κατάστασεις με τα αυτόματα διαζύγια, ρε.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ναι, που ήταν η δήλωση με τα μέλια στην Ελέγα.
1: Ναι, αυτή είναι για, το, για τα κομματικά.
0: Οι κομματικά, ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούν να υπογράφουν, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκοσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό δίωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
5: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.
9: δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
14: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Τελική ευθεία. Επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. 38 λεπτά συμπληρώσαμε μετά τις 9. Να πω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε, το νεότερο που μας έδωσε ο Μιχάλης για την απόφαση της ΕΔΟΕ σε σχέση με τους Ρώσους αθλητές. Απόφαση ναι μεν, αλλά για το πώς θα μπορούν να αγωνίζονται, για παράδειγμα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, αν θα ξεπεραστεί αυτό το θέμα με τον αποκλεισμό. Λαμβάνω εδώ και κάποια μηνύματα από φίλους. Καλημέρα, Γιώργο. Μας ενημερώνουν ότι και λίγων καιρών πριν από τον ολικό αποκλεισμό της Ρωσίας από τη ΔΟΕ, Ρώσοι αθλητές είχαν αγωνιστεί σε κάποιες, είχαν λάβει μέρος σε κάποιες οργανώσεις κάτω από τη σημεία της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Okay.
0: Ίσως
1: να επιστρέψουν έτσι.
0: Να είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ναι, αλλά αυτή η εξέταση φρονημάτων, όπως είπες και εσύ, είπε, είναι λίγο.

0: εντάξει.
1: Ναι, είναι μια. Ξεκινώντας, ας πούμε, ή βλέποντας δηλαδή το νεότερο, λες, α, εντάξει, ξεπεράστηκε, ναι, δεν υπάρχει πλέον αποκλεισμός και όλα αυτά. Διαβάζοντας με βάση τα στοιχεία που μας έδωσες, είναι κάπως το, για την ώρα τουλάχιστον, στο ναι μεν αλλά.
0: Ξεκαθαρίσει και να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, στο ναι μεν αλλά.
0: Σιέλης υπέγραψε τον Όφη.
1: Ποιος.
0: Σιέλης.
1: Ο Σιέλης. Α, ο δικός μας.
0: Πρώτος στόχος, γνωρίζει καλά ο προπονητής.
1: Μα γιατί μιλάς έτσι, ναι, φάσε τίποτε μυστικό να ανυπόγραψε, δεν ξέρω.
0: Μας ακούει το σήμα. Κύπριος κεντρικός αμυντικός, συμφώνησε διαιτές συμβόλαιο με τους μελανόλευκους. Ποιοι είναι οι μελανόλευκοι?
1: Μελανόλευκο, έτσι σας λένε. Το μελανούρι μου, το τραγούδι.
0: Και θα μεταβεί άμεσα που στο Ηράκλειο για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του. Στον Πανετολικό ήταν, λέει.
1: Στον Πανετολικό ήταν, ναι.
0: Από Έλευε, Ξελεύσκη, Σόφια, για να δω. Δύο χρόνια.
1: Δεν τσαφήκεται παιχτινά.
0: 114 συμμετοχές, δύο γκολ στον Κυπελούχο Ελλάδα.
1: Κυπελούχο Ελλάδα. Πε τώρα να γεμώσει το στόμα σου στον Κυπελούχο Ελλάδα.
0: Σας δώσαμε για αυτή την είδηση.
1: Μάλιστα.
0: 26χρονος, κεντρικός αμυντικός. Μάλιστα. Έχω και άλλη είδηση να δώσω.
1: Για δώσε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θα μα τη δώσει.
0: Αλβάρο Αρμπελόα, προπονητής της Φούλαμ.
1: Αλβάρο Αρμπελόα. Που ήταν στη Ρεάλ τώρα.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
1: Που είναι πρωτοβουλίστη.
0: Στη Φούλαμ. Με τους Λονδρέζους.
1: Στη Φούλαμ που είναι τώρα.
0: Να το ανακοινώνουν. Πριν λίγη ώρα. Είχε. Welcome to Fulham, Alvaro Arbeloa.
1: Τιμή μου να βρεθώ σε αυτόν τον επίπεδο με τη Fulham. Το πιο παλιό σύλλογο του Λονδίνου.
0: Μπαίνεις στο ρεπορτάζ τώρα.
1: Προσθέτω, πάρω στον ενθουσιασμό μου.
0: Ναι, πες το.
1: Μάλιστα. Είναι.
0: Αυτό έδειλωσε όλο και όλο.
1: Ναι, νιώθω την ευθύνη.
0: Για τους Cottagers.
1: Μάλιστα. Ναι. Και ευχαριστώ τη διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε. Είναι ο διάδοχος του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος έφυγε και πήγε στην Μπενφίκα.
0: Μάλιστα.
1: Που από εκεί έφυγε ο Μουρίνιο και πήγε στη. Κοίταξε.
0: Άκου ντόμινο.
1: Φεύγει ο Αρμπελόα για να πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Φεύγει ο Μάρκο Σίλβα για να πάει να αντικαταστήσει
0: τον
1: Μουρίνιο στην Μπενφίκα. Και αυτό που ήταν στη Ρεάλ και πήγαινε ο Μουρίνιο και προκάλεσε όλο αυτό που το αλυσίδα εννοώ, φεύγει και πάει στη Φούλαμ να αντικαταστήσει τον.
0: Έτσι
1: τον Σίλβα που πήγε να αντικαταστήσει τον άλλο στην Μπενφίκα.
0: Ο ένα αντικαθιστά τον άλλο, και Γιώργο. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει ένθετο και να μας δώσει και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Το λες και ιστορικό. Είναι το πρώτο το οποίο θα συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Ιστορικό και για τον αριθμό ρεκόρ σε συμμετοχές, αφού 48 εθνικές ομάδες θα λάβουν μέρος αντί των 32 που συμμετείχαν με την προηγούμενη μορφή διεξαγωγής. Αλλαγή η οποία αυξάνει και το συνολικό αριθμό αγώνων της διοργάνωσης σε 104 από τις 64.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Α, μιλάω.
1: Για πες.
0: Κύριε Γιώργο, από Κρήτου Τέρα.
1: Κρήτου Τέρα, γιατί πας.
0: Μέχρι Φαράγγι του Άβακα δεν κινεί. Είναι όλα καθαρά.
1: Είναι καθαρά. Όποιος θέλει μπορεί να κινηθεί άνετα.
0: Κάτω ακουρδάλια, πάνω ακουρδάλια, δόθε ακουρδάλια. Κύθε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα προβληματάκι στον Κάθηκα.
1: Τι πρόβλημα
0: έχει. Ναι, βλέπω. Έχει ένα μποτιλιαρισματάκι.
1: Ο Κάθηκα.
0: Κάτι έχει εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Καμιά εκδρομή.
0: Καμιά εκδρομή μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε. Σας βγάζω και λίγο εκτός. Για να δείτε ότι έχει κι άλλη Κύπρο.
1: Ναι.
0: Λεμεσός, κύριε Γιώργο.
1: Μα και μπλέκονται όλοι στον ίδιο δρόμο και έχουν και παράπονο μετά. Ότι,
0: όλοι εδώ οι Λεμεσός είναι κόκκινοι. Από τα κάτω πολεμίδια μέχρι την παραλία Μαρίνα κτλ. Είναι όλα κόκκινα.
1: Ναι.
0: Στη μέσα γειτονιά έχει τροχαίο. Κοντά στο ζωολογικό κήπο βλέπω έχει τροχαίο. Στον παραλιακό πάνω βλέπω ότι έχει τροχαίο.
1: Είδαμε να γίνει, έχει κάπου

0: Ζητροχαιό.
1: Και στη Λεμεσό, στη Μαρίνα της Λεμεσού είναι κατά κόκκινο. Θέλετε να ξαναπάω Κουρδάλια, Κρητιτέρα κτλ.
0: Εντάξει.
1: Αυτά για την Λεμεσό. Ερχόμαστε. Γεράσα, Αγία Παρασκευή, εκδρομικός χώρος, ωραίος. Πελένδρη, για να φτάσουμε Στρόβολο.
0: Μπορεί να είναι κάπου πιο κοντά.
1: Τι εννοείς?
0: Ενώ που το Πελέντρι και το εκδρομικό χώρο πετάχτηκε στο Στρόβολο.
1: Είναι η ανηφόρα. Πήρα την ανηφόρα και πήγα. Έχουμε κίνηση, κύριε Γιώργο, στο Στρόβολο. Έχουμε κοντά στο εμπορικό κέντρο ξανά. Και χτες είχαμε κίνηση στο ίδιο σημείο, κοντά στο εμπορικό κέντρο.
0: Είναι λογικό. Πάει ο κόσμος στο εμπορικό κέντρο. Πού
1: ναι,
0: να πάει.
1: Είναι λογικό. Έχουμε κίνηση μέσα στη Δασούπολη. Έχουμε.
0: Δασούπολη.
1: Έχουμε κίνηση και μάλλον ένα μικρό, όχι δεν είναι, ευτυχώς δεν είναι ατύχημα, αλλά έχει κίνηση Σπύρου Κυπριανού. Είναι νομίζω εκείνη η οποία καταλήγει στο μεγάλο νοσοκομείο, να μην λέω τώρα.
0: Στο μεγάλο νοσοκομείο.
1: Ναι, το ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Το ξενικό.
1: Μπράβο. Αυτά για Αποστρόβολο και Λευκοσία γενικότερα.
0: Εκεί που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Ένα μου πεις
1: εμένα. Είσαι μεγάλος.
0: Έμα είμαι.
1: Και Σπύρου Κυπριανού. Με διγενεία Κρήτα και εκεί έχει πρόβλημα, οπότε έχετε το νου σας. Κέντρο Λευκοσίας, εκεί που είναι η γκαλερί, όχι εντάξει είμαστε εκεί. Okay. Γνωστή γκαλερί, Λεβέντη, δεν έχει κάτι. Συνήθως έχει κίνηση εκεί.
0: Είναι η ώρα νομίζω τέτοια.
1: Και Λάρνακα δεν βλέπω κάτι.
0: Αμόχωστο, μου σηκώνουμε πολύ διακοπές.
1: Όχι, όχι,
0: τίποτα. Ησυχά.
1: Θα πάμε αμόχωστο από αύριο, να ξεκινήσω από εκεί, ωραία ιδέα. Αυτά.
0: Μάλιστα, αυτά και για την κίνηση στους δρόμους. Δεν φτάνει που η Λεμεσός είχε πρόβλημα από πριν, λέω 32. Τελευταία έκαναν και κάποια έργα στους δρόμους που έκαναν τα πράγματα πολύ χειρότερα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Είμαστε μια
1: είστε
0: χώρα
1: όμως.
0: Με...
1: είστε όμως. Είδα προχθές τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία και τα συνεργεία που βγήκαν στον δρόμο για να βάψουν τους δρόμους.
0: Να πού, πού,
1: την
0: πού,
1: πιο
0: πού.
1: Λογική ώρα του κόσμου, 8.30 ώρα το πρωί, κύριε Γιώργο, στην ώρα του τα συνεργεία βγήκαν στους δρόμους της Λεμεσού να βάψουν.
0: Εσύ 8.30 το πρωί πού βρέθηκε στη Λεμεσό?
1: Έκανα ρεπορτάζ, κύριε Γιώργο. Δεν χρειάζεται να είμαι.
0: Α, είχες άνθρωπο, είχες πληροφοριοδότη.
1: Και αμέσως ξεκινήσανε να φωνάζουν γιατί βγήκαν τέτοια ώρα και τα λοιπά.
0: 8.30 το πρωί να βάψουν. Τι να βάψουν?
1: Τα άσπρα στους δρόμους εκεί.
0: Να σπρίσουν τους τείχους.
1: Ναι, που βγαίνεις, ας πούμε, προς
0: τα έξω. Αν και μπάσκα τώρα που ασπρογιάζαμε.
1: Αυτά τα κάνατε όταν ήσασταν στο στρατό, κύριε
0: Γιώργο. Όχι, ρε, σπίτια που ασπρογιάζαν το Πάσχα, δεν ξέρω.
1: Αμέσως. Δηλαδή έχει πέσει όλο το βάρος στη Λεμεσό και υπάρχουν και παράπονα.
0: Επίσης από τον 32, πριν που λέγαμε για τις τιμωρίες, όχι να μείνει λέει η τιμωρημένη Ρωσία, η μόνη χώρα που έκαμε εισβολή τα τελευταία 70 χρόνια από ό,τι θυμάται.
1: Θυμάται ο ίδιος.
0: Μη δώσει το κακό παράδειγμα, λέει σε Τουρκία, Αμερική και άλλους.
1: Ναι.
0: Όντως έκαμε άλλη εισβολή.
1: Όχι, δεν έχει γίνει. Νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Αυτά και για τα θέματα με τους δρόμους και τις εισβολές γενικότερα. Πάμε να δούμε αν βγήκε κάτι έτσι. Δεν έχουμε για την ώρα σήμερα, για την ώρα οτιδήποτε νεότερων. Συνήθως πρώτος είναι ο Άρης που ανοίγει το χώρο καθημερινά. Συνήθως τον ανοίγει με αποχωρήσεις. Κάποια στιγμή ελπίζουν ειδικά και οι φίλοι του να τον ανοίξει σε κάποια μέρα και μετά και με προσθήκες, όχι μόνο.
1: Εντάξει, επειδή ήταν πολλές, νομίζω, ίσως να μην έχει σήμερα κάτι. Σε αποχώρηση εννοώ.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω από πού θα προέρθει η πρώτη κίνηση της σημερινής μέρας. Πάντως για την ώρα, εντάξει, είναι λογικό να εκτιμά κάποιος για το ρεπορτάζ της Ομονίας.
1: Τι ωραία.
0: Τι έχει.
1: Τι ωραία. Άλλο πράγμα. Θα σου πω μετά. Τελείωσε την κουβέντα σου.
0: Ναι, είναι λογικό να περιμένουμε σήμερα. Εξέλιξη στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας, αλλά κανένας δεν ξέρει εάν θα προλάβει, αν όλα εξελιχθούν όπως είναι οι εκτιμήσεις στην Ομόνοια, θα προλάβει κάποιος άλλος και να ανακοινώσει κάτι νωρίτερα. Για πες τώρα.
1: Γιατί δεν είπες καθόλου για τα δάκρυα του Μέση?
0: Τι?
1: Γιατί
0: δεν,
1: είσαι, δεν μπορείς να πεις κάτι, δεν μπορείς να κάνεις καμιά αναφορά, έτσι.
0: Το πρωί είπα
1: γιατί
0: ότι μετά τον αγώνα,
1: γιατί
0: είχαμε έντονες στιγμές.
1: Γιατί
0: της
1: όμως?
0: Απογοήτευσης, της χαράς και όλα αυτά.
1: Γιατί μπορεί να κλαίει ένας ποδοσφαιριστής σαν το Μέση μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Είδα σε διάφορα έτσι κάνοντας την γύρα μου στα μέσα, τα διαδικτυακά, τον ίδιο τίτλο και το ίδιο θέμα. Μάλιστα. Ο λόγος που ο Μέση έβαλε τα κλάματα.
1: Θέλω να μου πεις χωρίς να διαβάσω το ρεπορτάζ.
0: Χωρίς να διαβάσω το
1: ρεπορτάζ. Να δω αν είσαι λίγο άνθρωπος, αν έχεις μέσα σου ψυχή.
0: Ναι, χωρίς να διαβάσω το ρεπορτάζ ή εμένα με ρώταν κάποιος, μα γιατί. Κλαμουρίστηκε ο Μέση.
1: Σε ρώτησα μόλις τώρα.
0: Ναι, θα του έλεγα ότι θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση ανθρώπινου οργανισμού ενός ανθρώπου που ευρέθηκε τόσο πολύ κοντά στο να αποχαιρετήσει παγκόσμιο κύπελο, στο να επομιστεί το βάρος ευθύνης για τον αποκλεισμό της χώρας του από το χαμένο πέναλτι, άθελα του βέβαια, και που στο τέλος σε κατάφερε από αρνητικός πρωταγωνιστής να γίνει.
1: Ακόμα και τώρα, τι μένος έχεις. Ακόμα και τώρα, σε μια ανθρώπινη στιγμή του Πούλγκα, ρε φιλέ, σου βγαίνει κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο.
0: Του λέω, μα με κατάλαβες. Είναι απολύτως φυσιολογικό για έναν ανθρώπινο οργανισμό, είπα, ενός ποδοσφαιριστή στην προκειμένη περίπτωση, που ευρέθηκε τόσο πολύ κοντά στο να χάσει ένα μεγάλο στόχο, αν το πάρουμε καθαρά από αθλητική άποψη, στο να επομιστεί άθελα, του είπα, το βάρος από τη στιγμή που έχασε το πέναλτι και θα γινόταν συζήτηση, και κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να περάσει από αυτόν το στάδιο στο στάδιο του ήρωα για τη χώρα ή του πρωταγωνιστή.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Δεν βλέπω άλλο λόγο για τον οποίο μπορούσε να βάζει τα κλάματα στο τέλος.
1: Ήταν, λέει, μια στιγμή απελευθέρωσης.
0: Χαίρομαι πολύ. Πρέπει να πατήσω για να το διαβάσω. Για
1: όχι, το δίνω εγώ. Απλά ήθελα να δω πώς πέφτεις μέσα.
0: Μάλιστα. Έπεσα.
1: Όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης.
0: Ναι, φίλε, σου βγαίνει η πίεση και μπορεί να αντιδράσεις με διάφορους τρόπους.
1: Και μετά είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίχτες μου.
0: Okay.
1: Τα συναισθήματα εξεράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου.
0: Έτσι. Αυτό λογικό, είναι. Ρε φίλε. Απόλυτα λογικό. Εκτός φυσικά αν είναι ένα ρεπορτάζ που θα μου αποκαλύψει ότι ξέρεις.
1: Όχι, ήταν δήλωση του.
0: Ναι, πριν το παιχνίδι, ας πούμε, είχε ένα δικό του πρόσωπο ένα πρόβλημα και του βγήκε κάτι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο μας έχει δώσει πολλές φορές έτσι στιγμές.
1: Σίγουρα.
0: Το να ξεσπά ένας παίχτης μετά από τόση ένταση, και πίνουμε για όποιον και όποιον παίχτη. Ενώ όλοι το εβίωσαν. Είδαμε αντιδράσεις και από την πλευρά της Αιγύπτου, ενώ που ήταν καθαρά η απογοήτευση. Είδαμε και αντιδράσεις που είτε χαράς είτε με το δάκρυνα, ενώ το κλάμα. Μπορεί και άλλοι παίχτες θεωρώ ότι ευρεθήκα στο ίδιο σημείο. Αλλά για το Μέση είπαμε, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Άρα δεν θεωρώ ότι όποιον και να ρωτούσες, δεν νομίζω να ήταν δύσκολο να σου απαντήσει. Να εκτιμήσει και να σου απαντήσει.
1: Πάμε.
0: Πού να πάμε.
1: Με ποδοσφαιρικό χρώμα συνοδεύτηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Τι έγινε πάλι.
1: Θες να φύγω, ρε φίλε.
0: Όχι, έτσι για σένα που λέω. Απλά πήγα να συζητήσουν για κάτι πολύ σημαντικό.
1: 8 λεπτά πριν να σημάνει το τέλος, θες να με κάνεις να φύγω.
0: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, στην ανάγκη να μου το κάνεις, πρέπει να βάλω να μου δίνω 17 λεπτά τα τραγούδια σου και να το κόψω στη μέση.
1: Με ποδοσφαιρικό χρώμα συνοδεύτηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Αλίμον.
1: Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάμερ.
0: Μα του μέσα ακόμα.
1: Ναι, είναι αυτό λογικό.
0: Είναι παρατήθηκε εντό. Ξέταρ να παρατήθηκε.
1: Τέλο, όχι, φεύγει. Λογικά είναι σε μετάβαση. Και ο Νορβηγός ομόλογός του, Γιόνας Γκάρ Στόρε, έκλειψαν τις εντυπώσεις με μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πεις την κίνηση.
0: Εγώ, για να δώσω το ρεπορτάζ.
1: Οι δύο ηγέτες πόζαραν φορώντας τις εθνικές φανέλες των χωρών τους εν ώψη της αναμέτρησης για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου, οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.
0: Ξέρω και εγώ δύο, όχι πρωθυπουργούς, που φορέσαν τη φανέλα της αγαπημένης τους εθνικής.
1: Ρεπορτάζ τέλος.
0: Και κάμα διαφημιστικών για να μας προσκαλέσουν στη βραδιά του τελικού. Και μας είπα, δεν ξέρουμε αν θα είναι οι πρωταγωνιστές των δύο εθνικών ομάδων στον τελικό. Ο ένας εφηγενίδη, ο άλλος αχά ήταν ψες. Εντάξει.
1: Για ποιους λες,
0: ρε. Ναι, άστο. Όσοι είδαν βίντεο ή θα δουν να καταλάβουν.
1: Ποιο βίντεο, ρε.
0: Ναι, να κυκλοφορήσουν.
1: Ένα βίντεο με δύο. Οι οποίοι τι.
0: Παραγωγούς του Sport FM.
1: Φόρασαν φανέλες.
0: Ναι. Το δύο αστεριών.
1: Εθνικών ομάδων φανέλες.
0: Ναι, και των αστεριών.
1: Ναι.
0: Και.
1: Τι
0: προετοιμάζα μας για τη βραδιά του τελικού να πάμε στο.
1: Καλά, και δεν θα είναι εκεί οι ίδιοι.
0: Ήδη θα είναι εκεί. Τα αστέρια τους ήδη ο ένας έφυγε.
1: Οι φανέλες προμήνυαν τον τελικό.
0: Οι φανέλες προμήνιαν ή εδήλωναν την επιθυμία του καθενός. Ναι.
1: Ο ένας από τους δύο είναι μέσα.
0: Ψες σε κάποια στιγμή, όταν ακόμα το σκορ πλησιάζαμε στο τέλος, δεν βόλευε ούτε το δεύτερο αστέρα. Λέω να θέλουμε γυρίσματα πάλι αύριο.
1: Για να έχουμε άλλες
0: φανέλες. Να αλλάξουμε, δεν τόσο να κάνουμε το γύρισμα.
1: Άρα θα κάνεις γύρισμα για τη φανέλα που δεν θα είναι στον τελικό.
0: Όχι, τώρα εντάξει.
1: Το αφήνουμε.
0: Ισχύει. Γιατί λένε δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί οι δύο μέσα, εμείς θα είμαστε εκεί.
1: Α.
0: Εμαλεφήκαν και οι δύο.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να αλλάξαμε λίγο, το σενάριο.
1: Κάπου πρέπει να έχασα κάποιο βίντεο εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν βγήκε ακόμα το
1: βίντεο. Πώς το είδες εσύ αυτό στα social media γιατί δεν το είδα εγώ?
0: Δεν το είδα στα social media. Το είδα γιατί ετοιμάστηκε, το είδα γιατί συμμετέχω σε κάποια στιγμή μέσα.
1: Α, όχι με φανέλα. Πες το ότι σε βάλανε πάλι στη μέση.
0: Ναι, χρειαστήκαν
1: να παίξει σε βίντεο στα social, σαν δεν έχει social. Πες το πουλάκι.
0: Ναι, χρειαστήκαν λίγο χρόνο για να καλύψουν και ποιον να βάλουν, βάλαμε εμένα.
1: Χρόνο να καλύψουν ή συντονισμό, ας πούμε, μεταξύ των δύο, παιδιά, ήρεμα. Έχουμε εκδήλωση.
0: Όχι, μα δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, okay.
0: Και δεν ξέρω αν βγήκε ήδη το.
1: Εσύ εμφανίζεσαι ως τρίτη φανέλα ή.
0: Όχι, με τη φανέλα τη δική μου, τη φορά καθημερινή.
1: Industrial.
0: Όχι, ρε, δισκέτα νέτα, ούτε καν.
1: Ναι. Okay. Έγινε προετοιμασία, ξέρω εγώ, κάνα make-up, κάτι.
0: Όχι, βγήκα από την ερχομή και μου κάνω αυτό το πράγμα, ελάττυπα του.
1: Είσαι έτοιμος, γεννημένος.
0: Ναι, όνομα του
1: Θεού. Απίστευτο, ρε
0: φίλε. Ναι, ναι.
1: Και πού θα έχουμε τη χαρά να το απολαύσουμε αυτό? Πού μπορούμε, βγήκε, δεν βγήκε, πει στον κόσμο, ας
0: πούμε. Να ρωτήσω, να μάθω αν βγήκε.
1: Δηλαδή κάτι πρέπει να χάσα εγώ.
0: Ναι.
1: Πού να δω, να δω στα social media του Κιρ Στάμερ, μήπως το κάνει κανένα.
0: Ο Στάμερ αποκλείεται.
1: Κανένα repost, να δω DPG, μήπως είδε κάτι.
0: Ούτε, δεν νομίζω.
1: Sport FM και 24 Sports. Έχει ιστορία, ένα λεπτό.
0: Έχει, ένα.
1: Ζήσεις, βρίζας, βλέπω.
0: Όχι.
1: Γκομής.
0: Όχι.
1: Η FIFA, ο Τραμπ. Πήγαν οι διοργανωτές να ξεκουραστούν. Giveaway. Δεν παίζει κάτι.
0: Ακόμη, μπορεί να μην είναι έτοιμο ακόμα. Μπορεί να.
1: Ανόρθωση, ρόστερ.
0: Μπορεί να μπαίνουν τα φίλτρα ακόμα.
1: Ένα λεπτό. Πλησιάζει η βραδιά του μεγάλου τελικού. Η ώρα της μεγάλης εκδήλωσης στο ΑΜΕΓΑ.
0: Αυτό τι είναι.
1: Αντρέας Γιολά.
0: Έλα, παίξε το αυτό. Υπάρχει μέσα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Σκέψη
1: πάλι
0: για την Αργεντινή και τον Μέση και τον
1: Μαραντόνα
0: και τούτους ουρλούς.
1: Αχα!
2: Να δούμε τον Μέση να σηκώνει
3: ξανά. Πες τα ρε Βιολάρη. Κάνει που τους ευνοούν. Αχα! Έχουν μπει! Οι Ουρλοί και οι Φρέοι κάθεται 4 χρόνια νομίζουν ότι γεννηθήκαν στον Buenos Aires. Σας περιμένουμε σε μια όμορφη
1: ποδοσφαιρική βραδιά με καλεσμένους
3: από την Κόπας. 19 Ιουλίου, σε φέτος. Έτσι θα είναι.
2: Ελπίζοντας βέβαια, αν και είναι δύσκολο το έργο, δύσκολη η διαδρομή, γιατί δεν είμαστε στου.
3: Εντάξει, όλη η παραγωγή του Sport FM, έχει ο Μαριβάς μέσα.
2: Εκεί και ο Χριστιανό.
3: Και ο Μαριβάς μέσα, που είμαι στο team.
1: Α.
3: Για γάμο,
4: Λοιπόν, Μαρία και Ανδρέα, πάμε με μια κυπέλλου 19 Ιουλίου, η μεγάλη εκδήλωση του ΑΜΕΓΑ Έγκομης, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, δεν βρήκαμε άλλους. Αλλά στο μέσο σας έχετε επιλεγεί και οι δύο για να παρουσιάσετε την εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
3: Του είπαμε του ναι, αλλά ναι. Εγώ και ο Μαριβάς μαζί στην παρουσίαση. Δεν τέλος γίνεται αυτό. Σαν να μας λέει παίζει το ροκ Χριστιανό και παίζει την ομάδα γίνεται. Τέλος πάντων. Να δούμε πώς θα πάει.
2: Το πιστεύω το πράγμα να αδιανόητο να είναι μαζί του. Κανεί να πιάνε παλέ και ποιος τον ακούει.
0: Και εδώ βγαίνουν οι φανέλες.
1: Αχα.
4: Δεν ξέρω για τον Κριστιανό Ρονάλτο και τον Λιονέλ Μέση αν θα είναι εκεί.
2: Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση θα είμαστε.
1: Μάλιστα,
2: θα
1: είμαστε. Μάλιστα.
0: Χτες την ώρα που πλησίαζε το τέλος, λέω: Ωπ, να μπορούμε πάλι. Απλά να βάλω τα καλά μου γιατί θα θέλουμε γυρίσματα πάλι. Αλλάξω το σενάριο.
1: Α, γι' αυτό αγχώθηκες πουλάκι μέσα.
0: Ένα μου πει
1: πάλι να μου ξαναπούνε.
0: Θυσιάζουμε για το καλό.
1: Εμφανίστηκες πάλι ως διευθυντής. Έκανες πάλι το αυτό σου.
0: Θέλα λίγο χρόνο να
1: συνδέσουν. Περπατά και τρεμηγεί.
0: Να συνδέσουν λίγο τα γεγονότα εκεί.
1: Παναγία μου, αμέσως να τους βάλεις. Χαρά το μέσο σας είπες, Δεν είχα βάλει σας.
0: Αχ, τι να πω. Λοιπόν,
1: αυτά
0: και σήμερα πλησιάζουμε και 59. Άρα μπορούμε να διάσουμε τη γωνιά, να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Για όλα τα ρεπορτάζ πλέον ενημέρωσης σε σχέση με την επικαιρότητα ακολουθεί εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με τη Στέλλα Σοκράτους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δεν ξέρω τι θα πούμε αύριο που δεν υπάρχει απόψε παιχνίδι για το Μουντιάλ. Κάτι θα βρούμε.
1: Ναι ρε που δεν θα βρούμε.
0: Λοιπόν, καλά να περνάτε, καλών υπόλοιπων της ημέρας να έχετε.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μα Καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Ο Αντωνίν Μπαράκ είναι στη μεταγραφική λίστα του Ζήση Βρίζα σύμφωνα με τους Ιταλούς. Όπως αναφέρουν τα μέσα της χώρας, το ΑΠΟΕΛ έχει ενδιαφερθεί για τον 31χρονο Τσέχο δημιουργικό μέσο, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του με την Φιωρεντινά. Πέρσι ήταν δανεικό στη Σαμπτσόρια, όπου κατέγραψε 28 συμμετοχές, έναν γκολ και μία ασίστ. Ο Μπαράκ είναι και στη λίστα του προπονητή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, Βάλτερ Ματσάρη. Ο Πεδρός έρχεται στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους. Όλα ανοιχτά για τις επόμενες προσαφαιρέσεις, όπως και το μέλλον του Μάιερ. Στόχος είναι όπως ολοκληρωθούν οι βασικές εκκρεμότητες πριν την αναχώρηση για Ολλανδία στις 25 Ιουλίου. Ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας με Λόιτσε Νεγκό για την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος με ουγγρικό διαβατήριο πέρασε από ιατρικά και αναμένεται η ανακοίνωση. Ο Νεγκό είναι εν ενεργεία διεθνής με την Ουγγαρία, μετρώντας 48 συμμετοχές, ενώ προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Γαλλία με την Χαύρη. Διάρκεια 120 λεπτών θα είναι το αυριανό φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας στο ζευγάρι Καϊράτσου Τσιέσκα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Την ήττα με 3-2 γνώρισε η ΑΕΚ στο δυνατό φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Καμουρανέζη άνοιξε το σκορ με τον Ιβάνοβιτς και ισοφάρισε 2-2 με τον Ιωάννου. Τα γκολ για το δικέφαλο του ΟΡΑ πέτυχαν οι Χατσίδης, Γέρε Μέγεφε και Τσάισον. Εκτός αποστολής για να προφυλαχθούν έμειναν Άντερ Έκεν και Σάμπορητ, όπως και ο Αμίν, ο οποίος μπήκε τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Νικηφόρο ήταν το δεύτερο φιλικό του Απόλλωνα. Με γκολ του Ανδρέα Σίκη στα τελευταία λεπτά επικράτησε ένα 1-0 του Τρέχτη σε παιχνίδι όπου ο Λοσάδα χρησιμοποίησε 21 ποδοσφαιριστές. Δεν πήρε χρόνο ο Μόρκαν Μπράουν λόγω χτυπήματος στον μάτι, όπως επίσης η Όσμπολ και Κλίτσον λόγω καταπώνησης. Μεταγραφικά το πλάνο περιλαμβάνει την απόκτηση ακραίου και κεντρικού επιθετικού και τον αντικαταστάτη του Γκόλτσον στην άμυνα. Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, και από σήμερα ξεκινά σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Εν αναμονή της απάντησης Λουκάσεν, στον οποίο έγινε μια σημαντικά βελτιωμένη πρόταση, στην Πάφο ρίχνουν μεγάλο βάρος στην απόκτηση επιθετικού ναυάγη σε περίπτωση Πουλούλου. Στις 7 δίνει η παφιακή ομάδα το δεύτερο της φιλικό με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Στην ΑΕΛ μετά την μεταγραφή για Νίκ Γκομής, ο οποίος υπέραψε 12μηνο συμβόλαιο, τρέχουν να ολοκληρώσουν τις επόμενες κινήσεις. Προφορική συμφωνία υπάρχει με Ζωάο Ταβάρες και εκτός απρόπτου θα είναι ο επόμενος.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αργεντινή και Ελβετία εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Έχοντας ξανά για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επέστρεψε από το 2-0 με το οποίο προηγήθηκε η Αιγύπτος με 3 τέρματα στα τελευταία στάδια του αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τους 8, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Οι Ελβετοί πήραν την πρόκριση κόντρα στην Κολομβία στην διαδικασία των πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια και η μείωρη παράταση τελείωσαν χωρίς γκολ. Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο παγκόσμιο κύπελο, Πέμπτη με Κυριακή τα 4 παιχνίδια τη προημιτελική φάση. Ανά κάθε μέρα,

0: Ιταλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία. Μια σπουδαία μεταγραφή φαίνεται να έχει ολοκληρώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκό, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΣΥΠΑ. Οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό για να γίνει ένας από τους πλέον πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες στην Ευρώπη. Στα ημιτελικά του Wimbledon προκρίθηκε ο Τζόκοβιτς μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που διήρκησε πέραν των 5 ωρών. Επικράτησε 3-2 σετ του Φελίξ Αλιασίμ και πέρασε στους 4 όπου θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 στον κόσμο Γιάννικ Σίνερ. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Γάλλου τερματοφύλακα Ιλάν Μεϊέ, ο οποίος αποχώρησε από την Leeds μετά από 7 χρόνια παρουσίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως?
7: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
13: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
12: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
17: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
18: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Στο παγκόσμιο κύπελο ολοκληρώθηκε και η φάση των 16. Σχηματίστηκαν και τα τέσσερα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Χθες προκρίθηκαν Αργεντινή και Ελβετία. Ο Μέση και η παρέα του μετά από μια τεράστια ανατροπή νίκησαν με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Αργεντινός Σούπερσταρ στα 39 του χρόνια συνεχίζει να σπάζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Ελβετία επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 της Κολομβίας, 0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Απόψε δεν υπάρχουν αγώνες, με το πρόγραμμα των προημιτελικών να αρχίζει από αύριο. Θα έχουμε τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο, πάμε Παρασκευή για την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο, Κυριακή μεσάνυχτα το Αγγλία-Νορβηγία και Κυριακή προς Δευτέρα 4 η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν χθες στην Ολλανδία που προετοιμάζονται ΑΕΚ και Απόλλωνας. Η ΑΕΚ ετήθηκε με 3-2 από τον ΠΑΟΚ, ο Απόλλωνας νίκησε με 1-0 την Ουτρέχτη. Σήμερα στις 7 στην Αυστρία η ΠΑΦΟΣ θα αναμετρηθεί σε φιλικό με την Γιάπλονετς. Πολύ κοντά στην απόκτηση δεξίου μπακ είναι η Ομόνια, πρόκειται για τον 35χρονο Γάλλο Λοΐτς Νενγκό, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην Λεάβρ. Μάλιστα συνεργάστηκε και παλαιότερα με τον Χένικ Μπέρκ στην Βιντεοτόν. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής.

0: Ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία, την δυνατότητα σε 5 τυχερούς ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία. Πρόκειται για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία και μπορεί ο καθένας που θα κερδίσει να επιλέξει που θα αξιοποιήσει την υποτροφία του. Και για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, να μπείτε στην κλήρωση, στελέτε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Σας θυμίζω επίσης την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα ή βραδιά αν θέλετε, όποτε και θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τις 7.30 στον εξωτερικό χώρο της Αλφα Μέγα στην Εγκόμη. Θα έχουμε εκεί μια εξαιρετική εκδήλωση, θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γιγαντοθόνη, κερκίδες, high tables, να απολαύσουμε όλοι μαζί κάθε στιγμή του μεγάλου αυτού αγώνα. Θα υπάρχει και φαγητό και ποτό και live link από τον Sport FM από τις 7 μέχρι και τις 9 με τους Εφραίμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή. Live pre-game ανάλυση από τον Ανδρέα Βιολάρη και την Μαρία Βασιλιάδου. Πάρα πολύ φιλοξενούμενοι. Και θυμίζω, επαναλαμβάνω, 7.30 η έναρξη της εκδήλωσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, Κυριακή 19 Ιουλίου, στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς Αλφα Μέγα στην Εγκομή. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει στο Instagram σε συνεργασία με το Περνέρα Beach Hotel και Spa στον Πρωταρά. Κερδίζετε λοιπόν μία διαμονή για δύο βράδια, για δύο άτομα, με all inclusive διατροφή στο πλήρως ανακαινισμένο Περνέρα Beach Hotel στον Πρωταρά. Είναι συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και για να μπείτε στην κλήρωση, να είστε εσείς ο νικητής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα. Να κάνετε follow τις σελίδες Περνέρα Beach Hotel και Sport FM 9524 Sports, like στο post του διαγωνισμού, να κάνετε tag ένα άτομο, να σας πω ότι ισχύουν και όροι και προϋποθέσεις. Αυτά. Μπορείτε επίσης να μάθετε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες στο sportfmcy.com. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βεντούρης, ο συνάδελφος. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Η ΑΕΚ, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είχε το φιλικό χθες με τον ΠΑΟΚ, ιτήθηκε με 3-2. Ήθελα όμως να μας πεις ποια είναι τα δικά σου συμπεράσματα, παρακολούθησες αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Θα επικεντρωθούμε φυσικά στην ΑΕΚ. Αν μπορείς να μας πεις και ποιοι ξεκίνησαν, πώς αγωνίστηκε ακριβώς η ομάδα, τις θέσεις. Ναι, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, ο Μάρο Καμερονέζη χρησιμοποίησε συνολικά 21 ποδοσφαιριστές. Και είναι κάτι που αποδεικνύει ότι ήθελε να αξιολογήσει ξανά τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του. Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, αυτή τη φορά ο Μούφτιτς ήταν ο βασικός τερματοφύλακας σε σχέση με το πρώτο φιλικό με τη Χέλμαν που ήταν ο Ανδρέας Παρασκευάς. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Μιλίτσεβιτς και Φαντεχόρ. Επέλεξε τον Πιλέ αριστερό μπακ και τον Μιραμόν δεξί μπακ. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή αποτελείται από τους Λέδες, Χάμπο και Ναούμ. Έπαιξε ο Ιβάνοβιτς αριστερά, ο Λαγιούν δεξιά και ο Μπάγκη στην κορυφή. Στο δεύτερο ημίχρονο, με την έναξη του δεύτερου ημίχρονου, ο Καμορανέζη προχώρησε σε 9 αλλαγές. Κράτησε στην ενδεκάδα μόνο τους Μιλίτσεβιτς Ναούμ σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πέρασε στο παιχνίδι ο Δημητρίου, τερματοφύλακας, ο Άδωνη, ο Πέτρος ο Ιωάννου, ο Γκούρφινγκελ. Ο Άδωνη πήρε τη θέση δίπλα από τον Μιλίτσεβιτς, Ιωάννου και Γκούρφινγκελ δεξιά και αριστερά στα άκρα της άμυνας. Ο Πάνκοφ με το Ρέπας πέρασε στο παιχνίδι στη μεσαία γραμμή, ο Ρούπιο και ο Χάιρο στα άκρα και ο Αναστασίου έπαιξε στην κορυφή. Εδώ να πούμε ότι στο 70 λεπτό είχε περάσει ο Πιλέας ξανά αντί του Μιλίτσεβιτς σε ρόλο στόπερ, καθώς ο Σαμπορίν δεν έπαιξε λόγω του μικρού προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Ενώ στο 73 λεπτό αγωνίστηκε και για πρώτη φορά ο νεαρός ο Χατζιχαμπή. Αυτές ήταν οι επιλογές, οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν στο χθεσινό φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Είπαμε δεν έπαιξε ο Σαμπορίτ, δεν έπαιξε ο Αντερέγκεν ξανά. Ναι. Ο Εχπολό, ο Γερασίμου, οι δύο τερματοφύλακες, ο Παρασκευάς με τον Κλοκούλεντρος, όπως επίσης ο Τσακόν, όπως αναμενόταν άλλωστε, αλλά και ο Αμίν που ουσιαστικά ήταν μία μέρα στην Ολλανδία και δεν ήταν έτοιμος για να πει ακόμη να αγωνιστεί.
0: Μάλιστα. Ο Εχπολό είχε κάποιο θέμα, πρόβλημα.
1: Δεν έχω την ενημέρωση κατά πόσον είχε κάποιο πρόβλημα ή αν απλά ήταν επιλογή του Καμορανέζη να παίξει με τον Μιραμόν στο πρώτο ημίχρονο και τον Πέτρο Ιωάννου στο δεύτερο. Προς το παρόν δεν έχω κάποια ενημέρωση κατά πόσον είχε κάποιο πρόβλημα. Όταν θα ενημερωθούμε θα ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το τι είδαμε τώρα από την ΑΕΚ. Είδαμε μια ΑΕΚ να αγωνίζεται το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 25 λεπτό μέχρι το cooling break. Ήταν πάρα πολύ καλή. Δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Έπαιζε αρκετά με τον Λαγιούνι στο δεξιάκρο. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε τη φάση του γκολ, του πρώτου γκολ της ΑΕΚ, με τη σέντρα που επιχείρησε από δεξιά και το τελείωμα του Ιβάνοβιτς στην περιοχή στο 17ο λεπτό. Από το cooling break, από τα μισά του δευτέρου μηχρόνου και στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ, δηλαδή στο όριο της περιοχής, και τη δημιούργησε προβλήματα όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, την οργάνωση της από το χώρο της άμυνας. Είχε κάποια προβλήματα με το Χατζίδη, ήταν αυτό που πετύχε ένα πολύ ωραίο γκολ το πρώτο και δημιούργησε το δεύτερο της ΑΕΚ. Ο Λαδίτης, αριστερός προσφερθής, δημιούργησε πολλά προβλήματα στο δεξιάκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Είναι γεγονός. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι κάτι πράγματα φυσιολογικά δηλαδή που έχουμε δει. Δηλαδή ήταν μια ΑΕΚ που να έχει καλά διαστήματα στο παιχνίδι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και κάποιες αδυναμίες. Τις οποίες ο Μάρο Καμορανέζη προφανώς τις έχει δει και θα πρέπει να τις βελτιώσει συνέχεια. Αλλά δεν είναι ούτε το δεύτερο φιλικό ένα δείγμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασφαλή συμπεράσματα από τη στιγμή που έπαιξαν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές. 21 θυμίζω ξανά. Ήθελε να δει αρκετούς.
0: Ούτε και από τις 11 δεν βγάζεις κάποιο συμπέρασμα.
1: Όχι,
0: διότι...
1: αυτό το λέω. Ναι, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα ούτε από τις 11.
0: Δεν χρησιμοποίησε για την ώρα. Για να δούμε αν θα το κάνει με τον Άγιαξ, Αντρέα. Να χρησιμοποιήσει ένα σχήμα που ίσως να το προορίζει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Έχω μια αμφιβολία αν θα το δούμε αυτό με τον Άγιαξ. Εγώ στο μυαλό μου έχω πολύ περισσότερο αυτό που είπε Στέλλα στο τελευταίο φιλικό επί Κυπριακού Εδάφους με τον Απόλλωνα στις 16 Ιουλίου, ακριβώς μια εβδομάδα πριν το πρώτο παιχνίδι με την Πεϊτάρ. Αν κατά πόσον αυτό το φιλικό θα αποτελέσει την πρόβα general ή αν θα δείξει κάποιες από τις προθέσεις του ο προπονητής Άγιαξ για το τι σκέφτεται ενόψη Πεϊτάρ. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Τρεις ποδοσφαιριστές, το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Χέλμοντ, βασική και στο δεύτερο με τον ΠΑΟΚ ήταν μόλις τρεις παίχτες. Ήταν ο Λαδός, ο αμυντικός, ο Φαντεχόρ, ο Λέδες και ο Μπάγκετς. Αυτοί οι τρεις. Οι άλλοι 8 ήταν νέα πρόσωπα. Δείγμα του ότι θέλει να προχωρήσει σε δοκιμές, να τους αξιολογήσει όλους όσους έχει στην διάθεσή του. Και από εκεί και πέρα, όντως, θα δούμε και με τον Άγιαξ τι θα επιλέξει, αλλά νομίζω πολύ περισσότερο με τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Ένα επίσης στοιχείο το οποίο το είχαμε αναφέρει και μετά το πρώτο φιλικό είναι ξεκάθαρο ότι επιλέγει στα άκρα της επίθεσης ποδοσφαιριστές με το ανάποδο πόδι, όπως συνεχίζουμε να λέμε. Ναι. Το έπραξε και στο πρώτο φιλικό, αν θυμάσαι το είχαμε πει.
0: Ναι,
1: το έπραξε και χθες. Χθες έπαιξε με τον Ιβάνοβιτς αριστερά που είναι δεξιοπόδαρος και τον αριστεροπόδαρο Λαγιούνι δεξιά. Και όταν τους άλλαξε και έβαλε το Ρούπιο με το Χάιρο, ο Ρούπιο που είναι δεξιοπόδαρος έπαιξε αριστερά. Και ο Χάιρο που είναι αριστεροπόδαρος έπαιξε δεξιά. Όπως ακριβώς είχαν παίξει και στο πρώτο ημίχρονο με τη Χέλμοντ.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Ένα νέο στοιχείο, ναι.
1: Και θα το δούμε κατά πόσο αποτελεί έτσι μια σκέψη, αν θέλετε, μια φιλοσοφία του Μαύρου Καμορανέζη.
0: Ναι. Για να μπορούν να συγκλίνουν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προς τα μέσα. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Είδαμε και τον Δημητρίου. Είπες και εσύ προηγουμένως ότι έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε κάνει αναφορά τις προάλλες. Για το γεγονός ότι υπήρχε ενδεχόμενο να αποχωρήσει η ΑΕΚ ψάχνε και για άλλον τερματοφύλακα και τα λοιπά. Τι ισχύει ακριβώς?
1: Υπάρχει ακόμη, δεν έχει αλλάξει κάτι με αυτό που αναφέραμε στην πρόσφατη μας συζήτηση, ότι ο Τσαβιρόκα συνεχίζει να ψάχνει τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β. Δεν σημαίνει κάτι το ότι παίξε χθες στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι αν ο Τσαβιρόκα βρει τον τερματοφύλακα που θέλει για τον κατάλογο Β, και ταυτόχρονα, γιατί είναι και τα δύο σημαντικά, έχουν και τα δύο τη σημασία τους, ο Δημήτρης βρει μια ομάδα η οποία θα του δώσει χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε και ο ίδιος, Νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ο Δημητρίου θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ και ο Ρόκα θα τον αντικαταστήσει με άλλο τερματοφύλακα. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίσει ότι Τσάβι Ρόκα θα έχει έναν τρίτο τερματοφύλακα στο ρόστερ για πάνω ενδεχόμενο και ακολούθως θα υπάρξει αποχώρηση του Δημήτρη Δημητρίου, εφόσον οριστικά υπάρξει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το ενδεχόμενο εξακολουθεί να υπάρχει και είναι πέρα για πέρα υπ' αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Για τις υπόλοιπες θέσεις, center for και επιτελικός μέσος.
1: Δεν έχει προκύψει κάτι ακόμη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάρει επιτελικό μέσο ο Τσάβι Ρόκα. Το σκέφτεται αν θα πάρει επιτελικό ή αν θα πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι, μπορεί να μην είναι καθαρό δεκάρι, να είναι περισσότερο αν θέλεις οχταρο δεκάρι. Ή οχτάρι έτσι με περισσότερο επιθετικές αρμοδιότητες. Κάτι παρόμοιο που ήταν ο Ροντέν. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους ποδοσφαιριστές που θα έχει ενώπιον του, από τα ονόματα που θα του προταθούν και τι θα ξεχωρίσει. Είμαι βέβαιος ότι ο Ρόκα ήθελε να δει και τα πρωταθλητικά της ΑΕΚ, να αξιολογηθεί το ρόστερ και από τον προπονητή. Είναι κάτι που συνηθίζει ούτως ή άλλως και ακολούθως να πάρει την οριστική του απόφαση, παρότι δεδομένα εξέτασε και ποδοσφαιριστές που όπως τους χαρακτηρίζουμε οχτάρια, αλλά και δεκάρια. Νομίζω ότι θα περιμένει ακόμη λίγο για αυτή την μεταγραφή. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα την κάνει πολύ πολύ άμεσα. Αλλά αν πάρει την οριστική του απόφαση για να προχωρήσει άμεσα στην μεταγραφή, θεωρώ ότι δεν μπορεί να υποθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι είτε πάει για οχτάρι είτε πάει για δεκάρι. Θα εξαρτηθεί από τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μπροστά του.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα πάει για center for, για κατάλογο Β. Είπαμε ότι θα πάει για τερματοφύλακα επίσης καταλόγου Β. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από το τι άλλο θα προκύψει μπροστά του. Δηλαδή θα αφήσω ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει κάποιον, για παράδειγμα, extreme, αλλά βάζοντας ένα μεγάλο αστερίσκο αν θα προκύψει περίπτωση καταλόγου Β που να είναι πάρα πάρα πάρα πολύ καλή. Σε αντίθετη περίπτωση νομίζω δεν θα επιλέξει κάτι τέτοιο. Ή να προσθέσω κάτι σε αυτό που έχω πει και για τον μέσο. Δηλαδή αν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στη μεσαία γραμμή, αλλά να έχει την ευχαίρεια να παίξει και στα άκρα, όπως το έκανε και ο Ροντέν τα προηγούμενα δύο χρόνια, είμαι βέβαιος πως ο Ρόκα θα στρέψει το βλέμμα του απάνω του. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι σταθερό ότι πάει για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Θα εξαρτηθεί πάρα πάρα πολύ από τους ποδοσφαιριστές που θα του
0: προταθούν. Από τις ανάγκες που ίσως να προγύψουν. Ναι.
1: Από τον παίχτη που θα του γυαλίσει το μάτι, θα το πω με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η ΑΕΚ είπαμε έχει ακόμη ένα φιλικό. Είναι την Παρασκευή, έτσι, με τον Άγιαξ.
1: Είναι την Παρασκευή με τον Άγιαξ. Φαίνεται τηλεοπτικό από τη Σίτα Βίζιον, αυτό το παιχνίδι. Όπως και το φιλικό με τον Απόλλωνα στις 16 Ιουλίου.
0: Πότε επιστρέφει η αποστολή?
1: Το Σάββατο, στις 11 του μήνα. Μετά το φιλικό με τον Άγιαξ, την επομένη θα επιστρέψει στην Κύπρο και συνηθίζεται να δίνεται διήμερο ρεπό, Σάββατο Κυριακή. Για να ξεκουραστούν και οι ποδοσφαιριστές και να περάσουν και λίγο χρόνο στις οικογένειες τους.
0: Ναι. Ένας φίλος ρωτάει την άποψή σου για τον Μουφτίτς, τον τερματοφύλακα που πήρε φέτος η ΑΕΚ και έπαιξε έναν ημίχρονο.
1: Έπαιξε ένα ημίχρονο με τη Χέλμορ και ένα ημίχρονο χθες με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι τον κολ που δέχθηκε έκανε την προσπάθειά του και ούτως ή άλλως δεν κρίνω τερματοφύλακα απλά και μόνο από έναν κολ που θα δεχθεί. Ναι. Δεν είναι σωστός τρόπος αξιολόγησης ή κριτικής κάποιου τερματοφύλακα, απλά και μόνο από έναν κολ που θα δεχθεί. Πρέπει να βλέπεις και άλλα πράγματα όσον αφορά την τακτική του, τον τρόπο με τον οποίο κινείται με την μπάλα στα πόδια. Όντως, αν έχει εκρηκτικότητα και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να κριθεί από δύο ημίχρονα σε φιλικά παιχνίδια. Εγώ το έχουμε ξαναπεί, θα το επαναλάβω, ειδικά και με τον Μούφτης αλλά και με όποιον τερματοφύλακα και να ερχόταν. Θα πρέπει να του δοθεί μια πίστοση χρόνου, γιατί θυμίζω και τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις των βασικών τερματοφυλάκων της ΑΕΚ ότι δεν ξεκίνησαν καλά, είχαν δεχθεί έντονη κριτική και ο Λαομεροβίτς και ο Πίριτς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η συνέχεια ξέρουμε όλοι πώς είχε εξελιχθεί. Θα πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε, ασχέτως αν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την χώρα του για να αγωνιστεί, σε ένα διαφορετικό επίπεδο και σε μια ομάδα με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Η Ζελέζνιτσα που αγωνιζόταν πέρσι τερμάτισε έκτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Βοσνίας. Τώρα έρχεται σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να μπει στη league phase του Conference League. Είναι πολύ διαφορετικά δεδομένα. Ναι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τον Μούφτης και ακολούθως να τον αξιολογήσουμε και να τον κρίνουμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Όχι από δύο ημίχρονα σε δύο φιλικά προετοιμασίας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει μια δημοσιογραφική διάσκεψη αργότερα,
1: ναι,
0: η ΑΕΚ Ανδρέα.
1: Στις 11.30 σε μία ώρα θα παρουσιάσει ένα νέο χορηγό, την SLK Developments. Έχει ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό. Θα έχει και νέο χορηγό για γενικότερα, ένα μεγάλο χορηγό, αλλά θα περιμένουμε επίσης και αυτά τις επίσημες τοποθετήσεις όσον αφορά το νέο της χορηγό.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πώς αγωνίστηκε. Ακούσατε την κάθε λεπτομέρεια, πώς μας την έχει μεταφέρει ο συναδελφός, ο Ανδρέας Βεντούρης. Θα πάμε στο σημείο αυτό στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ για την Ομόνοια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
3: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
4: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chee Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chee Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
2: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον ημιτελικό του Euro κόντρα στην Ουαλία στις 8 Ιουλίου 2016 αψηφά τους νόμους της φυσικής, επιτυγχάνοντας με κεφαγιά το δεύτερο γκολ της ομάδας του που τη στέλνει στον τελικό της διοργάνωσης με σκορ 2-0. Το άλμα του ήταν 76,2 εκατοστά από το έδαφος, ενώ έφτασε τα 2,61 μέτρα ύψος και βρέθηκε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι που είναι στα 2,44 μέτρα. Απίστευτη ήταν και η ταχύτητα της μπάλας από το κεφάλι του, αφού έφτασε τα 71,3 χιλιόμετρα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Πάμε στον Γιώργο Νικολάου να μας μεταφέρει τα νεότερα από το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Από χθες θα έλεγα ότι παίζει πάρα πολύ έντονα το όνομα του 35χρονου Γάλλου. Είναι Ούγγρος, έχει και ουγγρικό διαβατήριο εννοώ, είναι Γάλλος στην καταγωγή, Λοίτς Νενγκό. Και φαίνεται να είναι επικρατέστερος για τη θέση του δεξιού μπακ.
1: Από τη στιγμή Στέλλα, που οι πληροφορίες λένε ότι έχει περάσει ήδη από ιατρικές εξετάσεις και είναι στην Κύπρο, νομίζω ότι πρέπει να έρθουμε αρκετές αναποδιές για να μην συμφωνήσει με αυτόν τον ποδοσφαιριστή η Ομόνια. Και το λέω αυτό γιατί διατηρεί συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με την ομάδα του, τη Χαβρή. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα η Ομόνια, είτε αν θα μείνει ελεύθερος, είτε άρα η Ομόνια θα προχωρήσει σε κάποια αγορά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, Στέλλα, από τη στιγμή που πληροφορίες λένε ότι πέρασε ήδη από ιατρικές εξετάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται εκτός απρόπτου ποδοσφαιριστής της Ομόνιας.
0: Μάλιστα. Απλώς μένουν κάποιες λεπτομέρειες, ενδεχομένως να είναι και σημαντικές για να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί, όπως καταλαβαίνω, αυτή η μεταγραφή.
1: Ακριβώς, όπως τα λες είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι αύριο, νομίζω θα ξεκαθαρίζει εντελώς το θέμα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, για τον οποίο τι γνωρίζουμε.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, σύμφωνα με αυτά που εντοπίζουμε στο διαδίκτυο, είναι γρήγορος, μαχητικός. Και αρκετό πάθος στο παιχνίδι του, κάνει επιθετική άμυνα. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει συνεργαστεί με τον κύριο Μπέρκ πριν από 10 χρόνια στην Ουγγρική Βιτεότο. Οπότε αν τον ξέρει από πρώτο χέρι, ξέρει τι θα περιμένει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο κύριος Μπέρκ. Ξέρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τι ζητά από τους παίχτες του ο προπονητής της Ομόνιας. Από εκεί και πέρα ήταν για αρκετά χρόνια βασικό μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας. Τελευταία του συμμετοχή, Στέλλα, ήταν τον Νοέμβριο του 2025. Με την Εθνική Ουγγαρία μετρά 48 συμμετοχές και συμμετοχές σε 2 Euro, πολύ σημαντικό αυτό. Να πω ότι πριν πάρει το Ουγγρικό διαβατήριο ήταν μέλος των εθνικών ομάδων της Γαλλίας, στις μικρές εθνικές. Μάλιστα πήρε και το Euro κάτω το 19, το 2010. Νομίζω ότι αυτό λέει κάτι. Για όσους ανησυχούν για την ηλικία του, γιατί βλέπουμε πολλά στο διαδίκτυο, να πούμε Στέλλα ότι πέρσι είχε 31 συμμετοχές στη League One, σε ένα πολύ υψηλού επίπεδου πρωτάθλημα. Και αυτό λέει πολλά για το πόσο έτοιμος είναι και αν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα του δικού μας πρωταθλήματος. Ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε από αρκετές ομάδες, αν κοιτάξει κανείς το βιογραφικό του, είχε περάσει και από τη Ρώμα, δεν πήγε στην πρώτη ομάδα, αλλά ήταν μέλος της U19, έπαιξε στην Νάντ, στη Σταντάρ Λιέγης, στη Τσάρτον, στην Ουίπεθ, στη Φέχερβαρ, Βιτεοτόνη ήταν τότε η ομάδα, αρκετές συμμετοχές και τα τελευταία χρόνια ήταν στη Χαβρή, τα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει, επαναλαμβάνω Στέλλα, γιατί βλέπω πολλά. Για όσους ανησυχούν ή κρίνουν αστερά για την ηλικία του, να πω έτσι στα γρήγορα ότι δεν είναι κριτήριο ηλικία. Νομίζω πολλοί ποδοσφαιριστές έκαναν μεγάλη καριέρα στην Ομόνια, έστω και αν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία. Το 2012, για παράδειγμα, ο Νούνο Ασίς ήταν 34 ετών. Mm. Ο Παπουλής το 2021 ήταν 35. Ο Τζόστιν Γκόμες το 2018 ήταν 33. Ο Χούμποτσαν το 2019 επίσης ήταν 33. Να θυμίσω και ο Γιώβετιτς, πιο πρόσφατη περίπτωση. Θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί ο ποδοσφαιριστής στην πορεία του στην Ομόνια. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό, αλλά νομίζω ότι από κάποιους γίνεται πολύ αυστηρή κριτική για την ηλικία του.
0: Ναι. Το έχουμε δει πολλές φορές. Καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Το θέμα είναι τι δείχνει ο κάθε ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί εκεί κρίνονται όλοι. Και για να τον επιλέξει ο Μπέρκ σημαίνει κάτι παραπάνω προφανώς. Ξέρει, σύν το γεγονός ακούγοντας σε τώρα, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του, θεωρώ ότι είναι τέτοιοι παίχτες που επιλέγει ο Μπέρκ για τα άκρα, έτσι, για να τους χρησιμοποιεί. και να τους έχει στην ομάδα του.
1: Ακριβώς. Και κυρίως
0: πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Κυρίως για το δεξιάκρο της άμυνας Στελά, διότι όπως παίζει πλέον η Ομόνοια, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ευάνδρος συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει χώρο στο δεξί μπακ. Οπότε θέλεις ένα τέτοιο αμυντικό, δεξί αμυντικό,
0: για να μπορεί να παίζει και όλη την γραμμή, όπως λέμε.
1: Ακριβώς. Και να έχει αυτή την ορμή που όπως βλέπω την έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Οπότε αυτός είναι ο εκλεκτός του κυρίου Μπέρκ για το δεξιάκρο της άμυνας. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, Στέλλα, ότι δεν ήταν ο Κάρνιτσικ η πρώτη επιλογή για το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Και κάποιες εξελίξεις φαίνεται
0: να μας... Αν ήταν αυτός, θα τον είχαν κλείσει εδώ και μέρες. Προφανώς κάτι άλλο περίμενε και να που προκύπτει μια διαφορετική περίπτωση, ένα όνομα που μόλις χθες βγήκε.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι από προηγούμενες μέρες. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα, αν όλα πάνε καλά, ο Νενκό κλείνει και ανακοινώνεται στην Ομόνοια.
1: Ακριβώς.
0: Και θα δώσει ακόμη μια σημαντική, θεωρώ, επιλογή. Έχει ένα χρονικό διάστημα καλό, εκτιμώ, μπροστά του ο κύριος Μπέρκ για να τον ετοιμάσει εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων.
1: Ναι, θεωρώ, Στέλλα, ότι εφόσον ένας ποδοσφαιριστής, έμπειρος ποδοσφαιριστής, ξέρει να κρατά τον οργανισμό του σε καλή κατάσταση, δεν θα χρειαστεί πολλές μέρες για να είναι σε θέση να, ακόμη και να μπει στο αρχικό σχήμα. Η εμπειρία πάντα παίζει ρόλο και από τη στιγμή που θεωρώ ότι είσαι σχετικά έγκαιρα, υπάρχει χρόνος για να είναι έτοιμος να πάρει και φανέλα βασικού στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ενδεχομένως να είναι με εγκαίρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα που είπες, 6 ώρα σήμερα το παιχνίδι αυτόν της Καϊράτ με την Σουτσέσκα. Λογικά θα το παρακολουθήσουν στην Ομόνοια, δεν είναι?
1: Ναι, θα έχουν άνθρωπο εξάλλου κοντά, για να δει από κοντά το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι θα το δουν και τηλεοπτικά οι άνθρωποι της Ομόνοιας, να μας δείξουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν. Επαναλαμβάνω, είναι σε πλήρη δράση το πρωτάθλημα στο Καζακστάν και υπάρχει αρκετά μεγάλο δείγμα, νομίζω, για να κάνουν το σκάουτινγκ τους οι άνθρωποι της Ομόνοιας. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Είπαμε μεγάλο φαβορή η Καϊράτ, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται με άλλες κινήσεις από πλευράς της Ομόνοιας σε σχέση με μεταγραφές?
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, Στέλλα, νομίζω ότι σε πρώτο πλάνο μπαίνει η απόκτηση επιθετικού μετά και την αποχώρηση του ΜΑΕ. Αυτή είναι η προτεραιότητα πλέον. Όμως την ίδια ώρα στην Ομόνοια τρέχουν τις εξελίξεις και για τερματοφύλακα και για κεντρικό αμυντικό και για ένα οχτάρο δεκάρι, ας το πούμε. Οπότε δεν μπορείς να γνωρίζεις μερικές φορές από πού θα σου έρθει κάποια εξέλιξη, αλλά με βάση όσα γνωρίζω νιώθω ότι η επόμενη εξέλιξη θα αφορά τον κεντρικό επιθετικό. Το πόσο σύντομα θα είναι αυτό, νομίζω να περιμένουμε λίγο τις επόμενες μέρες να κλείσει σιγά σιγά το ένα κεφάλαιο και μετά να δούμε πώς θα κινηθούν για το επόμενο.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως για τον ΜΑΕ ακόμη δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, ενώ κατάληξη στο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, σύμφωνα και με όσα βγαίνουν από το Μεξικό, είναι τυπική διαδικασία στο θέμα. Περιμένουν κάποια έγγραφα στην Atlas να φτάσουν και να οριστικοποιηθεί και επίσημα η μεταγραφή του και να μπορέσουν να τον ανακοινώσουν με κάθε επισημότητα. Πάντως δεν παίρνω το vibe από κάπου ότι μπορεί να στραβώσει το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα, πες μου για την προετοιμασία στην Πολωνία, πώς εξελίσσεται. Νομίζω είναι αύριο το επόμενο φιλικό.
1: Ναι, είναι αύριο το επόμενο φιλικό, Στέλλα, και σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Ομόνοια, θα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο φιλικό, το οποίο παρεμπιπτόντως να πούμε ότι θα είναι στο γήπεδο της Κορώνα Κιέλτσε και όχι στο προπονητικό κέντρο που
0: βρίσκεται. Στο κανονικό γήπεδο ή στο προπονητικό της?
1: Ναι. Στο κανονικό γήπεδο, αυτή ήταν η ενημέρωση και θα είναι σε 2-60 λεπτά το παιχνίδι. Θα υπάρχει περισσότερος χρόνος. Τώρα αν αυτά τα 60 λεπτά τα σπάσουν σε μισά ώρα δεν το γνωρίζω, αλλά με όσα μετέδωσε η Ομόνοια θα είναι 2-60 λεπτά το παιχνίδι και αυτό αντιλαμβάνουμε ότι γίνεται για να δοθεί περισσότερος χρόνος συμμετοχής σε περισσότερους ποδοσφαιριστές πριν η ομάδα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής για την Κύπρο, γιατί θυμίζω την Παρασκευή η Ομόνοια θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής.
0: Ναι. Μάλιστα. Τις προάλλες, Γιώργο, μας είχε ρωτήσει ένας φίλος ακροατής για το συμβόλαιο του Παντελή, του τερματοφύλακα του νεαρού. Mm-hmm. Έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω?
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν ότι προφανώς έχει συμβόλαιο. Έτσι και αλλιώς, όταν ανακοινώθηκε η απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ήταν για 2-1. Το συνένα που ήταν ήταν θέμα της Ομόνιας για να ανανεώσει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, ανανεώθηκε και ήταν φέτος η τελευταία χρονιά. Όμως αν υπάρχει κάτι νεότερο ή κάτι πιο ξεκάθαρο για αυτή την περίπτωση, θα το ψάξω ακόμη λίγο το θέμα και να μεταφέρω. Δεδομένου όμως ότι διατηρεί συμβόλαιο τουλάχιστον για φέτος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, μου γράφει και ένας φίλος εδώ ότι δεν είναι θετικό το πρόσημο η άποψή του για τις μεταγραφές μέχρι στιγμής. Μου γράφω ξανά για την ηλικία 966 του συγκεκριμένου του Νενκό. Και ο 179 μου λέει για επιθετικό στην Τουρκία, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, είναι η άποψη του κόσμου. Την μεταφέρουμε μέσω των μηνυμάτων. Από εκεί και πέρα, είπα και προηγουμένως, Γιώργο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Έχουμε παραθέσει στοιχεία και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Στέλνω απλά να πω και κάτι για τα εισιτήρια διαρκείας και επειδή είναι αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, γιατί μου έστελαν και χθες μηνύματα.
1: Να πω ότι στην Ομόνοια γνωρίζουν ότι παρουσιάζονται προβλήματα σε κάποιους φιλάθλους και θεωρούν και ήδη ότι είναι αναμενόμενο όταν ξεκινά ένα νέο σύστημα να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Όμως επιδίονται αυτά τα προβλήματα σταδιακά. Και μια σημείωση να πούμε ότι ανεξάρτητα από το γεγονός αν κάποιος είχε λογαριασμό στο παλιό σύστημα, θα πρέπει να κάνει ξανά νέο λογαριασμό, sign up στο νέο σύστημα και όχι login με τα παλιά του στοιχεία. Να το μεταφέρουμε αυτό στον κόσμο που ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρξει και μια μικρή υπομονή μέχρι να το νέο σύστημα να λειτουργήσει κανονικά.
0: Ναι, γι' αυτό που λες, υπάρχει ενημέρωση, είναι ένα νέο στοιχείο, το βρίσκει ο κόσμος, το έχει υπόψη του. Ενημέρωσαν εννοώ.
1: Είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω από πλευράς Ομόνιας.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή μπορεί να μην ακούει όλος ο κόσμος τώρα ραδιόφωνο και να μην το ακούσει και να μην το έχει υπόψη του και να συνεχίζει να παρουσιάζει πρόβλημα η όλη κατάσταση. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, το μεταφέρουμε εμείς. Ελπίζουμε να μεταφερθεί σε όλο τον κόσμο αυτή η λεπτομέρεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Βγαίνει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ ή να περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση πλέον?
1: Αυτά, Στέλλα. Περιμένουμε να κλείσει η περίπτωση του Νεκό και θα ανοίξουν και άλλα κεφάλαια. Εντάξει, όσον αφορά την τελευταία άποψη του φίλου που είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τις μεταγραφές μέχρι τη στιγμή, εντάξει, έχω πει και χθες ότι περιμένω περισσότερα από την Ομόνοια, είναι δύσκολος ο πρώτος αντίπαλος, να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και στο τέλος της ημέρας τέλα όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Οπότε εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα τα πάει η Ομόνοια.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο μήνυμα από τον 880 που βρίσκουν, λέει, το καινούριο application της Ομόνοιας.
1: Ναι, νομίζω είναι στα App Store, αναλόγως του τι κινητό έχεις. Υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες όμως στην σελίδα της Ομόνοιας, ακόμη και στο Facebook, και μπορούν να ενημερωθούν για τα περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Φίλε μου, 399 για το ΑΠΟΕΛ θα τα πούμε στη συνέχεια. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 5.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο πλατή Αγλαντζάς η κηδεία του τέως Προέδρου της Ομόνοιας, του Δώρου Σεραφείμ. Η οικογένεια θα δέχεται συλληπιτήρια από τις 4.30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Αγλαντζάς. Και εμείς θα πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας είπε, ηχογραφημένη η συνομιλία, ο πολύ στενός συνεργάτης με τον Δώρο Σεραφείμ στα διοικητικά συμβούλια, είχαν συνυπάρξει εκεί, ο πρώην αντιπρόεδρος, ο Άγιος Ιακωβίδης, λέει πολλά και σημαντικά, θυμάται και μεταγραφές και άλλα πράγματα που έχουν συμβεί. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
2: Καταρχάς, Στέλλα, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του για την απώλεια του αγαπημένου του Δώρου. Είναι γεγονός, όπως έχεις αναφέρει, ότι Ήμουν πολλά χρόνια συνεργατής με τον Δώρο και στην πρώτη του θητεία και στη δεύτερη του θητεία. Όχι πάντα πολύ στενός συνεργάτης, περισσότερο στο τέλος της πρώτης θητείας και στη δεύτερη θητεία. Όμως ο Δώρος ήταν μια ιδιωτική φυσιογνωμία στην Ομόνοια. Υπήρχε σεβασμός και αλληλοεκτίμηση στη συνεργασία. Ήταν πολύ δυναμικός άνθρωπος. Τον διακρίνει η ευθύνητα του χαρακτήρα του. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ευγενικός και ανθρώπινος στις σχέσεις του. Όσον αφορά την Ομόνοια ειδικά, τον διέκριναν οι διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες του και διατηρούσε έναν καλό κλίμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και είχε τον τρόπο

0: να περνά τις απόψεις του δημοκρατικά. Ήταν μια περίοδος που είχαμε οικονομική στενότητα. Είμαστε πίσω στις πληρωμές 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Και στους προσφυγιστές και σε άλλους συνεργάτες. Αλλά λόγω της προσωπικής των προσωπικών του σχέσεων έχετε εμπιστοσύνη και από τους προσφυγιστές και τους άλλους συνεργάτες και μπορούσε η Ομόνοια να λειτουργεί ομαλά.
1: Ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε κιόλας εκείνη την περίοδο που ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι για την Ομόνοια.
0: Και τη δεύτερη θητεία, ναι.
1: Πρωτοστάτησε, θα έλεγα, σε εκείνη την προσπάθεια τότε.
0: Να σου πω, στη δεύτερη θητεία η Ομόνοια βρισκόταν σε έναν αδιέξοδο. Ο Δώρος είχε το θάρρος να δεχτεί να αναλάβει και μας είπε να τον βοηθήσουμε και σταθήκαμε δίπλα του και μπορώ να πω ότι εκράτησε τις ισορροπίες, έλεξε τα οικονομικά παρά τα μεγάλα χρέη που υπήρχαν και λειτουργήσε η ομάδα αλλά με έναν πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, αν θυμάστε. Πρέπει εσύ να θυμάσαι διότι είχες επαφές μαζί του τότε σαν αθλητική σχολιάστρια και θα έλεγα ότι στη δεύτερη του θητεία παρόλες τις δυσκολίες θα μπορούσε να γραφτεί στην ιστορία σαν ο πρόεδρος που έβαλε την ομάδα στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους διότι να μην ξεχνούμε ότι ήταν μια σφαγιαστική διαιτησία από τον Ρουμάνον Τούτορ στο παιχνίδι με τη Δύναμο Μόσχας.
1: Μάλιστα.
0: Εάν υπήρχε ΒΑΡ τότε, σίγουρα ο Δώρος θα γραφόταν στην ιστορία σαν ο πρόεδρος που βάλε την Ομόνοια στους Ομίλους.
1: Ναι. Αλλά αφιερώνε πάρα πάρα πολλές ώρες, όπως γνωρίζετε κι εσείς,
0: ναι.
1: Στην Ομόνοια. Ήθελε πάντα να ενημερώνεται ακόμη, θα έλεγα και όταν είχε να αποχωρήσει. Έτσι συχνά πυκνά είχαμε μία επικοινωνία και το κρατάω αυτό, δηλαδή το θυμάμαι πάρα πολύ. Πάντα και μετά που αποχώρησε να συνέχισε να ενδιαφέρεται και να ήθελε να μαθαίνει τα νέα της ομάδας.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι μια ζωή αφιερωμένη στη Ομόνοια. Εντάξει, υπήρχαν και τα επαγγελματικά, ναι. Αλλά η Ομόνοια ήταν η δραστηριότητα η οποία του έπαιρνε όλες τις ελεύθερες χρόνους από την εργασία του.
1: Ναι.
0: Ήταν καθημερινά στο γραφείο, καθημερινά είχαμε επαφές, συζητήσεις. Ο Δώρος ήταν ένας άνθρωπος πολύ αποφασιστικός. Και ταυτόχρονα και αποτελεσματικός, ιδιαίτερα στις μεταγραφές. Αν έχεις χρόνο, μπορώ να σου αναφέρω και μερικές.
1: Ναι, που σας έχουν κάνει και εντύπωση, ναι.
0: Μπράβο, για παράδειγμα, να πω μερικές, μπορεί να ξεχάσω και κάποιες,
1: ναι.
0: Αλλά μεταγραφές οι οποίες ήταν ουσιαστικές, όπως ήταν ο Νικόλας Γεωργίου, ο Γιώργος Θεοδότου, ο Αντώνης Γιωργαλίδης, αργότερα ήταν ο Ιώσεφ Κόσλεϊ, ήταν ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς, ήταν ο Βακουφτσής, ήταν ο Σέριταν, ήταν ο Ποτέ και τελευταία ήταν ο Ντάρμπισσα. Δηλαδή, στις όλες οι μεταγραφές έπρεπε να κρατάς πολύ λεπτές ισορροπίες στα οικονομικά και να ρίξεις πολύ θάρρος για να τις κλείσεις τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο δεν κατάφερνε.
1: Είχε πάρα πολύ καλή προσέγγιση, δεν είναι με τους παίχτες, ακόμη και τώρα εγώ προσωπικά έχω δεχθεί και πολλά μηνύματα. Και από ποδοσφαιριστές και γενικότερα και ήταν όλοι συγκλονισμένοι πρέπει να πω καταρχήν για το θάνατο του αλλά και το σεβασμό που τους έδειχνε και του έδειχναν.
0: Είναι αυτό που θα ανάφερα Στέλλα μου, ήταν άνθρωπος ευγενικός με ανθρώπινη προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως είχε και άλλα χαρακτηριστικά που του επέτρεπαν να φέρνει αποτελέσματα.
1: Θυμάστε κάποια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη έτσι που σας έμεινε στο μυαλό και την έχει διαχειριστεί με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο?
0: Κοιτάξτε, τελευταία ναι, υπάρχουν τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. Τώρα τι να σου πω. Την τελευταία του θητεία, όταν είχαμε πολλές δυσκολίες στα οικονομικά, υπήρξε μια περίοδος που η ομάδα παρολίγο να μας κάνει αντασία. Δηλαδή, ενώ είχε συμφωνηθεί να κάνει

0: έρθουν στο γραφείο να συζητήσουν και να φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Μια πολύ δύσκολη περίπτωση ήταν του Νόνου Ασίς. Αν θυμάστε, μια περίοδο τον Νόνου Ασίς τον είχε προσεγγίσει ο Απόλλωνας και υπήρχαν τότε οι φόβοι ότι θα πήγαινε στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Ήταν στη δεύτερη θητεία του δώρου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί εμείς αυτά που προσφέραμε στον Ασίς ήταν πολύ λίγα σε σύγκριση με αυτά του Απόλλωνα. Ναι. Και μετά από μια συνομιλία που είχε στο γραφείο του, ήμουνα και εγώ παρόν, το αποτέλεσμα ήταν ο Ασίς να δακρύσει και να μείνει στην Ομόνια.
1: Μάλιστα. Α. Με τα δεδομένα που μπορούσε να δώσει τότε η Ομόνια.
0: Μετά φυσικά βρήκαμε τρόπους, πάντα προσπαθούσαμε,
1: ναι,
0: και βρήκαμε τρόπους να του αυξήσει τις απολαβές του με διάφορους μπόνους και βοήθεια για τα σχολεία των παιδιών κτλ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκφρατούσε ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα να σου πω και κάτι άλλο, διότι δεν ήταν μόνο τα οικονομικά, ήταν μια δύσκολη περίοδος που είχαμε πολλή πίεση. Αν θυμάσαι, τώρα να μην αναφέρω, ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή,
1: ναι,
0: έδειξε θάρρος και αντοχή, έδινε μάχες για την Ομόνια και τα συμφέροντα του σωματείου, παρά το γεγονός ότι δεχόταν προσωπικά πλήγματα.
1: Ναι,
0: ερχόταν προσωπικά πλήγματα σε μεγάλη διάρκεια της ίδιας του.
1: Ναι.
0: Όμως τα κατάφερνε. Είχε τον τρόπο να ξεπερνά τα διέξοδα του δρόσου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Να ακούσαμε τον Άγιο Ακοβίδη, τον πρώην αντιπρόεδρο της Ομόνιας, να μιλάει για τον τέος πρόεδρο του Τριφυλιού, τον Δώρο Σεραφείμ. Αιωνία να είναι η μνήμη του. Θα πάμε στο διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων διαφημιστικά. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για το app της Ομόνιας που μου λέτε και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σας ενημερώσω. Δεν είμαι γνώστης. Δεν έχω καμία πληροφόρηση. Οπότε να περιμένουμε κάποια επίσημη ενημέρωση και όταν έχω κάτι θα σας το μεταφέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Βιολάρη.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ο Αντωνίν Μπαράκ είναι στη μεταγραφική λίστα του Ζήση Βρίζα σύμφωνα με τους Ιταλούς. Όπως αναφέρουν τα μέσα της χώρας, το ΑΠΟΕΛ έχει ενδιαφερθεί για τον 31χρονο Τσέχο, δημιουργικό μέσο της Φιωρεντίνα, ο οποίος πέρσι ήταν δανεικός στη Σαμπτόρια, όπου κατέγραψε 28 συμμετοχές, έναν γκολ και μία ασίστ. Ο Μπαράκ είναι και στη λίστα του προμονητή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, Βάλτερ Ματσάρη. Ο Πεδρός έρχεται εκεί πρωία ιατρικά, όλα ανοιχτά για τις επόμενες προσαφαιρέσεις, όπως και το μέλλον του Μάιερ. Στόχος είναι όπως ολοκληρωθούν οι βασικές εκκρεμότητες πριν την αναχώρηση της αποστολής για Ολλανδία 25 Ιουλίου. Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λόιτς Νεγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας με ουγγρικό διαβατήριο πέρασε χθες από ιατρικά. Διάρκειας 120 λεπτών θα είναι το αυριανό φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας του ζευγάρι Καϊράτ Σουτζιέσκα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Νικηφόρο ήταν και το δευτεροφιλικό του Απόλλωνα με γκολ του Σίκη, κέρδισε 1-0 την Ουτρέχτη. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχή η Μόρκαν Μπράουν λόγω χτυπήματος στο μάτι και Όσμπολ Γκλίντον λόγω καταπώνησης. Μεταγραφικά το πλάνο περιλαμβάνει την απόκτηση ακραίου και κεντρικού επιθετικού και τον αντικαταστάτη του γκολ στην άμυνα. Θετικές εντυπώσεις άφησε η ΑΕΚ στη φιλική της από τον ΠΑΟΚ με 3-2, το οποίο έγινε υπό το βλέμμα του Άντρου Καραμπατάκη και συνεργατών του. Ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα και κεντρικού επιθετικού με παίχτες καταλόγου Β, αλλά και μέσω επιθετικού. Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, και από σήμερα ξεκινά σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν και

0: αρκετά αργομετρικά. Εν αναμονή της απάντησης του Λούκασεν, στον οποίο έγινε μια σημαντικά βελτιωμένη πρόταση, στην Πάφο ρίχνουν μεγάλο βάρος στην απόκτηση επιθετικού. Να βάγει σε περίπτωση Πουλούλου. Στις 7 δίνει η ομάδα του Σαπίντο το δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Στην ΑΕΛ, μετά τη μεταγραφή Γιάννη Γκομής, ο οποίος υπέραψε 12μηνο συμβόλαιο, τρέχουν να ολοκληρώσουν τις επόμενες κινήσεις. Προφορική συμφωνία υπάρχει με τον Ζωάο Ταβάρες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αργεντινή και Ελβετία εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Λεφώντας ξανά για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέση, η Αργεντινή επέστρεψε από το 2-0 της Αιγύπτου και με 3 γκολ στα τελευταία εστιάδια πήρε το εισιτήριο για τους 8 με 3-2. Η Ελβετία πήρε την πρόκριση κόντρα στην Κολοβία στα πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια και η μείωρη παράταση τελείωσαν χωρίς γκολ. Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο Μουντιάλ. Πέμπτη με Κυριακή τα 4 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, ένα κάθε μέρα. Πέμπτη Γαλλία Μαρόκο, την Παρασκευή Ισπανία Βέλγιο, το Σάββατο προς Κυριακή μεσάνυχτα Αγγλία-Νορβηγία και ξημερώματα Δευτέρας Αργεντινή-Ελβετία. Μια σπουδαία μεταγραφή φαίνεται να έχει ολοκληρώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΣΥΠΑ, οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον Γάλλο power forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Στα μητελικά του Wimbledon προκρίθηκε ο Τζόκοβιτς μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που δίρκησε πέραν των 5 ωρών. Επικράτησε 3-2 του Φέλιξ Αλιασίμ. Στους 4 θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 στον κόσμο Γιάννη Σίνερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς, διεθνούς κύρους, σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
5: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
14: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
16: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγοί επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
17: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Συνέχεια στο τουρνουά Tennis Wimbledon. Ζωντανές μεταδόσεις σε 4 αθλητικά κανάλια της Ida Vision από τη 1 το μεσημέρι.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 4. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Θα πάμε να δώσουμε τώρα ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα. Μαζί μας είναι ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Σε χαιρετώ, Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν η παρουσία στο χθεσινό φιλικό, ήταν το δεύτερο επί Ολλανδικού εδάφους για την ομάδα της Λεμεσού?
1: Δεύτερο φιλικό, δεύτερη νίκη και πάλι με ένα 0. Αυτή τη φορά με σκόρερ το δεξί μπακ της ομάδας. Στο προηγούμενο φιλικό είχε σκοράρει ο Μαλεκίδη στο μοναδικό γκολ του αγώνα. Ναι. Το χθεσινό φιλικό με την Ουτρέχτη σκόραρε ο Ανδρέας Σίκης στο δεύτερο ημίχρονο τον γκολ. Ένα φιλικό το οποίο ήταν δυνατό σε σχέση με το πρώτο. Είδαμε κάποια πράγματα τα οποία θέλει από την ομάδα ο Ερνάν Λοσάδα. Να πούμε ότι από το φιλικό απουσίασαν, σύμφωνα και με την επισήμενη ενημέρωση που είχαμε από την πλευρά Απόλλωνα λίγο πριν την έναρξη του φιλικού, ο Μόρκαν Μπράουν, ο οποίος είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο δεξί μάτι συγκεκριμένα στην προπόνηση της Δευτέρας. Από εκεί και πέρα απουσίασαν ξανά, όπως και στο πρώτο φιλικό, το οποίο δεν αγωνίστηκαν, οι Όσμποτς, ο Κλίττον και ο Ανδρέας Αθανασίου. Οι τρεις ποσφαιριστές ήταν εκτός και από το ο πρώτο φιλικό. Η ενημέρωση η οποία λάβαμε ήταν ότι Κλίττον και Όσμποτς ήταν εκτός λόγω καταπώνησης. Από εκεί και πέρα να μένουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους και οι τρεις τις επόμενες προπονήσεις και να θα γίνει προσπάθεια όπως είναι διαθέσιμη στο τελευταίο φιλικό με την Go One Hellingos στις 11 του μήνα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι χρησιμοποίησε δύο, βασικά ξεκίνησε με αρχική εντεκάδα ο Ερνάν Λοσάδα με τους Λεβέμπεκ, Μαλεκίδη, Κονομίκ, Βίτα, Κατσπάρ, Γιούπιτς, Βέστεχαν, Σουνσάου, Ανδρέου, Τόμας, Μπράντον Τόμας και στην κορυφή ο Εσκρίτσε. Αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Κούν και από εκεί και πέρα πέρασαν ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο η Σίκης Μπαλογιάννης του 63 συγκεκριμένα. Είναι η Άρη Πολυβίου, Σπόγιαριτς, ο Νεαρός Μαρμέρος, Αργυρίδης, Χαραλάμπου, Ζήρωνος και Ρωτής. Ο τελευταίος είχε τεράστια συμβολή στον κόπο που πέτυχε η ομάδα του, καθώς έκανε μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια μέχρι που τον έκοψαν η αμυντική της Ουτρέχτη, την μπάλα έφτασε στα πόδια του Σίκη, ο οποίος με πλασέ σκόραρε. Σε γενικές γραμμές ο Απόλλωνας έδειξε το καλό του πρόσωπο, δεδομένο και με την εποχή που βρίσκεται η ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Έβγαλε τα συμπεράσματα τα οποία ήθελε ο Ερνάν Λοσάδα, αλλά τα οποία είδαμε και εμείς. Ο Απόλλωνας τακτικά ήταν αρκετά καλός. Είδαμε να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να έχει γρήγορη ανάκτηση της μπάλας από τον αντίπαλο, ναι, πιέζοντας.
0: Ένα στοιχείο που χαρακτήριζε και πέρσι την Λοσάδα εποχή, αν θέλεις.
1: Από εκεί και πέρα είδαμε υπομονή στο παιχνίδι της ομάδας. Είδαμε ανάπτυξη από πίσω και χτίσιμο παιχνιδιού, όπως ήταν και την περσινή σεζόν με τον Αργεντίνο τεχνικό στον πάγκο. Είδαμε πράγματα τα οποία αναμένεται να δούμε και την νέα σεζόν στον τρόπο το οποίο αναπτύσσεται και θα παρουσιάζεται και θα αγωνίζεται το Απόλλωνα. Αν βάλουμε στην εξίσωση και τις απουσίες που υπήρχαν και με τον Όσπορτ, ουσιαστικά δεν αγωνίστηκε στα δύο φιλικά ο ποδοσφαιριστής, ναι, που αναμένεται να αγωνιστεί ως βασικός στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και απουσία του Γκάρι Ροντρίγκετ, ο οποίος απουσιάζει λόγω ξεκούρασης από την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελλο. Απουσιάζουν και από την ομάδα και ακραίος επιθετικός και ο επιθετικός. Είδαμε και πίσω τον Κβίτα με τον Κονομή, ένα θέσιμο το οποίο αναμένεται να το δούμε και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να υλοποιήσουν τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα, ναι, μια μεταγραφή των αντιγκόλτσων σε εισαγωγικά μετά από αυτό που έπαθε ο Άγγλος Στόπερ.
0: Παρεμπιπτόντως για τον Γκόλτσον, Νικόλα, δεν έχει κάτι το νεότερο, έτσι?
1: Όχι, τα δεδομένα ήταν όπως τα είχαμε, ναι, αναφέρει, παραμένουν τα ίδια. Είναι μια περίπτωση η οποία αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το πιο πιθανό σενάριο να έχουμε διαγραφή από το ρόστερ του Γκόλτσον μέχρι τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Και μετά να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση.
0: Ναι. Βγαίνει κάποιο όνομα, προκύπτει κάποια εξέλιξη, είναι σε επαφές, είπε και ο Φανούριος χθες, με μια-δυο περιπτώσεις για τη θέση του στο ΠΕΡ?
1: Έχουν σταλεί προτάσεις σε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας λίγο το θέμα των μεταγραφών, όχι μόνο των αντικολτσών, αλλά και άλλων ποδοσφαιριστών. Είναι αλήθεια ότι τις προηγούμενες μέρες περίμεναν κάποιες απαντήσεις από πλευράς Απόλλωνα σε προτάσεις τις οποίες είχαν στείλει. Η αλήθεια είναι ότι αυτές δεν προχώρησαν γιατί δεν πήρα την θετική απάντηση από πλευράς Απόλλωνα ώστε να προχωρήσουν σε κάποια μεταγραφή. Έχουν στραφεί σε άλλους στόχους οι προσπάθειες για ενίσχυση. Όσον αφορά την θέση του στόπερ, περιμένω απάντηση από δύο περιπτώσεις συγκεκριμένα χωρίς να διαρρέουν τα ονόματα. Μια τακτική η οποία ακολουθείται τη φετινή σεζόν, την καλοκαιρινή για τον Απόλλωνα όσον αφορά τις μεταγραφές. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι μπορεί να προκύψει ανά πάσα ώρα και στιγμή εξέλιξη με ποδοσφαιριστή με το βάρος να πέφτει την απόκτηση του αντικόλτσου.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, η ενδεκάδα, σε άκουσα και προηγουμένως, νομίζω θα παίξει ο Κούν. Όχι, νομίζω, είμαι βέβαιη, αντί του Λέουβεν Μπέρκ.
1: Μοιράστηκαν και τα δύο φιλικά από ένα ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω γιατί η αρχική ενδεκάδα, Νικόλα, δεν νομίζω να διαφέρει και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που περιμένουμε να δούμε στο πρώτο ευρωπαϊκό, δεν είναι?
1: Στο πρώτο ευρωπαϊκό αναμένεται, αν όλα κυλήσουν καλά με τους προσφερειστές, να δούμε τον Κούν κάτω από την εστία. Από εκεί και πέρα...
0: Η πολυεπιλογικά θα είναι αυτή.
1: Κβίτας και Οικονομή, αν δεν έρθει κάποιος στο περί και να έρθει και να αργήσει, νομίζω αυτό θα είναι το δίδυμο. Ο Μαλεκίδης Κασπάρ έχουν πάρει χρόνο και στα δύο φιλικά ως την αρχική ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι, αν είναι καλά ο Μπράουν, ίσως να είναι αυτός και ο Χιόνσον Σάο. Από εκεί πέρα ο Τόμας αναμένεται να είναι στην ενδεκάδα. Ο Άγγελος Ανδρέ, ο οποίος αγωνιστεί στα δύο φιλικά και έδειξε ο Ρεξάτος, ίσως να βρίσκεται και αυτό στην ενδεκάδα. Και από εκεί και πέρα.
0: Να, λείπει και ο Μπράουν τώρα. Έτσι είναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα, νομίζω. Για τα μεταγραφικά, είπες, προκύπτει κάτι άλλο σε άλλη θέση ή οτιδήποτε?
1: Όχι, στα μεταγραφικά περιμένουν στον Απόλλωνα εκεί που ψάχνουν δύο κεντρικούς αμυντικούς, ακραίο επιθετικό και επιθετικό. Ξαναλέω ότι αναμένεται να προκύψει εξέλιξη ίσως και τις επόμενες μέρες. Ο στόχος να βρεθούν δύο ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία μεταγραφικά, ενώ λίγο στεύουν οι μέρες, αφού μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται εκεί ο Μάνης Λεμεσού. Οι πιθανότητες λίγο στεύουν, όμως μπορεί να προκύψει εξέλιξη και μέχρι αύριο και μέχρι και μεθαύριο, ώστε αν καταφέρει μια περίπτωση να βρεθεί τουλάχιστον μου την Παρασκευή το Σαββατοκύριακο στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Αν όχι, αναμένεται να ζούμε να έρχονται στην Κύπρο. Είναι αλήθεια ότι έγινε προσπάθεια, κάποιες περιπτώσεις δεν πήγαν καλά, ξαναλέω, και στον Απόλλωνα να κοιτάζουν σε άλλες περιπτώσεις πώς ευχαριστώ.
0: Ναι, μάλιστα. Ο 126 λέει ότι είναι πολύ ανησυχητικό που δεν έχει ακόμη αμυντικό. Θα κρούσουμε, λέει, τον Κβίντα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εντάξει, είχε ένα αμυντικό, τον Κόλτσον, αλλά προέκυψε αυτό το θέμα. Τι να γίνει, συμβαίνουν, είναι μέσα στα πρόπτα της ζωής, τι να πει κάποιος. Να είναι καλά ο άνθρωπος πρώτων και κύριων και θα δουν και τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά.
1: Πολύ σωστά. Είναι αλήθεια ότι νομίζω άπαντε στον Απόλλωνα, στο άκουσμα ότι η ομάδα και η διοίκηση και ο Νίκος Κύρτης κατάφεραν να κάνουν τον Κόλτσο ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, δίνοντας του και αρκετά χρήματα, ήταν κάτι το οποίο χαροποίησε άπαντες και χρονικά έγινε σε ένα σημείο μεταγραφή, όπου ο ποδοσφαιριστής θα βρισκόταν με την υπόλοιπη ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά νομίζω κανείς δεν περίμενε και είναι αυτά που συμβαίνουν μία τα 100 χρόνια, να πάθει αυτό το οποίο έπαθε και πάνω απ' όλα προέχει υγεία του ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι οτιδήποτε μπει στη συζήτηση εξίσως είναι άδικο,
0: ναι.
1: Γιατί η μοίρα έπαιξε πάρα πολύ κακό παιχνίδι και άδικο παιχνίδι στο οικοδόμημα του Απόλλωνα όσον αφορά την περίπτωση του Κόλτσου.
0: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα, και μας είπες το Σάββατο το επόμενο φιλικό.
1: Στις 11 του μήνα,
0: ναι.
1: Σάββατο, δεν έχει ακόμη οριστεί η ώρα του αγώνα, με ένα φιλικό το οποίο έδωσε και πέρσι ο Απόλλωνας με τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν αναμένεται να είναι τηλεοπτικό. Θα ολοκληρώσει με τα φιλικά ο Απόλλωνας κοντά στην Go One και Singles. Και την Δευτέρα 13 του μήνα τελειώνει και η προετοιμασία της ομάδας και θα επιστρέψει στην Κύπρο. Θα δώσει το φιλικό πρόβα Τζεναράλε στις 16 του μήνα με την ΑΕΚ, που αναμένεται για αρκετός κόσμος στο ΑΜΕΓΑ, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι βρίσκεται και στα προνόμια των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, που να πούμε ότι έχουν φτάσει 4.000, ένα πάρα πάρα πολύ καλός αριθμός, και από την χθεσινή μέρα είναι σε ελεύθερη προπόληση πλέον τα εισιτήρια διαρκείας για όλους, καθώς ανανέωσαν αυτοί που θα ανανεώσουν. Υπήρξε και η χθεσινή μέρα που ήταν για τους κατόχους διαρκείας που θα αλλάξουν θέση, και πλέον είναι σε ελεύθερη προπόληση, και στα προνόμια είναι και ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας, και είναι μια προδιστάξιος ευκαιρία κόντρα στην ΑΕΚ με την επιστροφή μας στην Κύπρο, στο ΑΜΕΓΑ, να δει ο κόσμος την ομάδα στην πρώτη εν όψη ευρωπαϊκού παιχνιδιού.
0: Έγινε. Εννοείται, αν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε, μας ενημερώνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, 082 μου, φίλε Μιχάλη, φυσικά. Και υποστηρίζουμε την Αργεντινή. Και είναι εδώ μαζί μας, κόλλησε νετέρια ξέν, η Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ, Μαρία.
2: Ταιριάζει φουλ το μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Ανδρέα Βιολάρη. Θα έχουμε τον χρόνο μας να πούμε εντά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Τι νεότερα έχεις να μας μεταφέρεις, γιατί προκύπτουν κάποια νέα?
2: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ιταλία που συνδέουν το όνομα του 31χρονου Τσέχου επιτελικού μέσου του Αντώνιν Μπαράκ με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τσέχος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε κυρίως στην καριέρα του στην Serie A με πάνω από 180 συμμετοχές. Έπαιξε σε Φιωρεντίνα, Σαμπτόρια, Μπελάς Βερόνα, στην Ουντινέζε. Πέρασε από την Τουρκία, είχε παίξει και στην Τσεχία. Αγωνιστήκε και σε δύο γύρω μάλιστα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με αξιοσημείωτη καριέρα. Στην Ιταλία αναφέρουν τα δημοσιεύματα πως στο κόλπο για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, μάλλον είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τόσο το ΑΠΟΕΛ όσο και τον Ηρακλή στην Ελλάδα. Ο Μπαράκ, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την Φιωρεντίνα, να πούμε, μέχρι το 2027, την περσινή σεζόν αγωνιστήκε στην ομάδα της Σαμπτόρια, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, κατέγραψε 28 συμμετοχές. Όπως είπα, φαίνεται μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι μια επιλογή που ουσιαστικά είναι ανοιχτή στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως εξαζόνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για ό,τι αφορά τη θέση του επιτελικού μέσου. Λέχθηκε και χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη ότι είναι η θέση στην οποία υπάρχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στους γαλαζοκίτρινους για το θέμα της στελέχωσης, και επιδίωξη είναι το να έρθει ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα και με εμπειρία για να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. Ναι. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, λοιπόν, ο Μπαράκ, φαίνεται ότι είναι μια περίπτωση που έπεσε στο τραπέζι, αλλά όπως είπα, εξετάζονται και άλλες επιλογές που μπορεί να κερδίζουν και περισσότερο έδαφος. Στέλλα, μπορεί να βρίσκονται και πιο ψηλά από τον ίδιο, θέλω να πω, στην λίστα του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση,
0: ναι,
2: στη θέση του επιτελικού μέσου.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Μάιερ δεν έρχεται, δηλαδή, ή δεν είναι στον ίδιο που εναπόκειται, ή μήπως έχει αποφασίσει το ΑΠΟΕΛ κάτι διαφορετικό?
2: Είναι ανοιχτό το θέμα του Μάγερ. Λέχθηκε γι' αυτό χθες από πλευράς του Ζήση Βρίζα στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και αξιολογείται η περίπτωσή του σε σχέση με το ότι αν θα μπορεί να αποδώσει. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, ναι, να επιστρέψει, να συνεχίσει μάλλον στο ΑΠΟΕΛ.
0: Άρα να συνεχίσει και ο Μάγερ και να πάρουν και κάποιον άλλο.
2: Ούτως ή άλλως ο Μάγερ περισσότερες συμμετοχές κατέγραψε ως οχτάρι, αν θέλεις καλύτερα. Ναι, επιδίωξη είναι το να έρθει στην ομάδα ένας ποδοσφαιριστής επιτελικός μέσος, γιατί θυμίζω αποχώρησε από το ρόστερ και ο Ματίας Τωμάς, που να θεωρείται η επιλογή του ποιοτική.
0: Πολύ πιο οργανωτικά καθήκοντα.
2: Ναι, για τη θέση του επιτελικού μέσου καθαρά.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μάγερ τον είδαμε να παίζει και αυτός ως δεκάρι. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στο ρόστερ δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που μπορεί να καλύψει τη θέση αυτή πέρα από τον Τάλσιο, ο οποίος όμως και αυτός χρησιμοποιείται κυρίως ως οχτάρι. Γι' αυτό είναι και σε προτεραιότητα η θέση αυτή.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι στα υπόψη, έχει αξιολογηθεί αυτή η περίπτωση και θα δούμε κατά πόσον θα προχωρήσει.
2: Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο και δεδομένο.
2: Γιατί υπάρχουν και άλλες επιλογές που αξιολογούνται για τη θέση του επιτελικού μέσου.
0: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε σε σχέση με τα μεταγραφικά του ΑΠΟΕΛ και για την τελευταία ανακοίνωση που έχει προκύψει, πότε ακριβώς αναμένεται?
2: Ο Πεδρόσο αναμένεται εντός της εβδομάδας στην Κύπρο για να πέρασει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί και αυτός στις προπονήσεις της ομάδας. Είπε και χθες ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει σε 4 διαφορετικές θέσεις. Στον Λεβαδιακό, ο Ελλαδίτης τεχνικός τον χρησιμοποιούσε και ως επιθετικό. Μπορεί να παίξει και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν θέλεις, έρχεται με τον ρόλο του Τζόκερ στην ομάδα της Λευκοσίας. Ναι. Γιατί αφορά τα μεταγραφικά, κρατώ αυτό που λέχθηκε χθες, γιατί έχει τη δική του σημασία. Το γεγονός ότι ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η αγορά, όπως είπε ο Ζήσης Βρίζας, θα προσαρμοστούν και οι ανάγκες και οι επόμενες κινήσεις για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ. Γιατί αναμένουν αυτό. Εξέλαβε νομίζω και ο κόσμος από τα λεγόμενα και των δύο χθες, να ξεκαθαρίσουν ακόμη κάποιες θέσεις για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, που ίσως υπάρχει ένα ερωτηματικό για το ποια θέση θα καλύψουν, όπως είναι για παράδειγμα ο Δημήτρης Λιμνιός, που υπάρχει προοπτική να αγωνιστεί και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ναι. Ο Πεδρός επίσης είναι μια τέτοια περίπτωση. Είπε ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, και από τα φιλικά παιχνίδια θα φανεί και το πώς θα τρέξουν έπειτα οι επόμενες διεργασίες. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει για την Ολλανδία, μέχρι τις 25 Ιουλίου, να έρθουν ποδοσφαιριστές που στις θέσεις μάλλον τις οποίες υπάρχει ανάγκη και να θεωρούνται ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα, με προτεραιότητα, όπως είπαμε, ναι, τη θέση του επιτελικού μέσου. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα τρέξουν ανάλογα οι διεργασίες. Πάντως το ψάχνουν για ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις επιθετικών που αξιολογούνται. Είχαμε γράψει και χθες και στην ιστοσελίδα μας για τον Χρήστο Σέλη, Κύπριος αμυντικός, τον οποίο επίσης είχε γίνει πρόταση, παρόλο που δεν φαίνεται να προχωράει η περίπτωση του, γιατί είχε και άλλες κρούσεις ο ποδοσφαιριστής και έχει ως προτεραιότητα τον αγωνιστή στην Ελλάδα και στην ομάδα του Όφη. Θέλω να πω ότι γενικά είναι ανοιχτή στο ΑΠΟΕΛ για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης στις θέσεις τις οποίες θεωρούν κρίσιμες.
0: Καμιά φορά προκύπτουν και ανάγκες μέσα στο στάδιο της προετοιμασίας για διάφορους λόγους αυτό. Ή μπορεί να φύγει κάποιος, ή μπορεί να μην ανταποκριθεί κάποιος και να κρίνει ο εκάστοτε προπονητής ότι θα πρέπει να βρούμε μια επιπλέον λύση για αυτήν τη θέση. Ναι, νομίζω ισχύει και στο ΑΠΟΕΛ και σε όλες τις ομάδες.
2: Επάνω σε αυτό θυμίζω και χθες την τοποθέτηση του Ζήση Βρίζα, που είπε πως μπορεί να προκύψουν και αποχωρήσεις ουσιαστικά και αναλόγως θα κινηθούν για να καλύψουν το όλο θέμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω για τα μεταγραφικά αυτό, ναι. Και σημειώνουμε επίσης ότι έχουν αρχίσει και οι προπονήσεις πλέον στον Αρχάγγελο. Θα γίνει και κάποιο φιλικό πριν να φύγει η αποστολή.
2: 22 Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουν προγραμματιστεί συνολικά 7 φιλικά παιχνίδια και στην Κύπρο και στην Ολλανδία. Όπως είπες, ναι, είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία, οι προπονήσεις. Φάνηκε από τις τοποθετήσεις και του Νίκου Παπαδόπουλου και του Ζήση Βρίζα χθες η φιλοσοφία που θέλουν να εφαρμόσουν στην ομάδα σε ό,τι αφορά και το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, ότι θέλουν να φέρουν ποδοσφαιριστές νικητές με νοοτροπία νικητή, όπως είπαν χαρακτηριστικά, που να μπορούν να ανταποκριθούν στο πλάνο που ήδη θέλουν να εφαρμόσουν, επιθετικό στυλ παιχνιδιού, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είναι στοιχεία που είδαμε από τον Λεβαδιακό στην περσινή σεζόν, που περιμένουμε ότι η επιδίωξη του προπονητή είναι να τα εφαρμόσει και στο ΑΠΟΕΛ. Οπότε αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης να κινηθούν, αν θέλεις, στο ίδιο πλαίσιο με τις προηγούμενες που έφεραν και την ικανοποίηση και στον κόσμο της ομάδας.
0: Πριν πάμε, γιατί βλέπω εδώ 2-3 μηνύματα σε σχέση με το γεγονός αν υπάρχουν νεότερα, ρωτάνε φίλοι του ΑΠΟΕΛ για το Σάβα Λιασί, θέλω να σε ρωτήσω προσωπική άποψη. Από αυτά που άκουσες, που είδες χθες από τους δύο συγκεκριμένους κύριους που είχαν παρουσιαστεί στη δημοσιογραφική διάσκεψη, τον αθλητικό διευθυντή και τον προπονητή, ποια εικόνα έχει σχηματίσει?
2: Στέλλα, το είπα και χθες, να σου πω ότι νομίζω είναι το πιο σημαντικό το γεγονός ότι είδαμε πως αντιλαμβάνονται και οι δύο το μέγεθος στην ομάδα που έχουν έρθει για να δουλέψουν και πολύ περισσότερο την κατάσταση στην οποία κινείται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ. Συν του ότι φαίνεται να κινούνται όλοι πλέον στην ίδια συχνότητα, έχει τη σημασία του γιατί είδαμε το πώς έτρεξαν τα πράγματα σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους στο ΑΠΟΕΛ. Θέλω να πω ότι με βάση τα λεγόμενα και των δύο έχουν αντιληφθεί και το που έχουν έρθει και το ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες επιδιώξεις έχουν και ήδη και με βάση και τα όσα είχε πει και ο Χάρης Φωτίου στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε, ανέφερε ότι είχε στόχο να στελεχώσει την ομάδα με άτομα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να λειτουργήσει σε πιο ψηλά επίπεδα. Κρατάμε και την δική του χθεσινή δήλωση σε σχέση με το ότι η διοίκηση θα επιδείξει και την απαραίτητη υπομονή για ό,τι αφορά την δουλειά που θα κάνουν πλέον τα άτομα που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού, Νίκος Παπαδόπουλος και Τζίζης Βρίζας, γιατί είναι επίσης κάτι το οποίο δεν εφαρμοζόταν στο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια. Είναι θετικές οι ενδείξεις, αν θέλεις, από τις τοποθετήσεις και των δύο και από πλευράς της διοίκησης, γιατί ακριβώς φαίνεται ότι οι στόχοι και το πλάνο που έχει τεθεί είναι κοινό για όλους. Ότι γίνεται μια προσπάθεια συντονισμένη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Έχουν τεθεί οι προτεραιότητες, οι στόχοι, οι συνθήκες κατά από τις οποίες γίνεται ο προγραμματισμός. Αναφέρθηκε ξανά και χθες, είναι καλύτερο να υπάρχει μια μεταγραφή λιγότερη και να λειτουργεί εύρυθμα ο ΑΠΟΕΛ ως οργανισμός.
0: Έχουν μπει σε μια σειρά, σωστή σειρά, τα πράγματα να δουλεύει πάνω σε πιο υγιείς βάσεις το ΑΠΟΕΛ και θα το δούμε και στην πορεία.
2: Στο θέμα οργάνωσης και ιδιαίτερα ο Ζήσης Βρίζας πάνω σε αυτό το κομμάτι με την εμπειρία που έχει και τις διασυνδέσεις βέβαια που έχει ως άτομο, φαίνεται ότι είναι και αυτός και ο Νίκος Παπαδόπουλος που γνωρίζει και πολύ καλά τα δεδομένα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, δύο άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν να λειτουργήσει πιο οργανωμένα η όλη διαδικασία.
0: Πάμε και στο θέμα με το επενδυτικό φαντ. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα?
2: Λοιπόν, η ενημέρωση που προκύπτει είναι ότι όλα προχωράνε κανονικά με το θέμα του επενδυτικού σχήματος που ενδιαφέρθηκε να εμπλακεί στην ομάδα. Τρέχει κανονικά η όλη διαδικασία. Είμαστε στους τρεις μήνες πλέον και ήδη έχουν προχωρήσει πολύ τα δεδομένα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες να υπάρχουν εξελίξεις και νεότερα σε σχέση με τις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται και από πλευράς της Ομοσπονδίας με το ΑΠΟΕΛ για το θέμα αυτό της άδειας που χρειάζεται να πάρει η νέα εταιρεία τόσο ώστε να τεθεί σε λειτουργία. Απλά θυμίσω, Στέλλα, ότι είναι και προγραμματισμένη αύριο στις 6 το απόγευμα γενική συνέλευση του σωματείου της ομάδας στο Παβίλιον και μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η πρόταση του σωματείου για το έχει να κάνει με την συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ως γνωστόν και το σωματείο έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία των συζητήσεων και με το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί. Οπότε αναμένουμε και από εκεί τα όσα θα παρουσιαστούν στην Γενική Συνέλευση. Για ό,τι αφορά το κομμάτι λοιπόν συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα, το τι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλα προχωράνε βάσει προγράμματος ουσιαστικά και αναμένεται σύντομα, δεν αποκλείεται μάλιστα, να προκύψουν και σύντομα νεότερα για το θέμα αυτό της συνεργασίας των δύο πλευρών, γιατί ήταν ουσιαστικά το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες. Σε αυτόν τον κομμάτι περιμένουμε εξελίξεις, να το ξεκαθαρίσω.
0: Αρχικά,
2: γιατί
0: ανάμεσα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, γιατί ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Σαβαλιασί φαίνεται ότι έχουν εναρμονιστεί ουσιαστικά τα δεδομένα εκεί. Το θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα της αδειοδότησης και πάνω σε αυτό αναμένονται νεότερα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαρία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Θεάθην και στον Αρχάγγελο, μας λέει ο φίλος 399 ο Σάββας Λιασής.
2: Ναι, ισχύει. Ναι. Η πληροφόρηση που έχει ο φίλος είναι σωστή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα σας απαντήσω και για την ανόρθωση που με ρωτάτε, φίλε 029.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
5: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε για σήμερα μετεωρολογική υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 έως τις 6. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
6: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκοσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
10: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
9: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
10: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, για τον φίλο που με ρωτάει για να μάθουμε αν τελικά θα κάνει πρώτη προπόνηση για τον κόσμο ή ανόρθωση κτλ. Να σας πω καταρχήν ότι βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο νέος τεχνικός της ομάδας, ο Νέστορ Ελμαέστρο, και θα αναλάβει πλέον και επίσημα τα καθήκοντά του. Η ανόρθωση ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του ρόστερ του τεχνικού επιτελείου καθώς και των νέων εμφανίσεων της ομάδας. Άρα αυτή θα είναι η επίσημη πρώτη, φίλε, και για όσους ενδιαφέρονται αυτή θα είναι η βραδιά όπου θα μπορεί και ο κόσμος να πάει στο γήπεδο εκεί και να δει και την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές, το ρόστερ, τις νέες εμφανίσεις και όλα τα σχετικά. Και θα δώσουν, όπως σημειώνουν, και παραπάνω λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα. Για την ΠΑΦΟ να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας. Από εκεί και πέρα στις 7 η ώρα θα δοθεί το δεύτερο φιλικό επί αυστριακού εδάφους. Αντίπαλος είναι η Γιαπλονέτς σε ένα δυνατό τεστ. Για την ΑΕΛ θυμίζω ότι χθες είχαμε την ανακοίνωση σε σχέση με την αποκτήση του Γιάννικ Γκομής, ο οποίος προηγουμένως είχε μείνει και ελεύθερος από τον Άρη, και πάνε για τις επόμενες κινήσεις. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες, είναι πάρα πολύ κοντά στον Ζωάο Ταβάρες, ο ποδοσφαιριστής που βρισκόταν πέρσι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Για τον Άρη δεν βγαίνει για την ώρα κάτι μεταγραφικό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Λετωνία. Έχουν πάει εκεί, έχουν ενσωματωθεί στις προπονήσεις και οι διεθνείς Χαραλάμπους, Κορέια και Μπουράν. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα στην πορεία. Τώρα, για έναν άλλο θέμα ήθελα να σας ενημερώσω. Οι ομάδες έχουν καταθέσει τις θέσεις τους σε σχέση με τις έδρες που θα χρησιμοποιούν την νέα περίοδο για να μπορέσει να γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, η οποία, να σας πω, ότι τοποθετείται την τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Δεν έχει γίνει ακόμη ακριβώς γνωστή η ημερομηνία, αλλά θα είναι την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη που θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας στην Κύπρο. Να σας πω επίσης ότι η Ένωση Νέων Ύψωνα έχει δηλώσει ως εναλλακτική έδρα το Αμόχωστος και η Καρμιώτισσα ως εναλλακτική έδρα το Δασάκι, διότι για την ώρα με το Τσίριο στάδιο δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Να σας πω ότι ο ΓΑΣΙΟ έχει στείλει το αίτημά του για εξασφάλιση άδειας. Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων δεν έχει κάνει έλεγχο ακόμη, αλλά με επιστολή της έχει στείλει κάποιες παρατηρήσεις στον ΓΑΣΙΟ για τις θέσεις ακριβώς των καμερών σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα. Έχουν ζητήσει βεβαίωση από τον μηχανικό του στεγάστρου, έχουν ζητήσει και βεβαίωση από τον μηχανικό σε σχέση με τις κερκίδες. Όλα αυτά καλείται να τα στείλει ξανά στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων ο ΓΑΣΙΟ, και από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη επιτροπή θα αποφασίσει τι μέλη γενέστε και αν θα γίνουν όλα αυτά αποδεκτά. Ήδη γίνονται πάντως κάποιες διεργασίες και στο Χλωροτάπιταν και γενικότερα. Τα συζητήσαμε τις προάλλες και με τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Κυριάκο Τσολάκη. Για την ώρα αυτά είναι τα νεότερα που προκύπτουν και παραμένει το ερωτηματικό με λίγα λόγια για το αν θα μπορέσουν οι ομάδες εκεί, παραλαμβάνω η Ένωση Νέων Ύψωνα και η Καρμιώτισσα, να χρησιμοποιήσουν το Τσίριο στάδιο ως έδρα τους τη νέα περίοδο. Σε διαφορετική περίπτωση, και αν και εφόσον δεν εξασφαλιστεί άδεια, τότε θα πάνε στα γήπεδα που σας έχω πει, αλλά είναι ένα θέμα που θα κρατήσει λίγο διάστημα ακόμη, όπως καταλαβαίνω. Από πλευράς ΓΑΣΙΟ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να παραχωρηθεί το γήπεδο και να το χρησιμοποιήσουν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, αλλά είναι και θέμα το κυριότερο, εκτιμώ, ασφάλειας, συν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία, αν δεν δώσει την άδεια της η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, κανένα γήπεδο δεν μπορεί να απλύνει τα κριτήρια και να αγωνίζονται εκεί ομάδες πρώτης κατηγορίας. Αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Περιμένουμε εξελίξεις και μόλις έχουμε κάτι το νεότερο θα σας το μεταφέρω. Πάμε στο ένθετό μας.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πάμε να δώσουμε τα άνοια που προκύπτουν. Καταρχήν για το Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα. Χαιρετώ και εγώ.
0: Για να μιλούμε σήμερα και να είμαστε εδώ, σημαίνει είμαστε καλά. Παρόλο που πρέπει να κάνουμε κανένα καρδιογράφημα κάθε φορά που παίζει η Αργεντινή, αλλά.
2: Κάναμε, εντάξει, εδώ δωρεάν. Δωρεάν. Δύο καρδιογραφήματα, Σάββατο, Τρίτη, σημαίνει είμαστε καλά. Πάμε καλά.
0: Ναι. Χρειάζεται φυσικά να το παίρνουμε τούτον όλων κάθε φορά.
2: Έχει λίγο ενδιαφέρον, έχει λίγο άξιο.
0: Παρά είχε ενδιαφέρον το χθεσινό παιχνίδι.
2: Όντως, εντάξει, και τα δύο νοκάουτ παιχνίδια και με το Κάπο Βέρτε και χθες με την Αίγυπτο, με διαφορετικό τρόπο φυσικά. Με το ίδιο σκορ, 3-2 και στα δύο παιχνίδια. Το χθεσινό, ναι, αφού η Αίγυπτος ήταν προς το σκορ με δύο τέρματα διαφορά μέχρι το 79. Από τη μία σίγουρα έκανε και πολύ μεγάλη προσπάθεια η Αίγυπτος και η αλήθεια είναι ότι κάποιος ουδέτερος μπορεί να πει ότι ήταν και κρίμα η προσπάθεια αυτή, αλλά εντάξει, όταν μια ομάδα πετυχαίνει 3 γκολ στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα και το γυρίζει, δεν μπορεί παρά να δώσεις έτσι και τα εύσημα και τα credits στην ομάδα η οποία πετυχαίνει αυτό που πετυχαίνει η Αργεντινή χθες, έχοντας για ακόμη ένα παιχνίδι πρωταγωνιστή το Μέση, έδωσε assist στο γκολ το πρώτο στο 79 και αργότερα σκόραρε και ο ίδιος. Και στις καθυστερήσεις για ακόμη ένα παιχνίδι, θυμάσαι τα σχολιάζαμε και χθες, ότι πολλά παιχνίδια έχουν κριθεί με τέρμα στο τέλος, στο 90 στις καθυστερήσεις ή και στο 120 της ημιωρής παράτασης. Έτσι έγινε και χθες με γκολ του Έντζο Φερνάντες, η Αργεντινή ολοκλήρωσε την ανατροπή. Και στα προμηθελικά θα αντιμετωπίζει την Ελβετία, η οποία και αυτή έτσι με δραματικό τρόπο, στα πέναλτι δηλαδή, απέκλεισε την Κολομβία σε ένα παιχνίδι στο 90 λεπτό, αλλά και συνολικά 131 λεπτά που παίχθηκαν. Νομίζω ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που είδαμε στα νοκάουτ τουλάχιστον.
0: Αυτός που ήταν εκείνη την ώρα.
2: Πολύ λίγες ευκαιρίες, πολύ χαμηλά ο δείχτης ποιότητας των ευκαιριών συνολικά στο παιχνίδι. Ναι. Η Ελβετία, ας πούμε, έκανε δύο σουτ στην πόρτα όλα και όλα και το δεύτερο της ήταν στο 30. Δηλαδή έπαιξε 100 λεπτά χωρίς να κάνει ευκαιρία στο στόχο και στα πέναλτι κατάφερε να πάρει την πρόκριση και έτσι σχηματίστηκε και το τελευταίο ζευγάρι της προμηθελικής φάσης, η οποία ξεκινά από αύριο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε δράση.
0: Ναι,
2: παίρνουμε όλοι ρεπό και από αύριο μέχρι την Κυριακή έναν παιχνίδι κάθε μέρα για να μάθουμε τις τέσσερις ομάδες που θα συνεχίσουν στα προημιτελικά. Αύριο στις 11 θα γίνει το Γαλλία-Μαρόκο. Ένα ζευγάρι που το είδαμε ξανά στο προηγούμενο Μουντιάλ. Στα ημιτελικά, όταν είχε κερδίσει η Γαλλία πήγε τελικό και το Μαρόκο έπαιξε στο μικρό τελικό. Στην Παρασκευή στις 10 είναι το Ισπανία-Βέλγιο, ευρωπαϊκό ντέρπι. Όπως ευρωπαϊκό ντέρπι και το Νορβηγία-Αγγλία θα γίνει μεσάνυχτα Σαββάτου, στις 12 το βράδυ του Σαββάτου. Και
0: προς
2: Κυριακή, ναι. Και το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία. Κυριακή προς Δευτέρα, ναι, στις 4 το πρωί. 6 από τις 8 ομάδες που συνεχίζουν είναι ομάδες από την ευρωπαϊκή ζώνη. Συν μια εκπρόσωπο της Αμερικής, της Υπήρου της Αμερικής, η Αργεντινή και φέτος ξανά το Μαρόκο εκπροσωπεί την Αφρικανική Ήπειρο, μοναδική ομάδα από εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο 32 μέχρι τώρα η πιο καλή ομάδα είναι η Γαλλία, λέει, αλλά από χθες η πιο δημοφιλής είναι το Βέλγιο.
2: Εντάξει, βοήθησε. Ναι, ο κύριος Τραμ, ο κύριος Ιφαντίνο, η αλήθεια είναι ότι Ενώ ήταν μια ομάδα που είχε εγκλέψει τις συμπάθειες με την αγωνιστική της εικόνα στο γήπεδο, η ομάδα του Ποτσετίνο, τα όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες και η σκανδαλώδης απόφαση για να παίξει κανονικά στον αγώνα με το Βέλγιο Μπάλοκ, καν δημιούργησε έτσι αυτές τις αντιπάθειες που λέει ο φίλος. Και τι άλλον είπε. Ναι, η Γαλλία αλήθεια είναι ότι ήταν παρουσίασε έτσι, το πιο όμορφο ποδόσφαιρο, η πιο ελκυστική ομάδα, αν και ο τελευταίο της παιχνίδι Παραγουάη ήταν ιδιαίτερο ηθικό φυσικά, λόγω της Παραγουάης δηλαδή, έπαιζε ξύλο παραποδόσφαιρο. Όμως ήταν σημαντικό και σε εκείνο το παιχνίδι που ήταν παραπάνω έτσι με ιδιαίτερες συνθήκες, ότι κράτησε την ψυχραιμία της, είχε αυτοσυγκράτηση, συγκέντρωση και κατάφερε να φτάσει στην νίκη. Ναι. Και θεωρώ ότι έχει δύσκολο έργο αύριο απέναντι με το Μαρόκο. Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έρχονται και μηνύματα για τη Διδυσσέν και τα λοιπά. Δεν σημαίνει επειδή διαμαρτύρεται μια ομάδα έχει και απόλυτο δίκαιο. Εντάξει, ήταν οι άνθρωποι, έκαναν υπερπροσπάθεια εκεί, ήθελαν να πάρουν την πρόκριση, θα ήταν και τεράστια απέναντι στην κάτοχον του τροπέου.
2: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος διαμαρτύρεται έχει και δίκαιο.
2: Κοιτάξτε, όποιος θέλει να βλέπει μεμονωμένα κάποια παιχνίδια ή αν θέλει μια-δυο φάσει σε κάποια παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, τα σχόλια. Και τα λοιπά, σημαίνει πρέπει να μηδενίζει τα πάντα και.
2: Για κάποιον που έχει δει, να μην πω όλα τα παιχνίδια, αλλά τα περισσότερα μουντιάλ, νομίζω έχει διαπιστώσει και έχει και μια αντικειμενική άποψη και κρίση. Μπορεί να διαπιστώσει ένα μοτίβο που παραλαμβάνεται σε σχέση με το πώς συμπεριφέρονται οι διαιτητές, ειδικά στις φάσεις των πέναλτι. Και είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό το παιχνίδι που ακολούθησαν. Το Ελβετία-Κολομβία είχε τουλάχιστον τρεις φάσεις. Οι οποίες πολλοί θα θεωρούσαν ότι ήταν πέναλτι, αλλά αν δούμε πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια από την πρώτη μέρα οι διαιτητές, δεν περίμενα να δώσει κανένα από τα τρία πέναλτι χθες, στο Ελβετία-Κολομβία εννοώ, συν την φάση που ζήσε πέναλτι η Αίγυπτος με τον Σαλάχ. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι ήταν πέναλτι, κάποιοι δεν ήταν, αλλά μη τι άλλο υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Μια κοινή γραμμή, προφανώς πρέπει να πρόκειται και οι οδηγίες, ειδικά για τη φάση των πέναλτι που θεωρείται και η εσχάτη των ποινών, αλλά εντάξει, είναι.

0: πήγε στην Φούλαμ.
1: Πήρε η Μπενφίκα τον προπονητή της Φούλαμ, τον Μάρκο Αλόνσο, και η Φούλαμ πήρε τον προπονητή της Ρεάλ, τον Αρμπελόα. Οπότε ένα τριγωνάκι είναι εκεί, άλλαξαν μπάγκους τρεις προπονητές για να κλείσουν εκκρεμότητες.
0: Ναι.
1: Η Arsenal δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί, έκλεισαν δεύτερον τερματοφύλακα πέρσι, ήταν ο Κέπα, πήρε τον Γάλλο τερματοφύλακα της Leeds, τον Μεϊέ. Η Everton έκλεισε, συμφώνησε με τον Liam Delap, τον επιθετικό, τον διεθνή επιθετικό της Chelsea, ο οποίος έφυγε από την Chelsea και θέλει να κλείσει και τον Spence της Tottenham. Μεταγραφή έκπληξη θα λέγα για τον Greenwood, επειδή γινόταν κουβέντα θα επιστρέψει πίσω στην Premier League, θα πάει στην United ή κάπου αλλού, τελικά πάει Τουρκία. 50 εκατομμύρια φαίνεται ότι θα πάρει η Marseille από τη Φενέρ, και ο Άγγλος θα παίρνει 11 εκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια για να μετακομίσει στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, επειδή έρχονται τα μηνύματα, έχουν διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που νομίζει ότι είναι το σωστό. Θα τα σχολιάζετε, φαντάζομαι, συνέχεια.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Θα είναι στο επικεντρό όλα αυτά για τον Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να ευχηθώ και σε εσάς. Καλόν υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ο Αντωνίν Μπαράκ προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν αποτελεί την νούμερο 1 επιλογή για την θέση του δημιουργικού μέσου. Στη λίστα του Ζήση Βρίζα βρίσκονται και άλλα ονόματα που φέρεται να βρίσκονται πιο ψηλά στη σειρά προτεραιότητας. Ο 31χρονο Τσέχος ανήκει στη Φιωρεντίνα και πέρσι αγωνίστηκε δανεικό στην Σαμπτόρια. Ο Πεδρόσο έρχεται Κύπρο ιατρικά, όλα ανοιχτά για τις επόμενες κινήσεις, όπως και το μέλλον του Μάιερ. Στόχος είναι όπως κλείσουν οι βασικές εκκρεμότητες πριν την αναχώρηση για Ολλανδία στις 25 Ιουλίου. Θέμα χρόνου είναι ανακοίνωση της μεταγραφής του Λόιτσε Νεγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός μπακ με ουγγρικό διαβατήριο πέρασε χθες από ιατρικά. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας στο ζευγάρι Καϊράς Σουτσιέσκα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στις 5:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Πλατή, το τελευταίο αντίο στον πρώην πρόεδρο της Ομόνιας, Δώρο Σεραφείμ. Δύο ονόματα βρίσκονται στη μικρή λίστα του Απόλλωνα για τον αντικαταστάτη του Γκόλτσον και στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο η εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας. Έχουν σταλεί προτάσεις και αναμένουν απαντήσεις για τις θέσεις ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Ικανοποίηση για την παρουσία της ομάδας στη χθεσινή φιλική νίκη επί της Ουτρέχτης με 1-0. Θετικές εντυπώσεις άφησε και η ΑΕΚ στη φιλική ΙΤ από τον ΠΑΟΚ με 3-2, το οποίο έγινε από το βλέμμα του Άντρου Καραμπατάκη. Ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα και του κεντρικού επιθετικού με παίχτες καταλόγου Β, αλλά και με μέσο επιθετικό. Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο και από σήμερα ξεκίνησε σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν και τα εργομετρικά. Εν αναμονή της απάντησης του Λούκασεν, στον οποίο έγινε μια σημαντικά βελτιωμένη πρόταση, στην Πάφο ρίχνουν μεγάλο βάρος στην απόκτηση επιθετικού. Να βάγει σε περίπτωση που Λούλου στις 7 δίνει η ομάδα του Σαπίντο το δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Στην ΑΕΛ, μετά τη μεταγραφή για Νίκ Γκομής, ο οποίος υπέγραψε 12μηνο συμβόλαιο, τρέχουν να ολοκληρώσουν τις επόμενες κινήσεις. Προφορική συμφωνία υπάρχει με τον Ζωάο Ταβαρές.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Αργεντινή και Ελβετία εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Μουντιάλ μετά τις δραματικές προκρίσεις επί των Αιγύπτου και Κολομβίας αντίστοιχα. Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο Μουντιάλ, Πέμπτη με Κυριακή τα 4 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, ένα κάθε μέρα, Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία. Η Φούλαν προχώρησε στην πρόσληψή του

0: πρώην τεχνικού της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, για να αντικαταστήσει τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος με τη σειρά του πάει στην Μπενφίκα για να πάρει την θέση του Ζωσέ Μουρινιό. Η Everton προχωρά στην απόκτηση του Άγγλου επιθετικού Λίαμ Τελάπ, ο οποίος αποχωρεί από την Chelsea στο στόχαστρο των Ζαχαρωτών, και ο Dent Spence της Tottenham. Στην Φενέρμπαξέ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Mason Greenwood. Η τουρκική ομάδα συμφώνησε με τη Marseille στα 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Άγγλος άσος θα λαμβάνει 11 εκατομμύρια ετησίως για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Etco Fan Zone, με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην Netco Lemeso.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Έμνο πρόβα. Που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, πριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
10: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
16: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Μουντιάλ 26. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Γιορτή στον Sport FM 95.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 8 και ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Αλλιώς θα ξεκινούσω σε σχέση με τη δεύτερη ημέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπήρξε χθες η συνάντηση Donald Trump με Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τέθηκε και το θέμα των F-35. Είχαμε αντιδράσεις και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και ισχυρισμούς από τον Donald Trump. Την ίδια ώρα όμως δεν προλάβαμε. Σήμερα είναι σε νέες δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επιβεβαίωσε πλήγματα κατά της Τεχεράνης πριν από λίγο. Εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση της συμμαχίας. Είπε ότι όσοι νομίζουν ότι τελείωσαν οι εχθροπραξίες, αυτό είναι λάθος. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, κατηγορώντας τους ότι προχωρούν με αθέμητες τακτικές, ενώ σε πολιτικό επίπεδο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν, φαίνεται να είναι στο επίκεντρο αυτή την ώρα. Μεταξύ Donald Trump και Recep Tayyip Erdogan, με τον ίδιο τον Trump να ανακοινώνει και πριν από λίγο τερματισμό οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης με την Ισπανία. Ένα-ένα θα τα δούμε, είναι πολλά που τρέχουν. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο διεθνολόγος ο Ζήνων Τζάρας. Κύριε Τζάρα, καλό σας μεσημέρι.
20: Γεια σας.
19: Δεν έχει τελειωμόν Donald Trump, έτσι, και είναι σε παράλληλα επίπεδα σε σχέση τόσο με τις σχέσεις με την Τουρκία αλλά και την ίδια ώρα με κάθε ευκαιρία δείχνει ότι όλα όσα συμφωνήθηκαν με την Τεχεράνη δεν φαίνεται να υλοποιούνται.
20: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, η περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ πλέον ανήκει στη σφαίρα των κλινικών ερευνών.
19: Επηρεάζει όμως δυστυχώς, έτσι.
20: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει νόημα να ψάχνει κανείς να βρει λογική.
19: Ναι.
20: Διότι οι δηλώσεις είναι απολύτως σχιζοφρενικές, είναι διπολικές, αναιρεί.

0: ίδιο στον εαυτό του. Οπότε δεν είναι ενδεικτικές για την πολιτική πραγματικότητα, παρόλο που όντως έχετε δίκιο ότι επηρεάζει με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Η πραγματικότητα γενικά μιλώντας είναι ότι τούτη είναι μια σημαντική σύνοδος του ΝΑΤΟ που λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή. Αφενός έχουμε την άνοδο της Κίνας που είναι για τις ΗΠΑ ζήτημα υψηλής στρατηγικής. Είναι το ζήτημα της Ρωσίας που για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζήτημα υψηλής στρατηγικής και άμεσης αντιλής. Και είναι και το ζήτημα το ευρωατλαντικό, με την έννοια ότι υπάρχει όλη αυτή η πίεση από πλευράς των ΗΠΑ να μεταφερθούν τα βάρη της επιβίωσης της συμμαχίας και οικονομικά μιλώντας στους Ευρωπαίους εταίρους, και σε αυτήν την εξίσωση σημαντικό ρόλο αποκτά φαίνεται και η Τουρκία, την οποία όλοι αντιλαμβάνονται από ό,τι δείχνουν τα πράγματα ως μια πάρα πολύ σημαντική χώρα για το μέλλον και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλλά και το μέλλον του ΝΑΤΟ, που παρά τις διάφορες πιέσεις φαίνεται να ενισχύεται, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και να διαφοροποιεί τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρώπης, να έρχονται πιο κοντά λόγω κοινών συμφερόντων τούτη την ώρα.
0: Αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ από τη μία έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί της στρατηγικής αυτονόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσπάθειας των Ευρωπαίων εταίρων να επενδύσουν σε αμυντικά προγράμματα, να ενισχύσουν τους θεσμούς ασφάλειας και ούτω καθεξής. Μάλλον αυτό που συμβαίνει παράλληλα και είναι σημαντικότερο ενδεχομένως από τα προηγούμενα που ανέφερα, είναι ότι το ΝΑΤΟ επίσης φαίνεται να αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες, φαίνεται να υπογράφονται συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτήν τη σύνοδο και όχι μόνο. Οπότε μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι ότι αντί να έχουμε την στρατηγική αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τη συνέχιση της μεγάλης σημασίας που έχει το ΝΑΤΟ για τις δομές ασφαλείας και το αμυντικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι δεδομένο ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Οπότε βλέπω ότι η προτεραιότητα τίθεται στο ΝΑΤΟ περισσότερο παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αντιμετωπίζουν τα κράτη εγγενή προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της κοινής άμυνας και ασφάλειας της Ενώσης.
1: Και επειδή γίνεται και πολλής λόγος σε σχέση με το τι μπορεί να αποφασιστεί να επηρεάσει τη δεδομένη στιγμή τα του Κυπριακού, αυτή την ώρα εμείς είμαστε παρατηρητές σε σχέση με την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ, αλλά και τη μεγάλη σημασία αυτή την ώρα που πάει προς ΝΑΤΟ και όχι Ευρώπη. Πώς μπορεί η Κύπρος να διαχειριστεί τα δεδομένα?
0: Κοιτάξτε, δεν σταματάει η συζήτηση για την Ευρώπη. Είναι απλώς αυτό που έκανα προηγουμένως είναι να τα θέσω σε μια ιεραρχία.
1: Ναι.
0: Που φαίνεται να πέφτει το βάρος, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και το ευρωπαϊκό. Και μάλιστα υπάρχει και μια σημαντική πτυχή που αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Και εκεί κάπου εκεί είναι που μπαίνει και το Κυπριακό, επειδή όλοι αντιλαμβάνονται πως είναι ένα από τα ζητήματα που αποτελούν εμπόδιο στο να υπάρξει αυτή η εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, είτε αυτό αφορά την ένταξη ενδεχομένως της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δανειοδότηση των αμυντικών προγραμμάτων, είτε αφορά την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης και πολλά άλλα ζητήματα. Εξού και τόσο ο Αντώνιο Κώστα όσο και η Ursula von der Leyen σήμερα στην Άγκυρα φαίνεται ότι θα επικοινωνήσουν στον Ερντογάν την προοπτική επανεκκίνησης των συνομιλιών για τον Κυπριακό, προκειμένου να ξεκλειδώσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσον το Κυπριακό
1: έχουν
0: παραμένει
1: αυτήν τη δυνατότητα ή τα εργαλεία για να παροτρύνουν αυτή τη συζήτηση, πέρα από το να το πού μπορούν να πιέσουν σε σημεία τον τα υπερτοάνος προς το Κυπριακό, επειδή κάνουμε μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω επί της ουσίας πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη, αν αναλογιστεί με τα λίγα που εγώ αντιλαμβάνομαι, ότι διαχρονικά η Τουρκία δεν έχει και σε μεγάλη υπόλοιψη τα της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Ναι. Αυτό ναι, έχετε δίκιο, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο.
1: Ναι, εγώ το λέω απλά με τα λίγα. Ναι, για πείτε μας.
0: Με την έννοια ότι είναι ένα πράγμα να συζητάμε για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται πως δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Και είναι άλλο να συζητάμε τεχνικές λεπτομέρειες που, ή και επί της ουσίας λεπτομέρειες που αφορούν επιμέρους ζητήματα όπως είναι, όπως είπα προηγουμένως, η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης ή το θέμα της βίζας ή το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το δεύτερο, δηλαδή για όλα αυτά τα επιμέρους, υπάρχει ενδεχομένως η προοπτική μέσα από μια συναλλακτική διαδικασία, δηλαδή του πάρε δώσε, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει, για παράδειγμα, κάνει αυτό το βήμα στο Κυπριακό ή και στα ελληνοτουρκικά, που είναι ανοιχτά ζητήματα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε ένα βήμα στην ευάθυνση των μεταξύ μας σχέσεων σε όλους αυτούς τους τομείς. Η δικιά μου εντύπωση είναι ότι η Τουρκία, ο τρόπος που διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα, είναι να είναι πάντοτε επί της αρχής θετική. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε την Τουρκία να τοποθετείται αρνητικά στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες και ποιον ακριβώς θα είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Θα μιλάμε για μια διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, θα μιλάμε για την προσπάθεια να βρούμε κάτι άλλο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο κρατών και της διζωνικής δικοινοτικής όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Και εκεί ουσιαστικά ο Ερντογάν, η Τουρκία θα μεταθέσει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά την ευθύνη στη διακοινωτική διαπραγμάτευση, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει να διατηρεί τις θέσεις που έχει τα τελευταία χρόνια ως προς την έκβαση που θα ήθελε στο Κυπριακό, δείχνοντας ταυτόχρονα έναν καλό πρόσωπο για να μπορέσει να προχωρήσει η οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, νομίζω, χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά τουλάχιστον αυτό βλέπω, αυτό έχει δείξει ιστορία, είναι πού θα καταλήξουν διαπραγματεύσεις, πού θα πέσει το blame game, για να μπορέσει να φταίξει ο ένας ή ο άλλος, προκειμένου να δικαιολογηθεί ή να αυτοδικαιωθεί, αν θέλετε, η Τουρκία και να πει, εγώ πρέπει να προχωρήσω ασχέτως αν αυτοί εδώ δεν θέλουν να λύσουν το Κυπριακό, όπως έκανε και στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω και το θέμα των F-35, το έθεσε στη συζήτηση για να οξύνει ακόμη περισσότερο το θέμα και αντιδράσεις από Ελλάδα, μετρούσε αυτή την ώρα τις θέσεις του καθενός ή όχι?
0: Εντάξει, αυτό το θέμα έχει χρόνια. Η Τουρκία από το πρόγραμμα λόγω και των κυρώσεων στη βάση του νόμου Κάτσα μετά που αγόρασε η Τουρκία τους F-400 από τη Ρωσία, είναι ένα ζήτημα που φέρνει προβλήματα στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα κατά την θητεία του Τζο Μπάιντεν. Πλέον ο Τραμπ φαίνεται να το χρησιμοποιεί ως χαρτί για τη βελτίωση των σχέσεων του με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιστάσεις σε επίπεδο κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ένα πράγμα είναι να το λες και άλλο είναι να το κάνεις. Αν και σε βάθος χρόνου μπορεί κανένας να υπολογίσει ότι τα F-35 θα το πάρει η Τουρκία, διότι στο κάτω-κάτω είναι μέλος της συμμαχίας και αν η συμμαχία αντιλαμβάνεται πως υπάρχουν προτεραιότητες σημαντικές και ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει σε αυτές, τότε να τις δοθούν, δεδομένου ότι και η Τουρκία θα κάνει κάποια βήματα πίσω, για παράδειγμα να βρει κάποια λύση για το θέμα των S-400, ίσως να τους δώσει κάπου, να τους πουλήσει κάπου και ούτω καθεξής. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως από τον Τραμπ ξεκινάει η συζήτηση και εννοείται ότι κεφαλαιοποιεί και ο Ερντογάν και ο Φιτάν, αλλά χρησιμοποιείται ως σημείο ένδειξης ότι οι σχέσεις πάνε καλά και ότι έχουν μέλλον να πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο, αυτή η σύνοδος θα καταφέρει να φέρει ηρεμία και ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δηλαδή θα μιλήσει για τα στενά του Ορμούς, για τις σχέσεις πλέον, τις επιθέσεις και τη συμφωνία της Τεχεράνης θα καταφέρουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω, γιατί και εκεί είναι οριακά τα πράγματα?
0: Όχι, όχι, δεν πρόκειται αυτή η σύνοδο να καταφέρει τίποτε. Η συμφωνία πλαίσιων που υπογράφει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έπασχε από την αρχή, την αρχή σε συγκεκριμένα ζητήματα. Κάποια συζητήματα ήταν πολύ αφηρημένα, κάποια ήταν πολύ επικοδομητικά αμφίσιμα. Οπότε ήταν και αποτυχία, αν θέλετε, την άποψή μου, ήταν στρατηγική αποτυχία των ΗΠΑ το περιεχόμενο της συμφωνίας εκείνης. Και προμήνει ενώ ότι θα υπάρξουν προβλήματα και στην κατάληξη των τεχνικών λεπτομεριών, αλλά και σε άλλα που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Εξού και αυτή τη στιγμή έχουμε για δεύτερη φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες ανταλλαγή πυρών, εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της διαφωνίας που υπάρχει για το ποιες διόδους τα καράβια πρέπει να επιλέγουν για να διέρχονται από τα στενά. Αυτά τα προβλήματα νομίζω θα συνεχίσουν να υφίστανται και μέχρι τη στιγμή που θα καταλήξουμε είτε βία είτε διπλωματικά σε κάποια συμφωνία, σε κάποια νέα συμφωνία ή στη συγκεκριμενοποίηση της συγκεκριμένης συμφωνίας, είτε σε ό,τι αφορά το πυρηνικό που το περιλαμβάνει και οι συνομιλίες υποτίθεται ότι συνεχίζονται επ' αυτού, είτε σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα όπως το Λίβανος και τα στενά του Ορμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντζάρε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά για να αντιλαμβανόμαστε και λίγο περισσότερο τα όσα εξελίσσονται τούτη την ώρα στην Άγκυρα, δεύτερη μέρα τη συνόδου του ΝΑΤΟ, με πολλά ανοιχτά ζητήματα και τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται σε πολλά μέτωπα, διακοπή συνεργασίας με την Ισπανία, σχέσεις με την Τουρκία, τα βάζει με την Τεχεράν, είναι πολλά και ανοιχτά και τα παρακολουθούμε. Αλλάζουμε θέμα. Στην χθεσινή συνάντηση θα πάμε στο Προεδρικό, Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με εκπροσώπους ΟΚΙΠΗ, μία σειρά ζητημάτων αυτή την ώρα και για την επόμενη μέρα. Οι στόχοι είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ, ο κύριος Χαριλάου, και τον ευχαριστώ. Κύριε Χαριλάου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τέθηκαν προτεραιότητες. Γιατί έγινε η συνάντηση χθες?
2: Ήταν μία προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία υπάγεται στο σύνολο των συναντήσεων, των τακτικών συναντήσεων που γίνονται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ενημερώνεται για την πορεία του οργανισμού, αλλά η χθεσινή συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως, ή διαφορετικά να το πούμε, το κύριο θέμα ήταν το αναπτυξιακό πρόγραμμα του οργανισμού, όπου είναι ένα πολύ φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα πάρα πολλών εκατομμυρίων, 126 εκατομμύρια, που αφορά όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια και άλλες δομές του οργανισμού κρατικών υπηρεσιών υγείας, ούτως ώστε να επεξηγηθεί πώς προχωρούν τα έργα αυτά, σε ποιο στάδιο υλοποίησης.
1: Πού βρισκόμαστε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος που ισχύει, είναι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο?
2: Κοιτάξτε, έναν έργο για να μπορέσει να υλοποιηθεί πρέπει να βρίσκεται στον προϋπολογισμό
1: του
2: οργανισμού.
1: Ναι.
2: Άρα με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι υπάρχουν και τα απαραίτητα κονδύλια.
1: Άρα είναι τα έργα που είναι εντός του προϋπολογισμού για το 2026. Ακριβώς. Ωραία, σε ποια...
2: Είτε αυτά είναι συνέχεια, συνεχίζονται από το 25 στο 26, είτε είναι νέα έργα τα οποία ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν
1: μάλιστα
2: τη διάρκεια του 26. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό
1: δρόμο. Έχουμε ποσοστό υλοποίηση στο σχεδιασμό που περιλαμβάνονται εντός του προϋπολογισμού, πείτε μου.
2: Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό. Επαναλαμβάνω ότι αρκετά έργα έχουν ολοκληρωθεί που ήταν μέσα στο τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του οργανισμού. Έχουν παραδοθεί και έχουν λειτουργήσει. Κάποια άλλα έργα ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα, το πολύ σύντομο διάστημα.
1: Εντός του έτους.
2: Εντός των επόμενων μηνών.
1: Ποια είναι αυτά τα έργα?
2: Όπως είναι η δεύτερη φάση επέκτασης του ΤΑΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η οποία θα παραδοθεί εντός των ημερών, είναι η νευρολογική κλινική και η μονάδα αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων ή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και είναι επιπρόσθετα τα γραφεία διοικητικού προσωπικού πάλι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το ίδιο ισχύει για την ΠΑΦΟ με το κτίριο για γραφεία για το διοικητικό προσωπικό. Έχει ολοκληρωθεί στην ΠΑΦΟ το ΤΑΕΠ, και έχει παραδοθεί και έχει λειτουργήσει. Έχει παραδοθεί ο τέταρτος όροφος που είναι για τη μητέρα και το παιδί και περιλαμβάνει το παιδιατρικό και την μαιευτική γυναικολογία.

0: την κλινική. Επί πρόσθετα έχει ολοκληρωθεί η μονάδα, η νέα μονάδα αιμοκάθαρσης. Όσον αφορά τη Λάρνακα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του τμήματος ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών και είμαστε στην δεύτερη φάση επέκτασης ακόμη περισσότερων κλινών για όσον αφορά το ΤΑΕΠ.
1: Άρα είστε ικανοποιημένοι σε σχέση τουλάχιστον με τα χτίρια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτά αφορούν τα χτιριακή ολοκλήρωση των εργασιών, έτσι?
0: Ακριβώς, ναι. Επαναλαμβάνω, ένα πολύ φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Είχαμε όλη την βοήθεια από το κράτος, ούτως ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτών των έργων, όπου απαιτείται απέτηση, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον λόγο ότι όλοι γνωρίζαμε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια έπρεπε να δείχνουν κτηριακής αναβάθμισης για να προσφέρουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες και ήθελα να μπορούν να ανταγωνιστούν και τον ιδιωτικό τομέα, όπου δεν υστερούσαν όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, αλλά υστερούσαμε σημαντικά όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές.
1: Για πείτε μου λίγο, σε σχέση με τη δεύτερη φάση του νοσοκομείου Αθαλάσσης, είναι στον προϋπολογισμό ή όχι?
0: Για να μπει έναν έργο στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι όριμο.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν λέμε όριμο έργο, εννοούμε ότι έχουν γίνει εκ των προτέρων όλες οι αναγκαίες μελέτες που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών και να γίνει και η μελέτη βιωσιμότητας όπως γίνεται για όλα τα έργα του δημοσίου.
1: Άρα δεν μπήκε.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μου.
0: Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μελέτη βιωσιμότητας όπου θα κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία Υγείας Οικονομικών και όταν κριθεί ότι βάσει των όσων έχουν κατατεθεί το έργο καθίσταται όριμο, τότε μπορεί να μπει στον προϋπολογισμό συμπληρωματικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέτει οποιοδήποτε θέμα, ούτε είχαμε την οποιανδήποτε άρνηση είτε από την κυβέρνηση η οποία μας εστήριξε με 126 και εκατομμύρια για να κάνουμε έργα, άλλα έργα στα δημόσια νοσοκομεία, ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα ο προγραμματισμός προχωρεί και η δεύτερη και η τρίτη φάση που αφορά το νοσοκομείο Αθαλάσσας, που για μας και για σας και για όλους μας είναι αναγκαία, θα γίνει. Θα προχωρήσει.
1: Θα προχωρήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέχρι τότε υπάρχουν προσωρινές λύσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα ακούμε εκ νέου παράπονα από αναφορές ότι υπάρχει πληρότητα και μη ορθή, πώς να το πω, φιλοξενία πλέον των ασθενών που κοιμούνται ακόμη και στο πάτωμα. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να δοθούν, προσωρινές?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πριν την εγκατάλειψη των παλιών κτηρίων, το πρόβλημα το οποίο υπήρχε ήταν οι υποδομές.
1: Ναι.
0: Ότι οι ασθενείς ήταν διαβιούσαν ή ενοσηλεύονταν σε άθλιες συνθήκες και οι εργαζόμενοι εργάζοντας σε αντίξωες συνθήκες. Οι επαγγελματίες υγείας και το υπόλοιπο άλλο προσωπικό. Με τον έλεγχο των στατικών που έγινε στα κτίρια τελευταία, διαφάνηκε ότι τα κτίρια αυτά ήταν στατικώς επικίνδυνα.
1: Μα το θυμάμαι που διατάξατε και αμέσως την εκένωσή τους. Όλα αυτά ακριβώς, τα είπαμε, τα παρουσιάσαμε.
0: Αλλά το ξεκινώ από εκεί για να καταλήξω σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Έχουν εγκαταληφθεί τα παλιά τα κτίρια που ήταν το μεγάλο το πρόβλημα και αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών. Mm-hmm. Στα νέα κτίρια της πρώτης φάσης που είναι για τα οξέα και αρκετοί ασθενείς πήραν εξιτήριο γιατί δεν έχριζαν να είναι μέσα στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, έπρεπε να ήταν στην κοινότητα. Είχαμε δημιουργήσει δύο προστατευόμενους ξενώνες στην κοινότητα, έναν στα Λαξά και έναν στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου, όπου φιλοξενούν 10 και 12, 22 ασθενείς. Είχαμε αναπτύξει άλλες 8 κλίνες υποχρεωτικής νοσηλείας ή στην Κλεμεσόν, ιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού είναι ίδιες κλίνες που, όπου νοσηλεύονται άτομα με διάταγμα, όπως γίνεται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Άρα 22 και 8, 30 κλίνες, και έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό, έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει μια υπερπληρότητα του σαλάμου των οξέων περιστατικών.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι υπάρχουν πολλές εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Οι εισαγωγές στο νοσοκομείο Αθαλάσσας γίνονται είτε εκούσια είτε ακούσια. Δηλαδή είτε με διάταγμα δικαστηρίου για υποχρεωτική νοσηλεία, είτε μπορεί να είναι προαιρετική. Δηλαδή κάποιον άτομο να εκφράσει την επιθυμία.
1: Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσετε.
0: Ακριβώς. Εμείς αναγνωρίζουμε ο οργανισμός ότι υπάρχει υπερπληρότητα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχουμε καταλήξει στο να πάρουμε πρόσθετα μέτρα για να βοηθήσουμε. Ποια είναι αυτά τα πρόσθετα μέτρα? Λοιπόν, τα πρόσθετα μέτρα είναι ότι ήρθαμε σε συνεργασία με εξωτερικές δομές για να στείλουμε χρόνια περιστατικά ή περιστατικά πολύ χαμηλής επικινδυνότητας σε αυτές τις εξωτερικές δομές, όπως έπρεπε να ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Τα περιστατικά αυτά, να μην ήταν κάνουμε σε αυτό.
1: Υπάρχει ανταπόκριση? Γιατί έχω εικόνα ότι κάποιες δομές αντιδρούν ή δεν έχουν. Εξετάζεται αν αυτές οι δομές έχουν και τους κατάλληλους ανθρώπους για να στηρίξουν τέτοιου είδους ασθενείς?
0: Ήδη νοσηλεύουν άλλους ασθενείς.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι πληρούν όλα τα κριτήρια.
0: Κοιτάξτε, σε αυτές τις δομές
1: πάνε
0: περιστατικά τα οποία έχουν πολύ χαμηλή επικινδυνότητα. Τόσο δηλαδή σχεδόν μηδενίζεται η πιθανότητα.
1: Όχι, μα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δίπλα τους νοσηλευτές που γνωρίζουν, οι ανθρώπους.
0: Έχουν και νοσηλευτές, υπάρχει έχουν αυτού... και φροντιστές.
1: Μάλιστα, το ελέγχεται.
0: Είναι εξωτερικές δομές οι οποίες λειτουργούν και με πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε διασφαλίσει ότι περίπου 10 ασθενείς θα βγουν στις εξωτερικές δομές αυτές. Επιπρόσθετα έχουμε αυξήσει τις κλίνες στη ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από 14 σε 20, δηλαδή άλλες 6 κλίνες, όπου εκεί θα μπαίνουν ασθενείς για προαιρετική νοσηλεία, αντί να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, θα μπορούν να νοσηλεύονται στη ψυχιατρική κλινική, όπου είναι και ο σκοπός λειτουργίας των ψυχιατρικών κλινικών. Έχουν αυξηθεί οι κλίνες της Λεμεσών υποχρεωτικής νοσηλείας από 8 σε 10, άρα διασφαλίζονται ακόμη 15 με 20 κλίνες επιπρόσθετες.
1: Μάλιστα.
0: Και παράλληλα γίνονται και άλλες ενέργειες για διάφορες συνεργασίες, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ασθενής την ώρα που μπαίνει και ολοκληρώνεται η θεραπεία του, θα μπορεί να βγαίνει και να πηγαίνει σε μια κατάλληλη υποδομή. Είτε αυτή είναι το σπίτι του, η οικογένεια του, είτε είναι μια δομημένη άλλη δομή η οποία μπορεί να τον φιλοξενήσει και να του προσφέρει αυτά τα οποία πρέπει να του προσφέρει.
1: Ο πρόεδρος χθες έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσίαση υλοποίησης βάσει των χρονοδιαγραμμάτων?
0: Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, γιατί παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Καλής, και ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, ο κύριος Σταυρίδης, ναι, είχε μείνει ικανοποιημένος, γιατί, επαναλαμβάνω, όλα τα έργα τα οποία ήταν στο σχέδιο άναψης ψυχιατρικής έχουν προχωρήσει, έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα εξ αυτών. Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα μας, δεν έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις που να μας πίσω.
1: Ο κύριος Καλής έθεσε και το θέμα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για να εξασφαλιστούν τόσο νοσηλευτές όσο και οι ιατροί σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη ανάγκη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στον προϋπολογισμό του οργανισμού υπάρχουν θέσεις
1: γι' αυτό,
0: και για γιατρούς και για νοσηλευτές και όσον αφορά...
1: Δεν βρίσκουμε όμως σε κάποιες περιπτώσεις, γι' αυτό ρωτάω.
0: Γιατρούς, εννοείται.
1: Ναι, και γιατρούς. Δεν έχουμε πρόβλημα ενδοκρινολόγου αυτή την ώρα.
0: Υπάρχει το πρόβλημα των κάποιων ειδικοτήτων.
1: Ναι.
0: Μεταξύ αυτών και των ενδοκρινολόγων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρόβλημα μόνο του ΟΚΙΠΗ, είναι πρόβλημα παγκύπριο.
1: Το αντιλαμβάνομαι, λέω, αν το συζήτησα με τον πρόεδρο, ναι.
0: Κοιτάξτε, για να... ούτε ο κύριος Καλής, ούτε ο κύριος Χαριλάου, ούτε ο κύριος Σταυρίδης, ούτε κανένας μπορεί να λύσει το θέμα των δυσέβρετων ειδικοτήτων. Εάν δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί, δηλαδή είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
1: Δεν θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις και προς το εξωτερικό. Ποιος θα το λύσει, άμα ο...
0: Γίνονται, εμείς κάνουμε...
1: ναι, εσείς πρέπει να το κάνετε. Και ο κύριος Καλής και ο κύριος Χαριλάου, ο ΚΥΠΗ θα το κάνει μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι.
0: Εμείς κάνουμε τις κινήσεις μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε φέρει από το, ειδικά από τον ελλαδικό χώρο αρκετούς γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ελλαδιτών γιατρών οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Όσον αφορά τους νοσηλευτές, υπήρχαν μετά από συμφωνία που κάναμε με τις συνδεκτές των νοσηλευτών, 93 θέσεις και έχει προχωρήσει, προχωράει η υλοποίηση πρόσληψης. Ήδη οι πρώτοι έχουν μπει, έχουν προσληφθεί και έχουν μπει στα νοσοκομεία.
1: Πόσοι έχουν προσληφθεί από τους 93?
0: Ήδη έγινε η διαδικασία και για τους 93. Και κάποιοι εξ αυτών έχουν ξεκινήσει εργασία.
1: Βρήκατε 93, προσλάβατε 93.
0: Βρούμε 93 βεβαίως, γιατί να μην...
1: Όχι να βρείτε, αν βρήκατε και προχώρησε.
0: Κάνουμε κατάλογο, ναι.
1: Μάλιστα. Όχι, να ξέρω, να απαντώ και εγώ όταν με ρωτάνε, γιατί χθες να σας πω τώρα, θυμήθηκα τους ενδοκρινολόγους και τους έβαλα στη συζήτησή μας, γιατί με έπαιρναν ακροατές και μου έλεγαν ότι το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού για ενδοκρινολόγο είναι αρχές Ιανουαρίου. Και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται.
0: Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό.
1: Και είναι υποχρέωση, δηλαδή δεν θα στραφούμε σε εσάς και στο Υπουργείο το Υγείας το ίδιο, ότι πρέπει να διαθέτει τούτη χώρα ό,τι μπορεί.
0: Η υποχρέωση,
1: ναι.
0: Υποχρέωση δεν είναι του ΟΚΙΠΗ. Η υποχρέωση είναι του ΟΑΗ.
1: Μάλιστα.
0: Να χωρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε ένας πάροχος. Εάν μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία, αν την προσφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως γίνεται και με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα γιατρών, δεν σημαίνει ότι αποτελεί υποχρέωση του οργανισμού. Όμως, είναι υποχρέωση του Γενικού Συστήματος Υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Να παρέχει όλες τις ειδικότητες σε επάρκεια σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτούς που πληρώνονται στους δικαιούχους.
1: Ναι. Ναι. Εκτός από ενδοκρινολόγους, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που σας δυσκολεύουν και εσάς για τα δημόσια νοσηλευτήρια να βρείτε...
0: Οι περισσότερες ειδικότητες είναι παιδο ειδικότητες
1: ναι.
0: για παιδιά, όπου μπορεί και να μην είναι αναγνωρισμένες ειδικότητες από το Ιατρικό Συμβούλιο, αλλά είναι πολύ πολύ αναγκαίες για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τα παιδιά, γιατί σήμερα ζούμε στον κόσμο της εξειδίκευσης. Παλαιότερα ένας γιατρός έκανε τα πάντα. Ένας χειρουργός, παραδείγματος χάρη.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια τώρα υπάρχουν.
0: Τα πάντα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Και είναι καλό αυτό. Και είναι καλό.
0: Είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
1: Προχωράει
0: είναι
1: η επιστήμη.
0: Είναι προς όφελος των ασθενών.
1: Ναι.
0: Το να έχει κάποιος εξειδίκευση. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που εμείς επιμένουμε σε εξειδικευμένα κέντρα, σε κέντρα αναφοράς, σε κέντρα αριστείας. Και όχι να δημιουργούμε υπηρεσίες δεξιά-αριστερά, ανεξέλεκτα. Και ένας γιατρός να χειρουργά, παραδείγματος χάρη, να κάνει δύο γόνατα και να θεωρούμε ότι αυτός ο γιατρός είναι σε θέση, επειδή έκαμε δύο γόνατα, να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κέντρα αριστείας, κέντρα αναφοράς, εξειδικευμένα κέντρα, τα οποία θα είναι προς όφελος των ίδιων των ασθενών.
1: Το ευχόμαστε όλοι, κύριε Χαριλάου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετώ. Αλλάζουμε. Πάμε στον τουρισμό μας. Τον προσέχουμε για να μας προσέχει. Είναι η οικονομία της Κύπρου σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον τουρισμό μας. Χθες ήταν η Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΙΞΕ. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ τον απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Θάνο Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, παραδώσατε την Προεδρία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Βέβαια, παρέδωσα την Προεδρία. Φυσικά
0: όπως όλοι ξέρω εδώ, είμαστε πάντα...
1: Είστε εκεί, δεν είναι ότι θα φύγετε, θα απομακρυνθείτε, τα ζείτε από κοντά και τα θετικά και τα αρνητικά μετά τα δύσκολα καταφέρατε να βρείτε την άκρη ώστε η χρονιά να κλείσει με θετικό πρόσημο για σας.
0: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα το πρόβλημα που εξελίχθηκε στην αρχή του χρόνου, αντιλαμβάνεστε κάτι που ήταν εκτός του ελέγχου των μεσόγραφων, αλλά και όλη του συστήματος του τουρισμού. Και οι ξενοδόχοι και τα φιδωριών τουρισμού κατέβαλαν και καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τη ζημιά για τη χρονιά φέτος. Τώρα, εάν θα καταφέρουμε να καλύψουν όλη τη ζημιά μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό νομίζω ότι θα είναι μάλλον δύσκολο. Σίγουρα όμως προσπαθούμε όλοι μας για να περιορίσουμε τη διαφορά. Είναι συλλογική προσπάθεια. Όλοι οι ξενοδόχοι και έχουν κάνει ρηπρόσθετες ενέργειες στον τομέα του marketing. Έχουν δώσει και μειωμένες τιμές για να δημιουργηθεί ενδιαφέρον. Άρα προσπαθούμε όλοι μας να συνεχίσουμε να δημιουργούμε το ενδιαφέρον για την Κύπρο. Τον τελευταίο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο και τώρα τον Ιούλιο, υπάρχει αυξημένων ενδιαφέρον, υπάρχει καλύτερη ροή κρατήσεων. Οι κρατήσεις που έρχονται είναι τις τελευταίες στιγμές, που αυτό είναι θετικό, γιατί σημαίνει...
1: Μας ψάχνουν, είμαστε στο χάρτη, ναι.
0: Είμαστε στο χάρτη. Αυτά είναι θετικά. Τώρα πώς θα κλείσει ο χρόνος είναι δύσκολο.
1: Θα το δούμε και αν καταφέρουμε αυτό που θέλετε χρόνια και εσείς και πολλοί άλλοι εμπλεκόμενοι με την τουριστική βιομηχανία να επεκτείνουμε όσο μπορούμε.
0: Αυτό ναι. Είναι ο στόχος όλων μας.
1: Δεν ξέρω όμως κάνουμε πράγματα γι' αυτό κύριε Μιχαηλίδη. Στόχος είναι. Ναι.
0: Κάνουμε πράγματα, πάντα μπορούμε να κάνουμε όλοι μας περισσότερο. Πρέπει να γίνει μια πολύ συγκροτημένη και συνδεδεμένη προσπάθεια από όλους που έχουν σχέση με τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία, είναι η αεροπορική σύνδεση της Κύπρου με τις αγορές, το Υπουργείο Τουρισμού. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Το χειμώνα που πέρασε, οι ξενοδόχοι, ειδικά της ελεύθερης αμοχώστου, είχαν επενδύσει στο χειμώνα για αρκετή, είτε έμειναν ολόκληρα νησί, είτε τα ξενοδοχεία λειτουργήσαν περισσότερες μέρες και από παλιά. Αυτό συμπαθούσε από τον κόστο όμως. Ήταν ένα εγχείρημα που νομίζω έδειξε ότι υπάρχει προοπτική για να βελτιώσουν τις πληρότητες, για παράδειγμα στην ελεύθερη αμόχωστο. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να δείξουμε όλη την Κύπρο έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό που προσφέρει πολλαπλές τουριστικές εμπειρίες για να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο και το χειμώνα, δηλαδή το χειμώνα που έχει προσθέσει εξαιρετικό κλίμα σε σχέση με την χώρα και την Ευρώπη, μπορεί να προσφέρει πολλών ειδών τουρισμού και να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την λειτουργία των ξενοδοχείων και βεβαίως απρόσπιση.
1: Μεταξύ άλλων, χθες είπατε ότι προτείνετε και τη σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων που θα στελεχώνεται από το ευρύτερο οικοσύστημα του τουρισμού. Κάποιος έλεγε ότι αργήσαμε να αναλογιστούμε ότι περάσαμε μια πανδημία, ένα πόλεμο στην περιοχή και τώρα ένα δεύτερο. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρχει ήδη.
0: Να σας πω, γι' αυτό το συζητήκαμε φυσικά και στην περίπτωση της πανδημίας και στην κρίση που έχουμε περάσει τώρα. Υπήρχε συνεργασία και συνεννόηση με, για παράδειγμα, το Υπουργείο Τουρισμού και με άλλα υπουργεία. Όμως η κίνηση μας για μια μόνιμη ομάδα κρίσεως είναι για να μας έχει πάντοτε έτοιμους και να έχουμε πιο καλά αντανακλαστικά σε περίπτωση που υπάρχει κρίση, ούτως ώστε να διαχειριστούμε με πιο πολύ αμεσότητα. Επίσης έχουμε δημιουργηθεί τη συγκρότηση και ενός συμβουλευτικού σώματος που πάλι να συμπεριλαμβάνει κόσμο από τον ευρύτερο τουριστικό τομέα για να μπορούμε να έχουμε μια καλή και συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, ούτως ώστε και οι στόχοι μας και η στρατηγική μας να είναι τέτοια που να μας επιτρέπει να οδεύουν όλοι μαζί ταυτόχρονα προς τους κοινούς στόχους.
1: Πείτε μου λίγο και για αυτή την πλατφόρμα σας, δεν ξέρω, είναι σε λειτουργία.
0: Είναι σε λειτουργία, έχει μπει σε λειτουργία κυριολεκτικά από χθες.
1: Από χθες.
0: Είναι μια καινοτομία που θα βοηθήσει σίγουρα τους ξενοδόχους, αλλά και
2: στο Υπουργείο Τουρισμού να αντλήσουμε πληροφορίες που να μας βοηθούν και να μας δείξουν άμεσα και με ακρίβεια την κατάσταση της ξενοδοχικής βιομηχανίας.
1: Δηλαδή είναι, θα μπαίνει ο κάθε ξενοδόχος και να προσθέτει τα δικά του στοιχεία. Είναι για σας ενδοεπικοινωνία και αντίληψη.
2: Σωστά. Έτσι, να μπαίνει ο κάθε ξενοδόχος, θα βάζει τα στοιχεία της μονάδας του και μετά θα συγκρίνει ο ξενοδόχος αυτός τα συγκρίσιμα στοιχεία, για παράδειγμα, την πληρότητα, ας πούμε, με όλα τα ξενοδοχεία της κατηγορίας του, με όλα τα ξενοδοχεία της κατηγορίας του στην επαρχία που εδράζεται και με όλη την Κύπρο. Άρα θα υπάρχει πολλή πληροφόρηση για τα ξενοδοχεία και σε σχέση και με την στατιστική υπηρεσία. Οπότε κάποιος θα μπορεί να λύσει την τουριστική ροή στην Κύπρο, δηλαδή θα δείξει σε σχέση με τις πληρότητες, σε σχέση με την κατηγορία του και με την επαρχία του.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή αντιλαμβάνονται τα μέλη σας.
2: Και τώρα που περάσαμε τις κρίσεις, που όλοι μας θέλαμε σωστή πληροφόρηση και άμεση, καταλάβαμε την ανάγκη αυτές τις πλατφόρμες, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε πιο σωστά την εικόνα των ξενοδοχείων της Κύπρου.
1: Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία και με τον ΣΤΕΚ?
2: Το κάναμε σαν πατήξε για τα μέλη μας. Άρα...
1: Ναι. Όχι, ρωτάω για την ευρύτερη εικόνα.
2: Αν... Ναι, θα μπορούσε, αλλά είναι, αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη.
1: Ναι, είναι μόνο για τα μέλη και από εκεί και πέρα και με το Υφυπουργείο.
2: Εμείς θα μοιραζόμαστε τις στατιστικές που θα βγάζει αυτή η πλατφόρμα με το Υφυπουργείο Τουρισμού και με άλλα υπουργεία αναλόγως της πληροφορίας που θα συζητείτε, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ξεκάθαρο διάλογο με την πολιτεία.
1: Την περίοδο της, για να κλείσουμε, που ηγηθήκατε του Πασικσέ, τι είναι αυτό που κρατάτε και αν υπήρχε αυτή η καλή στήριξη, η καλή συνεργασία και στήριξη από πλευράς κράτους ή πιστεύετε ότι δεν υπάρχει?
2: Όχι, να σας πω, η εμπειρία μου τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και από ό,τι ξέρω από τις προηγούμενες στον Πασικσέ, έχουμε πολύ καλή και στενή επικοινωνία με την πολιτεία. Η εισήγηση μας για σύσταση, για παράδειγμα, ονομάτα κλήσεως και το συμβουλευτικό σώμα, είναι για να υπάρχει πιο θεσμοθετημένη, αν θέλετε, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με την πολιτεία σε μια συχνή και τακτική βάση.
1: Ναι.
2: Αλλιώς η επικοινωνία υπάρχει, υπάρχει αντίληψη. Σίγουρα και η πολιτεία μπορεί να λειτουργήσουμε καλύτερα και αυτό είναι ο λόγος που συζητούμαστε τη σύσταση αυτών των δύο σωμάτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Μιχαλίδη. Και να πω ότι ήσασταν στη διάθεσή μας πάντα. Όποτε θέλαμε να συζητήσουμε και αυτό το κρατάμε, σημαίνει πολλά σε σχέση με την καλή επικοινωνία για να γνωρίζει και ο κόσμος και εμείς και να θέτουμε τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Να είστε καλά. Ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος. Από εδώ και πέρα είναι νέος πρόεδρος Πασικσέ, ο κύριος Γιάννης Φαντασής από το συγκρότημα Λεπτός, που το επόμενο χρονικό διάστημα εννοείται θα τον φιλοξενήσουμε, να τον αφήσουμε έτσι τις πρώτες μέρες. Όχι ότι δεν γνωρίζει, είναι στο επάγγελμα, να μιλήσουμε μαζί του για στόχους και για την παραπέρα πορεία. Πάμε στην μετεωρολογική, να κάνουμε έτσι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλιππός Τίμβιος, Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου. Έχουμε αυτές τις κίτρινες προειδοποιήσεις αυτή την περίοδο για βροχές και όχι για καύσωνα. Δεν ξέρω αν το ένα φέρνει το άλλο. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Και να σας πω, το σκέφτηκα αυτό γιατί μου το έστειλε μια πολύ καλή φίλη και μου λέει μήπως είναι καλή ιδέα να το συζητήσεις αυτό με κάποιον που γνωρίζει για να μας πει. Και της λέω, έχεις δίκιο, πρέπει να το συζητήσουμε. Τι γίνεται αυτό το καλοκαίρι?
3: Δεν είναι μόνο αυτό το καλοκαίρι που το έχουμε. Βασικά η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την μη ύπαρξη ισχυρών άνεμων, mm-hmm. οι οποίοι αφήνουν στην περιοχή μας την υγρή αέρια μάζα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι ξέρουμε ότι η δυσφορία που νιώθουμε εξαρτάται όχι μόνο από τη θερμοκρασία αλλά και την υγρασία.
1: Εννοείται. Πολλές φορές αυτή η υγρασία, ναι, μας δυσκολεύει.
3: Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι στα παράλια έχουμε από 60% μέχρι 70% στα νότια παράλια. Οπότε η υγρασία είναι πολύ αυξημένη. Η υγρασία αυτή μαζί με τη θέρμανση της ατμόσφαιρας δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες έτσι ώστε να ανέβουν προς τα πάνω οι υδρατμοί και να συμπυκνωθούν και να σχηματίσουν τις καταιγίδες. Οι καταιγίδες του καλοκαιριού είναι πάντα έντονες λόγω της πολλής ενέργειας από τον ήλιο, όπως της ενέργειας που παίρνουμε από τη συμπύκνωση, που δημιουργούν πολύ ισχυρές καταιγίδες. Χτες η καταιγίδα κατέγραψε 100 χιλιοστά βροχής στον Αγρό, λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, βλέπαμε εικόνες που μας μετέφεραν κάτι εκεί. Ναι, ήταν πολύ δυνατή.
3: Ούτε το χειμώνα παίρνουμε τέτοια συστήματα. Εντάξει, παίρνουμε κάποιες φορές, αλλά γενικά ομιλώντες, οι καλοκαιρινές καταιγίδες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Συμβαίνουν την ώρα της μέγιστης θέρμανσης και πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Οι κατάλληλες συνθήκες είναι η αυξημένη υγρασία που έχουμε αυτή την περίοδο.
1: Άρα όσο αυξάνονται, τώρα να πω, τα ποσοστά υγρασίας που είναι, έρχονται συνήθως και με υψηλές θερμοκρασίες, πιθανώς να έχουμε και πιο συχνά τέτοια φαινόμενα. Δεν είχαμε συνηθίσει, είχαμε και στο παρελθόν συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάμαι. Πέρσι, Ιούλιο και πρόπερσι, μπορεί και να κάνω λάθος, γι' αυτό ρωτάω. Κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχή μέσα στον Ιούλιο.
3: Ναι, συμβαίνουν. Α, είναι πολύ συνήθες.
1: Ναι, νόμιζα ότι όσο αλλάζουν, ξέρετε, όσο αλλάζει γενικά η ατμόσφαιρα συμβαίνουν. Είναι συνήθες, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει.
3: Όχι, όχι. Θα έλεγα ότι αυτό τον Ιούλιο και τον Ιούνιο κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, αλλά είχαμε και σε άλλες περιόδους τόσο συχνές τις μεσημεριανές καταιγίδες. Ο λεγόμενος τροπικός καιρός. Αυτό που συνδέεται στο μυαλό σας με την κλιματική μεταβολή έχει κάποια βάση. Γιατί οι προγνώσεις που γίνονται για το μέλλον, για το κλίμα του μέλλοντος, λένε ότι αυξάνεται αυτού του είδους η βροχή. Θα χάσουμε τα οργανωμένα συστήματα, τα οποία βρέχουν από τη μια μεριά της Κύπρου μέχρι την άλλη, και θα μας μείνει αυτή η αστάθεια. Θα έχουμε μεγαλύτερες περιόδους θέρμανσης από τον ήλιο, άρα και καλύτερες συνθήκες για την εμφάνιση αυτών των καταιγίδων. Οπότε μπορεί συνολικά να έχουμε μικρή πτώση της βροχόπτωσης, της συνολικής βροχόπτωσης, αλλά θα την παίρνουμε με πιο ακραία μέσα, όπως είναι οι καταιγίδες των τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
3: Οπότε πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Ίσως αυτός να είναι ο καιρός του μέλλοντος.
1: Πιο τροπικό κλίμα, όπως το είπατε και εσείς. Αυτό που στην Καραϊβική και πάνω, που το παρακολουθούμε με αυτές τις καταιγίδες ξαφνικές. Να ρωτήσω κάτι επίσης. Επειδή υπάρχει αυτή έτσι η βροχή, ο αέρας αλλάζει λίγο, θα έχουμε πιο μακρά περίοδο ψηλών θερμοκρασιών? Επειδή ακόμη λένε όλοι καλά πάμε, δηλαδή είμαστε πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου, καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα. Θα τα πάμε καλά ή θα έχουμε ένα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μπορεί να δυσκολέψουν να πάει συνέχεια αυτό το πράγμα?
3: Για τις θερμοκρασίες που έχουμε τώρα θα έλεγα πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Μα αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Μην το ματιάξουμε και γενικά. Για πείτε μου.
3: Είμαστε σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των κανονικών. Και σήμερα είμαστε σε θερμοκρασίες για ένα βαθμό. Τις επόμενες μέρες σταδιακά θα δούμε τη θερμοκρασία να αυξάνει και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε 38-39 βαθμούς, οι οποίοι θα πέσουν λίγο, αλλά όταν η κανονική είναι 37. Το 38 και το 39 δεν είναι πολύ μακριά.
1: Ναι.
3: Είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχαμε.
1: Δεν το είχαμε,
3: συνεχόμενο μέγιστο θερμοκρασιών πέραν των 40. Είχαμε 25 νομίζω μέρες συνεχόμενο.
1: Αυτό ήταν και το συνεχόμενο τώρα. Μπορεί να έχουμε λίγο, αλλά μετά έρχεται αυτή η ξαφνική μπόρα, μετά έρχεται και λίγη πτώση θερμοκρασίας και πάει και έρχεται. Γι' αυτό ρωτάω, θα βγάλουμε έτσι το καλοκαίρι, φαίνεται, αλλάζει?
3: Όπως μας λένε οι εποχικές μας προγνώσεις, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αυξηθεί πολύ, ούτε το Σεπτέμβρη, ούτε τον Αύγουστο. Θα είμαστε κοντά στα κανονικά. Αυτές οι προγνώσεις δίνουν μέση θερμοκρασία, διαφορά μέσης θερμοκρασίας γύρω στον ένα βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, αλλά είναι ένας δείκτης για το ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα κανονικά επίπεδα. Όσον αφορά τις βροχές, οι προγνώσεις που έχουμε για το επόμενο πεντάμινο αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι θα έχουμε ικανοποιητικές βροχοπτώσεις μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Α, πολύ καλά τα νέα που μας λέτε. Έχει αλλάξει, επειδή βλέπουμε ένα κύμα...

0: αυτή η κατάσταση δεν επηρέασε εμάς. Το αντίθετο, αυτή η ατμοσφαιρική διάταξη έφερε κρύο, πιο κρύες αέριες μάζες στην περιοχή μας. Και μέχρι την Ιταλία, λίγο την Δυτική Ελλάδα, οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ ψηλές και τα Βαλκάνια βεβαίως. Η περιοχή μας τροφοδοτείται από πιο ψυχρές αέριες μάζες. Φανήκαμε τυχεροί. Η πρόγνωση για το μέλλον δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό και στην περιοχή μας να δούμε παρόμοιες συνθήκες τα επόμενα χρόνια. Μπορεί αυτή τη φορά να η διατάξη του ατμοσφαιρικού συστημάτων να μην μας τροφοδότησε με εκείνες τις θερμές αέριες μας από τη Βόρεια Αφρική, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Άρα, οπότε, ναι, να μην υπάρχει εφησυχασμός γενικότερα. Το λέω προς όλους και για τους δήμους με τις περιοχές με πράσινο που πρέπει να φυτεύουμε και για τα κλιματιστικά και για τους χώρους που πρέπει να φιλοξενούνται τουλάχιστον ομάδες ευπαθείς, είναι όλα, μην εφησυχαζόμαστε.
0: Βεβαίως η Κύπρος είναι πολύ πιο καλά προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Το δράμα ήταν στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν έχουν ούτε κλιματιστικά, ούτε έχουν πρόνοιες για φυσικό κλιματισμό. Βέβαια έχουν πολλά δάση, αλλά σκεφτείτε να είσαστε σε μια πολυκατοικία να εργάζεστε και όλα τα παράθυρα είναι από γυαλί για να μπαίνει μέσα η θερμότητα του ήλιου.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο είναι κατασκευασμένες οι πλείστες πόλεις της Ευρώπης. Δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε και τις δομές, έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε θύματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και αυτό οφείλεται και στην επαγρύπνηση του κόσμου και στην επαγρύπνηση των κρατικών υπηρεσιών.
1: Και ναι, μάθαμε και εύχομαι να το συνεχίσουμε αυτό, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και λίγο πιο υποψιασμένοι. Τώρα θα μάθουμε να είμαστε και λίγο πιο έτοιμοι σε ξαφνικές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους. Γιατί εμείς είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και τα σπίτια μας και οι αυλές μας. Είχαμε διάφορα. Τα βλέπουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πιθανώς να έχουμε και τέτοια φαινόμενα συνεχώς.
0: Βεβαίως. Ναι. Απλά για τη συνέχεια της συζήτησής μας, ότι αυτές οι συνθήκες θα δούμε και σχηματισμό καταιγίδων σήμερα.
1: Ήδη ναι, θα σας ρωτούσα. Για πείτε μου για σήμερα, ναι.
0: Οι πρώτες ψηλές κορυφές νεφών στο Τρόοδος έχουν ήδη σχηματιστεί.
1: Mm-hmm.
0: Σιγά σιγά θα τις δούμε να επεκτείνονται και να ισχυροποιούνται, οπότε καταιγίδες στα ορεινά και ενδεχομένως και στο εσωτερικό σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ενώ μετά ακολουθεί μια μεγάλη περίοδος χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή υποχωρεί υψηλή υγρασία. Οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πάνω από τις κανονικές, όπως σας είπα, 37 βαθμοί. Θα έχουμε 38, θα έχουμε 39, δεν αποκλείεται να δούμε και 40, αλλά θα έμενα στους 38-39 βαθμούς για το επόμενο δεκαήμερο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Είναι μαζί μας η Διδόρητα Γιαννακουένθε, το επιχείρημα, κυρίες και κύριοι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300.

0: 500 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Λοιπόν, να σας πω σήμερα, επειδή γίνονταν και όλα τα, του ΝΑΤΟ που έχει εμπλοκεί και με το Κυπριακό και οι επαφές που έχει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπήρχε τόσο τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνεται και προσπάθεια σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπάρξει και συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, μιας και το Κυπριακό είναι στα θέματα της συνάντησης Ερντογάν με τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε περισσότερα αύριο και θα δούμε και την θέση της Λευκωσίας. Να σας πω ότι ήταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλο το Υπουργικό, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην παρουσίαση του απολογισμού της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν είχαμε περισσότερες τοποθετήσεις, όπως και σε σχέση με τον απολογισμό ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η διαδικασία, οι ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις σε σχέση με το πόσο καλά πήγαμε, τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, τις αντιδράσεις από πλευράς των Ευρωπαίων εταίρων μας. Γι' αυτό είναι την ώρα της εκπομπής, γι' αυτό και εμείς δεν μπορέσαμε να δώσουμε περισσότερα, θα τα δώσουμε αναλυτικά αύριο και θα δούμε και αν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη, γιατί υπάρχει τηλεφωνική εξέλιξη, τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Ευρωπαίους εταίρους, για να πούμε περισσότερα. Να σας πω την ίδια ώρα ότι παρακολουθούμε και τα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα και πώς ακόμα θα ανακοινωθούν από πλευράς Donald Trump, και να σας πω ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο υπήρξαμε αυτό που αναμέναμε, το διορισμός υπήρξε του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ποινικολόγου Ηλία Αναγνωστόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε αντικατάσταση του Χρήστου Μιλωνόπουλου. Να σας πω ότι σύντομα, ίσως στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, να πιάσουν δουλειά. Να πιάσουν δουλειά και να αρχίσει έτσι ο έλεγχος. Δεν θα είναι καλοκαιρινές διακοπές όπως μας λέχθηκε η πληροφόρηση, για να μπορέσει η διαδικασία να προχωρήσει τάχιστα. Τους δόθηκαν 6 μήνες, μόνο σε έκτακτη ανάγκη θα μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω χρόνο, οπότε θα δούμε την εξέλιξη και πώς θα γίνει η διαχείριση από εδώ και πέρα. Να σας πω την ίδια ώρα ότι χθες συζητούσαμε τι γίνεται με την ΑΕΚ και την πιθανότητα να έχουμε και διακοπές ρεύματος από το βράδυ της Πέμπτης, όπου θα άρχισαν τα μέτρα, τα απεργιακά των συντεχνιών. Τους κάλεσαν εκτάκτως πάνω στο Προεδρικό, ήταν εκεί και ο Υπουργός Ενέργειας, ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέχθηκε, αυτό που αποφασίστηκε πάντως ήταν να δοθεί 15 μέρες διορία στην κυβέρνηση, ώστε να κάνουν, τώρα δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν, είναι αιτήματα των συντεχνιών που υπήρχαν εδώ και χρόνια, δεν ξέρω τι μπορεί να διαφοροποιηθεί αυτή την ώρα, και να μπορέσουν οι συντεχνίες να κάνουν πίσω. Προς το παρόν η κυβέρνηση και ο Υπουργός κέρδισαν 15 μέρες. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα να σας πω ότι ο Υπουργός Ενέργειας απουσιάζει αυτές τις μέρες στο εξωτερικό, επιστρέφει το Σάββατο και από Δευτέρα θα έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Αυτά τρέχουν, θα δίνουμε κάθε μέρα τις εξελίξεις, όσα προλαβαίνουμε και όσα δίνουμε. Πάμε στην καλή συναδελφό την Δωρίτα Γιαννάκου. Δωρίτα, καλώς το μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ιωριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Τουρισμό έχουμε στην ατζέντα και σήμερα στο επιχειρήν. Μαζί μας έχουμε τον Αντώνη Ορθοδόξου, εκπρόσωπο τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΧΤΑ, Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, αλλά και ιδρυτής του ομίλου Ορθοδόξου Group. Κύριε Ορθοδόξου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές σου.
14: Πώς εξελίξεται μέχρι στιγμής, κύριε Ορθόδοξου, η φετινή τουριστική περίοδος σε σχέση και με τις προσδοκίες σας, σε σχέση έτσι και με όλα όσα έχουν απειλήσει έτσι, τον τουρισμό της Κύπρου τους προηγούμενους μήνες?
15: Εντάξει, σίγουρα αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση το Γενάρη και το Φεβράριο θα έλεγα κάποια διαφορετικά πράγματα, γιατί η χρονιά ξεκίνησε εξαιρετικά και όλοι πιστεύαμε σε ακόμα μια χρονιά ρεκόρ όπως είχε γίνει πέρσι. Δυστυχώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έφεραν, αν θέλετε να πω, μια διαφορετική μέρα, η οποία θα πρέπει να την δούμε ανάλογα με αυτές τις εξελίξεις. Σίγουρα οι απώλειες δεν θα είναι αυτές που φανταζόμαστε. Θα υπάρχουν κάποιες απώλειες, πιστεύουμε, μέχρι το τέλος της σεζόν. Όμως δεν θα είναι τόσο τραγικές όπως αυτές που φανταζόμαστε ίσως τον Μάρτιν και τον Απρίλιο και θα έλεγα και τον Μάη.
14: Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε.
15: Ο Ιούνιος εξελίσσεται καλύτερα από ό,τι τον περιμέναμε και φαίνεται ότι αυτό θα συνεχίσει. Αν καταφέρει το Υφυπουργείο Τουρισμού και βγάλει και κάποια σχέδια και κάνει σπρώξει την αγορά προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον μισό Οκτώβριο, τον Νιόβριο και γιατί όχι τον Δεκέμβριο, ίσως καλύψουμε ακόμα μεγαλύτερες, ίσως καλύψουμε τις απώλειες που είχαμε, ναι, τον Μάρτιν, τον Απρίλιο και τον Μάη.
14: Να πούμε ότι χθες κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΙΞΕ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και μάλιστα κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να μείνουν ανοιχτοί μέχρι το τέλος του Νιόβρη προκειμένου να περιοριστούν και οι απώλειες, όπως αναφέρατε και εσείς, του Μάρτη και του Απρίλη. Είναι κάτι εφικτό αυτό, κύριε Ορθοδόξου? Το βλέπετε να γίνεται πράξη φέτος?
15: Οι προσδοκίες όλων μας είναι ακριβώς αυτό. Για να γίνει όμως σε πράξη σε αυτό το πράγμα, χρειάζεται, αν θέλετε, ένας συντονισμός μεταξύ του κράτους και των ιδιωτών. Γιατί σίγουρα χωρίς να προσφευθούν κάποια incentive, θα έλεγα, είτε αυτοί είναι οι tour operator, είτε οι αεροπορικές εταιρείες, είτε κάποια σχέδια για να μπορέσουν να κάνουν των πτήσεων τους, να τις αφήσουν και τον Νιόμπρι, θα είναι δύσκολο από μόνες τους οι αεροπορικές εταιρείες ή οι tour operator, οι διοργανωτές ταξιδιών να κάνουν αυτό το πράγμα. Άρα χρειάζεται ένας συντονισμός και νομίζω ότι υπάρχει μια βάση και με την εξαγγελία του Προέδρου χθες και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας ίσως θα καταφέρουμε να υπάρξει μια επιμήκυση φέτος της περίοδου. Που αυτό θα είναι, θα έλεγα, χρυσάφι, γιατί θα μικράνει ακόμα πιο πολύ τις απώλειες.
14: Μάλιστα. Ποιες αγορές μέχρι σήμερα βλέπετε ότι παρουσιάζουν για φέτος, έτσι το εξάμηνο, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ποιες δείχνουν έτσι σημάδια επιβράδυνσης?
15: Η Σκανδιναβία θα έλεγα ότι δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου, ακόμα και τους μήνες Απρίλιο και Μάη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ξέρετε πολύ καλά ότι εξαρτώμαστε από την αγγλική αγορά.
14: Ναι.
15: Εντάξει, η αγγλική αγορά επηρεάστηκε. Μόλις πρόσφατα έχουν φύγει οτιδήποτε είχε να κάνει με το μην ταξιδέψει στην Κύπρο κτλ. Και
14: έχουν επιστρέψει
15: στην κατηγορία α, στην κανονικότητα. Εντάξει, αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, πόσοι πιο πολλοί Άγγλοι μπορούν να έρθουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, περισσότερους από αυτούς που λογαριάζαν,
14: ναι,
15: για να καλύψουν κάποιες απώλειες. Εντάξει, αγορές όπως η Πολωνία έχει βρει το ρυθμό της, που είναι αυτό. Το Ισραήλ φαίνεται ότι σιγά σιγά ξεκινά και αυτό, επιστρέφει. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες αγορές είναι πιο μικρές και επηρεάζουν και πιο λίγο στο να έχουν ανάπτυξη και πιο λίγο στο να μην έχουν ανάπτυξη.
14: Αναφερθήκατε για εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές και μάλιστα μιλήσατε για την Αγγλία, που είναι έτσι πολύ σωστό ότι είμαστε αρκετά έτσι. Είναι η πρώτη αγορά της Κύπρου τα τελευταία χρόνια οι Βρετανοί. Πιστεύετε ωστόσο ότι τα γεγονότα και γενικότερα έτσι οι αναταράξεις που υπήρχαν στην περιοχή, η Κύπρος μείωσε την εξάρτηση της από κάποιες βασικές αγορές ή εξακολουθούμε να έχουμε έτσι αυτόν τον κίνδυνο της εξάρτησης?
15: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε μειώσει την εξάρτηση μας σε συγκεκριμένες αγορές μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Γιατί οι τρεις μεγάλες αγορές, θα έλεγα, ήταν Αγγλία, Ρωσία, Ουκρανία και το Ισραήλ, οι τέσσερις πιο μεγάλες αγορές. Εντάξει, βλέπουμε ότι μετά που χάθηκαν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, όλοι, τόσο ο ιδιωτικός τομέας αλλά και ο κρατικός τομέας και το Υφυπουργείο Τουρισμού, έκαναν διάφορα πράγματα σε πιο μικρές αγορές, όπως θα έλεγα η Ρουμανία, οι αραβικές χώρες κτλ. Και έφεραν έναν αρκετά καλό αριθμό επιβάτων στην Κύπρο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Ρουμανία τώρα είναι μέσα στις πρώτες, νομίζω, 7 αγορές πιο μεγάλες της Κύπρου, Ρουμάνοι να έρθουν στην Κύπρο για τουρισμό. Ενώ προηγουμένως οι Ρουμάνοι έρχονταν για να δουλέψουν στην Κύπρο. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά δεν πάβει η αγγλική αγορά να είναι η μεγαλύτερη μας αγορά.
14: Αναφορικά, κύριε Ορθοδόξου, με την συνδεσιμότητα της Κύπρου, εκτιμάτε ότι είναι σήμερα επαρκής η συνδεσιμότητα ή χρειάζονται περισσότερες απευθείας πτήσεις προκειμένου να προσελκύσουμε βεβαίως και άλλες αγορές που είναι το ζητούμενο, έτσι?
15: Εντάξει, σίγουρα εγώ θα έλεγα ποτέ μην πεις ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση καμιά φορά κάποιος να πει ότι όσες πτήσεις και να μπουν είναι αρκετές. Πάντα υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη αυτού του πραγμάτου, όμως θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είμαστε νησί. Είμαστε ένα νησί, αν θέλετε, που κάποιες χώρες ευρωπαϊκές αρκετά μακριά. Σίγουρα οι low cost εταιρείες βοήθησαν στην ανάπτυξη της συνδυνοτικότητας, όμως εντάξει, χρειάζονται κίνητρα για να μπορέσουμε να ελκύσουμε περισσότερες αεροπορικές εταιρείες να έρθουν και εγώ θα έλεγα όχι μόνο να έρθουν το καλοκαίρι, αλλά μπορούμε να τις κρατήσουμε κάποιες από αυτές και για τη χειμερινή περίοδο.
14: Ολόχρονα.
15: Ναι.
14: Βλέπουμε κάποιες low cost, όπως αναφέρατε και εσείς, εταιρείες να απομακρύνονται σιγά σιγά από συγκεκριμένα αεροδρόμια και βλέπουμε νησιά και στην Ελλάδα. Υπάρχει κίνδυνος και για μας εδώ, έχουν γίνει κάποιες νήξεις από low cost εταιρείες?
15: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν οι αρμόδιοι που μιλούν με αυτές τις εταιρείες. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι, αλλά από όσα ακούω και από όσα βλέπω, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Προς το παρόν είναι ευχαριστημένες με αυτόν που προσφέρει τόσο η κυπριακή αγορά, αλλά και γενικότερα και τα αεροδρόμια μας. Αυτά, τουλάχιστον οι δηλώσεις που ακούμε από τους διάφορους αυτά λένε, ελπίζω ότι θα είναι εκεί γιατί πραγματικά τις χρειαζόμαστε.
14: Κύριε Ορθοδόξου, σε σχέση με τον εξερχόμενο τουρισμό, τι βλέπετε οι Κύπροι, τι προτιμούν αυτή την ώρα, πού προσανατολίζονται σε σχέση με τις διακοπές τους, τις καλοκαιρινές διακοπές τους, και είναι αυξημένα, βλέπετε, τα ταξίδια των Κυπρίων αυτή την περίοδο, Ιούλιο και Αύγουστο, σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο?
15: Κοιτάξτε, σίγουρα ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι κατεξοχήν μήνες που ο Κύπριος ταξιδεύει.
14: Ναι.
15: Τώρα, αν θα είναι αυξημένα ή όχι, νομίζω πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο. Αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι υπάρχουν κρατήσεις, τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Δεν θα έλεγα ότι πηγαίνουν καλύτερα από πέρσι, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο πέρσι. Έχουν αλλάξει κάποιοι προορισμοί, γιατί αντιλαμβάνεστε, αν θέλετε να πω προς τη Μέση Ανατολή, είναι, δεν είναι τόσο πολλοί που θέλουν να ταξιδεύουν, γιατί ακόμα υπάρχει ο φόβος της κατάστασης εκεί. Έχουν χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, που δεν υπήρχαν, αν θέλετε, τόσο πολύ στο χάρτη του Κυπρίου ταξιδιώτη, ή η Αρμενία. Αρκετός κόσμος επιλέγει να ταξιδέψει για να δει και κάτι το καινούριο κτλ. Αλλά εντάξει, ο κατεξοχήν προορισμός του Κύπριου το καλοκαίρι είναι τα ελληνικά νησιά και η Ελλάδα.
14: Μάλιστα. Ο Πασίξε, κύριε Ορθοδόξου, χθες έκανε και κάποιες εισηγήσεις, είμαι σίγουρη ότι τις είδατε, για την θωράκιση, όπως είπε, του τουρισμού σε περιόδους έτσι κρίσης. Τι άλλο εισηγήσετε εσείς για την θωράκιση του τουρισμού? Καταρχήν, συμφωνείτε με τις εισηγήσεις του Πασίξε, και τι άλλο θα μπορούσατε έτσι να εισηγηθείτε εσείς?
15: Οποιαδήποτε εισήγηση προς το καλό του τουρισμού είναι καλοδεχούμενη. Αυτό που εμείς πιστεύουμε και που το έχουμε συζητήσει και μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΦΤΑ είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μια, αν θέλετε, ομάδα κρίσης, η οποία να είναι μεταξύ των ιδιωτών και των κρατικών υπηρεσιών, η οποία να μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να κάθονται και να παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις, και αν κατά κάποιον τρόπο μπορεί και η κρατική μηχανή να είναι πιο ευέλικτη σε κάποιες αποφάσεις. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ποιον είναι το καλό, βλέπουμε ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας ή των εγκρίσεων υπάρχει μια καθυστέρηση που αυτή η καθυστέρηση δεν μας εξυπηρετεί.
14: Μάλιστα. Σήμερα ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα έτσι, του κυπριακού τουρισμού, κύριε Ορθοδόξου? Είναι το κόστος, η έλλειψη προσωπικού, για το οποίο, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλάκις, οι υποδομές, ή είναι κάτι άλλο?
15: Κοιτάξτε, εξαρτάται από ποια πλευρά θα το δεις. Αυτά που έχετε αναφέρει σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, και το προσωπικό και η αύξηση
14: διαχρονικά
15: του κόστου, ναι. Ναι, και τα λοιπά. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται ένα καλύτερο πλάνο για να μπορέσουμε, αν τώρα είμαστε ένας προορισμός των 7 μηνών, αν μπορούμε να γίνουμε ολόχρονος προορισμός.
14: Μια γιατί διαφορετική πιστεύω, στρατηγική δηλαδή.
15: Ναι, γιατί πιστεύω ότι είμαστε προορισμός 12 μηνών. Απλά θα πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους αναπτύσσουμε αυτόν το advantage, αν θέλετε, το πλεονέκτημα που έχουμε, να το φέρουμε και να το κάνουμε πράξη για να γίνουμε ένας προορισμός 12 μήνων. Και δεν λέω ότι θα έχουμε τα ίδια νούμερα του καλοκαιριού με το χειμώνα, αλλά ό,τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε το χειμώνα, και ιδιαιτέρως αν μπορούν κάποια από τα ξενοδοχεία μας να μείνουν 12 μήνες ανοιχτά και όχι...
14: Με κόστος, έτσι, με κόστος ενδεχομένως.
15: Με κόστος, αλλά εντάξει, αυτό το κόστος να είναι μετρήσιμο, γιατί ακριβώς, αντιλαμβάνεστε, ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί απλά να έχει το κόστος.
14: Ναι.
15: Και αν μπορεί και η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο για την Κύπρο. Και μάλιστα, γενικότερα για την οικονομία.
14: Μάλιστα. Κύριε Ορθοδόξου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
15: Και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
13: Δωρίτα Γιαννακού, ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ένθετο επιχειρήν την ερχόμενη Τετάρτη. Μαζί αύριο να είμαστε καλά στις 12 και 10. Καλό απόγευμα.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια, και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
19: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά. Τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
22: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
23: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
24: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
25: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
26: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
27: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
28: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
29: Full και λίγα λες.
28: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
29: Εγγύηση? Τι μου λες?
28: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
29: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
28: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
30: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
31: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
32: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet.
31: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
0: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς με μεσογραπτό μηνυμάτων μαζί μας για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Προκύπτουν μάλιστα και εξελίξεις σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας. Η ομάδα της ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μέσου, του Ζωάου Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι το 2027. Ένας παίκτης ο οποίος, θυμίζω, αγωνιζόταν πέρσι στην ομάδα του Ολυμπιακού, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Ανακοίνωση προέκυψε και από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας, η οποία ενημέρωσε για τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Πέρετς, σε κάποια τελευταία νέα που προκύπτουν. Περιμένουμε κιόλας εξελίξεις για ό,τι αφορά τα της μεταγραφικής επικαιρότητας, τις διεργασίες που γίνονται στις ομάδες σε σχέση μετά του προγραμματισμού. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου δεξιού μπακ Λόιτς Νέγκο η Ομονία, ποδοσφαιριστής με εμπειρία, ο οποίος βρίσκεται κιόλας στην Κύπρο. Αναμένουμε και τις τελικές εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του 35χρονου δεξιού μπακ. Είναι και σημαντικό παιχνίδι σήμερα προγραμματισμένο που αφορά και την Ομονία. Στις 6 θα γίνει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Καϊράτ και Σουτσέσκα, από το οποίο θυμίζω θα προκύψει και ο αντίπαλος των Πρασίνων για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 7 θυμίζω σήμερα είναι προγραμματισμένο και το δεύτερο φιλικό της Πάφου επί Αυστριακού εδάφους, η ομάδα του Σαπίντο που αντιμετωπίζει σήμερα την Γιάμπλονετς, ομάδα από την Τσεχία. Και ενώ αναμένουμε εξελίξεις και στην Πάφο για τα των μεταγραφικών, με την περίπτωση Λούκασεν να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, κυκλοφόρησε σήμερα και δημοσίευμα από την Ιταλία που κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τον 39χρονο Τσέχο, τον Αντωνίν Παράκ, ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην θέση του επιτελικού μέσου και εξ όσων προκύπτει είναι μια περίπτωση που εξετάζεται, αν και υπάρχουν και άλλα ονόματα στη λίστα των γαλαζοκιτρίνων που βρίσκονται και πιο ψηλά από την δική του περίπτωση. Περιμένουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει και με το θέμα ενίσχυσης στον Απόλλωνα. Υπάρχουν 2 ονόματα στη μεταγραφική λίστα για ό,τι αφορά την αντικατάσταση του Κόλτσον. Στάλθηκαν μάλιστα και προτάσεις για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού με εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Συνεχίζονται και οι μεταγραφικές διεργασίες και στην ΑΕΚ για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης, με τερματοφύλακα, κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό να είναι οι προτεραιότητες του Τσάβι Ρόκα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Το έρχεται 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
2: Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Το λες και ιστορικό. Είναι το πρώτο το οποίο θα συνδιοργανώνεται από 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Ιστορικό και για τον αριθμό ρεκόρ σε συμμετοχές, αφού 48 εθνικές ομάδες θα λάβουν μέρος αντί των 32 που συμμετείχαν με την προηγούμενη μορφή διεξαγωγής. Αλλαγή η οποία αυξάνει και το συνολικό αριθμό αγώνων της διοργάνωσης σε 104 από τις 64.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Να σας δώσω και μια τελευταία ενημέρωση που προκύπτει από πλευρά τη ομάδα τη ΠΑΦΟΥ. Όπως είπαμε και προηγουμένως, θα δώσει σήμερα στις 7 φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Γιάμπλονετς. Και μάλιστα μπορείτε να παρακολουθήσετε κιόλας το παιχνίδι από το κανάλι της Cita Vision Sports 1. Θα είναι και τηλεοπτική η σημερινή φιλική αναμέτρηση της ομάδας της ΠΑΦΟΥ στην Αυστρία. Εδώ και αρκετό διάστημα είχε συνδεθεί το όνομα του Ζωάο Ταβάρες με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Όπως είπαμε, είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων της Λεμεσού, ο Πορτογάλος Μέσος, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στον Ολυμπιακό. Πριν έρθει στη χώρα μας, αγωνίστηκε μόνο σε ομάδες της Πορτογαλίας. Με τον Ούγκο Μαρτίνς, μάλιστα, στον πάγκο της ΑΕΛ, είναι δεδομένο ότι θα παίξει αρκετά στο ρεπορτάζ η πορτογαλική αγορά. Παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και στο δημιουργικό κομμάτι. Την προηγούμενη σεζόν, από ό,τι είδα, ο Ταβάρες έχει 25 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 3 γκολ και δίνοντας μάλιστα και μία assist. Είναι η 7η μεταγραφή της ΑΕΛ σε αυτή την μεταγραφική περίοδο. Θυμίζω, μέχρι στιγμής ήρθαν οι Ζαΐρ Ταβάρες, Στέφανος Καπίνο, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χάμζα Τσατάκοβιτς, Ντιόκο Γκόμες και ο Γιαννίκ Γκομής. Έκλεισε μάλιστα και η ΑΕΛ τις τελευταίες μέρες και δύο σημαντικές μεταγραφές για ό,τι αφορά την κορυφή της επίθεσης με τους Γκομής και Τσατάκοβιτς, ενώ αναμένονται παράλληλα και οι εξελίξεις για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που εξετάζονται. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά ονόματα για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Εκεί είναι κιόλας αρκετές οι θέσεις τις οποίες προσπαθούν ακόμη να κλείσουν. Για τη μεσαία γραμμή βρίσκονται στο προσκήνιο περιπτώσεις των Ματάν και Φελίπε Σουάρες. Αξιολογείται για την άμυνα ο Βιγιανουέβα, ενώ είναι γνωστά τα δεδομένα και με τον Ανδρέα Καρό, ο οποίος προσπαθεί να μείνει ελεύθερος και από την ομάδα του στην Ρουμανία. Θυμίζω πως η ομάδα της Λεμεσού αρχίζει την προετοιμασία της. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της προπονήσεις την ερχόμενη Δευτέρα.

Στα των μεταγραφικών φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής για το δεξί άκρο της άμυνας η ομάδα της Ομόνιας. Ο 35χρονος Γάλλος με ουγγρικό διαβατήριο Λόιτς Νέκο αποτελεί, όπως όλα δείχνουν, την επιλογή του Μπέρκ για την ενίσχυση στην εν λόγω θέση. Ποδοσφαιριστής με τον οποίο ο Νορβηγός είχε δουλέψει και τη σεζόν 2016-2017 στην ομάδα της Βιντεότων. Ενώ αξιοσημείωτο είναι πως και ο ίδιος είναι ο υπαριθμόν τρία προπονητής όπου ο Νέγκο έχει αγωνιστεί κάτω από τις οδηγίες του σε εμφανίσεις. Έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές με τον Χένικ Μπέρκ και φαίνεται πως έπαιξε το ρόλο του και η άποψη, αν θέλετε, το ρόλο της, η άποψη που έχει σχηματίσει ο Χένικ Μπέρκ για τον ίδιο. Βρίσκεται μάλιστα στην χώρα μας ο Νεγκό και αναμένουμε σύντομα τα νεότερα σε σχέση με την επισημοποίηση της εργασίας των δύο πλευρών. Ποδοσφαιριστής με εμπειρία, με καλό βιογραφικό. Η Ομόνια ποντάρει στην αγωνιστική του έτσι ετοιμότητα, την εμπειρία του, τις παραστάσεις που έχει, την πολυετή παρουσία του σε υψηλό επίπεδο, ώστε να δώσει και ο ίδιος λύσεις στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Είναι μια θέση στην οποία υπήρχε ανάγκη στους πράσινους από τη στιγμή που αποχώρησε ο Μασούρας και ο Ντιουγκού. Αναμένουμε λοιπόν εξελίξεις και για αυτό το κομμάτι, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε προτεραιότητα και η ενίσχυση και στην κορυφή της επίθεσης μετά και την αποχώρηση του ΜΑΕ. Θυμίζω πως οι πράσινοι έχουν στραμμένο και το βλέμμα τους στη σημερινή πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Καϊράτ και Σουτζέσκα. Από το ζευγάρι αυτό, ως γνωστόν, θα αναδειχθεί και ο αντίπαλος της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι στη θεωρία το φαβορί η Καϊράτ για να πάρει την πρόκριση. Παρακολουθούν λοιπόν και από την Ομόνια την αναμέτρηση αυτή, την ίδια στιγμή που η προετοιμασία στην Πολωνία είναι σε εξέλιξη. Αύριο, θυμίζω, θα δώσει το επόμενο της φιλικό η ομάδα της Λευκωσίας κόντρα στην Κορώνα Κίελτσε. Άλλη μια δοκιμασία για την ομάδα του Μπέρκ, που έχει ως στόχο, βέβαια, αυτή είναι η επιδίωξη, το να παρουσιαστεί κατάλληλα προετοιμασμένη στα πρώτα παιχνίδια που θα δώσει για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Θυμίζω πως χθες έδωσαν φιλικές αναμετρήσεις ΑΕΚ και Απόλλωνας. Η ομάδα της Λάρνακας που δέχτηκε την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει ικανοποίηση για τα στοιχεία που έβγαλε η ομάδα του Καρμουρανέζη. Χρησιμοποίησε κιόλας 21 ποδοσφαιριστές ο Ιταλο-Αργεντινός τεχνικός. Κάτι που δείχνει ακριβώς και την επιθυμία του να δοκιμάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Δεν αγωνίστηκαν ξανά οι Σαμπορίτ και Αντερέγγεν. Με τον Καμορανέζη να θέλει προφανώς να τους προφυλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε και νέα χορηγική συμφωνία από την ομάδα της Λάρνακας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στο πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκαν και οι επόμενες δράσεις του ΑΕΚ Cares, με σημαντικότερη μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Πατήχιο Αμφιθέατρο με το Σάκη Ρουβά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στον Πασικάφ. Νικηφόρο και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Απόλλωνα στην Ολλανδία. Επικράτησε τη Ουτρέχτη με 1-0. Έμειναν εκτός από τη χθεσινή αναμέτρηση οι Όσμπολτ και Ντουοντού. Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση που προέκυψε, είχαν μείνει εκτός αποστολής για προληπτικούς λόγους και θα είναι έτοιμοι για να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Απόλλωνας στην Ολλανδία. Μετά κιόλας το σοβαρό πρόβλημα υγείας που προέκυψε με τον Κόλτσον, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εγγραφεί στο ρόστερ μέχρι τον Ιανουάριο, είναι στο ψάξιμο και η ομάδα της Λεμεσού για κεντρικό αμυντικό. Γι' αυτό και έχουν σταλθεί μάλιστα κάποιες προτάσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 2 ποδοσφαιριστές στη λίστα του Απόλλωνα για το κέντρο της άμυνας και αναμένουμε από εδώ και πέρα τις εξελίξεις, ενώ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση κιόλας με εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό.

Νεότερα για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, αναμένονται και στο ΑΠΟΕΛ το επόμενο διάστημα. Είχαμε και πριν από λίγο την ενημέρωση από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων για το ότι βρίσκεται ουσιαστικά στην Κύπρο ο Ντάνιελ Μαντσίνι, που έβαλε υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκοσίας. Ο Αργεντινός μεσοπιθετικός που συνεχίζει και επίσημα στο ΑΠΟΕΛ λοιπόν και εντάσσεται και όλα στις προπονήσεις της ομάδας. Όπως λέχθηκε και χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη, η ενίσχυση στη θέση του επιτελικού μέσου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία που εμπλέκει το ΑΠΟΕΛ με τον 31χρονο Τσέχο επιτελικό μέσο, τον Αντώνιν Μπαράκ. Τσέχος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε κυρίως στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έπαιξε στην Φιωρεντίνα, τη Σαμπτόρια, την Ελλάς Βερόνα, την Ουντινέζε. Πέρασε από την Τουρκία, είχε παίξει και στην Τσεχία. Έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα. Τα ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως για την περίπτωσή του ενδιαφέρεται το ΑΠΟΕΛ και ο Ηρακλής. Αυτό που βγαίνει τουλάχιστον από την ομάδα της Λευκοσίας είναι πως υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αξιολογούνται για τη θέση του επιτελικού μέσου. Είναι μια περίπτωση και αυτή του Μπαράκ που έχει πέσει στο τραπέζι. Επιδίωξη σίγουρα είναι το να έρθει ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα και εμπειρία για να καλύψει τη θέση του επιτελικού μέσου. Είναι λοιπόν μια περίπτωση που έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων, αλλά όπως είπα εξετάζονται και άλλες επιλογές που μπορεί να κερδίζουν κιόλας εδαφώς να βρίσκονται πιο ψηλά από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στη λίστα των γαλαζοκιτρίνων. Στόχος μέχρι τις 25 Ιουλίου, που αναχωρεί κιόλας η αποστολή της ομάδας για την Ολλανδία, είναι να έχουν κλείσει βασικές εκκρεμότητες στο θέμα ρόστερ και με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, ανάλογα και με το πώς θα κινηθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός στο ΑΠΟΕΛ, θα κινηθούν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τον προγραμματισμό της ομάδας της Λευκοσίας. Αξιολογούνται πάντως αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και αναμένονται, όπως είπα, σύντομα τα νεότερα. Την ίδια ώρα που, όπως είχαμε μεταφέρει και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», αναμένονται σύντομα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Όλα με βάση την ενημέρωση που προκύπτει, όλα προχωράνε κανονικά με το θέμα του επενδυτικού σχήματος. Τρέχει η διαδικασία σε σχέση και με τις συζητήσεις που γίνονται και με την Ομοσπονδία για το θέμα της παραχώρησης της άδειας στην νέα εταιρεία που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί. Εκφράζεται συγκρατημένη λοιπόν αισιοδοξία για το θέμα των διαδικασιών που τρέχουν σε συνεννόηση και με την ΚΟΠ και όπως είπα αναμένονται σύντομα τα νεότερα και για αυτό το κομμάτι. Θυμίζω πως αύριο στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Ομάδας στο Παβιλίον, κάτι που επίσης είναι σημαντικό γιατί μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η πρόταση του Σωματείου για ό,τι έχει να κάνει με την Συμφωνία Διαχείρισης.

Περνώντας λοιπόν και στη διεθνή επικαιρότητα, να σας πω πως πριν από λίγα λεπτά η ομάδα του Ολυμπιακού στον μπάσκετ, μπασκετικός Ολυμπιακός, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο. Είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής, παίκτης των Ερυθρόλευκων. Ο Μοντέρο, αποκάλυψαν μάλιστα και την φετινή εμφάνιση οι Ερυθρόλευκοι με το όνομα του Γκάρτ που πέρσι διέπρεψε κιόλας με την Βαλένθια. Και επίσημη λοιπόν η συνεργασία των δύο πλευρών. Από ό,τι βλέπω προκύπτηκε συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία, πως αναφέρουν κάποια τελευταία ρεπορτάζ στο Sport FM Ελλάδος. Πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του δικέφαλου του Βορρά ο Σάντα Μαρία, και ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, από ό,τι διαβάζω έχει επέλθει συμφωνία με την Βαλένθια για τον έμπειρο Γαλλό χαφ.

Θα τη θυμόμαστε νομίζω για αρκετό καιρό τη χθεσινή μυθική ανατροπή της Αργεντινής που μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να ξυπνήσει, να εφαρμόσει στον αγωνιστικό χώρο όσα δεν είχε κάνει στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Παρόλο που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 κόντρα στην Αίγυπτο, μίλησε στο τέλος ο χαρακτήρας της και βέβαια ο Λιονέλ Μέση που παρόλο που έχασε το πέναλτι στο πρώτο μέρος, πήρε εμπρός τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Αίγυπτος κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια που βρέθηκαν στο δρόμο της. Αμυνόταν κιόλας αποφασιστικά, κατάφερε να σκοράρει 2 γκολ και όλα αυτά μέχρι να ξυπνήσει το αίσθημα της επιβίωσης, αν θέλετε. Έδειξε η Αργεντινή πως παρά τις αδυναμίες που έβγαλε στην αμυντική της γραμμή, τα αβίαστα λάθη πολλές φορές, στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέξει εν ώψη της συνέχειας, είναι ομάδα που έχει χαρακτήρα και που κυρίως μπορεί να επιβιώνει σε τέτοιες δύσκολες αναμετρήσεις. Με μεγάλο πρωταγωνιστή βέβαια τον Μέση, ο οποίος δάκρυσε κιόλας στο τέλος. Πολύ περισσότερο ανακουφίστηκε νομίζω με το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Κατάφερε να δώσει την ασίστ στο τέρμα του Ρομέρο. Ισοφάρισε 4 λεπτά αργότερα με τον Έντσο Φερνάντες να διαμορφώνει το τελικό έτσι αποτέλεσμα. Στα 39 του χρόνια πάντως ο Μέση συνεχίζει να οδηγεί την εθνική του ομάδα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σήκωσε για χρόνια στις πλάτες του το βάρος των επιδιώξεων των Αργεντίνων και συνεχίζει να το κάνει. Η Αργεντινή πλέον που θα βρει στο δρόμο της στην Ελβετία, κατάφερε χθες να κερδίσει στα πέναλτι την Κολομβία, να πάρει την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα καλές ευκαιρίες. Έμειναν στην λευκή σοπαλία οι δύο ομάδες, με την αναμέτρηση να κρίνεται λοιπόν στην διαδικασία των πέναλτι. Θυμίζω τα ζευγάρια όπως έχουν διαμορφωθεί για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Γαλλία-Μαρόκο αύριο είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι στις 11 το βράδυ. Ισπανία-Βέλγιο, αγώνα στην ερχόμενη Παρασκευή. Νορβηγία-Αγγλία, το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο την Κυριακή στις 12. Και Αργεντινή-Ελβετία την Κυριακή τα ξημερώματα, όσοι θέλετε να δείτε τον Λιονέλ Μέση, στις 4 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι αυτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Πορτογάλο μέσο Ζωάο Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. Είναι η 7η φετινή προσθήκη. Το δεύτερο της φιλικό επί Αυστριακού εδάφους δίνει σήμερα στις 7 η Πάφος με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Βίζιον εν αναμονή της απάντησης του Λούκασεν. Ο 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος

0: Πρασίνων στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Δύο ονόματα βρίσκονται στην μικρή λίστα του Απόλλωνα για τον αντικαταστάτη του Γκόλτσον και στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο η εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας. Έχουν σταλεί προτάσεις και μένουν απαντήσεις για τις θέσεις ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Θετικές εντυπώσεις άφησε η ΑΕΚ παρά την φιλική ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα και του κεντρικού επιθετικού με παίχτες καταλόγου Β, αλλά και για μεσοεπιθετικό. Κάνει δουλειά στην ανόρθωση ο Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Έφτασαν τις 12 οι αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη με την Επιτροπή Προγραμματισμού να εντείνει τις προσπάθειες για προσθήκες. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Πέρες, κοινή συνενέση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Πέμπτη μέχρι Κυριακή, 4 αγώνες της προημιτελικής φάσης, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία. Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας. Παίχτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτής Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με την Βαλένθια για την αγορά του έμπειρου Γάλλου μέσου. Η Φούλαμ προχώρησε στην πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα για να αντικαταστήσει τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος με την σειρά του πάει στην Μπενφίκα για να πάρει την θέση του Ζωζέ Μουρίνιο. Η Έβερτον προχωρά στην απόκτηση του Άγγλου επιθετικού Λίαμ Ντελάπ, ο οποίος αποχώρησε από την Τσέλσι. Στην Φενέρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μέισον Γκρίνγουντ. Επίσημα παίχτης του Ολυμπιακού είναι 23χρονος γκάρτ Γιάν Μοντέρο, ο οποίος αγωνιζόταν στην Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της φόρμας.

0: 41. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
10: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
11: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
16: Συνέχεια στο τουρνουά Tennis Wimbledon. Ζωντανές μεταδόσεις σε 4 αθλητικά κανάλια της Ida Vision από τη 1 το μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει ως σκοπό να κάνει το μεσημέρι σας, το απόγευμά σας, να έχει λιγότερη ζέστη. Δεν θα το καταφέρουμε, οπότε πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Λέζο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αβίστε μπράγατε που το αυτογείο να πάει στο περίπτερο, ας πούμε. Πρέπει να κάνεις αλλαξιά ξανά μέσα αυτογείο να ξαλλάξεις.
1: Και ζέστη, και υγρασία, άστα να πάνε.
0: Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία, χρόνια πολλά. Σας σήμερα το 12, 1912.
1: Γιορτάζει και δικό μας ο Θεόφιλος.
0: Με αυτόν τον βρήκα έξω πριν, πήγα μετά να τον ρωτήσω, δεν τον βρήκα.
1: Εντάξει, κεραστικά δεν βρήκαμε, οπότε είδε γιορτάζει ή έπαιξε μπέλο.
0: Ένα από τα δύο, ή δεν το γνωρίζει. Γιατί καμιά φορά μπορεί να έχει τη γιορτή σου και να μην το γνωρίζει. Εγώ για πολύ καιρό δεν το γνωρίζα. Κωνσταντίνο Τσικλιτήρα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκο ανεφόρα στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Στοκχόλμη το 1912 με επίδοση 3-37.
1: Να είχαμε και πρόσφατα μια άλλη επέτειο, ένα αφορμή για το Τσικλιτήρα. Ναι.
0: Βασίλειο, είπα το 63 επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Ο βασιλιά Κωνσταντίνο το 65 αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και ότι ενισχύει και υποθάλπτει. Εντάξει, μας ενδιαφέρει. Το 79 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις και άλλα τη πολιτική φύσεως που δεν μας απασχολούν. Ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1851. Είναι υπεύθυνος για την ανακάλυψη της αρχαίας κρητικής πολιτείας της Κνωσού.
1: Ναι, το μάθαμε στο σχολείο.
0: Ναι, ήταν κάτι που μάθαμε στο σχολείο. Γεννήθηκε η Vivian Lee σήμερα το 67. Η γνωστή ηθοποιός από το «Όσα παίρνει ο άνεμος».
1: «Όσα παίρνει ο άνεμος». Μα πω, σας σήμερα πέθανε ή γεννήθηκε.
0: Όχι, γεννήθηκε το 67. Όχι, πέθανε.
1: Α, αμέσως αυτά τα 150 χρονών. Πότε γεννήθηκε.
0: Άρα γεννήθηκε ο Άρθουρ Εύανς. Έτσι είπα, γεννήθηκε ο Άρθουρ.
1: Ναι. Και η Vivian Lee γράφει και πότε γεννήθηκε. Ή όχι.
0: Ναι, είσαι ημερομηνία.
1: Με ημερομηνία, ενώ πόσο χρόνο ήταν.
0: Το 63.
1: Του 13, 67, 54 χρόνο, οκ. Μάλιστα. Κρόνος, το 29.50 με το όνομά σας. Έχουμε να δώσουμε ακόμη τρία πακέτα, τρεις κούτες με αυτοκόλλητα πανίνι για το Μουντιάλ. Προσφορά της εταιρείας Κρόνος και προς τιμήν των φίλων μας. Θέλουμε και την λέξη κλειδί Κρόνο στα μηνύματά σας και μπορείτε επίσης από χθες βράδυ, χθες απόγευμα βράδυ, βγήκε το τελευταίο επεισόδιο Pressing Podcast, όπως και το επόμενο, τα δύο δηλαδή που απομένουν πριν το μεγάλο τελικό, να προβλέψετε τον νικητή του τουρνουά και όσοι παίζετε μέσα θα γίνει μία κλήρωση για να εκδικήσετε και από εκεί, μέσα από το podcast μας, ένα ακόμη πακέτσο με αυτοκόλλητα πανίνι. Και επίσης 29.50 οτιδήποτε θέλετε να στείλετε για να σχολιάσετε για την τοπική, τη διεθνή επικαιρότητα, για Μουντιάλ, μεταγραφικά ή οτιδήποτε άλλο εδώ στην διάθεσή σας. Από την τοπική επικαιρότητα, η τελευταία εξέλιξη ήταν επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζάο Ταβάρες, του πρώην παίχτη πλέον του Ολυμπιακού, νυν και επίσημα και με βούλαν της ΑΕΛ.
0: Καλός παίχτης.
1: Χθες έκλεισε και Γκόμες.
0: Ναι. Και πρέπει και η ανακοίνωση του Γκόμες.
1: Ναι, του Ντιόγκο Γκόμες.
0: Και του άλλου, του Κροάτης.
1: Νομίζω συνολικά πέντε με την σημερινή.
0: Νομίζω, πέντε νομίζω. Τέσσερις ή πέντε.
1: Κάπου εκεί. Τέσσερις πέντε. Εντάξει, βγήκε ένα όνομα το πρωί από Ιταλία για ΑΠΟΕΛ, ο Αντωνίν Μπαράκ. Επιθετικός μέσος, οχταρό δεκάρι, περισσότερο δοκάρι.
0: Δεκάρι.
1: Οι Ιταλοί έγραφαν ότι ενδιαφέρονται δύο ομάδες, η μία το ΑΠΟΕΛ, η άλλη είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, που έχει και Ιταλόν προπονητή, είναι ο Βάλτερ Ματσάρι εκεί, ο Ματσάρι στον Ηρακλή. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ αυτό μου βγαίνει είναι ότι ναι μεν έχει προταθεί, ναι μεν είναι μια επιλογή, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να υπάρχουν άλλα ονόματα για αυτήν τη θέση που είναι πιο ψηλά στην λίστα. Περιμένουμε, δεν είχα στα επεισόδια τα τελευταία 20 λεπτά, περιμένουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Νεγκό στην Ομόνια.
0: Είναι ένα όνομα,
1: ναι, ένα όνομα που βγήκε χθες, ψιλοκυκλοφόρησε μέχρι το βράδυ που επιβεβαιώθηκε ότι είναι Κύπρο, πέρασαν από ιατρικά, οπότε μένει να ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Ίσως σε κάποιο δελτίο στο Ομόνια TV, το συνηθίζει η Ομόνια. Αυτά. Εντάξει, φιλικά γίνονται οι τέσσερις ομάδες που λίγα συντόμως, σε δύο εβδομάδες, ξεκινούν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια, δίνουν φιλικά. Έπαιζαν χτες η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, δυνατό φιλικό, στην 3-2. Ο Απόλλωνας κέρδισε 1-0 την Ουτρέχτη. Παίζει σήμερα η Πάφος στις 7 με την. Με την. Με την Γιάπλονετς. Με την Γιάπλονετς.
2: Τσεχική.
1: Ναι, τσεχική. Και αύριο παίζει η Ομόνια το επόμενο της φιλικό που όπως ενημέρωσε θα παίξουν 120 λεπτά. 60 λεπτά βασικά.
0: Οδηγίες του Τραμπ.
1: Συμφωνία των δύο ομάδων για να έχουν την ευκαιρία. Για να έχουν ευκαιρία. Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Για να έχουν την ευκαιρία οι δύο προμονητές να δώσουν παραπάνω χρόνο στους παίχτες τους.
0: Ισχύει ότι το 94 στο Μουντιάλ θέλουν να παίξουν 4-5 λεπτά οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, ήταν κάτι που είχε μπει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη του Μαραντόνα.
0: Που ουσιαστικά ας πούμε σαν να γίνεται τώρα με το cooling break.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτόν επανήρθε
0: στην
1: επικαιρότητα. Ήταν κάτι που είχε μπει τότε ο Μαραντόνα, ο Ντιέκο. Εντάξει, ο Ελ Μαέστρο είναι Κύπρο.
0: Ναι, το είδα αυτό.
1: Από χθες. Δυστυχώς για τον Μαέστρο, γενικότερα για όλους την ανόρθωση δεν είναι μεταγραφική περίοδος, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσθήκες. Οπότε το στοίχημα ήταν και παραμένει να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους μπορούν, να κάνουν κάποιες επεκτάσεις συμβολίων όπως έκαναν και με αυτούς που έχει, με αυτούς να
0: προχωρήσει.
1: Ναι, αν θέλει να δει κάποιος στην θετική πλευρά, ότι ξέρει από τώρα ο Ελ Μαέστρο ότι αυτούς έχει δύο μήνες, όχι δύο μήνες, 1,5 μήνα μέχρι τη διάρκεια του πρωταθλήματος να ετοιμάσει την ομάδα με αυτούς τους παίχτες.
0: Έχασαν και κάτι
1: φαντασμού για τον ίδιο πρωτόγνωρο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία γνώριζε και με αυτήν καλείται να ζήσει. Και ο Ελ Μαέστρο και η ανόρθωση γενικότερα. Αυτά από την
0: τοπική.
1: Από την τοπική. Τι έχουμε έξω.
0: Εγώ έναν.
1: Α, εντάξει.
0: Έχω ρίγα λίγο. Να είμαστε εντάξει, εμείς είμαστε διαδραστικοί. Oh.
1: Γιατί έτσι ειδική μεταχείριση είναι εσύ.
0: Καλό.
1: Τελικά βγήκε χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες η επιβεβαίωση, αν θέλεις, της φημολογίας που υπήρχε για τη μεταγραφή του καλαθοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Δεν είναι σήμερα.
0: Chicago.
1: Αν δεν είναι σήμερα, αν υπήρχε επιβεβαίωση κάτι περισσότερο, συγγνώμη, από τα λαϊκά μέσα.
0: Όχι, εντάξει, παραπάνω το προφίλ του Γιαμπουσέλε, τι έκαμε τα δύο χρόνια που έλειπε στην Αμερική. Έφυγε σαν προαθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ, χωρίς να παίξει. Όμως ήταν γίνοντο η συγκυρία που ετοιμωρήθηκε ακριβώς όσες αγωνιστικές ήταν το Final Four, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο, ήταν 5 αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι,
0: πολλές
1: ναι.
0: Παραπάνω, έκαμε το χειρότερο που γίνα που έγινα σε γίνοντον Καύγα, Μπαρτιζάν, Ρεάλ. Εντάξει, εν γίνον που ευκάλλαν και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού σαν προφίλ το οποίο ζητούσε ο Μπραντοβίτς, ένα stretch 5, δηλαδή έναν παίχτη που μπορεί να φκένει προς τα έξω, εν και τεσσάριν ο Γιάν Μπουσέλε.
1: Στη θεωρία, στην πράξη να το δούμε, αλλά στη θεωρία από τώρα μέχρι το 10 πώς θα βαθμολογήσει αυτήν την μεταγραφή.
0: 10.
1: 10 στα 10.
0: Λόγω της ποιότητας του παίχτη.
1: Ναι, ναι, μα αυτό, γι' αυτό, για κάποιον που δεν ξέρει.
0: Δεν ήξερα ακριβώς πού είναι να ταιριάξει, είναι το δουλειά των Μπραντοβίτς, είναι δική μας, να έχουμε ένα όψη για τούτο. Αλλά έχει για μια σειρά 4-5 αριών και 3 αριών μαζί κάποιοι που μπορεί να παρουσιάσει πάρα πολλές και διαφορετικές πεντάδες στην Ευρωλίγκα, γιατί πλέον ο αριθμός των ξένων όπως τους μετρούμε με τους παγιούς στους 9 και εντάξει, 6 παιδούς στην Ελλάδα.
1: Ποιοι έφυγαν ως τώρα από το Μαραθιακό, από ξένους?
0: Έφυγαν ο TJ Shorts.
1: Κοινός μόνο, έφυγαν κι άλλος.
0: John Grigonis.
1: Α, υπήρχε ο Γκριγόνης. Ναι. Έκλεισε η ζώνη, ήταν μέσα στο ρόστερ ο Γκριγόνης, έπαιζε.
0: Ήταν, έπαιξε με την Βαλένθια.
1: Ναι. 119 μου στο podcast λέει κάθε comment και συμμετοχή. Τι να γράψεις χίλιες φορές.
0: Να γράψεις χίλιες φορές, λέει εντάξει, να σε φιλτράρουμε, έτσι να παίξει.
1: Όχι, δεν είναι κάθε comment και συμμετοχή. Κάμετε μία πρόλεψη για μία ομάδα. Μπορεί να κάνεις την ίδια ομάδα δύο φορές στα δύο επεισόδια. Αν θέλεις να βάλεις διαφορετική ομάδα, μπορείς να το κάνεις. Αλλά όχι, δεν είναι κάθε κόμμα και συμμετοχή.
0: Ωραία σκέψη. Βραζιλία.
1: Εντάξει, σου που έχει διαγωνισμού, θα κάνουμε τελικά που το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το άλλο που σου έστειλε από χτε, έστω. Είσαι αντίον που είχαμε, είχε 2.500 κόμμεν.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ακριβώ, αλλά τα 1.500 μήνυμα ήταν.
0: Θετικά του.
1: Έναν άτομο. Σου λέει, φίλε, ας πούμε, πρέπει να κάτσεις πόσο είναι να έρθει να
0: φιλώσεις. Φίλε, δουλειά, full time.
1: Δουλειά, ναι, δεν αντιλέγω, αλλά...
0: Θέλεις
1: ώρες. Θέλεις ώρες, ώρες να κάνεις 1500, μίνιμουμ, μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Έκαμε investor.
1: Και προς τιμήν του, ήταν 1500 ίδια. Ήταν 4-5 διαφορετικά. Έκανε μια παραλλαγή. Ναι, αλλά έχει επαγγελματίες.
0: Ναι, θυμάσαι έναν καιρό που έφυγαν και συλλάβαν τους.
1: Α, όχι.
0: Στην Ελλάδα ήταν δύο ονόματα επώνυμα που κερδίζαν συνέχεια. Και ξεσπάσει σκάνδαλο, το σκάνδαλο της έθιμου ακριβώς.
1: Στα social media ή τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Στις εκπομπές. Κέρδιζαν πάντα μια κυρία με δύο κυρίες. Ναι, μια και μια άλλη, τα ίδια ονόματα. Και είχε πολύ πλάκα το έθιμο, έκαναν πολλά, είχε πολύ τρόλ. Και ακόμα το ίντερνετ δεν ήταν στα κεφκιά του να, τους, να το απογειώσει το θέμα.
1: Λούι, πες μου πώς το λαλείς να είμαστε κάπου ανθρώποι. 7.39.
0: Ποιο?
1: Ο φίλος Ανδρέας που μας κάλεσε για στέκια. Να είμαστε κάπου ανθρώποι, σου λέει.
0: Εντάξει, φίλε, αλήθεια, εγώ φταίω. Ο χαρακτήρας μου. Ο οποίος έρχεται με τα καλά του και τα κακά του. Και ευτυχώς ο Ανδρέας αγαπάμε για τον που είμαι.
1: Ακούμε αυτόν. Για να μην πω σε πειρασμό, δηλαδή. Τα ακούμε αυτόν. Τα ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Στα του Μουντιάλ ξέρουμε πλέον τις 8 μας που συνεχίζουν, τα 4 ζευγάρια των προμητελικών.
0: Ξέρουμε και την μια μην τετράδα.
1: Ξέρουμε και την Μίαν.
0: Προκριθεί.
1: Α, την πρώτη μάμου είναι στο τελικό. Η Γαλλία.
0: Όχι.
1: Αγγλία. Νορβηγία.
0: Ξέρουμε ποια είναι.
1: Επέντε μας και μόνο το παίξουμε, ρε παιδιά.
0: Επέξες. Αν παίξεις εσύ μια που γίνεσαι, να ενέβρεις.
1: Μετά τα δυο τελευταία παιχνίδια μείνα μου λίγο ψυχολογικά.
0: Ευτυχώς εχθές, μέσα στην απογοήτευση μου για το που πάει το ποδόσφαιρο και το integrity του ποδόσφαιρου.
1: Να προσθέσω για νησί αυτό που λες. Πραγματικά έχει κουράσει το ποδόσφαιρο, λέει ο Σταυρή για ο Σταυρή.
0: Τούτο.
1: Ναι, το έρχεσαι εσύ, πέτσε να πεις για την Αργεντινή, αλλά λίγο να την πάθει χθες. Πραγματικά έχει κουράσει το ποδόσφαιρο. 7-8 τελείες.
0: Ναι, να λέω ότι μέσα στην απογοήτευση μου λέω ότι αλήθεια είναι πιστεύω. Μ' άρεσε τούτο που είδα χθες. Λάθος μου, σωστό μου, μπορώ να το. Θα υπερθεματίσω. Γύρισα στο Wimbledon.
1: Ναι.
0: Και ήταν τη μάχη του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ, η οποία κράτησε 5 ώρες και αντέρτο για μια θέση στα ημιτελικά. Ένας legend του αθλήματος, ένας που δεν του χαρίστηκαν πράγματα στην καριέρα του στο τένις. Είχε να αντιμετωπίσει και άλλες υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκολίες μέσα στην καριέρα γεμάτες, γεμάτο controversy, με κορονοϊούς, με αποκλεισμούς που επειδή βρε μια κυρία κατά λάθος κτλ. Να παλεύει ο Βέντερ Τσάντερτο για να πάρει μια πρόκριση και να τα διαούλα με τραυματισμό στο πρόσετ. Και λέω εντάξει, έχει και σωστές ιστορίες αθλητικές. Και πέρασε μου την απογοήτευση που ένιωθα. Συγχαρητήρια στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι πραγματικά έμπνευση και εύχομαι να το βλέπουν και παιδιά σου όλων των κόσμων και να το θαυμάζουν. Μέχρι εγώ που έκαμε χτες δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Και είναι ωραία ερώτηση, λέει το η Αργεντινή, ο Μέση 90 λεπτά λαλητού. Μακάρι να παίζω 90 λεπτά λαλητής. Για να κερδίσω. Έπαιζε 5 ώρες και άντε αυτό. Ρε φίλε, τελείωσε λίγο πριν να πας τα πέναλτι νομίζω.
1: Η Ελβετία με το...
0: Εντάξει, είναι η ώρα μια κλείτο Wimbledon.
1: Μια
0: ώρα δική μας. Οπότε έχουν και την πίεση. Αλλά ήταν πραγματικά απίστευτη προσπάθεια του. Είδα μετά λίγο και το φινάλε του Κολομβία Ελβετία, όπως το περιμέναμε νομίζω.
1: Χειρότερο από ό,τι περίμενα.
0: Α, εσύ περιμένεις το καλύτερο.
1: Ήταν.
0: Καρτέλο
1: από τη φάση των νοκάουτ 32-16 ήταν το χειρότερο από όψεις ποιότητας και ευκαιριών παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά περίμενα έτσι τη σκληράδα. Αντί το πράγμα που είδα θέλω.
1: Ναι. Σκληράδα ναι μεν, αλλά να έχει πέντε φάσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σωστό.
1: Να δούμε. Η μύρη παράταση, ειδικά το πρώτο ημίχρονο της μύρης παράτασης, ευκάλα μια διάθεση οι παίχτες να παίξουν, να ρισκάρουν, να σκοράρουν. Υπήρχε δοκάρι και ο 3-4 φάσεις. Αλλά γενικά ήταν ένα παιχνίδι που όλοι περίμεναν να πάει η παράταση, να πάει η πέναλτι.
0: Εσύ είχαν όμως αρέτες κάποιες έτσι εκλάμψεις. Είναι καλές ομάδες. Άρεσα μου. Ενώ έχει στοιχεία κάποιοι παίχτες ωραία.
1: Ναι. Ειδικά η Κολομβία που θεωρώ μεσοπαιδευτικά ειδικά περισσότερη ανατομική την ποιότητα δεν βγήκε. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Λουίς Σουάρες δεν ήταν καλός. Ο Χάμες όσον έπαιξε δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Ο Ντίας προσπάθησε, ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης, αλλά δεν του βγήκαν.
0: Ο Λετισιέρ, που λέει ο Γιώργος, είναι ο διαιτητής.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα. Ο Λετισιέρ είναι ο Γάλλος, ναι. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα.
0: Το Μάουν Ράσμορ, λέει το. Τη Αργεντινή είναι ο Μαραντόνα, ο Μέση, ο Κέμπε, ο Λετισιέρ.
1: Πλέον ναι. Ξέραμε τρία. Το καλύτερο πράσινο του κόσμου τελικά είναι το Κυπριακό. Λέει 6-30, δεν ξέρω από πού προκύπτει.
0: Εντάξει, να σου πω, είπα σου, νομίζω πριν να σκεψεί ότι το FIFA World Cup γενικά, δηλαδή και από τις ιστορίες που ακούμε από τους παγιούς ή και που βιντεάκια που βλέπουμε τώρα, γαμνείς και εσύ κάποια, είναι γεμάτο controversies και θεωρίες ή συνωμοσίας ή σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Κάθε χρονιά σχεδόν κάτι έχει. Εγώ τσιτσινά που έζησα θυμούμε κάποια. Ας πέρα Ρωσία Κατάρ, γιατί ήταν η ανάθεση τους στην Κορέα, ο τρόπος που έφτασε η Κορέα μέχρι τα πρώιμη τελικά ή μη τελικά που έφτασε.
1: Πρώιμη τελικά.
0: Το 98 με Ρονάλτο, το τι έγινε, δεν ξέρει κανένας. Έχει, παντού, ενώ ή τότε με το Κρόιφ που δεν ξέρουμε ακριβώς την ιστορία, που είναι πει, εντυνά που έγινε. Έχει πολλά. Το Σέρι, δεν ξέρω αν έχει άλλο πιο controversial διοργάνωση. Είναι τόσο σπάνια.
1: Να έχει να κάνει με το
0: μέγεθος
1: της. Με το μέγεθος της, ναι, και την απήχηση
0: βλέπει,
1: που έχει.
0: Μπορεί, ναι.
1: Αν μπορεί να πιέξω μια διοργάνωση, είναι όπως
0: Βαλκανιακούς.
1: Ναι. Που παρέντες πολλά σιωτά, αλλά πιο ασχολείται.
0: Ναι.
1: Ενώ για μένα όλα στο
0: φως.
1: Δημόσιο φως, αναλύονται τα πάντα, παρακολουθούν δισεκατομμύρια κόσμος, οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Η αλήθεια είναι και το feed μου στο X χτες.
1: Στο
0: X, στο Twitter.
1: Να πω σου καλέ.
0: Φιλιά, συνέχεια πάθα εγώ στο Ολυμπιακό Σύμπιο, τα παιδιά που σέλετε έναν το άλλο, πρόεδρος και από τούτα. Τα ξεκίνησαμε με όλα τα σφυρίγματα του Αργεντινή και Αιγύπτου και πήγαμε ενώ τη νύχτα, είναι σταμάτα.
1: Ναι.
0: Και θυμούνταν και άλλα μετά, και το ένας το άλλο, και ξύμασε. Και εγώ κάνω χάζι μου, μαλώνω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να κάτσω να μαλώσω τώρα για την Αργεντινή με σένα, ας πούμε. Γιατί να κάτσω να μαλώσω.
1: Είναι η μόνη φάση που θέλει ανάλυση. Να είσαι λίγο ενδιαφέρον το λαϊστό, να το κάνουμε. Ανάλυση για το ακυρωθέν γκολ του Ζήκο. Είναι το μόνο που θέλει καμία συζήτηση.
0: Από τη στιγμή που φωνάζει όμως. Γιατί δεν μπορεί να το φωνάξει.
1: Εντάξει, άλλη κουβέντα. Αλλά ξεκάθαρο το γιατί τον εφώναξε και γιατί το ακύρωσε. Γεια σας φίλοι μου, δυστυχώς το μάθημα με το πράσινο ακροτήρι δεν το έμαθαν προπονητής και παίχτες της Αργεντινής. Αρχίζουν χαλαρά και με αργό ρυθμό και μετά τρέχουν. Όταν μπήκαν μέσα στην θέση του, λειτουργήσαν καλύτερα. Ελπίζουμε να έμαθαν για τη συνέχεια του τουρνουά, λέει η Πέτρα του Ρωμιού.
0: Για μένα είναι από κακές ομάδες είναι ο Έντσο. Όχι γιατί βάλε τον κόλ, πιστεύω είναι ο πιο καλά παίχτης της Αργεντινής μετά ο Μέση, πριν τον Μέση, δεν ξέρω πού.
1: Πριν τον Μέση είναι τώρα, λύσε, μπορείς να το πεις.
0: Μετά τον κόλ που έβαλε, ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ δουλειά και καλύφει και θέσεις που είναι έχει κόσμο η Αργεντινή να παίξει για μέ. Λίγο αριστερά, εξτρέμ, λίγο μέσα στο κέντρο, λίγο. Είναι σε τρομερή κατάσταση.
1: Πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
6: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
7: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
9: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
8: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
13: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε, 29.50 τα μηνύματά σας και για να επικοινωνήσετε μαζί μας για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς σκόπιμο να το πράξετε, αλλά και για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας. Το επόμενο διάστημα θα μοιράσουμε τις τρεις τελευταίες κούτες με κάρτες Panini Mundial Edition προσφορά της εταιρείας Kronos. Χαίρετε μου τα δίπλα σου.
1: Λέω μια γκασούρα να βλέπει σου.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Απλά πρέπει να το έχω 7-8 αυτό όλοι.
0: Συγκεκριμένα εννοείς.
1: Του Νίκου του Παρίσι που του ταξά, του Νικόλα. Και μετά να σου το έχω.
0: Εντάξει,
1: δέχομαι. Εν και εσύ τσάτα να το καλένω, ποιο θα το έχω.
0: Της Μαριβάς.
1: Μετά από σένα.
0: Χαιρετώ το φίλο το Γιώργο. Γιώργο μου, θέλω να μου διευκρινίσεις λίγο παραπάνω ποιο είναι το παράπονο σου. Αν το παράπονο σου για τον παίχτη που περιμένω να ανακοινώσει εν μόνον ηλικία του, αντιλαμβάνομαι ok, ιδανικά τι θέλεις, έναν πιο νεαρό που να βγάλει λάκκους, που να έχει ενέργεια, αντρεξίματα κτλ, κτλ. Αλλά αν κρίνεις τη μεταγραφή είναι αυτήν που φαίνεται να είναι τυπικό να ανακοινωθεί μόνον και μόνο επειδή είναι 35 χρονών, διαφωνώ μαζί σου. Τώρα αν έκασες και τον έχεις μελετήσει τον παίχτη, είδες συμμετοχές, λεπτά, παρουσίες, highlights, 90 λεπτά και κρίνεις ότι δεν κάμνει, τότε μαζί σου. Μαζί σου ενώ δεν έχω εικόνα εγώ, να το δεχτώ. Αλλά τώρα να κρίνεις έναν, να σκαρτάρεις, όχι να κρίνεις, να σκαρτάρεις έναν παίχτη 35 χρονών, ο οποίος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Γαλλία, στο Γαλλικό Πρωτάθλημα. Το Γαλλικό Πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα μετά το Αγγλικό, τέλος πάντων δεν το κατατάξω, με πολύ ψηλών εντάσεων, πολύ ψηλών απαιτήσεων. Έχει πολλά τρεξίματα, χρειάζεται πάρα πολλές αντοχές. Άνθρωπος που είναι βασικός σε μια εθνική η οποία είτε συμμετέχει τα τελευταία ειδικά τουρνουά, είτε παρατρίχα αν δεν προκρίνεται σε Euro Mundial όπως είναι η Ουγγαρία. Οπότε διευκρίνησαμε. Αν είναι ηλικία, δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω. Αν είναι όλα τα υπόλοιπα, ευχαρίστω. Συγγνώμη, ακόμα αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Άλλος Γιώργος με το ίδιο επίθετο. Με τον Τζιμπερούντα. Και εγώ είναι βάλει μάτσε Γιώργος, επίθετο, Λεμεσός. Αλλά είναι τελικά ένα άλλος. Συγγενείς μας, Γιώργο 260, όνομα ανεπίθεων ίδιο Λεμεσός, συγγενείς μας. Δεν είναι θετικό το πρόσημο στις μεταγραφές, η γνώμη μου μέχρι στιγμή στην Ομόνοια, γνώμες, προφανώς δεν είναι έρφυλ. Άμα είναι δύο άλλοι τρεις παίχτες και δεν έχουν, ο ένας σίγουρα δεν έχει αντικατασταθεί, ποσοτικά, και ο άλλος ναι μεν ποσοτικά αντικατασταθεί, αλλά μένει να δούμε ποιοτικά, αναφέρομαι στους Μοτνόρ Σεμέδο, δεν μπορεί να έχει θετικό πρόσημο. Να δούμε. Φαίνεται όμως ότι η Ομόνοια εκτός απρόπτου, αν κλείσει και ανακοινωθεί και ο Ναγκό, θα πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι με το εφιστάμενο ρόστερ. Εκτός αν έρθει αύριο, μεθαύριο, ένας έτοιμος που άποψη φυσικής κατάστασης επιθετικός και είναι και αυτός διαθέσιμος. Αλλά νομίζω είναι λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Επαρεπτόντως είναι και το πρώτο παιχνίδι σήμερα του Καϊράτ.
1: Ναι, παίζω σήμερα.
0: Σουτζέσκα.
1: Μα έχουν στην VAR ήδη που τα πρώτα μας.
0: Ναι, Champions League, ναι. Το Champions League μόνο. Άλλες οργανώσεις όχι. Νομίζω μου πέρσι που ξεκίνησε πρώτη φορά. Έτσι θυμάμαι. Είδες καθόλου χθες δηλαδή.
1: Είδα χθες ένα στιγμή. Ναι.
0: Okay.
1: Κυρώθηκε ένα άγκο.
0: Εις βάρος μας φαντάζομαι.
1: Πολλά εις βάρος μας.
0: Πολλά.
1: Ήταν πράσινο.
0: Κίνο.
1: Ναι. Άντε ρε. Και να δεις τη φάση τώρα δεν είναι χειρότερη που λες που κάνουν της Αργεντίνη. Ήταν καπάκι με Αργεντίνη. Γι' αυτό μου νευρά, δεν ήταν για το πως έκαμε ένας αλλαχ φάουλ. Εδώ κάνει και το άλλο του άνθρωπου φάουλ που
0: είναι. Ναι.
1: Και ήξερε ότι είναι ομάδα, είναι μπουλαρού.
0: Βικινγκούρ.
1: Μετάζει.
0: Δεν έχει πρόβλημα, ρε φίλε. Καλά να είσαι, πρόδωσες μας, αλλά καλά να είσαι. Δεν τα πίκραν τώρα, λέει ο Ανδρίκος.
1: Πρώτα είμαστε αδέρφια.
0: Δεν μας πιο χωρίς καλά να είσαι, αλλά βάλε στη μέση είναι πρόδωσες μας. Ανδρίκο, ποιος είναι να χάσει.
1: Η Λάρν. Τρε φιόρι λαν.
0: Δεν ήταν εξκό, ρε
1: φίλε.
0: Καθαρίσαν οι ανθρώποι, ρε
1: φίλε. Στο μικρόνο μου το. Έκανε η μάπα, σκόραρε, πιάνε VAR. Έκαναν και σαλά, έτσι, ρε. Καλά να είμαστε.
0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάντα. Μα δεν ξέρω και κυκλοφορεί ή δεν ξέρω, εφημερώσαμε χθες η Μαριβάς ότι πήγαινε χθες ο Λιασίς στον Αρχάγγελο. Είπε μας κάτι χθες η Μαριβάς.
1: Ναι, αλλά είπε μας κάτι ο Θεάς.
0: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Είπε μας να είμαι εντύπωση.
0: Ναι. Ξέρουμε, αλλά θα σας λάβω με την κατηγορία. Σωστά.
1: Η αλήθεια είπε μας να είμαι εντύπωση ότι ξέρω. Καταρχάς έπρεπε να πω ότι ξέρουμε.
0: Εγώ εξήγασα ότι ξέραμε. Ωραία, ήταν τέλεια αυθόρμητο.
1: Όχι, ναι, ήταν. Ναι.
0: Ειλικρινά στο σχολείο. Εσύ
1: φαντάζομαι πάει γενικά στον Αρχάγγελο.
0: Ρε φίλε, γιατί να μην πηγαίνει.
1: Ναι. Δεν πήγαινε χτες, αν πήγε. Πήγαινε και προχτές, πήγαινε και σήμερα. Πραγάμι τη διαδρομή ο άνθρωπος. Δεν ξέρω που είναι ίσκη, αλλά που και πρέπει να πηγαίνει και ο Αρχάγγελο.
0: Λευκοσιάτησε, ναι.
1: Ναι, μιλήσαμε ποτέ, δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε. Λογικά θα μόλις συναντηθούμε θα...
0: Θα σου πει άλλο επιτέλους.
1: Κύριε Λιασία, με ακούεις, θέλω να σου κάνω podcast. Κυρίως για το κομμάτι της υγείας να μιλήσω. Της υγείας του ΑΒΟΕΛ.
0: Οικονομικής υγείας. Θυμίστε μας πότε είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά της Ομονίας. Είναι...
1: Σε δύο μισή εβδομάδες.
0: Είναι...
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: Ούτε θυμάμαι.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Σε δύο εβδομάδες ακριβώς. Εν τρίτη, εν τετάρτη θυμάμαι. Το πρώτο παιχνίδι.
1: Two weeks.
0: Είναι 21-22. 19 ο τελικός του Μουντιάλ. Και είναι πρώτο παιχνίδι 21-22. Πρέπει να θυμάμαι το πρώτο μας αν είναι Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη.
1: Απάντησα...
0: Και οι υπόλοιποι παίζουν στην Πέμπτη, 23.
1: Επειδή πριν πάμε και άλλο για Μπουσέλε, λίγο πριν μου έστειλε εκπομπή ήταν η διάσκεψη τύπου της παρουσίασης της νέας μπλούζας του Ολυμπιακού από τους αδερφούς
0: Αγγελόπουλους.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Με την Nike θα πορευτούν, ριγέ, ωραίες μπλούζες. Για αλήθεια είχα μια άλλη μάρκα που δεν ήταν τόσο... Εκφράζα μου παράπονα φίλοι του Ολυμπιακού για το... Για τη φανέλα, ναι. Τη μάρκα, έτσι με τώρα η μάρκα, θα την κακολογήσουμε. Πήγαν στην Nike, εσήκωσαν την μπλούζα. Την καινούργια και γυρίσαν την πίσω και ήταν ο Μοντέρο.
0: Α, οκ.
1: Φανταστική, πραγματικά φοβερή παρουσίαση. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Έκλεισε ο Μοντέρο Λου, η μεγάλη μεταγραφή, λέμε, δεν ήταν μια πάνω σε αυτό.
1: Ναι, η μεγαλύτερη μεταγραφή για μένα φέτος της Ευρωλίγκας. Όπως ήταν πέρσι γίνει του Shorts, και είναι και χαρακτηριστικό του τον τότε.
0: Του Shorts.
1: Ναι, τότε, όταν έγινε, ήταν μέσα στους τρεις υποψήφιους MVP της Euroleague, ναι. Με τον Νάντ και τον Βεζέγκοφ. Και έπιασε τον έναν από τους τρεις ο Παναθηναϊκός που δεν του βγήκε καθόλου. Πιστεύω όμως ότι δεν έχει καμία σχέση ο Σόρτς με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο είναι και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του που δεν μπορείς να τον περιορίσεις τόσο εύκολα και τόσο απλά. Απαντήσαν όμως, για μένα το σημαντικό είναι ότι ερωτήθηκαν για τα συμβόλαια του Ντόρση και του Walk-Up που γίνεται τόσο θορυβός και είπαν πρέπει να πούμε τι σημαίνει συμβόλαιο. Είναι διημερή συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια που αντιδύει αποστασιοποιημένα όχι στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν σέρνεται, δεν τρέχει τίποτα. Μονάς ζυγά εμείς χάνουμε. Είναι δύο λέξεις που αγνοούνται. Budget και salary cap. Μια ομάδα για να είναι επιτυχημένη πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στην απάντησή τους για τα συμβόλαια. Επάντως είχε μια... Α, είχε για τον Κώσταν Παπα-Νικολάου απαντήσα, γιατί το Παπα-Νικολάου ανανέωσε.
0: Α, ακόμη.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίχτες.
0: Δεν ανανέωσε. Φεύγει ή ακόμη δεν ξέρουμε.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Okay, okay.
1: Ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίχτες. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Ο σεβασμός είναι δεδομένος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια για κάθε περίπτωση. Το θέμα του salary cap δεν αναλύεται και προσπαθούν πάντες να προσαρμοστούν. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί και ισχύει.
0: Ο Σλούκας έχει συμβολέο.
1: Ναι, ανανέωσε πριν να τελειώσει η Περσίνα.
0: Α, είχε λήξει το τριετές και έκανε ακόμα συνένα.
1: Νομίζω ακόμα δύο.
0: Ακόμη δύο, οκ.
1: Έχω την εντύπωση, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι Λευκοσιάτης, μας λέει και πού είναι το σπίτι του.
1: Θέλουμε να ξέρω.
0: Όχι, θέλουμε να ξέρω, απλά θα το διαβάσουμε.
1: Γιατί είναι το μέσο άνθρωπο.
0: Όχι, ρε φίλε. Απλά κατάλαβα ποιο είναι το σπίτι του συγκεκριμένα. Από μία μας ένα φίλο.
1: Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι να γίνει με τα συμβόλαια του Ντόρση και του Γκάπ και του Παπα-Νικολάου γιατί είναι τριαλίνικα δεδομένα. Που μιλάω χτες για το πόσο σημαντική είναι του τη στιγμή στο 6 και 6 που έχει στο πρωτάθλημα να έχει και 6 Έλληνες καλούς ενώ στη 12 σου. Παραπάνω από 6, γιατί δεν σημαίνει ότι γίνει 6 να πάντα διάθεση.
0: Του άλλου ακόμη δεν θέλει να του κάνει podcast, Λουί, να μάθει το πλάνο του για την ανόρθωση. Αναμένουμε. Εντάξει, η πλευρά της, δεν ξέρω ο ίδιος προσωπικά ο κύριος Κούμη, αλλά τα άτομα τα οποία πλέον έχουν αναλάβει διοικητικά την ανόρθωση, από την πρώτη στιγμή έχουν βγει, έχουν δώσει συνεντεύξεις, μίλησαν με μέσα, πήγαν νομίζω και σε, εγώ είδα ένα μεγάλο απόσπασμα που πήγαν σε οπαδικό podcast της ανόρθωσης. No, δεν υπάρχει αυτόν το, ας το πούμε, όχι μυστήριο. Το ενδιαφέρον να ακούσεις κάποιον να μιλάει για πρώτη φορά για κάτι.
1: Ναι.
0: Βιολάρι των Ευρωπαϊκών της Ομόνοιας είναι 16 έκτου. Τι εννοείται ρε φίλε, την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι.
0: 16 έκτου είναι επαναληπτική των αγώρων που παίζονται σήμερα. Απλά δεν θυμάμαι αν είναι 21-22, αν είναι 3-4 το πρώτο παιχνίδι. Δεν
1: είναι 4, γιατί
0: αλλά την 7-65 μου αν είναι...
1: Για Ευρωπαϊκό General,
0: αν είναι κάτι θυματικό. Μπράπεντης, ξέρω της γυναίκας του αγάπη 6-7 να πάω Ευρωπαϊκό με Ομόνοια. Αλλά αν ήταν για αυτόν για ακούγημα, σε κάψαμε.
1: Δεν είμαστε έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εμείς.
0: Ναι. Έπρεπε να φροντίσει να στείλει με...
1: Εγώ και να μας στείλε, θα κάνω έτσι της κυρίας του.
0: Είναι λευκός η άτης, αλλά το διαβάσαμε. Λούγια σου κάνε πρόεδρο, είναι όλοι για εσείς, για εκπρόσωπος, τι το βέλ θα βγαίνεις.
1: Εξαρτάται.
0: είναι εξαρτάται, ναι.
1: Δεν νομίζω να είμαι ικανός ακόμα να κάνουμε τη σούγια.
0: Να δούμε Στεφανό.
1: Πόσα κύριε Κλασί.
0: Βρεθήκαμε χτες με τον Στεφανό.
1: Ναι ρε.
0: Βρεθήκαμε εντάξει.
1: Βρέθηκα ρε. Εσύ έφυγε.
0: Εντάξει είμαστε, μια γοένεια είμαστε.
1: Α, τώρα είμαστε μια γοένεια.
0: Μια γοένεια είμαστε. Ναι, βρέχει στη γειτονιά μας Στεφανέ. Λούι, το WTA που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα θα γίνει και αυτό στο ΆΚΑ, όπως έγινε και το ATP πέρσι ή σε άλλο γήπεδο?
1: Ναι, κατάλαβα καλά, γιατί βλέπα λίγο σήμερα. Λέγεται, είναι ακριβώς η διανομασία Wanda Pharmaceutical WTA, όπως ήταν και στο αντρικό ATP. Αλλά ναι, κατάλαβα καλά, θα γίνει στα γήπεδα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του τένις, δηλαδή δίπλα. Όχι στο ΆΚΑ, στο κλειστό. Στο ανοιχτό, έτσι όπως γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2000.
0: Ναι.
1: Στην αγκιά εσείς.
0: Δώσ' πάνω να πω και εγώ, αφού εκείνον που υποτίθεται σε ρώτησα πριν και είπαμε ότι έμπρεπε να το πούμε, στην επομή μετά ο Μάσης χτες εφραίμει Ήβεντο.
1: Άρα... Να μας κουφτεί, μας
0: καλά. Ναι.
1: Είναι και φταίνε εμείς.
0: Ναι, δεν είμαστε εμείς όμως. Εμείς τιμήσαμε το λόγμα μας.
1: Εσύ. Εγώ. Εσύ.
0: Τι είπα.
1: Εσύ είπες το.
0: Μα εγώ εξίασα ότι το είπαμε.
1: Είπες το τον Ιμάριο Βάσοξα, ο Εφραίμ.
0: Ο Εφραίμ. Ρε είπατε εγώ, λάρι μου. Φού μου και ο Αρχάγγελο.
1: Άρα είμαστε εκεί. Καλημένοι. Καλημένοι από όλες τις πλευρές.
0: Περίμενε ρε φίλε, τώρα εντάξει αφού πέραν της. Όχι της πλάκας, αλλά αφού τα λέμε όλα. Ενώ ήταν παρόν εκεί στο χώρο...
1: Φίλε, επάρκαρεν, καρτέρα να φύγουν όλοι.
0: Α, οκ, δεν εμφανίστηκε
1: δημοσία. Μόλις εφία, τι που μας είπανε μας ήταν να μην το κάνουμε θέλω, γιατί ο άνθρωπος δεν εμφανιστεί.
0: Ήρθαν εκτός, ναι, ήρθαν μετά, πρέπει να γίνει συνέντευξη τύπου, να αφήνουν οι δημοσιογράφοι κτλ. Okay. Άρα ο Εφραίμ βασικά είναι που τον εδώ και τον άνθρωπο. Εμείς προσπαθούμε 24 ώρες να προστατεύσουμε τον κύριο Λιάζη.
1: Κύριε Λιάζη και κύριε Κουμή. Και κύριε Κουμή. Προχτές στο και πολλά δεν ήταν στα μηνύματα, κάνεις κομμίσιο μαζί σου. Και μετά έφυγε ένας αελής στον λάδο, και εσύ σου, τώρα να βγουν σήμερα έφυγε εσύ. Έκανε μου πρόβλημα.
0: Είσαι έτοιμος, πάντα είσαι δηλαδή, αλλά ρωτώ. Είσαι.
1: Ναι ρε πάντα.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Γρήβα, διγενή μακριά, διγενή ακρίτα μακριά. Αρχαγγέλου Μιχαήλ πολύ μακριά, Περικλέους έξω από εδώ, Στροβόλου ούτε να το σκέφτεστε. Τσερίου τα ίδια. Roundabout στη Λεμεσόν, κάτω πολεμιδίων και roundabout Τρόδους μακριά, Μακαρίου σε κομμάτια της μακριά, παραλιακών στο ύψος των Παναγή Σημεού και Αρχιεπισκό Μακαρίου ούτε να το σκέφτεστε. Μεσόγειοι στην Πάφο, Λάρνακα κινηθείτε ελεύθερα.
0: Βασικά Λάρνακα ρε φίλε. Έτσι ώρα ναι, και κούκλια.
1: Κούκλια.
0: Λάρνακα κούκλια είναι οι δύο προορισμοί που μπορεί.
1: Πιάσεις τον Τρίφανο στο πρωί και αλλά μου πού είναι να κάνουμε το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Βγαίνει στο live.
0: Ναι.
1: Ρώτω στα κούκλια. έχουμε να κάνουμε.
0: Χαιρετίζω τον φίλο τον Γιάννο Ντάρτς. 16 είναι το παιχνίδι με τον Πανετολικό, μας υπενθυμίζει. Ναι. Οπότε αυτόν, αυτόν μπορεί να μπέρδεψε τον 765 και 22 το ευρωπαϊκό. Άρα okay. Έχει ζήγει ο Λούι, Τετάρτη.
1: Θυμούμε ότι ήταν back to back Τετάρτη Πέπτη τα μάτια. Παίζαν και άλλη Πέπτη. Τετάρτη Ομονία και άλλη Πέπτη.
0: Δεν κάνει ρε, εδώ κατά τον άνθρωπο σιγά έγινε τα μυστικά του κράτους που εδώ
1: κάνει.
0: Έντζε είπα ότι αυτό είναι οδηγούσε, να είχε οδηγό, να οδηγεί μόνο στο να κάθεται πίσω, μπροστά κτλ. Απλά πήγε, είπα ό,τι πήγε. Έτσι πέντε, πολύ πάνω τώρα.
1: Έστειλε μια φορά για τον Γιώργο, το Twitter, που είναι όλοι οι παίκτες της Ελβετίας, μη σημαίνει της Ελβετίας, και γράφει πάνω, η εντεκάδα βασικά, και λέει, είναι ξεκάθαρα ρίκτ το Μουντιάλ, όλοι οι παίκτες της Ελβετίας είναι τραυματίες.
0: Εντοπιά,
1: συγγνώμη. Επειδή σημαίνει να πω σταυρό, είναι τραυματίες.
0: Εντάξει, τώρα τα μάθει ο άνθρωπος.
1: Είναι ο Μόντριτς, ο Ρονάλτο, ο Μάρτσος, αλλά έχουμε σε αυτό γιο και μάθει βατσές και εύκουσι μου γερί μου. Το δικό ο Ρονάλτο.
0: Χαιρετούμε τον φίλο Άγγελο. 16 εβδόμου ήταν να πάμε στο πρώτο παιχνίδι της Ομονιάκας με τον Μωρό, αλλά κερδίζει άφηξη του δεύτερου γιου. Χαλάλιν του, Λούι, μετά τα τέσσερα μπαμ του Προέδρου, ξέρουμε τίποτε για Σον. Περίμενε.
1: Μάικ Τζέιμς.
0: Είστε λίγο.
1: Εδώ κάμε το εχθέ το γιάπωσε, εδώ κάμε το, ναι.
0: Προσπάθησα εγώ να σε πείσω να το δούμε, αλλά.
1: Εδώ κάμε το.
0: Εδώ κάμε το, εντάξει.
1: Τώρα ο Τζος που τερκάζει.
0: Καλό τύχο, φίλε, θα ζήσει.
1: Θα ζήσει, φίλε.
0: Πες συγγνώμη.
1: Όχι, ναι, ότι πιστεύω είναι ο Μάικ Τζέιμς.

0: Το πρωτάθλημα μας, Μάρια μου, ξεκινά τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου. Αν έτσι όπως ρωτάς, φαντάζομαι το Κυπριακό που ρωτάς. Είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου, 29-30 νομίζω. Και μετά δεν υπάρχει διακοπή αρχές του Σεπτέμβρη, όπως έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι το παράθυρο εθνικών ομάδων του Σεπτέμβρη και το παράθυρο εθνικών ομάδων του Οκτώβρη θα ενωθούν και θα έχουν ουσιαστικά δύο σερί Σαββατοκυριακά, ξέρω πώς θα είναι, χωρίς δράση στα χώρια πρωταθλήματα. Δηλαδή, ένα λεπτό για να πω πιο συγκεκριμένα, εδώ λίγο τις ημερομηνίες, πάμε τελευταίο Σαββατοκυριακό του Σεπτέμβρη, δηλαδή 26-27, θα πω διαφορετικά, θα παιχτούν παιχνίδια 19 και 20 του Σεπτέμβρη, μετά πάμε 26-27 Σεπτέμβρη και 3-4 του Οκτώβρη χωρίς παιχνίδια και επαναρχίζουν τα προαθλήματα 10. Δηλαδή θα είναι η μία αγωνιστική από την άλλη, θα έχουν απόσταση τριών εβδομάδων. Άρα αρχίσετε να το χωνεύκετε λίγο τον την αλλαγή.
1: Μα οι Γάλλοι όντως διαμαρτυρούνται από την Αργεντινή διαιτητή στο μάτς του αύριο. Ενώ ήταν και Γάλλος ο διαιτητής χτες.
0: Ναι.
1: Δεν που γίνεται σε το World Cup. Σίγουρα δύο κάρτες το μόνο σίγουρα.
0: Πάμε...
1: Ανεβάλλες, ας πούμε, μα έτσι κλειώρα, πάρα ένα.
0: Ναι, ναι,
1: ανεβάλλες, ενώ τίτλο στο World Cup θα ήταν όχι καθόλου κάρτες ή πράγματα,
0: κάτι με κάρτες.
1: Και cooling breaks.
0: Κάτι με κάρτες, ναι.
1: Εντάξει και πράγματα όμως.
0: Cooling break, ξέρεις το.
1: Ναι, ναι, κάρτες είναι
0: το κάρτες, δεν το περίμενα, φυσικά από ένα σημείο να περιμένεις
1: το όσο break. Είναι τρόμο, μέρος χτες. Θέλει με το ένα και μετά το άλλο.
0: Εν τη θυμώ, εν τη θυμώ. Είναι
1: που έτσι μας έδωσες.
0: Μας υφέρει. Όχι, είναι καλά, εν τη θυμώ. Break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η ΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Πορτογάλο μέσο Ζωάο Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. Είναι η 7η φετινή προσθήκη. Το δεύτερο της φιλικό επί Αυστριακού εδάφους δίνει σήμερα στις 7 η Πάφος με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Βιζιόν εν αναμονή της απάντησης από τον Λούκασεν. Ο 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος ανήκει στην Φιωρεντίνα, προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Ο Πεδρόσου έρχεται Κύπρο για ιατρικά, όλα ανοιχτά με Μάιερ. Στόχος είναι όπως κλείσουν οι βασικές εκκρεμότητες πριν την αναχώρηση η Ολλανδία στις 25 Ιουλίου. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λοΐτς Νενγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός μπακ πέρασε χθες από ιατρικά. Σήμερα στις 18:00 θα γίνει ο πρώτος αγώνας στο ζευγάρι Καϊράτ Σούτσες.

0: κοινοφιλικό. Κάνει δουλειά στην ανόρθωση ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Έφτασαν τις 12 οι αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη, με την Επιτροπή Προγραμματισμού να εντείνει τις προσπάθειες για προσθήκες. Μια Σαλαμίνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Πέρες, κοινή συνενέση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Πέμπτη μέχρι και Κυριακή οι 4 αγώνες για την προημιτελική φάση. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία. Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας. Παίχτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτής Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με την Βαλένθια για την αγορά του έμπειρου Γάλλου μέσου. Η Φούλαμ προχώρησε στην πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα για να αντικαταστήσει τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος με την σειρά του πάει στην Μπενφίκα για να πάρει την θέση του Ζωζέ Μουρίνιο. Στη Φενέρμπαχτσέ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μέισον Γκρίνγουτ. Επίσημα παίχτης του Ολυμπιακού 23χρονος γκάρτ Γιάν Μοντέρο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
3: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
4: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
3: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
4: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
3: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.

0: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, πάισε. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Σκιάσαμε.
1: Κοπέγγια, καλησπέρα σας. Σκιάσαμε το.
2: Τι?
1: Το μήνα του 43, σκιάσαμε το.
2: Αν ο φίλος που ναι. θα χάσει το παιχνίδι με τον Πανετολικό που ζούμε να δελεύουμε.
1: Ανακοινώθηκε ο Γαμπουσέλε. Επίσημα, ενώ. 12,6 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
2: Περίμενε. Υπάρχει στην ανακοίνωση των ποσών ή είναι σε ρεπορτάζ.
1: Ρεπορτάζ του.
2: Και πόσα?
1: 12,6 για 3.
2: 4 ακόμα κάτι το χρόνο.
1: Μαζί με τους άλλους, τσάμε. Να, Chris Davis.
2: Τσάμε, 4 πλάς.
1: Ναι, 4 πλάς και 3.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει τα...
1: Επικαιρώνεις πρόστιμο για το Salary Cup.
2: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει κάποιο μάση ευρώ με την πιο ψηλά συμβολία.
1: Όχι. Όχι, έχει ας πούμε κάποιους. Ας πούμε ο Μίσης έχει 5 νομίζω στην Χάπουελ.
2: Οκ, οκ.
1: Χάπουελ που είναι η ομάδα του.
2: Ναι.
1: Χάπουελ τι όμως. Συγχίζοντες.
2: Είναι...
1: Τι μπορείς να λογίζεις, ποιά είναι.
2: Είναι η Χάπουελ... Ναι, Χάπουελ Τελ Αβίβ.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καπελικά να έχουν δύο διοκτήτες. Ξέρετε τώρα έχει λίγο return τον μπάσκετ. Παγιά ήταν τέτοια μες στην μαύρη την τρύπα.
2: Φαντάζομαι από έσοδα χορηγού τηλεπτικά του. Όχι τηλεπτικά του.
1: Εισιτήρια. Ακριβώς αν πουλάτε εισιτήρια. Παγιά το εισιτήριο ήταν. Είχα season 220 ευρώ. Στη θέση που κάθομαι νομίζω πάω ξανά τελικού προαθλήματος. Το συγκεκριμένη θέση, το ίδιο section, η ίδια θέση ρε κουμπάρε, ήταν 250 ευρώ σε ένα παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι πόσο αλλάξαν τα πράγματα.
2: Χαιρετούμε έναν άντρο. Περιμένω να μου στείλεις μια φοβερή live εκτέλεση αυτού του τραγουδιού από τις τρύπες.
1: Πού να λέει πάλι ρε.
2: Τι, ποιος?
1: Δέχομαι επίθεση στο Messenger που είμαι Μάριο Βάς. Τι έκαμε σαν, ήδη έχω μαζί σου λιμέρ.
2: Τουλάχιστον ο Νέαρ.
1: Δεν ήταν τζαμε που έκασα για ο Ζορπά. Ήταν τζαμε.
2: Όχι.
1: Είπα σου Μάριο Βάς, τσάς μου λογίδεις. Αλλά ήταν
2: λογίδεις. Με το σύρις πάνω μου, με το σύρις πάνω μου.
1: Να εισπάπ και το ραπ που έχουμε στο ψυγείο.
2: Ναι, παίρνεις, εμπειράζεις, να είμαι ο γονιστικός. Για σένα, παίρνεις να είμαι ο γονιστικός. Να φάει εσύ, εμπειράζεις.
1: Τώρα να γυρίσω υπέρ μου το μάτσο.
2: Να φτιάξει και που πάνω.
1: Όχι, που πάνω θα φτιάξω. Να πάω διακριτικά που κάτω. Να πετάσω διακριτικά που κάτω.
2: Ανδρέα, η Αγελάδα την περασμένη εβδομάδα εφώναξε Μέση, Μέση, Μέση, Άγκαρα, Μέση, Άγκαρα, Μέση, Άγκαρα, Μέση και φίλος μας δίπλα σου έστησε μας, εν το πια. Αξι, κρατάμε το έστησε μας. Φίλος, σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα, δεν υπάρχει. Ρωτώ ο φίλος ο Χρήστος αν έχει κάτι νεότερο για από έλγια, για σύν. Τα είπαμε και νωρίτερα, όχι κάτι συγκεκριμένο. Για τα παιχνίδια, έτσι ένα γενικό σχόλιο, να μην τα πιάνω αναλυτικά. Χρήστο μου, για τα τέσσερα πλέον παιχνίδια που έχουμε τον πρώιμη τελικό με χρονική σειρά. Πρώτα είναι το Γαλλία-Μαρόκο, δύο μας που τα είπαν και στο προηγούμενο Μουντιάλ στα ημιτελικά. Που είχαν κερδίσει 2-0, 3-0, νομίζω 2-0 είχαν κερδίσει η Γαλλία. Και είχαν πέτυχε έναν κόρ στην αρχή και έναν προς το τέλος. Είναι φαβορή μεν, αλλά η Γαλλία, το ξανασυζητήσαμε και νομίζω συμφωνούμε οι περισσότεροι ότι ως προς το θέαμα είναι η ομάδα που μας πρόσφερε το περισσότερο
1: ναι,
2: θέαμα.
1: Χωρίς καμιά αμφιβολία.
2: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν είναι μια παρένθεση, ήταν λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα κόντρα στην Παραγουάη που δεν έφτασε στα ψηλά επίπεδα από όσους προγραμματικούς. Φυσικά πάλι ήταν καλή, πάλι δημιούργησε. Ναι, ναι, αυτόν. Που φαντάζομαι να αξίζει η Μαροκίνη να δω ξύλο.
1: Ναι, αλλά εκεί το βρω.
2: Όχι, όχι. Θα παίξουν και ποδόσφαιρο.
1: Δεν πρέπει να φάνηκε καμία κάρτα.
2: Οι Παραγουανοί δεν δοκίμασαν καν να παίξουν μάπα. Απλά ξύλο να παίζαν. Ναι. Ενώ οι Μαροκίνοι θεωρώ ότι έχουν και την ποιότητα.
1: Σε βρίζαν κιόλα οι
2: Παραγουανοί. Ναι. Μα την άλλη είδε τι τίτλο έχει στην Παραγουανή. Ένα λεπτό να βρω την είδηση. Που ευκήγεν τζο έκαμε επίθεση. Κοπέλα, γυναίκα. Γερουσιαστής.
1: Κάτι υπουργός, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι. Που είχαμε ανοιχτή επίθεση
1: στον Εμπαπέ.
2: Πελάρες δηλαδή, που γάλασαν τον ρατσιστή και τα λοιπά, που κάτι καταλαβίστηκα τέλος πάντων.
1: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε μετά της κυρίας του.
2: Απάντησε της.
1: Όπως στην άλλη μπορεί να μπει ο Ναδάλι on doping και κάμε την μήνυση, θυμάσαι.
2: Όχι, δημοσιογράφος.
1: Γαλλίδα υπουργός.
2: Όχι, δεν το θυμώ.
1: Μπορεί να ανοιχτεί ακόμα υπόθεση.
2: Με ποια λογική μπαίνουν Αργεντινοί διαιτητές στο Γαλλία Μαρόκο. Το λένε πριν, όπως εμπήκα Γάλλοι στο προχθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Αν και πιστεύω θα ήταν πιο... Αν και πιστεύω ενώ ότι είναι τούτα που καθορίζουν, αλλά μπορούσαν να, όσες ομάδες μέσα στο τουρνουά όσο πιένουν προς το τέλος να μην μπαίνουν και τις εθνικότητες.
2: Νομίζω ποτέ στα μη τελικά και τελικών, νομίζω αν θυμάμαι καλά,
1: γίνεται.
2: Συμβαίνει αυτό, okay. Ναι, νομίζω. Οπότε ναι, για το Γαλλία Μαρόκο θεωρώ ότι θα περάσει αλλά δύσκολα η Γαλλία στην επόμενη φάση. Από την αμαρτήρα μου δεν δε βλέπω το Μαρόκο. Ότι μπορεί, μπορεί, αλλά προβλέψεις κάνουμε, κουβέντα κάνουμε. Θεωρώ ότι δύσκολα θα περάσει η Γαλλία. Στο Ισπανία-Βέλγιο, εδώ έχουμε την καλύτερη να μείναν, ενώ μια ομάδα που δεν δεχθεί καν γκολ σε πέντε παιχνίδια. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ, το οποίο πολλές φορές για τους ιδιαίτερους, αλλά περισσότερο για τους αντιπάλους, είναι εκνευριστικό. Να μην πιάνεις τη μάπα, να μην μπορείς να δημιουργήσεις. Και όποτε πιάνεις μέσα σε τρία αυτοί που θα πιάνουν σου πίσω. Το δυνατόν όπλο του Βελγίου είναι η επίθεση. Ναι. Τελευταίο παιχνίδια βάλει τεσσάρες, πεντάρες, τεσσάρα από χτες της Αμερικής, πέντε ποιο έβαλε πέντε. Νομίζω τα τελευταία τρία έβαλε...
1: Κύρισε εδώ με την τριάρα.
2: Έβαλε 11 ή 12 γκολ τα τελευταία τρία παιχνίδια. Οπότε το κλειδί για το Βέλγιο είναι εκεί να σκοράρει. Που δεν είναι εύκολο, αλλά.
1: Εγώ στην Ισπανία να σου πω ότι απογοήτευσε με ο Ρόντρι που έκαμε έτσι τον Μπερνάρτο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ενώ έχω το σε εκτίμηση τον Ρόντρι, θεωρώ ότι έχασε μόνο του για μένα.
2: Ήταν πολύ ακόμψο. Και προκάλεσε ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω.
1: Αλλά αν και
2: λέει. Όχι, όχι, όχι, προσπαθώ να δικαιολογήσω. Λίγα δευτερόλεπτα μετά πήγε να απολογηθεί, αλλά ήταν εκνευρισμένο με δίκιο τον Μπερνάρτο.
1: Ναι.
2: Μετά από το γεγονό το παιχνίδι, ναι, αγκαλιαστήκα, αγκαλιαστήκα, ναι, κτλ.
1: Αλλά δείχνει, για μένα στην ένταση δείχνει ο χαρακτήρα σου. Κάποια πράγματα δείχνουν το χαρακτήρα σου. Και εδώ μπήκαμε για μένα, είδα πολλά. Ειδικά απέναντι σε εγώ, λέω, να έκαναν που κοντραριστήκαν, που έκαναν και κάτι τάκλι, ένα άλλο, αλλά του συμπέχτη του στη City τόσα χρόνια.
2: Οπότε ναι, αν καταφέρει τώρα το Βέλγιο να γίνει η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει απέναντι στην Ισπανία, θα έχει ελπίδες. Αν όχι, έναν κόλλι να φάει σίγουρα. Οπότε θεωρώ είναι το ζευγάρι.
1: Και σε ένα αριστερό, τον Πάκοντε Κάιπερ που να αρκάνει το Γιαμάλ.
2: Ναι. Ναι.
1: Αχ, μην τα λέγαμε.
2: Που είναι αρκετά επιθετικό, ενώ βγαίνει πολύ ψηλά. Τώρα στο προηγούμενο μάτσο, τώρα ανοίξω με την Αργεντινή, με την Ισπανία θα βγει.
1: Κοίτα, μπακτή, α πούμε, πόρο. Έχει, μπορεί να βγάλεις που είχαμε πράγματα να επιτεθούν που κοτζί, αλλά είναι πολλά καλώς επιθετικά.
2: Ναι. Και πολλά κουκουρέια επίσης.
1: Ο κουκουρέια μαζί με το. Λέω, είναι πίσω από Μέντες νομίζω, σε ό,τι αφορά τους αριστερούς.
2: Εγώ θεωρώ αυτό το ζευγάρι, συγκρίνοντας και με το Αργεντινή-Ελβετία, θεωρώ η Ισπανία είναι το μεγαλύτερο φαβορί από τα τέσσερα ζευγάρια, δεν ξέρω για αποδόσεις, τις είδα. Αν είναι πιο χαμηλός άσος της Αργεντινής ή της Ισπανίας. Έτσι περίεργα θα το δω τώρα.
1: Ο κότσος λέει ο Γιωβάνοβιτς κερδίσε τον Σον Μπάγκεν με πιο με πιο κακή ομάδα. Αν θα καταφέρει ο Τούχελ μεγαλύτερη ομάδα.
2: Ναι, είναι ένα
1: νεφό. Είναι θηλιά σήμερα ο
2: Ιβάν. Ο Ιβάν.
1: Ναι, μισό είμαστε το Αλέξανδρος που ήταν πάνω πριν.
2: Α, δεν το άκουσα. Δεν ήμουν εκεί που το
1: λέγαμε. 8 του Ιουλίου.
2: Έναν 70 Ισπανία, έναν 80 Αργεντινή, έναν 67 η Γαλλία, έναν 96 η Αγγλία, έχουν και 4 παιχνιά ορί, αλλά θεωρώ ποδοσφαιρικά ή στοιχηματικά η Ισπανία είναι αυτή που έχει περισσότερα τσόνα να προκριθεί.
1: Εννοείς να κερδίσει ή να προκριθεί.
2: Να και...
1: Επειδή έφτιαξε τους αποδόσεις του win, δεν έφτιαξε τους αποδόσεις.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, αλλά είναι δείχτηκα, θέλω να δω αν είναι παραπάνω φαβορή η Ισπανία ή η Αργεντινή, που είναι η Ισπανία.
1: Εγώ περισσότερο φαβορή. Ομάδα που αντεθώ. Να μην είσαι σύρο.
2: Η Αγγλία.
1: Πιστεύω ότι μια από τις τέσσερις θα πω πια, για να μην τις σειρώ, να κάνει σοου.
2: Να κάνει σοου, α. Ήγαξε, σοου, σοου, ή μόνο μπορεί να κάνει η Γαλλία, πια να κάνει σοου.
1: Εμείς δεν θα κάνει σοου, γιατί είναι ιδιαιτερότητες του ματσαρισμάτς.
2: Μα πια να κάνει σοου, ρε φίλε.
1: Είπα, σου, εντάξει, θέλω να πω. Αλλά πιστεύω ότι μια να κάνει σοου.
2: Οκ, οκ.
1: Και έτσι, να κάνει μια σοου και να κάνει τον κούκλο. Ενώ αν πω πια είναι, καταλάβες.
2: Να μας πεις μετά, να μας πεις μετά. Από άλλο βήμα, αναγκαστικά πρέπει να πεις.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, το Αγγλία-Νορβηγία. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται εμένα στο μυαλό είναι ότι έχουμε τους δύο κορυφαίους τράκερ στον κόσμο. Το Κέιν και το Χάλαντ.
1: Χάτρικ τσίσκιο.
2: Χάτρικ τσίσκιο, έτσι, λαλείς.
1: Ναι. Οι δύο γκολ τσίσκιο.
2: Αν ωραία μάχη θα είναι ένα εναντίον ενό ή δυο του, αλλά τότε είναι η κορυφή striker στον κόσμο για μένα σε ένα παιχνίδι τόσο σημαντικό.
1: Αν πάει π.χ. η Νορβηγία ημιτελικό και το Μαρόκο τελικό ή το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Και κάνει τον την πορεία Αργεντινή μέχρι τον τίτλο. Θα είναι το πιο εύκολο μονοπάτι με διαφορά.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο η αλήθεια.
1: Ο Ζαμένο είναι το πιο εύκολο με διαφορά κάποιου που έφτασε στα πρώιμη τελικά, ας πούμε.
2: Πολλά πιθανό. Πολλά πιθανό. Yeah. Πολλά πιθανό. Αν κοιτάξει πρώιμη τελικά, μέχρι τώρα προκρίνονταν οι ομάδες, παίζανε ένα παιχνίδι 16 και φέρνοντας στους 8. Άρα,
1: δεν ξέρω. Επειδή βοήθησε το Καπο Βέρδε.
2: Ναι. Και τι άλλο μένει. Και είναι και το. Εντάξει, το Αργεντινή Ελβετία με το που ήταν το τελευταίο καιρό που την. Αργεντίνη σίγουρα δεν έχει εμπιστοσύνη. Η άμυνα τη πηγαίνει να τρώει σκιό γκολ κάθε φορά και να πρέπει να βάλει τρία για να προκριθεί.
1: Εντάξει, αλλά μπορεί με τι ομάδε που είναι πιο απαιτητικέ να είναι πιο σοβαρή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολλά σοβαρή χτε. Πέραν των άλλων που πιστεύω, δεν πήγε σοβαρό στο
2: μάτι. Να μην σοβαρό, τρώει τον γκολ, σοβαρό χτε μετά.
1: Πρέπει να φάει και δεύτερο. Και φάει έναν και άλλο.
2: Ναι.
1: Και φύγει μια φράζα λαχμών στο να φύγα.
2: Σε το δωρε φύγει να μπω θέλει.
1: Πού είμαι πάει. Θα νόνι, φτάσει ο Μαρτίνες.
2: Βιόλα μου με το έτσι και το θέλω να το πάρει ο κοντός. Με το έτσι και το θέλω, ρε, να χρειαστεί. Γνώμες για ποινές, Ναν και Ταερίκ, τι ποινές έχουμε, για
1: όσους δύο. Για 5, για 7, ο ένας και ο άλλος.
2: Για πού, τι, πώς, για το προάθλημα.
1: Για προάθλημα. Και φάνηκε πλην 2 οι... Πλην 2 οι ομάδες. Ξεκινούμε πλην 2 προάθλημα.
2: Και
1: εντάξει, για μένα.
2: Εντάξει, πλην 2, ρε φίλε. Έχει και ητσέ.
1: Έχει και πόντι. Στον μπάσκετ στην ίδια μια νησική όρια, στην ίδια μια νησική.
2: Ναι, άρα με δύο ητσέ βασικά.
1: Ουσιαστικά, ναι.
2: Ναι. Οκ. Να κάνουμε μια κουτσόφτερη. Να κάνουμε μια μεταξύ του που τρει.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να βρεθεί μια μέσα στη χρονιά. Να κάνουμε μια έτσι.
1: Βασικά πρέπει να βρεθεί μια από τι άλλε και να κάνουμε σοου.
2: Να κάνουμε τρει ητσέ.
1: Ναι.
2: Α πάσει το να μπει για μένα. Δύσκολο, αλλά οκ. Okay. Δεν ξέχαμε τίποτε. Άρης Πάο, καμιά κίνηση έτσι.
1: Για Πάο και έχουν και κάποια θέματα με τον ποδοσφαίρο, με τον Ρασέχνη, και ξέρω πάνω στην Ελλάδα. Κάτι κατηγορήσαν την Κάε Πάο, ότι έβαλε λεφτά. Δεν ξέρω, με στο σωματείο, να σπίξει το στρογγυλό.
2: Ναι. Στον Ρασέχνη.
1: Ναι, ο Άρης έκανε κάποιες μεταγραφές. Πιάνει και τον Μπίρτς που είναι σε Τρευρολίγκα. Α δούμε όμως. Ενώ τι άλλο είναι να κάνουν, γιατί τώρα είναι εμφανιστού, ξέρεις, οι ευκαιρίες. Και οι παίχτες θα βρουν συμβόλαια στις ευρωλυγκάτες ομάδες και να μείνουν, ας πούμε, δεύτερη διάλογη.
2: Ακούμε αυτό, μάλλον αυτά.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
1: Θα σου κάνω ερώτηση quiz.
2: Ναι.
1: Μπασκετικός παχαίος, αλλά παγιά, μπορεί να ξέρεις.
2: Οκ.
1: Και ως Αμερικανός, superstar, ναι. Star, superstar ό,τι θέλεις.
2: Ναι.
1: Που έπαιξε στο Μαχαίγο.
2: Μάλιστα.
1: Είχε γαλλικό διαβατήριο.
2: Γαλλικό διαβατήριο.
1: Ναι.
2: Έπαιξε στην Γαλλία, δηλαδή ο ξάπλα.
1: Όχι, είχε ένα απλά γαλλικό διαβατήριο και ήρθε και σαν κοινοτικό, δεν ήταν Αμερικάνος.
2: Φίλε, superstar, ένας ήρθε Αμερικάνος, superstar. Ο Ντομίκ Βίλκης ήρθε άλλος.
1: Ναι, εν ίδιες στο Παρίσι.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ, έφτιαξα το χτες με αφορμή ότι ήρθε ο Γιάννη Μπουσέλε, που είναι Γάλλος και τώρα να έχει τρεις Γάλλους.
2: Οκ. Okay. Ναι, ενώ ο Αμερικανός που να είναι superstar στην Αμερική.
1: Τώρα, ναι.
2: Τούτο. Να έρθει τον Αμερικανό που να είναι superstar στην Ελλάδα.
1: Έχει ενδιαφέρον στοιχείο ότι είναι ήδη εμπαρίστηση στην Ουγγαρία. Δεν το ήξερα, α πούμε. Και άσα το χτε.
2: Λέω, πιστεύει ο Μοντέρο θα έχει την ίδια κατάληξη με shorts.
1: Όχι. Έχει άλλα πράγματα στο παιχνίδι του που τον κάνουν πιο πληθωρικό. Σωστή λέξη. Πληθωρικό.
2: Ναι.
1: Και πολλέ λύσει. Ο Σόρτ έχει κάποια πράγματα που αν το αντιμετωπίσει με συγκεκριμένο τρόπο. Και αν η ομάδα παίζει το παιχνίδι του, δεν μπορεί να βοηθήσει. Ενώ ας πες στη Βαλέθεια, ο Ιστεφκό με τζιν το στυλ παιχνιδιού, γιατί αναλαβαίνω ο βοηθός του Μαρτίνες τώρα που πήγαινε ο Μαρτίνες στη Ρεάλ. Του τον άκουσες το. Πιάσε η Ρεάλ ένα τέτοιο που την εμισούσε και έκαμε φάση πολλά εναντίον της.
2: Τι εννοείς.
1: Ο πρώην της Βαλέθεια που πήγε στη Ρεάλ.
2: Α, προμονητή, διαιτή.
1: Ναι. Εκφράστηκε πάρα πολλές φορές με άσχημα λόγια προς τη Ρεάλ. Κάτι που φάση κουκουρέγια, λίγο πιο
2: εξωτερικό. Α, έτσι, ναι.
1: Που έχει πολιτική να χρειάζεται, έναν τύπο επαναστάτη, ξέρεις. Και τώρα κλείσε για τρία χρόνια, ρε. Τι ήταν σπαντών για το ολοκληρωμένο
2: που λέγαμε. Ποιο, πού ήταν, προμονητή.
1: Στη Βαλένθια.
2: Α, προ τη Βαλένθια. Οκ. Δεν ακούσα από την αρχή.
1: Απλά για να το τελειώσω. Ο Μοντέρ, ο Σόρτς με το βοηθό του Μαρτίνες που μένει εκείνος τώρα πρώτος, που για πολλούς είναι εκείνος που έβαλαν τούτον το εντυπωσιακό μπάσκετ, λένε οι προπονητές ότι είναι εκείνος ο σημαντικός παράγοντας του μπάσκετ που έπαιζε. Αλλά πιστεύω να δούμε έναν πούς κορυφαίος παίκτες της Ευρωλίγκας ο Σόρτς του χρόνου πάλι με το τρόμο να παίξει η Βαλένθια μας.
2: Χαιρετούμε. Με ποιον τρόπο βγαίνουν οι ομάδες στην EuroLeague, ρωτά ένας φίλος.
1: Συμβόλαια και κάποιες άλλες με wildcards και κάποιες άλλες κάτοχος του EuroCup. Όχι του FIBA EuroCup,
2: ναι,
1: του EuroCup.
2: Ναι.
1: Νομίζω έχουν 13 συμβόλαια. Έτσι οι υπόλοιπες με διαφορετικούς τρόπους.
2: Κοπέλια, έχει νόημα να ασχολούμαστε με τα μεταγραφικά της Ομόνιας ή να περιμένουμε τέλος Αυγούστου. Κοιτάξτε, αυτό είναι ισχύρο ο παδό των ομάδων. Το αν δεν τον αγχώνεσαι. Συγγνώμη, το να ασχολείσαι είναι να χώνεσαι, να νευριάζεις, να ξυπνάς και να μένεις καλά. Να μην μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα.
1: Του δώνεις χίλια όλα τα δευτερεύοντα πράσινη ζωή.
2: Ναι. Και τα λοιπά. Όχι, δεν αξίζει. Τώρα περίμενε τέλος του Αυγούστου να τελειώσει, να κρίνεις και να χώνεσαι και να φωνάζεις και να κρίνεις τότε. Να τρώεις όλον το καλοκαίρι σου για το πράγμα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ που το κάνουν. Ενώ είναι θέμα ψυχολογία, κάνουν το πιο μικρή. Έχει άτομα που πραγματικά.
1: Δεν μπορώ.
2: Ξυπνούν και ας πούμε η έννοια του είναι τούτη. Να φωνάξουν, να ξεντιμάσουν, να κριτικάρουν.
1: Δηλαδή παλιά νομίζω ήταν λίγο πιο exciting. Μετά που μπήκαν οι ιστοσελίδες, εγώ μιλώ τώρα σαν φίλαθλο, φαν, σαν οπαδός που σταμάτησα να ασχολούμαι τόσο με τούτα θέματα. Βαρκέζε ρε, ακούει και τόσα ονομάτα. Φκένει και ένας λέει μακρύν του, άλλος στο κοντόν του. Κάπου χάνεσαι στην εξίσωση των μεταγραφών. Όπως είναι τώρα. Παγιά ήταν πιο exciting νομίζω το μεταγραφικό. Για ονοπαδό. Να πιέζει την εφημερίδα, να ανοίξει την τηλεόραση.
2: 5-15 μου, ο οποίος γράφει, ναι ρε Ανδρέα μου, αλλά θέλουμε Champions League ρε φίλε και ρισκάρουν πάρα πολλά. Ναι, θέλω να πω ότι είτε αγχώνεσαι, είτε αγχώνεσαι, είτε έτσι είμαστε νύχτα, είτε ξυπνά και θεωρείς εφιάλτες ότι χάσες τον τάδε παιχτίνι, κλείς τον άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί στην προηγούμενη περίπτωση η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνιας. Είτε αγχώνεσαι, είτε αγχώνεσαι, είτε ασχολείσαι, είτε ασχολείσαι. Έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργούν, αυτό είναι. Προφανώς ρισκάρουν. Προφανώς είναι πιο αποδυναμωμένη αυτή τη στιγμή η Ομόνια από ό,τι ήταν όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Αλλά το να χαλιέσαι. Γι' αυτό λέω δεν αξίζει.
1: Και είναι και ένα πράγμα που πολλές φορές παίρνω από χέρι τον ομάδο προγραμματισμού της Κύπρου τούτες ημερομηνίες. Δηλαδή πολλοί παίχτες περιμένουν. Πολλοί άλλοι είναι αυτούς πρώτης διαλογής για τα πρώτα προκριματικά. Το τσιόν που υστέρησε η Ομόνια υστέρησε. Τσιόν που της έτυχε όπως της έτυχε που έχασε τους πιο άλλους παίχτες.
2: Ναι. Να, πει θα πάει στην break 401 λίγο μεγάλο, θα διαβάσουμε σε λίγο. Να γίνουμε την ανόρθωση. Να μην έχουν κανέναν άγχος για μεταγραφές. Ναι, το πιο φέτος μη αγχωτικό καλοκαίρι είναι όντως για τους ανορθωσιάτες. Πάμε τελευταίο διάλειμμα να επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες καμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς.
14: Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Σκαμπαραμπαρου.

0: Τελευταία περίοδο τη εκπομπή μα, τη εκπομπή τη Pressing.
1: Grand finale για σήμερα.
0: Grand finale. Είδε, άι μου φρόνι μα.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν έχω ψυχολογία. Βαρέ, ακούμε, ένα αξίζει κιόλα.
1: Ναι.
0: Πήρα το αποφάσει. Αλλά εντάξει, αν εσά που σα αρέσει και ζούμε πολλά, θα σα φέρω.
1: Δεν έχουμε παραπάνω. Μάθαμε να ζούμε με αυτά. Είναι μέρο του παιχνιδιού. Είναι μέρο του παιχνιδιού.
0: Είσαστε ένα κέμι εδώ που βλέπετε. Κρίμα. Εμπολό, είναι πολλά λούν, εμπολό. Είναι πολλά όντως σε τέτοιες.
1: Εμπολό.
0: Πόσο ξύλο διάγειος αυτός. Κομμάτια σε τους σέντερ μπακ της. Στο ξύλο νόησε το ποδόσφαιρο. Αλλά έχει θηριώδης, αρέσει μου πολλά.
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πού είναι στυλ, πώς το λες. Το... Τον Αρφάντο Λουκάς, ρε.
0: Α, Μπρόπι.
1: Α, Μπρόπι, είναι στυλ, είναι στυλ Μπρόπι. Είναι τζίντο στυλ.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: 29.50 Κρόνος, αν στείλετε Κρόνος με έναν όνομα, μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε έναν από τα τρία τελευταία κωτιά που έχουμε με κάρτες, συγγνώμη όχι κάρτες, κάρτες τελειώσαμε, με αυτοκόλλητα πανίνι.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Τι έγινε,
0: παίζει τον ωραίο πόντου του και ο Βέρλη. Φρίτς Σβέρεφ μετά, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Για μένα.
1: Χαιρετούμε φίλο Χρήστο. Χρήστο μου είναι, το ξέρω, νομίζω είναι γνωστό, ότι γνωστό, όσοι ασχολούνται και ξέρουν δύο-τρία πράγματα για το Σκάτμαν, ότι ήταν, είναι, δεν το είχε ζωή, είναι ο Σκάτμαν.
0: Πώς πεταγόντρα.
1: Ναι. Έφυγε.
0: Ένιξε. Πώς γράφεται.
1: Για ξέρω, ο Σκάτμαν είχε την ιδιαιτερότητα, όχι ιδιαιτερότητα, την διαφορετικό ήταν τέλος πάντων. John Scatman. Με αυτόν το τραγούδι, η mid-90s, μέσα προ τέλη 90, δεν θυμάμαι, 95, 96, 94, 97, που βγαίνει το τραγούδι, σε ηλικία πάνω από 50 ετών, εκεί έγινε παγκόσμια γνωστό και έγινε star. Άρα, αν μέσα το 90 ήταν 50 plus, αν ζει τώρα είναι 85.
0: Ο John Scatman,
1: ναι,
0: πέθανε σε ηλικία 57 ετών.
1: Α, οκ, οκ.
0: Το Δεκέμβρη είναι 9.
1: Α, ναι, αλλαγιά μου, ρε.
0: Αν εντούτος.
1: Εντούτος.
0: John Paul Larkin, known professional under the alias Scatman John, was an American musician, a prolific jazz pianist and vocalist.
1: Ναι, μπράβο, ήταν πιανίστας.
0: Ξέρεις το πράγμα, ξέρεις.
1: Όχι, εντάξει, δεν ήξερα ότι πέθανε, ρε.
0: Ποιος μαγαλύσει τον άνθρωπο.
1: Για 30 χρόνια ξέχασα.
0: Σκύπα, μπο, πα, πα, πα, το τραγούδι.
1: Το τραγούδι, το Scatman. Ήταν πιανίστας, ήταν τραυλός. Και ήταν τραυλός, εντρέπεται να τραγουδά. Και νομίζω η γυναίκα του ή κάποιος κόρη του, αδερφή του, νομίζω η σύζυγός του, τον έπεισεν, τέλος πάντων, τον έπεισεν να μην νιώθει άσχημα για τον άστομο προβλέμα που είχε. Και από ένα σημείο και μετά, μάλιστα, αυτό σαρκαζόταν και μέσα από τους στίχους του σε αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο τραγουδιού.
0: Σε χαιρετισμού στον κολλητό που μας ακούει μέσα από την αλμύρα της θάλασσας. Γεια σου κολλητέ μου, εύχομαι έτσι να δροσίζεσαι εκεί που είσαι.
1: Μα πού?
0: Ήξερα, έστω μια φωτογραφία, είναι πολλά ωραία. Ξέρεις που είναι?
1: Είναι, ξέρω που είναι, ναι.
0: Πού τσάμε, δεν ξέρω. Εγώ είδα, πού είναι? Ξέρω,
1: σπέτσες. Νομίζω, σπέτσες.
0: Είναι πολλά ωραία η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις εμπουτζινά τα παραλίες που έχει πέφκα.
1: Αν για σου πω, επειδή τώρα έφυγε τρεις φίλοι κολλητοί και τα λοιπά, είναι Ελλάδα νησιά, νίξαν τον μπερδεύω, αλλά νομίζω συγκεκριμένο σε σπέτσες που έπιε.
0: Ο κολλητός μου εμένα.
1: Ο κολλητός σου, πόνι, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ο δικός σου κολλητός, ναι.
0: Δικός μου φίλος, ρε.
1: Να
0: ρε, βάλω τον κύριο Βαδικιό την τώρα.
1: Όχι, αυτό λέω, αυτό σου λέω. Να πούμε ότι αν έχει άτομα τα οποία προσπαθούν να στείλουν μία στο 29.50 και δεν έρχονται, τουλάχιστον από μια συγκεκριμένη εταιρεία,
0: ναι,
1: τηλεφωνική παροχή τηλεφωνικών.
0: Μάλλον δεν μου ζάμε.
1: Ναι, προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα η συγκεκριμένη εταιρεία και δεν έρχονται μηνύματα στο 29.50. Οπότε, παιδιά, εσείς δείτε το λίγο τι μπορείτε να κάνετε. Να το δούμε και εμείς φυσικά, αν είναι δικό μας το πρόβλημα του συστήματος που δεν δέχεται μηνύματα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ή αν είναι δικά σας, δεν ξέρω. Να το δούμε. Εφύγαν τα 2-3 γκολ ασίστ της περσινής ομάδας για την Ομόνια, αν είναι. Και είναι σοβαρό προσόν για να μην κρατήσει Ζαμέ για τα chance μου. 5-5 μου χάθηκα.
0: Ναι. Σοβαρό πρόβλημα.
1: Δεν θα το αναλύσω γιατί δεν θα με φτάσει ένα μήνυμα αν θα κοπεί. Δεν υπήρχε καμία αδικία εκτός από υφάκια όντως εναντίον των Φαραώ. Όλα όσα έγιναν και υπόθηκαν μετά το τέλος έχουν να κάνουν με τροπή, κουλτούρα κτλ. Αν π.χ. ήταν μια πολιτισμένη σκανδιναβική χώρα στη θέση της Αιγύπτου ή μια Ιαπωνία, δεν θα βλέπαμε να ακούαμε αυτά. Αν δεν ήταν μια λατινοαμερικάνικη, θα είχαμε και ξύλο.
0: Αν δεν ήταν.
1: Αν δεν ήταν μια λατινοαμερικάνικη, θα είχαμε και ξύλο, λέει ο Τραγωσιάννα.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είχε σφυρίγματα από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, ότι δεν έδειχναν την κλίση του ρεφ. Αλλά οκ, έντια είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία θα είναι.
1: Νομίζω από μηνύματα, ρωτάω πράσινο κορμάνι, αν θέλει να σου φέρει κάτι να φάει. Να μου λυπηθεί, τι θέλει.
0: Κάτι δροσερό.
1: Κάτι δροσερό.
0: Ναι.
1: Γασμούθι να μα φέρει, α πούμε.
0: Ναι, κάτι έτσι, ναι.
1: Κορμάνι, θέλω ένα μάγκο σμούθι. Μάγκο σμούθι. Το ίδιο.
0: Ναι, ό,τι πια σου βιολά. Ή pineapple, αν έχει.
1: Α, ένα pineapple. Ένα mix fruit. Δεν θα μείνει πάνω μας. Ένα σε τα είσαι με μότσι. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Μότσι.
1: Είναι σοβαρό προσόν για να με κρατήσει τζαμέ για τα chance μου να μπω ομίλους ή να με κρατήσει μέχρι τα playoffs. Με μου μάχησε ότι δεν καταλάβεις ήταν να σε τσιλίσω.
0: Ναι, αλλά καταλάβεις τζαμέ. Είναι σοβαρό προσόν κιού το προσόν κιού ρε.
1: Ναι, αυτό. Το τραγούδι αυτό ήταν το intro στη σειρά Τα κοπέλια στο Σίγμα. Το Σκάτμα, ξέρω με Σκάτμα.
0: Παραπόπ, τι
1: είναι. Ναι, το Σκύπα Πόπ. Σκύπα Πόπ. Σκύπα Πόπ.
0: Άνθρωπος τώρα είναι με τα μία χρόνο.
1: Θα είδα. Θα είδα. 57 το 99.
0: Όπως τα άλλη.
1: Πέθανε από καρκίνο το πνεύμα μας, λέει ο φίλος ο Χρήστος.
0: Είναι ελαφρύν το χώμα μου, θα το...
1: Η φίλος μας ξενέρωσε, λέει, 053.
0: Ποιος το εξέρωσε?
1: Η FIFA. Α. 16, α, το διάβασαν αυτό το μήνυμα.
0: Ήταν καλός ο Σαλάχτης.
1: Ήταν καλός. Δεν ήταν ο καλύτερος παίχτης, αλλά ήταν καλός. Βασικά ήταν πάρα πολλά καλή επίθεση που ξαναμείπε 30 μπροστά.
0: Ναι, ήταν ωραία.
1: Ήταν φωτιά σε αντεπιθέσεις, οι συνδυασμοί που κάμνα ήταν εξαιρετικοί. Ακούμε τι μας έχει ετοιμάσει για σήμερα ο Πανίκος. Τι νομίζεις μπορεί να σε ετοιμάσαι? Καμιά ανεπέτειο, να σιωθεί το κανένα, κάμουν τι άλλο.
0: Μα ήταν το δίνα που σου είπα ότι ήταν το τσεκλητήρα. Μπράβο.
1: Πάμε να ακούσουμε.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον ημιτελικό του Euro κόντρα στην Ουαλία στις 8 Ιουλίου 2016 αψηφά τους νόμους της φυσικής, επιτυγχάνοντας με κεφαγιά το δεύτερο γκολ της ομάδας του που τη στέλνει στον τελικό της διοργάνωσης με σκορ 2-0. Το άλμα του ήταν 76,2 εκατοστά από το έδαφος, ενώ έφτασε τα 2,61 μέτρα ύψος και βρέθηκε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι που είναι στα 2,44 μέτρα. Απίστευτη ήταν και η ταχύτητα της μπάλας από το κεφάλι του, αφού έφτασε τα 71,3 χιλιόμετρα.
1: Πού έχει τσίποτα ρε, ρωτάω ο Μανεθιανός.
0: Εύρε.
1: Μα αν ήταν εύκολο ο Μανεθιανός, θα σου βάλαμε τότε.
0: Ξέραμε που έχει, ήταν
1: το Μανεθιανός. Φρέτο καπουτσίνο, φρέτο σπέτο, βρίσκαμε κι εμείς.
0: Θέλουμε σμούθι.
1: Θέλουμε σμούθι μάγκο. Όχι ρε, θέλουμε.
0: Ίσως ήταν μια λεμονάδα. Ναι. Κάτι τροχιστικό.
1: Λεμονάδα. Ας έκανες εγώ μια λεμονάδα με
0: παράγια. Μα εσύ αφού είναι η Ιταλία φάνε είσαι μπάκι.
1: Ενίσαι.
0: Όχι, ήταν λεμονάδα.
1: Ενίσαι λεμονάδα.
0: Αλλιώ.
1: Ήταν η τελευταία. Ήταν το τελευταίο και πιάντο κορμανιθιανός. Ήταν βράσαμε καινούργια. Για να δούμε.
0: Έτσι.
1: Πώς συμφέρεται.
0: Τώρα είναι. Ας βάλε το μία μαμάκι. Να πάγανε τις δουλειές μας. Ευχαριστούμε. Ναι, αλλά έχω με το τσίγαλα, ήταν να ξεκινάς πιο λίγα γιονί της Πράγας. Ακούσα το σήμερα, χτες τον πρωί, λέτε λόγι, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
1: Έφε, άνθρωπος κράνε 9.30.
0: Ναι, εντάξει, κάνουμε.
1: Και αυτές τις μέρες, λόγω της απουσίας του Γιώργα Λάφ, έφυγε 10. Ενώ έτσι ζητά να φύγει 15 λεπτά μετά την ώρα του άνθρωπος.
0: Κύριε.

0: Το συζητάμε πάνω, όχι ο Νεάρ, νομίζω. Απογοητευτική απόφαση του Γκρίνγκουντ να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, μεταξύ μας δεν συζητάμε.
0: Μεταξύ μας δεν το συζητάμε στον αέρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι.
0: Εντάξει, τα λεφτά θα τα βρίσκει κάπου αλλού, τα λεφτά που να πιάει, ναι. Αλλά ξέρω.
1: Και αν είναι τίποτε η United. Πολίτε.
0: Είμαι σίγουρο. Ποσοστό μεταπόληση.
1: Ναι.
0: Θα πάρει. Αν είσαι.
1: Η αγορά δεν εννοεί.
0: Ναι, ναι, 45 συν 5 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια.
1: 22 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Αν ήταν 5%, ναι.
1: Εντάξει, ένα μου τα μέρα. Για μένα ήταν.
0: Στο ίδιο 4 χρόνια, καμιά 45 εκατομμύρια.
1: Για μένα αν είχα το πίσω, τότε ο Γιάννη ήταν τη Manchester United. Ήταν Ballon d'Or Prospect. Prospect. Για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά.
0: Ναι, ρε, αλλά οκ, okay, το δέχομαι. Το δέχομαι. Οκ, okay, μια πραγματικότητα.
1: Δεν υπάρχει ότι... μεγάλη ομάδα που να μπαίνει στη διαδικασία αν τούτη. Το 2026. Πρώτη πούλου η United.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω United. Οκ, okay, μπορώ να το δεχτώ. Ή ακόμη και γενικά Αγγλία να μην επιστρέψει. Αλλά ξέρω.
1: Ναι, εγώ δεν ήξερα τι είναι το. Δηλαδή, να θέλα το take. Και άλλον άνθρωπο. Ενώ, να κάνουμε μια συζήτηση, ένα ανοιχτό κάλο πια το θέμα. Θα ήθελα να το. Να έμαθε να τι πιστεύει η κοινωνία για αυτό το πράγμα. Ότι ένας αθλητής που κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, αποδεδειγμένα έκαμε τα κοινά που έκαμε με φωτογραφίες
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Ναι, ναι, ναι. Συγχωρέθηκε από το θύμα.
1: Συγχωρέθηκε από το θύμα και μάλιστα έκαμε και δύο παιδιά. Έτσι τώρα, ρε αφήστε σπέλα λέμε στα βρίσκα. Είναι μόνο να σου πω, πέμουν. Έξω απόψη, ναι, σωστό.
0: Τι.
1: Ναι, σταυρί όπως τα έγραψες.
0: Τι έγραψε.
1: Όχι, εμένα μου στείλει.
0: Α, προσωπικό μήνυμα, οκ. Okay. Τι άλλον είχαμε, εντάξει, η Τσότεναμ πλέον. Η Everton, ξέρω είναι τυπικό, μα έτσι κατάλαβα, επειδή ούτως αλλιώς δεν υπολογίζει στην Chelsea, ο Ντιλάπ πάει στην Everton. Και θέλει να πάρει και το Spence, αλλά γιατί να το σηκώσει από το Spence. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο παίχτη.
1: Αρέσκει μου. Εμάθε να μου τζινιό που βάλουν τζερμπι.
0: Εδώ είναι μπαθά, αλλά φαντάζομαι κάποιο προστατευτικού. Ναι, κάποιο προστατευτικού. Αν είχε να κάνει με κάποιον πρόβλημα, όπω βάλουν τώρα ταινίε, δίνουν του καρπού του όπου έχουν κλειδώσει κτλ. Σε περίπτωση που να παίζει να μην χτυπήσει, φαντάζομαι.
1: Χριστόδουλε, ο Κράτη, Μιχάλη, στο φούτσαλ θα διασυρθείτε.
0: Χριστόδουλος
1: Μιχάλης Σοκράτης είναι ένα άτομο.
0: Όχι, όπως λένε Diego Armando Maradona, είναι Χριστόδουλος Μιχάλης Σοκράτης. Περίμενε η αντίπαλη ομάδα. Πριν περασμένη εβδομάδα, Στέλλα, πρέπει να στείλει έναν αντίπαλο άλλο. Αν είναι για το ίδιο παιχνίδι, μιλούμε για την ίδια παρέα. Στέλνει ο Γιώργος τα οποία. Ακροβατούν πάνω στο όριο του στην εποχή του πολιτικά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ναι, ναι, να σου πω όμως επειδή ο Κέιον Γκρίνγκουντ, σύζυγος του, πήρε και άλλη έκταση μια δημόσια λόγω ότι είναι ένα δημόσιο πρόσωπο ο Γκρίνγκουντ, αλλά και έγινε και μεγάλο θέμα στα αγγλικά μέσα και όχι μόνο παγκόσμια μέσα. Το θέμα γενικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που. Οι γυναίκες οι οποίες είναι θύματα κακοποίησης σωματικής, σεξουαλικής ή απλά λεκτικής, ψυχολογικής ή οτιδήποτε άλλον δεν πάσχουν. Κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να είναι, αλλά δεν πάσχουν από σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι πολλά πράγματα, οπότε έστω για λίγη πλάκα να το κάνουμε δεν μας σηκώνει να το... Να το διακομματίσουμε το θέμα. Είναι το λέω επειδή έστειλε ένα, έστειλε δεύτερον και γενικά είναι ένα πολλά σοβαρό πρόβλημα της κοινωνίας μας, απλά το λέω γενικά.
1: Αίστρα εδώ άλλο πρώτο.
0: Τι έβγαινε κάποια είδηση?
1: Όχι.
0: Α, όχι, όχι, όχι, εντάξει, άγερον, άγερον.
1: Αλλά είναι τους ομονιάδες κυρίως.
0: Τι θέλουν οι ομονιάδες?
1: Θέλω να μπέχτη να μπουν ομίλ.
0: Να μπουν.
1: Του Champions.
0: Α, τώρα εντάξει, μιλάς σε άλλη βάση.
1: Θα δυσκολονίσετε εγώ τους με την Καϊράτ.
0: Μην πάτε μακριά. Παναγία μου. Να πάνε όλα αυτά να τούτε ρε Στέφανε.
1: Και ο Κότσος έχει γίνει το θέμα.
0: Με την ίδια εταιρεία. Εντάξει, εμείς ενημερώσαμε. Αν είναι δικό μας θέμα θα το λύσουμε. ενώ του συστήματος εδώ των μηνυμάτων. Αν δεν είναι δικό μας και είναι της εταιρείας της συγκεκριμένης, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Θα το δούμε πάντως. Θέλεις να προσθέσεις κάτι, θες να αποχαιρετήσεις?
1: Θέλω να ευχαριστήσω.
0: Μπορείς να το κάνεις. Έχεις...
1: που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα δώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Σήμερα παίρνουμε ρεπό από τα ποδόσφαιρα. Θα δούμε λίγο παραπάνω Wimbledon. Για λίγο, γιατί.
0: Τι έχει απόψε, έχει κάνει καλή απόψε.
1: Το Fritz Werf.
0: Τι ώρα?
1: Μετά τις κοπέλες. Πρέπει να γυρίσουν οι κοπέλες.
0: Είναι κάτι.
1: Είναι
0: βράδυ.
1: Μα βράδυ έχει δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Ωραία, Αντρέ.
0: Συγχωρεμένο. Όχι, όχι, για συγκεκριμένο, συγχωρώ. Πάλι φίλοι μας, αλλά για συγκεκριμένο, ναι.
1: Για συγκεκριμένο, αλλά πάντα μερίδιο που.
0: Ξέχασε και τον Πέτρο, ο φίλο. Πέτρο, θα διασυρθεί και εσύ, να μην έχει παράπονο. Τα λέμε αύριο. Αν μπορεί, ξέχασα να το πω, μπορεί με καλεσμένο αύριο. Ξέχασα να το πω εσένα. Τώρα σου το λέω.
1: Ποδοσφαιρικό.
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Legend.
0: Legend, ποιο, τι, πώς. Είστε ξανά τον τελευταίο διάστημα
1: Γάλλος.
0: Και... όχι. Γάλλος, είμαι μάλλον γεύσουμε μέσα Αυγούστου και μετά. Αυγούστον είμαι, Αυγούστον είμαι.
1: Δώσε στον κόμμα, να προετοιμαστεί, να
0: έρθει. Κάποιος ο οποίος, για κάποιο λόγο, ήξερε γιατί άρεσε τους η παρουσία του εδώ, ενθουσιαστήκα. Έλαβα και εγώ προσωπικά μηνύματα μετά, έλαβε και ο ίδιος. Εντάξει, το είχαμε ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ότι να αντιμετωπίσει.
0: Θέλω, σε παρακαλώ. Ό,τι είπε σήμερα θέλω να πει.
1: Συμπαθώ τον πάρα πολύ.
0: Για το περιεχόμενο. Εγώ στι να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει. Είτε να πάει με τα νερά σου, είτε να βρει ένα μαγικό τρόπο να σου πει, να σου κάνει το. Να σου αλλάξει την άποψη τη δική σου. Δεν ξέρω πώς. Κάτι μπορεί να σου πει. Κάτι μπορεί να σου πει. Θα δούμε αύριο. Τα λέμε.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το δεύτερο της φιλικό επί Αυστριακού εδάφους δίνει σήμερα στις 7 η Πάφος με αντίπαλο την Γιάπλονετς. Τηλεοπτική μετάδοση από την Σίδα Βίζιον. Εν αναμονή της απάντησης του Λούκασεν δεν προχωρεί του Πουλούλου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Πορτογάλο μέσο Ζωάο Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. Είναι η 7η φετινή προσθήκη. Ο 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος ανήκει στην Φιωρεντίνα, προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Ο Πεδρός έρχεται Κύπρο για ιατρικά, όλα ανοιχτά με Μάιερ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λοΐτς Νεγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός εμπάκ πέρασε χθες από ιατρικά. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας στο ζευγάρι Καϊράτ Σουτσέσκα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Δύο ονόματα βρίσκονται στην μικρή λίστα του Απόλλωνα για τον αντικαταστάτη του Γκόλτσον και στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο η εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας. Έχουν σταλεί προτάσεις και αναμένουν απαντήσεις για τις θέσεις ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Στην ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα και του κεντρικού επιθετικού, με παίχτες καταλόγου Β αλλά και για μέσο επιθετικό. Μικροενοχλήσεις είχε εκπολό και δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό. Κάνει δουλειά στην ανόρθωση ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Έφτασα

0: Στο παγκόσμιο κύπελο, Πέμπτη μέχρι Δευτέρα ξημερώματα οι τέσσερις αγώνες για την προημιτελική φάση: Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας, παρελθόν και ο Ζλάτκο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι παίχτης του Πανεθηναϊκού. Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με απολαβές ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσημα παίχτης του Ολυμπιακού είναι 23χρονος γκάρτ Γιάν Μοντέρο, ο οποίος αγωνιζόταν στην Βαλένθια. Παίχτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος μέσος Μπαπτίτς Σάντα Μαρία. Η Φούλαμ προχώρησε στην πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Ρεάλ Άλβαρο Αρμπελόα για να αντικαταστήσει τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος με την σειρά του πάει στην Μπενφίκα για να πάρει την θέση του Ζωζέ Μουρίνιο. Στη Φενέρμπαξέ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μέισον Γκρίνγουτ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
2: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: Ίνκο.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Συνέχεια στο τουρνουά Tennis Wimbledon. Ζωντανές μεταδόσεις σε 4 αθλητικά κανάλια της Ida Vision από τη 1 το μεσημέρι.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 8, είναι ο 7ος, δηλαδή ο Ιούλιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου.
0: Το σπιούνο, Μάκη, θα έλεγα. Σπιούνο. Όχι το σπιούνο, όχι, δεν είναι σωστή λέξη. Τον προβοκάτορα, Μάκη.
1: Θα έλεγα,
0: γιατί επέλεξες τέτοια που είναι η μέρα το τραγούδι του πραγματικού Θεού.
1: Ναι.
0: Και επειδή παιδιά, επειδή εντάξει, πλησιάζουν 15 του Ιούλη και ο Μαρή παρεπτόντος, αλλά επειδή απομένουν πολλές μέρες για ο Μαρή και πολύ περισσότερες για την εισβολή, το πραξικόπημα και την εισβολή, και δεν έχει ούτε από ελομονία ούτε αελαπολών, σωστά, δεν έχει ούτε εκλογές. Ούτε ξέρω εγώ κάποιον πώς είναι τους πάστορες των Ηνωμένων Πολιτειών να μας πει καμιά κουβέντα, έτσι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να χωριστούμε, να πιέ ο καθένας τις πέτρες του και να χωριστούμε σε Αργεντίνη, όχι Μέση.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι γνωστή η σχέση των Κυπρίων με την Αργεντινή. Από τι καταλαβαίνω κιόλας μέσα από τα σχόλια.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή η στενή σχέση που έχουν οι Κύπροι με την Αργεντινή, έτσι, όχι με την... Λίγο με την Ουρουάη, λίγο με την Παραγουάη, αλλά πολύ περισσότερο με την Αργεντινή. Να χωριστούμε σε Αργεντινή, δεν θα έλεγα Αιγυπτή, εδώ ήμασταν πολύ λίγοι Αιγυπτοί. Και...
1: Όχι, Αιγύπτη συν CR7.
0: Η Αιγύπτη συν CR7, συν Ισλάμ.
1: Okay.
0: Και να σας δώσουμε και το Ισραήλ. Δηλαδή ξεκινούμε, Ισραήλ, Αργεντινή, Μέση, και κούμαστε ποτέ Αιγύπτη, Ισλάμ, CR7.
1: Ναι.
0: Είμαστε ok, καλό το πακέτο μου που με προσφέρει σήμερα η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Okay. Στείλτε μήνυμα στο 2950 και κερδίσε το πακέτο τοξικότητας. Γιατί είστε και ειδικοί στο ποδόσφαιρο, από ό,τι καταλαβαίνω, και κυρίως είστε και πολύ καλοί στο να κατανοείτε κείμενα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Όπως και να
1: έχει. Θες να σου πω σε ποια χώρα το είναι περισσότερο.
0: Σε ποια χώρα τι, το διχασμός.
1: Ναι, στον Μπαγκλαδές.
0: Μάγκη, πιστεύεις στο ότι μανίκα που φάει ψέες πας στο στήσιμα εμπακράτηση Ιάννους που είδα και κατάλαβα ότι βάλε κόστο το τρίο για κεντίνη και θέλα να κάχει στο καυκά.
1: Όπως σου το λέει.
0: Και θύμωσα και πάρα πολλά γιατί ξέρεις εμπακράτηση Ιάννη ρε κουμπάρε λες όχι εμπακράτηση Ιάννη δες πω μάλλον ασιάτης ήταν λες ότι
1: στον Μπακλαδές γίνεται χαμός γιγαντοδόνες μέσα στη χώρα. Όχι, οι αντοθόντες μέσα στη χώρα βάφονται στα χρόνια της Αργεντινής. Ναι, έξω να πανηγυρίζουν.
0: Και στην Κύπρο μπορεί να συμβεί αυτό, μην το, δεν με παίχει και πολύ.
1: Κανονικότατα.
0: Και στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, είναι ωραίο πράγμα, πραγματικά είναι ωραίο πράγμα. Το νιώθω πολύ βαθιά αυτό που λέω, ότι το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία. Και ως τέτοια έχει τους θεούς του, έτσι. Και ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να υπηρετεί το θεό του στο ποδόσφαιρο. Αναλόγως της καταγωγής του, της ηλικίας του, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, των βιωμάτων του.
0: Ναι, ακριβώς. Των δεδομένων που έχει στη ζωή του, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, τον παππού σου να του πεις ότι. Μάλλον ο παππού σου έχει στο μυαλό τον Πελέ. Μάλλον αυτό λατρεύει ως Θεό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το πιτσιρική, μάλλον θα λατρεύει τον Εμπαπέ. Οι πιο λίγο μεγαλύτεροι από μένα, μάλλον έχουν τον Κρόιφ ή τον Πελέ. Που να μην μείνουν μαύρα πικίλ μου. Δηλαδή είναι. Επιτρέψτε στους άλλους να αγαπούν και να πιστεύουν στον οποιονδήποτε θεό έχει αναδείξει αυτή τη θρησκεία που λέγεται ποδόσφαιρο. Επιτρέψτε το ρε κομπάρε. Έτσι. Με βάλετε με ο ζόρι να απολαύσω. Είναι το καινούργιο σλόγαν του τύπου πρέπει να απολαύσουμε τώρα μέσα. Πρέπει να απολαύσουμε τώρα μέσα. Είμαστε τυχεροί που ζούμε το μέσα. Εντάξει ρε κομπάρε. Είστε τυχεροί που ζούμε μέσα. Είμαστε κι εμείς. Που παρεπτόντω το κείμενο που γράφω σήμερα και από την καταλαβαίνω έχει προκαλέσει και τα σχόλια του υψηλότατου επίπεδου που έχουμε ως Κύπροι, δεν αναφέρεται και δεν μειώνει ούτε στο κατά ελάχιστον τη μεγαλοσύνη του μέσου ως ποδοσφαιριστή. Αν είναι δυνατόν κιόλας έτσι.
1: Αλλά.
0: Αλλά περιγράφει αυτό που πριν από δύο μέρες γράφαμε, δηλαδή το γράφαμε. Ότι το ποδόσφαιρο που δημιουργεί το πλαίσιο, το ποδοσφαιρικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει αυτός ο Ελβετό, το ελβετικό βαμπύρ που λέγεται Φαντίνο, υπηρετεί τον ισχυρό αυτό. Και σας λέω, είναι κανείς που είδε χθες το μάτς. Είναι κανείς που είδε χθες το μάτς και δεν κατάλαβε ότι ο διαιτητής έχει, ενώ μεταξύ, δεν μιλώ για σας που είστε γεννημένοι στο Ροζάριο, στο Buenos Aires, που είστε περονιστές, που αγαπάτε τον Άστρο Πιατσόλα και όλους τους σπουδαίους συγγραφείς της Αργεντίνη. Δεν μιλώ για σας. Αλλά για όλους τους αντικειμενικούς που είστε και της Εβίτας, το ξέχασα. Είναι κανείς που δεν έχει καταλάβει ότι είχε μία, πώς να το πω, αντιπάθεια προς τους Αιγυπτίους?
1: Είναι αντιπάθεια προς τους Αιγυπτίους. Έπαιζε περισσότερο Αργεντινή.
0: Δεν ήθελε να παίξει Αργεντινή. Ναι, αλλά το ξεκαθάρισε κιόλας.
1: Ναι, αλλά στις κυρίες φάσεις. Στις κυρίες φάσεις όμως. Εγώ διαφωνώ. Στις κυρίες φάσεις που γίνεται ο μεγάλος πανικός, οι αποφάσεις ήταν σωστές. Σε όλες τις άλλες φάσεις, και τουλάχιστον έχω τρεις κίτρινες μέσα στο μυαλό μου στην Αργεντινή που δεν εδόθηκαν. Και να με φαίνεται ότι έπαιζε Αργεντινή.
0: Όχι ρε Μαγκή, μα έφαγε μου μάτι μου πρόλεπτο ρε κουμπάρο. Τους ήταν ψηλό, δεν έδειξε σεβασμό στους Αιγυπτίους.
1: Ναι,
0: και Αιγύπτη να μην ήταν. Παρετώντας η εκπομπή, χθες σας το είπα ότι θα τους αφήγουν να περάσω. Το είπα ή δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Χθες πριν το μα, σωστά.
1: Ναι, αλλά...
0: Άλλωστε, δεν γίνεται κιόλας να κρατάω προπονήσεις της Αιγύπτου ή σήμερα να τις πάει στη Τσαγυρίζη. Δεν γίνεται, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Που έπαιζαν Ομόνια στα Νάιτ της που ήσουν. Μα σε καλά, ρε, και όλα έχουν φτάσει. Τι είδε. Όλα ρε, βάλει αδειό καθένας μου πόνονται.
1: Απολογούμε στους Κύπριους.
0: Απολογούμε στους Κύπριους Αργεντίνους. Έτσι. Δεν υπονοώ ότι ίσα που θαυμάσαμε όλη τη μαχητικότητα των Αργεντινών. Πραγματικά τη θαυμάσαμε.
1: Δηλαδή, πρακτικά...
0: ήταν αξιοθαύμαστο αυτό όλο που έκανα, η προσπάθεια τα τελευταία 20 λεπτά που έχουν ηγετή στο Μέση, που το γυρνάνε, που το φέρνουν ντούμπα. Είναι άλλο πράγμα όμως. Τώρα και άλλο πράγμα. Είναι, και ξαναλέω, απολογούμε στους Κυπριοαργεντίνους που ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρουν οι Αγγλοκύπριοι. Ούτε το τσάλα με ενδιαφέρουν.
1: Ήταν πέναλτι το Σαλάχ.
0: Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν άλλη ομάδα θα το έδινε. Ναι.
1: Δεν ήταν η ερώτηση. Δεν ήταν αν ήταν άλλη ομάδα θα το έδινε ή όχι. Εάν ήταν ή όχι πέναλτι.
0: Όχι, δεν ήταν. Όπως και δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή το VAR παρεμβαίνει.
1: Για μια
0: αντί να σχολιάζουμε εκείνη τη σπουδαία κόντρα επίθεση των Αιγυπτίων, σχολιάζουμε τώρα έναν αόρατο τύπο που πήγε και είπε ότι τέλος πάντων είναι δική μου θέμα. Δεν μ' άρεσε αυτή η παρέμβαση του VAR. Έτσι. Είναι δικό μου θέμα και δεν ισχυρίζομαι ότι είναι σωστό.

0: Αυτό που ισχυρίζομαι όμως ότι είναι σωστό 100%, ξαναλέω, είναι η επιθετικότητα που είχε ο Γάλλος διαιτητής κατά της ομάδας Αιγύπτου. Αγαπητέ τετραγώσα 12, για να πετύχεις ένα τέτοιο άθλο, δηλαδή να αποκλείσεις τους Αργεντινούς και να λέγεσαι Αίγυπτος, πρέπει αν μη τι άλλο, εκτός από το ότι πρέπει να βρεθείς σε σούπερ καλή μέρα που βρέθηκαν Αιγυπτοί αγωνιστικά, εκτός το ότι πρέπει να έχεις και την τύχη μαζί σου που παρεπτόντως την είχα και δεν την είχα, πρέπει σε κάποια, πρέπει και επίσης να έχουν μια διατησία σχεδόν ισορροπημένη, έτσι. Δεν τους συμπεριφερόταν καλά ο Θεόφοβος.
1: Στην Αργεντινή κατοίκησαν πάρα πολλοί κατοίκοι της Σικελίας, Έλληνες Αχαιοί που πρωτοκατοίκησαν στη Σικελία φτιάχνοντας τεράστιο πολιτισμό, με παράδειγμα τη μεγάλη πόλη των Σιρακούσων.
0: Οι Σιρακούσοι στη σχέση έχουν με την Αργεντινή.
1: Αχαιοί κατοίκησαν και την Κύπρο και με αυτό το γεγονός με τους Αργεντινούς έχουμε το ίδιο νέο.
0: Ναι, μα είναι τέτοια η ανάγκη πολλών να καταφύγουν σε κάποιο είδους τοξικότητα που τους λες μέση και ξέρεις είναι σαν και τους βρίζεις ή τους λες Αργεντινή και είναι σαν και τους βρίζεις τα όσια και τα ιερά. Λέτσι ο παππούς τους εψήφιζε Περόν για 2 δεκαετίες. Φυσικά είσαι ως ακροέξιος του Βιντέλα Κύπριος.
1: Γενικά το μαμπή αλλά... σπρώχνει αφαβορή. Ήθελε να περάσει η Αίγυπτος γιατί το Αλάνι Τραζεγέτ και το Σαλάχ για αυτούς. Αργεντινή σκληρή ομάδα δουλεμένη του προπονητή. Ο Σκαλόνι πρέπει να αναλάβει μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μα ακριβώς αυτή την κουλτούρα έχει το ελβετικό βαμπύρ. Δηλαδή υπηρετούμε τους ισχυρούς. Είτε αυτή είναι οικονομικής φύσης, είτε πολιτικής, είτε ξέρω εγώ επιχειρηματικής και πάει λέγοντας. Και ποδοσφαιρικής, πώς να το κάνουμε ας πούμε. Αυτό έδειξε σε όλη αυτή τη θητεία ο. Δεν τον έχουν πιάσει να κλέβει και να είναι διεφθαρμένος όπως έπιασαν όλους τους προκατόχους του. Αλλά έχει μια τάση τέτοια. Δεν τον ενδιαφέρουν ας πούμε οι μεσές τάξεις, δεν τον ενδιαφέρουν αν έχει πάντα εισιτήρια στο Μουντιάλ στο Θεό, δεν τον ενδιαφέρουν αν πεθαίνουν ζωές ας πούμε για να κατασκευάσουν τα γήπεδα από αυτούς. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο κυνικός. Να το πω ας πούμε.
1: Απλά όμως για κάθε τι έχει να σου δω και μια απάντηση.
0: Ποιος.
1: Περιλαμβάνει τα λεφτά.
0: Ποιος ρε. Ναι, ο Εφαντίνο είναι τόσο ok.
1: Η απάντηση συνήθως περιλαμβάνει τα λεφτά. Δηλαδή αυξήθηκαν τα εισιτήρια, okay, γεμίζουν τα γήπεδα, ναι.
0: Και για όσους δεν καταλαβαίνετε και το εξής απλό, ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα ηγεσίας υπηρετεί τους ισχυρούς, σου δημιουργείται αυτομάτως το δικαίωμα να θεωρείς και να εκτιμάς ότι ενδεχομένως ναι, σε κάποιες φάσεις, σε κάποιους αγώνες να θέλουν και να επιθυμούν να περάσει ο ισχυρός. Πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, να καταλάβετε μερικοί που πάτησε ψήφισε τις εκλογές. Δηλαδή, δεν μπορεί να απομονωθεί το γεγονός ότι 2 μέρες πριν παραβιάζουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου γιατί έδωσε εντολή ο Τραμπ. Είναι αλληλένδετα. Αν τα διαχωρίζετε, καταλαβαίνω γιατί έχουμε αυτά τα εκλογικά αποτελεσμάτα που έχουμε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, δηλαδή κιόλας, εσείς μπορείτε να. Εντάξει, άμα μου τηλεφωνήσει ο Τραμπ, να σου πω την αλήθεια, θα χεζόμουν επάνω μου, κύριε 227. Δεν υπάρχει θέμα. Ή θα γέλαγα κιόλας. Μπορεί και μάλλον να γέλαγα. Μπορεί, τέλος πάντων, έχει σημασία. Αλλά δεν είμαι ο πρόεδρος της FIFA για να μου απευθύνει αυτό το ερώτημα, κύριε 227. Και ήδη οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και η UEFA. Έχει πλέον θέση πρώτων ευθυνών.
1: Έχει τραβήξει
0: τη FIFA.
1: Έχει τραβήξει τη δική της γραμμή η UEFA.
0: Η οποία FIFA ανέκαθεν ήταν διεφθαρμένη, έτσι. Ανέκαθεν δεν είδα τώρα του Ινφαντίνο, που το Ινφαντίνο σας λέω στο κατάλογο ότι δεν έχουν ακόμη συλλάβει με τη γίδα στην πλάτη.
1: Είναι κρίμα μετά από αυτό το Μουντιάλ. Ο Μέση θα γίνει μισητός από πολλούς. Στρωμένο κόκκινο χαλί στην Αργεντινή. Οι υπόλοιποι στις χωματσές.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή δεν είναι το κακό πρόβατο, ας πούμε, του Ζωάο Χαβελάντζε, όπως ήταν δηλαδή τότε η Αργεντινή του Μαραντόνα. Εντάξει, δεν έχει. Εγώ λυπήθηκα πάντως στους Αιγύπτιους. Είναι και γείτονες, είναι και.
1: Ήταν και ομάδα σου.
0: Πολλοί από εσάς μοιάζετε με αυτούς. Πολύ περισσότερο μοιάζουμε με τους Αιγυπτίους παρά με τους Αργεντινούς, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έκανα μια υπερπροσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι από το 70 και έπειτα, άμα θες να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, βάζει μέσα τον Λαουτάρο, τραβάω μέση δεξιά, βρίσκει ο χώρο και ξεκινάζει πυροβολή. Γιατί είναι ο Θεός της μπάλας στην δεδομένη στιγμή, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Και σπάζει ουσιαστικά το pressing που είχαν οι Αιγύπτιοι, έμοναν τον χώρο.
0: Είναι απίστευτος, είναι συγκινητικός, είναι μοναδικός, είναι αξιοθαύμαστος, είναι για εσάς, για πολλούς από εσάς, ο καλύτερος όλων ever, on God. Αλλά δεν μπορεί να μου το βγάλει κανένας που μυαλό ότι απέναντι σε αυτά έχει και το διαιτητή που λαμόγιο, όχι απέναντι, απέναντι από τον Μέση. Έχει διαιτητή λαμόγιον, έχει έναν βαρίστα μου να παρέμβει για να κάνει τα δικά του, έχει έναν λαμόγιον τεραστίων διαστάσεων. Ποδοσφαιρικό παράγοντα που ο νους του είναι οπουδήποτε αλλού έξω από το ποδόσφαιρο. Και φυσικά πλέον μαθαίνουμε ότι έχει και πολιτικούς που μπορούν να. Αυτά δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάζεστε κιόλας και είστε και α, και αντί, και γράφεις, και αιταλές, και. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Παρόλο που συμφωνώ ότι έπαιξε Αργεντινή, για μένα οι αποφάσεις, οι δύο που σχολιάσαμε πριν, ήταν ορθές.
0: Ότι δηλαδή ήταν φάουλ και, ναι. Ήταν και δεν ήταν πέναλτι του Ασαλάχ.
1: Ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Αλλά στο σύνολο, στην εικόνα του παιχνιδιού, στο σύνολο, πολλά ξεκάθαρα ότι έπαιζε Αργεντινή. Ο διαιτητής.
0: Έπαιζε αθεόφως, όπως έπαιξαν και άλλοι τους, ξέρω εγώ, άλλες ομάδες που ήταν θεωρητικά πιο ισχυρές από τις άλλες.
1: Και πάλι ισχύει ότι παίζουν τους ισχυρούς σε αυτόν τον τουρνό.
0: Να ξέρετε ότι της Αργεντινής τουλάχιστον το 90 της το στέρισαν. Έτσι, δεν της το επέτρεψαν να το πάρει με εκείνο το κάλπικο πέναλτι στον τελικό με τη Γερμανία. Για εσάς τους Κύπριους Αργεντινούς το λέω, που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να μην το ξέρετε. Της το στέρισαν το πέναλτι που χτύπησε ο Μπρέμε. Γιατί η FIFA δεν πολύ γούσταρε και δεν πολύ ήθελε, ας πούμε, να το πάρει ξανά η Αργεντινή του Μαραντόνα, ο οποίος και πάλι πήγε να το πάρει μόνος του στην Ιταλία. Έτσι, απέναντι σε μια, μαζί με μια μέτρια ομάδα που ήταν η Αργεντίνη, τους πήγε στον τελικό με 3-4 ατομικές προσπάθειες. Έφτασε όμως απέναντι στη Δυτική Γερμανία, που Δυτική ήταν ή ενώθηκαν. Όχι, Δυτική, και τελικώς με ένα κάλπικο πέναλτι το έχασαν. Τα τελευταία χρόνια δεν το λέω, αλλά άμα κάποιος πει ότι είναι, ας πούμε, της αρεσκίας, δεν έχει καλές σχέσεις η Αργεντινή με την ηγεσία της FIFA, δεν θα του πω ότι λέει ψέματα και λαφαζανιές. Ολόσο στη διαιτησία και ασκούζεται όλοι, σε όλες τις φάσεις πήρε τη σωστή απόφαση για ακολούθηση τους κανονισμούς κατά γράμμα. Επίσης άφηνε το σκληρό παιχνίδι και από τις δύο μεριές, αλλά ό,τι εξυπηρετεί, λέει, το αφήγημά σας, λέει ο 067, που εννοείται ότι είναι σεβαστή η άποψή του και δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Επί τούτου, παρά μόνο ότι διαφωνούμε, κύριε 067, να κάνουμε διάδει τώρα.
1: Γιατί βάλε και θέση τα στιγμιότυπα, ρε φίλε. Τώρα θες να μου πεις ότι.
0: Τούτο θεωρεί ότι ο
1: υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις οι οποίες, φίλε, η κίτρινη κάρτα πρέπει να ήταν ήδη έξω, ας πούμε.
0: Δεν είναι μονάχα οι φάσεις, επιμένω εγώ. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι φάσεις. Είναι η όλη εικόνα που ξεκινά και δημιουργείται με τον διαιτητή, τον κύριο. Το Γάλλο. Να πω αθεντός, ρε Χασανάκη, 2-0 στο 80 και. Και. Κάτι τέτοια λέει ο 206, κάτι δικά του και είστε και φανατικοί κιόλας από άποψη της θρησκείας. Δεν τσεκόφτη με που να μεν.
1: Είναι αναπληκτικό πως έχει χωριστεί πλέον ο κόσμος στα δύο.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι καταπληκτικό το πώς έχει χωριστεί ο κόσμος στα δύο.
0: Εντάξει, κύριε 992, εσύ μπορείς να κατατάξεις τον εαυτό σου μέσα στους Σκανδιναβούς Κύπριους ή τους Ευρωπαίους ή τους αρχαιοέλληνες. Ο καθένας αναλόγως που θέλει και το τοποθετεί τον εαυτό του, κύριε 992. Συγγνώμη κιόλας που έθιξα την αισθητική σας. Δεν μοιάζετε με Σαρατζινούς ούτε με Αιγύπτιους. Είστε λίγο πιο κοντά στους Βιενέζους. Ξέρω εγώ. Ζητώ συγγνώμη.
1: Η Ελβετία σου.
0: Πέρασε η Ελβετία. Δεν θα ξαναδώ η μαπά. Μην ξαναπείς για Μοντιάλ. Αλλά πρέπει να παραδειχθείς ότι.
1: Μεθαύριο να δεις.
0: Όχι,
1: πρέπει να παραδειχθείς. Γαλλία Μαρόκο. Δηλαδή θες να πεις ότι το Γαλλία Μαρόκο είναι να πεις.
0: Όχι, δεν θα το δω. Δεν θα ξαναδώ η μαπά. Άντε μπορεί να δω να κάνετε λίγο. Κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να παραδειχθείς κιόλας ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή τις τελευταίες μέρες, μην πω και εβδομάδες, πέφτει το ένα σημείο πίσω από το άλλο. Αλλά εντάξει, κουραστήκαμε, φτάνει. Ας ξεκινήσουν τα δικά μας, που είναι διαφορετικά τα δικά μας, ρε κουμπάρε. Είναι και λίγο πιο βιωματικό. Είναι πιο κοντά σε εμάς, πώς να σου το πω.
1: Νιώθεις ότι έχει περισσότερο νόημα η τοξικότητα στα δικά μας.
0: Σίγες φορές, ναι, δεν είναι θέμα τοξικότητα. Σίγες φορές να ασχολούμαι με την Ομόνια και το Αποέλ, την ΑΕΛ, παρά ασχολούμαι με τούτου στην Αμερική και το Κάπο Βέρτε. Έβαλα λέει στο Γαλλία, Μαρόκο, πέντε Αργεντινούς διαιτητές και. Και πού πάει το μυαλό σας, έχει ενδιαφέρον να μου πείτε τι, γιατί εσείς που λέτε.
1: Γιατί την ίδια ώρα χτίζει ένα Γάλλο ο διαιτητής.
0: Και τι, θα πάνε οι Αργεντινοί να σφάξουν τους Γάλλους γιατί για να ευνοήσουν τη χώρα τους. Πώς το σκέφτεστε, έχει ενδιαφέρον. Αλήθεια σας το λέω. Έπαιζαν Αργεντινοί καθαρά χθες και ναι, είπατε επίσης ότι ευνοούν τους δυνατούς στο τουρνουά. Ένα σχόλιο για τη διαιτησία στο παιχνίδι Γαλλία Παραγουάη δεν νομίζω να ευνοήθηκε ο δυνατός. Λέει ο 165.
1: Όχι, πολύ ξύλο μου τους Παραγουάνους προς τους Γάλλους.
0: Έβαλα λέει, όχι να με δει τον τελικό για να μαθηκέσει στην ΑΕΚ πάλι λέει. Εγώ πάντως είμαι άρρωστος Ιάπωνος και καλά κάνει συγχαρητήρια. Όπως χάρισε κίτρινες της Αργεντινής, χάρισε και της Αιγύπτου σε σήκωμα του ποδιού του Αιγύπτιου στο 33, σε πάτημα στο Μακάλιστερ όταν έβαλε τη φανέλα να πανηγυρίσει ο Ζήκο και όλα αυτά. Fun fact ή καθόλου fun, η Αργεντινή σε όλο το Μουντιάλ έχει 58 φάουλ που είναι από τα υψηλότερα νούμερα ομάδων και μόνο 3 κίτρινες κάρτες. Βάλτε και όλα αυτά που δεν δόθηκαν, λένε ο 026 και θα καταλάβετε. Που αρεπτυσσόντως η Αργεντινή, και απολογούμε ξανά στους Κύπριους Αργεντίνους, είναι και λίγο. Παίζουν και λίγο. Έχει και λίγο παγιοπαιδισμό το παιχνίδι τους.
1: Έτσι, το Λατινοαμερικάνικο.
0: Δεν ξέρω αν είναι το Λατινοαμερικάνικο. Εγώ πιστεύω χαρά στον Ιμπραήμοβιτ. Άμα έχει ένα Ιμπραήμοβιτ απέναντί του, να σου πω είναι τα Λατινοαμερικάνικα είναι. Για να μάθετε λίγα, για να απομυθοποιήσετε κάποια πράγματα. Γιατί είναι. Λατινικό. Φέρτσου μέσα στην Ευρώπη να δει. Μαρόκο λέει στο τέλο να του το πιάσει. Ω τώρα έπαιξε ίσω το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, λέει να σε δω. Δώστε λέει τη σωστή ώρα του τελικού φέτο. Δεν τη δώσουμε. Χαλάσουμε την πιάτσα, την αγορά του Ιφαντίνο. Και πώς να μην γυρίσει η Αργεντινή άμα τη ΣΕΜΤΑ μπήξαμε ένα τυχή στο 02, λέει ο 776. Είναι και άλλοι που πονούν, κύριε. Αν δεν είστε μόνο εσείς. Πάμε σε ένα πόνο.
1: Παρεμπιπτόντως απλά για να πω κάτι.
0: Απαλύνουμε τον πόνο μας, ήθελα, ναι.
1: Ξεκινούμε από τις ομάδες που συνεχίζουν στο τουρνουά. Η Ελβετία έχει περισσότερα φάουλ από την Αργεντινή. Ενώ απλώ σε τη συζήτηση ότι η Αργεντινή έχει τα περισσότερα φάουλ και μόνο τρεις κίτρινες. Έτσι ισχύει ότι έχει τα περισσότερα.
0: Ναι. Μα δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα. Μιλούν για τη Λατινική Αμερική, του έχουν μυθοποιήσει. Νομίζουν ότι πρόκειται για να κάνουν παράδεισο, α πούμε. Φέρτσουμε στα Βαλκάνια, πολλά ο καλά το λέει. Φέρτσουμε στα Βαλκάνια να κάνουμε δουλειά που κάνουν. Δηλαδή, τέλος πάντων, ο καθένας έχει και τις ψευδεσίες του, για τις εικόνες που έχει στο μυαλό και του έδωσαν και πάει λίγο. Εντάξει, οκ. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί μοιάζω είμαι ως Αιγύπτιος. Λέει, γιατί λέει, συνέφερε μας ο κότσιος. Του στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Κάουρα, φέρε παίξτες, παίζουμε τσουλού την άλλη εβδομάδα. Πάσε ένα break και να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενα. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφού οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Φτήνας,
5: Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
11: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
18: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον Greeny στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
19: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή. και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
20: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
26: Παγκόσμιο κύπελο 2026. Το λες και ιστορικό. Είναι το πρώτο το οποίο θα συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Ιστορικό και για τον αριθμό ρεκόρ σε συμμετοχές, αφού 48 εθνικές ομάδες θα λάβουν μέρος αντί των 32 που συμμετείχαν με την προηγούμενη μορφή διεξαγωγής. Αλλαγή η οποία αυξάνει και το συνολικό αριθμό αγώνων της διοργάνωσης σε 104 από τις 64.
27: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και τους Mappe Show στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτό μηνυμάτων, έχουμε κάθε θέμα, δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές όπως smartphone, tablets, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Αγαπητέ 460, με συγχώρεσαι, μάλλον δεν με έχεις καταλάβει. Δεν υποτιμώ την νίκη της Αργεντινής. Βαθιά όμως πιστεύω ότι ο διαιτητής δεν διατήρησε ποτέ ουδέτερη στάση. Αυτό. Εγώ δεν είμαι με την Αργεντινή, καθώς είμαι φανατικά Βραζιλία. Ψες όμως οι Αιγύπτιοι πρέπει να μέμφονται μόνο τους εαυτούς τους για τον αποκλεισμό. Μετά το 2-1 στο 80 άρχισαν να τρέμουν τα πόδια τους και να μην το πιστεύουν, χάνοντας την αυτοσυγκέντρωση και το σύστημα που έπαιζαν μέχρι το 2-0. Όσο υπέρ της Αργεντινής και να ήταν συνολικά διαιτησία, οι Αιγύπτιοι ήταν αδικαιολόγητοι να χάσουν τέτοιο παιχνίδι που εξελισσόταν υπέρ τους. Έχει δίκιο ο 82, ναι. Και εγώ τους μερίζομαι αυτό. Ότι 100% έχουν ευθύνη οι Αιγύπτιοι, αλλά ξαναλέω, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το match. Έχει να κάνει με αυτό το πλαίσιο που στείνει η ηγεσία της FIFA και πάντοτε τάσσεται υπέρ του ισχυρού. Αυτό. Έτσι. Δεν είναι να κάτσω να λύω φάσεις για το αν ήταν φάουλ ποτζή, δεν είναι φάουλ ποδά και γιατί τράβησε το μέση δεξιό σκαλόνι και έβαλε μέσα τον Λαουτάρο και έπαιξε με δυο εννιάρκα και χασκιάστηκαν οι Αργεντινοί, οι Αιγύπτιοι που έχασαν την ψυχραιμία τους και όντως δεν ήταν
1: και
0: καθόλου.
1: Και ξεκινά από τον προπονητή το ότι έχασαν την ψυχραιμία του.
0: Που να με πάρει ευχή, δεν ξέρω πώς να το πω αγιώς για να γίνω κατανοητός. Πραγματικά, δηλαδή, μάλλον έχω θέμα, άρχισα να σκέφτομαι ότι το πρόβλημα είναι μάλλον γιατί δεν επικοινωνώ σωστά. Είναι συνέχεια, είναι μάλλον μέρος του πλαισίου, ξαναλέω, που έχει στηθεί από αυτόν τον συγκεκριμένο τον πρόεδρο της FIFA. Κατάντησε να μην είναι, πώς να το πω, κάποιοι να προσπαθούν να ελέγξουν το παιχνίδι, ρε παιδί μου, που είναι θεμελιώδης κανόνας του ποδοσφαίρου. Ότι ουδής έχει το δικαίωμα να ελέγξει το παιχνίδι. Είτε με πολιτική ισχύ, είτε με οικονομική, είτε δεν ξέρω κι εγώ με τι. Άμα δεν το αναγνωρίζετε και αν θεωρείτε ότι όλα πάνε πρίμα σε αυτό που λέμε παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μπράβο σας, δεν έχουν πάρει. Συνεχίστε, ψηφίστε τους, ξέρω εγώ, δεν πάω να σου πω.
1: Θέλουμε να μεχτεί το Αγγλία-Αργεντινή να γίνει στα Falklands. Τι μας ενδιαφέρει από τον τουρνουά του Ινφαντίνο, πείτε μας επιτέλους και λίγο για η Cyprus League.
0: Τι να σου πω ρε φίλε για το Cyprus League, αν είσαι ξέρω εγώ, αφού είναι Φαλακρός και πρόεδρος ομοσπονδίας. Εντάξει τώρα δεν μας στρατσίστες κάτω του Φαλακρών κύριε 680 μου, γιατί ποιον θα είδες στον Σλάσ ας πούμε να ήταν πρόεδρος. Αν το ποδόσφαιρο ήταν θρησκεία θα ήταν μόνο θεϊκή και ο Θεός θα ήταν ο Μέση. Στο δικό σου το μυαλό όμως κύριε 47. Συνέχισε God Messi να μοιράζει πόνο και δάκρυα σε όλους τους άθεους.
3: Από κάτι τέτοια μηνύματα. Λατρεύω.
0: Α σου λέγα, αλλά είμαι στο ράδιο και θέλω πάρα πολύ άτομα μια μέρα σε πολλούς από εσάς.
3: Λατρεύω τα γιατί απλά εντάχατε εδώ. Δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που έρχεται.
0: Όχι, θα το πω. Μας πρίξατε με ο Θεός σας. Ναι. Συγγνώμη, Μάκη.
3: Ναι, αλλά βλέπεις και τα αντίστοιχα, ας πούμε, να έρθουν.
0: Όχι, πολλά να κοινώ εγώ εδώ.
3: Αν το ποδόσφαιρο ήταν θρησκεία, θα ήταν μοναχική, ο Θεός θα ήταν ο Ρονάλτο. Μπορεί να το διαβάζεις και τούτο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ μπορεί, ξαναλέω, το ποδόσφαιρο έχει βγάλει θεότητες και θεότητες. Έτσι, ανάλογα με τη στιγμή και τη χρονική στιγμή, μάλλον που αγωνίστηκαν. Σήμερα κάτσα και κατάγραψα τουλάχιστον 11-12. Τους έβαλα όμως. Όχι, στο άλλο κείμενο μου. Θυμάμαι, Πούσκας, Γιασίν, Γκαρίντσα, Πελέ, 3-11. Πελέ, Μπέκενπάουερ, Κρόιφ. Μπέκενπάουερ, Κρόιφ, Μαραντόνα, Ζιντάν, Ρονάλτο το φαινόμενο. Μη σου πω και Μόντριτς ας πούμε, βγάλω το Μόντριτς. Μέση, Ρονάλτο, Κριστιάνο, βάλε και τον Εμπαπέ που είναι ο σύγχρονος. Εντάξει, έχει βγάλει παίκτης και παίκτης ας πούμε.
3: Ο Χολάντ να γίνει.
0: Μακάρι, γιατί είναι συμμαθέστατος είναι ο κατασκευάτης. Με αυτό σου λέω κύριε, πολύ καλά το λέτε. Ευχαριστώ που είναι και ακροατές που καταλαβαίνουν κανένα δύο πράγματα. Όλοι χειραγωγούν, όλα χειραγωγούνται πλέον και δεν θα χειραγωγείται μια μπίζνα δισεκατομμυρίων που έφυγε από τον Πούτιν και πέσει στο Κατάρ και από τον Κατάρ στον Τραμπ. Μιλάμε για τέτοιον πρόεδρο. Και ο άλλος πιστεύει και κάθεται και παίζει και θαυμάζει και κάνει και θεωρεί ότι είναι στη ζωή μας ότι είναι μια χαρά και όλα με λιγάλα.
3: Το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Θεός του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι και προπονητής, λέει, μπερκισμός forever. Τώρα που είσαι μπερκισμός, ούτως ο Λέγκο που έρχεται και μάλλον πάει η Ολλανδία σήμερα.
3: Ο Νεγκό.
0: Είναι καθαρά επιλογή Μπερκ.
3: Καθαρά.
0: Όμως. Καθαρά επιλογή, ναι. Και από ό,τι μαθαίνω μπορεί να τον μοιάζει για ένα χρόνο. Να την απέξει φέτος, ρε κουμπά.
3: Είναι ελεύθερος ο παίχτης.
0: Ναι, ρε, μάλλον θα. Κάτσε γιατί έρχονται μηνύματα πολλά και τα διαβάζουμε. Έχει ενδιαφέρον να μπούμε σε αυτό. Τι μας κόφτει το διάβασμα.
3: Αν το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία, ο κύριος Κώστας θα ήταν αρχιεπίσκοπος.
0: Ο Εφαντίνο απλά κάνει ότι. Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, Γάβρο, παζί και λέμε τώρα.
3: Ήμουν ανέκαθεν μέση Κώστα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια όμως ασπάστηκα τον περκισμό.
0: Αν η θρησκεία ήταν ποδόσφαιρο, οι μαθητές του Χριστού. Ναι, α βάλουμε και τούτου να παίξουμε. Πάμε σαν πολύ που 11. Υπάρχει μια σπουδαία ταινία, το Monty Pythons, όπου οι 11 φιλοσόφοι αγωνίζονται κατά τον. Ποιον, φοβερό. Η σπουδαιότερη τη κομμωδία. Για μένα ο Μέση δεν είναι ο καλύτερο όλων των εποχών και ξέρω ότι παγιά οι παίχτε ήταν προσωπικότητε και εκτό γηπέδου. Αλλά ο Μέση δεν είναι ένα από του θεού. Μόλι τον αποκαλέσαμε. Είναι η σύγχρονη θεότητα, κύριε. Αλλά έχει και τέτοιου φανατικού, επειδή ζούμε στη σύγχρονη εποχή. Δεν θυμάμαι εγώ που ήμασταν μικρά παιδιά τσακωνούμασταν ποιος ήταν ο ένας και ποιος ήταν. Ο ένας θα μαζέν τον ένα, ο άλλος θα μαζέν το Magic Johnson, ο άλλος τον Larry Bird.
3: Ήσασταν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Δεν έχει φανατικούς με τον
3: κόσμο. Με τη μάνα του ψήφου
0: δεν είναι βίτα από ο Κριστιανό Ρονάλντο μου χάρισε πάρα πολύ στη ζωή, όχι μόνο στο αθλητικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την επιτυχία. Με τον αδιάκοπο του αγώνα, τη δύναμη που βάζει σε κάθε του βήμα, μου έδειξε πως πρέπει να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Δίδαξε σε μένα, αλλά και σε όλα τα νέα παιδιά, ότι η νίκη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πείσματος, επιμονής και αδιάκοπης προσπάθειας. Ρονάλτο the Goat. Wow. Δεν το έχω σκεφτεί ότι οι άνθρωποι έχουν πάρει μαθήματα. Ναι, όντως. Εντάξει, respect. Σεβασμός. Δεν έχει με το δικό μου κώδικα αξιών, αλλά οκ, μαζί σου δεν. Διαχρονικά ποτέ τίποτα δεν πήγαινε πρίμα με τις FIFA και UEFA, ιδιαίτερα με την FIFA, κύριε 682. Είναι ομοσπονδίες που προμοτάρουν και διαφεντεύουν ένα άθλημα. Η έγνοια τους ανέκαθεν ήταν το χρήμα και η εύνοια στους δυνατούς του αθλήματος. Δεν βλέπεις ότι εκπαιδεύουν και αυτούς των εθνικών ομοσπονδιών ώστε να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στα τοπικά τους πρωταθλήματα. Αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο τρόπος των ομοσπονδιών του ποδοσφαίρου, λέει ο φίλος 682. Μπερκισμός είναι απόλυτη μορφή του χοχισμού, λέει ο 129. Μ' αρέσουν αυτά τα κοινωνιολογικά σχόλια. Πάλευκαν τη φτηνά ο θείος, πάλεψουν σε που την λαϊκή την Λίνο Πέτρας, λέει εδώ ο φίλος 1992. Άνθρωπος που του την επέρασαν ορετώνται, που τα καλαμορούθουν, να του δεν μπορεί να είναι.
3: Καμέ δεν γίνει ο μήνυμα.
0: Μα κύριε Φρίτμαν 047. Πρέπει να είσαι πολύ του αδονίδος εσύ. Έτσι είσαι κοφικό, κύριε 047. Πράσι από τον νέο είδος που αναδείχθηκε στη ζωή μας από τον κορονοϊό.
3: Το μήνυμα στο φαντάστο σημείο.
0: Ποιο.
3: Τρέφω σεβασμό για τον Μέση, αλλά γι' αυτό προτιμώ τον Κριστιανό Ρονάλτο, λόγω του ότι δεν τον πάει το σύστημα και πήγε να δει σε όλους. FIFA, UEFA και μου μου.
0: Ρε μα με λες και δεν πλάνε ώρες ώρες μερικέ. Τι εννοείς αγαπητέ, τι προϊόν είναι αντισυστημικός.
3: Είναι καθηγητής ο προπονητής της Αργεντινής με την κίνηση που έκανε και βάλε τον Μέση στα
0: φτερά. Τι είναι ο Κριστιανό Ρονάλτο, του Παμάρος. Ε, παιδί, θέλω παρακαλώ, πότε να έρθει ώρα να φύγουμε που είναι. Να φύγουμε, να πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν το έχω πια ρε φίλε, δεν έχω υπομονή, ε, κουράσατε, κουράσαμε ρε.
3: Είναι στην ίδια κατηγορία παρά τον Ρονάλτο, ας πούμε.
0: Δεν ήθελα να πω το Ερνέστο Ρονάλτο τσέκ, δεν ήθελα να το πω πραγματικά. Το έπεσε εσύ και το λέω, άτσι. Καθηγητής που είναι της Αργεντινής με την κίνηση που έκανε και έβαλε τον Μέση στα φτερά. Στη δεξιά τον πέρασε. Ναι, στην παγιά γνωστή του θέση γύρισε το παιχνίδι. Να πούμε για μια καλή κουβέντα. Ναι, το πάμε, κύριε 43, ναι. Το πάμε. Είχαν τόσο κόσμο πολύ οι Αιγύπτιοι στο κέντρο που πραγματικά μπορούσαν να αντικρούσουν, την επίθεση. Βάζοντας μέσα τον Λαουτάρο, παίζοντας δηλαδή με δυο εννιάρκα και τραβώντας το Μέση δεξιά, βρίσκει το χώρο. Ο Χασάν της Αιγύπτου. Αφού τους κατάλαβες ότι δεν είχαν καθόλου ψυχραιμία.
3: Δεν έβλεπαν το...
0: εντάξει ρε φίλε, okay. Σκέψου ότι ήταν που είχαν τι διακυβευόταν μπροστά τους. Είμαι Αίγυπτος, πάω στους 16 και είναι ο 2-0, είμαι Αργεντινή του Μέση. Δηλαδή εντάξει, οκ. Σκέφτομαι Κυπρέοι. Σκέφτομαι
3: Κυπρέοι. Δεν ήταν οι Κύπρος.
0: Ήταν να πεθάνει τη μάνα του Χασάν, ήταν να πάθει καρδιακή ο παπάς του... Ναι. Αυτό είχε να κρατώ άλλο στο σταυρό και να πεθάσει με τον Μαϊτανό, ο άλλο ήταν με μαύρα για να κάνει μόνο το. Θυσίες. Ο άλλος είναι ένα τάπα που εμπήρε γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την αγωνία. Δηλαδή τι αζήτησε που σε Αιγύπτου να στην ψυχραιμία.
3: Ο Κριστιανό είναι η Ομόνια 21ης του ποδοσφαιρού.
0: Εντάξει παιδιά, ο πιο συστημικός αθλητής που θυμάμαι ever στη ζωή μου ήταν ο Μπελέ, έτσι. Κάθε φορά που γελούσε είσαι μου πίσω το σήμα της βίζας. Κάθε φορά. Απίστευτο πράγμα.
3: Εν τω μεταξύ, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεμάτη με αμφιλεγόμενες φάσεις και αγώνες από το 1930 μέχρι σήμερα. Περιμένετε ένα μάτσο από τις μεγάλες φάσεις, τις φύριξαν σωστά για να βγείτε και να τα πείτε όλα αυτά. Όπως και να έχει, και ό,τι και να πείτε, δεν έχει υπάρξει παίχτη στην ιστορία του αθλήματος που στα 39 του κάνει τέτοιο κουβάλιμα σε παγκόσμιο. Δεν υπάρχει παίχτης να συγκρίνεται με Μαραντόνα και Πελέ από το 2010 και μετά από 16 χρόνια και όσα έξτρα έχει κάνει από τότε να ζητάει ο κόσμος και άλλα από αυτόν για να τον παραδεχτεί ως τον κορυφαίο.
0: Δεν μου θυκεύασαι ρε Μαγκή τώρα, είσαι μια ώρα που θυκεύαζεις. Τι είσαι και ένα μήνυμα του εδώ.
3: Ναι.
0: Αν ήταν στρεσό κάποιος ας πούμε.
3: Μήνυμα ήταν. Σε γκρίνγλισσο είδε μας.
0: Τους κοιώσαμε 67.
3: Ναι.
0: Okay. Δεν μας αρέσει κύριε, ούτε η FIFA, ούτε το σημερινό στάτους του ποδοσφαίρου, ούτε και η θέση σας και τα είδωλά σας, λέει ο φίλος μου εγώ, Άντρε Μπλάγκη. Ναι, όντως δηλαδή, σώνει και καλά πρέπει... το διάβασε ο Κριστιανό Ρονάλντο που έξε United του Φέρκισον που άμα της έτρωε μετά τον 90 και σε πέναλτι, που έξερε άμα δεις και αγοράζει τα σοβαρό διαιτών, θα μας πελάνετε, λέω, πώς, μα πώς το... Τέλος πάντων, ο Ρονάλτο είναι σάρκα εκ της σαρκός του μοντέρνου συστήματος. Είναι περισσότερο προϊόν marketing παρά πραγματική αντιπαλότητά του, λέει, με τον κοντό. Μάλλον τον κοντό του θεατρικών έργων, λες. Γαμμα καπά. Το περιμένοντας τον κοντό. Πού να ξέρω ποιας εταιρείας δεν έκανε διάφημιση ο Ρονάλτο, ρε φίλε.
3: Πραγματικά.
0: Μόνο στα τσίπιδος του. Να μην το κάνω εγώ. Τώρα που είπε ότι ο τούτος που είπε ότι ο Κριστιαν... Μα άσε με ρε τώρα, καθένα ψηφίζει ότι θέλει ρε φίλε 737. Και τι θα κρίνουμε, να κρίνουμε την νοημοσύνη. Εντάξει έφυγε ο άνθρωπος, Πράφυγε μου η εκπομπή, τόσο που είπε.
3: Μα πού.
0: Θα κρίνουμε την νοημοσύνη του κάθε ενός με βάση το τι ψηφίζει, ας πούμε.
3: Δεν μας αρέσει ούτε η FIFA, ούτε το στάδος του ποδοσφαίρου.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για τον Ιαπωνέζη που στήριζαν Αργεντινή. Ψες, δεν πρόσεξαν κάτι για τη διαιτησία. Τώρα που κολλά τώρα εδώ. Μέση ίσον Τζόρταν, Ρονάλντο ίσον Λεμπρόν. Παρέθεση. Σακόλα Νικόλα Ιωάννου. Είπαμε για τον Λεγκόν.
3: Για τον Νέγκο.
0: Νέγκο.
3: Για τον Νέγκο.
0: Μάλλον πάει Ολλανδία, γράφτηκε έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ότι περνά τις ιατρικές του και θα βγει το Φιρμάνι και θα πάει στην Πολωνία. Στην Πολωνία.
0: Θέλει λίγο λάδι η μηχανή του ρεπορτάζ της Ομόνιας, ναι, γιατί νομίζω ότι έχει κλατάρει, ας πούμε, ότι είναι ψηλό. Σκονίστηκε, δεν να σου πω. Θέλει λίγο κάποιο να του πητήσει λίγο νερό, κάποιο να του βάλει λίγο λάδι, να κινηθεί λίγο νερό. Ή κάνω λάθος.
3: Χρειάζεται.
0: Όχι, μπορεί τα άλλα site να γράφουν πράγματα γιατί.
3: Όχι, χρειάζεται.
0: Να ρωτήσω όσο μονιάζει του ακροατέ αν έχει πάει φωτιά το ρεπορτάζ και δεν το είχαν αντιληφθεί.
3: Ρώτα του πώ είναι η επανάληψη βλέπουν το τελευταίο διάστημα πάνω στα ρεπορτάζ του. Αλλά μπορεί να καταλάβει ότι που τα μηνύματα που έρχονται κάθε μέρα. Το πώ.
0: Ναι, όντω τσάκρισαν οι άνθρωποι, είναι ανασθενάριε. Πώ θε να το πούμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί με το ζόρι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον κορυφαίο και δεν θα βάζουμε απλά όλους τους παίκτες που το αξίζουν, λέει ο 668. Αν είχε ο Μαραντόνα ένα έτσι κούντιμα από τη FIFA, θα είχε και το Μουντιάλ του 90 που τους έφταξαν στον τελικό, αλλά και το 94 που τον απέβαλαν. Πετάξαμε μας στο Σλοβαίνων και μας έφεραν το γέρο. Μπράβο, σεβασμό στην τρίτη ηλικία όπως πρέπει, κύριε 664. Παρεπιπτόντως, από ό,τι έχω μαθαίνει έτσι αμυδρά-αμυδρά, ανέκαθεν αυτό ήταν ο βασικό του στόχο.
3: Ναι.
0: Ναι. Ο Νεγκόν. Πάντα αυτόν ήθελα. Εσύ okay. Το πιστεύεις?
3: Ναι, το πιστεύω.
0: Πού το πιστεύεις, γιατί το πιστεύεις?
3: Χίγια της Ελλάδου.
0: Γιατί?
3: Γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί ο Μπέρκ που το βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια. Έναν παίχτη τον οποίο είχε για δύο σεζόν, του οποίου έδωγε του 40 παιχνίδια βασικό, ο οποίος το έβαλε δύο τέρματα, 8 ασίστ, ο οποίος έχει ταχύτητα, είναι δεξιμπακ, είναι συνεπή στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά μπορεί να βοηθήσει και επιθετικά γιατί δοκιμάζει το πόδι του από μακριά. Είναι ακριβώς το που θέλει να έχει στη διάθεση του ο Μπέρκ. Και αν έχει έναν παίχτη τον οποίο προπόνησε και ξέρει ότι έχει τα στοιχεία να θέλει. Δεν πάει.
0: Μα και αρπάζεις, αρπάζεσαι τον περκισμό σιγά σιγά.
3: Δεν πάνε 36, 37, 38, 40 χρονών. Αν κάνει την ίδια που θέλει, όποτε έτσι, τι θα το βάλει.
0: Μα γιατί πρέπει πάντα να λέμε ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος πρώτος και ποιος δεύτερος. Μα δεν είπαμε κάτι, κύριε 362. Ομολογώ, αντιθέτως, αυτό το θέσαμε, δεν ξέρω, τα λόγια τα δικά μας ήταν τα εξής. Ότι η θρησκεία του ποδοσφαίρου έχει δημιουργήσει πολλές θεότητες. Αυτό λέμε. Και ότι ο καθένας δικαιούται να πιστεύει και να υπηρετεί. Το δικό του Θεό ποδοσφαιρικά. Αυτό είπαμε, ας πούμε.
3: Ναι, και για σένα μου το είπε.
0: Πάντως το Μουντιάλ έχει καταντήσει εμετός και αηδία για πολλούς και διάφορους λόγους. Καλά την έχουμε δάμε στη Μεγαλόνισσο. Άμα τα βλέπουμε τούτα, λέει ο 362. Ρε Μάκη, είσαι ερωτευμένος με τον Νέγκο. Πού τα ξέρεις τούτα όλα, λέει ο 680. Ξέρουμε, έχεις κάνει κανένα συνέστημα, κανένα αίσθημα.
3: Τι βέβαια, απλά είναι ένας παίχτης ο οποίος πρέπει να διαβάσουμε τι εντούτοις.
0: Και γιατί τον ήθελα ρε Μακή, σου είναι και καλά αυτόν που είναι 35 χρονών και ήταν ο κύριος στόχος τους.
3: Γιατί σου λέω, άμα είναι πεπισμένος ο Μπέρκο ότι να το κάνει τη δουλειά, να επιμένει πάνω του.
0: Δευτείο και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Βαντελής Παντελή. Το δεύτερο της φιλικού επί Αυστριακού εδάφου είναι σήμερα στις 7 η Πάφος με αντίπαλο τη Γιάμπλονετς. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Vision εν αναμονή της απαντήσης του Λουκάσεν δεν προχωρεί του Πουλουλού. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πορτογάλο μέσο Ζωάου Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. Ο 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Παράκο, ο οποίος ανήκει στη Φιωρεντίνα, προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Ο Πεδρόσου έρχεται εκεί προ για ιατρικά, όλα ανοιχτά με Μάιερ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λόικ Νεγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός μπακ πέρασε χθες από ιατρικά. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας στο ζευγάρι Καϊράτ Σουτσιέσκα, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Βραζινών στο δεύτερο προκληματικό του Champions League. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο Αλφαντιουνκού συμφώνησε με τη Τσέλια και θα συνεχίσει στη Σλοβενία. Δύο ονόματα βρίσκονται στη μικρή λίστα του Απόλλωνα για τον αντικαταστάση του Γκόλτσον και στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο η εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας. Έχουν σταλεί προτάσεις και αναμένουν απαντήσεις για τις θέσεις ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Στην ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα και του κεντρικού επιθετικού.

Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο παγκόσμιο κύπελλο Πέπτη. Μέχρι Δευτέρα ξημερώματα οι τέσσερις αγώνες της προημιτελικής φάσης. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας, παρελθόν και ο Ζαλάτ Κοντάλης από την Εθνική Κροατίας.

0: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με απολαβές ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος μέσος Μπαπτής Σάντα Μαρία. Η Φουλάμ προχώρησε στην πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Ρεάλ Άλβαρο Αλπερόα για να αντικαταστήσει τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος με τη σειρά του πάει στην Μπενφίκα για να πάρει τη θέση του Ζωσέ Μουρινιό. Στην Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μέισον Γκρινγκουτ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmer.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
17: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
18: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο του της εδώ της εκπομπής που λέγεται Muppet Show. Ακούτε Sport FM 95 και στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος Κυμάκης. Και στο 2950, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Ναι, για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Wonderwall ήταν το τραγούδι της Αγγλίας. Πέσουμε όλο.
0: Μα είναι μόνο εδώ και μόνο το λένε.
1: Είναι το τραγούδι που τραγούδι φέτος οι Άγγλοι.
0: Ναι, το καταλάβαμε, το ξέρει όλοι οι φίλοι. Ναι, χρειάζεται. Να κάνεις αποκάλυψη, οι Άγγλοι που το παίζουν. Ναι.
1: Καλά, ρε.
0: Γιατί όμως παίζεις τους Άγγλους, πες μας κιόλας.
1: Γιατί δεν έχει παιχνίδι σήμερα, οπότε αν είπα να πάω. Okay. Και φτιάχνω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για να είμαι ειλικρινής που τον Αντρέα τον Κονταρίστη.
0: Α, με αφορμή αυτό δηλαδή. Okay, ναι. Ναι.
1: Για το πώς εξελίχθηκε το Wonderwall να γίνει ξαφνικά το τραγούδι τους, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαν άλλο.
0: Και πώς προεκύπτει αυτό, έχει ενδιαφέρον γι' αυτό, ναι.
1: Βασικά, αν θέλει την ομοίη πραγματικότητα είναι ότι τούτο το πράγμα γίνεται στα αποδυτήρια τη City τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί παίχτες από τη City που
0: δεν έχει να κάνει με τη City.
1: Ναι, περίμενε. Αν θέλεις, διώσω ένα στοιχείο που γίνεται.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Απ' την άλλη, είναι ένα τραγούδι που κολλά τουλάχιστον για τους Άγγλους, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι τι λέει. Μιλά για έναν φανταστικό φίλο, ήρωα, κάποιον τέλος πάντων, ο οποίος έρχεται να σε σώσει από τον ίδιο σου τον εαυτό σε στιγμές.
0: Πολιτική είναι η κηδεία του Δώρου Σεραφείμ.
1: Όχι.
0: Ας είναι ελαφρύ το χρώμα που θα.
1: Όχι.
0: Θρησκευτική.
1: Ναι. Ναι, ναι. Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Πλατή.
0: Οκ. Okay.
1: Στην Αγλαντζά.
0: Στις 5.30 ώρα.
1: Ναι. Okay. Ναι. Στην Αγλαντζά, σωστά το είπα. Και τέλος πάντων, ξεκίνησαν να το τραγουδούν αυτό το τραγούδι, και αντικατέστησαν το Sweet Caroline που ήταν στα προηγούμενα Μουντιάλ. Και κολλάμε.
0: Δεν εξήγησε μα πώς προκύπτει το πράγμα. Με συγχωρείτε, με μπέρδεψε.
1: Αφού σου λέω, αφού την ώρα που σου μιλώ, λέει.
0: Όχι, ξαναπέμπτε μα το. Μην το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Okay. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλά για ένα φανταστικό φίλο, ο οποίο έρχεται στι δύσκολε στιγμέ να σου δώσει μια βοήθεια.
0: Αυτό είναι το τραγούδι. Και πώ συνδυάζεται αυτό με την εθνική Αγγλία.
1: Και ξαφνικά μέσα στο παιχνίδι τη Αγγλία βρέθονται ήρωε. Για κάποιον είναι ο Μπέλιχαμ, για άλλον είναι ο Χάρι Κέιν. Και ο κόσμο εξηγεί ένα τραγουδά.
0: Οκ, okay, άρα δηλαδή το τραγούδι, οκ, okay, το κατανοητό. Τώρα το κατάλαβα.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο έγινε το τραγούδι του που του συνοδεύει πλέον στο Μουντιάλ.
0: Χτες έβαλε μας Σακύρα, σήμερα Wonder. Νομίζω πρέπει να αφαιρεθεί το δικαίωμα να κάνει ρε μάλλη. Αν μείνεις πέπτη ημέρα να φτιάξεις μουσικές. Μας το τρόπο να κάνουμε το κλικ, να μπολεύουν και το ράδιο.
1: Πέμπτη μοτένιδα.
0: Να πάεις πέπτη, όσο είμαστε.
1: Και μάλιστα το τραγούδι έχω να σου πω ότι ξαναμπήκε στα βρετανικά τσάρτ.
0: Θυμάμαι όταν πρωτοβήκε μέσα στις δεκαετίες του 90, ο Oasis ήταν. Τι ωραίες μουσικές ακούγαμε στα Nights και τις υποαθμίζαμε. Τις υποτιμούσαμε, ας πούμε. Και καθόμαστε στα Nights, ακούγαμε 60s, 70s και 80s. Εν τω μεταξύ, τα Nights έχουν βγάλει 4 τραγουδάρες που να μην παρέφει. Δέστε λίγο το hyperlink, σωστά το λέω, με τα άρθρα στο 24 Sports. Όταν έχει τελείες και λοιπά, δεν τα αναγνωρίζει και προσπαθούμε να προωθήσουμε το άρθρο σε φίλους. Και όταν πατήσουν πάνω, δεν ανοίγει σελίδα, επειδή όταν έχει τελείες το hyperlink δεν το αναγνωρίζει. Αν μπορείτε, ψάξτε το λίγο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, κύριε 393. Αλήθεια, γράφω ένα πράγμα. Ξέρεις, είναι πάρα πολλά χρόνια. Θέλω, πρέπει να κάνω. Πρέπει να. Ένα podcast, ρε Μάκη. Να σε απέναντι μου. Θέλω να το πω πραγματικά.
1: Τι θέλει.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, λέω. Ξέρεις, το 2008-2009 δεν ασχολόντουσαν πολλά με τα πολιτικά. Ξέρω εγώ στα ΜΜΕ. Αντικείμενο σχολιασμό γινόντουσαν οι αθλητικές ειδήσεις και δει κάποια κείμενά μας, ας πούμε, που ήταν κατά κάποιο τρόπο καυστικά. Και από τότε θυμάμαι να γράφουν που κάτω σχόλια, να βρίζουν, να εύχονται καρκίνους, να εύχονται ξέρω εγώ και όλα αυτά. Έτσι. Εν έτη 2026, πάντοτε δηλαδή γινόντουσαν αντικείμενα και είναι προς τιμή μας αυτό. Είναι η δουλειά μας. Έτσι. Είναι η δουλειά μας να καυστηριάζουμε πράγματα, να θέτουμε στη δημοσιότητα θέματα προς συζήτηση. Και να γίνεται η αντιπαράθεση και αν θέλετε η συζήτηση και η διαπραγμάτευση για το τι είναι σωστό και τι λάθος. Δεν γίνεται όμως είναι τη 2026 τα πράγματα να βαίνουν προς το χειρότερο και όχι να βελτιώνονται. Δεν γίνεται ρε φίλε να είσαι τόσο πολλά φανατικός για οτιδήποτε γράφει κάποιος που δεν είμαστε και πολλοί που γράφουμε. Δείξτε τον παραμικρό σεβασμό και κυρίως σεβασμό προς τον εαυτό σας. Διαβάστε το κείμενο και αναλόγως τοποθετηθείτε με μια άποψη, όχι με μια τοξικότητα, όχι με μίσος, όχι με πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και το κείμενο. Και το κείμενο, ξαναπαραλαμβάνω έτσι. Σε παρακαλώ, πες μου τι σημαίνει. Ας είναι ο Λέω Μέση. Μα μου άδει, τι ας σου πω. Με κατηγορούν και όλος ότι εσείς οι δημοσιογράφοι γράφει ένας ηλίθιος ότι προωθείτε το διχασμό ο Μέση Ρονάλτο που δεν ξέρω, για μένα το ποδόσφαιρο είναι σοσιαλισμός, είναι άλλο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι σούπερ ήρωες του Wonderwall που λέγει το τραγούδι, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν είναι στη δική μου κοσμοθεωρία.
1: Και ένα άλλο outsider θα ήθελα από εδώ και πέρα.
0: Δεν θα ξαναδώ Μουντιάλ, ρε φίλε. Πώς θα το πω. Δεν θα ξαναδώ Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Όλοι ξέρουν τι αφήνω. Αφού που αρχή η ομάδα σαν
0: να το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο Αίγυπτος είναι ο Μαρόκο. Και δεν μπορούσα να διαχειριστώ από εκεί. Όχι, δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά. Θέλω να συμπαθώ. Δεν θέλω να του κάψω κιόλα. Είναι κρίμα οι Άγγλοι. Είναι κρίμα.
1: Εντάξει, με τη Γαλλία μου πει.
0: Μα κάματε του Άγγλου συμπαθεί. Να του συμπαθούμε. Να με άκουσε με Β' Περόν, α πούμε, και τα που γίνατε όλοι με την Αργεντίνη. Μήνυμα του 73 όμως καταλαβαίνεις όλα αυτά που στέλνει τα τεχνικά, γιατί εγώ δεν ιδέα δεν έχω με το Hyperlink καταλάβω. Σας ευχαριστούμε όμως κύριε, όπως και να έχει.
1: Καλά, από τις ομάδες που έχουν μείνει, ποια δεν είναι συμπαθητική για σας? Ποια δεν είναι συμπαθητική?
0: Λεντίνη. Η οποία όμως ήταν εντωμεταξύ στο πλαίσιο των ποδοσφαιρικών μιλώντας πάνω, έτσι. Μιλούμε και μα παρέχουν παρέσιου κάποιος όμως δεν είναι συμπαθητής, κάποιος που συμπαθείς. Κάποιος στο δικό σου το μυαλό, κάποιος, το θέμα είναι να μην επιβάλλεις τον άλλον, καταλάβατε. Δεν σας έχω πει εγώ ότι Σόνι και καλά ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερος όλων ή ξέρω εγώ Ζιντάν είναι ο καλύτερος. Ο καθένας έχει άποψη, σεβαστείτε το, μόνο αυτό. Θέλω την άποψη σε καθαρά.
1: Για μένα, από αυτές που έχουν μείνει τις 8, η μόνη που δεν...
0: Η Ελβετία. Είναι αδιάφορη και για ένα εκνευριστικό τρόπο προχωράζει όλες τις διοργανώσεις.
1: Δεν μου διαγάπη.
0: Εν τω μεταξύ, σας το λέω από την αρχή του Μουντιάλ ότι στοιχηματικά είναι η ομάδα μου αυτή. Είναι πολύ αξιολογική ομάδα. Φοβερή ομάδα
1: είναι. Αξιολογική είναι. Ναι, παίζαμε με την Κολοβία. Έπαιξαν μια χαρά, έπαιραν το παιχνίδι μέχρι τα πέναλτι. Καταφέραν να πάρουν την πρόκριση. Μια χαρά, αλλά.
0: Και επίσης, κάτι που θέλω να πω και το ακούω έτσι τώρα με αφορμή το Μουντιάλ. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είπα τη χώρα αυτή Μαρόκο. Είναι Μαρόκο για μένα.
1: Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά όλοι την αποκαλούν, την ονοματίζουν Μαρόκο.
1: Γιατί με δίωση, άρα είναι Μαρόκο.
0: Να, εγώ φίλο μου ο κότσος που θα μπορούσε να ήταν Μαροκινός. Και τι λέμε, Μαροκινός. Άντε ρε πάρε, δεν είμαστε με τον Τακούδη.
1: Είναι με δίωση.
0: Εσύ στον Τάσο λένε τον Τάσο είναι να σκεφτεί το Μαρόκο.
1: Αλλά εντάξει, αν το γυρί Μαρόκο.
0: Είναι μανία, ας πούμε, να διπλώνεται τα γράμματα και να παθαίνει κράμπα το σαγόνι μας. Δεν ξέρω, Μαρόκο το. Δεν ξέρω. Έτσι το έχω, έτσι τη γνωρίζω τη χώρα αυτή.
1: Όπως Μαρόκο τη γνωρίζω, αλλά εντάξει.
0: Η Μαρόκο, η Μαρικού, μα λέω. Η πιο γνωστή Μαροκινή είναι η Μαρικού, σωστά το λέω εγώ. Η γνωστή από την Καζαμπλάνκα. Για αυτή είναι η έγινε η ταινία, η Μαρικού. Η κρέπα, το Μαρόκο.
1: Για τι λες, κρέπα.
0: Κρέπα.
1: Κρέπα, μπράβο.
0: Όχι, okay. Κρέπα.
1: Okay, γιατί, κρέμα, πού το ήβρες.
0: Ψάξω μια κρέπα.
1: Πού το ήβρες, ξέρω,
0: όχι, δύο Μαρόκο. Μαρόκο και Βεγνή, λέει ο 060. Τέλος πάντων, δεν είπαμε για τίποτα για τις κυπριακές ομάδες. Να σου πω ότι μαθαίνω για ΑΕΛ. Ένας Ρουμάνος που γράφτηκε και τον ήθελαν, μάλλον πάει Αμερική.
1: Ο Ματάν,
0: μάλλον και στην Αμερική.
1: Α, δεν αρέσει.
0: Ναι, ναι. Και με καλά, πολύ καλά λεφτά.
1: Στην ομάδα του Μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Που από τη
0: Σενέτερ
1: Μαϊάμι. Μπορεί να, ναι.
0: Είμαι με Μίλαν Ουάσιγκτον εγώ.
1: Μπορεί να πάει ο Ζήνια στην Ιντερ Μαϊάμι.
0: Μακάρι να πάει το παιδί, ας πούμε, ο Γιάννης. Ο Γιάννης τσιγά στο Μαϊάμι. Μακάρι. Έχει πάει και ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Στο Μαϊάμι, ας πάει και ο Ζήνια. Άλλος Γιάννης. Κάτι σοβαρό θα έλεγα. Αν επίσης για ένα στόπερ Γεωργιανό που φαίνεται να μίλαγα μαζί του.
1: Ποιον?
0: Ένας που ήταν στην Ελλάδα, μετά έφυγε να πάει Ρωσία, δεν ξέρω κάτι από τούτα. Κλείνει στην Τουρκία, άρα ούτε και ο στόπερ κλείνει. Κάποιον άλλο θα ακούσει τα σκαριά για να τον ανακοινώσουν. Όπως και να έχει ανακοίνωσαν τα Βάρες. Συνεπώς έχουν απομείνει 6 μόνο θέσεις, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, σωστά 6 θέσεις και ό,τι θες, πια είσαι μέσα. Ρε, πια κεράζια, ρε, πια ξέρω εγώ, Λουβίν, να ο καθαρίσεις. Ρε πιάσει.
1: Άντε.
0: Είμαι εκπομπή ρε αγόρι. Ο νέα, να σε πιάω εγώ. Τσάω.
1: Όντως.
0: Α. Ήταν ένα επίγον τηλέφωνο. Συγγνώμη. Απολογούμε κιόλα σε όλους. Σε όλους πραγματικά. Ήταν ένα τηλέφωνο που δεν μπορούσα να μην το πάρω. Ο Μέση είναι όπως το γιο μου 7 χρονών που χάνει τα... Να μου χάνει. Τι έπαθεν τούτος. Τι είναι ο γιος του. Τι χάνει ο γιος του. F26. Και μπαίνει λέει στην άλλη ομάδα για να το γυρίσει. Τόσο καλά. Ρε την υγεία του να έχει ο γιος σου και ό,τι θέλει και F26 και F27 να γίνει και ό,τι θες να είναι. Δεν είναι.
1: Α, παιχνίδι.
0: Ποιο.
1: Παιχνίδι.
0: Για έναν 7 χρονών τι να είναι, ρε Μαγκή εδώ. Άλλο παιχνίδι να είναι.
1: Χρηματιστήριο. FIFA.
0: F26 FIFA, μάλλον. Τι να παίζει ο 7 χρονών. Ξέρω, χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, στη Ιαπωνία, γεν. Να τσινιά τα γεν που πίζω. Είναι να βγάλει προσφορές για σπάντουλα, ρε. Χαμό, λέει, ρε, λαϊσκούμε, ρε, ώρες, ώρες, δηλαδή.
1: Εντάξει. Εντάξει. Οκ, για την Ελλάδα, υπάρχει άλλος στόπερ στα σκαριά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα ένα Γεωργιανό, αυτό το έχω μάθει, ας πούμε.
1: Okay.
0: Ο Ταβάρης του Ολυμπιακού που κλείσαμε είναι καλός παίχτης. Άκουσα ότι κλείνουμε έναν Διαρά Extreme, λέει ο 40.
1: Διαρά Extreme μπορεί να.
0: Σίγουρα έχει παραπάνω Διαρά από την Κυπρέου στον πλανήτη Γη. Σίγουρα. Δηλαδή δεν μπορεί. Μπορεί να ζει η οικογένεια Διαρά που παραπάνω από του Κυπρέου. Σαν πληθυσμό μιλώ, έτσι. Τώρα αν του κάνουν του ζουλού Διαρά και περιορίσουμε του Extreme, πάλι πάρα πολύ.
1: Έχει και αγώσει 61 παίχτε Διαρά.
0: Και αγώσει 61 Διαρά. Ή βγάλω βουλευτή είναι Διαρά. Και
1: αγώσει 61 παίχτε Διαρά.
0: Βγάλω. Θα έχουμε έναν μπάρο και έναν Διαρά. Κάμα το πιάνα να ζυγάζουμε. Βγάλω είναι Διαρά βουλευτή, εγώ παρέμεινα.
1: Βγάλω.
0: Έχει κάτι οικογένειε κυπριακέ. Κάτι είναι Διαράδε, α πούμε. Που αν δεν βγάζουν βουλευτή.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχει άλλα που βλέπω Στεφάν Διαρά. Τέταν Μπραχίμαν Διαρά που ρίχνει ο γάμνου.
0: Ναι. Έχουν περάσει καθόλου από πανηλιακό, πανετολικό.
1: Ο ένας είναι Γάλλος, είναι Γαλέζος, 23 ετών.
0: Ο Γάλλος είναι Γαλέζος, ναι. Μα και είναι μόνο κάψε άλλο να γραντιά. Γάλλος είναι Γαλέζος, Διαρά, ναι.
1: Και ο άλλος Γάλλος είναι Γαλέζος.
0: Λά σου πω, παίζει στην Εθνική Διαρά ο άλλος. Ωραίος ο 875. Και αρχηγός της Εθνικής Διαρά, ποιος να είναι άραγε, κύριο 875, αναρωτιέμαι.
1: Συγγνώμη, 260, γιατί ένας είναι Διαρασούμπα.
0: Οκ, 837 φαντάζεται παιχνίδια του τύπου, ξέρω εγώ, παίζω ξύνων ή ελουντού με τους Διαρά, είναι γνωστοί. Ψες, σας άκουα on demand και έστελα μηνύματα. Μετά έστειλα τον τίλε μου να έμου ξανά.
1: Μα για ποιον παίχτη σου είχα στείλει μηνύματα ότι...
0: Ναι, ας το μυαλό σου να μην σάλευει και τώρα, 44, πάλεψε το. Δηλαδή, ανάπνευσε λίγο καθαρό οξυγόνο.
1: Και υπήρχε μια ομάδα που έβλεπα έναν επιθετικό, που είσαι πραγματικά έθιμιζε μαλλί μου.
0: Νοντιαρά που πήραν το τάκλι στη Καλό. Ο Αποέλ τι έχει ρε Μαγκή. Ας σου πω ότι μου μυρίζει το Αποέλ. Ας σου πω ότι μου μυρίζει το Αποέλ. Για εσύ.
1: Κοίτα,
0: μυρίζει για εσύ.
1: Αύριο έχει γενική συνέλευση στο σωματείο.
0: Εσύ άρα μιλάς.
1: Ναι, αύριο έχει γενική συνέλευση στο σωματείο.
0: Άρα και τι θα μιλήσετε, εγώ στην 8η.
1: Θα
0: έχει εξέλιξη.
1: Θα μιλήσουν.
0: Για τι πράγμα θα μιλήσουν.
1: Και για σύν, για συμφωνία, για...
0: Μα υπάρχει τους να εγκρίνουν, ας πούμε. Καλά ρε Μαγκή, ένα λεπτό, να πάνε τι θα ζητήσουν οι άνθρωποι. Μα δεν είναι και συνέχιση να ορθώσεις που πήγαινε με τσαντήρκα και εμείς κάθε και τρεις μέρες.
1: Όχι ρε, μέσα στην ημερήσια διάταξη έχει τον απολογισμό, ξέρω κανονικά, της χρονιάς και λοιπά, αλλά υπάρχει και κομμάτι το οποίο θα είναι καθαρά για το θέμα...
0: Επενδυτή.
1: Ναι.
0: Πότε θα τεθεί προς το κοινό του από Ελία Εγκρίση.
1: Κοίτα, αυτό μου φαίνεται στα έξι είναι ότι όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά.
0: Πώς θα μην πάνε καλά, αφού χτες ήταν στην παρουσίαση του Βρύσα του Παπαδόπουλου που πίσω όλα αυτό γίνεται. Να
1: μετά ήρθε.
0: Εντάξει, οκ, ήταν εκεί τέλος πάντων. Πώς να μην πηγαίνει καλά. Μάλλον, γι' αυτό σου λέω μυρίζει κι εσύ. Άμα μου λες χτες ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, μπήκε ή βγήκε τέλος πάντων και συνάντησε Βρύσα και Και Παπαδόπουλο σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς. Ναι. Με κύριο Χάρη τι γίνεται αν όλα πάνε καλά όμως? Τι γίνεται με Χάρη, πού πάει ας πούμε ο Χάρης?
1: Εγώ νομίζω, χωρίς να ξέρω το οτιδήποτε, ο Χάρης θα είναι εκεί.
0: Θα είναι ο Στή, δηλαδή. Πάλι
1: αντιπρόεδρος.
0: Όχι, αντιπρόεδρος.
1: Για μια μεταβατική περίοδο λογικά θα είναι ο Χάρης.
0: Α, θα τον διατηρήσουν ως πρόεδρο.
1: Για μια μεταβατική περίοδο, ναι.
0: Θα είναι δηλαδή από πίσω για εσείς και μπροστά ο Χάρης?
1: Δεν ξέρω ακριβώς πώς. Αλλά μου φαίνεται ότι για ένα χρονικό διάστημα ο κύριος Χάρης θα είναι εκεί.
0: Άρα να αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις, ας πούμε. Και...
1: Δεν νομίζω να αργήσουν και πάρα πολλά. Έτσι, αλλιώς. Έλεγαν για.
0: Εσύ μας το είπες ότι μες τον Αύγουστο θα λυθεί το θέμα, γιατί δεν το πιστεύαμε, γιατί δεν το πίστευε κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ή μάλλον, τέλος πάντων, κρατούσαμε τη. Κρατούσαμε τη σινή.
1: Τη επιφυλάξη.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Τώρα μας λες ότι αύριο έχει γενική συνέλευση.
1: Θα υποθούν και θα καταλάβουμε πολλά περισσότερα αύριο για το που ακριβώς βρίσκεται. Με τις πληροφορίες πάντως να λένε ότι προχωρά. Προχωρά καλά το θέμα. Mm-hmm. Και τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα βγαίνει ένα όνομα για το ΑΠΟΕΛ.
0: Το τύπο.
1: Ενός ποδοσφαιριστή του Αντωνίν Μπαράκ. Εντάξει, δεγάρι.
0: Ναι, ύψος ακούγεται εδώ.
1: Ω, Τσέχος.
0: Μπαράκ. Ναι.
1: Τσέχος είναι, έπαιζε την Εθνική Τσεχίας, για χρόνια στην Ιταλία, Φιωρεντίνα, Σαμπτόρια, έπαιξε στην Ελλάς Βερόνα, πάνω από 40 συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας, σε 2 Euro συμμετοχές κλπ. Παρά τα αυτά, βγήκε από Ιταλία και το δημοσίευμα στην Ιταλία εμπλέκει και τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης μέσα, ο Ιταλός από ό,τι φαίνεται είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης μέσα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ο παίχτης τον οποίο έχουν κλειδώσει στο ΑΠΟΕΛ για να, ως πρώτη επιλογή στο δεκάρι. Υπάρχει δηλαδή το όνομα του Μπαράκ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός που έχει κλειδώσει. Αυτά για τα μεταγραφικά του ΑΠΟΕΛ, που είναι σε εξέλιξη. Χθες που βγήκε το όνομα του Σέλη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το ΑΠΟΕΛ, υπάρχει και το ενδιαφέρον από τον Όφη. Και θα δούμε τι θα γίνει για αυτό.
0: Αν είναι Τσέχος, μάλλον Αντωνίν Μπάρος πρέπει να είναι λογικά, λέει ο 837. Δηλαδή τη οικογένεια του βουλευτή δεν εξηγείται διαφορετικά. Ψάχνουν κάπου εκεί, όχι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μα ακούγεται πολύ μεγάλο όνομα του δώσου.
1: Ναι, ρε.
0: Τόσα χρόνια στην Ιταλία.
1: Από το 16 μέχρι 26 στην Ιταλία, στα Ιταλικά γήπεδα, με εξαίρεση μια χρονιά που δόθηκε δανεικός στην Κασιμπάζα.
0: Στην Τουρκία.
1: Mm-hmm. Όλες τις άλλες ήταν Ιταλία. Έπαιξε Ουντινέζε, Λέτσε, Λας Βερόνα, Φιωρεντίνα. Επίσης δύο φορές σε τελικό του Conference League. Ενώ.
0: Ρε φίλε, μιλάμε για μεγάλο όνομα. Και τους είναι το δεκάρι της ομάδας.
1: Δεν νομίζω όμως ότι αυτός είναι αυτή τη στιγμή που έντυπο
0: προτεραιότητα. Ήθελα κιόλας να το πω χθες ή μάλλον εδώ και καιρό ότι ο Βρυζάς έχει πλούσια εμπειρία. Έχει πολλές εμπειρίες. Από το κάλτσο, ας πούμε. Δεν είναι.
1: Έχει. Πώς δεν έχει.
0: Αφού θυμάμαι κιόλας ότι τότε που είχε πάει ο Βρίζα στην Ιταλία ήταν από τους λίγους ποδοσφαιριστές Έλληνες που είχαν καταφέρει να πάνε εκεί. Μετέπειτα πήγε ο. Πιο μετά πήγε ο Γιωργάτος.
1: Μετά άνοιξε η αγορά και πήγαν αρκετοί τα τελευταία χρόνια.
0: Πιο αλλά... παλιά είχε πάει ο Αναστόπουλος στην Αβελίνο, ήταν τι ομάδα ήταν εκεί. Ναι.
1: Αλλά όταν πήγε. Πριν τη Φιωρεντίνα, αλλού που είχε πάει, ναι.
0: Περούτσια ήταν.
1: Περούτσια, μετά Φιωρεντίνα. Και μετά.
0: Τι αν πάει για τη Φιωρεντίνα. Στην Περούτσια ήταν χρόνια. Και έκανε καλή καριέρα κιόλας.
1: Ναι, είναι πει Φιωρεντίνα ο Βρίζας.
0: Δεν το θυμάμαι. Εγώ στην Περούτσια το θυμάμαι.
1: Άτε, τώρα μου.
0: Δηλαδή έχουν και καλύτερο τον Μπαράκ υπόψη τον Μπάιντεν και 269.
1: Περούτσια, Φιωρεντίνα και Τωρίνο.
0: Α, έκανε πιο μετά. Στην Περούτσια όμως πόσα χρόνια ήταν.
1: Πήγαινε το 2000 και το 2004.
0: Είδες.
1: Πήραν τη μεταγραφή του που την Περούτσια στην Φιωρεντίνα. Έμειναν 4 χρόνια.
0: Εντάξει, του Βρίζα τον γκολ με τη Ρωσία, το θυμόμαστε όλοι έτσι.
1: Το οποίο ήταν και καθοριστικό τέρμα.
0: Εννοείται. Ήταν καλό striker.
1: Όχι, δεν λέω ότι έχουν καλύτερο τον Μπαράκ στα υπόψη. Απλά λέω ότι δεν νομίζω ότι είναι αυτός που έχουν κλειδώσει πάνω του.
0: Ποιος το γράφει όμως του το δηλαδή, Κυπρέ.
1: Από Ιταλία βγήκε το όνομα του.
0: Και αναφέρθηκα στον Αποέλ, ας πούμε.
1: Ναι, στο Αποέλ και στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη.
0: Α, τούτα λίγα λίγα μα τα. Πάλι ο Ηρακλή με στα
1: βουλευτά. Αφού είπα τον πριν. Ναι, και στο
0: Ηρακλή. Μα δεν γίνεται κάτι, συμβαίνει με τον Ηρακλή και τον Ταραβέρι, ας πούμε, τις κυπριακές ομάδες. Και η Σίνια Ηρακλή.
1: Και ο Μαρτίν Ηρακλή.
0: Και ο Μαρτίν Ηρακλή. Και τώρα με τον Μπάρακ Ηρακλή. Είναι εκείνη μια φάμπρικα εκεί πέρα και μάλλον είναι σε λειτουργία, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχει πάρα πολύ Ηρακλή και κυπριακό ποδόσφαιρο φέτος. Αναστόπουλος Αβελίνο. Ναι, όντως έχει τραγούδι και στα έχουν τραγούδι και τα Ημισκούμπρια. Κάπου διάβαζα ότι κάνουν και εκπομπές. Κάνουν και συναυλίες sold out τα Ημισκούμπρια παρεπιπτόντως στην Ελλάδα, έτσι.
1: Τα Ημισκούμπρια, ναι.
0: Ναι. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενα η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες καμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
8: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
8: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
9: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
8: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά, να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος.
17: Είσαι ξυπνιός.
18: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
20: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
21: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Μάπες.

0: Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Ο Παπαδίσσα, ρε.
1: Όχι εσύ.
0: Νομίζω, εγκά φάνταζομαι, δεν ξέρω.
1: Έλεγα smartphone, tablet, smartwatches και earbuds και να πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Να τα βρούμε είναι οι μόνοι μας τώρα, γυρίζουν το πιστόλι πάνω μας. Παίζουμε τα πόθηκια μας που λέμε. Θα το ανεβάσω. Κοπέγια, είμαστε γενιά. Ποιο είναι ο συνάδελφο,
1: κοπέγια, είμαστε γενιά που έζησε με τον Μέση και ο Κριστιανό.
0: Εσύ άποψη. Είσαι γενιά.
1: Εντάξει, μιλά για τη δική του γενιά.
0: Επειδή λέει είμαστε.
1: Εντύνω και αρκετοί φίλοι του.
0: Σωστά,
1: άποψή μου και οι δύο είναι θρύλοι. Ο Μέση, ο Μαραντόνα και ο Πελέ, μάλλον είναι η καλύτερη ever. Αλλά για μένα ο Μέση είναι γιατί αυτόν έχω δει. Ο Ρονάλτο όμως ήταν ό,τι πιο ολοκληρωμένο ever. Για παράδειγμα, ο Χάλαντ είναι δυνατό center for τράχτον κανονικό. Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένος όπως ο Ρονάλτο. Είδες ότι χρησιμοποιήσατε. Άρα ας τους απολαύσουμε την τελευταία φορά. Επειδή παίζανε σε πρωτάθλημα που δεν βλέπαμε, ήθελα να το πιάσει ή ο Ρονάλτο ή ο Μέση για το Last Dance. Αφού έμεινε ένα, ας το πιάσει αυτός. Αν δεν το πιάσει εκείνο, ας το πιάνε Αγγλεζούθια. Που δεν του συμπαθά, αλλά δούμε τι θα γίνει. Η ιστορία μάλλον του το χρωστά. Γι' αυτό Χρήστο ξεκίνησε να βλέπει γιατί μα παίρνει συστήματα. Μια καλύψη στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Okay. Προτιμώ να δω όμω τον τεπού το ίσω μα στον Μπέρκ. Έτσι. Ή ξέρω εγώ πώ θα κατεβεί ο Απόλυνα στη Λοσάδα. Προτιμώ, είσαι τον λόγο.
1: Χθε εκεί
0: σου πω ότι θα ήθελα να δω την οχήστρα του Ντε Μαέστρο.
1: Του
0: Ελ Μαέστρο. Αλλά περιμένουμε. Δεν έχει, είπαμε ότι τα όργανα είναι τα ίδια. Δεν έχει τίποτα διαφοροποιηθεί. Ναι, συγγνώμη.
1: Χτες πάντως είχε φιλικό, μπορεί να σε κέρδισε.
0: Με Λοσάδα, ναι. Με Σίκη.
1: Με Σίκη. Και η ΑΕΚ έχασε στο φιλικό της.
0: Από τον ΠΑΟΚ.
1: Από τον ΠΑΟΚ έχασε, ναι.
0: Καθόλου καλό το σταρτάρισμα του προμήτη. Ποιος ήταν προμήτη, δηλαδή η ΑΕΚ, συγχύστηκα.
1: Ο Μαύρο Καμουρανής.
0: Ο Καμουρανής. Καθόλου καλό το σταρτάρισμα του.
1: Επειδή έχασε 3-2 από τον ΠΑΟΚ σε φιλικό.
0: Ναι, για πες. Είχε δεκάδα η ΑΕΚ όπως είχε από Απόλλωνας και Ομόνοια, δεκάδα Ευρώπης. Γιατί η δεκάδα του Μπέρκ και η δεκάδα του Ρωσάδα ήταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της δεκάδα Ευρώπης. Αναρωτιέμαι, ήταν έτσι και της ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ήταν η ΑΕΚ.
1: Να το δω και να σου πω.
0: Κάποτε ακολουθώς ήταν ο Μούφτιτς, Τρέπι, σωστά.
1: Λοιπόν, η δεκάδα της ΑΕΚ ήταν ο Μούφτιτς,
0: ναι.
1: Μιραμόν,
0: ναι.
1: Ήταν ο Φαντερέρ Χόρν.
0: Ο Χόρν, ναι.
1: Μαζί με ο Μιλίσεβιτς, κέντρο αμυντικό δίδυμο.
0: Ναι, αριστερά.
1: Ο Πιλέας.
0: Ναι, ενδιαφέρον.
1: Χάμπος Λέδες Ναούμ. Και έχουμε Λαγιούνι.
0: Ναι.
1: Ιβάνοβιτς από την άλλη και Μπάγιτς στην κορυφή. Ναι.
0: Εσύ φοβερό ρόστερ.
1: Ρε, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ενδεκάδα Ευρώπης αυτή, γιατί δεν έπαιζε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπολογίζει τον.
1: Εντάξει, ενώ αμήν, ας πούμε.
0: Τον Χόρν. Τον άλλον τον ηθοποιό που πήρε η ΑΕΚ. Τον Ρέπα. Δεν υπολογίζει τον Ρέπα.
1: Μπήκε στο θέση του Χαμ. Μπορεί στα πρώτα παιχνίδια.
0: Καταλαβαίνεις. Εντάξει, μπορεί να μου πεις. Ναι. Δεν έπαιξε ο Εκπολό, έπαιξε ο Μιραμόν.
1: Ναι, γιατί ο Εκπολό είχε ένα θέμα εκεί, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Ο Μπάγιτς είναι ο Καμπρέρα, ακόμη να Γιάννη, αγαπητέ 27. Ναι. Δεν έπαιξε ο. Ο Μπάγιτς τέλος πάντων είναι ο Φόρτους ο βασικός.
1: Και αυτό θα ξεκινήσει.
0: Και όχι ο Αντερέκεν, που τον έχουν αποκτήσει από φέτος. Λέδες, Χάμπος, ποιος μου λέει για δεκάρι.
1: Ναούμ.
0: Και Ναούμ. Μα τους λείπει ένας επιθετικός χάφερ.
1: Μα θα πιάσουν.
0: Μα έχει χρόνια που τους λείπει επιθετικός χάφερ. Σκέφτομαι πάντα να λέω ότι.
1: Ναι,

0: φέτος το ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρουν.
1: Χαφ ποιους έχουν? Είναι ο Πάγκο, ο Φολέδες, ο Ρέπας, ο Ναόμ και ο Χαμ. Δεν έχουν επιθετικό χαφ. Ναι. Μη σου πω ότι θέλουν και δύο, ας πούμε. Εντάξει, τώρα μου πεις με το καλούνα, ο Αμίν μπορεί να παίξει προς τον άξονα.
0: Να μετατραπεί.
1: Θα έχουν κάτι στο μυαλό τους. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή
0: έχει
1: μόνο μία κοινή θέση. Έτσι.
0: Θα κινηθεί όμως για δύο παίχτες.
1: Άρα ποιος θα φύγει?
0: Θα κινηθεί για επιθετικό χαφ και εξτρέμ.
1: Άρα. Θα μου πεις μπορεί να φύγει ο Ιθγκέρδο.
0: Συγγνώμη, για επιθετικό και εξτρέμ.
1: Έχει πάρα πολλούς παίχτες στα αριστερά της άμυνας. Δηλαδή έχει τον Μπιλέα, τον Γκάρφουγκελ και τον Ιθγκέρδο.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί ενδεχομένως κάποιος να φεύγει εκεί. Από εκεί. Ναι, κάποιος να πρέπει να φύγει από εκεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ που αλλού έχουν παίχτες. Ή ο Ρούμπιο.
0: Ναι. Αν φύγει όμως ο Ρούμπιο, έχει Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς.
1: Αμίν. Και Τσακών. Άμα μην το
0: και Τσακών. Ναι. Και θα μου πεις μπορεί να βάλει και το Χάιρο άμα χρειαστεί.
1: Ναι, εδώ, σωστά. Τσακών και ο μικρός Γερασίμο. Το Γερασίμο ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Θα ήταν καλά να μάθουμε ποιος είναι ο Γερασίμο. Τον έχουμε?
0: Δεν βλέπω να πήρε.
1: Πήρε κανένα λεπτό συμμετοχής?
0: Όχι.
1: Από τον κύριο Καμαρανέζη.
0: Οι υπόλοιποι που παίξαν ήταν ο Ιωάννου, ο
1: Κούρφιγγελ,
0: ναι, ο Ρέπας, ο Πάγκοφ, Χατζιπασχάλης, Ρούμπιο, Χάιρο και Αναστασίου.
1: Και μπεις και ο Χατζιπασχάλης ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται, ας πούμε, δεν έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι αεξίδικο όνομα, σκαγιώτικο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι από τις ακαδημίες, σωστά.
0: Λογικά πρέπει να είναι των ακαδημιών.
1: Φορ, θέση. Φορ.
0: Ένα λεπτάκι να.
1: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ έχει και σούπερ υλικό, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άμα πάρει και κανένα επιθετικό χαφ. Τώρα μου πεις, της έχει φύγει ο Πόντς που ήταν έτσι ακρογωνιός λίθος της λειτουργίας της. Αλλά. Εντάξει, θα το δούμε. Και η ΑΕΚ ξαναλέμε ότι είχε δύσκολη αποστολή. Δεν είναι και καθόλου εύκολη. Έπαιξε βασικός με Χέλμον ο Γερασίμου 16 χρονών. Mm-hmm. Άντε με το καλό, γιατί η ΑΕΚ μπορεί να τα έχει πάει πρίμα όλα αυτά τα χρόνια, να έχει μια σταθερή πορεία, να είναι συνεχώς στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Αυτό όμως που της υπολείπεται και μάλιστα είναι.
0: Ήταν έντονο τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πάρα πολύ.
1: Είναι χρησιμοποίηση των Κυπρίων, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχει, ας πούμε, ούτε αδείγμα. Δεν από για την Ομόνια. Και ο Αποέλ, ας πούμε, κατά καιρούς βγάζει κανένα παίχτη και τον χρησιμοποιεί. Ή ο Απόλλωνας λιγότερο. Ή η ΑΕΛ και η Ανόρθωση. Η ΑΕΚ νέο σαν και είναι. Πώς θα σου το πω, ας πούμε.
0: Πέρσι.
1: Τι.
0: Ναι, δεν έχει βγάλει. Δηλαδή.
1: Παίζει ο Ιωάννους δεξιμπάκ. Okay. Λίγο ο Ναούμ που είναι και πέρασε και πολύ στραμματισμό στον παιδί.
0: Ακριβώς. Θα σου έλεγα ότι ο Ναούμ ήταν ο παίχτης, ας πούμε, ναι. Που προσπάθησε η ΑΕΚ να δείξει. Αλλά πέρα από τον Ναούμ.
1: Τώρα μου πει ότι μέσα στη μάτσα τον Χάμπο.
0: Mm-hmm, και ξαφνικά έφερε σου τον Πιλέα.
1: Και ξαφνικά έφερε και τον Πιλέα.
0: Και έρχεται, σου προσθέτει τον Αδωνή.
1: Α, ναι, μπράβο, είδες η ΑΕΚ φέτος που.
0: Σιγά σιγά πώς το κάνει. Και στο χώρο του κέντρου, έστω ο Πάγκοφ.
1: Δεν μπορεί να κάνει τον ώρα, Κυπρέος.
0: Είναι.
1: Ο Πάγκοφ,
0: ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Α, είναι γεννημένος εδώ το παιδί?
0: Είναι. Γεννημένος δεν ξέρω που είναι, αλλά έτσι και το Κυπριακό.
1: Ναι.
0: Κανονικότατα. Λογίζεται.
1: Άντε, γηγενείς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σούπερ.
0: Ναι. Μα αφού βρίσκεσαι στην Κύπρο από το 18. Εντάξει.
1: Πόσο χρόνο είναι, ρε?
0: 20.
1: Εντάξει, φίλε, είναι Κύπρος ο Μίτσης, δεν μου θέλετε.
0: Εντάξει. Ναι. Έτσι αλλιώς όμως, για να καταλάβεις στην Ευρώπη, η μαγιά είναι ότι θα τον έχει μέσα στον κατάλογο με τους γηγενείς η ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Δηλαδή κερδίζει μια θέση.
1: Ο Πάγκοφ να πούμε ότι θα είναι το εξάρι τους, ας πούμε, η επιλογή για τα εξάρια.
0: Ναι.
1: Εκεί άλλο εξάρι είναι ο Λέδες μάλλον θα είναι το άλλο εξάρι. Ρε μα τώρα που το σκέφτομαι, ναι, εντάξει. Δεν έχει παίχτη, θέλει έναν δεκάρι νέα, οπωσδήποτε, το ξαναλέω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, αν ο Αμίν θα χρησιμοποιηθεί, ωραίος παίχτης είναι αυτός ο Αμίν, που πέσει τραυματίστηκε προς τα τέλη, άμα θυμάστε.
0: Και πέσει του να χάσει.
1: Όχι, πήγε μουντιάλο αμήν με το Ιράκ.
0: Πήγαινε, παίζει να χάσει το. Δηλαδή, όταν τραυματιστήκε, υπήρχε μια ανησυχία ότι. Ρωμένη μου, να χάσει τώρα μια τέτοια διοργάνωση.
1: Επίσης, τώρα που το σκέφτομαι, σε 2 εβδομάδες από σήμερα θα δούμε μάτς.
0: Σε δύο εβδομάδες από σήμερα θα σχολιάζουμε μάτσο. Νομίζω την Τρίτη είναι το πρώτο παιχνίδι.
1: Το Τρίτη ποιο είναι, η Ομόνοια?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, τι ασχολιάζει πριν, η Ομόνοια δεν είναι τα ίδια. Εντάξει, να πει ότι
0: δεν αποσιάζει ο Μάιο. Τώρα, η ώρα 6, δηλαδή μπορεί να συντονιστούν οι φίλοι τη Ομόνοια.
1: Ops, Green TV.
0: Θα είναι Green TV, νομίζω.
1: Τι, ποιο θα δείξει?
0: Καϊράτ Σουτζέσκα.
1: Α, οκ.
0: Καϊράτ Σουτζέσκα, ενώ ενδιαφέρει.
1: Α, οκ, ναι, ενδιαφέρον. Ναι.
0: Από το οποίο προκύπτει αντίβαλο, παιδί μου. Άρα μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά.
1: Στείλαμε κανέναν τζαμί, πρέπει, ναι. Τα Ράουφμαν κανένα.
0: Κάποιο θα έχει πάει να μιλά.
1: Ναι.
0: Ότι είναι το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Την επόμενη Τετάρτη είναι ο επαναληπτικό.
1: Άρα με το καλό.
0: Καϊράτ είναι το φαβορή. Το μεγάλο φαβορή.
1: Άρα την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε και τον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, οριστικά.
1: Και άμα τον ξέρουμε τον αντίπαλο, αυτό σημαίνει ότι.
0: Ναι. Όχι, θα εφαρμοστεί.
1: Μα έτσι κι αλλιώ εκτιμάται ότι θα είναι η Καϊράτ.
0: Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι 100%.
1: Δεν μα η Σουτσέσκα έπαιξε τον Αποέλ.
0: Η Σουτσέσκα ξαναβρέθηκε στη ζωή μα.
1: Κάποιον απέκλεισε, κάποιον έπαιξε. Συνήθω αυτέ τι ερωτήσει η απάντηση είναι ο Αποέλ. Ότι έπαιξε μόνο Αποέλ.
0: Ναι.
1: Αλλά την θυμάμαι τον την αθεόφοβη τη Σουτζέσκα.
0: Να συζητούμε για τη Σουτζέσκα.
1: Ναι, 100% τη θυμάμαι το ως όνομα, ως κάτι τέλο πάντων.
0: Σουτζέσκα in Europe, να δούμε. Με ποια ανέπεξε.
1: Ο Πάνκοφ είναι όπως τον Μπεζέγκοφ, έπαιξε δύο φορές εθνική Βουλγαρία που ήταν πιο μικρός στους 21. Ναι, αλλά αυτό αλλάζει, παιδιά. Εσύστο. Μάστιγα τη εποχή εξατομίκευση των πάντων. Φύγαμε από το να το πιάσει η Γερμανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αγγλία, στο να το πιάσει ο Κριστιανό, ο Μέση ή ο Εμπαπέ. Ο θρίαμβο τη προσωπική επιτυχία, τη ατομική ανέλυξη του προσωπικού μπραντ και τη αυτοπραγμάτωση έναντι στη συλλογικότητα τη ομάδα, τη ιδεολογία και τη επιτυχία. Λέω 060 και τον ευχαριστώ που υπάρχει ω ακροατή. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει και είναι, εννοείται όλο αυτό που αναλύει. Να το πω εγώ με λίγο πιο απλά ελληνικά. Είναι προϊόν. Επιχειρηματικό, marketing, προώθηση τέλος πάντων. Ο υπερήρωας, ο ένας και μοναδικός και πάει λέγοντας. Αυτά. Φύγαμε από το συλλογικό και πήγαμε στο ατομικό. Σαλαμίνα, είσαι τίποτε ομάδα. Δεν πήγε ο Κότσο να μας τα πήρε, έχουν πάρει να ποθούμε λίγο να.
0: Η Σαλαμίνα σήμερα είχε δύο ανακοινώσεις.
1: Δύο Σαλαμίνα. Του τύπου.
0: Η μια η ανακοίνωση αφορούσε τον νέο εκπρόσωπο τύπου της
1: ομάδας. Ποιο είναι ο νέο εκπρόσωπο τύπου? Κωνσταντίνο Νικολάου, μήπως.
0: Όχι, ο κύριος Λοΐζος ο Μωυσέος.
1: Κύριε Λοΐζο, έχεις μεγάλο έργο να. Ανέλαβες μεγάλο έργο γιατί ήταν και ο φίλος μας ο Γιώργος Γαζαμίας εκεί.
0: Και από εκεί πέρα.
1: Μεγάλο το φορτίο.
0: Λύση συνεργασίας με τον Ντάνιελ Πέρες. Του έτσι ήταν η ίδια ανακοίνωση σήμερα.
1: Του ήθελε η Ομόνοια Τζιμπάφος, ο Πέρετς.
0: Όχι αυτό, αλλά. Επίεσε ένα βήμα πιο πέρα.
1: Πάντως εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά από Λάρκου, Σάβα Σάβα και όλα αυτά τα παιδιά που. Έχουν αποδεδειγμένα, ναι, αποδεδειγμένα αποδόσει, ας πούμε, και ξέρεις, στην Κύπρο δεν μπορεί να έχεις κοντά σου μέσα ο Γκλωτσά να φύγει, έτσι δεν είναι?
0: 100%, 100%.
1: Ειδικά αν δεις και τον άλλον και είναι ικανός, μπορεί και τσάντα να τον αφήγουν να περάσει.
0: Αλλά δεν βγαίνουν πολλά προς τα έξω για τη Σαλαμίνα.
1: Να μου θες να μάθεις, που ξέρεις και να πιένει να σου πει, δεν είναι. Τι είναι δεν βγαίνουν προς τα έξω πολλά?
0: Όχι, με το τι μου
1: είναι. Ποιο είναι το χειρότερο γορτάζι της Ομόνοιας? Της Σαλαμίνας. Δεν υπάρχει χειρότερο γορτάζι, μην το συζητάτε. Πάμε, φύγουμε. Λοιπόν, αγάπη και υγεία ανεξαρτήτως το ότι πιστεύετε και ποιον αγαπάτε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
3: Εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Το δεύτερο της φιλικού ευαυστριακού εδάφους δίνει σήμερα στις 7 η Πάφος με αντίπαλο τη Γιάμπλονετς. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Vision εν αναμονή της απάντησης του Λουκάσεν δεν προχωρεί του Πουλούλου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πορτογάλο μέσω Ζωάο Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. Ο 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος ανήκει στη Φιωρεντίνα, προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Ο Πεδρός έρχεται Κύπρο για ιατρικά, όλα ανοιχτά με Μάιερ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λόικ Νεγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός μπακ πέρασε χθες από ιατρικά. Σήμερα στις 6 θα γίνει ο πρώτος αγώνας του ζευγάρι Καϊρά Τσουτσιέσκα, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων. Στο δεύτερο προκριματικό του Champions League, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο Αλφα Ντιουγκού συμφώνησε με τη Τσέλια και θα συνεχίσει στη Σλοβενία. Δύο ονόματα βρίσκονται στη μικρή λίστα του Απόλλωνα για τον αντικαταστάτη του Γκόλτσον και στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο η εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας. Έχουν σταλεί προτάσεις και αναμείνουν απαντήσεις για τις θέσεις ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Στην ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα και του κεντρικού επιθετικού με παίχτες καταλόγου Β αλλά και για μεσοπιθετικό. Μικροενοχλήσεις είχε ο Εκπολό και δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό. Και αν η δουλειά στην ανόρθωση, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη, προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Μακρύδης είναι ο νέος προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο παγκόσμιο κύπελλο. Πέπτει μέχρι Κυριακή ξημερώματα οι 4 αγώνες της προημιτελικής φάσης. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία τα ζευγάρια. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας, παρελθόν και ο Ζλάτκον Τάλιτς από την Εθνική Κροατίας. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι παίχτης του Παναθηναϊκού και επίσημα. Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με απολαβές ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Παίχτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος μέσος Μπαπτίς Σάντα Μαρία. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να αποκτήσει τον Άγγλο επιθετικό Όλι Βότκινς από την Άστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι

0: του, κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίνι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Καλό απόγευμα, Σπορ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Μαζί με Παντελή Παντελή, γεια σου Παντελή μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για στους ακροατές μας.
0: Τουλάχιστον για τα επόμενα τρία λεπτά θα είναι μαζί μας.
1: Για το πρώτο ημίχρονο.
0: Για το πρώτο ημίχρονο.
1: Το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής.
0: Θα είναι μαζί μας. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή Καλώς τα παιδιά εδώ στον Σπορ FM 95. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Να σας πω για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Έχουμε επίσης τον διαγωνισμό μας, ο Sport FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Για να τα διεκδικήσετε θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία, η κλήρωση 24 του Ιούλη. Και θυμίζω ότι τον Παντελή μπορείτε να τον βρείτε την Κυριακή 19 του μήνα, θα κάνει live link πριν τον μεγάλο τελικό εκεί στον εξωτερικό χώρο του Αλφα Μέγα.
1: Δεν είναι για μένα όμως, να το ξεχάσει.
0: Είπα ότι τον Παντελή δει ο κόσμος μαζί με τον Εφραίμ. Live link από τις 7.30 μαζί με τον Εφραίμ Γεωργίου και μετά τις 9 η Μαριβάς με τον Βιολάρη. Θα είναι εκεί, θα είναι και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός για ανάλυση του παιχνιδιού και είστε όλοι καλεσμένοι. Θα μικροί και μεγάλοι έτσι, διότι θα έχουμε και πράγματα για τους μικρούς και πράγματα για τους μεγάλους και φαγητά και ποτά.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Να πω ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτσέσκα. Ο νικητής των διπλών αναμετρήσεων είναι το πρώτο παιχνίδι. Ο νικητής λοιπόν, η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει την Ομόνια στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Champions League. Το παιχνίδι είναι στο 15 λεπτό, είναι στο 0-0. Καϊράτ Αλμάτι, Σουτσέσκα. 7 η ώρα έχουμε και το φιλικό της Πάφου, έτσι Παντελή.
1: Ακριβώς 7 με την... το είχα μπροστά μου, τώρα έφυγε. Είναι με την Γιάμπλοντς.
0: Και θα 7. Είναι τηλεοπτικό αυτό.
1: Ναι, στη Σιταβίτσου.
0: Οκ, μια χαρά.
1: Να σου πω δύο ξέρετε.
0: Χρήστη θα μας βάλεις, ο Κωνσταντίνο Τσάκας και, ο Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα μας βάλετε να δούμε και το παιχνίδι. 7 ξεκινά, δεν βιαζόμαστε, έχουμε χρόνο.
2: Επειδή είστε σκαλές, να το
0: βάλω. Οκ, okay, ναι. Μια χαρά.
1: Να σου πω δύο εξελίξεις που μόλις τώρα βγήκαν. Η Αίγυπτος κατήγγειλε και επίσημα το διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή.
0: Για ποιο λόγο?
1: Το πρώτο, για δύο κρίσιμες φάσεις. Για τη φάση που προηγήθηκε με 2-0 και ακυρώθηκε τον κολ για φάουλ.
0: Και το βάλε μετά το 2-0, ναι.
1: Και... για τη φάση που υποστηρίζω ότι υπήρχε φάουλ πριν τον γκολ του, το τελευταίο του Έντσο Φερνάντες στο 3-2. Υπήρχε φάουλ υπέρ της Αιγύπτου. Αυτά. Και κάποιες...
0: λένε οι Αιγύπτιοι.
1: Ναι, και οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές, ήταν και παίχτες να το λένε. Και άλλη είδηση είναι ότι το FBI ερευνά την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής για πάτη και ξέπλυμα χρήματος.
0: Να την ερευνήσει, άμα είναι διεφθαρμένη, να το ερευνήσει. Okay.
1: Και απάντησε για ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, λέει.
0: Ποιος την διερευνά?
1: Το FBI.
0: Γιατί το FBI?
1: Τώρα δεν γνωρίζω. Το FBI είναι της Αμερικής.
0: Δηλαδή το FBI μπορεί να έρθει να ερευνήσει την κόπα, ας πούμε.
1: Θα ασχοληθεί με ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η ομοσποδία της Αργεντινής στα εδόφη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Και τι θα κάνει, θα.
1: Για ενέργειες που έγιναν από την ομοσποδία της Αργεντινής στα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τι ενέργειες είναι αυτές, δεν γράφει πουθενά. Γράφει για ενέργειες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Αν είναι στον έλεγχό τους, ας το κάνουν και άμα βρουν ενόχους, να τους δώσουν.
1: Ναι.
0: Υπήρχε φάουλ πριν τον κορτ της Αιγύπτου, η οποία ούτως ή άλλως προηγήθηκε 2-0. Και έχασε και μια τεράστια ευκαιρία να το κάνει και 3-0. Μάλλον είχαμε μια τεράστια επέμβαση. Δεν θυμάμαι ποιος την είχε κάνει. Ρομέρο την είχε κάνει σε μια αντεπίθεση, ναι. Πάλι μετά το 2-0. Είναι εξαιρετική εκείνη η παρέμβασή του. Αλλά στη συνέχεια λίγησα.
1: Ναι, ακούγονται αρκετά η αντιτήτηση. Αλλά νομίζω φταίει και η Αίγυπτος. Δηλαδή δεν μπορούν να τα ρίχνουν μόνο στους διαιτητές. Δηλαδή να προηγήσει με 2-0. Ό,τι και να έγινε, ακόμη και να ρίχνεις λίγη ευθύνη στο διαιτητή, που και εγώ υποστηρίζω ήταν φάουλ τον δεύτερο τέρμα που ακυρώθηκε. Δεν ξέρω γιατί τόση αντίδραση. Δηλαδή να κερδίζεις μέχρι το 78-2-0 και στο τέλος να χάσεις, πρέπει να σκεφτείς λίγο και το τι έκανες εσύ.
0: Και επειδή ρωτάει ένας αν υπήρχε πέναλτι πάνω στον Σάλαχ, εγώ δέχομαι αυτό το πέναλτι να το δώσουν εναντίον της ομάδας σου. Δηλαδή κερδίζει την μπάλα ο αμυντικός και μετά πέφτει ο Σάλαχ κάτω.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, φάση, σοβαρά, ναι. Σε ένα Ομόνια από Έλληνα έχουμε τέτοιο πέναλτι, πιστεύετε ότι δεν θα μουρμουράω αυτός που θα το δεχθεί το πέναλτι? Τι είναι αυτό, υπάρχει επαφή? Ναι, κουμπάει η μύτη του παπουτσιού του ενός με τη μύτη του παπουτσιού του άλλου. Την μπάλα την κλέβει ο παίκτης της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτά τα πέναλτι που θέλουμε να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, να τα δούμε σε βάρος της ομάδας μας.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα που το βλέπα και εγώ, έφυγε η μπάλα από το σημείο και ο Σαλάχ έκανε μια κίνηση προς το πόδι του αμυνόμενου. Ουσιαστικά για να κερδίσει το πέναλτι.
0: Ναι, προσπαθεί να εκμεύσει ένα πέναλτι και γίνεται μια επαφή με το πόδι του. Και δεν είναι επαφή, δηλαδή δεν είναι ούτε καν χτύπημα, είναι κάτω στο έδαφος. Δηλαδή, αν αυτά δίνουν. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα δοθεί τέτοιο πέναλτι, ας πούμε, στον τελικό του Μουντιά. Υπέρ εναντίον δεν έχει καμία σημασία. Ναι, Πανίκο, λέει το FBI χτυπά πόρτα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του ζητά άδεια να κάνει έρευνα, ό,τι έρευνα θέλει. Αν μας περνά, ας τους πούμε όχι. Αυτό συμβαίνει συχνά στη δουλειά μου, όχι στην ΚΟΠ βέβαια που είπες, αλλά αν το θέλουν. Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει αυτό αν αφορά κάτι την Κυπριακή Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, ξέρω εγώ, που είναι στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά αν είναι στον χώρο τους, okay? Θα μπαίνει το FBI να τσεκάρει τις αθλητικές ομοσπονδίες, ας πούμε, μιας άλλης χώρας? αν δεν έχει ενώ συμφέροντα μέσα που τον απασχολούν, κάτι το οποίο επηρεάζεται η ίδια η χώρα τους. Μου μοιάζει λίγο περίεργο. Αφράζουμε το FBI, ξέρετε, υπάρχει, ξέρω εγώ, στην αρχή ηλεκτρισμού της Κολομβίας. Πάτε μέσα να βρείτε την διαφθορά, ξέρω εγώ πού αλλού, στην κρατική εταιρεία της Γερμανίας. Πάτε μέσα, τι θα κάνει το FBI, τον αστυνομικό, τον παγκόσμιο αστυνομικό? Τώρα αν είναι κάτι που τον αφορά, okay, που επηρεάζεται η ίδια η χώρα, ας γίνει. Και άμα υπάρχουν κάτι. Ενώ πως το φάουλ 100 μέτρα μακριά, λέει ο 431. Υπήρχε όμως φάουλ. Ο κανονισμός αυτό λέει, ότι και το ξαναείδαμε. Αλλά όταν, σε ποιο παιχνίδι ήταν? Στο κέντρο του γηπέδου. Κολομβία, σε ένα παιχνίδι της Κολομβίας ήταν.
1: Ξανά είναι, τώρα δεν θέλω ακριβώς το παιχνίδι, αλλά το έχω δει και σε άλλα μάτς. Και τέρματα να ακυρώνονται για φάουλ και τέρματα να μην ακυρώνονται. Ίσως να έχει να κάνει και με το
0: βοηθό εκεί. Ναι. Αλλά επειδή δεν ήταν η Αργεντινή μέσα, δεν έγινε θέμα. Εδώ, επειδή είναι η Αργεντινή, έγινε θέμα. Που θα μπορούσε να μην το έδινε. Εγώ είμαι εξ εκείνων που λέω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει φάουλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Αν δεν δινόταν το φάουλ, δεν θα με χαλούσε. Δηλαδή, δεν θα αισθανόμουν αδικημένος. Παναγία μου, δεν δόθηκε εκείνο το φάουλ. Όμως, με το γράμμα υπάρχει φάουλ.
1: Ναι. Ακριβώς το ίδιο.
0: Ενώ δεν υπάρχει ούτε με γράμμα, ούτε με κεφαλαία, ούτε με πεζά πέναλτι υπέρ της Αιγύπτου. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει. Αν είναι μακριά ή κοντά, αυτό είναι το θέμα. Και αυτή είναι η σφαγή. Που ήταν 1-0 το παιχνίδι, ακυρώθηκε και ξαναέχουμε το 2-0. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί σφαγή? Είμαστε λίγο σοβαροί. Εδώ ένας 39χρονος παίρνει οι δυνάμεις που βγάζει ο Μέση στο 80 και βάλε. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή δεν έπρεπε να προβληματίσει τους Αιγύπτιους την οποιαδήποτε ομάδα. Ότι ένας 39χρονος είχε περισσότερες δυνάμεις από εκείνους στο 85 και στο 90 και στο 95 δεν έπρεπε να προβληματιστούν. Και όπως πρέπει να προβληματιστεί και ο κύριος Σκαλόνε.
1: Ναι, ήταν
0: διότι τα μπακ του τα βγάζει πάρα πολύ ψηλά. Και στο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι και στο παιχνίδι εχθές είναι πάρα πολύ ψηλά. Τους κλέβουν οι αντίπαλοι και αν συνεχίσει να βγάζει τα μπακ ψηλά θα έχει προβλήματα. Όπως καλώς έκανε που φέρνει μπροστά το Ρομέρο, όπως καλώς προσθέτει παίχτες στην περιοχή με τον Έντζο Φερνάντες, γιατί δυσκολευόταν μέσα στις γραμμές να πάρει μπάλα ο Μέση. Προσέθεσε ακόμη ένα μπροστά, τον έβαλε ανάμεσα στις γραμμές, φέρνει και το Ρομέρο και εκεί δημιουργήθηκε το μεγάλο πρόβλημα των Αιγυπτίων. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση με καλύτερη ομάδα η Αργεντινή να τα καταφέρει.
1: Ναι,
0: δεν είναι της εμπιστοσύνης πλέον.
1: Μα έχει φάει δύο γκολ και από το Κάπο Βέρτε και χθες από την Αιγυπτό. Ότι αφισβητώ την ποιότητα αυτών των ομάδων, γιατί έχουν κάποιους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά αν αντιμετωπίσει, αν τρώει δύο γκολ από αυτές τις ομάδες, μετά που θα έχει ένα πιο δύσκολο αντίπαλο, πώς θα αντιδράσει? Βέβαια, μπορεί να δούμε και διαφορετικές τακτικές τότε. Αλλά να σου πω ότι σκεφτόμουν βασικά τις τελευταίες μέρες, οπότε επειδή είμαστε στα νοκάουτ, οπότε βγαίνει μια ομάδα εκτός. Έχω έτσι ανάμειχτα συναισθήματα, γιατί βλέπω κάποιους παίχτες που μπορεί να μην τους ξαναδούμε ποτέ σε παγκόσμιο.
0: Δεν συμβαίνει αυτό.
1: Και έψαξα έτσι τους πιο διάσημους, ας το πούμε, κάποιους που στιγμάτισαν την γενιά μας τις προηγούμενες δεκαετίες. Νομίζω είναι το Μουντιάλ που θα αποχαιρετήσουμε τους περισσότερους αστέρες. Πρώτα είναι ο Μέση και ο Ρονάλτο. Βέβαια. Που
0: για τον Ρονάλτο δεν είμαι βεβαίως.
1: Και πριν, ναι. Εκτός αέρα.
0: Μπορεί να παίζει. Είναι στην Πορτογαλία το επόμενο.
1: Πρέπει να αποδεχτεί. Είναι Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, ναι, το συνδιοργανών.
0: Και μετά Σαουδική Αραβία. Ναι, και μετά,
1: ναι, και μετά Σαουδική Αραβία. Ναι, ναι.
0: Άρα το 30 θα είναι εκεί. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Οπότε μπορεί να παίζει ο Ρονάλντο.
1: Θα είναι 45 χρόνια. Αρκεί να.
0: Ναι, χαρά.
1: Λες να το εννοούσε να είναι εκεί από άλλο ποστό ή.
0: Ναι, μακάρι να είναι από άλλο ποστό.
1: Έτσι λένε. Εντάξει. Βέβαια θέλουμε να βλέπουμε Ρονάλντο, αλλά πρέπει να. Αν αποδεχθεί κάπως το να μην είναι αυτός ο βασικός. Βέβαια και οι προπονητές το βάζουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Εσύ αν ήσουν προπονητής και είχες ένα Ρονάλτο μπροστά σου, θα κατάφερνες να το βάλεις πάγκο?
0: Θα ήμουν εξηγημένος από πριν.
1: Μα θα μπορούσες τώρα να έχεις απέναντι σου τον Ρονάλτο. Εγώ νομίζω θα δυσκολευόμουν να του πω, ξέρεις, να μην σπάγκο για...
0: Ναι, αλλά δεν θα το κάνεις την ώρα του Μουντιάλ. Είναι αυτά τα συζητάς νωρίτερα. Πας και συζητάς μαζί, έχεις την αποστολή, περνάει η ομάδα, πάει στο Μουντιάλ, έχεις ένα τεράστιο αθλητή, πας και συζητάς. Πρώτα απ' όλα να πιστείς εσύ ο ίδιος. Είναι χρήσιμος εντεκάδα ή δεν είναι? Αν πιστεύω ότι είναι εντεκάδα, δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσω. Αφού εγώ πιστεύω ότι χωρίς αυτόν δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν δεν το πιστεύω και είναι με το ζόρι, που εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν με το ζόρι. Δηλαδή ήταν συνειδητή επιλογή του...
1: Όχι, και εγώ το πιστεύω. Απλά ίσως επειδή είναι το μέγεθος της προσωπικότητας του Ρονάλντο, γι' αυτό λέω ίσως να τον έβαζε εκεί. Εντάξει, για τον Μέση δεν νομίζω. Νομίζω και ο ίδιος πιστεύει ότι είναι το τελευταίο του αυτό. Ίσως κάποιοι να πίστευαν ότι ήταν το τελευταίο του και το 22, γιατί και εμείς είπαμε πάει Ίντερ Μαϊάμι, εντάξει, το σήκωσε και το τελευταίο και τώρα το βλέπουμε να κάνει αυτά που κάνει. Μετά το Μέση και Ρονάλντο έχω δύο τερματοφυλάκες. Ο ένας είναι ο Μανουέλ Νόιερ, που και αυτός είναι μια προσωπικότητα μεγάλη και νικητής του τουρνουά.
0: Τεράστια. Εγώ τον είχα θαυμάσει στο Μουντιάλ του 2014. Ήταν από τους κύριους πυλώνες των Γερμανών. Παρότι τότε, επειδή άλλοι δεν θυμούνται, ας τα θυμίσω εγώ, έπρεπε να αποβληθεί παίκτης της Γερμανίας και είχε και ένα πέναλτι η Αργεντίνη, αλλά δεν δόθηκαν, αλλά πάει, άστο να πάει.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι ένας τερματοφύλακας που είναι από αυτούς που άλλαξαν περίπου το τι σημαίνει τερματοφύλακας κάπως, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο τερματοφύλακα. Γιατί ήταν από τους πρώτους νομίζω που έπαιζε βάλε αυτό το στοιχείο με τα πόδια αρκετά. Αυτός και επίσημα ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει και από την Εθνική Γερμανίας. Ο άλλος είναι ο Γκιγέρμο Τσόα. Εγώ θυμάμαι τον Γκιγέρμο Τσόα περισσότερο από το Μουντιάλ του 2014.
0: Ο Τσόα ήταν μια φιγούρα, ένα συμπαθητικός.
1: Όχι τόσο για το αγωνιστικό.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Απλώς ήταν μια συμπαθητική φιγούρα.
1: Ναι, τον είδαμε και στην Κύπρο. Ο άλλος είναι που έτσι μου φάνηκε πολύ, είναι ο Λούκα Μόντριτς. Ήταν ο ηγέτης της σπουδαιότερης γενιάς της Κροατίας, που πλέον φαίνεται να ανατέλει αυτή η σπουδαία γενιά, να φτάνει προς το τέλος της. Ήταν και ο Περισίτς, που μέχρι τώρα δείχνει ο Περισίτς κάποια καλύτερα σημάδια, αλλά οι υπόλοιποι δείχνουν ότι σιγά σιγά πάνε πιο κάτω. Σιγά σιγά θα φύγει μια νέα γενιά. Έχουμε τον Κουβάρτη, ελπίζουμε να δούμε Κροατία και στο μέλλον.
0: Τη νέα γενιά, οι παίκτες που ξέρουν, μάλλον έτοιμοι σχεδόν, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζεις στο Μουντιάλ, πέραν από Μέση και τέτοια, είναι Χάλαντ, Εμπαπέ και. Περίμενε. Χάλαντ, Εμπαπέ.
1: Από αυτούς που είναι ο Γιαμάλ. Που, εντάξει, δεν έχει
0: για μάλλον ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος.
1: Ναι, ναι. Εννοείς έτσι ηγέτες.
0: Και Μπέλιχαμ.
1: Ναι, και ο Μπέλιχαμ. Ναι.
0: Χάλαντ, Μπαπέ, Μπέλιχαμ. Είναι οι τρεις παίκτες που ξεχωρίζουν σε αυτό το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, πέραν του Μέση, γιατί τον συζητάμε εδώ και δύο δεκαετίες.
1: Ναι. Μα είδα μια φωτογραφία πριν, ήταν έτσι φάση σοβαρού αστείου. Η προηγούμενη γενιά, τα έλεγαν αντίο σε Ρονάλτο, Μόντριτς, όλους αυτούς. Και από κάτω η νέα γενιά και είχαν το Χάλαντ, τον Εμπαπέ, είχαν το Μέση και ο Μέση μες στη μέση. Εκεί κάπου. Έχουμε την Τσέκο. Σημάδεψε τη Βοσνία. Νομίζω ήταν το ιδανικό να κλείσει με ένα Μουντιάλ τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Βοσνία. Τα κατάφερε. Είναι ο Χιόγκ Μινσόν, που και αυτός είχε παρουσίαση σε Μουντιάλ και θυμάμαι ένα μάτς με τη Γερμανία πολύ καλό το 18 που έκανε. Και αυτός δεν νομίζω να το ξαναδούμε σε Μουντιάλ. Χθες αποχαιρετήσαμε τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Είναι και αυτός σε μια ηλικία που νομίζω έχει αρχίσει η κυπτωτική του πορεία. Φαίνεται από φέτος στη Λίβερπουλ. Μαζί με τον Σαλάχ και ο Σάντιο Μανέ, ήταν και οι δύο τους στη Λίβερπουλ. Ο ηγέτης της χρυσής γενιάς της Σενεγάλης, ο Μανέ. Έτσι έκανε αρκετά πράγματα. Θα ήταν ιδανικό να σηκώνει και ένα τρόπαιο με τη Σενεγάλη. Το σήκωσε, του το πήραν πίσω.
0: Το σήκωσε, πάει, τελείωσε. Τελείωσε.
1: Από Αφρική είναι και ο Ρίαντ Μάχρες. Μάρες, το λέω. Απλά επειδή τα είχα γραμμένα στα ελληνικά, μου βγήκε με χί και τώρα. Και αυτός είναι κάποιες χώρες που είχαν κάποια αστέρια.
0: Εντάξει, σε Μουντιάλ πάντα θα υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές, διότι παίζουν οι κορυφαίοι σχεδόν το 80%, διότι υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες που δεν περνάνε οι χώρες τους, κάποιοι θα φύγουν, okay.
1: Ο Kevin De Bruyne από το Βέλγιο μαζί με τον Λουκάκου, νομίζω είναι η τελευταία μαζί με τον Βίτσελ που δεν αγωνίζεται τόσο, που είχαν αυτό το ρόλο από το 2014 της χρυσής γενιάς, απέμειναν αυτοί, δεν νομίζω να τους δούμε και στο επόμενο. Θα τους αποχαιρετήσουμε και αυτούς. Να δούμε πού θα φτάσει το Βέλγιο. Εγώ δεν το είχα να πάρει.
0: Να αποχαιρετήσουμε και το. Εντάξει, καλό τσιγκιόμενο του Βέλγιο. Να αποχαιρετήσουμε και τον Ρομπέρτο Μαρτίνες, ο οποίος κατέστρεψε δύο Golden Generation και του Βελγίου και της Πορτογαλίας. Λέει 2,74.
1: Το είδα και αλλού αυτό. Ότι...
0: Ναι. Εντάξει, είχε τις σπουδαιότερες γενιές ποδοσφαιριστών που θα μπορούσες να έχεις στα χέρια σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μια χαρά τα πάει ο Μαρτίνες. Πάμε στον χορηγό μας και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: .95 λέει, μα πού βλέπεις φάουλ, κάτσε να δεις Premier League. Όχι ρε φίλε, μη συγκρίνεις τους χειρότερους διαιτητές της Ευρώπης τώρα με τα VAR που έχουν χάσει τον έλεγχο. Να μου πεις να κάτσω να δω Premier League που είναι η χειρότερη πραγματικά σε όλη την Ευρώπη. Όχι, δεν θέλω να δω
1: Premier League. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε ανακοινώσεις από τη...
0: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει Άγγλος διαιτητής καλός. Υπάρχουν 2-3 οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά. Α, μην μου λέτε να δω Premier League για διαιτησία. Είναι η χειρότερη. Η χειρότερη. Οπότε ας το αφήσουμε.
1: Να συνεχίσω με τη λίστα. Είχαν μείνει 3 ονόματα. Virgil van Dijk.
0: Μα ακόμη πάμε με τα ονόματα.
1: Να σου πω ακόμα λίγους που δεν θα ξαναδούμε. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Σου λέω είναι το Mundial που σημαδεύει το τέλος κάποιων μεγάλων αστεριών. Είναι ο van Dijk από την Ολλανδία. Ο James Rodriguez αποκλείστηκε χθες ξημερώματα. Είδες το παιχνίδι.
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Η Κολομβία με την Ελβετία. 0-0 πήγαν πέναλτι. Διάβασα ότι ήταν πολύ κάκο. Μάτς.
0: Τελείωσε. Πάρα 0-0. Πολύ κάκο. Χωρίς φάσεις. Είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά τα πέναλτι.
1: Ήταν το μοναδικό από αυτή τη φάση το 16.
0: Δεν υπήρχε σουτ στο τέρμα. Δεν υπήρχε φάση. Ήταν απίστευτο. Και χθες έλεγα εδώ ότι καλύτερη ομάδα η Κολομβία. Αλλά η Ελβετία είναι πάρα πολύ συμπαγής, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη, ίσως είναι η πιο οργανωμένη ομάδα του Μουντιάλ. Δεν έχει το ταλέντο που έχουν άλλες χώρες, αλλά μην την υποτιμήσετε. Η Ελβετία έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να περάσει και πέρασε. Όπως και για άλλες ομάδες που έχω πει και για τους Νορβηγούς που έχω πει, όπως και τώρα λέω ότι η Αργεντινή δεν έχει καλή ομάδα. Έχει μόνο τον Μέση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλή ομάδα. Αν δεν υπήρχε ο Μέση στην Αργεντινή, θα ήταν μία από τις χειρότερες εθνικές σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτός που την κάνει πρωταγωνίστρια είναι μόνο Μέση. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Έτσι κουτσά πήγε.
0: Είχε και έναν Τη Μαρία. Ενώ και τώρα περιμένεις κάποιους παίκτες να βγουν μπροστά και δεν είναι δυνατόν να μην βγει ένας παίκτης μπροστά σε ένα παιχνίδι. Αλλά το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος με αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και να απαντήσω και σε ένα φίλο που λέει: αν δίνονται τα φάουλ που ακυρώθηκε τον γκολ της Αιγύπτου, δεν θα βλέπαμε ποδόσφαιρο. Αποφασίστε τι θέλετε. Δεν είναι θέμα της FIFA. Δεν είναι θέμα δικό μας. Και δυστυχώς οι διαιτητές, κάποιοι θα τα δίνουν φάουλ και κάποιοι θα τα αφήνουν. Δεν έχει να κάνει. Αν το ερώτημα είναι: αν υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ. Αν εμπίπτει στην διαδικασία του VAR, εμπίπτει. Κάποιοι δεν θα το δώσουν. Ναι, κάποιοι δεν θα το δώσουν. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι κάτι που μας αφορά εμάς. Είναι θέμα καθαρά της FIFA.
1: Ναι.
0: Αν θα αλλάξει τέτοιου είδους τον κανονισμό. Αν θα αλλάξει με κάποιον τρόπο τέλος πάντων τον κανονισμό.
1: Να πω και το τελευταίο όνομα. Η Κουράς.
0: Όχι, ακούω. Εδώ που φτάσαμε.
1: Νεϊμάρ. Βέβαια, δεν
0: από αυτόν έπρεπε να ξεκινήσει.
1: Μα ήδη φαινόταν. Έμπαινε μέσα και... Χάθηκε αυτή η μαγεία. Δηλαδή βλέπω βίντεο του Νεϊμάρ από το 16, από το 15, 14. Και είναι σαν να είναι άλλος άνθρωπος, πραγματικά χάθηκε. Είναι σαν να βλέπεις ένα σούπερ ήρωα να χάνει τις δυνάμεις του.
0: Ναι.
1: Που βλέπω
0: και λυπήθηκα πάρα πολύ που ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Και να παρακαλάνε στη Βραζιλία να ξαναβγάλουν τέτοιους ποδοσφαιριστές. Okay.
1: Νομίζω ο Νεϊμάρ ήταν το τελευταίο έτσι δεκάρι που χαρακτηρίζει τη Βραζιλία. Άντε λίγο ο Βινίσιος, αλλά είναι πολύ διαφορετικός παίχτης.
0: Βινίσιος, εγώ το έχω πει τις προάλλες ότι είναι ένα street footballer.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι ο τελευταίος street footballer, αλλά νιάρικο το στυλ του που τρέχει, που κάνει. Αλλά τέτοιους παίχτες που έβγαζε εκατοντάδες η Βραζιλία πλέον δεν τους βγάζει. Ναι. Και ναι, έχει, ο κάθε παίκτης έχει τα χούγια του. Έτσι. Και ο Νεϊμάρ ήταν ένας τύπος ο οποίος τον ακουμπούσε, χτυπούσε 7 κουντρομπέλες να πάρει
1: τα
0: το φάουλ.
1: Τα πρώτα του χρόνια χαρακτηριζόταν πολύ.
0: Ναι, καλούσε και την φήμη του και ήταν κρίμα για την ποιότητά του. Αλλά το ταλέντο του ήταν, δεν ξέρω πότε. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει στην Βραζιλία, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή να βρουν τρόπο να το αναδείξουν και πάλι. Ήθελα να περάσει η Αίγυπτος για το Αλάνι Τρεζεκέ και τον Σάλαχ, αργεντινή σκληρή ομάδα, δουλεμένη του προπονητή Σκαλόνι, ο οποίος πρέπει να αναλάβει μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Έχει ανανεώσει ο Σκαλόνι και ο Σκαλόνι έχει κάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο εχθεσινό παιχνίδι, διότι έχει καταφέρει να προωθήσει το Ρομέρο μπροστά.
1: Ναι. Οπότε το βγάζει, αλήθεια, απειλή ο Ρομέρο.
0: Πόσα είναι το τρίτο που έχει βάλει?
1: Ναι, ο Ιτσο έβαλε με το Κάπο Βέρτε σίγουρα και χθες. Δεν θυμάμαι στους ομίλους. Νομίζω μόνο ο Μέση σκόρανε, έβαλε ο Λοσέλσο ένα φάουλ. Το τελευταίο παιχνίδι που κέρδισε Αντρέα Μηδέ έβαλε και ένας άλλος, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, εκείνο που κάνει μέχρι το 78 λεπτό που κάνει λάθος η Αίγυπτος, εκεί χάνει το παιχνίδι ο προπονητής της, διότι ενώ η Αίγυπτος έκλεινε μια χαρά τον άξονα της, μια χαρά, ενώ δεν μπορούσε η Αργεντινή να κάνει κάτι, δεν αφήνε τον Μέση να πάρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και υποχρεωνόταν η Αργεντινή, που δεν έχει καλούς εξτρέ, να στείλει την μπάλα στο πλάι, και είναι ένα θέμα για την Αργεντινή. Από το 78 λεπτό αλλάζουν κάποια πράγματα. Πρώτον, ο Ρομέρο ανεβαίνει, παίζει πιο επιθετικά, φεύγει δηλαδή από την άμυνα, κουβαλάει την μπάλα πιο μπροστά, και ο Φερνάντες πάει και μπαίνει στην περιοχή και φεύγει από την μεσαία γραμμή. Αυτό το στοιχείο ήταν, δημιούργησε μια υπεροπλία η Αργεντινή, βάζοντας αρκετούς παίκτες στις γραμμές, και αυτή η ασυνέπεια των Αιγύπτιων, δηλαδή, που έμειναν πίσω, ενώ όσο πίεζαν το κρατούσαν το παιχνίδι, ήταν το μεγάλο τους λάθος. Δηλαδή είσαι 2-0 μπροστά, έχεις όλο το παιχνίδι, έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού, και αυτή η οπισθοχώρηση ήταν που έδωσε την ευκαιρία στην Αργεντινή να αυξήσει τις πιθανότητές της, και άμα έγινε το 2-1 λες, όπα, εδώ υπάρχει χρόνος, έχουμε 10-15 λεπτά με τις καθυστερήσεις.
1: Ήταν αρκετά καθοριστικό το τέρμα του Ρομέρο. Αν δεν έρχονταν σε εκείνο το χρονικό σημείο, νομίζω δεν θα έρχονταν ούτε έναν τρόπο. Δηλαδή μπήκε τον γκολ στο 78 ξαφνικά, ενώ τους έβλεπες ότι δεν το πίστευα. Φόρτσαρε για ένα πεντάλεπτο απλά να βάλει τα δύο γκολ η Αργεντινή.
0: Ναι, το καλό της στο ημίχρονο ήταν το πρώτο που δεν είχε βάλει γκολ. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One.
7: είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
13: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
12: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K Δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Σφουγγαρίστρα 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
17: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
18: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
19: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου.
2: Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον ημιτελικό του Euro κόντρα στην Ουαλία στις 8 Ιουλίου 2016 αψηφά τους νόμους της φυσικής, επιτυγχάνοντας με κεφαγιά το δεύτερο γκολ της ομάδας του που τη στέλνει στον τελικό της διοργάνωσης με σκορ 2-0. Το άλμα του ήταν 76,2 εκατοστά από το έδαφος, ενώ έφτασε τα 2,61 μέτρα ύψος και βρέθηκε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι που είναι στα 2,44 μέτρα. Απίστευτη ήταν και η ταχύτητα της μπάλας από το κεφάλι του, αφού έφτασε τα 71,3 χιλιόμετρα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου του αγώνα της Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτσέσκα. Είναι στο 0-0. Δεν έχουμε εικόνα, δεν βλέπουμε το παιχνίδι. Στις 7 θα ξεκινήσει το φιλικό της Πάφου με τη Γιάπλονιτς. Το προηγούμενο φιλικό ήταν καλούτσικη Πάφος, μπορώ να πω. Δεν έχω εικόνα της ΑΕΚ. Έχω λίγη εικόνα της Ομόνιας, λίγη του Απόλλωνα και λίγη της Πάφου από αυτά που έχουμε δει, αλλά εντάξει, περιμένουμε και τις μεταγραφές να έρθουν, να γίνουν, να φτιάξουν, να ράνουν.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση για Ανεγκό της Ομόνιας, περιμένουμε, ακούγονται ονόματα, θα δούμε. Η ΑΕΛ καλωσόρισε Καπίνο από ό,τι βλέπω τώρα, κάποιες φωτογραφίες.
0: Σήμερα ακοίνωσε κι άλλο είναι η ΑΕΛ,
1: τον Ζωάο Ταβάρες.
0: Που ακούστηκε στην αρχή του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Που ακούστηκε στην αρχή του καλοκαιριού, μετά έτσι κόπασε για λίγο, αλλά φαίνεται ότι δεν τα... Δεν σταμάτησε η ΑΕΛ να τον διεκδικεί και ήρθε, τελικά έγινε κάτοικος της ΑΕΛ, Λεμεσού σήμερα. Ο Στέφανος Καπίνο φωτογραφήθηκε με τα χρώματα της ΑΕΛ, θα είναι ο νέος θερματοφύλακας. Τελευταίος έτσι ελλαδίτης της ΑΕΛ ήταν ο Ανέστη, ναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Ανέστης πριν 3-4 χρόνια που ήταν και στην Καρμιώτησα.
0: Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Αλλά η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που θέλει, επενδύει δηλαδή στο φετινό πρωτάθλημα, θα κάνει μια τεράστια προσπάθεια μετά από 5 χρόνια να μπει στην εξάδα, που δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό τώρα να μπει στην εξάδα με την έννοια του ότι τερματίζω 5ο έκτος, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ότι ο 5ος μπορεί να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε okay, είναι ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και επίσης θα είναι σημαντικό για την ΑΕΛ, γιατί θα κάνει και ένα βήμα αυτοπεποίθησης συνεχώς στο δεύτερο γκρουπ, ενώ είναι μια πρόοδος που προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να βρω, επειδή πάλι είναι 7 ομάδες, αλλά υπήρχε μια μικρή απόσταση της ΑΕΛ στην περσινή σεζόν σε σχέση με την φετινή, διότι φέτος κάνει όντως καλές μεταγραφές. Και προσπαθώ ποιον μπορεί να εκτοπίσει η ΑΕΛ για να μπει εκείνη στην εξάδα, και δυσκολεύομαι πάρα πολύ, και η δυσκολία έχει να κάνει πολλές φορές και με τα παιχνίδια μυαλού. Δηλαδή ο Άρης δεν έχει κάνει κάτι φοβερό και τρομερό ακόμη, έτσι ώστε να υπάρχει μια σιγουριά ότι θα είναι στην εξάδα, αλλά ξέρεις ότι είναι ο Άρης, καταλαβες. Είναι η ομάδα η οποία θα κάνει κάτι, θα φέρει παίκτες, έχει το χρήμα, και αυτό είναι που δημιουργεί την προοπτική ότι δεν είναι μέσα. Ωραία, δεν είναι μέσα ο Άρης. Ο Αποέλ που με το τέλος της σεζόν υπήρχε μια απορία πώς θα τα καταφέρει, τι είδους παίκτες, είχαμε και τις δημοσιογραφικές διασκέψεις και τις γενικές συνελεύσεις και όλα τα προηγούμενα με τα οικονομικά προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι και οι ποδοσφαιριστές που έρχονται είναι πάρα πολύ καλοί, και ο Αποέλ έχει καλύτερη προοπτική φέτος σε σχέση με πέρσι. Άντε, βγάζεις έξω τον Άρη, βγάζεις έξω τον Αποέλ, βγάζεις έξω τον Απόλλωνα που μοιάζει να φέρνει καλούς παίκτες σε σχέση με πέρσι, διότι τρίτος τερμάτισε. Η ΑΕΚ βλέπεις ότι φέρνει καλούς παίκτες. Η Ομονία λες είναι πρωταθλήτρια. Πάφος έχει φέρει καλούς. Ποιον θα εκτοπίσει η ΑΕΚ?
1: Στο δικό μου μυαλό θα είναι έκπληξη να σπάσει η εξάδα που είχαμε φέτος.
0: Κι όμως μοιάζει να είναι καλύτερη η ΑΕΛ από την περσινή σεζόν. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές της δεν ξέρω αν θα μείνει πάλι εκτός εξάδας. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσεις ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος της εξάδας όπως τελείωσε το πρωτάθλημα. Αλλά σε σχέση με πέρσι, δηλαδή έφυγε ο Τσόα. Okay. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ζημιά ότι έχει φύγει ο Τσόα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ζημιά ότι έφυγε, ξέρω εγώ, ο Στεφάνοβιτς ή ο Ιμανισίμου ή ο Σράντι ή ο Φορεστιέρη, ξέρω εγώ.
1: Μόνο πιο πάνω μπορεί να πάει. Τι πώς να το πω από αυτούς.
0: Okay. Εγώ δέχομαι ότι ήταν καλοί παίκτες και ο Μασέκο και ο Σαββό που ήταν δανεικοί. Αλλά μοιάζουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει ότι θα την βοηθήσουν και δεν θα είναι μια ομάδα που θα ασθμένει να προχωρήσει παρακάτω. Αλλά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά πόσο θα μπορέσει και ποιον είναι αυτόν που θα μπορέσει να εκτοπίσει για να πάρει την θέση του. Ναι. Διότι πλέον έτσι και μπήκε σε εξάδα, είχες πάρα πολύ καλές πιθανότητες, ενώ οι 5 στους 6 δυσκολεύομαι, για να πω την αλήθεια, ότι το κύπελο θα φύγει από την εξάδα. Και αυτό λέω, οι 5 υπάρχει βέβαια. Και αυτό, έτσι, το κύπελο να πάει σε μια ομάδα που δεν είναι στην πρώτη εξάδα, δεν βάζει κανένα το χέρι του στη φωτιά, αλλά βάσει πιθανότητων λες ότι θα είναι κάπου εκεί. Άρα οι 5 από τους 6 είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή θα μόνο έκτος θα μείνει απ' έξω ή αν
0: όχι,
1: θα πάρει ο
0: κυπελούχος.
1: Ναι, ο έκτος κυπελούχος θα είναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ο πέμπτος. Άρα θέλω να δω πάρα πολύ τις μεταγραφές, διότι μέχρι στιγμής ο πιο αδύναμος κρίκος μοιάζει να είναι ο Άρης, αλλά περιμένω ότι θα κάνει τις μεταγραφές του. Έχει το χρήμα να κάνει τις μεταγραφές του.
1: Και έχει και τον καιρό, δεν είναι ότι πανικοβάλλονται. Μια χαρά, νομίζω μπορούν να περιμένουν και κάποιους πιο καλούς, αλλά είναι οι επενδύσεις στο μυαλό του Άρη.
0: Ναι, και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές οι πρώτες 26 αγωνιστικές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Θα είναι 7 ομάδες που θα ιδρώσουν πάρα πολύ να μπουν στην εξάδα και θα δοθεί πολύ μεγάλη μάχη στο 20, να πω από την 20η αγωνιστική, δηλαδή στις τελευταίες 6.
1: Ναι. Λοιπόν, για τον Νεγκό που είχα αναφέρει,
0: ναι,
1: πολύ λίγα πράγματα. Ουσιαστικά πέρασε τα ιατρικά και αναμένουμε την ανακοίνωση.
0: Μένει η ανακοίνωση αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, νομίζω αύριο.
0: Okay.
1: Ή και απόψε βράδυ θα, ναι, δούμε. Πάντως ο 35χρονος Μπακ είχε συνεργαστεί και με το Χένιγκ Πέρ στη βιντεότον και είχε και συμπαίκτες τους Λάγκ και Τσέποβιτς. Να πω πρώτα κάποια στατιστικά που είχε με τον Πέρ και μετά κάτι, είχα μια συνομιλία με τον Τσέποβιτς. Λοιπόν, με τον Χένιγκ Μπέρκ είχε αγωνιστεί. Όχι, τώρα βλέπω. Να σου πω πρώτα για τον Χένιγκ Μπέρκ, κάπως τα χάσα εδώ. Πάντως ήταν συμπαίκτης με τον Τσέποβιτς σε 111 παιχνίδια. Πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Για τον Νεγκό.
1: Ο Νεγκό ήταν συμπαίκτης με τον Τσέποβιτς σε 111 παιχνίδια και μάλιστα ο Τσέποβιτς σκόραρε 10 φορές από ασίστ του Νεγκό και μια φορά έγινε το αντίθετο.
0: Νεγκό ή Νεγκό?
1: Νομίζω Νεγκό.
0: Επειδή είναι Γάλλος, Νεγκό λέω ότι
1: ναι,
0: είναι
1: Νεγκό,
0: το όνομα.
1: Λοίκ Νεγκό.
0: Ναι.
1: Και έχει και ουγγρικό διαβατήριο βέβαια.
0: Αφού έπαιξε εθνική Ουγγαρία.
1: Ναι, γι' αυτό και συμπαίχτης του Λαγκ ήταν σε 54 μάτς και με την Βιτεότον και με την εθνική Ουγγαρία και σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Οκ, okay, παρακάτω. Τι στοιχεία έχουμε?
1: Είναι ένα δεξί μπακ με πολλές αντοχές που μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Αυτό μας το είπε και ο Τσέποβιτς. Ο Τσέποβιτς χαρακτηριστικά δεν μου είπε πολλά, αλλά είπε τα καλύτερα.
0: Είναι ένα πολύ επιθετικό full back, ναι, και wing back.
1: Και έχει παίξει και με τον Πέρκος δεξί extreme. Τώρα μιλάμε για πριν 9 χρόνια, 8-9 χρόνια. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ο Τσέποβιτς είπε ότι είναι ένας πολύ καλός του φίλος, αλλά και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τα χαρακτηριστικά του ως ποδοσφαιριστής είπε ότι είναι πολύ επίμονος και είναι σε top επίπεδο ως δεξί μπακ. Είναι κορυφαία του θέση, αλλά βέβαια μπορεί να προσθέσει στοιχεία και ως δεξί εξτρέμ. Είναι αυτό που είπαμε που έπαιξε και με τον Χένιγκ Μπέρκ. Ένας παίκτης που έχει και ηγετικό χαρακτήρα στο γήπεδο, με ταχύτητα και εμπειρία βέβαια, το βλέπουμε και από τις παραστάσεις του. Και αυτό που με έμεινε εμένα είναι ότι σε κάθε μονομαχία 50-50 είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα την κέρδισε ο Νεγκό.
0: Και okay, είναι πολύ σημαντικό για αμυντικό να κερδίζει τις μονομαχίες, διότι για αμυντικό, άμα χάνεις τις μονομαχίες, καληνύχτα. Ναι. Δημιουργείται
1: αυτό,
0: θέμα.
1: Αυτό μου έμεινε και εμένα από τα ζήλωση της Τσέποβιτς. Το ότι στο 50-50, όποτε βρισκόταν ο Νεγκό εκεί σε μονομαχία, πίστευε ότι αυτός θα το κέρδισε, γιατί το έκανε σχεδόν πάντα. Για τον Χένιγκ Μπέρκ είπε ότι μπορεί να παίξει πολύ καλά ο Νεγκό με το δείγμα που έχει, αφού ξέρει και το σύστημά του και πώς δουλεύει. Όλοι μαζί και οι τρεις, Τσέποβιτς, Νεγκό και Μπέρκ, ήταν μαζί για μια σεζόν το 16-17 στη Βιτεότον. Και για την προσαρμογή του είπε ότι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα, μπορεί έτσι πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί. Και νομίζω σε αυτό ποντάρουν και στην Ομόνοια, το ότι έρχεται από full σεζόν και στη Γαλλία σε ένα top επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μπει άμεσα και να βοηθήσει σε αυτά τα προκριματικά του Champions League. Γιατί αλήθεια, κακά τα ψέματα, με τον Ντουμπάντζο δεν μπορεί.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μόνο του μπάτζου, δεν είναι ότι έχει και εναλλακτική.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί την σεζόν που μας μπαίνει, αλλά με το τι μας έδειξε, η Ομόνια ψάχνει κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ότι ο Ντιουγκού έχει συμφωνήσει με την Τσέλιε, υπογράφει εκεί, μένουν τα διαδικαστικά δηλαδή για να πάει να συνεχίσει την καριέρα του πρωταθλήτρια Σλοβακίας.
1: Σλοβενίας. Να δούμε αν θα τους δούμε και στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια τους βλέπουμε συνεχώς. Να δούμε αν θα τους δούμε και φέτος με κάποια ομάδα μας.
0: Και ακόμη ένας φίλος εδώ που λέει πώς βλέπουμε την Πάφο και ένας άλλος θα μείνει εκτός η Ομόνια. Ποτέ δεν ξέρεις, είναι τόσο ισορροπημένα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μείνει η Ομόνια. Κάποιος, με την προϋπόθεση ότι μπαίνει η ΑΕΛ, κάποιος πρέπει να φύγει, έτσι.
1: Αν επαναληφθεί το σκηνικό πριν 5 χρόνια, θα μείνει εκτός η Ομόνια. Αλλά και η ΑΕΛ ήταν τότε στο δεύτερο. Και...
0: μα πάντα πρέπει να κόψουν δύο. Ναι. Από την στιγμή που ο Άρης και η Πάφος έχουν καπαρώσει δύο θέσεις, η γνωστή εξάδα, η πρώην κλασική εξάδα, δηλαδή ΑΕΛ Απόλλων, Ομόνια, ΠΟΕΛ, ΑΕΚ Ανόρθωση, δύο από αυτές κόβουν έξω. Και τα τελευταία χρόνια κόβει, τα τελευταία δύο είναι η Ανόρθωση με την ΑΕΛ. Απλώς η ΑΕΛ είναι μια πενταετία στο δεύτερο γκρουπ.
1: Μα η ΑΕΛ έχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια γενιά, να το πω, νεαρών φίλων της ΑΕΛ που δεν έζησαν την ομάδα τους να κάνει πρωταθλησμό, καθώς η τελευταία σεζόν που έκανε πρωταθλησμό ήταν πριν 6 χρόνια. Και ήταν και στο πρώτο γκρουπ πριν 6 χρόνια τελευταία φορά. Από τότε δεν ήταν στο πρώτο γκρουπ. Γι' αυτό θα είναι άθλος της εισαγωγικά να τα καταφέρει φετός.
0: Άθλος δεν το λες, αλλά θα είναι μια πρόοδος. Κάτι ναι. Τέλος πάντων που δείχνει την πρόοδο της ομάδας από μια σεζόν σε άλλη. Και στην ΑΕΛ επειδή ήταν και το θέμα του. Τη αλλαγή, δηλαδή έφυγε ο Ανδρέας Σοφοκλέους, μπήκε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, προσπαθούσε να φτιάξει λίγο τα πράγματα, έφυγε εκείνος, μπήκε ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, υπήρχε,
0: υπήρχε αυτό το διοικητικό που τώρα αρχίζει να στρώνει σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε πάρα πολλές αλλαγές και αθλητικούς διευθυντές και τέτοια. Θέλω να πιστεύω ότι στρώνει. Τώρα αυτό μπορεί να στρώσει, μπορεί να έχει μια καλή ομάδα, μπορεί να έχει μια εξαιρετική ομάδα, αλλά και οι υπόλοιποι έξι να είναι εξίσου εξαιρετικές. Και να κριθεί στον πόντο. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλό. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας.
1: Νομίζω φέτος θα είναι και από τα πιο ανταγωνιστικά. Πέρσι, κακά τα ψέματα, η Ομόνια ξεχώρισε νωρίς. Κατάφερε από τα Χριστούγεννα, νομίζω πήρε ένα προβάδισμα 5 βαθμών. Δεν μειώθηκε πολύ έτσι για να δούμε περισσότερο δράση. Ελπίζουμε φέτος να έχουμε, γιατί τα τελευταία χρόνια εκεί, τελευταία αγωνιστικά φέτος η Ομόνια ήταν που το πήγε πολύ με σερή και κατάφερε να το κλειδώσει αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, για τον Χένινγκ Μπερφ που λέγαμε έπαιξε 40 μάτς. Ο Νίκο.
0: Εντάξει, προφανώς τον ξέρει, ναι. Προφανώς τον μέτρησε να δει τι θα κάνει, ενώ να δει την κατάσταση του τώρα.
1: Για να τον εμπιστεύεται να το φέρει 35 χρονών, ίσως να είναι και ένας ποδοσφαιριστής με καλή ζωή, με καλά χαρακτηριστικά έτσι, σωματικά, που να μπορεί ακόμη και στα 35 να βγάλει έναν πολύ καλό εαυτό. Mm-hmm.
0: Για τον φίλο που λέει εδώ, δεν ήθελαν τον Γιώβετης γιατί ήταν μεγάλος και έφερα ένα αμυντικό πιο μεγάλο. Ο Γιώβετης είναι 37 όμως. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο Γιώβετης είχε ένα τεράστιο συμβόλαιο. Εξίσου σημαντικό. Δηλαδή τα λεφτά, φαντάζομαι, δεν είμαι ούτε λογιστής της Ομόνιας ούτε με στο στρατηγικό σχεδιασμό. Αλλά λέω τώρα, τα λεφτά του συμβολέου του Γιώβετης θα μπορούσαν να δοθούν σε ένα άλλο ποδοσφαιριστή μικρότερης ηλικίας. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, για τα στόπερ, ίσως να ήθελαν και τον Μασούρα και τον Τιουγκού να κόψεις μέσα. Ενώ εκεί δεν ήθελαν να φύγουν οι ποδοσφαιριστές, δεν είμαι βέβαιος. Τουλάχιστον ο Μπέρκ νομίζω ότι θα ήθελε τον Ντιουγκού και άλλον ένα, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία αυτό.
1: Ναι.
0: Και ο Γιώβετης ήταν πολυτέλεια να έχεις ένα ποδοσφαιριστή στα 37 του με ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο για να μείνει στον πάγκο. Διαφορετικό να ήταν εντεκαδάτος και διαφορετικό δηλαδή. Αν ο Νενγκό παίρνει ένα τεράστιο συμβόλαιο για να είναι στον πάγκο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που του δίνει.
1: Όχι.
0: Θα του το δώσω αν όντως είναι παίκτης ο οποίος θα μου καλύψει την θέση, θα είναι εντεκαδάτος. Την Πάφο, ναι, είναι σε καλό δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσει τους ποδοσφαιριστές όμως, Νότο Σούνης και τον Λουκάσεν. διότι είναι περιπτώσεις, είναι ποδοσφαιριστές που έχει στηριχθεί η Πάφος και θα αρχίσει να ψάχνει να μην χάσει βασικούς ποδοσφαιριστές. Αν τους χάσει τότε αυτού και από την αρχή, αν τους κρατήσει εγώ την βλέπω περισσότερο ενισχυμένη σε σχέση με πέρσι, με ένα προπονητή που την ξέρει, με καλή προοπτική. Την βλέπω πρωταγωνίστρια. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, και πέρσι την βλέπαμε, τερμάτισε τέταρτη για διάφορους λόγους. Αλλά okay, είναι μια ομάδα που στο δικό μου το μυαλό μοιάζει έτοιμη να πάει να παλέψει για τον τίτλο. 3-25. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ναι, και ξεκίνησε και το φιλικό.
1: Οι παίχτες που παίρνει είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου, ειδικά
0: Μπρίτο. Πάρα πολύ καλά βιογραφικά.
1: Τη βλέπω πολύ καλά έτσι να πάει να το χτυπήσει δυνατά το πρωτάθλημα φέτος η Πάφος.
0: Έχει ξεκινήσει το φιλικό της Πάφου. Προσπαθώ να βρω αν κάποιος έχει δώσει εντεκάδες, αλλά δεν βρίσκω. Τέλος πάντων, πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Το δεύτερο της φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει η Πάφος σε μάτς που ξεκίνησε στις 7 με αντίπαλο τη Γιάμπλονετς. Το σκορ είναι στο 0-0. Εν αναμονή της απάντησης του Λουκάσεν δεν προχωρεί του Πουλουλού. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πορτογάλο μέσω Ζωάου Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1 χρόνο. Ο 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος ανήκει στη Φιωρεντίνα, προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Ο Πεδρόσο έρχεται Κύπρο για ιατρικά, όλα ανοιχτά με Μάιερ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λόικ Νεγκό από την Ομόνια. Ο 35χρονος Γάλλος δεξιός μπακ πέρασε χθες από ιατρικά. Στο ημίχρονο το Καϊράτ Σουτσιέσκα στο 0-0, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Δύο ονόματα βρίσκονται στη μικρή λίστα του Απόλλωνα για τον αντικαταστάτη του Γκόλτσον και στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο η εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας. Έχουν σταλεί προτάσεις και αναμένουν απαντήσεις για τις θέσεις ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Στην ΑΕΚ, ο Τσαβιρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα και του κεντρικού επιθετικού, με παίχτες καταλόγου Β αλλά και για μεσοεπιθετικό. Μικροενοχλήσεις είχε ο Εκπολό και δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό. Και αν είναι δουλειά στην ανόρθωση, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με νέους συνεργάτες και διοικητικά στελέχη. Προς ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Μακρύδης είναι ο νέος προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η σημερινή είναι η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο παγκόσμιο κύπελλο. Πέμπτη μέχρι Κυριακή ξημερώματα οι 4 αγώνες της προημιτελικής φάσης: Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία. Καταγγελία της Εθνικής Αιγύπτου κατά του διαιτητή του χθεσινού Αργεντινή-Αίγυπτος για 2 φάσεις, όπως υποστηρίζουν οι Αιγύπτιοι που αδίκησαν την εθνική τους ομάδα. Τίτλοι τέλους για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην Εθνική Πορτογαλίας παρελθόν και ο Ζλάτκον Τάλις από την Εθνική Κροατίας. Ο Γκέρσον Γιάν Μπουσέλε είναι παίχτης του Παναθηναϊκού και επίσημα. Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε τριετές συμβολέο με απολαβές

0: παίκτη την All Win Bet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα ζω.
0: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
13: Begin with home, buysellcypress.com.
14: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά.

0: εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
2: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Συνέχεια στο τουρνουά Tennis Wimbledon. Ζωντανές μεταδόσεις σε 4 αθλητικά κανάλια της Ida Vision από τη 1 το μεσημέρι.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε με κίνηση στους δρόμους. Να πω, ξεκινώντας από τη Λεμεσό, παραλιακός, η Γεωργίου Γρίβα Διγενή, επίσης έχει κίνηση και κάπου αλλού βλέπω και εδώ στην Γλάστονος βλέπω επίσης κίνηση, ή τα roundabout, τα κλασικά roundabout δηλαδή, από μέσα γειτονιά που έχει μπλοκαριστεί όλη η περιοχή εκεί. Όχι τόσο στο roundabout προς τα πάνω, αλλά εκεί στην περιοχή της μέσα γειτονιάς, στο κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας και των Πολεμιδιών, είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Λεμεσό. Στην Πάφο είναι η κλασική περίπτωση των λεωφόρου Δημοκρατίας, που υπάρχει πυκνή κίνηση, όπως επίσης και στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου, με συνδυασμό με λεωφόρο Μεσόγειος. Στη Λάρνακα είναι το τετράγωνο από Σπύρου Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Γρηγόρη Αυξεντίου, όλο αυτό το τετράγωνο και πάει προς τα πάνω, Γρίβα Διγενή μέχρι την Γιάννου Κρανιδιώτη. Και στη Λευκωσία βλέπω η λεωφόρος Αθαλάσσας να έχει λίγη κίνηση, το κέντρο της Λευκωσίας προς Παλουριώτισσα και εκεί που είναι το στο περιφερειακό που είναι το roundabout του μετρό και στην Τσερίου. Αυτή είναι τα προβλήματα στην Λευκωσία.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
4: Λοιπόν, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 είναι η εκπομπή «Καλώς στα παιδιά». Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, εδώ στο Sport FM 95. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου με Χρήστη Χριστοδούλου. Να πω ότι έχει ξεκινήσει το φιλικό της Πάφου. Στο 14ο λεπτό είναι στο 0-0. Η Πάφος ξεκινάει με Πέτρου, Μπρούνο Ιωάννου στα δύο άκρα, Νταβίτ Λουίς και Γκολτά στα στόπερ, Μπρίτο, Πέπε, Ντράκομερ, μεσαία γραμμή, Γκούκα, Κορέα και Μπιέλ, η επιθετική τριάδα. Παραλαμβάνω, 0-0 στο 14ο λεπτό.

0: Επίσης το παιχνίδι της Sky Ράταλμάτι με την Τσουκιάσκα 56 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Εντάξει, θα περιμένουμε τον επόμενο. Θα χτίσει άμυνα με ένα 35χρονο. Πόσο θα παίξει, γιατί δεν πήραν τον Γκάρνισιτς? Μα δεν είμαι ο Σίμος Ταραπολούζης, φίλε, για να σου απαντήσω τώρα γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Γιατί δεν πήραν τον Γκάρνισιτς, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα πώς να το ξέρω αυτό. Γιατί θέλουν να χτίσουν μια άμυνα με ένα 35χρονο, τι σε ενδιαφέρει η ηλικία, άμα είναι καλός. Στα 35-36 ήρθε ο Ασής, στα 36 πήγε ο Ρομπέρ στον Απόλλωνα. Ο Παπουλής επίσης ήρθε στα 35 του. Καλός παίχτης να είναι. Η ηλικία πλέον σε αυτή την περίοδο, σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Να είναι καλά, περσινή σεζόν έπαιξε στη League One, σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα, και έπαιξε 31 παιχνίδια. Αν δεν είναι καλός παίχτης, τι να τον κάνω αν είναι 23. Καλό παίχτη θέλω. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, έτσι. Δηλαδή να φέρω ένα 23χρονο επειδή είναι 23, ή να φέρω ένα παίκτη που ξέρει μπάλα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μου Σάβα, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάβα μου, καλά.
1: Φίλε, επειδή εκτιμώ σε και είσαι και ραδιοφωνικός μου φίλος, πολύ καλό, και επειδή θέλω να χαλάσω την φιλία, την όποια έχουμε τέλος πάντων ραδιοφωνική, θα σου πω μόνο και κουβέντες για τα που είπες σήμερα για την ανάλυση σου στο παιχνίδι Αίγυπτος Αργεντινή και για τη διαιτησία. Ό,τι είπες ήταν λάθος και κατάπτυστο. Άκουμε.
0: Εντάξει, γελώ, δεν είπα τίποτε.
1: Ωραία, είδες το Game of Thrones?
0: Όχι, ας σου πω ότι είμαι φανατικός.
1: Μια φάση βγάλουν την βασίλισσα την Κιμνή στον δρόμο και φωνάζουν τη συγχωρική shame, και σύμουν τους αγκούρκα και ντομάτες. Με τα συγχωρεί, μην το πάρεις προσωπικά, έτσι έπρεπε να σου κάνουν και σένα.
0: Το καλό σου.
1: Ευάνικο.
0: Ξέρεις, ας σου πω μια ιστορία. Άντε, να σας την πω μετά. Άντε, γιώσεις και μετά.
1: Άκουμε να σου πω κάτι. Είπες μια δικαιολογία που είναι στέκει παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει ακυρώσαν τους έναν τέρμα, αλλά να σιωπήσουν διότι έβαλαν άλλον ύστερα?
0: Δεν είπα να σιωπήσουν. Εγώ είμαι μια από τους τύπους που λέω δικαιώσεις αφωνάζεις.
1: Ναι ρε φίλε, λαλείς. Τι σημαίνει επειδή έβαλα μου το τέρμα, ακυρώσαν μου το και έβαλα άλλον ύστερα, επειδή διαμαρτύρουμε? Εκτίμησες μου που μας έδερνε το αποέλθουσε καλύτερους παίχτες, καλύτερη ομάδα από την Ομονιά, έβαλε μας Σέρι, ο Σέρι ο Πίντο με το Σέρι, έβαλε μας τέρμα, επειδή δεν είναι καλά στο πρόσωπο μου, δεν σπασά, είναι τρόικο, είναι άνθρωπο, και αλλούσα μας να σιωπήσουμε γιατί έχουν καλύτερη ομάδα. Έχεις καλύτερη ομάδα, αλλά θα μου πεις εσύ αυτά σιωπήσω.
0: Ναι, αλλά για φάουλ.
1: Πού είσαι φάουλ, πανικό, και είσαι του πας στο ράμμα του παπουτσού του?
0: Όχι, πατά τον και κλαπώνει τον. Τι να κάνουμε?
1: Άκουμε, κλείω, διότι θέλω να διατηρήσω.
0: Να κάνω τη συζήτηση ότι υπάρχει φάουλ, αλλά είναι μακριά να μην το δώσει, γιατί ξέρω εγώ ήταν στην άλλη πλευρά. Να την κάνω τη συζήτηση. Αλλά ότι υπάρχει φάουλ, μην μου λες ότι δεν υπάρχει φάουλ.
1: Κλείω για να μην πω μέσα. Το λέω love you, άντε πάει.
0: Love you. Ξέχασα τώρα τι θα έλεγα. Α, 1935-40. Στην Αργεντινή, εκεί στα πρώτα χρόνια του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, σε παιχνίδι Αργεντινή-Βραζιλία, διαμαρτύρονταν γιατί πήγε ο Ζαΐρ και τραυμάτισε ένα παίχτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, ας πούμε τον Σάβα, τον καλό, τέλος πάντων, δύο ιστορίες θα τις συμπτύξω σε μία. Και βγαίνει ο προπονητής και διαμαρτύρεται ότι μας σακάτεψε στον κορυφαίο αμυντικό στον κόσμο. Και απαντάει ο Ζαΐρ και του λέει το όνομα, τον κορυφαίο αμυντικό στον κόσμο, τον Σάβα. Και του λέει ο Ζαΐρ, όχι, δεν σακάτεψα τον κορυφαίο αμυντικό στον κόσμο. Εδώ αφού έσπασε κάταγμα Μπερόνις, όλα αυτά. Λέει του, όχι, καλύτερη αμυντική στον κόσμο είναι ο Τάδε και ο Τάδε. Είπε του άλλα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτόν το παιχνίδι στη Βραζιλία υπήρχε και επαναληπτικό τότε Σουνταμερικάν, όπως το ονομάζα, κάτι διεθνή τουρνουά μεταξύ του εκεί, Ουρουγουάη, Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία, και πήγαιναν οι φταρτέμπορες έξω και πουλούσαν διάφορα εσπεριδοειδή, άγουρα ας πούμε, αχλάδια, και αγόραζε ο κόσμος για να μπορεί να τα πετάει μέσα. Δηλαδή τέτοια μπίζνα έκαναν στην Αργεντινή τότε. Πουλούσαν διάφορα μήλα, σάπια μήλα, άγουρα, ακλάδια για να αγοράζει ο κόσμος σε περίπτωση που χρειαζόταν να τα ρίξουν μέσα στο γήπεδο και έκαναν την μπάζα της. Τέλος πάντων, έχουμε ακροατή. Okay, μιλάω μόνος μου. Η Πάφος είναι στο 0-0, στο 20 λεπτό έχουμε μπει. Η Καϊράτ με την Σουτσέσκα είναι η ομάδα που θα περάσει, θα αντιμετωπίσει την Ομόνια, είναι στο 61 λεπτό. Η αναμέτρηση είναι επίσης στο 0-0. Και ο λόγος, λέει ο 170 που κάτι ξέρει, που προτιμήθηκε ο Ναγκό αντί του Σλοβαίνου, είναι η ταχύτητα που έχει ο Γάλλος και δεν έχει ο Σλοβαίνος. Okay, μπορεί να είναι αυτό. Φαντάζομαι μετράει και το γεγονός ότι τον ξέρει και ο Μπέρκ, έτσι. Να τον έχει σε εκτίμηση. Και τα κάνουν αυτά οι προπονητές. Κάποιους παίκτες που έχουν φυτεύσει μαζί τους, τους φέρνουν. Ύστερα από 2 χρόνια, ύστερα από 3, ύστερα από 5, τους φέρνουν. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ανησυχία σήμερα, Πανίκο μου, λίγο να σε πιάσω μετά από πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα.
0: Καλά έκανες, καλησπέρα.
2: Πολύ
0: γεια σου, Πολυκαρπέ μου. Ακούω.
2: Ξέρεις, κάπου κατά τα γραφικών, τουλάχιστον γραφικών, θα πάτε να μην πω κάτι άλλο. Το να κριτικάρουμε και να σχολιάζουμε πράγματα όσο παλί που εγνωρίζουμε, ρε. Δηλαδή, άντε τώρα, να σχολιάζουμε επειδή είναι 35 χρονών και γιατί έφτιαμε τον 35 χρονών και φέρα. Πού ξέρω, ρε, πού ξέρει να απαντήσει, ρε, φίλε, τώρα το πράγμα, ή πού ξέρουμε τι παίχτης είναι. Να αρκέψω να σου λαλώ παραδείγματα, παίχτες που εσκαρτάραμε, είτε επειδή έκαναν ένα κουλυμπαλία, έφτα από άλλον όνομα. Έφτα από άλλον όνομα. Ο πρώτος που ήρθε τώρα στο ήταν ο κουλυμπάτη. Ας αφήσουμε ρε κουμπάρε τους ανθρώπους που είναι η δουλειά τους να κάνουν τη δουλειά τους και στο τέλος της χρονιάς ας τους κριτικάρουμε, να πούμε, ήταν λάθος επιλογή. Δηλαδή όλοι ξέρουμε καλύτερα από γίνουν σποντζαμέ. Όλοι έχουμε άποψη και ξέρουμε...
0: Και κάτι τώρα... το οποίο παραγνωρίζεται είναι η επιλογή ενός ποδοσφαιριστή. Ξέρεις, πας σε μια ομάδα, μπαίνουν σε μια λογική ομάδα και θέλουν, ξέρω εγώ, ένα δεξί μπακ και ρωτάνε ή... συζητάνε με τους διάφορους μάνατζερ, μπορεί να έχει 30 μάνατζερ Κύπρος και λένε σε αυτούς τους 30 ανθρώπους που αποτείνονται στην Ομόνοια, ξέρω εγώ, θέλουμε δεξί μπακ και σου προτείνουν 30 διαφορετικούς παίκτες. Περνάει από σκάουτινγκ, δηλαδή τον κάθεσαι, τον μελετάς, το κάνεις, το ράνεις και την ηλικία του και τη φυσική κατάσταση και τα ιατρικά του και πόσο που έχει παίξει και τις παραστάσεις του και το χαρακτήρα του και σου μπαμούμπες. Μπορεί να μην σου βγει. Ποδόσφαιρο είναι, άνθρωπος είναι, μπορεί να μην βγει. Ένας άνθρωπος δεν προσαρμόζεται. Αλλά η ηλικία νομίζω είναι το τελευταίο που θα μετρήσει. Το πρώτο που μετράει είναι πόσο καλός παίκτης είναι.
2: Ειδικά σήμερα, όπως είπε και πριν, στο ποδόσφαιρο του σήμερα, η ηλικία πλέον απλά ένα νούμερο. Ένας αθλητής ο οποίος κάνει τη ζωή που πρέπει να κάνει και έχει τις χρονιές που πρέπει να κάνει. Εντάξει. Είναι επιλογή του αν είναι 35. Έτσι κλείσα το συμβόλαιο. Έτσι να του κλείσω για 5 χρόνια.
0: Εννοείται. Σωστά,
2: είναι
0: σωστά.
2: Έτσι είναι επένδυση. Έχω μια ανάγκη συγκεκριμένη.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για ανάγκες.
2: Ακριβώς. Και ειδικά ο τρόπος που δουλεύει ο Μόνο τα τελευταία χρόνια με τον Μπέρκ, δηλαδή που ήρθε ο Μπέρκ και τέλος πάντων, έγνωστο λόγος δουλεύει ο Μόνο, είναι πολλά κοντά σε τούτο που είπε. Έχει τους ανθρώπους που έχει χωρισμένος ο καθένας μελετά μια συγκεκριμένη αγορά, ετοιμάζει τις προτάσεις, διά τις προτάσεις στον Ταραβουρούστιν. Ο Ταραβουρούστιν την μιλάει με τον Μπέρκ, αποφασίζει τον Μπέρκ, θέλει και μετά πα στον Πρόεδρο. Υπάρχει μια διαδικασία. Καλός ή κακός, τούτο είναι η διαδικασία, θα παρακολουθείτε. Και πάνω πουλα είναι ο Μπέρκ. Είναι το τι θέλει ο Μπέρκ. Αν ο Μπέρκ πει θέλει να μπουν 50 χρονών και πιστεύει ότι κάνει του για τη δουλειά που το θέλει, να τον πιάσει.
0: Και θα κρυθεί.
2: Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει τόσο άνθρωπο για να καταλάβουμε το πώς δουλεύει και να ξεκολλήσουμε επιτέλου και να του αφήσουμε. Είχαμε την πιπίλα με τον Μάη, είχαμε την πιπίλα με τον Σεμέλ. Δηλαδή, κάποιες φορές γίνεται κουραστικό. Ρε. Γίνεται κουραστικό να ακούει κουβέντες.
0: Να μην παρασυρθούμε όμως και να μην πάμε στο άλλο άκρο. Μπορεί να είναι κακός παίχτης. Θα κρυθεί όμως μετά που θα τον δούμε, διότι αυτή την στιγμή δεν ξέρουμε αν είναι καλός ή κακός. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν το λέω σε σένα, το λέω γενικώς. Διότι δεν σημαίνει όλοι οι ποδοσφαιριστές που επιλέγουν οι ομάδες είναι όλοι τους καλοί. Κάποιοι δεν θα βγουν. Έρχονται όμως πίσω, υπάρχει ένα συλλογισμό. Θέλω αυτόν τον παίκτη γιατί θα τον έχω στον πάγκο, θα μου δίνει ανάσες. Γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να μην σου βγουν και να πάει στράφη. Αλλά ρε παιδί μου, πίσω από μια μεταγραφή υπάρχει ένας συλλογισμός. μπορεί να μετρήσει και τα λεφτά. Ο ένας θέλει, ξέρω εγώ, 600.000 συμβόλαιο, ο άλλος θέλει 30. Θα πάω στις 30. Μπορεί να αξίζει τον κόπο. Πώς το στοίχημα, ρε παιδί μου. Μου δίνουν στοίχημα, ξέρω εγώ, 3.000 το ένα να το πάρει η Ελβετία. Στοιχηματικά με συμφέρει παρά να πάω στο 1.80 της Γαλλίας. Δεν σημαίνει άρα ότι γενικά, πιστεύω την Ελβετία.
2: Άρα γενικά πανίκο μου καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρώτον, ας αφήσουμε τους που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους ή τέλος πάντων εδείξαν μας ότι θέλουν να κάνουν μια σωστή δουλειά να προσπαθούν. Έτσι. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα, όλες τις παραμέτρους μιας επιλογής, ας μην κρίνουμε εκ προημίου, ας αφήνουμε να γίνει η δουλειά και να έρθουμε μετά τέλος της χρονιάς και να πούμε ναι ρε φίλε, ήταν λάθος η επιλογή.
0: Δες τον και κρίνε τον μέσα στο γήπεδο.
2: Και μετά να κρίνει. Και μετά να κρίνει. Τούτο όσον αφορά το θέμα...
0: Εκτός αν φέρνεις ένα παίκτη τραυματία. Μπορεί να κάνεις κριτική γιατί είναι τραυματίας. Εκτός και αν φέρνεις ένα ποδοσφαιριστή 19χρονο να πάρει την θέση που έχει παίξει στο Λουξεμβούργο. Και λες από πού έρχεται. Εκεί υπάρχει μια λογική. Ένα ποδοσφαιριστή που έρχεται από τη League One, μπορεί να είναι κακός και να έχεις δίκιο, αλλά άστο να το δεις.
2: Με μια σεζόν με 30 παιχνίδια και αναστεράζουν τους στη League One.
0: Γι' αυτό λέω, αν ερχόταν από το πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου γιατί είχε παίξει το 2020 στη League One, μπορεί να σκεφτείς, ρε παιδί μου, γιατί πάει κάτω η καριέρα του. Αυτό είναι ένας λόγος να συζητήσεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε όμως. Να γίνει κριτική εκεί που πραγματικά αξίζει.
2: Ακριβώς. Και όσον αφορά το θέμα του Μουντιάλ, και εγώ έχω μια διαφορετική άποψη πανίκη από τη δική σου, αλλά θέμα προσέγγισης, πώς το βλέπει ο καθένας, δεν είναι θέμα της συζήτησης του. Δηλαδή, έφτασε πίσω, έφτασε πίσω. Το γενικό συμπέρασμα όμως που ευκήκε ενός τώρα διάστασε το Μουντιάλ είναι ότι υπάρχει έτσι ένα κούντιμα με πού τους διαιτητές προς τις δυνατές ομάδες. Εντάξει. Γίνεται έτσι, δηλαδή, εψέδρε πανίκο μου.
0: Δεν είδα πάντως να σπρώχνεται η Γαλλία, αν με ρωτάς. Έχω δει τους Γάλλους να
2: μιλούν.
0: Ή μπορούμε όμως να τους βάλουμε λουλούς. Αν θέλεις να μου πεις για την Αργεντινή ή για κάποια άλλη χώρα σε αυτές τις δύο, οκ.
2: Ωραία, να το θέσω διαφορετικά. Οι ομάδες που έπρεπε να κουντηθούν έτσι, λίγο κουντηθήκαν για να πάμε παρακάτω. Δηλαδή υπάρχει αυτή η βολία για την κοτσίνη του Μέση ότι πρέπει να τη φάει ρε πανικό.
0: Όχι, πρέπει να αποβληθεί. Αλλά είδαμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να πω. Απλώς επειδή είναι ο Μέση, όπως συζητάμε για τον Κριστιανό, το συζητάμε και για τον Μέση.
2: Χωρίς να θέλω να πω οτιδήποτε τώρα και να μειώσω οτιδήποτε. Έτσι. Απλά γενικά, εψές δηλαδή, η αίσθηση που αποκόμιζε δουλεύοντας το παιχνίδι είναι ότι ευαρούσε ο διαιτητής. Ευαρούσε ρε φίλε. Εν το έβλεπε. Λέω ότι έκαμε. Μπορεί να μην έκαμε το τραγικό λάθος. Ακόμα και το φάουλα θέλει να συζητήσουμε, ο καθένας έχει την άποψη. Παρεπιπτόντως η ίδια φάση ακριβώς έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία και δεν δόθηκε το φάουλ. Να μου πεις ένα άλλο διαιτητής. Η ίδια ακριβώς φάση στο κέντρο του γηπέδου και μετά μπήκε τον κόλ.
0: Όχι, είναι άλλος διαιτητής όμως. Διότι είναι από αυτές τις φάσεις τις οποίες ένας διαιτητής το δίνει, ένας δεν το δίνει. Είναι το γράμμα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι μια φάση μπορεί να δοθεί, μπορεί να μην δοθεί. Και εμένα ενοχλάμε. Εγώ δέχομαι ότι ήταν φάουλ. Εδώ ένα φάουλ που έγινε και στην άκρη του παιχνιδιού, του γηπέδου, επήγαινε εκείνη και εκείνη όλη η φάση, μπήκε γκολ και στράφηκε πίσω. Που τη στιγμή που του διά το δικαίωμα να το κάνει, έκαμε το. Εν τούτο να θέλει να συζητήσουμε αν είναι σωστό το πράγμα να γίνεται.
0: Όπα, αυτό είναι λόγος συζήτησης. Το δέχομαι.
2: Μετά από τόση παρέμβαση παιχνιδιού που τη μια μέγερκα στην άλλη να μπαίνει γκολ και να στρέφουμε πίσω για να ακυρώσω έναν γκολ. Ναι. Τούτο να συζητήσουμε, αλλά επιτρέπεται να το κάνει. Γενικά όμως η εψεσινή άβρα που είσαι το παιχνίδι ήταν ότι ο διαιτητής δεν ήταν πιστής.
0: Δεν είμαι βεβαίως. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί το γύρισε η Αργεντινή. Αν το μας τελείωνε 2-0, δεν πιστεύω ότι θα συζητούσαμε. Εκτός και αν υπάρχει φάση μετά το δεκάλεπτο. Διότι μέχρι το 2-0, μέχρι το 78 λεπτό δεν υπήρχε κάτι. Άρα, αν έλεγε 2-0, το πιθανότερο σενάριο να μην λέγαμε. Το ότι το γύρισε η Αργεντινή αρχίζει και σκέφτεσαι. Πας πίσω-πίσω. Τέλος πάντων, εντάξει, πολλή κουβέντα. Διαιτητής διαφορετικός, άλλος διαφορετικός. Έχουμε θέματα να συζητάμε. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου πολύ, καρπέ μου. Πάμε. Πρώτα χορηγό και μετά σε ακροατή.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Λοιπόν, σχεδόν στο ημιωρό, 21 το λεπτό, η Πάφος με τη Γιάπλωνες είναι στο 0-0 Και ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή 0-0, έχουμε και στο Καϊράτ Αλμάτι με Σουτσέσκα. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ. Στον επόμενο, ναι. Επίσης, κλείς το ραδιόφωνο σου.
4: Τελικά είπα ότι δεν έγινε έτσι το επιθυμητό να παίξει ο Ράστρο αντίον του Μέση. Βάζει που σου είπα ήταν καλό να βρεθώ.
0: Πορτογαλία, Αργεντίνη θα ήταν ωραίος τελικός, αλλά οκ.
4: Μπορεί
0: να μην πάει ούτε η μία, η μία σίγουρα δεν θα πάει, μπορεί να μην πάει ούτε η Αργεντίνη στο τελικό.
4: Να σου πω εγώ, θα σχολιάσω τίποτα. Εγώ λέω το εξής, 2-0, όταν είσαι μια ομάδα και κερδίζεις 2-0, σημαίνει ότι δεν έχεις μια στρατηγική παιχνιστιού. Αφού προηγείσαι 2-0, πρέπει να διαχειριστείς ένα αποτέλεσμα.
0: Είμαστε άδικοι. Μαζί σου έχει ευθύνη ο προπονητής της...
4: Ναι, τούτο που είπα.
0: Ναι, σωστά. Αλλά είναι διαφορετικό το διαιτητικό κομμάτι με αυτό. Δεν σου πέφτει λόγο σε σένα ή εμένα. Ρε παιδί μου... Εσύ δώστο μου και δεν έχεις καμιά δουλειά να είναι 2-0. Σε ενδιαφέρει.
4: Ναι ρε παιδί μου.
0: Θέλω να πω πιο διαφορετικά. Θα μπορούσε με δικές, με τα πόδια τους, από τα χέρια τους να το κρατούσαν το αποτέλεσμα.
4: Αλλά έτσι το διαιτητικό... βλέπω.
0: Ναι, μαζί σου συμφωνώ.
4: Η διαιτησία, εντάξει. Θα πω ρε παιδί μου, βοήθησε την Αργεντινή και πιέν...
0: Τίποτα ρε δωρό. Η Αργεντινή πέρασε γιατί έχει ένα τεράστιο ποδοσφαιριστή στην ομάδα της.
4: Συμφωνώ.
0: Τα υπόλοιπα είναι για κατανάλωση. Είναι μια μέτρια ομάδα που την κουβαλάει ο Μέση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
4: Εντάξει, δύσκολο το Μέση. Ξέρετε, εγώ πρόεξα μπράμπα στο Μέση, τον οποίο παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Όταν θα σου τσάρει, όταν θα έρθει μάλλον η απόφαση για να χτυπήσει την μπάλα για να είδε στο κόμμα του πώς το κάνει. Σε όλες τις φάσεις έτσι κάνει. Γύρνει το κόμμα του είτε δεξιά είτε αριστερά. Για να πιάει μια κατεύθυνση την μπάλα στην αιστεία, ας πούμε να...
0: Γι' αυτό είναι σούπερ παίχτης.
4: Εγώ παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι χτυπούν την μπάλα, αλλά το σώμα τους έχουν το στιτό.
0: Έχει πολλά τσούμπαλη. Πολλοί λίγοι ποδοσφαιριστές έχουν αυτού του είδους τις κινήσεις.
4: Αυτό είναι λάθος. Και όταν είσαι μέσα στην μεγάλη περιοχή, πρέπει να κλείνεις το κορμί σου είτε δεξιά είτε αριστερά. Αριστερά κατευθύνει στην μπάλα να πάει, ας πούμε.
0: Νομίζεις δεν το ξέρουν, αλλά είναι η πίεση εκεί. Την ώρα που θα έρθει η μπάλα και δεν είναι όλοι τους χαρισματικοί σκόρες.
4: Σε όλες τις φάσεις, όχι σε εκείνο το παιχνίδι, σε όλα τα παιχνίδια και έτσι κάνει όλοι μας. Όταν είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή, κατευθύνει την μπάλα και όπου θέλει.
0: Ναι, τούτη είναι η μαγκιά του, γι' αυτό είναι τεράστιος παίχτης.
4: Ναι, έτσι. Πού θα αποκρίνεται ο ποδοσφαιριστής, ο τεχνίτης. Και ο εύστοχος τέλος πάντων.
0: Έγινε φίλε. Να σε καλά. Γεια σου. Ο διαιτητής ήταν Γάλλος. Γιατί να θέλει να περάσει η Αργεντινή. Τίποτα δεν είχε στις φάσεις. Ήταν όλα καθαρά. Γράφει ο φίλος ο Μάριος. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι γιατί πέρασε η Αργεντινή. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Καταλαβαίνω την πίκρα που μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν ήταν τόσο. Δεν είναι σφαγιαστική η διαιτησία. Το εχθέσινο. Πραγματικά δεν θεωρώ. Ήταν μια φάση στην οποία υπάρχει φάουλ και η συζήτηση όλη που με το γράμμα του νόμου καλύπτεται, έτσι, εκεί που δίνεται η παράβαση και δεν μετράει τον γκολ. Και δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν υπήρχαν αποβολές, δεν υπήρχαν πέναλτι. Ούτε αυτό του Σάλακ τώρα. Μην τρελνόμαστε ότι ο άλλος του κλέβει την μπάλα και βουτάει να πάρει το πέναλτι και έχουν τρελαθεί όλοι οι Αιγύπτιοι. Μη διανοηθεί να δώσει κάποιο πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ, έτσι δηλαδή. Απλώς είναι αυτή η ιστορία. Υπάρχει μια γκρίνια, πίκρα του αποκλεισμού και βλέπουμε πολλές ομάδες που φεύγουν και οι Κροάτες δεν φώναζαν για την τρίχα. Ήταν σωστό αυτό, είναι ο κανονισμός. Τι να κάνουμε, βγαίνει εκείνο το έρμο, το καρδιογράφημα και σου λέει χτύπησε το κεφάλι. Τι να κάνουμε, να τα αλλάξουμε, να τα αλλάξουμε. Αλλά μέχρι στιγμής το έχουμε. Πάμε. Όχι. Πάμε στο διάλειμμα τότε. Και θυμίζω. Τι λεπτό είναι. 34ο λεπτό. Πάφος Γιάπλωνες. Το 0-0. και να δώσω και το αποτέλεσμα της Καϊράτ, μιας και είμαστε εδώ. 76ο λεπτό Καϊράτ Αλμάτι Σουτσέσκα, επίσης 0-0, αυτό είναι επίσημο παιχνίδι, της Πάφου είναι φιλικό. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
6: Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την αποτροπή των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΕΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Νέα υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού διερευνά το ΤΑΕΛ Μισού. Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν. 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επιχειρούν να μπλοκάρουν ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λίγες ώρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ήχησαν σιρήνες αεράμινας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
5: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
11: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
13: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
20: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
21: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
22: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
21: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
22: Ιωάννου Tools Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
25: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
26: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Τσάκας και Χρήστης Χριστόδουλος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Θυμίζω και τον διαγωνισμό, όχι διαγωνισμό, την πρόταση του Sport FM 95 σε συνεργασία με τον Global College για τα τρία πτυχία. Γράφετε Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία, για να τα διεκδικήσετε και για να κερδίσετε και τις υποτροφίες. Έχω να σας πω ότι είναι στο 0-0 ακόμη Πάφος, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στο φιλικό της με την Γιαπλώνες. Το 43ο λεπτό έχουμε μπει και έχω να σας πω ότι η Καϊράτ έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται 1-0 με γκολ του Λούκας Αφρίκο. Στο 76ο το γκολ, στο 84ο βρισκόμαστε. Και πάμε σε ακροατή 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Παρακαλώ.
27: Καλησπέρα, Μανίκο.
0: Χαίρετε.
27: Έπιασα και εγώ γιατί βλέπω παντού και γελώ. Δεν καταλάβω ποιος είναι ο σκοπός να τσακώνονται τώρα. Γιατί παραπάνω και από το Αποέλ Ομόνια ανισοφάσι τσακώνονται για τον Μέση και ο Ρονάλτο και τι είσαι ο ένας και τι είσαι ο άλλος. Και εγώ λέω ότι ας θυμάσαι γενικά για τους μεγάλους παίκτες, ακόμα και ο Ζιντάν που κουτούλησε τον Ματεράτσι, δεν έπιασε μόνο μια στην κάρτα. Και εδώ ήρθε στον τέταρτο και ύστερα του
0: μπορεί να μην την είδε, εκεί πήγε στον τέταρτο.
27: Γενικά, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι βλέπουν τα δικά τους. Δηλαδή, εντάξει, ο Μέση...
0: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο παιχνίδι με την Κολομβία που τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ το 14 και σακατεύτηκε και δεν έχει ξαναπαίξει στο υπόλοιπο Μουντιάλ, διότι ακολούθησε το παιχνίδι το 7-1 της Γερμανίας. Δεν πήρε, δεν αποβλήθηκε ο παίκτης. Ήταν κίτρινη κάρτα. Θέλω να πω, αυτά είναι ποδοσφαιρικά. Απλώς ο χαμένος φωνάζει. Αν κέρδιζε η Αίγυπτος, δεν θα γινόταν, δεν θα φωνάζε κανένας.
27: Προχτές έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα ο Κριστιανό. Και ευκήγα γιατί είναι το γενκόκκινη κουντούν τον Κριστιανό. Μετά ήταν το πόδι του Μέση, κουντούν τον Μέση. Εντάξει, τον το πράγμα, ενώ γενικά οι αδικίες ή τέλος πάντων τα λάθη του διαιτητό, γίνονται με όλους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή γιατί άμα γίνεται με κάποιον άγνωστο, λέμε «Α, εγκουντήσαν τον άγνωστο».
0: Διότι δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα παιχνίδια και αυτά που λες έχεις δίκιο γίνονται σε όλες τις διοργανώσεις. Ακόμα και στο φιλικό της ΠΑΦΟΥ που δεν το παρακολουθώ, είμαι βέβαιος ότι κάποια φάση θα έχει γίνει και διαμαρτύρονται ο προπονητής, ας πούμε, για μια κίτρινη κάρτα, κάτι. Θα μπορούσε κάλλιστα να μετρούσε το γκολ, να ήταν 2-0, να το γύριζε πάλι η Αργεντινή ή να αποκλειόταν και να φώναζε η Αργεντινή γιατί δεν δόθηκε φάουλ. Έτσι πάει το πράγμα.
27: Το πιο αστείο παρόλα αυτά είναι που κατηγορούν την Αργεντινή ότι έστησε τα για να έχει το μονοπάτι το ευνοϊκό.
0: Πώς και θα έστησε δηλαδή?
27: Περιμένω να μου απαντήσουν. Δηλαδή, εμείς σκέφτονται κιόλας ότι η Πορτογαλία, γιατί πες ότι κατηγορούν το η Φάντουρον Αρκ, η Πορτογαλία αν είχε τον νου της και έρχεται τον πρώτη στον γκρουπ, ήταν ένα του γύρι που κάτω μαζί με την Αργεντινή και πιστεύω ήταν να πίνεται λίγο. Άρα εν και φταίει κάποιος αν είναι τυχερή η Αργεντινή και εκείνοι που πρέπει να έρθουν πρώτοι ένιστα και έπιασε ένα πιο ευνοϊκό μονοπάτι.
0: Πρώτα απ' όλα η Αργεντινή είναι αδικημένη από το πρόγραμμα των αγώνων. Που δεν φταίει κάποιος, ενώ δεν ήταν στημένο. Ναι. Αλλά είναι αδικημένη, διότι η Γαλλία πότε έχει παίξει?
27: Έτσι μάμε.
0: Είδες, η Αργεντινή έχει παίξει εχθές. Άρα ναι, έχει 4-5 μέρες ξεκούραση. Έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ με το Μεξικό, για παράδειγμα, στις 11 του Ιούνιου, για να δώσει μέχρι τέρμα, μέχρι τις 19 του Ιούλη, πόσες μέρες είναι. Ξέρω εγώ.
27: Αν πάει και τελικά η Αργεντινή, νομίζω να έχει πιο λίγες μέρες ξεκούραση.
0: Όχι, θα έχει. Το Μουντιάλ ξεκίνησε 11 του Ιούνιου. Η Αργεντινή είναι μέσα στους τελευταίους.
27: Το μονοπάτι της Αργεντινής, ο ημιτελικός, θα γίνει πιο κοντά στον τελικό, ένα πιο λίγο ξεκούραση.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, ούτως ή άλλως, το Μουντιάλ ξεκινάει 11 του Ιούνιου, οι ομάδες εκείνες ευνοούνται και η Αργεντινή δίνει το πρώτο παιχνίδι 16, χάνει 5 μέρες. Άρα σε 5 μέρες μια ομάδα σε ένα τουρνουά το οποίο διαρκεί περίπου 40 μέρες θα δώσει, αν πάει τελικός, 8 παιχνίδια σε 35 μέρες και ο άλλος 8 παιχνίδια σε 40. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετράει. Δεν λέω ότι αδικήθηκε σκοπίμως, αλλά είναι η κλήρωση τέτοια που ναι, οι ομάδες προς το τέλος, δηλαδή Αργεντινή, Κολομβία και Πορτογαλία που ήταν μαζί στον όμιλο, που ήταν αδικημένες, έδιναν, όσο προχωράει κάποιος, λιγοστεύει ο χρόνος ξεκούρασης τους. Σε αντίθεση με τους πρώτους ομίλους. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Δεν έχει νόημα τώρα να τα συζητάμε. Να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Ημίχρονο 0-0 η Πάφος με την Γιάπλονετς. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πανικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρία πράγματα έτσι όμορφα και ωραία για το ποδόσφαιρο που όσον τα αντιλαμβάνονται κάποιοι, γιατί πρώτη πράγμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το γκολ, η Νορβηγία απόδειξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Το πρώτο γκολ που ήταν απίστευτα δύσκολο γκολ, γιατί έφυγε που πίσω Χάλαν. Με το εκτόπισμα του, είναι μόνο να έχεις εκτόπισμα, αλλά έχεις και ικανότητα. Εδιάλυσε τον, έπαιζε χαμένο αμυντικό στη Manchester United. Δεν μου ήταν λεπτό το έβαλε. Άκου τώρα ένα που θέλω να σου
0: πω. Μπορεί προς το τέλος 80, κάπου εκεί.
1: Ναι, άκου τώρα, άκου. Τα παιχτούκια της Νορβηγίας, πριν να μπει ο Ξαφούλης μέσα εκείνος που έπασε τελείριο και αν κάνει αυτό το Χάλαντ και φίλαν τον και ο άλλος ότι ξύσω να βρει στον κόπ, διερωτούμουν εγώ ποδοσφαιρικά, που εγώ θα έφευκα από το γήπεδο, ενώ είχαν πολλές φάσεις για να δω στον Χάλαν, γιατί το παθαρίσκα. Δηλώσω έτσι ειλικρινά, μια γλυκούα ο Μπέρκ, ο άλλος το δεκάρι, και ακόμα εσένας και ο άτομα που είχαν κατοχή, είναι παθαρίσκαν του Χάλαν. Δεν με ρωτήσεις τον λόγο. Υπάρχει λόγος. τούτοι δεν έπαιρναν την μάφα στο χάρα. Αν βάλεις να δεις το παιχνίδι, να διερωτηθείς, πιστεύω εσύ που το είδες ένα ράδες, τέτοια, γιατί δεν του κάνουν μια παλιά. Και στο τέλος έκαμε τους αλλαγή. Έβαλαν και τον πιτσί το ξαφούλι που αγκάλιαζαν το χάλαν και φύλαν τον που έφκαλαν τις κόντες αυτοί και βάλαν τα γκολ. Γιατί έφκαλαν τις τρεις φορές την μάπα. Οι άλλοι δεν το επαθαρίσκα στην καθομιλουμένη. Άκου τώρα κουβέντα ρε φίλε. Άκου, δεν το επαθαρίσκα. Είχαν κατοχή, είχαν μάπες να δέξουν μπροστά του και δεν το επαθαρίσκα. Δεν ξέρω που τον πουλαλό αν είναι εύλογο και αν το παρατήρησες.
0: Δεν το παρατηρήσα, δεν έδωσα σημασία. Αλλά μου το έβαλες τώρα στο μυαλό για να δω το επόμενο παιχνίδι.
1: Απίστευτο πράγμα, σου μιλώ ειλικρινά. Ενώ έπαιζαν πολλά ωραία μαπάνκα, πολλά ωραία κατοχή.
0: Ο Χάλαντ όμως είναι θαύμα της φύσης, δηλαδή ο άνθρωπος είναι και τόσο απλός. Ξέρω τι θέλεις να πω. Ενώ καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.
1: Δεν κάνουμε σημαίνει για τον Χάλαντ που 26 χρόνων και έχει απίστευτα προσόντα, έχει και ικανότητα όμως.
0: Ναι.
1: Εδιερωτούμουν εγώ

0: κάτι, έπαιζαν 80 λεπτά χωρίς να το βαζάν. Το ένα είναι τούτο που θέλω να σου πω, και το άλλο, έτσι με πολύ λίγο.
1: Τρικαδόρικο πάντως αυτό που μου είπες, α.
0: Εγώ ξαναμιλήσαμε μαζί, είμαι φυσικός, εγώ είπα σου, εγώ να σου πω ακόμα ένα πράγμα που ήταν μικρό. Κάποτε, χωρίς να έχω λάθος, γιατί κανένας δεν είναι τελειός, έχει μέτριους συναδέλφους σου, πολλά μέτρους. Να σου φέρω ένα παράδειγμα και να σου πω τι εννοώ.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί μέτροι και οι κακοί.
0: Παρακολούθαμε, σε παρακαλώ, να και δώθηκε μου ευκαιρία, καλά να βγουν και σε ένα τραβέτσο, να καταλάβουν και να πάρουν μήνυμα το λοιπόν. Αν η Ισπανία μπορεί να ξεκλειδώσει άμυνα με τον τρόπο που έβαλε το γκολ, τώρα έχουν άλλο στόμα με το γκολ γιατί κανένας είναι και ούτε είχα πάρει. Ο πρώτος πόδος εγκάθε την πάσα ήταν ο Ρόντρι. Παρακολουθάμε.
1: Ναι.
0: Φίλος κόλλαδε την μαπάν ήταν ο Φεράν Τόρες, ο οποίος δεν έπαιξε αριστερά. Εδώ και δεύτερη κάθε την πάσα. Απίστευτα δύσκολο πράγμα. Καταλάβεις. Και μιλούσαν όλοι για την κάθε την πάσα την αέφτηση που έδωσε ο Φεράν Τόρες. Όχι ρε παιδιά, μάστε το δείτε και να καταλάβετε πόσο δύσκολο πράγμα ήταν. Εδώ και κάθε την ο Ρόντρι, το παίξα γλύωρα. Ύστερα ο Φεράν Τόρες αντί να παίξα αριστερά δεξιά. Εδώ και μπιδί. Και με πολλά ωραία αριστερό πλασέ, κάτσε το δεύτερη γωνιά. Απίστευτο γκολ.
1: Είναι ο μόνος τρόπος που ξεκλείδωσε, ήταν οι αλλαγές του και το κάθε το παιχνίδι.
0: Αν μπορεί τούτη χώρα, αν μπορεί να ξεκλειδώσει με τον τρόπο που έδεξε, θέλω να πω ακόμα ένα πράγμα, έτσι για να ακούσει. Εγώ είμαι λάτρης του Μέση για πολλούς λόγους. Διότι εγώ κάνω διαχτωρικό και παρακολουθώ τον Μέση. Διότι ο Μέση, όπως και άλλοι παίχτες, πρέπει να μελετηθούν το λοιπόν. Έβαλε έναν γκολ όταν του έφκαλε που 40 yards παλιά ένας παίχτης του στο παρέντι με το πόδι και σε πρώτο χρόνο που έγασε πριν να προλάβει να σταθεί ο πορτάρης. Καταλάβες.
1: Το προηγούμενο παιχνίδι, ναι.
0: Ναι, εψες, και μιλώ αν ευνοητική, αν εγώ θα στα μιλήσω μια άλλη, εψες το γκολ που έβαλε πάλι σε πρώτο χρόνο πριν να σταθεί ο πορτάρης να πάρει θέση. Ακούνταν πού είναι τώρα. Αν βάλεις 200 παίχτες να σουτάρουν σε πρώτο χρόνο και παραπάνω να σύρουν τους παραστάτους του υπέδου κάτω.
1: Είχαμε την κουβέντα αυτή. Θα ήταν στην Κερκίδα.
0: Μιλώ σου ποδοσφαιρικά και με όλη την ειλικρία και αντιλαμβάνεσαι τι επίπεδο προσπαθώ εγώ τώρα ο άνθρωπος. Την ώρα που κάτσε η μάπα μπροστά του έπαιξε μπαμ σε πρώτο χρόνο αλλά να μην του φύγει πολλά δύσκολο να μην του φύγει μάπα ψηλά αριστερά να μην την έβρει. Ως ήθιστε και λαλό σου ότι ήταν ένα πάρα πολλά δύσκολο γκολ. Τα πιο τρία δύσκολα, εκτός που είδαμε, το άλλο που ήταν να πω, είδαμε πολλά εξαιρετικές αποκρούς, είδαμε πάρα πολλά δύσκολα γκολ. Τα πιο γκολ του Μέση ήταν πάρα πολλά δύσκολα. Εν μπορεί να τα βάλει ένας οποιοςδήποτε παίχτης, του Χάλαν ήταν απίστευτα δύσκολο το γκολ. Εγκρέμισε τον αμυντικό και το άλλο, αν έχεις την καλοσύνη, δεν λίγο την κουβέντα που σου λέω είχαν πάσες να τον παίξουν και δεν τον επέζαν τα παιχνίδια
1: της παιχνίδιας. Θα τον βρω.
0: Αλλά να σου πω ακόμα ένα πράγμα τελευταίο.
1: Άντε περιμένει και ακροατής και να μην τον αδικήσω.
0: Ναι, να γελάσουμε τώρα. Εγώ είμαι υπέρ του Τραμπ που παρεμβαίνει. Το κάτω-κάτω ποιος είναι να το δει τίποτε. Αφού ο Τραμπ λαλεί βομβαρδίστε πιο πολύ αριστερά και άστε έναν πρόεδρο μπογή. Η μόνη περίπτωση να πάει η Κύπρος στο Μουντιάλ. Αύριο μου ξέρει, μπορεί ο Τραμπ να ξέρει κάποιο να του πει πρόεδρε, κάτσε ένα τηλέφωνο να πάει η Κύπρος. Είναι ο μόνος τρόπος να πάει η Κύπρος. Πανίκο μου.
1: Με ένα τηλέφωνο. Έγινε, να σε καλά, για χαρά. Ισοφάρισε η Σουτσέσκα, 1-1 το παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Καϊράτ Σουτσέσκα έχει γίνει 1-1 με τον Μύρο Σάβλεβιτς, μπορεί να είναι και έτσι. Βάζει δεύτερο γκολ όμως τώρα η Καϊράτ. Αμέσως τώρα με το γκουάλ 2-1 γίνεται. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανικό μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πράσινος Πίκρης.
1: Έλα, φίλε.
2: Εντάξει, είναι ο Γιαμάλ που έδωσε την ασίση στο Μερίνο.
1: Όχι, Φεράν Τόρες.
2: Το 7 είναι ο Τόρες.
1: Τώρα θυμούμε το νούμερο. Στο γκολ του Μερίνο είναι ο Φεράν Τόρες που του δίνει την πάσα. Γρήγορη εκτέλεση φάουλ, αυτό που δεν θυμόμουν ποιο, μάλλον είναι αυτό που λέει ο φίλος ο Ρόντρι. Φεράν Τόρες, πριν οργανωθεί η Πορτογαλική άμυνα, φεύγει στον κενό χώρο Μερίνο.
2: Νομίζω ότι είναι το 7 ο Τόρες, οκ.
1: Φεραν Τόρες, ναι. Ήταν δύο αλλαγές. Είναι οι δύο αλλαγές του. Φεραν Τόρες μπήκε η αλλαγή και ο Μερίνο.
2: Οκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για το παιχνίδι του Αργεντινή-Αιγύπτος, πολλοί ντόρδια οτιδήποτε ρε πανικό μου. Εγώ είμαι με την Αγγλία, που δουν το άρρωστος Άγγλος, Θέμης, και επειδή έτυχε και είδα το παιχνίδι εχθές, και για μεγάλη ατυχία κάποιον άλλον που εσπεύσασαν να στηρίξουν την Αίγυπτο εχθές επειδή έτυχε και είδαν το παιχνίδι, είδα και τα προηγούμενα παιχνίδια της Αιγύπτου. Το λοιπόν. Έχω να σου πω ότι η Αίγυπτος σε όλα τα παιχνίδια και πάει βρετό που στο πρώτο ημίχρονο στο 20 προηγείτον 0-1 και κάθε τον πίσω ενώ έχει παίχτες, υπάρχει ποιότητα στην Αίγυπτο και είδαμε το όλοι χτες ότι έχει ποιότητα. Μας θέλα παίξει από την Αίγυπτος, μπορεί να δει μες τα μάτια ομάδες. Ο προπονητής της παίρνει βραβείο του πιο φοητσάρι προπονητή του Μουντιάλ.
1: Ναι, τότε τους κράτησε πίσω σε ένα παιχνίδι που το έλεγχε, φέρει ευθύνη.
2: Πανικό με όλα τα παιχνίδια που τα έλεγχε η Αίγυπτος.
1: Εντάξει, δεν την έχω δει την Αίγυπτος σε όλα, αλλά στο εκθεσινό
2: ακόμα
1: το ελέγχει πλήρως.
2: Ακόμα και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, η Αίγυπτος ήταν καλύτερη από το Βέλγιο. Εκτός που το τελευταίο 20 που σε κάτσε τέτοια πίσω, όπως έκαμε δηλαδή οι παίχτες, που πάλι κάτσαν τους πίσω από 10 λεπτό δηλαδή, προηγήθηκαν και κάτσαν τους πίσω, έτσι είχαμε τίποτα.
1: Τα λάθος.
2: Έκαμνη τόσο επαναλαμβανόμενα, εντάξει, και δικαιλέντο έφανε την κίνωση φταίει.
1: Δεν διότι πίστευε ότι μπορούσε να βάλει η Αργεντινή δύο γκολ, διότι άμα έβαλε το δεύτερο ήρθε μόνο του το τρίτο.
2: Έβαινε μα αφού, εντάξει, συζητούν για τη διαιτησία. Τι, πέναρτη γιόντος Αλλάχ, που γύρνει ο Αλλάχ και πέφτει πριν τον Τζιζικά.
1: Όχι, μην τα συζητάμε, είναι αστείο να...
2: Έγινε ένα αστείο ρε φίλε. Άρα το φάουλ της Αργεντινής ήταν φάουλ. Που,
1: υπάρχει φάουλ,
2: τέρμα...
1: ναι. Το η συζήτηση είναι αν τα δίνουμε ή αν δεν τα δίνουμε τόσο μακριά. Το ότι υπάρχει φάουλ, υπάρχει.
2: Τα γκολ της Αργεντινής ήταν κανονικά. Ήταν κανονικά.
1: Κανονικά.
2: Εμένα δεν και συμφέρε με ρε πανικό σαν Εγγλέζος. Τώρα που είμαι με την Αγγλία και θέλω να σηκώσει η Αγγλία να έρθει ο Μέση απέναντί μου αύριο να περάσω το Χάλαν.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Δεν συμφέρε μου να έχω το Σαλάχ. Να σου πω και κάτι, μίσο πεθαμένο το Σαλάχ. Να λεπτό να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν. Τελειώνω με την Αργεντινή και την Αιγυπτό. Πάω στο η μεταγραφή της Ομόνιας με τον 35χρονο Λόις Ντέκο. Έτσι βολαρούν.
1: Ντέκο.
2: Λοιπόν. Είπανε κόμμα καλός να ορίσει ο παίχτης, αλλά σε μια τόσο αναπαιτητική χρονιά που χρειάζομαι πνευμόνια, σε μια θέση που χρειάζεται δυο φορές πνευμόνια, γιατί μιλούμε για δεξί μπακ, δεν ξέρω πόσο καλή μεταγραφή μπορεί να βγει τόσο παίχτης. Το ότι ξέρει τον Ομπέργκ γιατί πριν μια δεκαετία συνεργάστηκε μαζί του ένα πράγμα και με τον Τσέποβιτς συνεργάστηκε πριν μια δεκαετία, ήρθε ο Τσέποβιτς, για μένα ήταν, δεν ξέρω, ένα από τους σιωτρούς επιθετικούς που φέρνει η Ομόνη. Για μένα.
1: Ναι, μισό χρόνο βάλε μια γκολ. Να τον δούμε, μην βιάζεστε. Να
2: τον δούμε ρε πανικό, να τον δούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουν και τούτοι ότι είναι απαιτητική χρόνια. Ένας 30, δηλαδή ο Ρονάρτο που 40 χρονών μπορεί να είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Ρονάρτο που ήταν πριν 5 χρόνια, συμφωνούμε.
1: Εννοείται. Ούτε και ο Ντέκο είναι 25, είναι 35.
2: Ακριβώς ρε πανικό μου, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, καλό βράδυ.
1: Επίσης, για χαρά. Να πω ότι έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Καϊράτ 2-1. Ημίχρονο επάφος 2-1 κέρδισε η Καϊράτ της Σουτσέσκα. Οπότε αποκτά προβάδισμα. 0-0 ημίχρονο επάφος με την Γιάπλονετς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες και κρίνουμε με Οικονομόπουλο. Έτσι, Οικονομόπουλος. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας.

0: απροοπτάτης. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα ακτίβια επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Sfungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphy Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy can be fun.
9: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Έχει μπει μια μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και σταμάτησε το παιχνίδι ο διαιτητής για να βγει η μπάλα, η δεύτερη μπάλα εκτός. Πιέρκο, καμία αλλαγή δεν έχει κάνει ο προπονητής της Ρακόφ. Τρομερό τάκλι του Φίλη, δυνατό, κάνει παρατηρήσεις στον Αμεγιάου. Έχει δώσει φάουλ, πάντως πήγε πολύ δυνατό ο Πιτσιρικάς στη φάση. Αν το ανεχιβρεί φυσικά και είναι φάουλ, αλλά ζητάνε

0: να μπει γρήγορα μέσα το ιατρικό team της Ρακόφ. Ο Αμεγιάου είναι στο έδαφος από το τάκλι του Φίλη και έχουμε διακοπή εδώ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ερακόφ 0-0 στο 52ο λεπτό. Η διακοπή δροσίζονται κιόλας οι παίκτες της πολωνικής ομάδας. Πάντως, μιας και έχουν παιχτεί 53 λεπτά με το σούτ του Λουίς που κόντραρε, που ήταν καλό σούτ από μέσα από την περιοχή. Ολυμπιακός είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ εδώ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Σηκώθηκε ο Αμεγιάου, πίνει και νερό, ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, και ένα φάουλ ακριβώς η μεσαία γραμμή, το οποίο θα το εκτελέσει ο Τούντορ. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Τούντορ ψάχνοντας το Μάκουχ. Ο Μάκουχ φέρει μια κεφαλιά, ήταν σε θέση offside, ήταν μια κομπίνα που ήθελαν να βγάλουν οι Πολωνοί, δεν έγινε, και τώρα ο Σιόζιος θα πάρει την μπάλα να τη γυρίσει πίσω στον Σομπανίδη. Τελικά φύγει ο Ρέτσος για τον νεαρό τερματοφύλακα. Αυτός θα είναι που θα δώσει συνέχεια. Γίνεται το γέμισμα από τον Τσομπανίδη. Γιάρεψουκ παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί δεν θα βρει το Φορτούνι, θα πάρει την μπάλα ο Κάρλος. Ο Κάρλος κάνει μια βαθιά παλιά, καλύπτει ωραία Ορτέγκα και θα πάρει την μπάλα ο Τσομπανίδης. Ο Τσομπανίδης θα τη δώσει στον Κάρμο. Κάρμο για το Ρέτσο. Σιώσιος κάνει το κοντρόλ, ψάχνει να βρει τον Αντρέ Λουίς. Ήταν δηλαδή η παλιά, περνάει πλάγιο out, ένα πλάγιο με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας θα βρει γρήγορα τον Μπιένκο. Μπιένκο με τον Σιώσιο, κερδίζει ο νεαρός και τη δίνει στον Αντρέ Λουίς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά, που κερδίζει ο Αντρέ Λουίς από τον Σβάρνα. Ο Ρέτσος κάνει λάθος, μπάλα φτάνει πάνω στον Μπιένκο, που έχει εδώ την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά κάνει άσχημο κοντρόλ. Αμεγιάου και Μπακούλας και Σιόζιος. Μπακούλας θα πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε και με τη μία να τροφοδοτήσει τον αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Μπιένκο, που μετά την πάσα του Μπακούλα τον έριξε στο έδαφος. Ρέτσος, τον Τσομπανίδη, γεμίζει ο νεαρός τερματοφύλακας. Ο Σβάρας θα πάρει τη κεφαλιά από τον Αντρέ Λουίς, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τελείωσε ο Σιώσιος και βρίσκει τον Έσε. Ο Έσε έχει δίπλα τον Αντρέ Λουίς, ο Έσε κρατά την μπάλα. Προτιμά το Φορτούνι, ο οποίος ήρθε δεξιά. Ο Φίλης πάει με τη μία να τροφοδοτεί στο Γιάρεψο και δεν θα πάρει σπαλιά. Ο Αντρέ Λουίς θα την πάρει. Θα την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Και είναι κόρνερ. Κόρνερ σύμφωνα με τον βοηθό από τη μονομαχία του Αντρέ Λουίς με τον Αμεγιάου. Είναι ο Γιάρεψο στην περιοχή. Είναι και ο Φίλης που είναι ψηλό παιδί. Είναι ο Ρέτσος, είναι φυσικά ο Κάρμο. Μπαίνει και ο Έσεκ, τελείω Φορτούνης, απομακρύνει ο Μπρούνιες, συνεχίζει την ομάδα της. Μπακούλας κάνει ένα σουτ, ο Μάκου έβαλε το σώμα του και απομάκρυνε, και ο Σιώσιος της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Φορτούνη. Φορτούνης βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Έσεκ, δεν ήταν καλό το κοντρόλ, απομάκρυναν την Πολωνή με τον Σβάρνα, νέα απομάκρυση του Έλληνα στόπερ. Σιώσιος θα κάνει το κοντρόλ, τη δίνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος αναγκάζεται από το πρέσεκ να την γυρίσει στο Τσομπανίδη. Ο Τσομπανίδης πολύ ωραία με τη μία για το Σιώσιο. Ο Σιώσιος παίρνει την μπάλα, κερδίζει μέτρα, περνάει τη μεσαία γραμμή, δίνει στον Αντρέ Λουίς. Κάνει και το overlap, αλλά συγκλίνει ο Βραζιλιάνος. Ο Αντρέ Λουίς κρατά την μπάλα. Κρατά την μπάλα με ωραίο στυλ. Τη δίνει στο Φίλι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Έβαλε έξυπνα το σώμα του μπροστά από τον Μάκουχ. Και φάουλ για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσε ο Φίλης, αυτός το κέρδισε δηλαδή, ο νεαρός, από τα 8 του είναι στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μπακούλας για το Ρέτσο. Κάρμο. Φορτούνης. Φίλης. Κάρμο. Ρέτσος. Ρέτσος. Για τον Έσε. Κουβαλά μπαλά ο Έσε. Κάνει μια κίνηση προς τα αριστερά. Σταματάει. Και τη δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Για το Ρέτσο. Ρέτσος. Στο Σιόζιο. Και από εκεί Αντρέ Λουίζ. Φίλης. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Κάρλος. Σημάδευσε το Φορτούνι αλλά πήρε φάλτσα. Η μπάλια του νεαρού μέσου του Φίλη. Ο Κάρμο θα γυρίσει μπάλα πίσω στο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης απομακρύνει. Κατεβάζει την μπάλα Φορτούνης. Αλλά θα φτάσει στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας για τον Κοτσέργιν. Κοτσέργιν για τον Ρέπκα. Ο Ρέπκα. Πηδεί στο Κοτσέργιν και από εκεί πάλι για τον Ρέπκα. Φάουλ που κερδίζουν οι Πολωνοί. Εκτέλεσε γρήγορα ο Ρέπκα και τη γύρισε στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας κουβαλά μπάλα. Δίνει στο Κοτσέργιν και ο Κοτσέργιν κάνει μια βαθιά παλιά. Κάλυψε ωραία ο Ρέτσος, αλλά ήταν και σε θέση offside ο Πιένκο που προσπάθησε να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο πίσω στο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης γεμίζει. Αμεγέου φέρει μια κεφαλιά. Νικητής στη μονομαχία ο Γιάρεμπτου. Ο Γιάρεμπτου που τη δίνει στον Αντρέ Λουίζ. Αντρέ Λουίζ συγκλίνει. Έσε. Φορτούνης από αριστερά. Ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Η παλιά του Φορτούνη δεν είναι καλή. Πάει στην αγκαλιά του Τρελόφσκι. Ο Τρελόφσκι δίνει στον Κάρλος. Ο Κάρλος τον Τούντορ. Τούντορ για τον Πιένκο. Ο Έσε θα πάρει την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του το Φίλι. Προτιμά τον Μπακούλα. Μπακούλα στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσος δίνει στον Αντρέ Σιλβά. Στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς κρατά την μπάλα. Τη δίνει ο Σιόζιος στο Φίλι. Και από εκεί στον Κάρμο. Κάρμο για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα το Γιάρεμτσου τη δίνει με τη Λία στον Έσε. Ο Έσε ψάχνει να βρει το Σιόζιο. Έκανε το τάκλιν. Ο Πιένκο. Και τώρα προσπαθεί ο Αμεγιάου αριστερά. Απομακρύνει. Ο Ρέτσος θα τη γυρίσει πίσω στο Τσομπανίδη. Ο Τσομπανίδης κάνει ωραία το κοντρόλ. Τη σπάει μάλιστα και αριστερά στον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα βαθιά παλιά για το Φορτούνι. Ήταν λίγο πιο δυνατή, βγήκε ο Τρελόφσκι και μπλοκάρει την μπάλα. Και δίνει στο Σβάρνα. Πρεσάρει ο Αντρέ Λουίζ. Τούτο ωραίο κοντρόλ, αποφεύγει και το Φορτούνι και τη πάει αριστερά στον Αμεγιάου. Αμεγιάου και δίνει στο Κοτσέργιν. Κερδίζει την κόντρα από τον Μπακούλα. Μάκουχ στον Κάρλος δεξιά. Τον κλείνει ο Ορτέγκα. Αναγκάζεται να τη γυρίσει στο Ρέπκα. Ο Ρέπκα στο Σβάρνα. Σβάρνας στο Τούντορ. Θα πάρει την μπάλα. Ο Φίλης αφήνει το παιχνίδι. Σιώσιος εκεί. Μονομαχή μπάλα θα φτάσει στον Αμεγιάου. Πάλι είναι ο πιτσιρικάς μπροστά του ο Σιώσιος. Αμεγιάου. Τη στρώνει στο Ρέπκα. Ρέπκα κλείνει τα τον Έσε. Δεν μπορεί να σουτάρει. Θα τη γυρίσει πιο πίσω στο Τούντορ. Τούντορ στον Κάρλος. Πάλι Τούντορ. Ρέπκα. Τούντορ. μια κεφαλιά του Ορτέγκα, αλλά θα φτάσει εν τέλει στον Μπρούνιες. Ο Μπρούνιες αριστερά, τον Αμεγέου, κάνει ένα σουτ, το οποίο περνάει πάρα μα πάρα πολύ ψηλά. Δεν ανησυχεί καθόλου τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Ο Τσομπανίδης θα δώσει συνέχεια, φτάσαμε στο 62ο λεπτό.
1: Έλα, πάρε εδώ.
0: Πλάγιο για τη Ράκοφ από δεξιά. Απομακρύνει ο Ρίτσος. Ο Φορτούνης με τη μία πάρα πολύ ωραία και ποιοτικά. Παχδίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς φεύγει από δεξιά. Έχει μπροστά από τον Σβέρνα. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Πάει να σουτάρει. Πιστρώνει στον Μπακούλα. Μπακούλα στην αφήνει για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει το σουτ. Από τις κόντρες δεν ευνοείται ο Αντρέ Λουίς. Απομακρύνουν οι Πολωνοί. Αμεγιάου. Κλείνεται εκεί από τον Έσε. Τη δίνει στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας κάνει παράλληλη παλιά. Υπάρχει κίνδυνος εκεί. Ο Ορτέγκα θα πάρει την κεφαλιά. Θα μπει ο Γιάννης στην περιοχή. Γίνεται κάτοχος. Βγαίνει από αυτή. Κρατάει ο Κουρανός. Τη δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης για το Φίλι. Φίλι της πάει αριστερά στον Κάρμο. Φορτούνης. Ορτέγκα. Τον το Φορτούνη. Κάνει φάουλο Φορτούνης πάνω στον Μάκουχ. 64ο λεπτό. Ένα φάουλ από δεξιά. Ο Τούντορ το εκτελεί, δίνει στο Ρέπικα. Και από εκεί στον Αμεγιάου. Αμεγιάου. Αμεγιάου. Γυρίσει ο Αντρέ Λουίς και δεν το επιτρέπει να γίνει απειλητικός, όχι αναγκάζεται ο Μεγιάου να την γυρίσει πίσω στο Σβάρνα και από εκεί στο Ρακόβιτσα. Τούντορ. Πιο δεξιά στον Κάρλος. Σβάρνας. Να Μεγιάου. Κοτσέργιν. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Κάρλος, ο οποίος το πάρει με το στήθος. Κάνει και τη σέντρα. Η πρώτη καλή στιγμή της Ράκοφ στο 65ο λεπτό με τον Πιέκο, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ήταν καλή σέντρα και η το σουτ που έκανε ο Πιέκο με προβολή ουσιαστικά ήταν, πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Σομανίδη. Ο νεαρός αρματοφύλακας θα δω συνέχεια. Γιάρευτη κάνει ωραίο κοντρόλ. Δίνει τώρα Αντρέ Λουίς. Αυτά την μπάλα βρεσιλιάδες. Με την πλάτη του Τραμεγιάου. Πίσω στο Σιώσιο. Έτσι. Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κλείστηκε την έδωσε στο Ρέτσο. Ο Ρέτσο στον Κάρμο. Φίλης. Ρέτσος. Έχει πολύ χώρο ο Ρέτσος, έχει περάσει μεσαία γραμμή, συνεχίζει, τη πάει δεξιά στο Σιούζιο και από εκεί στον Έσε. Ρέτσος, Κάρμο, Έσε. Ρέτσος, πάλι θα περάσει μεσαία γραμμή, πάλι θα τη δώσει δεξιά στο Σιούζιο και αυτός ο Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, έχει μπροστά στο Σβάρνα. Αντρέ Λουίς, πάει να περάσει. Κλείνεται, θα το σταματήσει ο Σβάρνας. Μπρούγες. Έχει κάνει φάλο ο Μπρούγες, το εκτέλεσε γρήγορα, η μπαλαφέρη στο Σιώσιο. Σιώσιος, δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Γιάρεψου, Μπακούλας. Γκάρμο, Ορτέγκα, Φίλιπ. Παρέτσος. Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κάρμο. Ρέτσος. Τρέχει ο Σιώσιος, δεν μπορεί να την προλάβει. Είχε καλύψει και ο Σβάρνας. Out. Α, για τους Πολωνούς. 28 λεπτό. Ρακόφ Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα δεύτερο εμίχρονο που δεν έχει τις φάσεις του πρώτου εμίχρονου. Το πρώτο εμίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 8 ευκαιρίες για γκολ. Στο δεύτερο έχει μόνο το σουτ του Αντρέ Λουίς που κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Και μάλιστα υπάρχει μια καλή ευκαιρία με τον Μπιένκο που έχουν οι Πολωνοί, οι πρώτοι στο μάτς. Μπακούλας τώρα, η μπάλα θα φτάσει στο Ρέπκα. Πρεσάρει ο νεαρός μέσος. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Ρακόβιτσαν. Ρακόβιτσαν για τον Τρελόφσκι και πάλι Ρακόβιτσαν. Γίνεται το λάθος, αλλά του φεύγει το κοντρόλ του νεαρού του φίλη που έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να τη φέρει μπροστά του. Πάρ' τώρα βρήκε στο χέρι του και έχουμε φάουλ για τη Ρακόφ από δεξιά με τον Τούντορ. Τρελόφσκι, κάνει ένα γέμισμα. Παίρνει ωραία την κεφαλιά ο Ρέτσος και πάνε παίρνει πλάγιο άους με τη Ρακόφ, εκτέλεσε ο Μεγιάου. Γυρίζει το Σβάρνα. Ρέπκα συνεργάζεται με τον Μπρούνιες, ξαναπέρνει πάλι ο Ρέπκα, τρέχει ο Μπακούλας, αλλά θα πάει αριστερά στον Αμπεγιάου και είναι το γκολ από τον Μπρούνιες, έβγαλε τη σέντρα ο Αμπεγιάου και ο Μπρούνιες, ο ξάδερφος του Χάλαν, κάνει το 0-1. Γκολ στο 70 λεπτό για την Ράκο, 1-0 με την κεφαλιά του Μπρούνιες. Ήταν μια ωραία επίθεση των Πολωνών, άλλαξαν την μπάλα, πήρε ο Ρέπκα και κάνει όλη τη δουλειά, την έσπασε αριστερά στον Αμεγιάου, κάλυψε ο Σιώσιος, έβγαλε τη σέντρα Αμεγιάου και στο κέντρο της άμυνας πετάχτηκε. Ο Μπρούνιες πήρε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν γινόταν από πολύ κοντά και εσύ ο Τσοβανίδης. 1-0. 1-0 λοιπόν για τη Ράκο. Και στη σέντρα, ας τώρα δεν έχουν γυρίσει ακόμα οι Πολωνοί, οι οποίοι παίζουν με την ίδια ενδεκάδα από την αρχή του αγώνα. Προφανώς το βλέπει και σαν μεγάλη πρόβα για τα προκριματικά ο Κρότζεκ, ο 37χρονος προπονητής. Ο Γιάρεφ κλειφόρ στη σέντρα. Για να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός στο φιλικό και αν θα βελτιώσει την εικόνα του στο δεύτερο εμίχρονο. Γιατί στο πρώτο ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες. Μπάλα πίσω στον Κάρμπο. Ακόμα πιο πίσω στον Τζομπανίδη. Τζομπανίδη γεμίζει. Αντρέ Λουίς δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. Πλάγιο για τους Πολωνούς. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Φορτούνης. Δεν θα καταφέρει. Την μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα τον Τρελόφσκι. Σβάρνας. Αμεγιάου. Θα του πάρει την μπάλα ο Σιώσιος. Μπέρει ο Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Του βαλά την μπάλα. Την κρατά. Δεν κάνει κίνηση κάποιος φίξης. Τώρα θα πάει. Θα βρει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα δώσει το Φορτούνι. Φορτούνι στο φίλι. Φίλι για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Ανοίγει τον Μπακούλας. Ο δεξιά παίρνει την μπάλα. Ακόμα πιο δεξιά στο Σιώσιο. Ο οποίος κάνει μια ωραία ενέργεια και κερδίζει το φάουλ από τον Αμεγιάου. Και Κιόζιος, τον Μπακούλα. Κάρμο. Ορτέγκα. Ορτέγκα συγκλίνει. Δίνει στον Μπακούλα, Μπακούλα στην καλή παλιά του. Αλλά θα καλύψει και θα πάρει την μπάλα ο Έστε. Θα δίνει φάουλ τώρα εδώ ο ρέφερι. Αυστηρό, άρα το πήρε το φάουλ ο σκόρερ ο Μπρούγκες. Και θα έχουμε αλλαγή να δούμε ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Μπακούλας και μπαίνει ο Μασούρας, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε θέση του Μπακούλα στο 73ο λεπτό μπαίνει ο Μασούρας. Θα δούμε. Και ο Μασούρας θα παίξει σαν δεύτερος ας πούμε επιθετικός πίσω από το Γιάρεμτσουκ, το ρόλο που είχε ο Μπακούλας. Και τώρα συνεχίζεται το μάτς. Ο Κάρμο παραχωρεί ένα πλάγιο. Ο Ρακόβιτσαν τη δίνει πίσω στο Τρελόφσκι. Και ο Γιώργος θα ανοίγει το κοντρόλ με το στήθος. Διεκδικεί από την κόντρα. Το πλάγιο είναι. Την καρέκλα στο Μασούρα πλάγιο για τους Πολωνούς. Ένα πλάγιο με τον Σβάρνα. Κάνει κίνηση ο Κοτσέργιν. Μεσάριο Μασούρας. Κλέβει την μπάλα τη δίσκο Γιάρεφτη. Ο Γιάρεφτη συνεργάζεται με το φορτούνι Γιάρεφτη. Πάνε να τη γυρίσει πάνω στο Σβάρνα. Μασούρας κάνει τη σέντρα. Νέα απομάκρυνση. Κάνει το κοντρόλο Σιώσιος. Τη δίνει στον Έσε. Κάνει κίνηση αποδεκτή ο Φορτούνης. Προτιμά τον Αντρέ Λουίζο Έσε. Το δίνει στο Σιώσιος. Σιώσιος για τον Φορτούνη. Φορτούνης. Κάρμο. Ορτέγκα. Σιώσιος με τη μία στον Έσε. Αυτός κλείνεται από τον Πιένκο, τη δίνει στον Τζομπανίδη. Τζομπανίδης ψάχνει να βρει τον Σιώσιο, που βρέθηκε στην μεσαία γραμμή, ο Φίλης, πιο γρήγορος από τον Μάκου. Ορτέγκα. Ορτέγκα, θα του πάρει και κερδίσει το πλάγιο Ορτέγκα. Έκανε τάκλιν ο Κοτσέρκιν. Δίνει στο Φίλη. Φίλης στο Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Σιώσιος, θα πάρει αυτό στην μπάλα. Έχει δίπλα του τον Αντρέ Λουίς. Προτιμά τον Φορτούνη. Στον άξονα τώρα ο Φορτούνης. Δεν είναι καλή παλιά του. Κλέβουν οι Πολωνοί. Θα προσπαθήσουν να βγουν γρήγορα στην επίθεση, αλλά υπάρχει στάση του Έσε. Φορτούνης Γιάρεμτσουκ. Την πατάει για τον Φορτούνη. Δεν κάνει κάποιος κίνηση από αριστερά. Τώρα την κάνει ο Ορτέγκα. Την υποδέχεται. Φίλης. Έσε. Φίλης. Ορτέγκα. Έσε. 76ο λεπτό. Δεν τα καλή παλιά του. Κάλυψε ο Αμεγιάου. Κάνει το κοντρόλ. Κατεβάζει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ από το Φορτούνι. Α, και νιώθει και μια ενόχληση, έχει κράμπες. Πάει και ο Γιάρεμτσουκ και ο άλλος ο Ουκρανός, ο Κοτσέρκιν. Δύο Ουκρανοί βοηθούν τον παίκτη. Για να σηκωθεί, ζητάει αλλαγή ο τερματοφύλακας για το συμπαίκτη του. Δεν μπορεί άλλο ο Αμεγιάς, θα κάνει την πρώτη αλλαγή και αυτή αναγκαστική. Ο προπονητής της Ράκοφ, να δούμε ποιον παίκτη θα βάλει. Ας δούμε και αν θα κάνει με την ευκαιρία αυτή και καμιά δεύτερη αλλαγή. Τώρα μπαίνει το ιατρικό team. Θα μπει ο Γεντρούκα με το νούμερο 17. πάει και ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεός, για να πάρει στον παίκτη της Ράκοφ, ήταν σε ένα μαρκάρισμα που ήταν πολύ απλό του. Ήταν ένα φάουλ, από αυτά που δεν είναι, αλλά για να δούμε. Να δούμε, πάντως θα βγει ο Μεγιάου και θα πει ο Γεντρούκα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα, διακοπή εδώ. Τώρα σηκώνεται.
1: Ηρακλή, να εκμεταλλευτούμε λίγο την διακοπή, να πάμε στο Διονύση Δεσίλα για μια είδηση τελευταία στιγμή από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φιλέ.
2: Γεια σου, Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Καλά, Διονύση μου.
2: Καλά, να πω μόνο ότι το εξής, θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε στον Παναθηναϊκό πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Πάλμερ, Μέρικ Πάλμερ Μπράουν, από ομάδα της Τουρκίας. Αυτή η πρόταση είχε και σημαντική αύξηση απολαβών του παίκτη σε σχέση με το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός την απέρριψε, κάτι που σημαίνει ότι δεν προχωράει η πώλησή του. Είχαν πει ότι υπάρχει μια γεννητικότητα από Τουρκία για παίκτες του Παναθηναϊκού, εμπάσχεται στον στην πρώτη γραμμή. Από εκεί που την απέρριψε όμως δεν προχωράει και θα δούμε τι θα συμβεί στην πορεία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση. Μου ακούσαμε λοιπόν την πρόταση που έφερε ο Στέφανος Κοτσόλης για τον Πάλμερ Μπράουν. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα. Φαίνεται να είναι σοβαρή κατάσταση πάντως, έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πατήσει καν το πόδι του.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ απλό μαρκάρισμα. Θα δούμε. Μακάρι να μην έχει τίποτα το παιδί. Έγινε τελικά η αλλαγή, δεν μπορούσε καν. Δηλαδή τον πήραν αγκαλιά και τον έβγαλαν. Δεν έχει. Σπάνια εικόνα. Φτάσαμε στο 71 το λεπτό. Τη θέση του την πήρε ο Γεντρούκα και συνεχίζεται το μάτς με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας της πάει αριστερά τον Κάρλος, κλέβει ο Μασούρας, ο Φίλης έκλεψε και τώρα βγάζουν τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και φάουλ που κερδίζει ο Φίλης στη μεσαία γραμμή από τον Πιένκο. Φορτούνι θα το εκτελέσει. Γκόησε. Ζητά από τους σύλλους παίκτες του Ολυμπιακού τον Ρέτσο, τον Γκάρμο και τον Φίλη, όπως και τον Γιάρεψου, να μπουν μέσα γιατί θα γεμίσει ο Φορτούνις. Εκτελεί ο Κώστας στο φάουλ. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Γκάρμο, αλλά απομακρύνουν. Τρέχει ο Μπρούνιες. Καλύπτει εκεί ο Ορτέγκα. Ορτέγκα τη δίνει στο Σιώσιο. Δεξιά στο Φορτούνι. Ρέτσος. Έσε. Φορτούνι για το Σιώσιο. Κάνει τη σέντρα ο Νεάρος. Λίγο πιο λίγο δυνατή ήταν για τον Γιάρεμπι. Πάει δεξιά όπου είναι ο Γεντρούκα που πήρε τη θέση του Αμεγιάλ. Ο Λασκάνης ο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης για τον Ρέτσο. Ρέτσος. Κάρλος. Πιένκο. Γυρίζει ο Μασούρας, που δυσκολεύει τη ζωή. Την παλαφτάρει στον Κάρλος. Στο έδαφος και ο Πιένκο. Και νέα διακοπή. Στο 81ο λεπτό. Πάλι μπαίνει το ιατρικό τύπ της Δράκο. Να πω ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στα πρώτα 45 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες με κορυφαίο τον Ροντινέη ως εξτρέμ. Και ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θα μπορούσε να έχει βρει το γκολ. Άλλαξε όλη την ενδεκάδα με την Λίμπαρ στο δεύτερο ημίχρονο. Και αν εξαιρέσουμε τη φάση των 49 λεπτών, ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε, δεν μπόρεσε να απειλήσει. Και δεν μπόρεσε και να δημιουργήσει. Είχαν μια καλή στιγμή με τον Πιέμκα στο 63ο λεπτό και στο 70ο η Πολωνή με την κεφαλάλια του Μπρούγκες έκαναν το 1-0, το οποίο είναι και το μέση σκορ του αγώνα. Συνεχίζεται το μάτς. Το Λακόβιτσαν κάνε ένα γέμισμα. Έχει βγει ο Τσουβανίδης πολύ από την ευθεία του. Κρατά την μπάλα Φορτούνης. Τώρα είναι στο έδαφος ο Ρέτσος και πιάνει τον αστράγαλό του. Για να δούμε. Πετάει, βγάζει την μπάλα έξω ο Ρακόβιτσαν. Σηκώνεται ο Ρέτσος. Έτοιμο το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού να μπει αν χρειαστεί ο Ρίτσος Ρώσια. Πρέπει να τον πάτησαν. Λέει ο Ρίτσος στο διαιτητή ότι είναι εντάξει και ότι θα συνεχίσει. Και ξανάρχισε το παιχνίδι. Κοτσέργιν. Κλέβιο. Βάζει την κόντρα Μασούρας, γυρνάει ο Γιάραψης, την παίρνει ο Έσε, τη δίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κερδίζει το φάουλο Αντρέ Λουίς. Σε ένα σημείο που μπορεί να απειλήσει ο Φορτούνης. Είναι περίπου 5 μέτρα εκτός περιοχής. Νομίζω να το πάει απευθείας ο Φορτούνης. Είναι και ο Αντρέ Λουίς κοντά στην μπάλα, ο Έσε απομακρύνεται, κάτι λέει με τον διαιτητή ο Έσε. Ο Ρέτσος θα συνεχίσει κουτσένει λίγο, τον ενοχλεί το πόδι του, το δεξί πόδι. Αντρέ Λουίς ή Φορτούνης. Για να δούμε. Μπροστά από το τείχος είναι ο Έσε, προφανώς για να φύγει. Μέσα στην περιοχή ανεβαίνουνε και ο Φορτούνης εκτελεί.
3: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ήρθε τόσο ο Φορτούνης ξανά με ένα χάιδεμα της μπάλας, τη στέλνει στο αριστερό παραθυράκι του Τρελόφσκι και ο Ολυμπιακός του Μαρίζει 1-1 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Του Κώστα Φορτούνη έλειψαν αυτές οι εκτελέσεις, έλειψαν όλες τις στατικές φάσεις από το γλυκό πόδι του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει στο 85ο λεπτό και γίνεται το 1-1. Φοβερή εκτέλεση, δεν μπορείς να κάνει κάτι ο Τρελός και καπνογόνας είναι εξέδρα. Τώρα Νίκο μου βοήθαμε γιατί είμαι μέσα σε ένα σύννεφο. Λοιπόν, φεύγουν από αριστερά με τον Κάρλος. Γίνεται μια σέντρα. Γίνεται ένα σούτ, την μπάλα περνάει out. 85ο λεπτό. Ράκοφ Ολυμπιακός 1-1. Με τον Κώστα Φορτούνη πραγματικά επιστρέφει και σκοράρει. Πάλι είναι στο έδαφος ο Ρέτσος. Νιώθει ενοχλήσεις. Τώρα θα μπει το ιατρικό δίπλα να δούμε τι συμβαίνει. Και έχουμε διακοπή. Και θα γίνει αλλαγή. Και τεμπούτο Σμαϊλόβιτς. Δεν ήθελα να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί έχει κάνει μια μισή προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος στόπερ. Αλλά θα μπει ο Σμαϊλόβιτς γιατί δυστυχώς ο Ρέτσος νιώθει ενοχλήσεις και δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα έχουμε και το τεμπούτο, το ανεπίσημο φυσικά, του Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ρέτσου, ο οποίος έχει βγάλει και το παπούτσι του και είναι εκεί με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Θεό. Τώρα του ξαναφοράει ο Ρέτσος, αλλά θα γίνεται αλλαγή, θα μπει ο Σμαϊλόβιτς, μπήκε ο Σμαϊλόβιτς. Πρώτη εμφάνιση, έστω και για 5 λεπτά.
0: του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού. Γεμίζει ο Τσομπανίδης. Μασούρας φέρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Κάρμο. Ο Σβαΐλε που τους καλύπτει. Τη δίνει πολύ, τη δίνει πίσω τον τερματοφύλακα. Ο Σιώζος δεν κάνει το κοντρόλ. Κερδίζει το πλάγιο. Θα εκτελούν γρήγορα. Ο Μασούρας θα παλέψει εκεί με το Ρέπκα. Θα τη γυρίσει πίσω στο Σβάρνα. Σβάρνα ψάχνει το Τούντορ. Τούντορ με κεφαλιά ψαράκι θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα του τον Τρελόφσκι. Ο κόσμος θα έχει άλλο γκολ. Ο Τρελόφσκι κάνει βολέ. Κάρμπο παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Μασούρας, τον Νέσε. Φορτούλης. Ανοίγει πολύ ωραία. Παρά τον ήλιο στα μάτια του, ο Αντρέλιος θα κάνει το κοντρόλ. Ανάμεσα από δύο. Κρατά την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Αφήνει ο Φίλης τον Φορτούνη. Φορτούνης πήγε με κάθε την παλιά. Να περάσει, αλλά έκανα την κόντρα και τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Πιένκο. Πιένκο δεν θα περάσει από τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς από γεμίζει, Αντρέλιος κατεβάζει. Τη δίνει πολύ ωραία στο Μασούρα και μπαίνει ο Μασούρας από δεξιά. Σηκώνει το κεφάλι του Γιώργος. Πήγε να τη γυρίσει για τον Γιάρεμπτσου. Αλλά η μπάλα δεν θα περάσει και καταλήγει στην αγκαλιά του Τρελόφσκι. Με Ρέπκα. Κάνει φάλο ο Μασούρας. Τώρα στο έδαφος νέα διακοπή. Δεν μπορεί και ο Ρέπκα. Διακοπή. Έχουμε φτάσει στο 21 το λεπτό. Για κράμα το... Μάλλον έχει μέσα στις βέκτες του πάνω. Του βιάζει το πόδι και τώρα σηκώνεται. Ο μεσοαμυντικός της Ρακόφ.

30 δευτερόλεπτα θέλουμε για να συμπληρωθούν τα 90. Τώρα δεν ξέρω, το φιλικό είναι αν θα κρατήσει τις καθυστερήσεις από τον τραυματισμό του Αμεγιάου και του Ρέτσου μετά στην Βορειά, αλλά του Αμεγιάου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρή κατάσταση του παίκτη της ΡΑΚ, της ΡΑΚΟΒ. Ρέπκα. Πιένκο. Της πάει αριστερά στο Κάρλος. Κάρλος, το Σιώσιο βγαίνει. Ο Σμαϊλόβιτς συνεχίζει τη φάση, ένα σούτ του Πιένκο, πάρα πολύ άστοχο.

0: τον Παρίδη θα δώσει συνέχεια. Γεμίζω τον Παρίδη. Ο Γιάρεμς δεν μπορεί να πάρει την καφελιά, τελικά θα την κατεβάσει πολύ ώρα, Αντρέ Λουίς. Τώρα είναι στο έδαφος ο Γιάρεμς και πονάει, γιατί έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο, γεμίζει ο Φορτούνης. Για να δούμε, σηκώνεται ο Γιάρεμς, σηκώνεται. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο. Κάρμο τη δίνει στον Γιάρεμς. Εντάξει, εντάξει είναι ο Γιάρεμς. Έσε. Ορτέγκα, Φορτούνης, Φίλης, καλύπτει με το σώμα, ξαναδίνει στο Φορτούνη που έχει χώρο ο Κώστας, της πάει αριστερά στον Αντρέ Λουίς, δεξιά στον Αντρέ Λουίς, Αντρέ Λουίς συγκλίνει, Φορτούνης, γλυκιά σέντρα, μία κεφαλιά, δύο κεφαλιές, απομάκρυνε όμως ο Τρελόφσκι και είναι κόρνερ, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ζητάνε φάουλ. Γιατί έπεσε στην μικρή περιοχή ο Τρελόφσκι και ο τερματοφύλακας, ένα κόρνερ από αριστερά με τον Μασούρα, αφήνει ο φεύγει ο Μασούρας για να πάρει να το εκτελέσει ο Φορτούνης. Φορτούνης η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνουν, είναι μέσα στην περιοχή. Τώρα θα βγει εκτός, καλύπτει ο Ορτέγκα, γυρίζει πίσω το Σκιόζιο. Ο Σκιόζιος προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Έσε, να τα καταφέρει πλάγιο για τους απειραιότητες από αριστερά. Κρατάει καθυστερήσεις. Μασούρας, Φορτούνης. Φορτούνης, αριστερά στον Αντρέ Λουίς, δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, θα δεβάζει μπάλα με το αριστερό. Δίνει στο Σκιόζιο. Πάλι Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και θα τα καταφέρει για το Φορτούνη. Φορτούνης κάνει το κοντρόλ. Τη δίνει στο Μασούρα, Μασούρα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα πάλι για το Μασούρα, Μασούρα στην Ισμερική. Μασούρα κάνει το σύντυπαλα κοντράρι, φτάνει στο Φορτούνη. Γλυκιά στέντρα του Κώστα και παλιά του Γιάρεμψη, δοκάρι και 2-1. Και 2-1 με το Γιάρεμψη. Πήρε το ριμπάνο ο Ουκρανός. Συγγνώμη. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-1 το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά και πάλι όλα ξεκίνησαν από τη γλυκιά σέντρα του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό όχι απλά για να κλείσει την καριέρα του, όπως φυσικά του Άρμοντζη, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που έχει αφήσει το στέγμα στον Ολυμπιακό, έχει βάλει τη σφραγίδα του, αλλά για να προσφέρει, για να δώσει πράγματα που έλειπαν από την περσινή σεζόν, όμως την εκτέλεση φάουλ ή από την γλυκιά σέντρα στο Γιάρεμψη που πήρε την κεφαλιά. Ο Τρελόφσκι έκανε την απόκρουση, την παραβρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Γιάρεμψη πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 2-1 για τον Ολυμπιακό που γυρίζει το μάτς στο τελευταίο 8-9 λεπτά και κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμψη παίρνει την κεφαλιά, ο Κάρμο. Καλείται εκεί ο Σιώσιος και η Παλενεάου. Πάει ο Σομπανίδης να πάρει την μπάλα σιγά σιγά, όπου να είναι θα λήξει όλα στο δραμβριωθεί το φιλικό. Σομπανίδης τώρα αφήνει την μπάλα κάτω για να γεμίσει. Γεμίζει, μέτραγε κιόλας. Λες και είμαστε Μουντιάλ, ο γίγαντος εδώ ο διαιτητής. Το Τζομπανίδη αρκαθυστερεί να περάσει τα δευτερόλεπτα. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη. Χαρούμενος ο κόσμος. Χειροκροτήματα για την ομάδα του Προστέλουιντ με τη Λίμπαρ. Και τη νίκη με 2-1 με ανατροπή. Μια ανατροπή που έγινε στα τελευταία 8-9 λεπτά. Με τον Κώστα Φορτούνη να βάζει τη σφραγίδα του. Εκτέλεση φάουλ. Το παράθυρο του Τρελόφσκι κάνει το 1-1 στο 25ο λεπτό και από σέντρα του Κώστα Φορτούνη ο Γιάρεμτσου πήρε την κεφαλιά και πήρε και το rebound γιατί την μπάλα προσέγγισε το δοκάρι και έκανε το 2-1. αυτά από, την πρώτη, από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Θα τα πούμε μετά με ρεπορτάζ στο τι άλλο υπάρχει εδώ από το Βλαρντίκεν.
1: Ηρακλή, δηλαδή, μας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη λοιπόν φιλική νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο φιλικό απέναντι στην Ράκοφ. Νομίζω το σημαντικότερο από όλα είναι να είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος πραγματικά έλειψε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό την προηγούμενη διετία. Και ο τρόπος που κυκλοφορεί την μπάλα και ο τρόπος που παίζει στην μεσαία γραμμή και προσπαθεί να την προωθήσει, αλλά και τα χτυπήματά του στα απευθείας φάουλ. Νομίζω ήταν κάτι που το χρειαζόταν πολύ ο Ολυμπιακός, ειδικά την περσινή σεζόν, και του έλειπε πάρα πολύ. 2-1 λοιπόν ο Ολυμπιακός με τη Ράκοφ σε φιλικό που σίγουρα δεν μπορούν να βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Έχουμε πει και για όλες τις ομάδες ότι είναι για τους προπονητές αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε εδώ λοιπόν με το Newsroom που πλέον θα πάρει την κανονική του μορφή. Κωνσταντίνα Πανούση, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, ο Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το πρώτο σχόλιο για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ από τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: σε μια κατά τα άλλα πολύ μπασκετική ημέρα, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ανακοινώνουν δύο σπουδαίες μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, όπως είχα έτσι πετάξει τη σπόντα μου στον Γιώργο Πετρίδη χθες, έφερε στην Ελλάδα τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, έναν πραγματικά εξαιρετικό παίχτη για τις θέσεις 4 και 5, 5 και 4. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια, έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις. Θα πούμε λεπτομέρειες μετά με τον Γιώργο Πετρίδη. Και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε αυτό που ήταν πολύ καιρό γνωστό. Ο Γιάννη Μοντέρο για τα επόμενα 2-1 χρόνια θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έχουμε και Δισούλα από Ολυμπιακό λίγο αργότερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για αυτό το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλε. Έλειψε πολύ ο Φορτούνης 2 χρόνια. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος είδε το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, αυτό θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγε. Ολυμπιακός σήμερα είχε κατά βάση δύο πρόσωπα. Στο πρώτο δεν ήταν κακός, μπορεί και να το πεις και κατά διαστήματα έτσι λίγο καλό, αλλά άσφερος εντελώς, με πολλές χαμένες ευκαιρίες, ειδικά από τον Κλέιτον, ο οποίος έμπαινε στις φάσεις και τα έχανε όλα. Στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός μέχρι το 85 τον λες και χάλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 45 ως το 85 ήταν μισή ώρα που δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Από τη δεύτερη ενδεκάδα με την οποία έπαιξε έβαλε με τη Λίμπαρ. Γι' αυτό έφαγε και ένα γκολ κιόλας στο 70, γιατί άμα παίζεις χάλια είναι πιθανό να βάλεις και να φας και γκολ. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο. Ήρθε ο Φορτούνης με δύο προσωπικές ενέργειες, μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση φάουλ και μια ωραία σέντρα για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ, που δεν το βάλε με την πρώτη, το βάλε με τη δεύτερη, και ο Ολυμπιακός άλλαξε τις εντυπώσεις τα τελευταία λεπτά, που πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ κακές οι εντυπώσεις. Ας πούμε, πρώτο μάτς είναι ok. Ας κρατήσουμε τις δύο ενέργειες του Φορτούνη που έκαναν τη διαφορά με το, και τον γκολ του Γιάρεμτσουκ. Μακάρι, ας πούμε, αν ο Γιάρεμτσουκ είναι αλλάξει μυαλά, παίξει στον Ολυμπιακό. Ο κανονικός Γιάρεμτσουκ είναι σίγουρα πολύτιμος παίκτης και πιο ποιοτικός κακά τα ψέματα από τον Κλέιτον. Έβαλε και αρκετά νέα παιδιά.
0: Πώς σου φάνηκε ο Μαφαίο?
1: Ο Μαφαίο κράτησε τη θέση του, βγήκε και μπροστά και 2-3-4 φορές. Μια σχετική καλή εικόνα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Ολυμπιακός σίγουρα πιο καλός με τον Ροντινέη. Ο Κλέιτον έμπαινε στις φάσεις, τα χάνε. Κάτι κάναν και ο Τσικίνιο με τον Κλέιτον. Είχε μια δημιουργία η ομάδα και ο Σιπιώνη με τον Μουζακέ της μεσαία γραμμή. Πήρε όλα καλώς πίσω. Αλλά έχει θέματα με τον γκολ. Είχε θέματα με τον γκολ και ήταν ωραία πραγματικά που μπήκαν αυτά τα δύο γκολ στο τέλος, για την ψυχολογία της ομάδας το εννοώ. Γιατί θυμόμαστε από πέρσι ο Ολυμπιακός πώς είχε τελειώσει τη σεζόν, δεν μπορούσε να βάλει γκολ με τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είδαμε τίποτα και ο Κάρμο ανέτοιμος ήταν, είδαμε πώς πήγε δεύτερος πάνω στη φάση των γκολ. Έπαιξαν και μάλλον υπερβολικά πολλά παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπακούλας βγήκε και όλας έπαιξε μισό, προέρχεται από ρήξη γιαστών, μετά έπαιξε και ο Μασούρας λίγο. Ο Άντρε Λουίς κέρδισε το φάουλ, εκεί παιδεύει την μπάλα, παιδεύει και τους αντιπάλους, μας παιδεύει και εμάς, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων...
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ας κρατήσουμε, ας κρατήσουμε τα γκολ στο τέλος, τις ωραίες ενέργειες του Φορτούνη και τον γκολ του Γιάρεμτσουκ και... σίγουρα περιμένουμε έναν πολύ καλύτερο Ολυμπιακό στη συνέχεια. Η εικόνα, ας πούμε, 45-85, αυτά τα 40 λεπτά ήταν πολύ κακή, δηλαδή. Ακόμα και για φιλικό ήταν κακή πραγματικά η εικόνα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Κώστα, μας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ Νίκο μου, να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού 2-1 με την Ράκοφ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κανονική ροή εκπομπής. If I left them.

0: ξημερινή Μέγα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
3: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97 99 79 90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
8: Mundial χωρίς into bed. Πες την IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Intu Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια.

0: Δηλαδή, αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδι. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδι. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
7: Προσωπικά δεν είδα κάτι.
8: Και όχι κάτι για να γίνει τόσο τόρος.
7: Μπράβο.
8: Εγώ θα λέγω.
7: Σωστά.
8: Μπορεί να υπάρξουν παράπονα από εδώ από εκεί, ναι. Αλλά ναι, νομίζω λόγω το χαμό που έχει γίνει με Μέση, Ρονάλντο κτλ. Πιανόμαστε στα πιο τριγύρω.
7: Ναι, έτσι νομίζω. Λοιπόν, να πω ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Και τώρα αρχίζει το καλό, έτσι.
8: Τώρα
7: το πολύ καλό.
8: Το κυρίως. Τώρα πάμε στο κυρίως. Προημιτελικά, από αύριο ξεκινάμε στις 11 η ώρα. Γαλλία-Μαρόκο. Η κατ' εμέ κορυφαία ομάδα μέχρι στιγμής του πρωταθλήμα του τουρνουά.
7: Γαλλία, λες.
8: Ναι, η Γαλλία απέναντι στην κορυφαία αφρικανική των τελευταίων χρόνων και στην πραγματικότητα τη μόνη αφρικανική που έχει μείνει πλέον στο τουρνουά.
7: Έτσι κι αλλιώς είναι 6 ευρωπαϊκές, δεν είναι?
8: Ναι, είναι 6 ευρωπαϊκές, το Μαρόκο και η Αργεντινή. Μπράβο. Και η Αργεντινή. Οπότε ξεκινάμε, θα έλεγε κανείς ότι φαβορεί είναι η Γαλλία, αλλά ωστόσο το Μαρόκο έχει δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει πολύ δυνατά. Το είδαμε και στο προηγούμενο Μουντιάλ που φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά. Οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι οποιοδήποτε στη Γαλλία θα είναι καθησυχασμένο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπου το Μαρόκο έχει δείξει ότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο και σε αυτό το τουρνουά. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με την Παρασκευή, το Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Αυτό είναι το πιστό καλό, ότι είναι πολύ καλές οι ώρες επίσης. Είναι όλα από τις 12 μέχρι λίγο πριν,
7: κανονικές.
8: Με εξαίρεση την Αργεντινή που είναι στις 4. Αλλά θα τα δούμε δηλαδή αυτή τη φορά. Δεν θα κοιμηθούμε στο καναβέ. Ναι, λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο, όπου οι Ισπανοί συνεχίζουν ακόμα δυναμικά σταθερά. Αυτό που μου αρέσει με την Ισπανία είναι ότι έχει δημιουργήσει μια ομάδα, ένα σύνολο που δεν βασίζεται κάπου. Δεν μπορεί ο Γιαμάλ, θα μπορέσει ο Αραθάμπαλ. Δεν μπορεί ο Αραθάμπαλ, θα μπορέσει ο Μερίνο, όπως έγινε με την Πορτογαλία.
7: Και πολύ κοινική, Άγγελε.
8: Μπράβο, καλά λες. Καλά λες. Δεν έχει κάποιο superstar που να ξεχωρίζει. Δηλαδή και ο Γιαμάλ που είναι ο προφανής superstar, δεν έχει κάνει το τουρνά που να το δείχνει με το δάχτυλο.
7: Συμφωνώ.
8: Και απέναντι θα έχει ένα Βέλγιο το οποίο κουτσάστραβα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Και ίσως είναι το θετικό αυτό ότι κανένας δεν το περίμενε και προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο έτσι λίγο κάτω από τα ραντάρ να κάνει λίγο την έκπληξη. Από εκεί που κάθε χρόνο λέγαμε το Βέλγιο, φέτος κανένας δεν περιμένει τίποτα.
7: Έτσι.
8: Και ίσως μπορέσει να κάνει τώρα το μεγάλο βήμα κυριολεκτικά το πουθενά. Γιατί το ρόστερ του τώρα με το πριν μια τετραετία, πενταετία, δεκαετία δεν συγκρίνεται. Mm-hmm. Στις 12 του μήνα μεσάνυχτα.
7: Σάββατο προς Κυριακή ουσιαστικά.
8: Μπράβο, ναι. Γιατί πολύ μπερδευτούμε με αυτό.
7: Ναι, ναι.
8: Για μένα το κορυφαίο μάτς των προημιτελικών, Νορβηγία-Αγγλία. Τρομερό. Ο Χάλαν θα βρει φίλους και εχθρούς απέναντι σε ομάδες Premier League στους Άγγλους. Ο φλογερός Χάλαν με ήδη 7 γκολ κυνηγάει το χρυσό παπούτσι.
7: Τρομερός.
8: Θυμηθήκανε στα social μια διαφήμιση, ένα διαφημιστικό που είχε κάνει ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Που ήταν υποτίθεται στο προπονητικό κέντρο της Manchester City και τον έδειχνε να κάθεται μόνο του γιατί όλη η ομάδα είχε πάει στο Μουντιάλ. Και τώρα, 4 χρόνια μετά, έχει καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα του.
7: Στο προμηθελικά.
8: Ναι.
7: Τρομερό.
8: Και εννοείται οι Άγγλοι, όπου πηγαίνουν και αυτοί αρκετά ταπεινά και με σκυφτό κεφάλι, παρόλο που είναι Άγγλοι και δεν το συνηθίζουν.
7: Ναι.
8: Και θεωρώ ότι αυτό είναι έργο Τούχελ, που το θεωρώ πολύ σοβαρό και εξαιρετικό προβλήμα.

0: προπονητή. Και ίσως με αυτό μπορεί να δουν και άσπρη μέρα.
1: Και αυτό 4 ώρα το Αργεντινή Ελβετία.
0: Ναι, και αυτό που έχει μείνει είναι αυτό το ξημερώματα Κυριακή ουσιαστικά. Αργεντινή Ελβετία. Με την Αργεντινή να συνεχίζει να έχει εξαιρετικές κληρώσεις. Γιατί okay, και η Ελβετία, προφανώς η Αργεντινή είναι το μεγάλο φαβορί και επιβάλλεται να περάσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δείξει ότι απέναντι σε εύκολους αντιπάλους μπορεί να τα απεξέλθει. Και με το Κάπο Βέρντε δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Εννοείται με την Αίγυπτο είδε λίγο τον Χριστό Βαντάρο σε ένα σημείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει τραγική άμυνα, είναι αλήθεια. Πολλά αμυντικά προβλήματα. Οι Αιγύπτιοι έφευγαν πολύ δυναμικά στις αντιπιθέσεις και την πλήγωσαν. Και να δούμε τώρα άμα η Ελβετή, που είναι ο κακός μπελά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θες γενικά σαν αντίπαλο. Γιατί μπορεί να του υποτιμήσει και εκεί να την πάθει.
1: Σωστά.
0: Άμα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
1: Άγγελ, και μα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Νικό.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πούμε το εξής. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse με Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο σε περιβάλλον μπάσκετ. Να αρχίσουμε με Ολυμπιακό. Καθώς ο Γιώργος Πετρίδης έχει μια υποχρέωση να δύο λεπτά. Ολυμπιακός που σήμερα ανακοίνωσε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια. Είναι 2+1, όπως έχουμε πει. Συνολικές απολαύες κοντά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Με NBA out μόνο το καλοκαίρι του 28. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια είναι εγγυημένα για τον Ολυμπιακό και τον Μοντέρο. Αν το 28 έχει πρόταση από το NBA, με ένα αντίτιμο που θα υπάρχει στο συμβόλαιο, θα μπορέσει να αποχωρήσει. Παρουσιάστηκε στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συνεργασίας με τη Superbet. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αφού αναφέραν τα πρώτα στοιχεία της συνεργασίας και μίλησαν και οι άνθρωποι της εταιρείας για μια συμφωνία που έχουμε πει ότι θα είναι 6 χρόνια έναντι περίπου 50-55 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, σήκωσαν τη φανέλα με το νούμερο 8, την καινούργια εκτός έδρας εμφάνιση των πρωταθλητών Ευρώπης, με το όνομα του Μοντέρο, και με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο έδωσαν τέλος στην όποια αγωνία έχει ο κόσμος, γιατί είπαμε δεν υπάρχει κάποιος λόγος αγωνίας, είναι μια μεταγραφή που ήταν τελειωμένη εδώ και καιρό. Από εκεί και έπειτα, πριν αναφέρουμε τι υπόθηκε για τα άλλα καυτά θέματα, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Κόρις Τζόζεφ θα μείνει για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν έτσι σε υποσκέψη. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα γνωρίζει τουλάχιστον ο Big Win Sport FM, τον κράτησε. Μπορεί να έχει ήδη ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Έτσι δεν υπήρχε το ένα συνένα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε το δικαίωμα μέχρι τις 10 Ιουλίου την Παρασκευή, αν δεν τον χρειάζεται, να του κάνει ένα opt-out δίνοντάς του ένα ποσό. Καμία τέτοια περίπτωση λοιπόν. Ο Τζόζεφ θα μείνει στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν, για να υπάρχει μια έξτρα λύση στα guard. Θα πει κάποιος τώρα, Εύλογα, αν είναι συνδεδεμένη αυτή η υπόθεση με walk-up και Dorsey. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι παίκτες έχουν κανονικά συμβόλαιο. Μάλιστα ήταν λίγο έτσι επιθετικός, λέγοντας ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν πήρε το ευρωπαϊκό και όταν οι συγκεκριμένοι δεν έπαιζαν καλά, δεν έγινε κάποια μείωση στα συμβόλαιά τους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν λίγο πιο διαλλακτικός. Είπε ότι ο Ολυμπιακός, μέσα στο πλαίσιο που επιτρέπει το salary cap και το budget που έχει, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα φωνάξει και τους δύο να συζητήσουν, και αν οι απαιτήσεις τους είναι λογικές, θα γίνει επέκταση για 2 χρόνια στον Γουόκαπ και για 3 στον Ντόρση. Αν επιμείνουν στα χρήματα που τουλάχιστον λέγεται ότι ζητούν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια για το Γουόκαπ, ούτε στα 3,2-3,3 που έχουν ακουστεί για τον Τέλερ Ντόρση. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ο Κώστας Παπανικολάου. Είναι σε συζητήσεις ο Ολυμπιακός. Δεν αποκλείεται από ώρα σε ώρα να μάθουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Έχουμε αποκαλύψει ότι η διαφορά, η κυριότερη, ήταν ότι ο Παπα-Νικολάου ήθελε διετές συμβόλαιο και ο Ολυμπιακός του δίνει μόνο ετές. Νομίζω ότι με αμοιβές υποχωρήσεις, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κ. Αγγελόπουλος σήμερα, ότι είναι ο αρχηγός μας και θέλουμε να μείνει, θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα θα γίνει ένα συμβόλαιο 1+1, με κάποιες παραπάνω αποδοχές από ότι η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολο ο Παπα-Νικολάου να μην είναι εκεί που πρέπει, αρχηγός δηλαδή του Ολυμπιακού, μέχρι να κλείσει την καριέρα του. Απαντήθηκαν και θέματα όπως ήταν αυτό του γηπεδικού. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη οριστική, αλλά οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει στη Σάντελ Αρένα, σε συμφωνία δηλαδή με την ΑΕΚ, για να παίξει τη νέα σεζόν εκεί. Αυτά. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Υπάρχουν και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα στο site του Big Win Sport FM. Ο Ολυμπιακός πλέον ψάχνει έναν forward για να κλείσει το ρόστερ του, και αν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη, εννοείται ότι θα την συμπληρώσει. Δεν με ρωτάτε πολύ για τον Άντωνι Γκιλ. Όχι, δεν θα είναι ο Άντωνι Γκιλ ο παίκτης που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του Παναθηναϊκού σε μια τρομερή μεταγραφή, όπως είπα και στην εισαγωγή, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να υπογράφει και να τους προλαβαίνει. Στη στροφή έχω την αίσθηση του Μπάντιο και Μπόγκα που είναι εδώ, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, είναι τυπικό βέβαια. Γιώργος Πετρίδης.
1: Γεια σου λίγο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις.
1: Καυτό καλοκαίρι, το λέγαμε.
0: Εντάξει.
1: Το Παναθηναϊκό τι θα ήταν, αναμενόταν και πραγματικά είναι. Εντάξει, είναι σπουδαίες κινήσεις που είχαν ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν λέω μόνο για τις μεταγραφές, λέω και για τις επιστροφές που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Σε πρόσωπα με Μπράντοβιτς, Διαμαντή, Διμπατής κτλ. Αλλά να σταθούμε τώρα, αφού είναι και έτσι στην επικαιρότητα ο Γιαμπουσέλε, μια πραγματικά πολύ δύσκολη μεταγραφή. Το λέγανε και χθες ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, γιατί υπήρχε το NBA στη μέση, υπήρχε στο μυαλό του να βρει ομάδα στο NBA και συμβόλαιο εκεί. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα πραγματικά πολύ καλό ποσό, 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια τον κάνει και αυτόν ένα από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Φτάνει στα επίπεδα του Χέις Ντέιβις στο συμβολαιό, ότι απολαβές του μάλλον, να θέσω πει σωστά. Συν τα 650 νομίζω ότι είναι στην Ρεάλ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια συμφωνία του Γιαμπουσέλε με την Ρεάλ για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Για Ευρώπη.
1: Για Ευρώπη ακριβώς, αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη ο Γιαμπουσέλε θα πράγει αυτό το ποσό. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ξεφεύγει η αυτή και γενικότερα το σκεφτόμουν και έκανα και τους υπολογισμούς, το μπάτζετ του Παναθηναϊκού με όλα τα γύρω γύρω, προπονητικό επιτελείο, ταξίδια, γενικότερα όλα τα έξοδα που υπάρχουν, ξεπερνάνε νομίζω πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
0: Πόσα είπες?
1: 60.
0: Ναι.
1: Με όλα τα γύρω γύρω εννοώ, έτσι, προπονητικό επιτελείο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εφορίες,
1: έκτοδα, ναι, ναι, ναι, μπράβο το. Buy out, όλα αυτά, αποζημιώσεις, μιλάμε τώρα για κάτι που, εντάξει, είναι αξιοπρόσεκτο και αξιομνημόνευτο και δείχνει και τη δυναμική του Παναθηναϊκού και σε οικονομικό επίπεδο. Εντάξει, είναι κάτι που το ξέραμε βέβαια, ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αλλάξει επίπεδο σε αυτά τα τελευταία χρόνια και με το γήπεδο να είναι έτσι αρρωγός στην προσπάθεια και τον κόσμο του. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις, τρομερές επενδύσεις και συνεχίζει έτσι. Τώρα για τον Γιαμπουσέλε, πολύ χαρούμενος, δηλαδή και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού με τους οποίους μίλησε, είναι κατενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς να φορέσει τα πράσινα και να αγωνιστεί με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά σε νομίζω φάνηκε και στις δηλώσεις του αυτό. Το είπε πολλές φορές ότι περιμένει πώς και πώς να αγωνιστεί προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπε και εκείνος αυτό που λέμε και εμείς, ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο Μπράντοβιτς και να έχει ένα προπονητή σαν τον Ζότς, με την προσωπικότητα του Ζότς και με τις τεχνικές γνώσεις του Ζότς στον πάγκο. Αν υπομονεί και να συνεργαστεί με τον Ζότς. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τους δύο φίλους του, τα αδέρφια του, τον Φαλ και τον Λεσόρ. Με τον Φαλ είχε συνεργαστεί στη Βιλερμπάν, ήταν συμπαίκτης στη Βιλερμπάν. Η αλήθεια είναι ότι το είχα ξεχάσει στην Ολλανδία, διάβαζα τη δηλώση του, ξέρεις, είχε διαφύγει.
0: 2019-20 αν δεν κάνω λάθος. Ή 20-21.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το Λεσόρ και από την Εθνική γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή φίλη και με τους δύο. Προφανώς και εκείνοι έχουν... μάλλον η παρουσία αυτών των δύο προφανώς και έχει παίξει κάποιο ρόλο στην απόφαση του Γιαμπουσέλε.
0: Και τις δύο σεζόν που σου είπα, ήταν συμπαίκτης.
1: Δύο,
0: Ναι, ναι, ναι. 19-20 και 20-21.
1: Όπου ο Γιαμπουσέλε, να πούμε, πέρα από τα υπόλοιπα, περίμενε μέχρι, αυτό που λέγε πριν για το NBA, περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή μήπως βρεθεί κάποιο συμβόλαιο. Δεν βρέθηκε και έκανε την κίνηση του Παναθηναϊκού και τους πρόλαβε όλους, να σου πω την αλήθεια, όπως είπες και εσύ. Έχω την αίσθηση ότι και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες θα έμπαιναν στο χώρο. Δεν ξέρω, προφανώς το ξέρεις καλύτερα, αν είχε ρωτήσει και ο Ολυμπιακός. Που
0: όχι. Η Βιλερμπάν πάντως ήταν πολύ κοντά, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει σε τέτοιο ποσό για παίκτη που θα είναι πίσω το Βεζένκοφ.
1: Ναι. Okay. Πάντως είναι σίγουρα μια τρομερή προσθήκη, τρομερή κίνηση από τον Παναθηναϊκό.
0: Για πέντε, έτσι.
1: Για πέντε αυτό πήγαμε από τώρα. Από τον Ρομπέντο της υπολογίζεται περισσότερο στο πέντε, παρότι η απόψη ύψους δεν είναι στην ουσία αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε για τους σέντερ. Είναι 2-1.
0: Άνετα παίζει στην Ευρωλίγκα σέντερ.
1: Αλλά αυτό ναι, είναι ένα κορμί ντουλάπα, πολύ καλά γυμνασμένος, θηρίο γενικότερα. Οπότε θα δώσει... περισσότερο, θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο 5 από τον Ζότς. Αυτό είναι το πλάνο. Κλείνει λοιπόν τη front line του Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε και πάει για μια ακόμα κίνηση που θα αφορά τον point guard για να κλείσει και το roster του. Για τον point guard ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία βιασύνη τώρα. Είναι δεδομένο νομίζω αυτό, καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αφού έχει κλείσει πλέον τις σημαντικότερες υποθέσεις, δεν βιάζεται τώρα για τον point guard. Θα περιμένει να δει τι μπορεί να προκύψει, τι λύσεις υπάρχουν, τι παίκτες θα βγουν στην αγορά. από τα κοψίματα του NBA και γενικότερα από παίκτες που μπορεί να μην βρουν συμβόλαιο στο NBA για να μπορέσει να κάνει την κίνησή του, να πάρει ένα παίκτη για να κλείσει και τον Άσο και την περιφέρειά του. Επειδή είμαι στην για τον Μπαντιό, ο Μπαντιό θα ανακοινωθεί να πούμε αύριο το πρωί πιθανότατα η απόκτησή του. Πήγε από την Ελλάδα, πάει το αντιδιακοπές κτλ. Θα ανακοινωθεί πρώτα από την Βαλένθια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και μετά από τον Παναθηναϊκό. Ήταν παρεμπιπτόντως πάρα πολύ στεναχωρημένος με το κομμάτι της εθνικής ομάδας Σενεγάλη στο ποδόσφαιρο. Έλεγε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό που έγινε με τον αποκλεισμό της ομάδας από το Βέλγιο. Έτσι. Εντάξει. Όλοι οι αθλητές νομίζω παρακολουθούν όλα τα σπορ. Έτσι. Λοιπόν, ναι, από αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Επειδή και εγώ με χρόνο, θα σου πω απλά αν σου προκύπτει η πρόταση του ΠΑΟΚ και τον Τολιόπουλο.
1: Κοίταξε, υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Είναι δεδομένο αυτό και από την πλευρά του Άρη. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Παναθηναϊκό. Είναι δεδομένο ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν το συζητάει.
0: Okay.
1: Δεν το συζητάει.
0: Okay.
1: Έχει για τον Τολιόπουλο γενικά. Είναι ο παίκτης ο Έλληνας παίκτης ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα στηριχθεί στην περιφέρειά του, έτσι.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι αναφέρεσαι κάποιο ποσό που είχε αναφερθεί για ένα εκατομμύριο, 1,5 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δημοσιεύματα είναι, γι' αυτό σου λέω αν σου προκύπτει. Δεν είναι ότι...
1: Ναι. Υπάρχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει γίνει κάποια κρούση, έχει γίνει προφανώς κάποια κρούση. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακριβώς αυτή η επίσημη πρόταση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα οδηγήσει και ίσως και σε μια πιθανή αναπροσαρμογή του συμβολέου του Λιόπουλου από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τον κρατήσει και τον στηρίζει για να είναι ο διάδοχος του Σουλούκα τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο, θέλει 15-16 παίκτες ετοιμοπόλεμους για Ευρωλίγκα, είναι ξεκάθαρο η επιθυμία του Ζώτης, έτσι. Το λέω αυτό και για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα που γίνονται λόγος για να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος από χώρες.
0: Όχι, μόλις σε ρωτάω για αυτά, έχουν απαντηθεί, ναι. Λένε είναι φρέσκο του Τολιόπουλου, εντάξει. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: κεντρικό αμυντικό, το διεθνή κεντρικό αμυντικό της Ένωσης με τις Ελπίδες. Και ξεκίνημα με φουλ δουλειάς, γιατί αυτό θέλει ο κόουτς, ούτως ή άλλως. Μιλήσατε με τον Θοδωρή,
1: Όχι, όχι, σήμερα λόγω χρόνου δεν...
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Είχε πολύ τακτική, είχε πάρα πολύ δουλειά στις ενδεκάδες, να το πω έτσι, και με δουλειά εννοώ, όταν λέω δεκάδες, εννοώ το τακτικό κομμάτι, με τη μία να αποτελείται από τους Χρυστακόπουλο, Βίντα, Ρέλβα, Πίγιο, ο Σαχαμπό με το Μανί στα Χαφ, ο Λούμπης στη δεξιά-αριστερά, ο Κουτέσα και μπροστά ο Καλοσκάμνης με τον Βάργα, δεκάρι ο Καλοσκάμνης, ο Βάργα κορυφή επίθεσης. Στην άλλη ήταν ο Ρώτα, Μουκουντή, Γεωργίεφ, Πενράις. Στην άμυνα ο Μάνταλος με τον Κάριμεν στα Χαφ, δεξιά ο Ζουμκόφ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Είχαμε πολλή δουλειά στα τελειώματα να πω, γιατί αυτό έκανε σε έμφαση σε επίπεδο διάδας επιθετικών ο Γιώβιτς με τον Βάργα, πάρα πολλά τελειώματα. Και αυτό που είχε ζητήσει και στην άσκηση ο κόουτς ήταν να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, πολύ έντονη συγγνώμη, πίεση ψηλά την ομάδα και να βγαίνει στα μπάλα υπό πίεση. Αυτό δουλεύτηκε σήμερα περισσότερο στην δουλειά που έκανε ο κόουτς, ξαναλέω, στο κομμάτι της τακτικής. Δεν αγωνίστηκε το απόγευμα ο Κατσίνος, δεν απόγευμα τον κόσμο, αυτό δεν έχω ενημερώσει, γιατί είχε ένα χτύπημα στο αριστερό του πόδι, αν δεν κάνω λάθος, στο δεξί, δεν θυμάμαι, τοποθετήθηκε πάγος και δεν χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προστατευτεί. Εδώ να πω ότι και ο Στακός δεν ακολουθεί full πρόγραμμα, έτσι, στο 100%. Και πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό, για να ξέρουμε και αν θα είναι έτοιμος για τα προγραμματικά ή αν θα πάει, ξέρεις, με Μπρινιόλια έξω από το παιχνίδι. Θυμίζω ότι έτσι τελείωσε η διάρκεια της σεζόν, λόγω του θέματος που είχε στην ομοπλάτη ο διεθνής αγωνός γκολκίπερ, ο οποίος είναι στη φάση αποκατάστασης, από έτσι, εντελώς του προβλήματος, αλλά είναι και ανάλογο πόσο θα διατηρηθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι. Στα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε κάτι νέο για τον Πινέδα, και αυτό διότι δεν υπάρχει κάτι νέο επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τους Μεξικανούς. Επαναλαμβάνω και υπερκεφίζω εγώ ότι ο ίδιος ο Μεξικανός βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Αυτό μου είπε και χθες ο Μάριο Βιαρεάλ, ο μάνατζερ, ότι μοιάζει να συνιστά την προτεραιότητα από τα λεγόμενα του, αυτό καταλαβαίνω εγώ, να συνεχίσει στην Ευρώπη και στην ΑΕΚ. Ο Ρμπελίν, αυτό θα το δούμε το θα γυρίσει. Το σημαντικό είναι σχετικά με το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του οτιδήποτε, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο όσο ανέφερε να υπάρξει τέτοια που να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ του καταβολή, δηλαδή της ρήτας άμεσα. Δεν μοιάζει απίθανο όσο ανέφερε αυτό να γίνει. Ποτέ δεν λέμε ποτέ, βέβαια, στο ποδόσφαιρο, ξέρεις Νίκο μου. Θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Ωστόσο, το δεδομένο είναι ότι μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή μάλλον που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία έστω επαφή για να δούμε αν θα έδινα τον παίχτη, ας πούμε, κοιτινό μαύρο, εμείς οι Μεξικάνοι. Αν θα έδινα τον παίχτη, ρε παιδί μου, ένα ποσό πιο κάτω, όπως σου λέγαμε χθες, και σπασμένο σε 2-3 δόσεις. Ούτε αυτό δεν το έχουν ερωτήσει. Προφανώς δεν το έχουν ερωτήσει, γιατί ξέρω βέβαια ότι στην άκρη δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Εκτός και αν, επαναλαμβάνω, δεν προχωρήσει και δεν ευεκτιμήσει προσπάθεια ανανέωσης εργασίας των δύο πλευρών. Μόνο έτσι θα έχουμε ένα νέο κεφάλαιο, να το πω έτσι, και θα αποφασίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος πάνω σε αυτό, δηλαδή αν οι ηθήνοντες δώσουν το πράσινο φως, εφόσον, επαναλαμβάνω, πολύ επιθετική κουβέντα, δεν συνενέσει στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ ο Μαγίτο, τότε θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο Ρμπελίν Πινέδα δίνεται μόνο καταβάλλοντας η ρήτρα, έτσι. Οφείλει 8 εκατομμύρια για το Μεξικό, 10 για εκτός Μεξικό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στα υπόλοιπα συνεχίζεται η δουλειά κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και βέβαια τα λέω εντάξει, γιατί ξέρω ότι βιαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά και τον Λούκα Γιώβιτς, νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα επιδιωθεί να έχουμε και κατάληξη στην υπόθεσή του. Δηλαδή θα πάνε στη διακοπή του βασικού σταδίου προετοιμασίας του πρώτου και στη μετάβαση του δεύτερου, ή στο τέλος γενικά του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Αλλά σίγουρα πριν τα μάτς που ήταν προγραμματικού για το Champions League, νομίζω ότι θα έχει επιδιωθεί να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Για να μην πω και πριν το Super Cup.
1: Νομίζω ότι αυτό που είπε το μεσημέρι και είχε ακούσει ότι είναι ικανοποιημένο από την πρόταση. Αποτυπώνεται από το γεγονός ότι κάθεται τώρα ο Γιώβιτς μετά την προπόνηση και δουλεύει μόνο στα τελειώματα με τον Βάργα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ούτως ή άλλως.
1: Ένα δυσαρεστημένο δεν το κάνει αυτό.
0: Σωστό. σωστά. Σωστά. Mm. Θα είχε γκρίνια ή θα πηγαίνει και με άλλο τρόπο να δείξει ότι θέλει. Είναι αλλού το μυαλό του, να το πω έτσι. Κοίτα, είναι ένα παιδί το οποίο είναι και στο χρόνο στην ζωή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είναι πολύ, πολύ καλή ηλικία. Για να μην πω στο καλύτερο κομμάτι της ηλικίας, αυτά είναι. Δηλαδή, 25-26 λέμε πάντα, μέχρι τα 30-32 είναι το πικ των ποδοσφαιριστών, το πολύ καλό του σημείο. Εδώ είναι και στο 28, όταν λέμε ότι έχει την καλύτερη τριετία, τετραετία μπροστά σου, το λέμε γιατί συνήθως είναι και πιο όριμο το κεφάλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση του Λούκα Γιώργη ισχύει αυτό. Υπενθυμίζω ότι ξέρει και αυτός και αντιλαμβάνεται ότι είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί και κάποιος να τον αποκτήσει με 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ενός αναχρωμένου ελεύθερος είναι λίγο δύσκολο. Όμως η προοπτική του Champions League, η πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία προσαρμογή στη ζωή στην Αθήνα της οικογένειας και του ιδίου και το ότι καλύπτει τις προσδοκίες του ΙΑΕΚ είναι τα σημεία κλειδιά και τα λεφτά βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο. Θα να πω. Ξέρει ο Γιώβιτς ότι αν αποδεχθεί την πρόταση αυτή θα γίνει ο πιο ακριβώς που έχει την Ελλάδα επί της ουσίας. Έτσι ξεπεράσει και τον Ελκαμπή. Οπότε είναι λογικό να τον ικανοποιεί. Περιμένουμε όμως να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα.
1: Φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Νικό.
1: Ακούσαμε και τα τελευταία νέα τσάκ από τον Γιώργο Τσακίρη και χωρίς χρονοτριβή δίνω τον λόγο στον εκδεξιόν μου φίλο Διονύση Δεσίλα. Τον ακούσαμε και πριν να μας μεταφέρει την είδηση της απόρριψης πρότασης από τουρκική ομάδα από τον Palmer Brown. Θα μας πει αν έχει κάτι περισσότερο από αυτού και για τα υπόλοιπα θέματα του Παναθηναϊκού. Τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε μου.
1: Για το κόρεμα.
2: Ευχαριστώ.
1: Ωραίο.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Καλά. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε γιατί εντάξει δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να είναι όλη την ώρα διαθέσιμος. Και να ακούει, ήρθε μια πρόταση, την έφερε ο Στεφάνος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, 1 εκατομμύριο από σύλλογο της Τουρκίας για την παραχώρηση του Eric Palmer Brown. Ήταν μια πρόταση που περιελάμβανε και σημαντική αύξηση των απολαβών του παίκτη, σχέση με το συμβόλαιο που έχει τώρα. Την απέρριψε ο Palmer Brown, άρα λοιπόν δεν προχωράει η πώληση του Τούρκου. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρον από την Τουρκία για παίκτες. Ήρθε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε συνέχεια στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό, στο Γιώργο Καλαφάτης. Μια προπόνηση περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, σε αρκετή ένταση, κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Νίστρουπ, το είδαμε και στην Ολλανδία. Είχε έτσι δύο διαφορετικά κομμάτια. Είχε έμφαση στην τακτική αλλά και στη φυσική κατάσταση. Πολλά τακτικά στοιχεία τα οποία δούλεψε ο Νίστρουπ, επίσης το κάνει συχνά να δουλεύει στην τακτική. Ήταν ο γνωστός Νίστρουπ, δηλαδή διακόπτει το πρόγραμμα, έδινε εντολές, ζητούσε μεγαλύτερη ένταση, ζητούσε πιο γρήγορες αποφάσεις από τους παίκτες του, σωστές αποφάσεις, σωστές αποστάσεις στο κομμάτι της τακτικής που θέλει να δουλεύει. Και στο τέλος έγινε ένα παιχνίδι από περιοχή σε περιοχή, με δύο ομάδες φυσικά στο γήπεδο και ολοκληρώθηκε με φυσική κατάσταση. Ο Ντεφράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δύο φιλικά ακόμα, το Σάββατο στη Λεωφόρο με την Grasshoppers και μετά θα πάει στη Βιέννη για να παίξει 15 Ιουλίου με τη Rapid και μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία για την Πάξη. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι υπό την ότι είμαστε σε αναμονή για τον αριστερό μπακ.
1: Με τον Κρίστιανσεν, ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, αν δεν αλλάξει τάση άμεσα η Λέστερ, θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, ναι.
2: Το έχουμε αναφέρει και πάλι. Όλια, ναι. Θέλει να το κλείσει αυτό το μέτωπο ο Παναθηναϊκός σύντομα, του αριστερού μπακ, και μετά να δει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει για μεταγραφές, δηλαδή για το οχτάρι και για το στόπερ. Τώρα αυτό το οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει και καίγεται ο Παναθηναϊκός να κάνει είναι να προχωρήσει για τον αριστερό μπακ. Αν άμεσα η Λέστερ δεν αλλάξει τάση, θα πάει σε άλλη επιλογή που έχει ο Παναθηναϊκός και την οποία έχει δουλέψει για τη θέση του αριστερού μπακ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ακόμα.
1: Νομίζω πάντως, επανέλαβε πάντα αυτό που πρέπει να ματώσουμε.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχει δώσει τη συνέντευξη που μας έδωσε στα τελειώματα του βασικού στάδιου της προετοιμασίας, στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου. Έχει πει πάρα πολλά. Υπάρχει στο www.sportfm.gr για να τη δει ο κόσμος αναλυτικά. Τι κρατάω εγώ? Πρώτον, το κομμάτι της νοοτροπίας. Λέει ότι για να φτάσει στην κορυφή θες δυνατή νοοτροπία και αυτό θέλω να κάνω στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνει, το λέει, το έχει πει και στους παίκτες του. Στην ομιλία. Στέλνει τα μηνύματά του στις ομιλίες, μάλλον. Μία από αυτές την είχατε δει και από την προετοιμασία που είχε πει στους παίκτες: πρέπει να ματώσουμε, να πονέσουμε για να είμαστε στην κορυφή κτλ. Ένα κομμάτι λοιπόν που κρατάω από τη συνέντευξη είναι αυτό, ότι θέλει να δώσει στον Παναθηναϊκό μια νοοτροπία νικητή. Ένα δεύτερο κομμάτι που κρατάω είναι ότι αυτό που λέει ότι θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι ομάδες δεν φτάνουν στο 100%. Όμως πρέπει να παίρνουν αποτελέσματα. Το ξέρει και ο ίδιος, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι πρέπει να έρθουν αποτελέσματα. Και να έρθουν αποτελέσματα την αρχή, έτσι. Άλλωστε το έχει κάνει με την Κοπεχάγη, γιατί με την Κοπεχάγη είχε 100% επιτυχία στα προκριματικά. Έχει δοκιμαστεί δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι των ευρωπαϊκών προκριματικών ο Νίστρουπ. Οπότε το ξέρει ότι ναι, δεν θα είσαι τώρα όπως πρέπει να είσαι σε κάποιους μήνες. Πρέπει να πάρεις αποτελέσματα. Είπε ότι θα έρθουν και στραβές σε μια ομάδα. Το μυστικό για μένα για να προχωρήσεις πρέπει να είσαι ήρεμος.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια ηρεμία στη στραβή. Να διαχειριστείς με ηρεμία. Σε επίπεδο συστήματος είπε ότι ναι, επί της ουσίας αυτό που μάθαμε και το είδαμε βέβαια και στις προπονήσεις είναι ότι θα έχει τετράδα στην άμυνα. Θα παίξει 4-3-3, 4-2-3-1. Αυτά θα είναι τα δύο βασικά συστήματα, αλλά όπως είπε, θέλει να έχει και μια ευελιξία. Ένα άλλο κομμάτι που κρατάω εγώ και εμένα μου άρεσε αυτό που είπε είναι ότι δεν ήθελε να πει για μεταγραφές, να μιλήσει δημοσίως για μεταγραφές. Είπε ότι θεωρώ το ρόστερ το οποίο έχουμε τώρα. Θα γίνουν μεταγραφές κι άλλες, έτσι, προφανώς.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο προπονητής που μιλάει δημόσια για μεταγραφές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά μου άρεσε που είπε ότι και το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα. Και ο στόχος μου με ένας προπονητής είναι να βγάλει αυτή την ποιότητα του ρόστερ. Μου αρέσει αυτό που είπε και διαφοροποιείται από τα όσα έλεγε ο προηγούμενος προπονητής, ο Ράφα Μπενίτεθ, που το δήλωνε ότι χρειάζονται πολλές αλλαγές κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές. Έχει πάρει 5 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει και άλλους 3 κατά πάσα πιθανότητα. Ωστόσο, έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ του. Το δηλώνει γιατί θέλει να κερδίσει τους παίκτες. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι μια σωστή νοοτροπία. Μιλάει ξεχωριστά για τον κάθε παίκτη. Μιλάμε καλά λόγια για τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Είναι ικανοποιημένος. Λέω το κλειδί για την επιτυχία να βάζει πρώτο σύλλογο και το εγώ στην άκρη. Μιλάει και για τον Γιάνγκουσίτ, γιατί του έγινε ερώτηση. Τον πιστεύει πολύ. Είναι ένας παίκτης με υψηλή προοπτική. Ένα μεγάλο ταλέντο. Είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και θεωρώ ότι θέλει να τον κάνει πρωταγωνιστή φέτος. Ο Γιάνγκουσίτ, ο οποίος πέρσι είχε παίξει το δεύτερο εξάμηνο που ήρθε δηλαδή, 6 μάθη. Πολύ λίγα με τον Παναθηναϊκό. Και εν πάση περιπτώσει έχει πει πάρα πολλά και για την πρώην ομάδα, πως έφυγε. Θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει περισσότερη δύναμη και ύψος στην ομάδα με τις στατικές φάσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το δουλεύει. Πρέπει να μιλήσουν τα πόδια, λέγει, όχι το στόμα. Δεν είναι τα πολλά λόγια για την χρονιά που έρχεται. Και έχει αναφερθεί και σε μια έτσι ωραία ιστορία. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα βραχιολάκι που φοράει.
1: Όχι.
2: Ναι, ένα βραχιολάκι που το φοράει συνέχεια. Είπε ότι είναι από την κόρη μου. Έχω δύο. Έφτιαξε το ένα στο νηπιαγωγείο και μετά στο σχολείο. Τα δύο βραχιολάκια. Όταν είχα συνεντεύξει πριν ή μετά τα παιχνίδια, όχι κάτι διάρκεια του αγώνα, άρχισε να μου λέει δεν το φοράς, οπότε έπρεπε να το βάζω. Είναι κομμάτι αυτού που είμαι, είπε. Πρώτα είσαι άνθρωπος της οικογένειας, πρώτα είσαι μπαμπάς και μετά προπονητής ποδοσφαίρου. Έτσι είναι για όλους. Mm-hmm. Είπε ο Νίστρουπ. Προφανώς είναι το γούρι του, είναι από την κορούλα του. Έχει πει πάρα πολλά. Κάποια στοιχεία κύρια αναφέραμε τώρα, έτσι σε τίτλους τι μας είπε. Ο προπονητής Παναθηναϊκού σε μια απολογιστική συνέντευξη για τις προετοιμασίες, όπως γίνεται συνήθως, αν όχι πάντα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι, αγαπητέ Νίκο.
1: Πάξι, Μακάμπι Χάιφα, 3-3.
2: 3-3,
1: Φιλικό.
2: Ναι. Νομίζω ότι υπάρξει. Όχι, νομίζω. Υπάρξει να δώσω 10 φιλικά.
1: 10.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Σπάνιο. Mm-hmm. Άντε τώρα να δουλεύεις εσύ σε μια ομάδα που θα την αντιμετωπίσεις και να πρέπει να κάνεις μια ανάλυση, να βγάλεις μια άκρη για το ποιο είναι η βασική. Με 10 φιλικά,
1: Μια σεζόν, ολόκληρη.
2: Ναι, 10 φιλικά είναι. Πραγματικά δεν είναι σύνηθες. Δευτέρα, να θυμίσω, είναι η παρουσίαση
1: της
2: Φανέλας των νέων εμφανίσεων, 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών, σε μια εκδήλωση που έχουν ετοιμάσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα δούμε και τις νέες φανέλες. Τι άλλο.
1: Τα υπόλοιπα 12-2.
2: Τα υπόλοιπα 12-2 με τον Ηρακλή.
1: Έτσι. Να καλά. Ακούσαμε, Διονύση Δεσίλα, με τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ έγινε και η κλήρωση της Water Polo League γυναικών. Υπάρχει το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ με την Βουλιαγμένη. Μπορείτε να το δείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Και πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ, το σημερινό newsroom με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είχε από νωρίς αυτό το καλό μαντάτο της μίνι ανατροπής που έγινε με τον Σάντα Μαρία. Θα τα πούμε όλα με τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Σχετικά ήρεμη μέρα ποδοσφαιρικά, μια και είχε μία προπόνηση το πρωί και τώρα έχει ρεπό. Με καλές ειδήσεις και με την οριστική συμφωνία με τον Σάντα Μαρία. Βεβαίως όλα αυτά πάντα οριστικοποιούνται με τις ανακοινώσεις, εννοείται. Είναι ζήτημα το πιο σημαντικό τώρα που θα κάνει τις ιατρικές εξετάσεις, αν πρέπει να έρθει εδώ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι το ζήτημα για το πότε θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, που βέβαια αναχωρεί Κυριακή. Σίγουρα θα καθίσουν και δύο μέρες, άρα αν θα κάνει προπόνηση, αν δεν έρθει εδώ, προπόνηση πάει για την άλλη εβδομάδα και όλα αυτά εννοείται και για τις διαθέσιμες λύσεις για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικά στα χαφ ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη, φαίνεται, το βλέπουμε, χθες αναγκαστικά έπαιξε ο Τέιλορ και γι' αυτό κάποια πράγματα έγιναν πιο γρήγορα το τελευταίο διάστημα για να κλείσει και ο Σάντα Μαρία. Από εδώ και πέρα, πάντα ανοιχτό του Χατζηδιάκου με τη διαπραγμάτευση που γίνεται με την Κοπεχάγη. Πρόταση του ΠΑΟΚ για παίκτη που αγωνίζεται αριστερά στα εξτρέμ, όπου εξ αρχής υπήρχε στόχος. Και το ενδιαφέρον με παίκτη που έχουν βρεθεί, φορ, ένα ακόμη χαφ και αργότερα για στόπερ. Καλή είδηση και η επιστροφή του Παυλένκα, του βασικού goalkeeper της ομάδας, που από σήμερα μπήκε στις προπονήσεις. Φυσικά και εκείνος έχασε αρκετό έδαφος αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να μειώνονται τα κενά, να μειώνονται οι απουσίες και ο Λύση να έχει πιο πολλές λύσεις στα χέρια του και τώρα που διαμορφώνει το προφίλ της νέας ομάδας. Έχει ακόμα κενά, σαφώς το μεταγραφικό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνουμε, ο ΠΑΟΚ έχει άλλες 4-5 ανάγκες, τις οποίες παραδέχονται οι άνθρωποι του. Δεν είναι κομμάτι που μόνο φαίνεται, απλά το παραδέχονται και οι ίδιοι.
0: Το είπε και ο Λύση μετά το φιλικό το τελευταίο. Εντάξει, είναι ορφανές.
1: Εννοείται, αυτά δεν είναι συμπεράσματα, είναι τα δεδομένα.
0: Γεγονότα.
1: Είναι τα δεδομένα τα οποία παραδέχονται και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας που συνεχίζουν τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές. Η λίστα δηλώνεται 17 Ιουλίου για τα πρώτα παιχνίδια και εκεί θα έχει ενδιαφέρον τι θα προλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με το Λύση, με την ατάκα του τη χθεσινή, να δείχνει ότι και παίχτες που θα έρθουν από εδώ και πέρα, σαφώς αν του δείξουν ότι είναι έτοιμοι, σαφώς μπορεί να υπολογίζονται. Ο κορμός είναι εδώ διαμορφωμένος, βεβαίως, αλλά από εκεί πέρα η κάθε προσθήκη, και εφόσον μιλάμε για καλούς παίχτες, μπορεί να υπολογίζεται. Μια παράμετρο για τον Σάντα Μαρία, φυσικά, το ότι έχει να δώσει επίσημο παιχνίδι από τον Φεβρουάριο. Είναι και αυτό που πρέπει να αναφερθεί.
0: Μάλιστα. Οκ. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε με Χατζηδιάκο και αυτά, δεν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Όχι. Αύριο δύο προπονήσεις. Φυσικά τα μεταγραφικά πάντα υπάρχει ο Γιαννούλης που περιμένουμε τις εξελίξεις όταν θα πάει στην Γερμανία για να ξεκινήσει με την Augsburg. Αυτό θα δρομολογηθεί το πότε είναι το ζήτημα και το ερωτηματικό. Είπαμε λοιπόν αύριο μοναδική ημέρα με δύο προπονήσεις και τα αγωνιστικά στοιχεία τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι της ομάδας και τα οποία τα βλέπουν οι ποδοσφαιριστές βγάζουν μια ελευθερία κινήσεων σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, το συνδυαστικό που είχε βασικές αρχές διαφορετικές. Υπάρχουν αλλαγές που μέχρι στιγμής πρέπει να το παραδεχθούμε ότι και στην προπόνηση και στα φιλικά αλλαγές οι οποίες ανταποκρίνεται το ρόστερ και βγαίνουν καλά πράγματα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο και αύριο να τα πούμε. Δημήτρης Μπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ στον συνάδελφο. Πριν κλείσουμε, μια γρήγορη αναφορά στους ομίλους Άρη ΠΑΟΚ στο EuroCup. Έγινε η κλήρωση σήμερα και στο Basketball Champions League. Ο Άρης θα παίξει με Λεμάν, Χάπελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Ολύμπια Λιουμπλιάνα, Στορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα. Ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχήρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετ Καμπέλης και Μπότευγκραντ, τη βουλγαρική ομάδα. Αυτές είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη στο Basketball Champions, στο EuroCup. Είχαμε και την κλήρωση του BCL με την ΑΕΚ να μαθαίνει και το Περιστέρι να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ θα παίξει στον τρίτο όμιλο με Φάλκο από την Ουγγαρία, Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Το Περιστέρι στα πολύ δύσκολα στον τέταρτο όμιλο με Μούρφια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Από εκεί και έπειτα έχουμε και τις κληρώσεις στους τέσσερις παρακαλώ προκριματικούς που θα δώσουν Κολοσσός και Προμηθέας Πάτρας για να μπουν στους ομίλους. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο και των δύο. Ο Προμηθέας θα παίξει στον πρώτο προκριματικό με την Αυστριακή Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα την Τουρκική. Αν προκριθούν από αυτόν τον πρώτο προκριματικό θα παίξουν οι δυο τους. Άρα σε αυτό το καλό σενάριο τον πρώτο γύρο θα χάσουμε σίγουρα μια ομάδα από τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυτά και με τις κληρώσεις. Η ώρα δείχνει ακριβώς 10. Το σημερινό newsroom έφτασε στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο 8 η ώρα με κανονική ροή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Νίκο Ζέρβα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Να είστε καλά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Intu Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Επιτέλους μια μέρα που δεν έχει μουντιάλ και μπορούμε να ξεκινήσουμε εκπομπή καλωσορίζοντας τον Άλβαρο Αρμπελόα στη Φούλαμ. Μια σπουδαία κίνηση, Κώστα. Φίλες και φίλοι, Κώστα.
1: Καημένη,
0: Κώστα, φίλες και φίλοι, δώσε λίγο κουράγιο. Μας ακούνε από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή.
1: Πού ήσουν και πού κατάντησες. Ομάδα του ΑΓΕΤ κάποτε, με όνειρα, με ελπίδες, προδοκίες.
0: Θα θυμάσαι.
1: Με Στέλιο Γιαννακόπουλο. Όχι, στην Πόλτον ήταν, που ήταν. Ποιος είχε πάει στη Φούλα.
0: Ο Κάρα.
1: Ο Κάρα, ο Κάρα.
0: Ο Κάρα.
1: Ο Κάρα, σωστά.
0: Με Κάρα. Εντάξει. Τι θα πού γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Καλή τύχη. Καλή τύχη, πραγματικά. Δηλαδή από όλους τους προπονητές διαθέσιμους. Και ξέρεις πώς το παρουσιάζουν τώρα. Θα έχουν βάλει social media. Πήραμε τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Αυτό είναι.
0: Αυτό το χειρότερο.
1: Είναι ρε παιδί μου, πώς παίρνει μια ομάδα τον 8ο αναπληρωματικό της Ρεάλ και λέει: πήραμε τον τάδε τη ελογό
0: του Ρεάλ.
1: Άλβαρο Μεσία, καλή επιτυχία. Δηλαδή λες: πήρα τον παίχτη της Ρεάλ. Τώρα, αν έχει παίξει 5 παιχνίδια ή 155 παιχνίδια, δεν έχει σημασία, από τη Ρεάλ. Αν ήταν απλά, ξέρω εγώ, στην Καστίγια, πώς λέγεται η δεύτερη ομάδα, λες: εντάξει, τη Ρεάλ ήταν. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Και αυτοί οι καψεροί τώρα θα λένε στα social media και στον κόσμο: παιδιά, πήραμε τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Θα λένε: τι γίνεται.
0: Αυτό.
1: Ένα Αρμπελόα. Όχι, ρε καμπά.
0: Όχι. Όχι, ρε φίλε. Πώς την πατήσαμε. Ο Θρασίβουλος, ο Ζιντάν. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο.
1: Υπάρχει και χειρότερο από
0: αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα είναι ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα. Πού είδε κατευθείαν. Πώς το πούμε.
1: Άλβαρο Αρμπελόα.
0: Όχι εκείνο το ωραίο, όπως το είχα πει, Hybration Drake.
1: Hybration Drake.
0: Hybration Drake. Λοιπόν, είναι ότι ο Αρμπελόα θα πάει στη Φούλαμ με νοοτροπία Ρεάλ, θέλω να σου θυμίσω. Δηλαδή ο Αρμπελόα δεν θα κοιτάει την Premier League με ανοιχτό το στόμα, λέγοντας «Γουάου, ήρθα εδώ στη Φούλαμ». Ο Αρμπελόα θα μπει μέσα και θα πει «Εντάξει».
1: Α, και ο Μήτρογλου στη Φούλαμ, μάλιστα.
0: Και ο Μήτρογλου, βεβαίως και ο Μήτρογλου. Βεβαίως και ο
1: Μήτρογλου. Ήταν αυτές οι μεταγραφές που έκανε ο Μήτρογλου με πολλά λεφτά από τη μία ομάδα στην άλλη,
0: ναι,
1: χωρίς
0: ναι,
1: να παίξει
0: ναι,
1: πουθενά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τότε που βάσταγε ακόμα η αξία του.
0: Εντάξει,
1: και
0: έχουν περάσει εσύ οι μυθικοί παίκτες. Κάτσε, ο Φαντεσάρ έχει παίξει Φούλαμ.
1: Ναι.
0: Ο Στέντο Μαλμπράνκ για τους σημικούς, τους σπανιούς. Ο Λουίς Σαχά έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Ο Κλίντον Ντέμψη έχει παίξει στη Φούλαμ.
1: Όχι υπό τις οδηγίες του Αρμπελόα.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω σκέψη θα κάναν αυτοί οι παίχτες με τον Αρμπελόα.
0: Ο Μπερμπάτοφ έχει παίξει στη Φούλαμ.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για ιστορική ομάδα και θα πάει τώρα ο Άλβαρο Αρμπελόα να την απογειώσει. Ναι, ναι, θα γίνει νέα Λέστρε, παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Σίγουρα.
1: Μακάρι. Πλάκα κάνει. Μακάρι.
0: Σίγουρα. Ελά, βαζελιά. Είστε και εσύ σε άρνηση. Κανς δεν μιλά για μοντέρο. Α, λοιπόν, από σήμερα κυρίες και κύριοι, νέα λειτουργία που να στέλνετε μηνύματα και μέσω ChatGPT, έτσι, και μέσω AI, όπως βλέπουμε εδώ από την πλατφόρμα.
1: Και μέσω PayPal μπορείτε να στέλνετε. Θα ήταν μια καλή ιδέα μέσω PayPal να πέφτει το 10 ευράκι, να λέμε την είδηση που έχει πληρωθεί, ας πούμε, την είδηση την πληρώκω.
0: Θα το διαβαστείς Άιρις, στείλε Άιρις.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και κάποιος σοφός, ίσως έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε αποσύνδεση, πλήρη αποσύνδεση, ένα μήνα το AI παγκοσμίως, να δούμε πόσο μυαλό έχει μείνει στον κόσμο.
1: Θα απογοητευτούμε, φοβάμαι. Φοβάμαι, θα απογοητευτούμε.
0: Αχ, Θεέ μου. Όχι, Παναγιά μου. Ο Μλάντεν ο Πέτριτς.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μλάντεν ο Πέτριτς. Ο Μάρκος Βάρτσερ, βέβαια. Ο Μήτροβιτς, βεβαίως.
1: Ο Ρίσε.
0: Ο Ρίσε, δεν το θυμάμαι. Είχε παίξει Ρίσε.
1: Έχει
0: παίξει ο Φούλαμ ο Ρίσε. Δεν το θυμάμαι. Αλλά αν το θυμάμαι το φίλος. Η Φούλαμ, ρε, ιστορική λονδρέζικη ομάδα. Και θα πάει Αρμπελόα μέσα και θα πει: ήρθα εγώ.
1: Εντάξει, είχαμε στο μυαλό μας, παιδί μου, όλη την ιστορία με τον ΑΓΕΤ, ξέρεις. Με τον ιό ΑΓΕΤ που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με την Νταϊάννα κτλ. Τον πατέρα ΑΓΕΤ, Αχάρος κτλ. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου τελευταίους μήνες όλες τις ιστορίες για κακοποιήσεις γυναικών από τον.
0: Ναι, τα λέγαμε με το.

0: στις υπηρέτες και με αποκαλούσε ο μπαμπάς για τον μπαμπά.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ναι, βέβαια, ρε, τα λέγαμε.
1: Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Βγήκανε και επειδή ξεκίνησαν από κάποιες, μετά μίλησαν κι άλλες και μαζεύτηκαν πάρα πολλές. Δηλαδή, πρέπει να είναι 50-60, ας πούμε. Μιλάμε για υποθέσεις.
0: Τυχαίο θα είναι, αν ρωτάς εμένα.
1: Από ποια άποψη?
0: Ότι τώρα 50-60, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πόση αξιοπιστία να έχουμε.
1: Κάτε.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Άσπρον, λοιπόν. Καλή τύχη. Καλή τύχη.
1: Μπράβο στον Άβρο τον Αρμπέλο, α.
0: Τι να πω.
1: Μπράβο.
0: Τι να.
1: Μπράβο.
0: Να πούμε ένα μπράβο.
1: Πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, παιδί μου. Οκ, ο Αρμπελόα έχατε στον πάγκο τη Ρεάλ με τη γνωστή εικόνα κτλ. Ή έχει φοβερό μάνατζερ.
0: Έχει
1: φοβερό μάνατζερ.
0: Ναι, ρε, σήμα, έχει
1: φοβερό. Ο ίδιος που ήταν, ο ίδιος μάνατζερ που τον είχε ως παίχτη. Θέλω να πω, πρέπει να είναι ο ίδιος μάνατζερ. Σαν πατέρας του, ας πούμε, που τον φρόντισε πολύ καλά σαν παίχτη και τον φροντίζει πολύ καλά σαν προπονητή.
0: Ωραία.
1: Αλλά όσο καλό μάνατζερ και είναι.
0: Αφού το θέσεις, θα σου βρω το μάνατζερ.
1: Ωραία.
0: Θα σου βρω το μάνατζερ.
1: Μέχρι να τον βρεις. Πέρα από το μάνατζερ. Είσαι Φούλαμ και ψάχνεις προπονητή. Τι ακριβώς έχεις δει από ένα προπονητή του οποίου η θητεία σε πάγκο πρώτης ομάδας ήταν αυτή και μόνο αυτή? Δηλαδή, τι έχεις δει που λες ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να με αναλάβει πρώτη φορά να βγει από την Ισπανία? Ναι, πρώτη προϋπηρεσία έχεις στη β' ομάδα της Ρεάλ στην πραγματικότητα. Τι βλέπεις?
0: Εγώ θα σου πω ότι ο μάνατζερ του Αρμπελόα είναι ο μάνατζερ του Κασεμίρο. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη είναι ο Γκοζάλο Γκαρσία, Ρεαλάρα, έτσι. Το Χακόμπο Οραμόν που τιμάται στα 30 εκατομμύρια. Ισπανός που αυτού της Κόμο, τέλος πάντων ο παίκτης.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Καλά.
0: Αυτός είναι ο μάνατζερ του. Τώρα, τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει, τι ήτανε, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Φούλαν.
1: Ναι.
0: Της Φούλαμ.
1: Μπορεί και όχι.
0: Λοιπόν. Ναι, μπορεί και όχι.
1: Θέλω να πω κάποτε και η Βαλένθια πήρε τον Γκάρι Νέβιλ. Σου λέω Γκάρι Νέβιλ, ρε παιδί μου, τα λέει πολύ ωραία.
0: Εντάξει, θυμάσαι, ρε, εσύ, τι
1: θυμάμαι, αλλά θυμάσαι και τι αποτελέσματα έφερε. Θέλω να πω, τα θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι,
1: είναι μια
0: ναι.
1: παταγώδης αποτυχία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δουλειές, κατασκευαστικές εταιρείες, όλα αυτά τα ναι, θυμόμαστε. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα και επικοινωνιακά μπορεί να είναι ωραία κτλ. Έρχεται όμως η πραγματικότητα κάποια στιγμή να σε προσγειώσει, θα έλεγε κανείς.
0: Μα είναι τρομερό πραγματικά, γιατί εδώ μιλάμε τώρα πέρα από βλαχίες και χαζομάρες και πέρα από τις ειρωνίες, πραγματικά είναι πραγματικά ακατανόητο το πώς μια ομάδα της Premier League επιλέγει αυτόν τον προπονητή,
1: ναι.
0: ο οποίος δεν έχει κάνει στην πραγματικότητα απολύτως τίποτα. Δηλαδή, τον επιλέξαμε γιατί. Δηλαδή, αν βάλει έναν άνθρωπο τη Φούλαμ, αγόρι μου, γιατί τον επέλεξε, αγωνιστικά γιατί τον επέλεξε.
1: Γιατί έτσι.
0: Δεν μπορεί να σου πει τίποτα, γιατί ο άνθρωπο ήταν, ξέρω εγώ, 7 μήνες στη δεύτερη ομάδα τη Ρεάλ Μαδρίτης, Κλάιν, ούτε 20 παιχνίδια δεν έπαιξε. Ωραία, και 4 μήνες στη Ρεάλ, που έκανε αυτά που έκανε. Τι ακριβώς μπορεί να σου πει ότι είδε, ποιο είδος προπονητικής ευφυΐας είδε στον Άλβαρο Αρμπελόα και τον Περίστη Φούλαμ. Αυτή τον πληρώνουν. Μα κόφτει. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Όχι, μου κουβέντα κάνουμε. Προφανώς δεν μα κόφτει. Κουβέντα κάνουμε. Σιγά.
0: Τρία χρονάκια κλειστό του δώσανε. Πρέπει να τα λέμε.
1: Καλά, αυτά δεν λένε τίποτα.
0: Αυτά δεν λένε και τίποτα.
1: Παιδιά, που λες τι στόχους μπορεί να έχει Φούλαμ να μην πέσει κατηγορία, μήπως. Δεν είναι ο Μπάμπης ο Τενές, ο Αρμπελόα. Δεν είναι ένας προπονητής μαθημένος στο να σώζει ομάδες, να σώζει κατηγορίες. Που έχει δοκιμαστεί σε μικρομεσαίες ομάδες τη Ισπανία και λες παίρνω αυτό γιατί έχει έναν τρόπο να ξέρει. Και ακόμα και με μέτριο υλικό να σώζει τη χρονιά. Δεν είναι. Δηλαδή εκεί παίρνει ένα προπονητή ο οποίος έχει ατσαλωθεί μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Έχει πάρει ομάδες οι οποίες χαροπαλεύανε, τις έσωσε. Εκεί στοχεύει διαφορετικά.
0: Να.
1: Ούτε αυτό μου προκύπτει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έστω. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Να τον χαρούνε, δεν ξέρω. Τι λένε εδώ, καλοφόρετος, καλοτάξιδος.
1: Καλόκονος. Τι άλλο.
0: Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και έτσι παραμένοντας με έναν τρόπο, θα λέγαμε σε όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, εντάξει, θέλω λίγο να κάνεις play role. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι ο Στέφανος Κοτσόλης.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και εκεί που περιμένεις και έχεις εκεί τα κοιτάπια σου, εντάξει, ποιους να πάρουμε. Έχεις δρομολογήσει τα πράγματα, είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο. Λες, παιδιά, εντάξει, τώρα μας λείπουν αυτοί που μας λείπουν. Τέλος πάντων, 2-3 παίκτες, θα τους πάρουμε, θα τελειώσουμε. Πάμε καλά. Έχουμε τις εναλλακτικές μας, έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Περιμένουμε και όλα τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε και να διώξουμε. Εδώ έχουμε θέματα. Εδώ πέρα. Έχουμε θέματα.
1: Ναι.
0: Δεν έρχονται προτάσεις. Ένα πάγιο πρόβλημα των ελληνικών ομάδων, το να πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολότερο από το να πάρουν πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εσύ, τι θα πρέπει λίγο, πρέπει να αδειάσουμε λίγο το ρόστερ και τι θα ιδανικό θα ήταν. Το ιδανικό το να αδειάσουμε το από παίξ που δεν είναι καν στην προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Ιδανικό το. Κάνει και χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει, γεια σας, από Τουρκία παίρνω. Λέει, γεια σας. Λέει, θέλουμε πάρα πολύ τον κύριο Πάλμερ Μπράουν. Ναι, αλήθεια, λέει, και δίνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά σου. Προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά σου. Πολύ σημαντικό παίκτη για μας.
1: Πρέπει να συζητήσουμε το ποσό.
0: Ναι, βέβαια, ίσως κάτι παραπάνω. Γιατί δώσαμε 1,5 εμείς στην Τρόα πριν από 3 χρόνια. Αλλά ενδεχομένως θα μπούμε σε συζητήσεις. Μισό λεπτό να το πω στον παίκτη και σας ξαναπαίρνω. Κλείνει τηλέφωνο κατευθείαν πάνω πάνω. Του λέει, έλα, Έρικ, έφυγε. Πα στην Τουρκία. Και σου λέει, όχι.
1: Δεν θέλω.
0: Τι εννοεί εγώ. Τι εννοείς αγόρι μου, τι εννοείς όχι.
1: Δεν θέλει.
0: Τι εννοείς όχι, τι,
1: δεν θέλει.
0: Τι πάει να πει όχι.
1: Πάει να πει δεν θέλει στην Τουρκία. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Μετά τι κάνεις, ποιο είναι το επόμενο, του πεις βρε αγόρι μου, αφού ξέρεις.
1: Και με παραπάνω χρήματα νομίζω που δίνεις στο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα ότι πάει με λιγότερα και λέει όχι. Γιατί...
0: δεν ξέρω πώς θα πρέπει να το πάω. Θα κόψει το 800.000 ευρώ, λέω τώρα είναι τυχαίο ποσό.
1: Ναι.
0: Όχι, ότι παίρνει χ χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχει λαμβάνει χ χρήματα για άλλον ένα χρόνο συμβολέο.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι του προτείνουν, φαντάζομαι του πρότειναν μίνιμουμ διαιτές, για να μην πω 2-1, μίνιμουμ διαιτές, δεν αποκαλύφθηκε αυτό, δεν έχει σημασία. Άρα τα χρήματά του, να μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν στην απολύτως χειρότερη περίπτωση 2 χ εξασφαλισμένα. Στην απολύτως χειρότερη, λέω. Και 3 χ πιθανώς.
1: Ναι.
0: Τα εξασφαλισμένα.
1: Παραπάνω από αυτά που παίρνει. Ναι. Οπότε παραπάνω από χ. Ναι, χ είναι, ξέρω εγώ, τάδε χιλιάδες.
0: Λέω ότι για να του δώσουν διαιτές ή 2-1, γιατί δεν θα του δώσουν και μικρότερο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι σκέφτεσαι ακριβώς.
1: Αν μου το αρέσει η Τουρκία, ρε παιδί μου τώρα. Τι σκέφτεσαι, τι να σου πω τώρα.
0: Να μην σου κάτσει ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Να ψάξει κάτι άλλο. Γιατί να κάτσει ένα χρόνο στην Ελλάδα. Αρχές Ιουλίου ακόμα. Έχει 2 μήνες για μεταγραφές.
0: Μικρό παιδί δηλαδή ακόμα.
1: Ρε παιδί μου, 2 μήνες ακόμα και είναι το παράθυρο των μεταγραφών. Να. Σου λέει, θα βρούμε κάτι άλλο από μια άλλη χώρα.
0: Μα πού να το βρούμε.
1: Γιατί πού να το βρούμε, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Κακό παίκτη είναι.
0: Έχει ξανάρθει πρόταση για το πρόβλημα.
1: Έχει ξαναβγεί στην αγορά ως διαθέσιμος για να έρχεται πρόταση. Όχι. Τώρα είναι η φάση που δεν υπολογίζεται.
0: Να ελπίζουμε δηλαδή.
1: Εσύ αρχές Ιουλίου είναι ακόμα. Γιατί να μην ελπίζουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, ακόμα δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ακόμα δεν είναι. Για το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Έχει ακόμα 2 μήνες μεταγραφές. Έχει 2 μήνες μεταγραφές ακόμα. Μαζί με τους ελεύθερους 10 Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αλλά λέω. Οι πιθανότητες λέω τώρα έτσι. Οι πιθανότητες είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου. Εντάξει. Πιθανότητες λέμε έτσι. Γιατί ξέρετε ότι στον ποδό γνωρίζετε μπορούν να σκάσουν τα πάντα ανά πάσα στιγμή, γιατί οι ομάδες ξαφνικά, πώς το λένε, δημιουργούνται ανάγκες που λέμε. Αλλά λέω, σύμφωνα με την ιστορία μέχρι στιγμής, είναι πιο πιθανό να σκάσει στις 10 Αυγούστου μια πρόταση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δηλαδή για να πατσίζει ο Παναθηναϊκός τα χρήματά του από μια ομάδα, ας πούμε, τι να πω, μια μικρομεσαία αγγλική ομάδα, για παράδειγμα, για τον Πάλμερ Μπράουν, ή στις 29 Αυγούστου. Να εμφανιστεί πάλι, ξέρω εγώ, η Kayserispor και να πει: παιδιά, τι έγινε, σας ξέμεινε. Θέλετε για να γλιτώσει το συμβολέο του να τον πάρουμε εμείς. Ελεύθερο, βέβαια, εννοείται. Και να δούμε πώς θα βρούμε μαζί του.
1: Τίποτα από τα δύο. Θα έρθει πρόταση νωρίτερα και σε πρωτάθλημα το οποίο θα θέλει να πάει.
0: Να.
1: Εγώ λέω: μπορεί, γιατί όχι και το MLS. Γιατί όχι και το MLS. Αμερικανός παίκτης το MLS. Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, όντως.
1: Να γυρίσει πατρίδα δηλαδή.
0: Γιατί. Τώρα που το λες, γιατί όχι, τώρα που είναι στα... Εντάξει, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο διασκεδάζω με βίντεο Αμερικανών αυτές τις μέρες. Πόσο διασκεδάζω με βίντεο Αμερικανών. Πώς να φανταστείς, εντάξει, κανένα 2-3 τρολάρουνε, αλλά οι περισσότεροι μιλάνε σοβαρά και έχουν αφηνιάσει με τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας. Είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Οι Αμερικανοί οι ίδιοι
0: έχουν αφηνιάσει. Είναι αυθεντικά αστείο. Λοιπόν, αυτό το προσπαθώ να κοιτάξω. Ξεκίνησα από Sporting Kansas City.
1: Κάποιοι Αμερικανοί που λέγανε ότι αν κατακτήσουν οι ΗΠΑ στο Μουντιάλ, θα το λέμε πλέον το άθλημα σόκερ. Δηλαδή είχαν φτάσει στο σημείο θράσους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε θρασόπους.
0: Ναι, ναι.
1: που λέγανε ότι αν το πάρουν οι ΗΠΑ πρέπει να ονομάζεται παγκοσμίως μετά σόκερ. Uh-huh. Έτσι είπανε οι ηλίθιοι.
0: Ναι. Τσάζεσαι πολύ αβάλλος. Μια χαρά θα φύγει ο Παλμέρ στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι, μόνο θα φύγει. Θα φύγει. Μια χαρά παίχτης είναι.
0: Είπα κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, όχι. Μια χαρά παίχτης είναι και θα φύγει. Θα έρθει κάποια πρόταση από ένα άλλο πρωτάθλημα το οποίο θα θέλει να πάει.
0: The ears, Chico. They never lie. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, συγγνώμη, έχουμε AI ξανά. Τι γέρο κάνεις τον Βάζελο Κάσμισσας. Η μεγαλύτερη μετέγραφη στην EuroLeague και εσείς μόνο για μαγειρική δεν μιλάτε. Η αμηχανία σας είναι εμφανής, ρε καημένη.
1: Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Κάποιοι πίνουν, κάποιοι δεν σηκώνουν και το ποντό. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι το τσούζουνε.
0: Με γκρίκλεις είναι ακόμη πιο αστείο.
1: Κάποιοι το τσούζουνε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα μια άντα που λέμε γι' αυτό πριν πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω ότι παρά την, πώς να σου πω, το OCD μου με τους σωστούς τονισμούς, που δεν είναι OCD στην πραγματικότητα, εντάξει, για κάποιο λόγο τον Γιαμπουζέλε, ακόμα και αν πώς με πίεζαν, δεν θα τον έλεγα ποτέ Γιαμπουζέλε. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Γιατί.
1: Πώς
0: γιατί...
1: είναι το σωστό.
0: Γιαμπουζέλε.
1: Γιατί το γράφουν όλοι Γιαμπουζέλε. Για τον ίδιο, η απάντηση είναι για τον ίδιο λόγο που το γράφουν όλοι Γουεμπανιάμα. Ενώ είναι Γουεμπανιάμα.
0: Πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό.
1: Γιατί μας βολεύει στη γλώσσα.
0: Σωστό. Ναι. Σωστό, γιατί βολεύει την μουσικότητα της γλώσσας, την εκφορά του λόγου. Δηλαδή και στην περίπτωση του Γιαμπουζέλε ταιριάζει και με το σωματότυπό του. Είναι Γιαμπουζέλε, δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Λες, ή Γιαμπουζέλε, έρχεται ο Γιαμπουζέλε. Γιατί δεν έχει το Γιαμπουζέλε. Ποιο Γιαμπουζέλε.
1: Γιαμπουζέλε και τρελελέ όμως.
0: Σαν σύνθημα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Σαν σύνθημα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, που ήμασταν στον Eric Palmer Brown. Δεν ξέρω, αυτό λίγο με τάραξε αυτή η ειδήσια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Προχωράμε.
1: Κοίτα, πάντα οι τεχνικοί διευθυντές σε μια ομάδα, πέρα από τους παίκτες που θα έρθουν, που όπως λες είναι το πιο εύκολο να έρθει, ειδικά αν υπάρχει budget διαθέσιμο και ικανοποιητικό budget, μπορεί ο τεχνικός διευθυντής σε συνεργασία με τον προπονητή και τους ανθρώπους που δουλεύουν να βρουν τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα. Βεβαίως. Όπως και έχει γίνει τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό με τις εκκρεμότητες που μένουν.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται στην πραγματικότητα. Με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για τους παίκτες πρέπει να αποχωρήσουν. Εκεί είναι όλο το θέμα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκεί πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάρει κάποια χρήματα η ομάδα, να πείσει τον παίκτη να πάει στην ομάδα που Σωστά. έχει κάνει την πρόταση. Μπορεί να χρειαστεί να δώσει η ομάδα κάποια χρήματα και κάποια χρήματα η καινούργια ομάδα, ώστε το συμβόλαιο, ας πούμε, να είναι εκεί περίπου που παίρνει ο παίκτης. Είναι τέτοιες λεπτομέρειες
0: που
1: πραγματικά εκεί. Φαίνεται αν ο τεχνικός διευθυντής μπορεί, ξέρεις, να κάνει πράγματα πέραν του προφανούς που είναι να φέρει παίχτες.
0: Να
1: βρει έναν τρόπο να φύγουν οι παίχτες και να. Πώς το λένε, να μην γίνει αυτό που γινόταν παλιά στο Παναθηναϊκό, που φεύγαν οι παίχτες και τους πλήρωνε ο Παναθηναϊκός για να φύγουν. Δηλαδή που δεν μπορούσαν ή τους πουλάγε με πολύ λίγα χρήματα, πολύ λιγότερα από ό,τι τους είχε αποκτήσει, ή τους πλήρωνε για να λύσουν το συμβόλαιό τους, με τους έδινε όλο το συμβόλαιο για να φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει να φύγουν οι παίχτες, να φέρουν και κάτι της,
0: mm-hmm.
1: και να πάνε οι άνθρωποι κάπου αλλού να παίξουν. Με αγάπη πάντα, ας πούμε. Δεν είναι θέμα.
0: Πάντα με αγάπη. Πάντα με αγάπη. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Εννοείται με αγάπη. Ο Λιμνιός, παιδιά που ρωτάτε, ο Λιμνιός δεν πήγε δανεικός.
1: Ο Λιμνιός, όχι, πήγε νομίζω ως ελεύθερος στον Αποέλ.
0: Όχι, δεν πήγε ως ελεύθερος. Νομίζω πήγε και μισό-μισό το συμβόλαιο.
1: Δανεικός.
0: Μισό-μισό το συμβόλαιο. Νομίζω γιατί είχε γύρω σε 700.000 ευρώ συμβόλαιο, μισό-μισό. Μισό Παναθηναϊκός, μισό Αποέλ. Δανεικός με την έγχρηση του, αν τελειώσει συμβόλαιό του, προφανώς μπορεί μετά να προσπαθεί να. Μετά μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος. Για Μπουσέλη τον λένε στη Άγγλοι. Εντάξει, παιδιά, οι Άγγλοι.
1: Καλά, παιδιά, οι
0: Άγγλοι.
1: Καλά, οι Άγγλοι.
0: Εντάξει. Οι Άγγλοι λένε αρκετούς παίκτες με.
1: Οι Άγγλοι, γιατί ασχολείται με τον Γιαμπουσέλη, δηλαδή. Από πού και ως πού οι Άγγλοι.
0: Είναι η αγγλική περιγραφή της FIBA. Στις περιγραφές που κάνουν των παιχνιδιών της EuroLeague. Αυτό
1: λέει. Οι Άγγλοι. Άγγλος είναι αυτός που κάνει. Άγγλος.
0: Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις δει μωρέ τα βιντεάκια.
1: Έχω δει. Άγγλος είναι.
0: Ναι.
1: Okay. Και
0: Άγγλοι, ναι. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω, να είναι Αμερικανός. Τι να σου πω, τέλος πάντων. Μπρόζοβιτς θέλουμε στο θρύλο ή γυρνάμε τα χρόνια πίσω. Με τέτοιου τύπου μεταγραφές, πιστεύεις.
1: Γιατί τι εννοείς γυρνάμε τα χρόνια πίσω.
0: Αυτό το παλιά που δεν βρίσκεις και ψάχνεις έναν λίγο απόμαχο της ζωής, που είναι τραυματισμένος, στην Μπουγκρούγιτσα, ας πούμε, να δεις μήπως ξετραυματιστεί και μήπως παίξει, που είναι 34 και λες, εντάξει, θέλαμε να φτιάξουμε ομάδα, αλλά δεν πειράζει, έλα τώρα ένα χρόνο, αφού δεν βρίσκουμε κανέναν και σε αυτή τη φάση. Αλλά κρίμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Υπάρχουν και ένα τέτοιο, γιατί να μην υπάρχει, δεν χάνεις τίποτα. Αν δεν έχεις βασίσει πάνω του ένα σημαντικό κομμάτι του πλάνου, δεν χάνεις κάτι άμα δεν και άμα βγει.
0: Θέλω να πω άλλη λογική. Λες τον Άμραμπατ.
1: Ναι.
0: Καλός κανονικός παίκτης. Καλός κανονικός παίκτης. Μπρόζοβιτς. Φανταστικός παίκτης, αλλά. Συγγνώμη κιόλας, Φανταστικός παίκτης, αλλά. Πια, συγγνώμη, πατάει τα 34 στον Ούπο. Τραυματισμένος εδώ και κανένα δίμηνο ήδη.
1: Αλλά το 34 δεν λέει, και ο Ντεφράι 34 είναι. Θέλω να σου πω, δεν λέει κάτω 34 αυτό καθ' αυτό. Είναι πόσο μάχημος είσαι στην ηλικία αυτή. Εντάξει. Και από τι χρονιές έρχεσαι.
0: Στη Σαουδική Αραβία ήταν μάχημος. Τρία χρόνια ήταν μάχημος. Εντάξει, παιχταρά. Ο προφήτης είναι παιχταρά.
1: Ναι, είσαι. Τώρα
0: συζητάμε τώρα. Λοιπόν. Θέλω να σου πω, είναι άλλο, δηλαδή, άλλο πράγμα είναι ο Άμραμπατ. Μιλάμε για τους παίκτες που ψάχνουν Ολυμπιακό στην ίδια θέση. Άλλο πράγμα είναι ο Άμραμπατ. Άλλο πράγμα είναι ο Μπρόζοβιτς, άλλο πράγμα είναι ο Καντίου. Κύριε Σπράβο Μοχτάρη, μα πώς γίνεται να βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί αυτοί έχουν βγει. Τρία οκτάρια που είναι τρεις τελείως διαφορετικοί παίκτες.
1: Εντάξει, στην πραγματικότητα, αν μπορούσε να πάρει κάποιον, τον Άμραμπατ θα παίρνει από όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν τους συζητάμε.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Αν και πιο δύσκολη περίπτωση για όλους τους προφανείς λόγους, για τα χρήματα που θα πάνε οι Τούρκοι, για το συμβόλαιό του που είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, προφανώς όλα αυτά. Απλώς θέλω να πω, κάνει εντύπωση. Κάνει εντύπωση. Δηλαδή, όπως ψάχνει οκτάρια και έχουν και τρεις περιπτώσεις που είναι τρεις τελείως διαφορετικοί παίκτες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκτός αν. Ο ένας ή οι δύο από αυτοί είναι για αντιπερισπασμό.
1: Ναι.
0: Η τελείως δεν έχει λογική. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μεντιλίμπαρ θα έχει πει: παιδιά, εγώ θέλω να οχτάρι που να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς λέγαμε, μπαλάτος που λέγαμε χθες.
1: Θα είπε Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να οχτάρι που να είναι έτσι για να παίζω Ντάνι Γκαρσία. Αυτό τους έχει πει. Δηλαδή, πάρτε ένα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά θα παίζω Ντάνι Γκαρσία. γιατί έτσι.
0: Εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία. Με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο. Παρέμεινε πραγματικά. Τίμιος, γύρισε κάποιες διακοπές για να κάνει και τη φωτογράφηση, λίγο ξινός. Α, δεν περάσει, σου λέει, εντάξει, γιατί μια χαρά δεν είμαι εδώ. Ποιος με διώχνει. Ή και να παίξει λιγότερο, τι τον νοιάζει.
1: Έλατε.
0: Σου λέει, ξέρω ότι είμαι εδώ και ότι μόλις ζορίσουν τα πράγματα, θα μπω μέσα, θα μπω στην ενδεκάδα δηλαδή, και όταν μπω δεν θα ξαναβγώ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν έγινε και φέτος. Περίπου στη διάρκεια της χρονιάς. Λίγο πολύ. Δηλαδή λίγο αλλαγή, λίγο αλλαγή, λίγο αλλαγή. Μόλις παίξαμε βασική, εκεί προς το τέλος. Λοιπόν, μείναμε μέσα και ήμασταν μια χαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούσε και ο Νασιμέντο, παλικάρι. Δύσκολα πράγματα. Γκαρσία στην πραγματικότητα ούτε ξάρι είναι, ούτε οχτάρι. Γκαρσία, λέω, δεν ξέρω ακριβώς. Ξάρι είναι, οχτάρι είναι. Δεν είσαι ακριβώς βέβαιος. Ας πούμε ότι είναι μάλλον εξάρι παρά οτιδήποτε άλλο. Και δεν έχει Ολυμπιακός πραγματικό εξάρι. Έχει αυτόν που δεν παίζει, το Σιπιόνι. Αυτό είναι εξάρι. Ο Έσυ είναι οχτάρι. Θα τον πείτε εξαρόχταρο. Πείτε τον. Οχτάρι όμως.
1: Εγώ θα τον πω εξαρόχταρο.
0: Εξαρόχταρο, εντάξει. Ο Γκαρσία το ίδιο. Να σημαίνει να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε. Πήγε στη Ριωάβε, δεν ξέρω να τον ξαναδούμε, δεν νομίζω. Οχτάρι. Κρίμα. Τέλος πάντων,
1: πάει σε ρητό. Και
0: Μουζακίτη οχτάρι.
1: Ξεκάθαρο.
0: Για τις θέσεις, ναι. Και Μουζακίτη ξεκάθαρο οχτάρι. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων. Το λέω για τον Μπρόζοβιτς γιατί είναι τα τελευταία, ναι, είναι το τελευταίο ωρών. Το νέο, το Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση και ξέρω εγώ τι. Πάμε σε δελτίο.
1: Όχι, θα μας πει. Θα μας πει.
0: Είναι η ώρα σιγά σιγά. Εντάξει.
1: Πού το σέρος θα πάμε τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο και επιστρέφουμε τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο.

0: από τον Sky 100,3.
1: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει την Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε ένα 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείτο από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το ελλειμενικό. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: όχι και Γιώργος Τσαλίκης, ο Μακλατζάκς. Εντάξει, δηλαδή, κάπου όπα. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου. Αλλά δεν λέω περισσότερα, διότι κατά τον κύριο, σύμφωνα με τον κύριο Κώστα, και δεν λέω ότι και εγώ είμαι πολύ μακριά από εκεί, αυτό το τραγούδι δεν θα έπρεπε να παίξει καν.
1: Εντάξει.
0: Να τελειώνουμε με αυτά. Να τελειώνουμε με αυτά, κύριε. Καλησπέρα σας, καλώς
1: ήρθατε.
0: Είστε συντονισμένοι στον πήγο της Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το κόκκινο banner στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά, ή ενώ το On Demand, όπου βρίσκεται προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε ατεροχρονισμένα, και μία φόρμα στο ίδιο μέρος με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Fight Club 2.0, γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το ίδιο για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το γιαραμπή που μας προστατεύει από το TikTok, το οποίο δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης βρίσκονται στα μικρόφωνα, και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα, ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 πλάξει. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν αργεί ο καιρός που οι καταγγελίες θα έχουν το δικό τους ειδικό χώρο στα αθλητικά νέα.
1: Ναι, δηλαδή
0: θα έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις.
1: Θα είναι καταγγελία σχετική, καταγγελία σοκ. Έχει σημασία.
0: Με προβλημάτισες τώρα, γιατί η λέξη σοκ στα κουτσομπολίστικα έχει να κάνει, δες πούμε, με κάτι που είναι έως και ελάχιστα αναπάντεχο. Εδώ δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο. Δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο. Απλώς θα έρχεται ως φυσική συνέχεια πραγμάτων τα οποία θα συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους, και κάποια και κάποιες από αυτές για πράγματα που γίνονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, τα τελευταία που μαθαίνουμε είναι ότι έχουμε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου στη FIFA για τον διαιτητή, τον κύριο François Letessier, τον συγκεκριμένο, για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε και έχουν κυριαρχήσει πλέον στα social media το τελευταίο 24ωρο. Αλλά ακόμα και αυτή η καταγγελία. Α! Επίσης μάθαμε, γιατί εγώ δεν το πήρα χαμπάρι στην αρχή, για ποιο λόγο έκανε το χ με τα χέρια του ο Χωσάμ Χασάν, προπονητής της Αιγύπτου στο τέλος. Κάνει τα χέρια του κειμένα, μου στο μυαλό σου να έχει μια συμβολική κίνηση τύπου, ρε παιδί, μας δένετε τα χέρια και δεν μας αφήνετε να πάμε παρακάτω. Όμως είναι, και το είχαμε συζητήσει μία φορά παλιότερα, είχε γίνει, είναι η επίσημη κίνηση που έχει ορίσει η FIFA, αν θυμάσαι, το είχαν σε κανονισμό, όταν ακούγονται ρατσιστικές προσβολές ή συνθήματα, είναι ο τρόπος των παικτών ή των προπονητών να επικοινωνήσουν με το διαιτητή και να του πούν ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό το οποίο ακολουθεί είναι ότι ο διαιτητής μπορεί είτε να σταματήσει το παιχνίδι για λίγο για να τσεκαριστεί τι γίνεται, να γίνει ενδεχομένως μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, μέχρι και να διακοπεί οριστικά το παιχνίδι λόγω αυτών.
1: Και την έκανε χειρονομία γιατί ακούστηκαν τα τσιτσικά.
0: Γιατί μετά το τρίτο γκολ, λέει, είπε ο Χωσάμ Χασάν, ότι πίσω από τον μπάγκο του ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές. Δεν φάνηκε, δεν καταγράφηκε, δεν υπάρχει κάποιο βίντεο που να το συνοδεύει. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι. Και επειδή είναι και σοβαρός άνθρωπος, τον πιστεύω κιόλας.
1: Καλά, να
0: δεν το συζητάμε. δεν το έκανε προφανώς από το κεφάλι, το έβγαλε από το κεφάλι του. Ο άνθρωπος. Εν τούτης, πέρα από την καταγγελία των Αιγύπτιων.
1: Υπάρχει και έρευνα του FBI.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό είναι το πιο...
1: και ξέρουμε χρήματος στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Τώρα.
1: Ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λέει. Αυτή είναι η είδηση τέλος πάντων.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι. Την έψαξα λίγο την είδηση και στην πραγματικότητα είναι λίγο μπερδεμένο το τι ακριβώς αφορά.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχάς δεν έχει απαγγελθεί καμία επίσημη κατηγορία. Οπότε είναι λίγο περίεργο, λέω εγώ, χωρίς να μπορώ να αναλύσω το γιατί είναι περίεργο περισσότερο από όσο το καταλαβαίνετε, να ανακοινώνεται, να δημοσιοποιείται δηλαδή μία έρευνα του FBI η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα επίσημο κατηγορητήριο για τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε για ποιο λόγο το κάνει αυτό το FBI στην Αμερική?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή θέλω να πω εσείς που μένετε στην Αμερική, διαβάζετε τη ότι το FBI θα κάνει μια έρευνα, ξέρω εγώ, για κάποιο φυσικό πρόσωπο ή κάποια εταιρεία, χωρίς να έχει βρει τίποτα. Δηλαδή είναι είδηση, μάλλον να το πω αυτό.
1: Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι το FBI έχει ασχοληθεί με ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία στα εδάφη των ΗΠΑ.
0: Πολύ ωραία, το διάβασα και
1: εγώ. Ναι, αυτό είναι, σαν είδηση το λέω.
0: Το διάβασα, ναι. Ότι περάσαν ότι κάποιες εταιρείες με κάποιες διαφημίσεις και κάποιους χορηγούς. Δηλαδή το διάβασα, ένα πράγμα που διάβασα. Ξέρεις, έψαχνα αγγλικά μέσα και ήταν έξι παράγραφοι που λέγανε τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλές καταγγελίες. Ότι τι ακριβώς, ότι αυτό ο Κλάουντιο Τάπια, ο πρόεδρος της Αργεντινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είναι εμπλεγμένος σε κάτι που δεν κατονομάζεται ακριβώς. Ότι κάποια χρήματα, ο μόνος αριθμός που έχει βγει είναι τα 300 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να εξηγείται τι ακριβώς αφορά, σε τι ακριβώς αφορά αυτό.
1: Φαντάζομαι θα μας πούνε.
0: Ότι ο ρόλος, ότι κάποιες εταιρείες, ότι κάποιες διεθνείς χορηγίες, αυτά γράφουν. Και κάποια εισοδήματα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα από τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αυτό. Αλλά με πραγματικά το ερώτημα μου. Αυτό συνιστά είδηση.
1: Προφανώς βάλεσαν κάποια καμπανάκια από ανταλλαγές χρηματικών, μάλλον από χρηματικά ποσά τα οποία βρέθηκαν στην Ομοσπονδία. Βάλεσαν καμπανάκια στην Αμερική.
0: Ό,τι και να είναι, ναι. Το FBI. Ναι. Αυτό κάνει κάθε πέρα. Θα με γίνει το αντίθετο. Να μην βγουν αυτά τα πράγματα μέχρι να βρουν κάτι. Έτσι γίνεται. Φαντάζομαι κανονικά.
1: Κάτι θα έχουν βρει τώρα. Για να ξεκινάει, για να γίνεται αυτή η κουβέντα, κάτι ύποπτο έχουν βρει. Και φαντάζομαι το διερευνούν. Τι να πούμε τώρα. Θα δούμε. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι, θα το μάθουμε.
0: Να. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να συνηθίζεται στην Αμερική. Πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή, αν κάποιος, παρακαλώ, όπως όσο μας ακούτε, ζει στην Αμερική, ας μας πει, βγαίνουν ειδήσεις. Μπορεί να βγαίνουν για εκφοβισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να, αυτή είναι καταγγελία σοκ. Αυτό είναι στην κατηγορία καταγγελία σοκ. Είναι στην καταγγελία σοκ. Ειδικά μια μέρα μετά την πρόξη Αργεντινής είναι καταγγελία σοκ.
0: Αυτό.
1: Ή εν προκειμένου είναι έρευνα σοκ.
0: Μα αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι θέλετε δηλαδή να κάνετε. Τι θέλετε δηλαδή να κάνετε ακριβώς. Τι θέλετε να μειώσετε τώρα δηλαδή. Ξαφνικά. Για ένα τέτοιο που συζητάμε δηλαδή για ένα πάτημα, τι να κάνετε. Να το κλείσουμε το μαγαζάκι, αυτό θέλετε. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Ή μήπως η Αργεντίνη και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι η μόνη διεφθαρμένη ομοσπονδία στον κόσμο και ήρθε η ώρα να την ξεμπροστιάσουμε και όλοι οι άλλοι είναι άμμο με σπάρθενε. Ας βγει ο κύριος Ιφαντίνο, ρε παιδί μου, να πει δύο κουβέντες.
1: Εγώ πιστεύω το FBI για ξεκάρφωμα ξεκινάει με την Αργεντινή και από αύριο βάζει μπροστά το Βέλγιο. Δηλαδή σου λέει, για να μην καρφωθούμε τώρα ότι ξεκινάμε το Βέλγιο. Λέμε έρευνα για Αργεντινή, λες όπα κάτι γίνεται και από αύριο
0: θα
1: γίνει τώρα, θα είναι, ξέρεις,
0: αυτά.
1: Θα είναι φάκελος, ίσαμε τα κιλά του Λουκάκου από αύριο, θα το σχέ. Από αύριο φίλο και φτερό το Βέλγιο, όλα, θα φτάσουμε μέχρι το Λεοπόλδο, θα φτάσουμε. Τη συμβάση του Λεοπόλδου, πώς αγόραζε τους σκλάβους ο Λεοπόλδος, θα φτάσουμε εκεί, εντάξει.
0: Έτσι. Μάρτυρες Ζαν Μαρί Φαφέντσο Σίφο και τέλει Κέλεμανς, δηλαδή θα φέρουμε θα μιλήσουμε εδώ, θα τα ανοίξουμε όλα τα κοιτάπια εδώ.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Δεν θα χαριστούμε, μην νομίζετε ότι είναι του 21ου αιώνα η έρευνα, θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω. Ναι, είναι για εσωτερικές υποθέσεις, παιδιά, γι' αυτό υποτίθεται ότι αφορά παράνομες, δεν ξέρω τι να το πω, παράνομες μετακινήσεις κεφαλαίων, να το πω έτσι, μετακινήσεις κεφαλαίων που αφορούν φυσικά. Την Αμερικανική νομοθεσία προφανώς, γι' αυτό είναι το FBI. Εντός, τι δουλειά έχει το FBI. Αν μου πείτε τι δουλειά είχαν οι Αμερικανοί στη Βενεζουέλα. Εντάξει. Τώρα θέλετε να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλετε τώρα πραγματικά να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση? Αυτός με συζητάει με τη δουλειά και ο Τραμπ με το ποδόσφαιρο. Δεν θα βγάλω άκρη. Το καταλαβαίνετε τώρα, δεν θα βγάλω άκρη. Δεν θα βγει ποτέ άκρη. Φαντάζεσαι να έχει κανονίσει τώρα ο Τραμπ στην απονομή να περάσει, δηλαδή πώς κάνανε οι γελοί οι Άραβες στο προηγούμενο Μουντιάλ. Είπαμε σε μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να φορέσει καμιά κορδέλα μάγκα στον τέτοιο πώς φοράνε οι Miss Universe.
1: Το μόνο που θα δεχτώ να του φορέσει είναι εκείνη η φόρμα με την αστερόεσα, η ρόμπα με την αστερόεσα που ήταν στο Ρόκι, που φορούσε ο Απόλο,
0: ναι,
1: όταν έδωσε την μάχη με τον, με τον Ιβάν Δράγκο. Δηλαδή να φορέσει αυτή τη ρόμπα με την αστερόεσα, αυτό όλο το...
0: Που είναι... Είχε και κουκούλα, δεν είχε αυτή?
1: Νομίζω και κουκούλα, να παίζει Living America από πίσω. Και να είναι ποιο είναι ο MVP. Έλα να σου φορέσω αυτή όλη τη ρόμπα με την αστερόες, ας πούμε, και να ακούγεται από κάτω Living in America.
0: Τι είπες τώρα?
1: Ούτε ξέρω εγώ BTS, ούτε Madonna, ούτε. Α, βάζουν και Justin Bieber, λέει, στο halftime show του τελικού. Γιατί σου λέει δεν ήταν πολύ ώρα, ας βάλουμε και ένα Justin Bieber τώρα εκεί. Έτσι διάβασα ότι μπαίνει και ο Justin Bieber τσόντα.
0: Και θα κάνουμε τη μισή ώρα πόσο?
1: Θα είναι λιγότερο. Κάπως θα κόψουμε από εδώ από εκεί. Είναι, είπαμε, Madonna, BTS, ποιος άλλος είναι, Σακύρα, αν θυμάμαι καλά, και βάλαμε και Ricky Martin. Συγγνώμη, Ricky Martin λέω, Justin Bieber, έχουμε αυτή την ένωση τώρα.
0: Τι θα γίνει όμως τώρα, δηλαδή δεν... Θα κάνουμε δουλειά έτσι, πιστεύεις?
1: Κοίτα σου πω, αν έχει φέρει λεφτάκια θα κάνουμε δουλειά, μια χαρά όλο αυτό το πράγμα. Κάνει νούμερα, μπουν οι χορηγοί, θα στάξουν τα λεφτά, μια χαρά θα είναι. Εγώ προτείνω να κάνουμε στο show του ημιχρόνου και ένα hydration break. Γιατί δηλαδή να μην βάλουμε ένα hydration break? Οι καλλιτέχνες δεν υδρώνουν? Οι παίκτες υδρώνουν, οι καλλιτέχνες που κοπανιούνται στη σκηνή δεν υδρώνουν? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι? Να έχουμε half time show με hydration break.
0: Μου το κάνεις όλο και καλύτερο.
1: Και Living in America πρόεδρος να βγει με βηματάκια χορευτικά. Αλλά,
0: καλά, εντάξει.
1: Αλλά ναι. Car weathers, δηλαδή.
0: Ναι,
1: όπως...
0: ναι, ναι, άμα βγει, ναι, θα βγει, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Θα βγει. Βάρες και ασήκωτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με το καπέλο. Θυμάσαι και το καπέλο που φόραγε? Το καπέλο.
0: Ναι, αυτό,
1: το... Δεν ήταν μόνο η ρόπα, ήταν το καπέλο, το ημίψιλο. Στα χρώματα αστερόεσας.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή σκέψου, ξέρω εγώ, το Μέση, τον Εμπαπέ με αυτό το καπέλο και αυτή τη ρόμπα. Λέω τώρα, αν με. MVP, τυχαία ονόματα. Να φορέσουν αυτό το καπέλο και αυτή τη ρόμπα με το Living in America να παίζει από πίσω. Εντάξει, θα είναι η ειδονία αυτό το πράγμα. Ειδονία, ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Δεν είπε, λέω, πόρθος ο κύριος Κώστας.
1: Μπορεί και να το είπα, όχι.
0: Όχι, δεν το είπε.
1: Ίσως και να το είπα. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να το αμόλυσα, μια που είναι η λέξη τέτοια κατά λάθος. Αλλά εντάξει, είπα, θα περάσει.
0: Δεν ξέρω, για Living in America, γιατί έχεις δει, έχουν βάλει στην Αμερικανική πρεσβεία. Δεν ξέρω αν έχει περάσει προσφάτως.
1: Περνάω κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, έχουν βάλει φώτα.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Τα οποία φώτα εμείς ξέρουμε σε τι παραπέμπουν. Εντάξει, έχουν βάλει. Κόκκινο, άσπρο και μπλε.
1: Για τα 250 χρόνια της χώρας, φαντάζομαι, ναι, είναι.
0: Έτσι όπως είναι, απλώς είναι πιάνει το καθένα, επειδή είχε 9 κολόνες, ναι, απ' έξω η Αμερικανική πρεσβεία. Είναι 3 κολόνες κόκκινες, 3 κολόνες άσπρες, 3 κολόνες μπλε. Εντάξει. Ναι. Το θέμα ότι βλέποντας τα έτσι, σου θυμίζει μια σημαία που έχει αυτά τα χρώματα έτσι, ναι, κατά σειρά. Ναι. Οπότε είναι λογικό να ερχόμαστε, ξέρω εγώ, χθες και μου λέει ο Μάρκος. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί έχουν τη σημαία της Γαλλίας εδώ πέρα. τι θέλουν αυτοί.
1: Ναι. Εντάξει. Μια που λέμε για την Αμερικανική πρεσβεία, ο δρόμος που κατεβαίνει ανάμεσα την πρεσβεία και το Μέγαρο είναι η Κόκαλη, σωστά, ο δρόμος που κατεβαίνει. Ναι. Φτιάχτηκε αυτή την Κόκαλη. Δηλαδή είναι ένας δρόμος, ξέρω εγώ, 100 μέτρων, ο οποίος έχει περίπου, ξέρω εγώ, 22 λακκούβες. Κάπου όμως. Δηλαδή είναι και δίπλα US Oil. Φτιάχτε το, είναι δηλαδή δίπλα, είναι δυνατόν.
0: US Soil. Soil, ο κύριος Κώστας, έτσι, για να είμαστε...
1: US Soil. Φτιάχτε το, δηλαδή δίπλα είναι... The Land of the Free δίπλα και ο δρόμος εκεί πέρα είναι, ας πούμε, απελιά. Εντάξει.
0: Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, όλα αυτά τα καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν γνωρίζατε, φίλες και φίλοι, και ίσως ένα πλάνο από το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο να ήταν ξεγελαστικό και θα καταλάβετε σε τι αναφέρομαι. μόλις πω την είδηση. Γνωρίζετε ότι μια πανάρχια, θα έλεγα, συνήθεια των ποδοσφαιρόφιλων, η οποία είναι να κρατάνε, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια πιο πολύ, παλιότερα δεν είχαμε και τόσες μπάλες, να κρατάνε σουβενίρ. Mm-hmm. Την μπάλα πήγαινε στον εξωτερικό, ναι. Έχει την μπάλα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Την κρατάς γιατί υπάρχουν 50 μπάλες από κάτω και το παιχνίδι συνεχίζεται, ειδικά τώρα. Ξέρετε, στα γήπεδα πια, το έχετε δει και στη Super League από πέρσι, κάθε 8 μέτρα, νομίζω, να θυμάμαι καλά, υπάρχουν ειδικοί.
1: Ναι, για να μην γίνεται μάλευρά σε μεταμπολ boys, α πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Στη δίνω, δεν στη δίνω,
0: και το πέσω στο
1: παίρνω την μπάλα και φεύγω κλπ. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και θυμάστε λοιπόν πόσα αυτά και πόσα πλάνα συγκεκριμένε που έβγαινε και πανευτυχή αυτό που την έπαιρνε και αυτά. Μια άτυπη ποδοσφαιρική παράδοση.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ, οι μπάλες που πηγαίνουν στην εξέδρα απαγορεύεται να παρακρατώνται από τους φιλάθλους και επιβάλλεται, απαιτείται για την ακρίβεια, να επιστρέφονται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι και ακριβές, έχουν τσιπ μέσα, έχουν διά, δεν είναι τώρα μια μπάλα, δεν πέρα μια μπάλα, ας πούμε, από το κλαουδάτο. Mm-hmm. Εδώ πέρα αυτές οι μπάλες μέσα έχουν τεχνολογία αιχμής. Το λέω ότι ήταν κανονικές οι μπάλες, παίρναμε και παίζαμε. Αυτή είναι τεχνολογία αιχμής μέσα. Έχει τα τσιπ, έχει τα τέτοια, έχει τους αισθητήρες, έχει τα goal line technology, έχει τα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα εμείς που θέλουμε μια μπάλα.
1: Δεν θα αγοράσουμε μια μπάλα. Τι, θα πάρουμε την ανώνα, κλέβουμε μπάλες, θα φεύγουμε εκεί πέρα με μπάλες από εκεί πέρα, ότι βάζουμε μέσα την κοιλιά, να πατάμε τους χοντρούς για να πάρουμε την μπάλα. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι το μπαλάκι του baseball που είναι Αμερικανοί. Έχεις δει πώς τσακώνονται ποιος θα πιάσει το μπαλάκι του baseball. Έχεις
0: πετύχει. Ναι, και τα κρατάνε όμως.
1: Είναι μπαλάκι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: 500. Δεν έχουν τσιπ μέσα.
0: Α, δεν έχουν τσιπ μέσα. Α, δεν έχουν τσιπ.
1: Σωρέτη είναι. Του έχεις δει πώς πλακώνονται για το μπαλάκι. Ναι, έχεις δει, έχεις δει ανθρώπους.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο σουβενέρ, εσύ. Είναι σπουδαίο σουβενέρ.
1: Μα να πλακώνεσαι με τον διπλανό σου. Να πλακώνεσαι. Να πλακώνεσαι. Είναι δυνατόν.
0: Ξέρεις τα πιο αγαπημένα είναι.
1: Τώρα παίρνει το παιδάκι, πάει έλεγε και το αρπάζει μέσα από το παιδάκι και το παίρνει εκείνη και κλαίει το παιδάκι. Και είναι άλλη γκιόσα και έχει πάρει από το παιδάκι το μπαλάκι.
0: Έχω δει βίντεο που το πιάνει τύπος με παιδάκι στο ένα χέρι και το έχει πιάσει με το άλλο. Έχουμε τέτοια μυθικά βίντεο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τη γυρίζουμε, παιδιά, την μπάλα. Όχι αυτό που πρέπει να γυρίζει η μπάλα. Έτσι. Πρέπει να τη γυρίζουμε, διότι. Δηλαδή, να καταλάβετε, οι stewards που είναι από κάτω το απαιτούν. Ζουζούν το πολύ πολύ, εάν είσαι τυχερός, σου αφήνουν να βγάλεις μια selfie μέχρι εκεί. Εντάξει. Και όλος παρόν μπορεί να σκέφτεται ότι ρε φιλέ, βρίσκομαι εδώ. Έκαψε εγώ, έχω πληρώσει, ξέρω εγώ, και 3.500 ευρώ για να. Πώς το λένε, για να δω το παιχνίδι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να. Ξέρω, έχω ξοδέψει 15.000 ευρώ για να έρθω στο Μουντιάλ και να δω δύο παιχνίδια. Δεν μπορώ να κρατήσω μια μπάλα.
1: Όχι, πάω να αγοράσεις.
0: Όχι, είναι η απάντηση. Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Εντάξει, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Είναι ακριβώς ο αθλητικός εξοπλισμός. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται. Γιατί, δε αυτό, γιατί είναι η τριόντα, είναι τα πάνελ της πολυουρεθάνης, τα τσίπ, είναι οι αισθητήρες μέσα. Είναι η πομπή, έχει GPS μέσα η μπάλα. Θες να πάρεις την μπάλα και να ξέρουμε που θα είσαι μετά.
1: Και τι κάνεις.
0: Για πάντα.
1: Και τι κάνεις.
0: Ε, το θέλεις. Κράτατε άμα το θέλεις. Άμα κοτάς, κράτατε. Λοιπόν. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται με την. Με την τριόντα. Πάει. Εντάξει, παιδιά, μπορεί οι μισοί ακροατές να μην ξέρουν τι είναι ο Κλαουδάτος. Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Το λέμε για όσους ξέρουν. Οι υπόλοιποι ας γκουγκλάρουν.
0: Το reference τώρα είναι αυτό. Είναι ο Κλαουδάτος. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι λίγο στενάχωρο αυτό με τις μπάλες. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά στενάχωρο. Και το λέω γιατί χθες έδειξε μια εικόνα. Στο Αργεντινή Αίγυπτο, στο Ελβετία Κολομβία. Νομίζω στο Αργεντινή Αίγυπτο, είναι στο Ελβετία Κολομβία. Παίζει κοίτα ένα περιχαρή που την πήρε την μπάλα, ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Και την αγκάλιασε.
1: Είχε ένα μπεφάπ με δίπλα για την
0: ναι,
1: μπάλα.
0: Ναι, είχε ένα μικρό μπεφάπ όντω.
1: Δηλαδή κάποιο διεκδίκησε την
0: ναι,
1: μπάλα,
0: ναι,
1: ας πούμε, αλλά αυτό.
0: Κακομίριδε κύριε. Κακομίριδε κύριε. Πού να ξέρατε.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρατε.
1: Εντάξει, σκέφτομαι τώρα για τον τελικό και το λέμε το half time show και αυτά και το Living in America και τα λοιπά. Έρε και να κάνει τίποτα καταιγίδε εκείνη τη μέρα. Και να έχουμε το άγχος τι θα γίνει με το half time show και να ακουστεί κανένας κεραύνος. Γιατί πρέπει να στήσουμε το σκηνικό εκεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το τελειώνει το ημίχρονο. Πρέπει να στήσουμε σκηνικό.
0: Θα βομβαρδίσουμε τα σύννεφα, Κώστα.
1: Πρέπει να στήσουμε σκηνικό. Πρέπει να φτιάξουμε το χώρο που θα βγουν οι καλλιτέχνες. Είναι συγκεκριμένα τα λεπτά.
0: Θα το κανονίσουμε, Κώστα. Για τον τελικό τουλάχιστον θα το κανονίσουμε. Ο μικρός τελικός δεν μας νοιάζει.
1: Ναι.
0: Το σημείο δεν θα έχει half time show. Ο μικρός τελικός θα έχει. Δεν θα έχει.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι, όχι.
0: Και γιατί έχουμε μικρό τελικό στη τελική ανάλυση.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιο πρέπει να λέει ότι πήρα, τι πήρα το χάλκινο στο Μουντιάλ.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα για το παιχνίδι αυτό.
0: Σωστά. Ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα, ας πούμε. Λέμε, καταργήσαμε στην Ευρωλίγκα το μικρό τελικό. Ωραία. Και πολύ καλά κάναμε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι κοινά τα εισιτήρια. Όλο το έχει πληρώσει. Πάει, δεν πάει. Στο γήπεδο είναι.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι νωρίς, ένα αργά. Δεν πήγαινε κανένα στο μικρό τελικό ή ξέρω εγώ πήγαινα κάτι ξέμπαργη. Όλοι θέλουν να πάνε στο μεγάλο τελικό. Σωστά. Εδώ είναι χωριστά εισιτήρια. Είναι 80.000 εισιτήρια. Είναι πουλημένα hydration breaks. Είναι πουλημένα τα διαφημιστικά χρήματα του ημιχρόνου. Δεν είναι να παίζει με αυτά τα
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Ποτέ.
1: Αν ήταν ένα, να το κάναμε. Σιγά.
0: Κάποιο λέει πολύ σωστά ότι τις μπάλες μην είστε κορόιδα, θα μας πουλήσουν μετά για συλλεκτικές. Σωστό. Λέγοντας για μπάλες, να πούμε ότι η τριόντα αυτή που έχουμε συνηθίσει, αυτή η κόκκινη, η πράσινη, η μπλε, μας τελειώνει. Στα τελευταία παιχνίδια πάμε με άλλη μπάλα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το κάνουμε επίσημο τώρα.
1: Ένα ή άλλοι έχουν συνηθίσει αυτή την μπάλα.
0: Όχι, αυτή η ίδια θα είναι.
1: Αλλά με άλλο
0: θα,
1: χρώμα.
0: Θα έχει άλλα χρώματα. Θα είναι χρυσό μαύρο, θα το κάνουμε πιο επίσημο. Θα είναι λίγο παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι θα πάει η φάση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αρκετά με τις μπάλες. Ελπίζουμε εμείς τα πρίξαμε. Μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε πάλι.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Με σκόρ στους Φορτούνι και Γιάννη του Ολυμπιακού, νίξε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλή αποχώρησε ο Ρέτσος. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνει το Ζώτα Σίλβα. Ένα καλό πρώτο τεστ. Θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Δήλωσε στους 94,6 του Σαντιάγο Έσε. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα, στα υπόψη σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσελό Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμύριου ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δηλώσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις ενώ φιλικού με την Κρασκόπερ το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέρφια μου, Λεσόρ Γεφάλ, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκριση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Superbet στο 2032. Παραμένει για έναν ακόμα χρόνο σε ερθρόλογο στο Κόρεϊ Τζόζεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM, ελπίζουμε να μείνει. Τόνισαν διοκτήτης ΚΑΕ αδερφή Αγγελόπουλη για τον Παπα-Νικολάη. Μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσει ο τίτλος με την ΑΕΚ τον Σιωναρό στο Περσίς πρώτες δηλώσεις. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Περήφανος που υπέγραψε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλο. Στην πρώτη μαϊδα που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από σήμερα ο Άρης, αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Σε επόμενες μέρες οι εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την απόκριση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Νταουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυρέα. Από σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Στους αντιπάλους στη φάση των ομίλων του EuroCup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης με Μονακό, Μπασάκτσε, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιέτ Καμπέλη και Μπότευγκρατ, ο δικέφαλο ο Βορρά, Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια, Λιμπλιάνα, Μπούργο, Τόρτονα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κίτρινοι. Η Σπάλκο Αντβέρπ και μια ομάδα από τα προκριματικά θα αντιμετωπίσει άξιση πρώτη φάση των ομίλων του Μπάσκετμπολ Champions League. Το Περιστέρι θα βρει μπροστά του Μούρσια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα προκριματικά ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με τη Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκριση θα παίξουν μεταξύ του για μια θέση στον επόμενο γύρο. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΛ, αφού ολοκληρώθηκε η μετάβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλλέα Νταβέλη. Την απόκριση του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρντ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕΡΕΣ Μπέτσον. Σε συμφωνία με την Σέρση για την απόκριση του 23χρονου Ιταλιάνου μέσω τη Μάντσα Ιρνάντο, όπω μεταδίδει το Αθλέτικο και κόκκινη διάβολη, θα καταφέρουν στου φιλοδέλφου του περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Σέρβιο θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνες από τον πάγκο των Ιππήρων. Καταγγελία κατά του Λετεσιά και της ομάδας για τον αγώνα κοντά στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Και αύριο τούτη την ώρα θα είμαστε στο 10ο λεπτό του πρώτου προημιτελικού του Μουντιάλ. Γαλλία-Μαρόκο. Τι λέμε?
1: Κανονικά λέμε Γαλλία, ξέρω εγώ. Καλό το Μαρόκο, εξαιρετικό το Μαρόκο. Κανονικά Γαλλία, δεν λέμε?
0: Ναι. Λέμε Γαλλία. Εμείς λέμε Γαλλία. Στο Παρίσι λένε βοήθεια Παναγιά μου. Το λέω γιατί κάνουν πράγματα τα οποία εμείς εδώ τα βλέπουμε συχνά για άλλους λόγους. Κλείνουν σταθμούς στο μετρό, θα κλείνουν σταθμούς στο μετρό. Θα έχουν αστυνομικά drones να βιντεοσκοπούν στους δρόμους και διάφορα τέτοια πράγματα. Διότι θυμούνται τι είχε γίνει στο προηγούμενο Μουντιάλ και στη συνάντηση των δύο ομάδων. Είχε γίνει ένα σκάνδαλο με τριψήφιο αριθμό συλλήψεων τότε, επεισόδια. Οπότε σου λέει ότι.
1: Ό,τι και να γίνει στο μάτς.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, όποιος και να περάσει, θα έχουμε φασαρίες.
0: Θα έχουμε φασαρίες, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε ναι. Ναι. Νομίζω Γαλλία.
1: Όχι, δεν μας έκανε καμιά εντύπωση αν περάσει το Μαρόκο με την μπάλα που έχει παίξει μέχρι τώρα. Δεν θα είναι δηλαδή κανένα ποδοσφαιρικό παράδοξο. Γιατί έχει παίξει πολύ καλά το Μαρόκο. Αλλά αν ας πούμε παίξει καλά το Μαρόκο και καλά η Γαλλία, θα περάσει η Γαλλία.
0: Αυτό, ναι. Μπορείς να πεις είναι δύο ομάδες των οποίων η δύναμη βρίσκεται από τη μέση και μπροστά, ναι, περισσότερο. Και στην περίπτωση αυτή, ξέρεις, λογικό είναι να λέμε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες η.
1: Μακάρι να μπουν και πολλά γκολ, λέω εγώ δηλαδή, εφόσον η δύναμη του είναι εκεί. Μακάρι να δούμε και ένα μάτς, ας πούμε, με πολύ καλό γκολ.
0: Ναι.
1: Να ανοίξει το μάτς, πώς σου πω, να μην είναι ένα παιχνίδι.

0: παιχνίδι το οποίο θα είναι στο 0-0 και να πει θα βάλει γκολ πρώτος κλπ. Να δούμε γκολ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Μαρόκο δεν θα παίξει προφανώς όπως η Παραγουάη. Δεν είναι στη φύση του να παίξει τόσο κλειστά. Δεν θα παίξει για Μόλα ή για Λέσα βέβαια το Μαρόκο. Θα προσέξει όσο μπορεί να τους κρατήσει λίγο στα μετώπιστε, να μην αφήσει να αλωνίσει εκεί η τετράδα επιθετική της Γαλλίας. Αλλά θα βγει αυτό να παίξει μπάλα. Γιατί είναι η φύση του Μαρόκου τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το αισιόδοξο για το παιχνίδι. Ότι θα δούμε δύο ομάδες οι οποίες πρώτο μέλημα θα έχουν να βάλουν γκολ και όχι να μην φάνε γκολ. Έτσι μοιάζει αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι. Έκανε έφεση όντως η Γαλλία για την κίτρινη του Ολύση, η οποία απορρίφθηκε. Γιατί ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνετε, μετά την ιστορία με τον Μπαλογκάν. Κάνανε και άλλες ομάδες έφεση, οι οποίες όλες έφεσεις απορρίφθηκαν πανηγυρικά και δεν είναι περίεργο. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί αφού έκανε τη λαδιά εκεί πέρα η FIFA, τη φανερή λαδιά, είχαν τουλάχιστον την λαμόγικη, αλλά λογική. Εδώ πέρα σου πω ότι, κοίταξε, αν ανοίξουμε εδώ σκοτουλά, αν κάνουμε δεκτή έστω άλλη μία έφεση.
0: Δεν πάει έτσι. Έχει κάνει ήδη μία.
1: Ναι.
0: Ο ασκός άνοιξε.
1: Ναι, αλλά κάνουμε.
0: Ο ασκός.
1: Ναι, αν στο Μουντιάλ κάνουμε δεκτή κι άλλη, μετά.
0: Τώρα είναι. Ξέρεις,
1: τι έκανε.
0: Κάνεις, αυτή τη στιγμή ξέρεις. Πώς σου πω. Έχει κάνει ήδη τη βλακεία και νομίζεις ότι αν δεν κάνεις δεκτή άλλη έφεση, ότι θα ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί.
1: Όχι, εντάξει, ποτέ δεν θα ξεχαστεί.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, για μένα η λύση για όποια ομάδα θέλει να ξετιμωρήσει παίχτη, είτε είναι ο Λίσε, είτε είναι για την κόκκινη που φάγει η Αγγλία με το Μεξικό κτλ., παίρνει τηλέφωνο Τραμπ και του ρίχνει το κανονίσει εκείνου. Δηλαδή, αν πα απευθεία στη FIFA, θα φας πόρτα. Εάν μιλήσει με Τραμπ και αυτό μιλήσει με τον Τζουλιάνι Τζούνιορ και του υπόλοιπου επιτροπή και εκείνοι αρμοδίω θέσουν το θέμα κτλ.
1: Μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ναι. Μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ναι, οπότε λίγο Γαλλία. Έστω και χωρίς ο Λίσε. Είναι απώλεια ο Λίσε.
0: Είναι απώλεια.
1: Σοβαρή, έτσι. Είναι. Νομίζω είναι ο πρώτος ασύστημα μέχρι στιγμής. Πέντε, αν θυμάμαι καλά, έχει δώσει. Είναι απώλεια. Από την άλλη, στη θέση του, ξέρω εγώ, θα μπει και θα παίξει ο Μπαρκολά. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά.
0: Αλλά τέλος πάντων λες δεν θα παίζει και με 10
1: Γαλλία. Ναι, μπορεί να μπει ο Σερκί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ καλό παίχτη.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Εκεί πέρα. Ισχύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω
0: απλά ο Λίσε βρήκε ένα ρόλο κάπως δεκαριού,
1: ναι,
0: μετά το,
1: ναι,
0: ξεκίνημα. Γιατί στο πρώτο, πρώτο μάτσο, όπως θυμόμαστε, ο Ντεμπελέ είχε πάει να παίξει τη θέση στο πρώτο ημίχρονο. Σωστό. Δεύτερο ημίχρονο έκανε το εκείνο το μαγειρίο, ο Ντεσάν, το καταπληκτικό, και ξεμπλοκάρισε τελείως η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα στους ομίλους. Οπότε βρήκε μια θέση που του τέριαζε. Πήγε ο Ντεμπελέ στην άκρη που τον βοήθησε περισσότερο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, ο Ντουέ, όποιος έπαιζε τότε στα πρώτα παιχνίδια. Βρήκε λοιπόν ο Λίσε την καλή του θέση που ήταν αυτή στην τετράδα. Πρέπει να δει αύριο ο Ντεσάν ποιον θα βάλει σε αυτή τη θέση του κάπως αδεκαριού, ας πούμε, του δεύτερου επιθετικού. Ποιος μπορεί να ταιριάξει εκεί. Είναι ένα καλό ερώτημα.
1: Ποιος λες?
0: Κοίταξε, εγώ λέω Ντεμπελέ θα ξαναδοκιμαστεί εκεί.
1: Το πιο λογικό νομίζω είναι αυτό.
0: Αλλά το θέμα είναι αν θα μπορέσει να βρει, ξέρεις, τους χώρους που βρίσκει πιο εύκολα τα παίζει στην άκρη. Γιατί στον άξονα έχει πολύ κόσμο. Έχει τα αμυντικά χαφ, είναι η κεντρική αμυντική. Τόσο έχει πολύ κόσμο εκεί συνήθως. Ενώ στην άκρη έχει ένα παίχτη να αντιμετωπίσει, το πολύ πολύ να έρθει βοήθεια και ένα δεύτερο. Μέχρι εκεί, μέχρι δύο παίχτες θα βρει μπροστά σου. Στον άξονα μπορεί να βρει πολυκοσμία. Μπορεί να έχουν γυρίσει τα κεντρικά χαφ, να έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα γύρω. Και αυτό να μην εξυπηρετεί τον Ντεμπελέ. Θα δούμε.
1: Επίσης, θα να προσθέσω και ένα έτσι ακόμα πράγμα ότι. Μέσα στην οκτάδα, ας πούμε, αν θέλουμε να πούμε τώρα τι έχει, με ποιους έχει παίξει η Γαλλία, ας πούμε, κάποιος τι έχει, γιατί με το Ιράκ, να μην κοιτάμε το παιχνίδι με το Ιράκ, να κοιτάμε το παιχνίδι με την Νορβηγία. Η Γαλλία παίξει με την Νορβηγία και στέριξε 4.
0: Ναι, όχι με τους βασικούς της Νορβηγίας, η αλήθεια είναι.
1: Όχι με τους βασικούς της Νορβηγίας.
0: Είναι για μια παράμετρο. Στον οποίο δεν έπαιζαν οι καλοί,
1: παρόλα.
0: Σε κούρασε παίχτες.
1: Η Γαλλία έχει βάλει 14 γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο, όσο να είναι, σημαίνει ότι έχει παραγωγή ευκαιρία. Το κάνει.
0: Τι είπα, μοναδικό παιχνίδι που ζωρίστηκε ήταν με την Παραγουάη για τους λόγους που
1: έχουμε συζητήσει. Για συγκεκριμένους λόγους, ναι.
0: Εντάξει, όταν μιλάμε για γκόλες, τα 14 τελευταία μάτς του Χάλαντ με τα 27 γκολ είναι ένα νούμερο που σε πιάνει δέος. Και 14 μάτς, ναι, που είναι όλα προκριματικά Μουντιάλ και Μουντιάλ, όχι φιλικά κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: 14 μάτς 27 γκολ είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν υπάρχει. όπως και όλη του η παραγωγικότητα με την Εθνική Νορβηγίας, αλλά ειδικά το τελευταίο κομμάτι. Ότι έχει σκοράσει σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Έχει σκοράσει τελευταία 13-14 μάτς. Δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που να μην σκοράρει. Αλλά κυρίως το 27 γκολ σε 14 μάτς, δηλαδή δύο μάτς ανά παιχνίδι, είναι ένα στατιστικό το οποίο προκαλεί δέος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι τρομερό.
0: Και σε μια ομάδα η οποία, δηλαδή λες παιδί μου, αν είχε ας πούμε τη δημιουργική γραμμή της Γαλλίας, ξέρω εγώ. Έχει δημιουργία η Νορβηγία, αλλά δεν είναι και καμιά ομάδα που λες τώρα ότι κεντάει. Δεν είναι και καμιά ομάδα που παράγει ας πούμε 20 τελικές
1: κατά τεμή. Έχει 2-3 πραγματικά εντυπωσιακούς και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Στο Χάλαντ, τον Έντεγκαρ, τον Μπέργκο, ο οποίος είναι φανταστικός παίχτες.
0: Είναι, ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα έχει ένα σύνολο το οποίο όμως λειτουργεί φανταστικά μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Χωρίς όμως να είναι ατομικά η ποιότητα των παιχτών της σπουδαία. Δεν είναι. Όμως έχει βρει τον τρόπο. Έχει βρει τον τρόπο.
0: Και ο Χάλαντ, ξέρεις, μπορεί να φτιάχνει από το τίποτα κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Yeah. Δηλαδή μπορεί να είναι χωρίς να φτιάχνει φάση Νορβηγία, χωρίς να εντυπωσιακεί, χωρίς να κάνει 20 τελικές, χωρίς να διαλύει τις αντίπαλες άμυνες, μπορεί να πάρει το τίποτα και να το κάνει κάτι.
1: Yeah.
0: Αυτό είναι και το θέμα του επιθετικού. Γιατί μια ομάδα η οποία παράγει φάσεις και ένας επιθετικός βάζει γκολ, λες εντάξει, είναι φυσιολογικό. Για τη Γαλλία, πέραν το ότι ο Εμπαπέ είναι αυτός που είναι. Είναι και λίγο φυσιολογικό να έχει βάλει τόσα γκολ. Έχει μια τρομερή παραγωγή ποδοσφαίρου.
1: Ναι,
0: από τη μέση και μπροστά δηλαδή, λες ότι Παναγία μου, ποιος θα πάρει την μπάλα και τι θα την κάνει. Εκεί έχει μια λογική να βάζει πολλά γκολ ο Εμπαπέ. Εντάξει, προφανώς με το ταλέντο του και με την προσωπικότητά του κάνει φοβερά πράγματα. Αλλά δεν έχει, ο Χάλαντ δεν έχει τη βοήθεια αυτή δημιουργικά και επιθετικά από τους χαφτού που έχουν άλλες ομάδες. Και παρόλα αυτά έχει βάλει 27 γκολ σε 14 παιχνίδια. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε χωνέψει. Υπάρχουν ομάδες που βάζουν δύο γκολ ένα παιχνίδι. Και εδώ πέρα μιλάμε για έναν παίχτη που βάζει δύο γκολ ένα παιχνίδι.
1: Δεν έχουμε τον αριθμό πραγματικά σε αυτά τα 14 τελευταία παιχνίδια. Συνολικά πόσα γκολ έβαλε η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, 32 και έβαλε ο Χάλαντ 27. Ήταν 30, ήταν 50 και έβαλε ο Χάλαντ 27. Ναι. Πόσα γκολ έβαλε η Νορβηγία συνολικά.
0: Ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν είναι 27 τα γκολ της Νορβηγίας, ότι ξέρει ο αντίπαλος ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος βάζει γκολ και τον μαρκάρει. Και ο προπονητής δίνει εντολές για το μαρκάρισμα του Χάλαντ, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος σκοράρει για 14 παιχνίδια. Γι' αυτό συνεχίζει και το κάνει σε κάθε παιχνίδι, ενώ όλη η άμυνα είναι προσαρμοσμένη πάνω του.
1: Μα ποιος να μαρκάρει το Χάλαντ?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει ακόμα σπουδαιότερο. Δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν το ξέρει.
1: Από τη στιγμή που ο Χάλαντ πέρασε τα σύνορα της Νορβηγίας,
0: ναι,
1: ήρθε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ποιος τον αντιμετώπισε αποτελεσματικά και σε πολύ μικρότερη ηλικία τότε?
0: Τώρα που είναι μια Χάλαντ, έχω τραβήξει μια φωτογραφία, ένα screenshot με τα κατορθώματά του και είναι τα εξής. Ήθελα να το πω εδώ, καλά που το θυμήθηκα. Λοιπόν, με τη Ζάλτσμπουργκ έχει 27 αγώνες, 29 γκολ. Mm. Με τη Ντόρτμουντ έχει 89 αγώνες, 86 γκολ. Με τη Σίτι έχει 198 αγώνες, 162 γκολ. Με την Εθνική του έχει 54 αγώνες, 64 γκολ. Εντάξει.
1: Στην Νορβηγία τον προσέχουν λίγο πιο πολύ.
0: Και στο Champions League έχει 58 αγώνες, 57 γκολ. Και στο Μουντιάλ έχει 4 αγώνες, 7 γκολ. Δηλαδή αυτό είναι στο όριο του σκανδάλου. Δεν είναι δηλαδή. Είναι σκανδαλώδες αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι να πει το FBI που εξετάζει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, να εξετάσει αυτό και να πει εδώ. Πώς το κάνεις αυτό?
1: Είναι όντως. Ο Χάλαντ εντός κουτιού σε σωστή θέση δεν σταματιέται.
0: Μα και εκτός κουτιού, δηλαδή το δεύτερο γκολ που βάζει. Άλλο σου λέω ότι λες εντός κουτιού.
1: Ναι, το δεύτερο γκολ θα μπορούσε όμως να σταματηθεί. Γι' αυτό λέω το εντός κουτιού.
0: Δεν το σταμάτησε κανείς όμως.
1: Όχι, δεν
0: το σταμάτησε.
1: Είχα απογοητευτεί εκεί βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά εν στάση πήρε την μπάλα και μπουμπούνησε ένα πράγμα το οποίο πήγε ακριβώς στη γωνία.
1: Δεν υπάρχει αμυντικός που μπορεί να το σταματήσει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε συνδυασμός αμυντικών δεν υπάρχει. Χάνε πώ να σου πω, πρέπει να μαρκάρεται μονίμω από τρεις παίχτες. Δεν γίνεται. Και πάλι στον αέρα θα του κερδίσει. Δεν ξέρω. Ο Γιαμπουσέλε ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το Χάλαντ. Δεν θέλει μπασκετμπολίστα ο Χάλαντ για το τμήμα. Δεν θέλει ποδοσφαιριστή.
0: Τρομερό. Μπράβο. Δυστυχώς παίζει σε μια εθνική η οποία δεν θα μπορέσει να φτάσει στο πικ του ενώ σε αριθμούς. Ναι. Γιατί είναι μια εθνική η οποία δεν ξέρω σε πόσες διοργανώσεις θα δώσει το παρόν. Θέλω να πω, μακάρι να είναι από εδώ και πέρα η Νορβηγία σε Euro και Mundial παρούσα. Ήδη έχει φτάσει ο Χάλαντ πόσο είναι 25 χρονών και είναι το πρώτο Μουντιάλ που πηγαίνει. Αν ήταν μια άλλη εθνική, θα μπορούσε να είναι και στο προηγούμενο, στα 21 του, ας πούμε. Όπως ο Εμπαπέ ήταν στην εθνική, στα 18 του.
1: Σωστό, ναι.
0: Μακάρι να είναι από εδώ και πέρα σε όλες τις επόμενες οργανώσεις όσο παίζει μπάλα.
1: 26, ναι.
0: Ναι. να είναι σε όλες τις επόμενες διοργανώσεις, να μπορέσει να κάνει, να γράψει νούμερα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία. Είναι κρίμα για αυτούς τους παίχτες που δεν ανήκουν σε μεγάλες εθνικές ομάδες να είναι πάντα εκεί και να είναι πάντα ξέρεις, φορτωμένο το καλεντάρι με παιχνίδια. Ότι δεν θα γράψει τα νούμερα που θα γράψουν άλλοι, γιατί δυστυχώς η εθνική του δεν είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια εθνική η οποία, Νορβηγίας, η οποία καλά να είναι οι άνθρωποι, να είναι από εδώ και πέρα για τα επόμενα χρόνια και στα Euro και στα Mundial. Και όπου φτάνουν.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ποιος να το πίστευε ότι θα είναι ένας Νορβηγός, με το θέμα τι εθνικότητας είναι ο Χάλαντ. Η εθνικότητά του είναι το θέμα. Εντάξει, είπαμε, είναι πραγματικά είναι σχεδόν υπεράνθρωπο αυτό που κάνει. Ναι.
0: Ναι. Είναι για το κάνει παντού, σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Αγγλία που είναι μπελαλίδικη και με την εθνική και στο Μουντιάλ. Θέλω να πω, το κάνει σε όλα τα θέατρα. Δεν το κάνει μόνο στη Γερμανία, ναι, που πεις ότι είναι πιο εύκολο πρωτάθλημα για τους επιθετικούς, και στην Αγγλία, και στο Champions League. Θέλω να πω, όποιον και να έχει απέναντί του, αντιμετωπίζει με το ίδιο coolness. Δεν έχει, ξέρεις, έχω απέναντί μου top αμυντικό, έχω απέναντί μου, ναι, μέτριο αμυντικό. Εγώ θα βάλω γκολ.
1: Ναι. Και βάζει συνήθως. Και βάζει συνήθως. Λοιπόν, επίσης, συγγνώμη, θέλω να με συγχωρέσετε πραγματικά, αλλά από όλες τις λίγο κουτσομπολίστικες και λίγο συνωμοσιολογικές κουβέντες, μου είναι δύσκολο πραγματικά να κατανοήσω την έκταση που έχει πάρει με το θέμα του ότι θα υπάρχουν Αργεντινοί διαιτητές ορισμένοι από πόσο καιρό πριν, δεν ξέρω, στο Γαλλία Μαρόκο. Δηλαδή τώρα αλήθεια, ποιο είναι πρόβλημα, πιστεύω ότι θα μπει ένας διαιτητής Αργεντινός να αδικήσει τη Γαλλία, να αδικήσει τη Γαλλία γιατί, και γιατί να το κάνει. Τώρα σοβαρά, γιατί να το κάνει. Δηλαδή σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: μακάρι να μην.
1: Συμπιστεύετε έναν που θα έχει όλα τα μάτια πάνω του, θα μπει σε προημιτελικό Μουντιάλ.
0: Και
1: επειδή είναι από την Αργεντινή να κάνει τι. Και άμα ενέσαι, αρχίσουμε τέτοια κουβέντα για όλους τους διαιτητές, καήκαμε. Καήκαμε δηλαδή, πραγματικά.
0: Εγώ λέω, επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια και πολύ μικροσκόπιο πάνω στο ποδόσφαιρο, καλό θα ήταν να αποφεύγονται ορισμοί διαιτητών οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν κουβέντα. Αυτό λέω. Όπως, ας πούμε, αν έπαιζε ένα παιχνίδι η Ελλάδα με το Βέλγιο και είχε τουρκική, ας πούμε, θα υπήρχε, τουρκική ομάδα διαιτητών, θα υπήρχε κουβέντα. Θα υπήρχε κουβέντα.
1: Ναι. Αν η Τουρκία ήταν στην ίδια διοργάνωση και ήταν να προχωρήσει, ναι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Όχι, ναι, μόνο περίπτωση και προϊόνια σε έκφραση.
0: Ωραία, ναι, έτσι. Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Ναι.
0: Οτιδήποτε μπορεί να χωρίσει, καλό είναι να αποφεύγουμε να δημιουργούμε έξτρα, ας πούμε, εντάσεις και έξτρα μικροσκόπιο με το οποίο θα κοιτάζει ο κόσμος από πάνω, ας πούμε, με καχυποψία, ακόμα και έναν ορισμό διαιτητών. Τόσοι και τόσοι διαιτητές υπάρχουν.
1: Συμφωνώ με το μήνυμα ότι τον Χάλαντ τον βολεύει η Αγγλία. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει παίκτες που τους έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές και παίκτες που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Επίσης.
0: Ποια άμυνα δεν τον βολεύει το Χάλαντ, το πάμε ανάποδα.
1: Ωραία ερώτηση.
0: Ποια δεν τον βολεύει, θέλω να πω, με ποια ομάδα από αυτές που συνεχίζουν, από αυτές που μπορεί να βρει μπροστά του μάλλον, ο Χάλαντ θα δυσκολευτεί. Θα δυσκολευτεί με τη Γαλλία, εγώ λέω όχι.
1: Με τον Οπαμεκανό.
0: Όχι, λέω.
1: Ψάχνω τόσο πιο.
0: Όχι. Δεν θα δυσκολευτεί με την Αργεντινή, όχι, λέω.
1: Όχι,
0: θέλω να πω, είναι τόσο καλός παίκτης και με τέτοιο κορμί και τέτοια στοιχεία παιχνιδιού που στην πραγματικότητα δεν έχει κάποιον να το βλέπει, ξέρεις, και να λέει αυτός είναι η νέμεση μου.
1: Ναι.
0: Ότι είπα, μην τυχόν παίξω με αυτόν γιατί με έχει. Αυτό λέω.
1: Ναι. Εδώ λέει κάποιος ο Γάλλος ευνοεί στην Αργεντινή. Ωραία, λέει τι σχέλεται. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά, δεν θα το συζητήσουμε τώρα γιατί δεν είναι εδώ. Πραγματικά από τα παιχνίδια όλα αυτά, τις μεγαλύτερες απορίες τις έχω για το Νορβηγία-Αγγλία, το τι είδους παιχνίδι θα είναι.
0: Ναι.
1: Από τους τέσσερις προημιτελικούς, αυτός που δεν το βάζουμε και δεν μπορώ να φανταστώ τι είδους παιχνίδι θα δούμε. Τι μπορεί να έχουν σχεδιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα του ακόμα.
0: Ναι. Εγώ έχω και μεγάλη απορία να δώσω αυτό το παιχνίδι. Ποιος θα έχει την μπάλα στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ξεκινάω από εκεί.
1: Το ποιος έχει την μπάλα στα πόδια του, ποια είναι ένα στοιχείο, δεν ξέρω πια ξέρεις αν μετράει όσο μέτραγε. Νομίζω το ξέρεις. Έχει σημασία όχι απλώς να έχει την μπάλα στα πόδια σου, που την είναι αυτό. Ότι έχει την μπάλα στα πόδια σου, δεν μπορεί να φας γκολ. Ξέρεις, ναι, okay, δεν εννοώ αυτό. Αλλά εδώ ξέρεις, όπως βλέπουμε και στο Μουντιάλ, έχει ας πούμε σημασία μεγάλη το πού θα κλέψεις την μπάλα, το με πόσο θα πρεσάρεις για πόσο χρόνο και το. Ποια θα είναι η πρώτη, δεύτερη πάσα σου εκεί που θα κλέψει την μπάλα. Έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ό,τι και να λέμε και με όλη την φιλολογία και την παραφιλολογία, θα έχουμε τέσσερις πολύ ενδιαφέροντες προημιτελικούς θέλω να πιστεύω και ότι όλα τα μάτς από εδώ και πέρα μέχρι το τελικό θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ

0: Εντάξει, θα θέλαμε να δούμε Αργεντινή-Κολομβία, η αλήθεια είναι, και όχι Αργεντινή-Ελβετία.
1: Θα θέλαμε.
0: Αλλά τι να κάνουμε, οι Ελβετοί.
1: Οι Αργεντινοί νομίζω ότι προτιμούσαν τους Ελβετούς.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά για χρώμα, ξέρεις, για πάθος, για λάτι μονομαχία, θα θέλαμε να δούμε Κολομβία με Αργεντινή.
1: Απ' την άλλη, θεωρούμε, ας πούμε, τώρα εμείς ότι έχουμε φτάσει σε προμετρικά και έχουμε 6 ευρωπαϊκές ομάδες, μία Αφρικανική και μία Λατινοαμερικανική. Είναι το συμπέρασμα το ποδόσφαιρο παραμένει ευρωπαϊκό άθλημα?
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Ελβετία, τύπου τι κάνεις εσύ εδώ.
1: Ναι, πραγματικά είναι τύπου τι κάνεις εσύ εδώ. Ναι. Επειδή είναι ο Μουράτ Γιακίνη, εγώ δεν μπορώ να πω πέρσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά είναι πραγματικά.
0: Βλέποντας ομάδες που έχουν φύγει από το Μουντιάλ και από την άλλη μεριά, βλέποντας την Ελβετία, λες εσύ τι κάνεις.
1: Ναι, θα σου πει τσούκου-τσούκου.
0: Τσούκου-τσούκου αυτό.
1: Λίγο κανένα. Κάπως μας λέγαμε, γιατί εγώ μην είναι.
0: Δεν θα ενοχλώ. Είναι αυτός που είναι στην ακούλα και λέει, ξέρεις, είναι εκεί που φασώνεται ένα ζευγάρι και είναι στην ακούλα και λέει, παιδιά, εγώ δεν θα ενοχλώ. Κάνε τη δουλειά σας. Θα κάτσω εδώ ήσυχα στην ακούλα, παίρνω το ματάκι μου. Λοιπόν, η Ελβετία είναι, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Είναι στην ακρούλα και παίρνει το ματάκι της.
1: Ναι, γιατί φτάσανε εδώ εντελώς μουλοχτά. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, δώστε μας εμάς τώρα, ό,τι μας παίξτε εσείς. Τσακωθείτε μεταξύ σας.
0: Παιδιά, χαμουρευτείτε εσείς. Εγώ θα είμαι στην ακρούλα εδώ, λέω, εγώ δεν θα είμαι. Θα βλέπω μόνο. Θα βλέπω.
1: Εμείς τι θα παίξουμε με τους Βόσνιους, με τον Καναδά, με την Αλγερία? Κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Θα παίξουμε μια χαρά. Τι θέλετε να μας δώσετε? Όποιον θέλετε, εμείς εδώ είμαστε. Λίγη Κολομβία. Τσουτσουτσουτσουτσουκ. Φτάσαμε στο πρώτο τελικά. Μπράβο στα παιδιά. Όχι, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στους Ελβετούς. Στους οποίους, αν ρωτήσεις τώρα, δηλαδή κάποιον παρακολουθεί Μουντιάλ, έτσι γενικώς. Κάποιος θα σου πει Ελβετία, θα πει, τι παίζει Ελβετία, θυμάσαι, πες μου τους παίχτες Ελβετίας. Τι θυμάσαι από την Ελβετία από αυτό το Μουντιάλ?
0: Το προπονητή της.
1: Μα κατάλαβες τώρα.
0: Με μυθικά αποσταρίσματα στο 6 που έβλεπα, που λέει μοιάζει με βαρών ναρκωτικών δεκαετίας 70. Ξένοι τα γράφουν αυτά, όχι. Θέλω να πω, έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Δεν είναι μόνο δική μας, ξέρεις, ονείρωξη.
1: Είναι
0: παγκόσμια.
1: Νομίζω ότι και αυτό ήθελα. Αυτό επαιδείο και εγώ.
0: Παιδιά, το Βέλγιο έχει πολύ μεγαλύτερη δουλειά από την Ελβετία στην Οχτάδα, αν ρωτάτε εμένα.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα?
0: Πολύ μεγαλύτερη σημασία και αξία.
1: Τη σχέση, βέβαια.
0: Το ότι είναι στην Οχτάδα. Αν θέλετε, μόνο και μόνο από αυτό που είναι στην Αμερική, το Βέλγιο έδειξε χαρακτήρα, έδειξε προσωπικότητα, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε συσπήρωση, έβγαλε θυμό. Τους γλέντισε μετά, τους κοροϊδέψανε στο τέταρτο γκολ, τους κάνανε το χορευτικό του Τραμπ στα αποδυτήρια. Μια χαρά το Βέλγιο. Και το έκανε και με έναν τρόπο εμφατικό. Η Ελβετία το έκανε ελβετικά.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό, παράταση, πέναλτι, να χάσει όλος κανένα πέναλτι, να βάλουμε.
1: Και χωρίς Σακίρια, όλα αυτά. Α? Όλα αυτά, ναι. Μην τα ξεχνάμε. Mm-hmm. Μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 ώρα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις Ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ωστόσο, κατά τη συνέντευξη

0: που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας. Είχε μεταδώσει νωρίτερα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ωστόσο είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: παρατηρεί κάποιο σωστά ότι οι Ελβετοί μουλοχτά φτάνουν μακριά πολλά χρόνια του. Φτάνουν, επειδή περνάνε τα κάτι οι Ελβετοί που δεν του υπολογίζει ποτέ, δεν ξέρει, δεν μένουν στη φάση των ομίλων, α πούμε. Όντω, μουλοχτά, χωρί να του υπολογίζει κανεί, κάπου πάντα βρίσκονται εκεί πέρα. Κάπου είναι εκεί.
1: Έχουν φτάσει τόσο μακριά ποτέ.
0: Φαντάζομαι ναι, για να μην γίνει. Δεν διάβασα ποτέ για πρώτη φορά φτάνουν, α πούμε, στου 8. Όπως έλεγε κάποιος, Ελβετία, άνω κάτω τελεία, ο κουμπάρος του κόσμου. Ο κουμπαράς, είμαι στην απειλή. Ο κουμπαράς του κόσμου, ναι, και ο κουμπαράς του κόσμου. Και ο κουμπάρος του κόσμου μπορεί να είναι. Γιάννη Φαντίνο, Ιταλο-Ελβετός. Θέλω να θυμίσω. Κύριε Γιάννη, τσεκάρατε μήπως ο μάνατζερ του Αρμπελόα είναι και μάνατζερ της τριάδας των γιγάντων της υποκριτικής του Τσιτσαμπέ, λέει ο Καφού Φάιτερς.
1: Φάση των 16. Είχαν φτάσει προημιτελικά το 54.
0: Είμαστε.
1: Θέλω να σου θυμίσω που γινόταν το 54 το Μουντιάλ.
0: Εκεί. Είμαστε.
1: Αυτό.
0: Κύριε Γιάννη, εδώ και καιρό ακούω το καθημερινό κάλεσμά σας. Δεν μπορώ να αντισταθώ άλλο. Είμαι έτοιμος να υποκύψω στη γοητεία σας. Για να μπεις, στείλε DM για να μπεις. Την άβρα του προπονητή της Ελβετίας στην ματσάρη μόνο ο Τούρκος κοπευτής που πήρε, δεν πήρε χρυσό, πήρε ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς με το χέρι στην πλάτη. Το ασημένιο πήρε.
1: Σήμερα το πρωί μπήκα στραβωμένος στο καφέ, αλλά όχι τόσο όσο ο κύριος Γιάννης μας το πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Mm-hmm. Όχι ρε παιδιά, σιγά.
0: Ελβετία, το τελευταίο πέναλτι που τους πήγε στους 8 το χτύπησε ο Βάργκας και δεν μπόρεσε να το αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, ο οποίος επίσης λέγεται Βάργκας.
1: Ναι. Σωστή. Χθες αναφέρατε το τσίλι καφενείο. Σήμερα αφηνίασαν όλοι και γέμισε ντατσό και από λεπτό σε λεπτό πέφτει. Τι μας κάνετε?
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και το σαλέπι το καλοκαίρι. Μεγάλη αλήθεια, από τον βουό με βουό δε σμίγει. Παλαιότερα οι άντρες χρησιμοποιούσαμε το πιστολάκι στεγνώματος για στέγνωμα μαλλιών. Πλέον ξεκινάμε με στέγνωμα τον πελέ και μετά μαλλιά.
1: Όχι.
0: Αλλά όχι. Το διαβάζουμε γιατί μπορεί να είναι δική σου προσωπική μεγάλη αλήθεια.
1: Λέω καθαροζούμε. Ναι. Ενώ πριν το AI έβρισκε παντού Σοκράτηδες και Αριστοτέλιδες να μιλήσει. Έχω κάνει και εγώ την καριέρα του Αρμπελόα. Δεν με ήξερε κανείς και πήρα την Μπαρσελόνα. Κάποιο παιχνίδι προφανώς, ναι.
0: Είναι ο Αρναούτοβιτς για το Μουντιάλ ό,τι και μια παλιοσυρά από το στρατό που τον βλέπεις μετά από χρόνια στο τρένο. Αν σκέφτε το 50 που σημαίνει.
1: Ναι. Ο κύριος Πογιάτος, δηλαδή από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, κακός ήταν. Μια και αναφέραμε το γίγαντα Τενέ, να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά. Πήγα στο τοπικό σου βλατζίδικο και με ρωτάει ο Μάγιας τι να βάλω και το απαντάω, βάλε ένα με απ' όλα, έφυγε η Καρμπελόα.
0: Είναι η Ελβετία για τους 8 του Μουντιάλ ότι ο Μπανιστριτζής σε κλαμπ για swingers, λέει ο Αντρέας Πλεϊντόι. Τι σας έδωσε ο Νορβηγός Άκης Παπάζογλου για να τον εκθιάζετε τόση ώρα?
1: Ο Λιοντάρια

0: ενεργεία που είχε πολύ καιρό να στείλει. Λέει, γιατί οι γυναίκες μας πρίζουν τώρα οι παπά για δώρα και δόξα και τα λοιπά, ενώ η γιορτή του πατέρα είναι όπως το σπινθυρό βόλο βλέμμα του Ιαν Βουγιούκα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Χρυσοχολίδης λέει το εξής. Υπάρχουν τρία είδη άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα στο Fight Club. Αυτοί που πληρώνουν για να στείλουν μέσω μηνύματος, εκείνοι που γράφουν στα Greeklist και εκείνοι που γράφουν με AI. Μπορούμε να καθιερώσουμε δεκάλεπτο που ο κύριος Γιάννης θα διαβάζει μηνύματα με προφορά GPT. Πείτε ναι, να συνασπιστούμε για να στέλνουμε όλοι μόνο Greeklist από εδώ και πέρα.
1: Κάθε φορά που ακούω το Another One Bites the Dust, ευγνωμονώ το Freddie Mercury που δεν έκανε το τραγικό λάθος να χαλάσει όλη την μουσική ιστορία της ταινίας Rocky, λέει ο Καρεμπέος. Καλά, δεν ήταν θέμα του Mercury, τα θέματα τα βρήκα στα λεφτά. Όταν έψαχνα ο Σταλόνε. Και δεν ήταν στο Rocky 1 αυτή η ιστορία, ήταν στο 3 νομίζω, με το Eye of the Tiger. Εκεί είχε γίνει η διαπραγμάτευση για να πάρει κομμάτι το Queen, δεν τα βρήκαν στα λεφτά, πήγε στους Survivor, άγνωστοι του Survivor, του ζήτησε ένα κομμάτι να γραφτεί επικό για το τέτοιο
0: και, να το.
1: Και γράφτηκε η ιστορία και μετά είχαμε και τον Burning Heart στο επόμενο Rocky και κάπως έτσι γράφτηκε η μουσική ιστορία.
0: Κύριε Βαϊμάκη, η πιο μικρή σε ηλικία ακροάτριά σας ζητάει να μιλήσετε για τη Λίλα και δεν εννοώ την Καφαντάρη, λέει η Ανθούλα από Σαλαμίκονο.
1: Ποια Λίλα?
0: Τι είναι, ποια Λίλα?
1: Ποια Λίλα?
0: Τι Λίλα?
1: Ποια Λίλα?
0: Την τραγουδίστρια.
1: Τι να πω εγώ για τη Λίλα?
0: Δεν ξέρω. Να πεις ότι ξέρεις.
1: Να πω για την Καφαντάρη, για τη Λίλα Πάουζε ενδεχομένως λόγω ηλικίας πιο εύκολα μπορώ να μιλήσω.
0: Άστε, δεν έχεις να πεις.
1: Δεν έχω.
0: Δεν έχεις να πεις τίποτα δηλαδή.
1: Τίποτα. Τι πρέπει να πω.
0: Δηλαδή κανένα, δηλαδή τίποτα.
1: Πες εσύ που γνωρίζεις.
0: Μα δεν ρώτησε εμένα.
1: Ναι, σου πασάρω εγώ. Σου μεταβιβάζω εγώ το αίτημα σε εσένα αφού γνωρίζεις.
0: Μα δεν έχεις ακούσει τίποτα. Ούτε αυτά μανιάτικο, τίποτα, κανένα τραγούδι. Ανασένω και ζαλίζομαι, τίποτα. Τίποτα από όλα.
1: Μπορεί να έχω ακούσει. Δεν το
0: ταλέρ. Κάπου δεν έχει πάρει ταυτί σου τίποτα από όλα αυτά.
1: Μπορεί να έχει πάρει, αλλά δεν είναι. Γιατί πρέπει να μιλήσω. Ενώ έχει κάτι άλλο πέραν των τραγουδιών αυτών για το οποίο πρέπει να μιλήσω.
0: Έχει το επώνυμο διεθνού Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τη λένε 30, αλλά δεν νομίζω ότι σε αφορά.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Στον κάτι άλλο, εμφανισιακά έχει κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσω.
0: Εμφανισιακά έχει κάτι που ξέρω ότι δεν είναι η άμεση προτεραιότητά σου, αλλά ότι πάντα το εκτιμάς.
1: Ναι. Ωραίο χαμόγελο δηλαδή. Ωραίο.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Καθόμουν στο μπαρ μόνος, σκεπτόμενος σε πόσο διεφθαρμένη χώρα ζω. Πόσο σωστή απόφασή μου να μην κάνω παιδιά. Πνίγηκα στις σκέψεις, μέχρι που ένα φιλαράκι που με βλέπει μου λέει: χαλάστηκες και σήμερα για την ΙΑ.
1: Πόσο τιμά την Τραμζονσπορ στην ελληνική τραπεζούντα που ονόμασε το γήπεδό της Παπάρα Πάρκ. Να περάσει δεν βρίζω, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Είναι η απάντηση στο ΠΕΑΚΙ, ας πούμε αυτή.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Τι άλλο. Εσύ που το Γιαμπουσέλη, ας πούμε το κατοχύρωσες, ναι, οκ. Okay. Ναι, μια χαρά. Και σήμερα τι θα γεννούμε χωρίς Μουντιάλ. Τα παιχνίδια αυτά ήσαν μια κάποια λύσης. Ο Κώστας Καβάφης Χιούστον. Ωραία.
1: Είναι η Ελβετέ για τους 8 ότι το R στο Μάλμπορο.
0: Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό με αφορμή άλλο.
1: Λέει ο Σανιαζητός.
0: Αλλά πάντα καλό. Αλλά πάντα καλό.
1: Πόσο τιμά θείο στο Τσίλι που κάτω από comment ναι του της γράφει «Έχεις TikTok να σου κάνω έτοιμα». Και να σου πω κάτι, Γιάννη, δόξα το γιαραμπί, το κορίτσι θα έχει TikTok.
0: Ναι, βεβαίως. Ο Λούλης Κουκλεντές λέει το εξής. Ρίκι Μάρτιν θα έπρεπε να είναι κανονικά σε όλο το σοου του ημιχρόνου, χωρίς την κοντοστούπα την Κολομβιανή και το 70χρονο σκιάχτρο. Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ, οι διαφημίσεις στο YouTube προβάλλονται μετά τη λήξη του βίντεο. Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ, το ανθοδοχείο στο κυριακάτικο τραπέζι που το βγάζουμε μόνο και μόνο για να σερβίρουμε τα φαγητά, λέει ο Γιωτάτς με Καμαρά.
1: Ναι, κάποιος η Ελβετία δεν έχει χάσει σε επίσημο παιχνίδι από 18-11 του 24 που έχασε από την Ισπανία. Είναι ο προπονητής Ελβετίας για τον ερωτικό κινηματογράφο ό,τι και η Survivor για τις ταινίες Rocky. Αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
0: Λοιπόν, ο Ντελεαλίντε Πασαλή κάνει την, όπως την περιγράφει, ταπεινή πρώτη απόπειρα τριλήματος. Μουράτη Γιακίν Τσοντόγιαλο, ο Ινφαντίνο τρέμει. στο τελικό ημίτρελο στο κύπελο από Νέμι ή στη Φούλαμ πει έναν αρμπελό championship περιμένει. Μια τίμια πρώτη προσπάθεια θα λέγαμε. Είναι η Σελέστε Αμαρή για Αφροδίτη Λατινοπούλου της Λατινικής Αμερικής, ναι. Βεβαίως.
1: Το Παπάρα είναι τουρκική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, κάτι σαν το PayPal.
0: Α, μάλιστα. Είναι ο Γκέρσον για Μπουσέλο, Σαν Πέρκινς, 21ου αιώνα.
1: Όχι. Ευτυχώς δεν έχει μπάλα σήμερα και θα κάμω τον έρωτα, γιατί με γυροφέρνει η κυρά. Είναι μια καλή ημέρα σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, έχει μπάλα. Σήμερα πρέπει να κάμετε τον έρωτα, όσοι πιέζεστε. Προχθές μου λέει πελάτησα λογίστρια, μου φτιάχνεις τη διάθεση. Της λέω τιμή μου και κάπως έτσι ένιωσα για λίγο όσο μαλούμα της Παιανίας.
0: Ναι παιδιά, είπε δυο μάτσα ένα παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
1: Ναι, ναι, το είπε.
0: Επίσης, τι λέει το ότι υπάρχει άνθρωπος που έκανε tweet το 19 και έκανε tag την Πέτης και της έλεγε να έχει τα μάτια της στο Χάλαντ, ο οποίος αγωνιζόταν τότε στη Σάλτσμπουργκ. Παιδιά, ο Χάλαντ είχε κάνει ήδη καλές εμφανίσεις στην Νορβηγία και έμπαινε στη χρονιά που έκανε την καλή του Σάλτσμπουργκ και θα έπαιρνε μεταγραφή. Το θέμα του Χάλαντ είναι να καλύψει το 19, το 15. Το 14,
1: επίσης,
0: το 13.
1: Δεν λένε τίποτα αυτά. Και ο Κλοπ είχε πει στη Λίβερπουλ, παιδιά, για τον Διαμαντέ, δεν το είχε πει. Ότι παιδιά τον νου σας εκεί και τα λοιπά.
0: Νομίζω,
1: που έκανε
0: ναι,
1: τότε, ξέρω εγώ, ναι. 15-20 εκατομμύρια τότε στην Λειψία. Τώρα έχει πάει η τιμή του καμιά εκατοστάρα. Τι να κάνεις.
0: Όπως λέει ο Άντραχτ Φαφούτης πολύ σωστά, ο μόνος που έκανε νούμερα καλύτερα από του Χάλαντ ήταν ο Μακαρίτης, ο Μαξίμο Τσιγκάλκο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Είναι ο Γκέρσον για Μπουσέλε ένας λιγότερο τσουποτός και πιο σύγχρονος Μπόρις Διαό.
0: Μην κουρδίζει τον κύριο Κώστα. Ο μόνος που θα μπορούσε να βιδώσει το Χάλαντ είναι ο νυφάλιος Ρούμπεν Σεμέδο. Ο οποίος θα το έπαιρνε όχι μόνο την ταυτότητα αλλά και την κόμενα. Θα προσπαθούσε ο Σεμέδο, είναι η αλήθεια. Θα προσπαθούσε.
1: Από το Κολομβία, Ελβετία λέει καλύτερα, να μην έχει, καλύτερα που δεν έχει τίποτα σήμερα. Παιδιά, στα 90 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, η παράταση του παιχνιδιού ήταν, είχε πράγματα. Είχε στο σπίτι και ήταν την παράταση, ας πούμε. Είχε φάσεις.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ, ότι και ο Λέθνερ για την Dream Team. Μεγάλη αλήθεια, όταν επιλέγουμε ουρά με λίγο κόσμο στο σούπερ μάρκετ, πάντα κάποιος που θα έρθει μετά από εμάς σε διπλανό ταμείο θα φύγει νωρίτερα. Ναι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Το τσίλι καφενείο το ορθόδοξο δεν κινδυνεύει. Στο fake ανεβαίνουν τα τσό.
0: Στο fake δεν μας νοιάζει.
1: Κόψου μόνο σου, λέει, μια Ελληνίδα στον ταρέμι. Είναι υπογραφή.
0: Ναι.
1: Μέχρι χθες δεν μπορούσα να κάμω τον έρωτα γιατί είχε μουντιάλ. Και σήμερα δεν μπορώ γιατί πάλι δεν έχω κόμμενα. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ο Τόργκελε σε κοινή εστία.
0: Ο πανηγυσμός σου σκαλώνει στο νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Δεν ήταν σαν να βλέπε φινάλε σεζόν της Όπρα. Μουρίνιο, Κόντε, Κλόμπ, Γουαρδιόλα θα τα είχαν γυρίσει όλα ανάποδα. Λοιπόν, περιέργως πως ο Σκαλώνη πανηγύρισε για πρώτη φορά τόσο έντονα στην ισοφάριση, όχι στο τρίτο.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Είναι ο Γιαμπουσέλε ο πιο χοντροκόλλης αθλητής που έχουμε δει ποτέ σε ελληνική ομάδα, λέει ο Βοεβόδας Πρωτοβλαχίας. Για μπασκετικό μιλάμε, έτσι, μην πιάσουμε ποδοσφαιρικούς τώρα.
0: Ναι.
1: Μην πιάσουμε Ραμπέκετ, έτσι, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, που ήταν επίσης. Πιθανότατα ναι.
0: Μόνο Καρταρόμπα ξεκούμπονται, λέει το εξής. Μέσα στα πολλά που συνέβησαν χθες στο Αργεντινή Αίγυπτος και μέσα στα σκάρτα στατιστικά που τρώμε στη μάπα σε πραγματικό χρόνο. Σχεδόν κανείς δεν ανέφερε ότι το γκολ του Έντσο Φερνάντες, τον νικητήριο της Αργεντινής, ήταν το γκολ νούμερο 3.000 που μπήκε ποτέ σε Μουντιάλ. Το νούμερο 2.000 είχε σκοράρει ο Όλμπακ το 2006 κόντρα στην Αγγλία και το χιλιοστό ο Ρέσεμπρικ το 1978. Μάλιστα.
1: Είναι η Ελβετία του Μουντιάλ οι πυροσβεστήρες πίσω από τις πόρτες στα γραφεία πρωτοκόλλου της εφορίας.
0: Ένα μήνυμα δεν ξέρω, δεν πολύ στέλνω γιατί γίνομαι γραφική με τον ερωτά μου προς τον γκουρού. Αλλά μπορείτε να φρεσκάρετε τη μνήμη μου τι κοιτάει κυρίως ο κύριος Κώστας για να δω αν εκτός από το χαμόγελο έχω και αυτό το άλλο. Το χαμόγελο, παιδιά, κοιτάει ο κύριος Κώστας.
1: Αλίμονο, παιδιά, τι.
0: Το χαμόγελο κοιτάει, τι να κοιτάξει.
1: Στην ηλικία αυτή καταρχάς δεν βλέπεις και παραπέρα. Βλέπεις το χαμόγελο που είναι μπροστά σου τώρα, μετά τα υπόλοιπα χρειάζεσαι γυαλί.
0: Μου θέλω να στηρίξουμε την προσπάθεια του Καλτζάκη Κέννεντι, οποίος έχει ξεκινήσει ένα petition στο change.org για να κάνουμε abolish το hydration break. Εντάξει, έχει μαζέψει 41 υπογραφές. change.org/abolish hydration break. Να μπούμε μέσα να στηρίξουμε.
1: Κάποιος λέει πιο χοντροκόλλης ο Μίρκο Μιλίσεβιτς.
0: Τώρα.
1: Big Sofo, δεν ξέρω παιδιά. Δεν ξέρω για Big Sofo. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Στέρλινγκ καλύτερη Λαρακό από Νέτο. Δεν έχει παίξει σε ελληνική ομάδα όμως παιδιά ο Στέρλινγκ. Είναι πεταχτό ήταν. Να το ναι. Μένω σε χωριό. Ο παππούς γείτονας αγόρασε καινούργια επαγγελματική κλούβα η οποία στο πίσω τζάμι έχει αυτοκόλλητο fake taxi. Κοίτα σου πω, δεν ξέρεις ποτέ που χρησιμοποιεί την κλούβα ο παππούς. Θέλω να πω,
0: σωστό.
1: Μπορεί να το βάλε για το χαβαλέ, μπορεί να μην ήξερε ή μπορεί να κάνει δουλειές.
0: Ναι,
1: μπορεί να κάνει
0: θέλει δουλειές. Ρεπορτάζ εδώ.
1: Ναι.
0: Κατά τρόπο ξεκούμπονται επίσης σε συζήτηση, σε αναφορά σε συζήτηση που κάναμε για τους αμφιθέξιους ποδοσφαιριστές. Θέλει να αναφέρει και το Σάντι τον Καθόρλα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, ναι. Ναι.
1: Κάποιος λέει ότι ο Καραγκούνης είναι κολλητός με τον Βραζιλιάνο τον Όσκαρ. Μάλλον λέει γι' αυτό είχε εισιτήριο και θέση δίπλα στους Βραζιλιάνους. Οκ, okay, παιδιά. Μπορεί και από τον Ζιλμπέρτο. Μπορεί είναι αυτό που λέγανε χθες οι φίλοι ότι επειδή πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια που παίζουν τα παιχνίδια τα φιλανθρωπικά που παίζουν όλοι οι βετεράνοι τέλος πάντων. Έχει γνωριστεί με όλους. Δεν θεωρώ καθόλου απίθανο να τον ξέρουν όλοι και να τον καλούν. Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ το μπιφτέκι λαχανικών σε κατάλογο Σουλατζίδικου. Λέει ο Πιερό Μωρουά. Είναι ο Τσάκα ο Ελβετός Τάσος Λαγός. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Δεν ξέρω να το διάβασα αυτό. Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και αυτό στο σούπερ μάρκετ στα τυριά που λέει μισό λεπτό να φωνάξω τον κύριο και έρχεται ο φετάς.
0: Ναι, ναι. Όσο με έχω πάθει σοκ τώρα γιατί εγώ είμαι Αϊτόρ και εσύ ο Εμβιλά μου. Μας έχει στείλει μία πρόσκληση δική του προσωπική για τα βαφτίσια του Θεογνώσιου. Εντάξει. Δηλαδή το κοιτάω τόσο και προσπαθώ να το πιστέψω.
1: Να ζήσει το παιδάκι πάνω απ' όλα. Να ζήσει το παιδάκι. Θεογνώσιος.
0: Τι λες τώρα.
1: Εσύ με τον παππού και το fake taxi, πρόσεχε αν μπεις να φαίνεται ότι έχεις πορτοφόλι μαζί σου.
0: Είναι Ελβετία για το Μουντιάλ το ό,τι το OnlyFans για τον Γιόχερες. Ο Στιφολιά του Χούτου λέει το εξής. Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης ο Μαρσέλο Μπιέλσα της πολιτικής. Βαθείς γνώστες και οι δύο του τομέα τους, με αδυναμία όμως να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις επιτυχώς, νευρική, με δύο-τρεις μεγάλες επιτυχίες ο καθένας, αλλά χωρίς τίποτα συγκλονιστικό. Όχι, αλλά συμπαθητική παρομοίωση.
1: Κάποιος λέει Γιάγια Τουρέ, απίστευτος ποπός. Ναι, ειδικά στα τελευταία του χρόνια στη City, ναι. Όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα ήταν πιο fit. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Αργεντινός Κωστής Μπαρβαρούσης. Έχει απαντήσει ο Ντόκος mail του Κυπώνου. Ελπίζω ναι. Μετά την έλευση για Μπουσέλε, μπορεί ο συνακροατής μας να αλλάξει το ψευδώνυμό του στο «Μας νικάει ο για Μπουσέλε με τον κόλο τον Τόνσο»? Λέω καφού Fighters.
0: Ο Παναστάσης Μπολσονάρος λέει είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ. Ό,τι και χαρτόκουτα με πλαστικά καπάκια σε κηλικείο δημόσια υπηρεσία ξεχασμένη από τότε που ήταν κυκλώναμε χωριστά.
1: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ. Ό,τι το φτηνό αλκοόλ για τους φασαίους.
0: Δρυμή κατηγορό στην Πανίνη από Καρταρό Παξικούμποντι που από το 22 αντί να βάζει αριθμούς στα χαρτάκια χρησιμοποιεί ένα δύσχριστο σύστημα με αρρύθμιση αναομάδα. Άθλος να κάνεις ταξινόμηση και ανταλλαγές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Θεογνώσιε, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή καν το Σάκης ή γίνε τρανς. Παιδιά, ντροπή όμως τώρα για το μικρό Θεογνώσιο.
0: Ναι. Παιδιά, τι να πούμε για το Μηθριδάτη Χατζηχατόγλου δηλαδή. Είναι από τα πιο υπέροχα ονοματεπώνυμα που υπάρχουν στη χώρα.
1: Έλατε.
0: Τι ακριβώς θέλετε να πούμε, δηλαδή. Καταλάβες τι γίνεται. Λοιπόν, και ένα μεγάλο mail που είναι σε Αντώνη πρώτης ερωτικής απογοήτευσης. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ας γίνει αυτό. Και έχω και ένα άλλο, αλλά είναι για αύριο. Για αύριο, το καθένα στην ώρα του. Λοιπόν, Λέει ο Ντέσσερ, πήγε μου, μα πάλι φύγε το εξής. Βρισκόμαστε το 15, πρωτοετής φοιτής μακριά από την πόλη μου. Μέσα στις τεράστιες παρέες πρωτοετών που πηγαίναμε ένα τσούρμο από 20 άτομα για καφέ, μπύρα και ρακόμα, αλλά υπάρχει μια κοπέλα η οποία ξεχωρίζει, ας την πούμε Σία. Θέλουμε να κάνουμε πολύ παρέα, έχουμε χημία. Η φάση δείχνει να πηγαίνω ταχώς για friendzone. Εγώ τσιμπηθεί άσχημα, όμως αρκετά συχνά τα υπονοούμενα από μεριές δίνουν και παίρνουν, και εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Την περίοδο η κίνηση ήταν στα χωρίσματα. Έτσι, μια μέρα έρχεται σπίτι μου σαν βρεγμένη γάτα, επειδή χώρισε, πίνουμε μπύρες, αυτή για να πνίξει τον πόνο της. Εγώ απλά για να πιω τα λεφτά για τα κοινόχρηστα μου έχει στείλει ο πατέρας μου. Κάπου εκεί μεταξύ παρηγοριάς και δακρύων, η Σία με παίρνει αγκαλιά και με φυλάει, και εγώ έχω μείνει κόκαλο. Προσπαθώ να απολαύσω τη στιγμή που περίμενα καιρό. Γρήγορα καταλαβαίνω πως μάλλον ήταν μια στιγμή αδυναμίας της Σίας, πως αυτό το φιλί δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω. Δύο εβδομάδες μετά, και ενώ αυτή κάνει σαν να μην έγινε ποτέ, αποφασίζω να απασφαλίσω και να της κάνω μια ερωτική εξομολόγηση που όμοιά της δεν έχω κάνει ξανά μέχρι και σήμερα. Η απάντηση που εισέπραξε ήταν ο κλασικός σε βλέπω σαν φίλο κτλ. Η ερωτική απογοήτευση πλέον έχει μπει με τα μπούνια στη ζωή μου και εγώ βρίσκομαι στα χαμένα, βυθισμένο σε κατάθλιψη. Μετά από λίγες μέρες ο κολλητός μου κάνει πάρτι γενεθλίων με αυτή καλεσμένη. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να πάω. Η Σία όμως μου στέλνει, με παρακαλάει να πάω και εγώ της κάνω τη χάρη. Και εγώ, να της κάνω τη χάρη και να πάω και άλλα τέτοια. Και εγώ, σαν όριμος άντρας που δεν υποκύπτει, λέω: εγώ για τον κολλητό μου θα πω, όχι επειδή θα είναι η Σία και χάνεται τέτοιο πάρτι. Επειδή όμως ήδη το σεντόρευτο έχει βγει μεγάλο, για να μην τρώω από το χρόνο, σε αυτό το πάρτι για μένα έλαβε τέλος. Μόλις μπήκα στην κουζίνα του σπιτιού μου, σκοπό να πάρω μια μπύρα από το ψυγείο και είδα τη Σία καβάλα με ένα συμφοιτητή μου σε άγρες ερωτικές περιπτύξεις που δεν θυμίζα τίποτα. Το τρυφερό αυτό φίλε που είχαμε ανταλλάξει πριν κάποια βράδια στο σπίτι μου. Και λέει απόψε ιστορόγραφο, απόψε σας τα γράφω όλα αυτά, δεν νιώθω κανένα από αυτά τα άσχημα συναισθήματα που με ταλαπόρησαν εκείνη την περίοδο. Αντίθετα, όλα αυτά τα θυμήθηκα νοσταλγικά σε μια γλυκιά ανάμνηση της αντιμετώπισης πρωτόγνωρων συναισθημάτων και καταστάσεων 18 χρόνια αυτού μου. Έτσι, θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα προς όλους τους ακροατές και ειδικά το φίλο που έστειλε χθες το τελευταίο μέρος της ιστορίας του, που εκτός από θέματα υγείας ή απώλειας ενός αγαπημένου μας προσώπου, για όλα τα άλλα ζόρια και απογοητεύσεις που έρχονται στη ζωή μας, ισχύει τις περισσότερες φορές το γραφικό: μια μέρα θα τα θυμάσαι και θα γελάς. Αυτά είναι που μας διαμορφώνουν σαν ανθρώπους καθώς περνάνε τα χρόνια της ζωής μας και μας εξελίσσουν. Γι' αυτό τις ερωτικές σας απογοητεύσεις να τις τιμάτε όσο και τις ερωτικές σας επιτυχίες. Ίσως και λίγο παραπάνω.
1: Πολύ σοφό.
0: Ε?
1: Πολύ σοφό. Λοιπόν, και με αυτό το απόσταγμα σοφίας να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς.
0: Καλά τα
1: και να έχουμε και δύο special καληνύχτες.
0: Μα έχουν έρθει και τα παιδιά εδώ για τις καληνύχτες.
1: Λοιπόν.
2: Σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, πώς είστε? Ναι. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά.
0: Άμα είναι τόσο χαρούμενος εσύ, αγόρι μου, μια χαρά θα είναι.
2: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Μάρκος και ο κύριος Πέτρος, τι έχει να μας πει?
0: Μάρκο, ποιος θα πάρει το μουντιάλ, αγόρι μου?
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ.
0: Μόνο αυτό πες, τίποτα άλλο.
2: Αργεντινή. Τέλος.
0: Τέλος.
1: Κύριε Πέτρο.
2: Γεια σας και καληνύχτα.
0: Δεν φωνάζεις, ακούμε.
1: Καλά, εντάξει.
2: Καληνύχτα στους ακροατές μας.
1: Αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Δεν θες να στείλεις φυλάκια κάπου πουθενά, ένα χαιρετισμό, ένα κάτι έτσι ωραίο?
2: Γεια σας.
1: Λακωνικός.
0: Αυτή ήταν ο Μάρκος και ο Πέτρος.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Πεσκόρη στους Φορτούνι και Γιάννη του Ολυμπιακού νίξε 2-1 με ανατροπή τη Ράκο στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσει αποχώρησε ο Ρέτσο σε ένα καλό πρώτο τεστ. Θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δήλωσε στους 94,6 του Σαντιάγο Εσέ. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνει το Ζωτά Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα στα υπόψη σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μάρσελο Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις ενώπιση φιλικού με την Κρασκόπερ στο Σάββατο. Παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ αδέρφια Μολεσόρ και ο Φαλ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Παροσφόρο Τσέντερ του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο για τρία χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χωρικής συμφωνίας με τη Superbet το 2032. Παραμένει για έναν ακόμα χρόνο στους Ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big News Sport FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισε αντιοκτήτης ΚΑΕ αδελφία Αγγελόπουλου για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκα. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και όψιον αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσει ο τίτλος με την ΑΕΚ, τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίς Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για την μεταγραφή του 31 ετών ΧΑΦ. Περήφανος που υπέγραψε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση, σε ισχυρή επέμβαση εξομηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλοφ. Την απόξη του 26χρονου Ιταλού μέσω Μικέλε Νταουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το γυρό, από χθες στη Θεσσαλονίκη ο εμπρός Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ ΕΛ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλλέα Νταβέλη. Την απόξη του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρτ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για δύο χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον. Σε συμφωνία με την Τζέλση για την απόκτηση 22χρονου Βραζιλιάνου μέσω Αντρέι Σάντος ήρθε η Manchester United, όπως μεταδίδει το Athletic. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζέζους θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνες από τον πάγκο των Ιππήρων. Καταγγελία κατά του Λετεσχέ και της ομάδας του για τον αγώνα κοντά στην Αργεντινή κατέστησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
5: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
4: Μπα.
5: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
6: Όλοι.
7: Αμέ.
5: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
8: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
8: Έτσι. Νο. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς το πες.
8: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο.
6: Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
5: Είπε κάνουμε
6: τε. Όλα αυτά.
5: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώ θα είχε κατηγορηθεί.
5: Είπε κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
5: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
7: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
7: Γελάτε.
9: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
7: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
5: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
5: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σπάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
7: Μισό μου νύχι.
5: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.

0: Τέλος.
1: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελίτη λες.
2: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
3: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
4: Παλαιότουλο.
3: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
5: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
6: θέλω
5: δύο
6: να ξέρω,
5: ειδικά φουσκωτά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
7: δεν πρέπει να σταθούμε.
0: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
7: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
7: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
8: Βέβαια.
9: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
10: Εντάξει. Ωραία.
11: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
12: Big Wins for FM στους 96,
10: άντε παιδιά, ησυχία.
12: 94,6, τα άλλαξα όλα.
10: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
9: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
10: Απ, εδώ θα σταθούμε.
13: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
9: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
0: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο για δείξεις πως το λες. Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό.
9: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
9: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
10: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins for FM.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μπήγουν σπόρο FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο 2 ώρα. Θα έχουμε σε λίγο Ηρακλή Αντίπα. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα. Έχει και φιλικό Ολυμπιακός. 2-10-95-79-283-4-5. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο. Ξαναλέω, σε λίγο Ηρακλής θα είναι μαζί μας για κανένα μισά ωράκι. Να τον έχουμε. Οπότε ετοιμάστε και ερωτήσεις για τον Ηρακλή. www.sportfm.gr. Καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά που στέλνει το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, είχαμε το φιλικό, θα μας τα πει ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής, το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με ανατροπή τη Ράκοφ 2-1, με γκολ του Φορτούνη και του Γιάρεμτσουκ στο φινάλε. Ο Ρέτσος αποχώρησε με ενοχλήσεις, θα μας πει επίσης ο Ηρακλής λεπτομέρειες. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια και τον Ολυμπιακό. Ο Γιάν Μοντέρο ανακοινώθηκε από τον νέο εγωδανισμό στο Τούστο Αλεξίου από την Ίντερ. Έκανε και την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον Σάντα Μαρία. Τα έχει βρει όλα με τη Βαλένθια για τον 31χρονο χαφ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μια πρόταση από Τουρκία, 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ο Στέφανος Κοτσός για τον Μπάλμερ Μπράουν. Αυτός ο παίκτης απάντησε αρνητικά. Από εκεί πέρα συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Παναθηναϊκό. Άλλο. Ο Ηρακλής βλέπω έκανε μεταγραφή. Καλό χαφ. Μικέλ Νταουσίλιο, 26 ετών. Εν ολίγης αυτά και θα τα συζητήσουμε και με σας. Λοιπόν, τον έχουμε τον Ηρακλή. Οπότε πάμε να τον έχουμε ένα μισάωράκι. Να μας πει και για το φιλικό και στέλνετε και τις ερωτήσεις σας για τον Ηρακλή. Για ό,τι υπάρχει. Γεια σου φίλε μου.
1: Τι γίνεσαι Διονύση μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Τώρα μωρέ, γι' αυτό κάτι σέτησα λίγο. Ήθελα να γυρίσω ξεστά ένα μέσα δωμάτιο.
0: Τι?
1: Να, έλα.
0: Τι είπες, δεν σ' άκουσα?
1: Ήθελα να γυρίσω στο δωμάτιο. Γι' αυτό σου είπα να περιμένει.
0: Μια χαρά.
1: Να μην είμαι τώρα σαν σέρ εκεί να πέφτει και να μείνει τέτοιο ξανά μπανά. Τα ίδια δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας για φιλικό. Πώς τα είδες, λοιπόν, τι άλλο υπάρχει?
1: Πρώτα απ' όλα χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες και λόγω του προβλήματος που προέκυψε με τον Παναγιώτη Ρέτσο που δέχτηκε ένα χτύπημα και στο 25ο λεπτό είδαμε και ντεμπούτο ο Σμάιλοβιτς. Να πω πρώτα για τον Παναγιώτη και για τον Ρέτσο ότι δεν έχει κάτι. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Ξέρεις, γιατί πάντα περιμένεις να δεις τι έχεις ποδοσφαιριστής. Υπάρχει αυτή η αγωνία. Πάμε παρά τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε στο φιλικό. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιείς 2 δεκάδες ο Μεντιλίμπαρα. Μία σε κάθε μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο και είδες που αυτό που σου λέγα το Ρετινέι θα έπαιζε δεξί εξτρέμου, τα έλεγα και το πρωί στο Σπόρ FM αλλά και στη δική μας τελικό βίντεο το πρωί. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός ο Ροντινέι και ο Ολυμπιακός ήταν καλός στα πρώτα 45 λεπτά. Δηλαδή έχει δημιουργήσει 8 ευκαιρίες για γκολ. Νομίζω αν κάνω τραγικό λάθος τις 7 είναι μέσα ο Ροντινέι, είτε να πάνε τις τελειώσει είτε τις έχει δημιουργήσει. Είναι μυθικός αριθμός για όλο αυτό για αυτές τις φάσεις που ήταν αρκετές απέναντι σε μια ομάδα η οποία σε 2 εβδομάδες πήρε το πρώτο της προκριματικό στο Conference League με τη Βαλέτα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής των Πολωνών έκανε μία μόνο αλλαγή και αυτή αναγκαστική στο 75 που τραυματίστηκε το αριστερό του back half που έπαιζε όλη την πλευρά και μάλιστα δεν μπορούσε καν να πατήσει το πόδι του. Οπότε λοιπόν έδειξε δηλαδή ότι είναι για τους Πολωνούς είναι ένα πολύ δυνατό και κρίσιμο τεστ για να παίξει μία ενδεκάδα σε όλο το παιχνίδι με μία αλλαγή για ένα τέταρτο. Στο πρώτο μήχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και είχε τις ευκαιρίες με κορυφαία φυσικά το δοκάρι του Σιπιόνι. Θα κρατάει σίγουρα το γεγονός ότι δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Mm-hmm. Θα μπορεί να υπάρξει ένας μικρός προβληματισμός, ξέρεις, από την άποψη ότι μην έχουμε, ξέρεις, κάποια στιγμή που και ο Ολυμπιακός έβγαζε, δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή χάθηκαν ευκαιρίες και με το Ροντινέι. Εντάξει, ο Σιπιόνι είναι και ατυχία, αν πάρα πηγαίνει τώρα στο ριζότο του Δοκάρι. Πολύ καλή παρουσία και ο Σιπιόνι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, Έκανε αλλαγές, άλλαξε όλη την ενδεκάδα μέχρι να βρει ρυθμό και με αρκετούς νεαρούς. Ήταν μέσα ο Φίλης, ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας. Ήταν ο Σιόζιος που έπαιξε δεξιμπάκου 17 χρονών. Είδαμε ξανά τον Μπακούλα στο αρχικό σχήμα. Ο οποίος θυμίζει ότι είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία όταν είχαν εμφανιστεί ο Κοστούλας και ο Μιζακίτης. Ήταν μαζί και ο Μπακούλας στην προετοιμασία, όπως και ο Κουτσίδης.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, το παιδί. Και ήταν και πάρα πολύ καλό στην πορεία. Ξέρεις, πήγε στη Ρίο Άβε, είχε τον τραυματισμό που τον κράτησε πολύ έξω. Ένα σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Και τώρα έπαιξε για 25 λεπτά, γιατί μπήκε και ο Μασούρας στο 70. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Δεν είχε δηλαδή τον τρόπο για να γίνει απειλητικός και πέσει και κάπως ο ρυθμός του μάτς, ανέβαιναν και οι Πολωνοί σε απόδοση. Είχε μια καλή στιγμή τον Αντρέ Λουίς στο 49, ένα σουτ που κόντραρε και πέρασε κόρνερ και βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ. Και εδώ είναι που κρατάει την αντίδραση που βγάλε η ομάδα. Και επειδή είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως είπα και στη μετάδοση, ήρθε ο Κώστας Φορτούνης για να ομορφύνει ξανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο 85. Και όλοι κέρδισε φάουλ, πήρε την, έστησε την μπάλα, την έστειλε στο παραθυράκι, έκανε το 1-1 και το 2-1 που έβαλε ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν πάλι από πολύ ωραία σέντρα του Κώστα Φορτούνη. Δεν θα πιστωθεί, ας πούμε, ως ασίστη, γιατί πήρε την πρώτη κεφαλιά και πήρε η μπάλα, τη βρήκε λίγο τερματοφύλακας και πήγε στο οριζόντιο και πήρε το rebound ο Γιάρεμτσουκ και έκανε το 2-1. Πραγματικά δηλαδή έδειξε ο Φορτούνης ότι έχει πάλι την ποιότητα. Την εκδιατερία που είχε πάντα ήταν σούπερ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι πολύ σημαντικό που στην πρώτη του εμφάνιση ξανά με τον Ολυμπιακό άφησε, ρε παιδί μου, πάλι το στίγμα του. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας φίλος ο οποίος θα δώσει πάρα πολλές βοήθειες στον Ολυμπιακό στη νέα σεζόν. Γιατί δεν θα το χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Και αν, γιατί το συζητούσα και εδώ με δύο συναδέλφους που ήρθαν σήμερα, φίλοι μου. Την ώρα, παιδί μου, θυμάστε πέρυσι τα είχαμε βάλει γκολ από απευθείας με φάουλ. Και δεν θυμόταν κανείς. Και αν μπορεί και κάποιος φίλος, όσο θα φτάμε στον αέρα, αν θυμάται αν έχουμε βάλει γκολ με φάουλ στην περσινή σεζόν απευθείας, να μου πει το μάτς. Έτσι, γιατί να το θυμηθώ κι εγώ. Αμέσως με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και ο Ολυμπιακός σίγουρα το γεγονός ότι έκανε ανατροπή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Πάρα το γεγονός ότι έπαιζε με μια δεκάδα που δεν έχει παίξει ποτέ μαζί και με 7 παίκτες, ας πούμε, δεν ήταν καν πέρυσι στο ρόστερ. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία και αύριο θα έχει προπόνηση στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Αλλά πάντα μετά από το φιλικό δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ έντονη, δηλαδή θα ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, ότι κάνουν και από θεραπεία προσεκτές. Το ξέρεις, Γιονίση, μετά από φιλικά δεν είναι τόσο εύκολο. Να πω ότι είχαν παίξει κάποιοι 60-65 λεπτά και οι υπόλοιποι 25 ή 30. Ας πω ότι μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα τώρα, όμως έχουν παίξει από ένα ημίχρονο, θα κάνουν κανονικά προπόνηση και αυτά θα τα πούμε αύριο. Τώρα...
0: Από νέα πρόσωπα, Ερακλή, άλλα...
1: Έλα.
0: Τι είπες από νέα πρόσωπα, τι είχαμε...
1: Ο νέα πρόσωπο είχαμε, ας πούμε, ήταν επιστροφή Φορτούν, ήταν επιστροφή που μπήκε Κάρμο. Είδαμε τον Κάρμο. Δεν σ' άκουσα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ δεν τους βάζω τώρα το Φορτούν και τον Κάρμο, τους ξέρουμε, με αυτήν να το λέω.
1: Δεν τους βάζεις, αλλά είναι επιστροφές.
0: Ναι, κατάλαβες. Λέω, αν είχαμε
1: άλλους... Δηλαδή, ήταν ο Φορτούν, ήταν ο Κάρμο. Έπαιξε βασικός στα πρώτα 45 λεπτά ο Μαφαίο, ο οποίος ανέβαινε, δηλαδή που... Είναι και ανάλογα βέβαια και με την ομάδα στην οποία αγωνίζεσαι. Ας πούμε, με Αγιόρκα ήταν ένας παίχτης ο οποίος, σύμφωνα με αυτό που έλεγαν, ας πούμε, οι Ισπανοί, γιατί εντάξει, ό,τι βίντεο να δούμε, ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, άμα το βάλουμε, εξαίρεση ποσοστά, ήταν ένα 70% στην άμυνα και ένα 30% στην επίθεση. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος κρατά πολύ τη θέση του, ότι δεν του φεύγουν στην πλάτη, δηλαδή ότι αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός και ότι θα βοηθούσε επιθετικά.

0: σε ένα σημείο. Εγώ πάντως στο σημερινό φιλικό είδα ένα παίχτη ο οποίος ανέβηκε, που έψαχνε να κάνει συνεργασίες με το Ροτινέι που έπαιζε στη δεξιά πλευρά, και για 45 λεπτά η παρουσία του για μένα κρίνεται θετική σε αυτά τα 45 λεπτά, γιατί ανέβηκε, έβγαλε κάποιες σέντρες, θα μπορούσε να ήταν καλύτερες. Μιλάμε τώρα για πρώτο φιλικό και μετά από πολύ λίγες προπονήσεις τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας οι πυριώτες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έπαιξε βασικός ο Κλέιτον, ο οποίος το μόνο που δεν μπορεί να του πείσει είναι ότι ήταν αδιάφορος. Το προσπάθησε πάρα πολύ στην κορυφή της επίθεσης. Το προσπάθησε, έψαξε τις φάσεις, δεν είχε καλή ισορροπία σε μια-δυο σέντρες και δεν ήταν καλές κεφαλιές που πήρε. Κρατάμε, να δούμε λίγο στην πορεία, να το δούμε και στο επόμενο και στο φιλικό με τη Λέοβεν το Σάββατο που θα γίνει στις 2.30 ώρα Ολλανδίας, αντί στις 3 όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί, γιατί το έχει ζητήσει η Λέοβεν. Ζήτησε η Λέοβεν την αλλαγή της ώρας και είναι η μέρα στην οποία ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα ταξιδέψει ξανά μετά από 4 μέρες για το Βλαρντίγκεν. Σμαϊλόβιτς, εντάξει, μπήκε στο 85. Κέρδισε δύο μάχες που έδωσε στο κέντρο της άμυνας και είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι θέλει πάρα πολύ να παίξει. Το βλέπεις ακόμα και στις προπονήσεις αυτές τις δύο που έχει πάρει μέρος, δείχνει ότι προσπαθεί να μάθει τους συμπαίκτες του, να κοιτάξει λίγο, ξέρεις, να κατανοήσει καλύτερα τις ασκήσεις οι οποίες, ξέρεις, μέσα δεν ήθελε να τον βάλει με τη Λίμπερο, προέκυψε το πρόβλημα με τον Παγιώτη το Ρέτσο και γι' αυτό έπαιξε ο Σμαϊλόβιτς, δεν θα μπαινε αλλαγή, ξέρεις, στο 85. Αλλά είναι νέο πρόσωπο, το οποίο το είδαμε. Για Ρεμτσούκ, πολύ σημαντικό που έχει βάλει γκολ, είναι πολύ παίχτης που είναι, πραγματικά παίχτης ψυχολογίας. Και γιατί ξέρεις, ακούγονται πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Για να δούμε και πώς ουσιαστικά θα συμπληρωθεί και το παζλ που θα έχει ο Ολυμπιακός στη θέση του Σεντεφόρ. Γιατί εντάξει, ο Ελκάμπη είναι μετά ακόμα στο Μουντιάλ. Ο Ταρέμι θα επιστρέψει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία και θα ολοκληρωθεί η άδεια που είχε από τις υποχρεώσεις του με το Ιράν. Είναι ο Κλέιτον και είναι και ο Γκέραντσουκ. Δηλαδή είναι 4 επιθετικοί με το Μεντιλίβαρ να παίζει με έναν στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι, ξέρεις, απαρατήρητο. Είναι μόνος ποδοσφαιριστής, είναι σε τεφόρμος με ποιότητα και ξέρεις ότι εγώ του έχω και αδυναμία. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ μεγάλος, μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει από τον Ουκρανό. Ναι. Το πιστεύω ακράδατα. Ναι. Το πιστεύω ακράδατα. Κάτι άλλο που να είχε πάρα πολύ κόσμο στο προπορτικό κέντρο, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν από τις γύρω περιοχές στην Ολλανδία, από το Ρότερνταμ, την Ουτρέχτη, από τη Χάγη ήρθαν φίλοι του Ολυμπιακού, ήρθαν από τις Βρυξέλλες. Το ξέρεις, Διονύση μου, οι Έλληνες εξωτερικού όταν παίζει η αγαπημένη τους ομάδα, πάνε να τη δουν. Πάνε να τη δουν και για την ευκαιρία, γι' αυτό ήταν και απόγευμα σήμερα το μάτς. Κάποιοι δεν θα είχαν και δουλειά και τους βόλεψε. Το Σάββατο θα είναι ακόμα καλύτερο γιατί είναι και νωρίτερα το μάτσι στις 2.30. Κάτι άλλο... Όχι, είδαμε και τη δεύτερη εμφάνιση, μάλλον την είδαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πάνω, που είναι ουσιαστικά είναι κρέμ, δεν είναι λευκή και φαίνονται σαν λευκή σε κάποιες φωτογραφίες και είναι και ανάλογα τώρα τις ιστοσελίδες. Είναι κρέμ η εμφάνιση. Μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε. Η συγκεκριμένη. Την είδες?
1: Όχι, δεν το έχω δει το φιλικό καθόλου. Τώρα θέλω να βάλω να δω τα στιγμή.
0: Οκ. Αυτά, πάμε στις ερωτήσεις των φίλων. Και θα ρωτήσουμε και για
1: μένα. Ωραία, άμα μπορείς να κάτσεις ένα τεραδάκι παραπάνω. Άμα μπορείς, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα. Ή μέχρι παρά 20.
0: Πάμε σε ερωτήματα, έλεγε. Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί πήγε 28, γι' αυτό το λέω, θα προλάβω. Λοιπόν, να μας κάνεις λέει και ένα μπασχετικό σχόλιο για ανακοίνωση Μοντέρο. Εντάξει.
0: Κοιτάξτε, αναμενόμενο ήταν. Άσχετα που πήρα από το σερβα χθες, α πούμε, όταν λέω πότε θα. Γιατί μου είπε προχθές που είχα βγει και ήταν ο Νίκος στο στούντιο. Ο Μοντέρο είναι ο παίκτης ο οποίος στην περσινή Ευρωλίγκα δεν είναι ότι απλά έκανε αυτή την παρουσία του. Έκανε πράγματα και θάματα. Δεν είναι δηλαδή.

0: πήρε το, στους τελικούς με την Μπαρτσελόνα το ίδιο. Είναι ένας, ένας ολοκληρωμένος γκάρτ, ο οποίος μπορεί να, να σκοράρει, να πασαρά, να εκμεταλλευτεί τους, τους συμπαίκτες του, είναι εκρηκτικός πάρα πολύ. Τεράστια υπόθεση. Το γεγονός, και όπως είδα και σε κάποια βιντεάκια όσο πρόλαβα πριν ξεκινήσει το μάτς και, και τις δηλώσεις ότι τον ήθελαν τέσσερις ομάδες, δεν ήταν εύκολη υπόθεση και, πολύ, και τεράστια σημασία για μένα έχει ότι ρώτησε τη διοίκηση του, του Ολυμπιακού όταν τον πλησίασαν αν, αν θα συνεχίσει ο Μπαρτζόκας στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό κάτι, όχι απλά κάτι δείχνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα για την επιθυμία του, ναι, του παίχτη να έρθει. Στη τρομερή ηλικία.
1: Ωραία.
0: Ήταν από τους παίχτες πραγματικά που ξεχώρισαν πέρυσι στη σεζόν. Όχι απλά ξεχώρισαν.
1: Ένας φίλος λέει...
0: Γιατί κακά τα ψέματα δεν τον πολύ ξέραμε τον Μοντέρο. Εγώ δεν τον ήξερα, ας πούμε, πριν την περσίνη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Ο Βασίλης από τη Βούλα, καλησπέρα. Ηρακλή, ο μόνος επιθετικός που είναι σίγουρος θα μείνει ο Ελκαμπή. Ψάχνετε για επιθετικό Ολυμπιακός.
0: Όσοι είμαι σίγουρος αν θα μείνει ο Ελκαμπή, έχει συμβόλαιο ο Ελκαμπή.
1: Όχι, λέει, ο μόνος επιθετικός που είναι σίγουρο ότι θα μείνει είναι ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Ψάχνετε για επιθετικό Ολυμπιακό, σε ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα με πάρα πολλούς παίχτες. Μπορεί να, διαρρεύσουν κάποια ονόματα, μπορεί και όχι. Όπως έχει και μια λίστα και με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όταν όμως έχει το ρόστερ 4 σεντερφόρ, ναι, και να ψάχνετε Ολυμπιακός, και καλά κάνει να ψάχνετε, γιατί πάντα μπορεί να προκύψει και κάτι το οποίο εδώ είναι, να είναι εξαιρετική περίπτωση. Πρέπει πρώτα να πάρθουν οι αποφάσεις με τους παίχτες που υπάρχουν στο ρόστερ και δεν είναι παίχτες που να πεις ότι είναι κάποιος νεαρός, κάποιος που δεν έπιασε. Ας πούμε, μιλάμε για τον Ταρέμι. Τι αν πεις για τον Ταρέμι, δεν έχει τόσα χρόνια παρουσία στα ευρωπαϊκά, γήπεδα και πέρυσι στο πρώτο μισό τη σεζόν βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο έπεσε η απόδοσή του. Είναι ο Γιάρεπτσουκ, ο οποίος πρόπερσι στο... είχε κάνει ένα δεύτερο μισό φανταστικό με τον Ολυμπιακό, είχε κάνει φοβερή προετοιμασία πέρυσι. Ζήτησε να φύγει από το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο επειδή δεν ήθελε να είναι τρίτος. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, θα υπάρχει το LKB, τα Ρέμι και Άρεψου και συν και τον Κλέιτον. Τώρα να πάει ο Ολυμπιακός ανακοίνωση επιθετικό θα μου προκαλέσει τεράστια εντύπωση όταν υπάρχουν ήδη τέσσερις.
1: Okay.
0: Θα πρέπει να, να υπάρχουν ήδη προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές.
1: Λένε εδώ ότι το τελευταίο επιβεβαιωμένο γκολ με απευθείας φάουλ του Ολυμπιακού ήταν 23 Φλεβάρι του 25, Ροντινέη με ΠΑΟΚ. Πριν του Ροντινέη το τελευταίο γκολ με φάουλ ήταν του Φορτούνη, Ολυμπιακός αυτό 24.
0: Είδες πώς το πάω. Το γκολ του Ροντινέη νομίζω ότι ήταν στα play-off με τον Πάκρο, 4-2.
1: Ναι, και το Μαθαίο απάντησες, γιατί σου έδωσε ένας φίλος πως τον είδες. Λοιπόν, περίμενε. Αν θεωρείς...
0: Ο Ρόκα είναι πάντα από τη συνεχίζει το πράγμα, είναι ψηλά στη λίστα, πρέπει να τελειώνει η ποδοσφαίριση τον οποίο το θέλει ο Μεντιλίβαρ. Να πω ότι ήταν και στο γήπεδο και όχι ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο νέος, ας πούμε, που για μένα δεν μπορεί να στο πω τεχνικό διευθυντή, γιατί είναι πάνω από όλους αυτή τη στιγμή στον Όμιλο.
1: Ναι. Περίμενε λίγο. Ωραία. Πώς είδες την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού?
0: Στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μην είχε γκολ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Δημιούργησε φάσεις. Το θέμα είναι να δημιουργήσει, δεν μπορεί, θα έρθει τον γκολ.
1: Ερώτηση για Ηρακλή. Δεν είναι καλό να πάρουμε δεύτερο εξτρέμ? Δεν φαίνεται έτοιμος ο μικρός από την Ακαδημία?
0: Δεύτερο εξτρέμ, δεύτερο δεξιμπάκ, μάλλον θέλει να πει.
1: Ναι, προφανώς αυτό θα είναι. Ναι, συγγνώμη, λέει δεύτερο δεξιμπάκ.
0: Ο Σκούζος ανέβηκε όσο περνούσε η ώρα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ένα παιδί που έπαιξε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είναι στα 17 του. Έχει πολύ ταλέντο και είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει και δουλεύει με σοβαρότητα. Δηλαδή, από τον έχω δει σε όλες τις προπονήσεις εδώ στην Ολλανδία. Είναι παιδί που θα ακούσει τις εντολές, που θα προσπαθήσει, ξέρει, να τις εκτελέσει. Είναι 17 ετών, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θα δούμε. Δεν με ρωτάει εύκολα στην άποψή μου, αλλά εγώ θα την πω. Αν δεν υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση να κοιτάζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για δεξιά, έχει το Μαθαίο που τον πήρε για βασικό. Είναι ο Πιτσιρικάς, όπως είπαμε, ο Σκρόζιος στα 17. Και αυτή τη θέση, ναι, μεν παίζει εξτρέμο Ροντινέη, αλλά με ένα ρόλο μπαλαντέρ που να μπορεί να βοηθήσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δεξιά άκρο της άμυνας, μπορεί να το κάνει ο Ροντινέη. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ναι. Ο Σβάρνας είναι Σιράκοβ.
0: Ναι, ναι. Και καλός ήταν.
1: Ταξιάκης πώς ήταν.
0: Καλός.
1: Ποιος είναι ο Τρελόφσκι, λέει, που μετέδει ο Ηρακλής.
0: Ο Τρελόφσκι ήταν ο τερματοφύλακας.
1: Okay. Λοιπόν...
0: Ωραίο νομίζει για καρδιά λεφτά.
1: Προσθήκη Ελλήνων παικτών τι γίνεται, όπως και ποιοι μικροί θα μείνουν στο ρόστερ Ηρακλή.
0: Το ποιοι μικροί θα μείνουν, όλοι θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα είναι όλοι και να μείνουν όλοι στην πρώτη ομάδα. Κοίτα, είναι όπως είπαμε για το Σιώσβι, είναι και περίπτωση και ο Φίλης, ο οποίος είναι χάφ, είναι ψηλό παιδί και είναι στα Ακαδημία του Ολυμπιακού από τα 8 του.
1: Έλα.
0: Και, ναι, πάμε από πιτσιρικάς. Και για τους παλαιότερους είναι και γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Γιονικού του Φίλη. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο επίσης δουλεύει, αλλά είναι, ξέρεις, και σε μια θέση που είναι πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή είναι ο Έσεν, ο Σιπιόν, είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος πήρε αρκετές πρωτοβουλίες στο πρώτο ημίχρονο. Είναι το χαφ το οποίο θα έρθει. Είναι ο Ντάνι Καρθία, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό, προφανώς για λόγους ξεκούρασης. Δεν υπάρχει, ξέρεις, και κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός αρκετούς παίχτες.
1: Ένας φίλος που λέει ο παδός του Ολυμπιακού από Νέα Σμύρνη, άσχετα με τον κόλλο αποστημένο, σου άρεσε ο Ολυμπιακός του δεύτερου ημίχρονου.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, όχι, δεν ήταν Ολυμπιακό. Η καλή του εμφάνιση στα πρώτα 45 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δημιούργησε φάσεις.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κινδύνεψε λίγο. Δηλαδή υπήρχε μια φάση στο 63-65 που είχαν οι Πολωνοί και μετά και τον γκολ. Δεν είχαν χάσει κάποια άλλη ευκαιρία σε όλο το μάτς. Το αμυντικά το πλάνο, ας πούμε, το να μην δεχτεί φάση από μια ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο πολωνικό πρωτάθλημα. Ναι, βγήκε. Μπορεί να δέχτηκε να μείνει πίσω στο σκορ Ολυμπιακός, αλλά ήταν μια σέντρα, πήρε την κεφαλιά, κέρδισε εκεί τον κάρπο στον αέρα ο επιθετικός, ο οποίος ο σκορ, ο Διονύση μου, είναι εξάδελφος του Χάλαντ.
1: Έλα.
0: Ναι, ρε. Αυτός που βάλει τον κόρη.
1: Τι γίνεται με Στάνιτς.
0: Στάνιτς, ας πούμε, έχει βγει, μια φορά υπάρχει ένα δημοσίευμα και σε ελληνικό site, δεν έχω πρόβλημα, στο βέζεται ότι ο Ολυμπιακός θα κυβρεί. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώ με τη Λιντογκόρετς και βλέπω την πλευρά του παίχτη. Νομίζω ότι η πλευρά του παίχτη είναι πιο εύκολη σε αυτές τις υποθέσεις. Για να δω κάτι, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε κάτι πιο μετά, αν μπορώ να σου στείλω μήνυμα να δω, γιατί κάτι μου στείλανε τώρα εδώ. Λοιπόν.
1: Για το Στάνις λες τώρα.
0: Ναι, για το Στάνις, για το Στάνις.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Γενικά η
0: και να κλείσω εγώ τη γραμμή, να μείνουν οι φίλοι, γιατί θα σου στείλω εγώ σε ένα Διονύση.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Λέω.
1: Ναι, εντάξει,
0: και μέχρι να κλείσω, αν δεν μου έχει έρθει, θα σου στείλω εγώ, γιατί ναι. Θα πρέπει να ψάξω κιόλα.
1: Για μην κράζετε που λέτε τη μισή ώρα αφού και τέταρτο τον έβγαλε. Είπαμε, θα τον κρατήσουμε 5-10 λεπτά
0: παραπάνω. Έχει παρατέταρτο,
1: ρε παιδιά. Το είπαμε, ρε παιδιά. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, Ηρακλή, καλησπέρα. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα και σήμερα πω θέλει δύο χάφη ομάδα και επιτέλου ότι εκείνο να πάει στο 8, τι πιστεύει.
0: Θέλει η ομάδα δύο χαφ, σε έχασε μετά.
1: Επιτέλους ο Τσικίνιο λέει να πάει στο 8, τι πιστεύεις.
0: Ο Τσικίνιο θα παίζει εκεί που, δηλαδή το βλέπω δύσκολο να πάει στο 8. Μπορεί να πέσει σε κάποια μάτς. Με τη Λίμπαρ τον έχει. Μα τώρα με το καλημέρα δηλαδή είναι δεκάδα. Είναι με τη Λίμπαρ. Ροντινέι δεξί, εξτρέμα, αριστερό ο Ζέλσον, πίσω από τον επιθετικό Τσικίνιο.
1: Ναι.
0: Τέλος. Και ο Φορτούνης μπορεί να έχει έναν ελεύθερο ρόλο από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' τα άκρα ξεκινούσε.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει να πιστεύετε ότι παίκτες κάποια στιγμή, αν κάτσουν 2-3 χρόνια στις ομάδες.
0: Εάν.
1: Πιστεύετε, λέει, ότι οι παίκτες κάποια στιγμή, αν κάτσουν 2-3 χρόνια στις ομάδες, είναι καλύτερα να φεύγουν αν δεν ήρθε ο τίτλος. Είναι σχετικό αυτό, φίλε μου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ο ατομικό σπορ. Κάποιοι παίκτες μπορεί να παίζουν καλά, κάποιοι άλλοι να μην ταιριάζουν. Τι σημαίνει. Λοιπόν. Τι βλέπεις, λέει, στο Αργεντινή Ελβετία ο ταξιάρχης. Τι να βλέπει.
0: Αργεντινή, Ελβετία. Κοίτα, αν ήταν Αργεντινή, Κολομβία, θα σου λέω θα δυσκολευόταν πάρα πολύ η Αργεντινή. Άλλα μάτσα αυτά. Τα Αργεντινή, Κολομβία, τα Αργεντινή, Βραζιλία, αυτά είναι άλλα παιχνίδια. Η Ελβετή όσο τους είδα, γιατί ήταν σημαντικό χρονικό διάστημα στο μάτι με τους Κολομβιανούς,

0: Ήταν ένα μάτς που δεν είχε φάση, δεν είχε φάση.
1: Άστο. Είχε λίγα πράγματα.
0: Και... Έλα.
1: Είχε λίγα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Είναι φαβορή η Αργεντινή.
1: Καλά, σίγουρα. Πώς είδες τον Αντρέ Λουίζ?
0: Καλύτερο στις προπονήσεις.
1: Καλύτερος?
0: Καλύτερο στις προπονήσεις τον έχω δει.
1: Από τις
0: στις προπονήσεις, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή σήμερα το μάτι είχε διάθεση, ξεκίνησε καλά και στο πρώτο τέταρτο δεύτερο ημιχρόνου. Θετική παρουσία, αλλά ρε παιδί μου, εκεί που φτάνει στο ένα εναντίον ενός, μπορούσε να κάνει και κάποια πράγματα περισσότερο. Έχει τρομερά στοιχεία πάντως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Πώς είδες τον Πανίδη στο νέο τέρμα?
0: Εντάξει, τώρα το παιδί το έπαιξε 45 λεπτά. Εντάξει, τον γκολ δεν ευθύνεται. Είναι τώρα κεφαλιά από το ύψος μικρής περιοχής, καρφωτή, δεν γίνεται να τη βγάλει. Καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, ξέρεις, να κάνει ξέρεις, κάποια επέμβαση, αλλά με την μπάλα στα πόδια ήταν καλός.
1: Okay. Λοιπόν... κάτσε να δω κι άλλο. Ποιος είναι ο μπακ με το σηκωμένο σορτάκι, ρε φίλε?
0: Έλα.
1: Ο μπακ με το σηκωμένο σορτάκι ποιος είναι? Ποιος? Ο Ραφίνια. Okay. Πόσο κόστησε ο Κάρμο, ρωτάει ένας φίλος.
0: Είναι μια μεταγραφή που δεν φτάσει κοντά στα 9. Mm. Και δεν είναι, ξέρεις, ότι επειδή έρχεται από μια ομάδα και, του ομίλου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι τελείως διαφορετικά τα ταμεία. Δεν μπορεί να κανείς να πληρώνει σφουμινότυχα με να παίξει 12 εκατομμύρια και τον πουλάει 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να συμβούν αυτά. Ναι. Δεν γίνονται. Δηλαδή υπάρχουν ελεκτρικοί μηχανισμοί σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, αν έχω κάτι για την περίπτωση του Στάνη, θα σου στείλω εγώ μήνυμα, Διονύση μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε, φίλε, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, βάλτε το διάλειμμα τώρα. Εντάξει, το καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει γιατί βγήκε λίγο πιο αργά ο Ηρακλής. Και θα επιστρέψουμε αυτά από τον Ηρακλή Αντίπα, από την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, την νίκη του Ολυμπιακού με 2-1. Επί της Ράκοφ, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, ανοίγουμε τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5, τηλέφωνα επικοινωνίας. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Χαίρετε.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Ο Παναγιώτης, με τι κάνεις, φίλε
1: μου? Γεια σου, Παναγιώτη, πώς είσαι?
7: Λοιπόν, αδελφέ, πάνε καλά τα πράγματα μέχρι στιγμής. Βλέπω καλή δουλειά του προπονητή. Βλέπω ότι αυτά που θέλει, παιδί μου, να κάνουν οι παίκτες, το και τα κάνουν μέχρι στιγμής. Και επίσης βλέπω πολύ ανεβασμένο τον αμυντικό από τον Παναθηναϊκό, με το μαλλί, το περίεργο που έχει.
1: Ποιο λες?
7: Το λίγο πανέ που είναι.
1: Τι είναι?
7: Το περίεργο που είναι, που είναι λίγο περίεργο μαλλί μου, ρε. Πώς λέγεται, που είναι από το Ιράν, είναι από πού είναι το παιδί?
1: Ο Τουμπά.
7: Μπράβο. Τον είδα πολύ ανεβασμένο, ρε φίλε. Δεν έκανε λάθη.
1: Νορμάλ πράγματα.
7: Τον είδα...
1: Παναγιώτη, είναι φιλικά παιχνίδια. Ηρεμία θέλει. Δεν είναι εγώ. Εντάξει, βλέπουμε κάποια πράγματα. Είχε πει
7: κάποια μεγάλη. Έβγαλε την μπάλα ωραία, έβγαλε την μπάλα, την μοίραζε ωραία, δεν έκανε λάθη.
1: Okay, ήταν ωραίο. Κάτσε, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Πάρα πολύ νωρίς.
7: Ναι, πάρα πολύ νωρίς, αλλά είναι καλά.
1: Εμένα δεν μου αρέσει και ο. ενθουσιασμός να σου μιλήσει στο καλοκαίρι.
7: Ναι. Εντάξει, αν παίξουν έτσι τα παιδιά, δεν υπάρχει φόβος. Δηλαδή να πάμε καλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Αλλά δεν θα είναι το πεσινό το χάλι.
1: Πολύ νωρίς.
7: Δεν θα είναι το πεσινό το χάλι, πιστεύω, με αυτόν τον προπονητή. Δεν ξέρω, καλό φίλος, έχω πει.
1: Ναι.
7: Παίρνει ότι είναι καλός προπονητής, παιδί μου, δουλευταράς, είναι καλός.
1: Ναι.
7: Όσον αφορά τον μπάσκετ, πήραμε πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτό που έλειπε από το Παναθηναϊκό.
1: Το Γιαμπουσέλ, λες.
7: Ναι. Πιστεύω ότι γενικώς θα πάμε καλά και με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, είναι άλλη θαυμά και εκεί πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ανταγωνιστική. Πιστεύω του χρόνου ίσως γίνει αυτό που έχεις πει να πάει πάνω 20 Ολυμπιακός τελικό.
1: Κάτσε μου ακόμα, δεν έχει σεζόν.
7: Μπορεί να γίνει, γιατί έχουν παιχτά, δεν υπάρχουν τραυματισμοί και στις δύο ομάδες σοβαροί και τέτοια, άλλο τώρα τραβήγματα και κλάσεις και τέτοια και άλλο τώρα να πάρει ξέρω, κάποιο πολύ άσχημο τραυματισμό κάποιος παίκτης, πιστεύω θα πάνε καλά. Αυτά ήθελα να πω, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Έλα Γεννησή.
1: Έλα Γέννη.
5: Τι λέει, μόνος.
1: Μόνος, ναι, τώρα είχαμε τον Ηρακλή.
5: Λοιπόν. Πάμε λίγο, πριν πάω λίγο στο Παναθηναϊκό, μια κουβέντα λίγο για αυτά, για τις δηλώσεις των Αγγελόπουλων, για το salary cap, που είπαν ότι δεν είμαστε διαθετημένοι εμείς να βάλουμε παραπάνω και να πληρώνουμε φόρο τον οποίο να τον παίρνουν οι άλλες ομάδες. Για έτσι είναι, αφού ψηφίσατε salary cap, όποιος θέλει να κάνει ακριβές μεταγραφές πρέπει να πληρώσει αναγκαστικά και φόρο πολυτελεία. Από ό,τι ξέρεις ο Παναθηναϊκός πέρσι πλήρωσε 3 εκατομμύρια. Έξτρα φόρο, το ξέρεις αυτό, φόρο πολυτελείας.
1: Δεν ξέρω πόσο πλήρωσε, αλλά όταν...
5: 3-200, είναι καταγεγραμμένα αυτά. Με τη Χαποέλα τα 3, αυτές τις δύο τα πολλά. Okay. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός θα πλήρωσε πολύ περισσότερα. Ναι. Σαν ένα οκτάρι, περιμένω, εξτάρι, οκτάρι εκεί. Γιατί ανέβηκε πάρα πολύ το πάτο. Αυτό το σάλαρι πρέπει λίγο να το προσέξουνε, παιδιά. Λίγο εγώ κατά μένα πρέπει να το ανεβάσουνε λίγο. Πρώτον, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές. Συμφωνείς, έχουν πάει στα ύψη τιμές. Παντού, βλέπεις Βιλερμπάν, κάνει 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Φαντάσου να έρθει και τσεσικά τώρα που λένε ότι θα έρθει από το παραχρόνο. Θα γίνουν 24 ομάδες, θα φρατσάεις όλα αυτά που θα πάνε στο ένα δις που θα δώσουν. Πρέπει να ανέβει το salary cap, παιδιά. Και έρχεται να θυμίσω και το NBA Europe από το παραχρόνο. Το οποίο, από πού θα πάρει παίκτες Διονύση, την Ευρωλίγκα. Με τα δις που ακούγονται, δεν είναι να έρθει μια ομάδα τώρα να έρθει ΑΕΚ, ας πούμε, τους 100 δισεκατομμυρίους αυτά και τα φορτάει και να σου πει στον αν πάρει 8 εκατομμύρια. Άμα δεν έχεις εσύ άλλα ρικά να το καλύψεις, πρέπει να πληρώσεις ένα σωρό φόρους, πώς θα το καλύψεις. Πρέπει να το κοιτάξουν αυτές οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Αυτού χρόνου να ανέβει ήδη, γιατί του παραχρόνου θα είναι αργά. Λοιπόν, εγώ τα λέω πάντα πριν γίνουν, έτσι, το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, είναι αυτό που έγινε είναι απίθανο. Αυτό μπορεί να το κάνουν 2-3 άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα προέρχεται από τη χειρότερη χρονιά της ιστορίας του, η Παναθηναϊκή να είναι
1: από τη χειρότερη
5: κατά μένα.
1: Υπήρχαν κι άλλες. Δεν τα θυμάσαι.
5: Μη μου πας τώρα σε δεκαετία του 90-80.
1: 90 θα σε πάω και 2000 υπήρχαν.
5: Όχι.
1: Υπήρχαν κι άλλες.
5: Ποια άλλη διόνυση 2000.
1: Φορές
5: πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα να την παίρνει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ.
1: Θυμάσαι τον Παναθηναϊκό πριν από 3 χρόνια που ήταν.
5: Όχι, άστα έξοδα, με κανονικό πάντα.
1: Θα σου πω μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο. Μετά το
5: Ευρωπαϊκό το πρώτο.
1: Εν πάση τα έχουμε ξαναστήσει. Πάμε στο σήμερα.
5: Μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο πήρε πρωτάθλημα και πήγε τελικό Ευρωλίγκα.
1: Μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο που πήρε.
5: Αυτό μην πας σου λέω τα τελευταία 25 χρόνια σου λέω.
1: Στην ιστορία.
5: Τα τελευταία 25 χρόνια ρε από την Ευρωλίγκα και μετά.
1: Τέλος
5: πάντων, εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος και είναι η Παναθηναϊκή τώρα σαν να έχουν πάρει 2 ευρωπαϊκά φέτος. Η ψυχολογία τους είναι πάνω από τους Ολυμπιακούς. Είναι ρε παιδιά καμιά φορά στους οπαδούς και στις ομάδες. Είναι και τύχη ρε Διονύση. Είναι στιγμή. Δηλαδή. Το λέω τώρα, το θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό και ανατεχιάζω. Ήταν η στιγμή του 2000. Ο Παναθηναϊκός ήταν να πάρει τον Ιαννίδη. Και αντιδράει ο κόσμος και δεν παίρνει τον Ιαννίδη και παίρνει τον Ομπράντοβιτς. Και ο Ιαννίδης πάει στον Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι να γινόταν
1: αυτό. Στιγμές παίζουν όλο.
5: Είναι στιγμή. Θα άλλαζε όλη η ιστορία, ρε παιδιά. Και εκεί που οι Παναθηναϊκοί είμαστε πιο τυχεροί οπαδοί του κόσμου, θα είμαστε πιο κατέμιδες.
1: Δεν είναι θέμα.
5: Είναι θέμα στιγμής, πες πως δεν αντιδρούσαν εκεί οι οπαδοί, όταν ακόμη
1: τότε.
5: Ο Γιαννακόπουλος ήταν ξεροκέφαλος και έπαιρνε τον Ιαννίδη. Δεν θα αλλάζει όλη η ιστορία.
1: Ο Παύλος Γιαννακόπουλος πάντα άκουγε τον κόσμο. Το είχε πολύ αυτό.
5: Αυτό λέω, πες πως δεν άκουγε τον πράγμα ο κόσμος. Δεν ήξερα τι παλιά. Αυτό λέω, είναι και τύχη. Θέλει και τύχη μερικές στιγμές η ιστορία μιας ομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γκάλης δεν ήταν τύχη που πήγε στον Άρη. Π.χ. μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα. Αν πήγε στον Παναθηναϊκό, φαντάζεσαι, ο Γκάλης τότε, αντί να πάει. Στον Παναθηναϊκό ήταν πιο κοντά στην αρχή. Έτυχε αν πέμπα πλέον, δηλαδή το Γκάλης δεν ήρθε.
1: Όταν
5: πάμε τώρα στα σημερινά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που κάνει ο Ζωτ, καταρχάς θα περάσουμε τρία χρόνια, ό,τι και να γίνει, οι Παναθηναϊκοί θα περάσουν τρία ευτυχισμένα χρόνια. Καταρχάς επανερχόμαστε αυτό που έλεγα τόσα χρόνια. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Παναθηναϊκού και του Ζωτ. Και του Ζωτ, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πρόσεξε, ο Ζωτ τώρα έκανε 4 μεταγραφές, δεν έκανε.
1: Ναι.
5: Είναι κανένας Αμερικάνος. Όχι.
1: Δεν έχει.
5: Την Παρτιζάν δεν.
1: Μπορεί να πάρει.
5: Α, πάρει έναν. Ένα.
1: Και
5: αν πάρει, κατά μένα δεν θα πάρει. Παιδιά, ο Ζωτ την Παρτιζάν δεν είχε αυτό το περιθώριο. Λόγω οικονομικών έπρεπε αναγκαστικά να πάρει Αμερικάνος. Τώρα που έχει το χρήμα, βλέπει, δεν πάει σε Αμερικάνο. Πάει και σε τι παίχτες πήγε ο Ζωτ, και 4 παίχτες. Είναι σκληρή μέχρι στην άδυνα. Επανέρχεται ο Παναθηναϊκός επιτέλους στο DNA του στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και ο Ζωτ. Θα δούμε μια τριετία. Δεν ξέρω πόσους τίτλους θα πάρει και ούτε με νοιάζει. Εντάξει, το υπερβολικό. Απλώς το μπάσκετ που θα δούμε θα είναι εκπληκτικό, παιδιά. Θα είναι ούντως στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Θα τα δούμε για
5: και κλείνω, έτσι κλείνω, οπωσδήποτε, παιδιά, για να μην πάει το κερασάκι στην τούρτα, θέλει έναν super playmaker. Αφού τα έδωσε που τα έδωσε μέχρι εδώ, βρες ένα super playmaker.
1: Ένα playmaker. Θα τα δούμε.
5: Σούπερ όμως. Και είσαι αχτύπητος.
1: Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Παίρνει τηλέφωνο, συζητάμε ό,τι θέλετε. Πώς πάει το γήπεδο, με ρωτάει ο φίλος. Προχωράει το γήπεδο κανονικά. Δεν έχει κάποια εξέλιξη νεότερη από ό,τι έβλεπα για κάποια πλάνα σήμερα. Προχωράνε τα διαζώματα τα τρίτα. Αυτό που έχει πάει λίγο πιο πίσω είναι το ένα πέταλο. Δεν έχει σηκωθεί δηλαδή τόσο όσο το άλλο. Γιατί είχε πάει και πιο πίσω με το αρχαίο πηγάδι που είχε βρεθεί εκεί. Γι' αυτό το λόγο. Το λέει λίγο Μπράδοβιτς και όχι Ζωτ. Εντάξει, και Ζωτ το λέμε. Έχουμε. Πάμε, ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Γεια. Δημήτρη Παπαγκράτη, είμαι Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
8: Γεια. Όλα καλά ήταν την ομάδα να παίξει σήμερα. Μια χαρά ήταν γενικά η επιστροφή Φορτούνη. Είδαμε επιτέλους να γίνονται κάποιες φάσεις από τα πόδια του. Και τα λοιπά, νομίζω θα είναι καλός Ολυμπιακός φέτος, ειδικά τα Champions League. Το πρωτάθλημα τώρα, άμα κουραστούμε πάλι στο Champions League, θα μείνουμε λίγο πίσω. Άμα έχουμε πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, όλα καλά πιστεύω και στο μεταγραφικό σχεδιασμό, παρότι αργήσαμε, θα πάνε, θα πάρουν παίκτες. Το Παναθηναϊκός θα είναι δυνατός φέτος, από ό,τι φαίνεται και σοβαρός. Οπότε θα δούμε καλό πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε, μακάρι. Μακάρι να είναι ένα πρωτάθλημα που και οι τέσσερις θα είναι δυνατοί. Και όχι μόνο, απλά λέω για το πρωτάθλημα τώρα, για τον τίτλο. Και να σου πω την αλήθεια, μακάρι να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρυθεί στα τελειώματα. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια στα τελειώματα κρίνεται. Έτσι, δηλαδή, τα τελευταία 4-5 χρόνια πόσο είναι. 4 χρόνια πόσο είναι.
8: Κρίνεται το πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει που φέρνουν και άλλες ομάδες νέους προπονητές με όρεξη και νέα παιδιά κτλ. Δηλαδή, μου αρέσει. Και εσάς τώρα που έχει ξεκινήσει σοβαρά η ομάδα, ας πούμε, δείχνει μια πιο σοβαρότητα. Και πιστεύω ότι θα είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ αξιόμαχη. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, το συζητάμε.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ ξεκινάει ως πρωταθλήτρια. Για μένα πάντα ο πρωταθλητής ξεκινάει ως εντός εισαγωγικών φαβορή. Γιατί έχει μια άλλη ψυχολογία κτλ.
8: Παίζει ρόλο και η Ευρώπη, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ναι, εμείς μετά το Ιανουάριο, Φεβρουάριο κλατάραμε.
1: Ναι.
8: Δηλαδή το πρωτάθλημα τώρα και πρωτάθλημα και Champions League, Ευρώπη, Europa να πας παρακάτω δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα για μια ομάδα ελληνική. Εννοώ για το βάθος της λύσης και τα λοιπά. Γιατί βλέπεις και ο Ολυμπιακός πέρα από...
1: Η Ευρώπη, να δεις, η Ευρώπη... Για μένα η Ευρώπη είναι ο καθρέφτης για τις ομάδες. Έτσι το βλέπω εγώ. Το πρωτάθλημα, ναι, προφανώς, πρέπει να είναι ο στόχος ο πρώτος όλων των μεγάλων, αλλά η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό, έχει άλλη έγκλη κτλ. Η Ευρώπη επίσης φέρνει επιβάρυνση. Θέλει σωστή διαχείριση, ειδικά αν έχεις Ευρώπη και κρίσιμα παιχνίδια στην Ελλάδα κοντά, για παράδειγμα ντέρμπι, εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά όσο μεγάλη ομάδα, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, πρέπει να τα κοιτάζει όλα. Δηλαδή, εγώ είμαι κατά της λογικής που πολλές φορές κάποιες ομάδες επιλέγουν και σου λέει, ωραία, πάμε για πρωτάθλημα, γιατί είμαστε, ξέρω εγώ, στο συν 3, στο συν 2 και έχουμε κρίσιμα παιχνίδια και έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ που φτάσαμε καλά, είμαστε, μην ρίξουμε το βάρος
8: παραπάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Όχι, είπε και το κλαμπ, φίλε μου. Και το κλαμπ.
8: Να
1: μην ξεχάσω ποτέ αυτό που είχε γίνει τότε Παναθηναϊκός Πόρτο. Που είχε πει ο Φιλιππίδης, λέγανε τότε οι πιο παλιοί, ότι είχε πει στους παίκτες ότι το πρωτάθλημα είναι στόχος. Το σκοπός πως το είχε πει, και ότι η Ευρώπη είναι η διασκέδασή μας. Ναι, αλλά τότε ο Παναθηναϊκός, αν περνούσε την Πόρτο, θα μπορούσε να είχε πάει και τελικό εκείνη η ομάδα. Θα μου πεις, δεν το πάλεψε, το πάλεψε. Ναι, θέλω να σου πω.
8: Δεν λογίζεται τα πράγματα.
1: Παιδί μου, θέλω να σου πω το κλαμπ. Οκ. Πρέπει. Οι ομάδες είναι δύσκολο, πρέπει παντού όμως να ρίχνουν το βάρος. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά γι' αυτό είναι μεγάλες ομάδες. Αυτό
8: είναι. Υπάρχει καταπώνηση, αλλά είναι και οι παίκτες που δίνουν βάση, ρε Διονύση. Αφού βλέπεις τώρα στην Ευρώπη παίζουν διαφορετικά μάλλον.
1: Στην Ευρώπη δίνουν. Όμως όταν σου λέω, υπάρχει περίπτωση το κλαμπ να σου πει κάτι, οκ. Έχουμε πρωτάθλημα μπροστά μας. Εντάξει, και εδώ που φτάσαμε στην Ευρώπη, καλά είναι. Για μένα δεν πρέπει να τα διαλέγεις. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Αλλά αυτή η δική μου άποψη. Δηλαδή να σου πω.
8: Για το Γιαμπουσέλε, τώρα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τι άποψη έχεις? Θα φύγει ο Κουάντσο, ας πούμε. Τρία έχουν μαζευτεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Κουάντσο. Ο Γιαμπουσέλε θα παίζει 4-5. Μπορεί να πάει ο Μίτογλου στο 5.
8: Όχι, είναι και ο Θεϊτήδη.
1: Μπορεί να ο Χέις Ντέβις είναι 3-4. Ανάλογα τα παιχνίδια. Εντάξει, και στο 3 μπορεί να παίξει.
8: Από
1: Γιαμπουσέλ θα παίξει και 5 κάποιος. Ε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γεια σου, τι γίνεται.
8: Πώς θα αντιμετωπίσετε το
1: φέρωμα? Θα πάρει παίκτη. Τώρα ποιον? Πιστεύω από Αμερική. Γιατί τώρα τι επιλογές υπάρχουν στην Ευρώπη.
8: Δεν έχει, όχι.
1: Ναι, νομίζω από Αμερική. Θα δούμε.
8: Για Λαχείος θα πάτε πάλι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θέλει να πάρει ένα παίκτη από ό,τι άκουγα τον Πετρίδη που να είναι καλός δημιουργός. Θα δούμε.
8: Εντάξει, λέει και κάτι τελευταίο για το συνακροατή που παίρνει από το Θεσσαλονίκη το προηγούμενο. Όσο το δυνατόν να μην είναι τόσο γκρινιάρι, γιατί τον ακούμε κάθε βράδυ και είναι λίγο γκρίνια. Κατάλαβες ποιο. Το προηγούμενο
1: είναι γκρίνια. Είναι Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης.
8: Ναι.
1: Okay.
8: Είναι λίγο γκρίνια. Πρέπει λίγο πιο θετικά τα πράγματα να τα δει.
1: Να σε καλά.
8: Άντε, καλό βράδυ.
1: Έχουμε φιλό. Πάμε, ναι.
9: Χαίρετε.
1: Έλα, ρε Σιμπίλη.
9: Τι ήρθε, ρε Διονύση.
1: Τι κάνεις? Πώς είσαι?
9: Καλά είσαι. Πώς τα πέρασες?
1: Καλά τα πέρασα. Αν δεν τρώγαμε για τη ζέστη της πρώτης εβδομάδας θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αλλά εντάξει, μην έχω τώρα παράπονο. Μια χαρά ήταν.
9: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι κατεμιά το να φεύγεις Ολλανδία για πιο δροσιά. Και να τρως αυτό στη μάπα.
1: Υπάρχει,
9: είναι...
1: να πω συγγνώμη, Μπιλ, υπάρχει ρεπορτάζ για Στάνι στο site του Big Sport FM. Είναι προχωρημένη διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με τον Λιντογκόρετς και είναι κοντά ο Στάνιτς να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ, έχει το υπογράφει ο Γιώργος Τανάκας και να δείτε λεπτομέρειες. Έλα.
9: Μάλιστα. Επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πάνω σε αυτό που είπες. Είναι κάτι μια. Εντάξει, τι να κάνεις. Εσύ το έσαι και η Γερμανία, φαντάζομαι, γιατί ήταν ο καύσωνας παντού.
9: Δράμα.
1: Φίλε, ήταν. Στο μεταξύ ήταν δύο-τρεις μέρες πολύ δύσκολες. Ειδικά η μία, τότε που χάλασαν και τα air condition στο ξενοδοχείο. Όπου δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Και στις προπονήσεις για τους παίκτες κυρίως, έτσι, δεν το συζητάμε. Οκ, τη δεύτερη εβδομάδα μαλάκωσε.
9: Ναι, η φάση είναι πετύχατε ακριβώς πάνω σε αυτό, γιατί τώρα για παράδειγμα έχει δροσίσει, ρε παιδί μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή έχει κανένα εβδομάδα, μας έχει πάρει λίγο βροχή, αέρα, συννεφιά.
1: Ναι.
9: Καμία σχέση με Ιούλιο δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω λίγο καταρχάς εγώ την άποψή μου. Με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, τέλος πάντων, αυτά που έχουμε δει, είναι κάποια θετικά δείγματα. Φυσικά δεν λέει τίποτα, ούτε τα φιλικά, ούτε τίποτα. Yeah. Απλά είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι να βλέπεις κάτι, ρε παιδάκι μου, μέσα στο γήπεδο. Κάτι που θέλει να κάνει, τέλος πάντων, η ομάδα ή που προσπαθεί να κάνει. Και ειδικά στον αγώνα με τον Άγιαξ, καταλάβαινες πού θέλει να το πάει ο προπονητής, τέλος πάντων. Με ποιον τρόπο θέλει να παίξει. Δείχνουν οι παίχτες καλή διάθεση, πιστεύω. Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ φρέσκα, πολύ όλα. Μ' αρέσει πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά, πιστεύω εγώ, στις μεταγραφές του. Γενικώς σε ό,τι κινείται, δηλαδή, όσον αφορά για το καλοκαίρι. Δηλαδή προσπάθησε να κλείσει κάποιες τρύπες έγκαιρα. Είναι πια πολύ δυνατός στις μεταγραφές του. Δεν θα πω απλά μόνο για τον Τζάπρα, το απέδειξε.
1: Καλά, εσύ για τον Τζάπρα το έλεγες καιρό, ότι τον ήθελες πολύ.
9: Ναι, δεν είναι δηλαδή ο Παναθηναϊκός πριν 6 χρόνια που παίχτες τύπου Τιτέι, όταν θα πει να τους διεκδικήσει με άλλες ομάδες, δεν πρόκειται να τους έπαιρνε ποτέ. Είναι διαφορετικά η όλη κατάσταση. Λίγο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εμένα εκείνο το μεγάλο μου σκάλωμα, εντάξει, το αναφέρετε κι εσείς τις προηγούμενες μέρες γενικώς, με το αριστερό μπακ τι γίνεται, ρε Νιονιό?
1: Ναι, νομίζω ότι δυσκολεύει το θέμα Κρίστιανσεν, για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Δεν αλλάζει η στάση η Λέστερ. Δηλαδή, αν θα γίνει κάποια ανατροπή στις επόμενες ώρες, τι να σου πω. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει στάση η Λέστερ, στο να το δώσει δηλαδή δανεικό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα στραφεί αλλού. Έχει ήδη δύο περιπτώσεις, από όσο ξέρω εγώ. Θα δούμε. Νομίζω δεν θα αργήσει πάντως να προχωρήσει το θέμα μπακ.
9: Γιατί πιστεύω είναι η πιο σημαντική θέση αυτή
1: τώρα,
9: τη στιγμή.
1: Η πιο σημαντική γενικά για μένα είναι το οχτάρι. Τώρα, επειδή έχει ένα αριστερό μπακ, είναι ναι, η πιο σημαντική.
9: Ναι, ναι, από αυτή είναι. Καλά, ούτως ή άλλως για μένα. Απλά εκεί το ακούω, για παράδειγμα, το να το παλέψει με κάποιες περιπτώσεις καλύτερα, το να περάσει λίγο μεταγραφική περίοδο, να παίρνουν κάποιες στιγμές.
1: Για τη στιγμή τώρα, ο Παναθηναϊκός καίγεται για αριστερό μπακ. Σε κάθαρα.
9: Ναι, γιατί είναι η μόνη θέση που δεν έχει κάποιον να αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
9: Δηλαδή παίζει ουσιαστικά με ένα. Διαφορετικά, ωραία, να σου πω, από όλες τις μεταγραφές, αυτός που μου άρεσε πολύ και μου έβγαλε με το καλημέρα αρκετή αυτοπεποίθηση είναι ο τερματοφύλακας.
1: Ο Πένια.
9: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ο Πένια, ένας τερματοφύλακας, τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ. Το λέει και η συνέντευξη που μας έδωσε. Γιατί μεταξύ άλλων, πέρα από έχει προσωπικότητα, ήταν σε μεγάλη, πολύ μεγάλη ομάδα στην Μπαρτσελόνα κτλ. Εμπειρία. Μεταξύ άλλων είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και αυτό ο Νίστρουπ το θέλει. Θέλει ο τερματοφύλακας, μας είπε συνέντευξη, θέλω από τον τερματοφύλακα δύο πράγματα. Να φέρνει ηρεμία στην ομάδα, να μην αγχώνει την άμυνα του, να έχει ηρεμία. Και το δεύτερο, να είναι, θεωρώ πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο που θέλω να παίξω εγώ, ο κάθε προπονητής λέει το δικό του στυλ, μιλάω για το δικό μου, να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Μας το είπε αυτό η συνέντευξη που μας έδωσε.
9: Αν είδε. Το ήταν φιλικό, πολύ ωραίες.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Καλά, στην προπόνηση να δεις. Αν είδε το φιλικό με τον Άγιαξ.
9: Ναι, ναι.
1: Συμμετείχε αρκετά και έβγαινε και έξω από την περιοχή για να βοηθήσει.
9: Εκεί τον παρατήρησα ότι σε κάθε επίθεσή μας αυτόματα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ανοίγανε.
1: Ναι.
9: Και αυτός αυτόματα έμπαινε διάμεσά τους σαν κεντρικός αμυντικός.
1: Όχι πολύ αυτό.
9: Ναι, και το έκανε, δηλαδή λες και ήταν δουλεμένο, ρε παιδάκι μου.
1: Και πολύ αυτό και ο Τσάβες, φίλε.
9: Εκεί ήθελα να δω, στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε τον Κότσαρη, φυσικά το παιδί, ρε παιδάκι μου, προσπάθησε κι αυτός να το κάνει.
1: Το
9: φαινόταν ότι δεν είναι στο κομμάτι του τόσο.
1: Ήταν μια προπόνηση στην Ολλανδία, που έχει την μπάλα ο Τσάβες και κάνει ένα βολέ, αλλά όχι βολέ, ξέρεις, το ψιλοκρεμαστό, το πιο ευθύβολο.
9: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, για να βρει συμπαίκτη. 30 μέτρα πόσο ήταν και βρήκε συμπαίκτη. Και αμέσως του φώναξε μπράβο ο Νίστρουπ. Και μάλιστα στην αρχή νόμιζε ότι δεν το κατάλαβε ο Τσάβες και του λέει κάποιος να το μεταφράσει στα ισπανικά. Και του είπε ο Τσάβες, κόουτς, το κατάλαβα. Λέει, ευχαριστώ.
9: Και μια μικρή πινελιά θα σε αφήσω για μπάσκετ. Mm. Ο πρόεδρος της ομάδας λειτουργεί, Διονύση, σαν πως παίζαμε το football manager. Σαν να υπάρχει κάτι σε basketball manager, να το έχουμε στο σπίτι και να περνάμε μεταγραφική περίοδο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ο κάθε Παναθηναϊκός πιστεύω ότι παιδί μου ζει στα ουράνια. Δηλαδή, είναι λες και είναι... ζητάς από τον Άι Βασίλη δωράκι και το έχεις κάπως έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη λίγο να πω. Μου λέει, δεν συλλακοντεύουν να ξεχάσουμε ότι η πρώτη δουλειά του τροματοφύλακα είναι να τα πιάνει. Προφανώς, τροματοφύλακας είναι. Εννοείται ότι το πρώτο που βλέπεις αυτό είναι σαν τροματοφύλακα. Εγώ μιλάω για τα επιπλέον στοιχεία.
9: Καλά, κοίταξε, Νιόνιο.
1: Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα...
9: Γουαρδιόλα, όταν πήγε στη City, ο πρώτος που ήθελε να αλλάξει ήταν ο τροματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας.
1: Okay, απλά εγώ δεν λέω ότι δεν είναι τροματοφύλακας που τα πιάνει. Το θέμα είναι. Προφανώς αυτό είναι το κυρίαρχο για ένα goalkeeper. Μιλούμε τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα στοιχεία που έχουν οι goalkeeper. Άλλος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Άλλος δεν το έχει τόσο. Άλλος είναι πιο ψηλός. Άλλος είναι πιο κάτω από την εστία ή άλλος έξω. Ανάλογα. Ο Νίστρουπ ήθελε ένα τροματοφύλακα που να έχει και αυτό το στοιχείο.
9: Και να δώσουμε και ένα μπράβο στον Αλαφούζο, όπως και να έχει για την εξέδρα που άφησε, τέλος πάντων, σε τι τιμή την άφησε για τα διαρκείας.
1: Από τα 280, ναι.
9: Να. Να δώσουμε ένα μπράβο στην ΠΑΕ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει με τις μεταγραφές αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, είπα... ξαναρτήσεις,
9: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
9: Γενικά υπάρχει μια θετική αύρα. Μακάρι να έπεται καλή συνέχεια.
1: Έγινε.
9: Να δούμε ωραία πράγματα.
1: Τέλος από τους Νάγκετς ο Βαλανσιούνας, να σου πω. Έμεινε ελεύθερος.
9: Αυτός δεν έκλεισε στη Ζαλγίρης.
1: Ήτανε, γράφανε ότι για Ζαλγίρης ότι τον παρακολουθεί πολύ στενά. Λέγανε ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη για 2 χρόνια. Αλλά εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον από το NBA. Κάθε να δούμε γιατί μπορεί να το θέλουν και από το NBA.
9: Κάτσε να δούμε, μην ξυπνήσει ο πρόεδρος και έχει κανένα λαμπή βραδιά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
9: Θα λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Πασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ο Φαντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρει. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ και κόντρα από τον Φαντάικ. Κεφαλιά, απόκρουση. Φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή. 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα δύο γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει.

πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούζ κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάντερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκί, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

0: Όργαν Τόνορ ο Χάρης. Ωραίο. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Ο τελευταίος άνθρωπος λέει που μίλησε ο Ηρακλής Αδωσούντη Διονύση ήταν ο Βασίλης από το Βασίλη από το Εγάλαιο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πορεία του Ολυμπιακού? Τον έκαψε η ώρα, πήγε να τον πάρει ύπνος. Εντάξει, ο Βασίλης τα κάνει αυτά. Για πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Καλησπέρα.
1: Νήσι μου.
0: Τι έγινε, ρε Βασίλη, δεν λέγαμε τίποτα άλλο? Δεν λέγαμε
1: ένα εκατομμύριο να έρθει τώρα?
0: Όχι εγώ, ο κόσμος.
1: Τι μήνυμα διάβασες, ποιος Βασίλης Εγάλαιο?
0: Εσύ είσαι ο Βασίλης από το Εγάλαιο.

0: Εσύ είσαι, λέω, ο Βασίλης από το Γαλλό.
1: Ναι, λέω πριν ποιο μήνυμα διάβασε.
0: Ότι είχες βγει στον Ηρακλή.
1: Α, ναι, και ήσουν Ολλανδία και δεν ακουγόσουν καλά, μετά έφυγες.
0: Ναι.
1: Είδες, με μελέτα βγήκε η γραμμή. Τι κάνεις, Διονύση μου?
0: Καλά,
1: Βασίλη. Χόι στα ελληνικά, στα Ολλανδικά, χάι. Πώς πέρασε Ολλανδία?
0: Καλά, φίλο μου, εσύ?
1: Πώς είδες, έβλεπα και εγώ, σε είδα και στο Sky, σε είδα εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά είπα και στο Βαγγέλη, πρέπει να δέσει ακόμα, δηλαδή αν πάμε έτσι και δέσει 6 μήνες, θα γίνουμε Μπαρτσελώνα. Το μόνο που θέλουμε, τα κλειδιά της νίκης θα έχουμε, μόνο τα κλειδιά του γηπέδου μας λείπουνε.
0: Ποιο γηπέδου?
1: Του Βοτανικού.
0: Α, μάλιστα.
1: Μουντιάλ, μπάλα. Έβλεπα με την Κατερίνα το μάτς, λέω, πρόσχε, λέω, γιατί έχει ξαναγίνει, λέω, το Βέλγιο το έχει κάνει. 2-2 η Αργεντινή, 2-3. Η απόδοση θα είναι εξωγήινος ο Μέση και οι θεοί κλαίνε. Έστειλα μήνυμα στο Μέση, σιγά μου απαντήσει, σιγά μου κάνει like. Βλέπουμε μπάλα, ρε παιδάκι μου, δηλαδή χορτάσαμε μπάλα.
0: Τι κάτσε, ρε Βασίλη, χορτάσε μπάλα με δύο φιλικά εσύ?
1: Όχι, λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, για το Μουντιάλ.
1: Ναι, τρομερή μπάλα, τρομερά outsider, ένα σχόλιο.
0: Έχω πει και πάλι, επειδή στην Ολλανδία εγώ δεν είδα πολύ, υπάρχουν και καλά παιχνίδια και κακά. Okay, δεν θα πω ότι έχω χορτάσει μπάλα, γιατί έχω δει κακά παιχνίδια, αλλά έχουμε δει και καλά. Okay, normal πράγματα.
1: Δηλαδή, πού να δέσει ομάδα, Διονύση μου,
0: Ποια ομάδα, για το Μουντιάλ θα μου πεις τώρα?
1: Ναι, και για το Μουντιάλ και για το Παναθηναϊκό, μιλάμε για τα δύο.
0: Okay.
1: Εννοώ για το Παναθηναϊκό σούπα, πού να δέσει ομάδα, και για το Μουντιάλ τώρα 8 μάτς μείνανε, να τα χορτάσουμε. Για την, το τελευταίο με την Αίγυπτο, πώς το έδεσαι? Λες αποκλειστεί,
0: στο 79-02. Στο 02, ρε εσύ Βασίλη, όλοι αυτό λέγανε.
1: Εγώ βλέπω, τώρα που έφυγε και η Βραζιλία, βλέπω Αργεντινή, όλα μέσω παιχνίδι. Δηλαδή ούτε ο Μέσης το πίστευε, ο μικρός θεός. Έκλαιγε στο τέλος. Δηλαδή τι να πω, δεν έχω λόγια. Μακάρι να το πάρει η καλύτερη ομάδα. Και στο μπάσκετ πώς βλέπεις τις μεταγραφές αυτά που πήραμε από το Chicago Bulls?
0: Μια χαρά μεταγραφές είναι, Βασίλη. Να δούμε και τον playmaker.
1: Αυτό μου πήραμε το center από το Chicago Bulls.
0: Μια χαρά παίκτης είναι.
1: Δεν ήρθε διακοπές στην Ελλάδα να δει την Ακρόπολη?
0: Όχι.
1: Πόσο χρόνο έχουμε?
0: Έχεις ένα λεπτάκι.
1: Αν γίνεται να πει στο Χάρη και μισή να βάλει ή το Insomnia I Can't Get No Sleep, ή το αυτό το σποτάκι που λέει Μέση, που περνάει όλη την ομάδα, αν μπορείτε ένα από τα δύο να βάλετε.
0: Μάλιστα.
1: Διονύση μου, για να σας αποχαιρετήσω, χαιρετίζω τους προεδράρες μας. Αν μου απαντήσω Μέση, θα μου πει I must go home. I must go home, εξωγήινος ο Μέση. Καλή συνέχεια, Διονύση μου.
0: Γεια σου, Βασίλη. Για πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πίστευτο, λέει, ναι, με το που είπαμε Βασίλης βγήκε. Αν ξέρω κάτι για χεζόνια για Ολυμπιακό, όχι. Δεν ξέρω κάτι. Πολύ κλάμα, λέει, το δεύτερο τηλεφόρο με τον Τερλέ. Για πρόκληση πηγαίναμε με όνειρο την Κούπα, λέει, στο παιχνίδι με την Μπορτονέ, 2003. Αυτό που με ρωτάει για τον Ηρακλή δεν το ξέρω. Όσο κόσμο βλέπω το Σάββατο, δεν έχω ρωτήσει για τα εισιτήρια. Να ρωτήσω αύριο να δω πώς πάνε. Για το φιλικό, φαντάζομαι, ρωτάς. Του πάω να έχουμε την Κρασικόπη. Θυμίζω σε 9 το βράδυ είναι. Τι είπες, λέει πριν για Βαλατσιούνας, ότι φεύγει τέλος από τους Νάγκετς. Έμεινε ελεύθερος. Περιμένει να δει τι προτάσεις θα έχει από NBA. Διαφορετικά υπάρχει πάντα και η Ζαλγκίρις. Ή η Ζαλγκίρις, όπως θέλετε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5.

0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος Παναγιακός, τι γίνεται?
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ποιοτικός ο Βασίλης απόψε.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα. Ποιοτικότατος. Τέλος πάντων, είπες ότι έμεινε ελεύθερος ο Βαλατσιούνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι, πάει για Ζαλγκύρης γιατί έχει συμφωνήσει?
0: Αν δεν υπάρχει πρόταση από ομάδα του NBA, είναι πολύ πιθανό.
1: Πάει για Ζαλγκύρης. Εμείς τώρα δεν πάει άλλο, δηλαδή.
0: Ναι, πήρε.
1: Θα φτάσουμε σε να έχουμε 22 παίκτες. Δεν γίνεται τώρα. Αν και πιστεύω εγώ ότι... πιστεύω ότι ο Οσμάν θα αποχαιρετήσει. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Τι να σου πω. Πάντως από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν είναι για να τους δώσουν τους παίκτες.
1: Μακάρι, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγουν τα λεπτά. Ειλικρινά δηλαδή. Είμαστε αυτοί πολλοί κόσμοι στο 3 και στο 4. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός Διονύση τρομάζει έτσι όπως είναι δομημένος αυτή τη στιγμή. Έτσι το βλέπω εγώ. Ομάδα η οποία μπορεί να παίξει χαμηλά σχήματα και να κλειδώσει τον αντίπονα. Δηλαδή να βλέπει το καλάθι με δυσκολία. Δεν ξέρω. Πολύ τρομακτικό το ρόστερ φέτος. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και με προπονητή τον Μπράντοβιτς τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Δεν, το ρόστερ είναι φανταστικό. Δηλαδή φτάσει στα 60 εκατομμύρια τώρα. Πού να πάει δηλαδή. Πιο πάνω δεν γίνεται να πάει. Τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω να πω είναι τι γίνεται με αριστερό μπακ. Έχουμε τίποτα.
0: Το είπα και προηγουμένως. Φαίνεται ότι δύσκολα θα γίνει κάτι με τον Κρίστιανσεν, δεν αλλάζει στάση Λέστερ, αν θα γίνει κάποια ανατροπή.
1: Και καλύτερα.
0: Και σε διαφορετική περίπτωση θα πάει ο Παναθηναϊκός, έχει μια-δύο περιπτώσεις που τις έχει δουλέψει, να πάει σε αυτές. Να δούμε.
1: Δεν γνωρίζουμε ονόμα, έτσι.
0: Υπάρχουν κάποια ονόματα, αλλά ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί, οπότε ας να περιμένουμε και την αυριανή ημέρα, λέω εγώ.
1: Εσύ πιστεύεις ότι σήμερα έχουμε, αύριο έχουμε Πέμπτη, μέχρι την Κυριακή θα έχει κλείσει δηλαδή?
0: Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό, ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Είναι πολύ πιθανό μέχρι την Κυριακή, όπως λες και εσύ, να ξέρουμε πού πάει ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω μέχρι το πρώτο μάτς, την πρώτη ομάδα που παίζουμε, πιστεύω ένα αριστερό μπακ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μετά, εντάξει, μπορεί να βρεθούν ευκαιρίες.
0: Μετά θα πάει για αυτά ή θα πάει για το στόπερ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, έχει ο Παναθηναϊκός με πορτοφόλι αυτή τη στιγμή και όλοι κοιτάνε, πώς να το πω, να τον μαδίσουν. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν χρειάζεται, υπάρχει χρόνος ακόμα και παίχτες θα βρεθούν και σε καλύτερες τιμές. Και κάτι για το παγκόσμιο θέλω να πω, για την Αργεντινή. Εντάξει, αυτό που έκανε χθες ο Μέση δεν περιγράφει. Αλλά φοβερό, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Έχει πάρει μια Αργεντινή από το χεράκι Διονύση και την πάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, κανονικά η Αργεντινή πρέπει να έχει μείνει έξω με την εικόνα της. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Μέση με την εικόνα που έχουν, πρέπει να είχαν μείνει έξω. Πιστεύω ότι πρέπει να τη βοηθήσει λίγο από τον πάγκο Σκαλόνι. Έχει κολλήσει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να παίζεις τώρα με 4-6 πίσω από το Μέση. Δεν υπάρχει πλάτος στο γήπεδο, δεν υπάρχουν πλαγιοκοπήσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, είδες τα γκολ που μπήκαν της Αργεντινής, τραβήχτηκε ο Μέση δεξιά και έβγαλε δύο σέντρες στην ουσία και από εκεί άνοιξε η άμυνα. Αλλιώς δεν άνοιγε αυτό το πράγμα. Δεν θα βρίσκει λύση η Αργεντινή. Και πιστεύω ότι πρέπει να βάλει και εξτρέμ μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίζει τώρα με 4 χάφα πίσω. Και είναι και οι τέσσερις σε κακή, αν εξαιρέσεις λίγο το χθεσινό μάτς με τον... αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ ήταν ο Έντσο Φερνάντες, οι υπόλοιποι κάτω του Μητρίου. Δεν ξέρω, άντε να περάσει την Ελβετία, μετά δεν τη βλέπω. Θα μου πεις ένα μάτς είναι μετά για τον τελικό, αλλά την Ελβετία εύκολα δύσκολα να την περάσει. Τώρα για Αγγλία ή Νορβηγία είναι καλές ομάδες. Δεν ξέρω. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλος ο Κοντός, γιατί θα μας τρελάνε τελείως. Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο για αυτό που έγινε το σκηνικό με τον 20χρονο. Κάτι πρέπει να γίνει, Διονύση, με την ευπαθή ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει, άσχημο αυτό που έγινε με το παιδί τώρα, 20 χρονών. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ξεφύγει το πράγμα. Έγινε και ένα σκηνικό στο Θριάσιο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Που άργησαν, το διάβασες.
0: Όχι, δεν το διάβασα.
1: Έγινε ένα σκηνικό με 50 Ρωμά, οι οποίοι άργησαν οι γιατροί να βάλουν μέσα ένα περιστατικό δικό τους να γίνει εξονική τομογραφία και σπάσαν το νοσοκομείο. Δήραν γιατρούς. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Επειδή μου έχει τύχει σε νοσοκομείο να περιμένουμε εμείς την ουρά και να περνάνε μέσα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Κακό αυτό που έγινε, κακός, εντάξει, αν πεις ο αστυνομικός τράβηξε πιστόλι τώρα, δεν ξέρω το λόγο, δεν ξέρουμε τι έγινε. Αλλά κάπου ένα τέλος, ρε παιδιά, με αυτό το πράγμα. Ή θα ενσωματωθούν ή δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Δεν γίνεται δραματικά τους γραμμή τώρα. Δεν έχουν δικού τους νόμους. Σαν να μας γράφουν κανονικά, σαν να μην υπάρχουν νόμοι για αυτούς. Τέλει κυκλοφορίες δεν πληρώνουν, κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Κάπου να μπει μια τελεία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, ειλικρινά.
0: Έγινε,
1: και αν υπάρχει τρόπος.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Βράδυ,
0: να σε καλά. Πάμε στον άγον φίλο.
2: Καλησπέρα, Δημήση.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης μου, Κυψέλη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Θα πω μία λίγο από τα ίδια, όπου είπαν και οι προηγούμενοι. Κοίτα, η αλήθεια είναι, Διονύση, ότι όταν βλέπεις το Παναθηναϊκό, που δεν έχει δει σε προηγούμενες προετοιμασίες τα προηγούμενα χρόνια, και με ένα ρόστερ σαφώς ανώτερο βάσει ονομάτων, εντάξει, περιμένεις να δεις κάτι παραπάνω αυτή τη φορά, θεωρώ. Σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός, ασχέτως αν είναι ο Άγιαξ που δείξε 3-1 ή είναι η Χέλμοντ, όπως λέγονταν οι προηγούμενοι.
0: Εγώ λέω.
2: Δεν πάω που να είναι φιλικά προετοιμασία. Okay.
0: Να πω κάτω η μπάλα. Ναι, βλέπουμε κάποια πράγματα. Ακόμη έχει πολλού διαπαθνέκου. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Όχι λίγα. Να δουλέψει, το ξέρουν όλοι. Το ξέρει ο προπονητή. Μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Να σου πω κάτι. Πέσω το Σάββατο δεν είναι καλή εμφάνιση που άνθρωπο στο φιλικό. Τι θα λέμε. Α, μία από τα ίδια. Α, δεν είναι έτσι το καλοκαίρι.
2: Όχι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ασχέτω τη δυναμική τη ομάδο, είναι τι βλέπει ο καθένα στο γήπεδο. Βλέπει πράγματα που δεν έχει δει τι προηγούμενε χρονιέ. Και βλέπεις ότι αυτό δουλεύει. Υπάρχει μια συνοχή στην ομάδα, συνδέονται τα κομμάτια σιγά σιγά, έχουν γίνει κάποιες γρήγορες κινήσεις να καλυφθούν κάποια βασικά κενά και ακόμα δεν έχει πει, δηλαδή, Ντεφράι στην εξίσωση, ένα αριστερό μπακ ακόμα, το οχτάρι, ένα σέντερ μπακ δίπλα τον Ντεφράι. Παρόλο που ο Τουμπά νομίζω κάνει καλή προετοιμασία γενικά, στα φιλικά που έχει παίξει.
0: Επίσης να θυμάσαι όταν αν μια ομάδα δέσει, γίνει ομάδα και εφαρμόσει αυτά που θέλει ο προπονητής, μπορεί παίκτες που είχε πέρυσι και τους έβλεπες και έλεγες μα πού πάμε με αυτούς να παίξουν, να είναι καλύτεροι.
2: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Γιατί πολλοί παίκτες,
2: γι' αυτό και κάποιοι παίκτες προβληματική... να γίνουν αξιολόγηση.
0: Σωστά.
2: Αν ήταν θα έλεγε φιλιτόλι, θέλω άλλους.
0: Έτσι είναι. Πολλοί παίκτες σε μια χρονιά προβληματική για μια ομάδα, με τρεις αλλαγές προπονητών.
2: Ναι, εντάξει, εκεί υποφέρει ο Παναθηναϊκός την χρονιά την περσίνη, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Καίγονται.
2: Εννοείται. Μα και να, δηλαδή τώρα σκέψου να έχεις ένα αφεντικό στη δουλειά σου, ανά τρεις-τέσσερις μήνες να αλλάζει και ο καθένας σου λέει τα δικά του. Δηλαδή χάνεις και τη ροή σου.
0: Σκέψου στον αθλητισμό πώς είναι αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, εννοείται. Άλλες τακτικές, άλλα
0: συστήματα.
2: Εσύ τρέχα εκεί, όχι τώρα μην τρέχεις, εσύ μάρκαρε, εσύ μην μαρκάρεις.
0: Και δεν θέλει διορθώσεις ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι ένα και το ρόστερ για αυτό το χάλι που βλέπαμε πέρυσι. Στα περισσότερα μας.
2: Αν δεν είχε κακό ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Γιωβάνος είχε πολύ χειρότερο. Βάσει ονομάτων τουλάχιστον. Και έπαιζε μπάλα. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής πώς θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Συν ότι ήταν προπονητής τα μέσα της χρονιάς, ο Μπενίτεθ, οκ.
0: Ήτανε πέρυσι η χρονιά, άστο.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι παρέλαβε και μια ομάδα που δεν είναι δικιά του. Βέβαια, ό,τι και οι κινήσεις που έκανε το χειμώνα ήταν ιδανικές. Ο ένας πάρει τον ένα και πάρει τον άλλο, ήταν.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα εκείνης, είναι το θέμα
2: και τι ποδόσφαιρο.
0: Και τι ποδόσφαιρο έπαιξε, δεν έβλεπες κάτι δυστυχώς.
2: Αυτό είναι, μα δεν έβλεπα βελτίωση με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, έλεγες μην πάλι υπομονή. Δηλαδή, είναι 5 μήνες στην ομάδα, δεν βλέπεις εξέλιξη.
0: Άλλαξε αυτό, τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Τώρα 2-3 μεταγραφικά θέλω να μου πει για τις θέσεις που είναι τα κενά να καλυφθούν. Βαντρόγκελεν,
0: πάντα υπάρχει. Ας το έχουμε αφήσει στην άκρη, το δούμε. Υπάρχει.
2: Έχει δηλώσει ο παίκτης ότι θέλει να φύγει.
0: Ο παίκτης δεν έχει δηλώσει τίποτα. Αλλά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό.
2: Αυτό. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να έρθει, απλά δεν τον βοηθάει η ομάδα του. Ναι. Και εμάς αντίστοιχα για να έρθει. Μετά αριστερό μπακ, καλά είπαμε για τον Κρίστιανσεν, εμείς θέλουμε δανεικό με οψιόν, αυτή δεν αγοράει ολοκλήρου. Μένει το οχτάρι δίπλα τον Καμαρά.
0: Και βλέπουμε.
2: Για το οποίο δεν έχει ακουστεί κάτι, εγώ νομίζω ότι δεν έχω ακούσει κάποιο όνομα κάτι. Δεν είναι προτεραιότητα προς το παρόν.
0: Υπάρχουν και κάποια ονόματα για τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ.
2: Πλην του Γένσεν δεν έχω κάποιο άλλο.
0: Ναι.
2: Τι άλλο μένει, είσαι τρεμπακ, είπαμε αριστερό μπακ. Και τώρα είναι και μια κουβέντα που έγινε σήμερα με το όσον αφορά τον Πελίστρη και το δεξί εξτρέμ.
0: Ο Πελίστρη θα έρθει 10 Ιουλίου. Ο προπονητής θέλει να τον δει. Θα κρίνει ο προπονητής. Ο Πελίστρη θέλει να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Το έχει μεταφέρει και ο
2: Ατζέντη. Έχει συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν...
0: θα το δει ο Νίστρουπ. Αν ο Νίστρουπ πει ότι εγώ τον θέλω, τέλος. Μένει ο Πελίστη και προχωράει Παναθηναϊκός. Αν ο Νίστρουπ πει ότι θέλω και κάτι άλλο, εκεί θα δούμε τι θα γίνει.
2: Τα φόρα έχουμε κλείσει.
0: Εκτός τώρα μπορεί, πρόσωσε, μπορεί να πει ο προπονητής εγώ τον θέλω και να έρθει αύριο μια πολύ μεγάλη πρόταση για τον Πελίστη. Το δεν το ξέρεις και να συζητηθεί. Και να πούνε, OK, είναι πολλά τα λεφτά. Λέω εγώ τώρα, μια υπόθεση κάνω, το δίνουμε. Πάμε να πάρουμε άλλον. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Okay. Στα φόρα έχουμε κλείσει. Ο Ντέσσερις έχει επιστρέψει, παίζει κανονικά. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει λίγο. Ή κάνω ότι με και προπονητής. Τι γίνεται με τον Ντέσσερις αυτή τη στιγμή, στη φάση βρίσκεται.
0: Ο Ντέσσερις θα μπει τις επόμενες μέρες σε μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, μέσα Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Πιστεύω θα τον δούμε μετά το 15 Αυγούστου.
2: Οκ, okay, άρα δεν είναι έτοιμο. Θέλει τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα.
0: Βέβαια θέλει. Ιατρικά είναι καλά. Πρέπει όμως.
2: Okay.
0: Πρέπει προσέχουν και λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό και καλά κάνουν. Γιατί πέρυσι ο Ντέσσερις μπήκε πιο, στη δεύτερη.
2: Διονύση από λίγο μακριά, ρε.
0: Λέω. Προσέχουν και κάτι παραπάνω και λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό με την περίπτωση του Ντέσσερις και καλά κάνουν. Γιατί πέρυσι την πατήσανε. Ο Ντέσσερις στο δεύτερο τραυματισμό.
2: Ναι,
0: έκανε πολύ πιο γρήγορα από όσο έπρεπε να μπει. Και όχι, έκανε υποτροπή, χτύπησε, έκανε σουτ. Και στο σουτ που έκανε.
2: Ήταν με την προπόνηση, δεν ήταν αυτό. Στην προπόνηση.
0: Στην προπόνηση, το σουτ που έκανε. Το οντένοντα. Άρα δεν είναι, θέλει προσοχή. Κάνει το δικό του πρόγραμμα. Κάνει και ασκήσει με μπάλα. Θα μπει μέσα Ιουλίου, θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμού σε μέρος του προγράμματος.
2: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Δηλαδή είμαστε κατά καλό καιρό ακόμα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή έχουμε περιθώριο μπροστά.
0: Ακριβώς.
2: Και έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Ο Νίστρουπ τον πιστεύει πολύ.
2: Λογικό. Απλά θέλω να πω ότι είσαι τετέι, πήρε το ράζο να τεραβιντούν. Οπότε έχει παίκτες να παίξει τα προκριματικά σου.
0: Έχεις.
2: Δεν καίγεσαι για να γυρίσει ο Ντέσσερις. Αυτό θέλω να πω.
0: Έχεις.
2: Δεν είσαι δηλαδή με τον Σφιντέρσκι μόνο.
0: Έχει, ρε παιδί μου, έχει λύσεις.
2: Οπότε αυτό και ουσιαστικά περιμένει τώρα μόνο τον Πελίστρη περιμένει από επιστροφές. Έχουν έρθει όλοι.
0: Ναι, τον Πελίστρη.
2: Οκ.
0: Τον Πελίστρη.
2: Ωραία. Και ποια είναι η άποψή σου, εσύ. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι στην Ολλανδία στην προετοιμασία. Δηλαδή ναι. Η εικόνα που έχει συνολικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι σου είναι αισιόδοξη σε πρώτο βαθμό.
0: Είμαι απλά πάντα εγώ συγκρατημένος.
2: Σε χώρισες κάτι, είδες κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ συγκεκριμένα λεπτομέρεια που δεν την έχει ξαναδεί, κάτι ρε παιδί μου, να σου κάνει αίσθηση.
0: Θα σου πω τι μου θύμισαν οι προπονήσεις. Επειδή δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής και στον τρόπο παιχνίδι που θέλει να παίξει, μου θύμισε πάρα πολύ εποχή Γιωβάνοβιτς, αλλά με περισσότερη ένταση και μεγαλύτερο ρόστερ. Ο Νίστρουπ θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας κυριαρχίας. Δηλαδή ένα ποδόσφαιρο το οποίο με build-up, με κατοχή να έχει ομάδα. Να είναι αυτή που θα ορίζει το
2: τέμπο
0: και τα λοιπά και να έχει και ένταση, να έχει τρεξίματα.
2: Πρέσινγκ στην μπάλα.
0: Ναι, τα θέλει προφανώς όλα αυτά. Δεν είναι υπέρ της λογικής του άμεσου.
2: Και κάτι ακόμα, ρε Διονύση. Ισχύει ότι τους είπε εν ολίγης τέλος η περίοδος χάριτος. Τώρα ξεκινάμε.
0: Όχι, δεν τους είπε.
2: Δηλαδή σε τέτοια φάση, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Θα σου πω τι τους είπε. Τους είπε ότι πρέπει να πονέσουμε όλοι. Πρέπει να πονέσετε. Ο πόνος σου είπε, μπροστά ήμουνα. Και υπάρχει σε βίντεο, το τραβήξαμε. Είναι μοντάζ όμως για την κορυφή. Ότι τους είπε για παράδειγμα, δεν θέλω στο παιχνίδι. Στη δική μου ομάδα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Κάποιος παίκτης λίγο να χτυπήσει, αλλά λίγο, όχι να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Λέει και το καταλαβαίνω. Και να πέσει κάτω και να πέφτει και να μείνει η ομάδα μου για λίγο 10 εναντίον 11. Θα πρέπει να αντέξετε και τον πόνο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορεί να χτυπήσετε, ξέρω εγώ. Να παίξετε με πρισμένο μάτι. Ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι εδώ εγώ θέλω παίκτες μαχητές. Τους το είπε. Θέλω παίκτες μαχητές. Fighters. Τους πέρασε αυτό το μήνυμα. Αυτό κατάλαβα εγώ γιατί ήταν στις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία. Τους πέρασε αυτό το μήνυμα για να σου πει ότι οι παιδιά εδώ οι προπονήσεις ήταν σκληρές. Πρέπει να είμαστε όλοι να μπουστάρουμε. Υπήρχε χαρακτηριστική προπόνηση τη μία μέρα που ήταν πολύ έντονη και είχε και πολύ ζεστή. Που θυμάσαι μετά, δεν ξέρω αν είχες το βίντεο που ήταν οι παίκτες κάτω μετά.
2: Ναι, είχαν.
0: Ο Τετέι, ας πούμε, οι υπόλοιποι. Και ο Τετέι, όταν τον είχαμε ρωτήσει στη συνέντευξη που μας έδωσε στον πήγο του Sport FM για το συγκεκριμένο περιστατικό, είπε ότι. Το είπε σαν να μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Απλά ότι μετά το τέταρτο σπριτ τα έφτιασα, λέει. Αλλά. Μπούσαρα τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να τα δίνουμε όλα. Δηλαδή προσπαθεί να τους περάσει αυτή την νοοτροπία. Ότι εδώ θα τα
2: πει όλα. Και παρόλο της ηλικίας σου, πολύ όριμος στον τρόπο σκέψη και παιχνιδιού ο Μπινιάρης.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Καλή προετοιμασία έκανε. Είναι 16 χρόνια ακόμα βέβαια.
2: Αυτό και σίγουρα και πολύ θετική πιναλιά και ο Καμαρά, εντάξει, θα με το καιρό κι αυτός. Ναι, ναι. Αλλά καταλαβαίνεις, αισθάνεσαι ότι υπάρχει εξάρι στην ομάδα. Το καταλαβαίνεις.
0: Φαίνεται. Είναι κλασικό δηλαδή, εξάρι. Δυνατό.
2: Είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Ψηλός κτλ. Έγινε.
2: Λοιπόν, μιλήσει άλλη φορά τον μπάσκετ. Τα γνωστά έτσι και εκεί. Οπότε θα τα πούμε. Για γεια.
0: Τελευταίο break. Κύριε Χάρη. Ναι, με στο δίνω. Λοιπόν, ένα σου λέει 24 λίρες έδινε απόδοση Αργεντινή να νικήσει στο 2-0 της Αιγύπτου. Έπαιξα 10 για πλάκα και έβγαλα τα λεφτά από το εισιτήριο να έρθω Ελλάδα. Μπράβο, φίλε μου. Για το χεζόνι, το είπαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα από τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για τον Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντίπλο Μιλίτο. Λασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Πάμε για φινάλη σιγά σιγά. Πάμε για την τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Χάρη στο τον ήχο. Διονύση Δεσλά στο μικρόφωνο. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε μας ακούς? Δεν μας ακούς. Έχουμε άλλον? Δεν έχουμε άλλον. Για ξαναπάρε. Φίλε μου καλά, δεν σε ακούγαμε καθόλου. Ή δεν μας άκουγες, δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς σίγουρα όχι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σίγουρα γνωρίζεις σκανδιναβική, τις σκανδιναβικές χώρες και την αγορά ο Νίστρου, πολύ, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, το είπαμε για τον Βασίλη. Θα δω κανένα μήνυμα. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: Ολυμπιακός με φορτούνι, είδαμε σε θέση ακριβίας. Χωρίς για την κολέρα που έβαλε, θέλουμε και άλλους μπαλαδόρους. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Το Βασίλη, ναι, το θυμάμαι. Κάποιος λέει για τον Γιώβιτς. Έχουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5, ένα τεταρτάκι θα είμαστε ακόμα μαζί.

0: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι, ναι.
1: Έλα, Νιόνιο, Μίλτος από εδώ μέσα.
0: Μίλτος, α, Μίλτος.
1: Μιλτιάδης.
0: Έλα, Μιλτιάδη.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό το ακριβότερο συμβόλαιο πόσο είναι ένας παίχτης. Ποιος έχει τα πιο ακριβό συμβόλαια.
0: Δεν είναι ο Καλάμπρια, έχει ακριβό συμβόλαιο.
1: Πόσο είναι, 2,4 πόσο.
0: Όχι, τόσο. Περίμενε λίγο γιατί τα είχα και κρατημένα. Συμβόλαια ακριβώ. Γενικά δεν είναι ευθυνά τα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν είναι ευθυνά, δεν είπα ότι είναι ευθυνά.
0: Ναι.
1: Απλά θέλω να πεις λίγο πόσο είναι, ποιο είναι το ακριβότερο.
0: Ο Πελίστε έχει καλό συμβόλαιο. Είχε ο Τετέ το ακριβότερο.
1: Ναι, ο Τετέ, ναι.
0: Ο Μπακασέτας είχε ακριβώ συμβόλαιο.
1: Μπακασέτα ήταν πάνω, ήταν 1,8.
0: 1,7 εκεί.
1: 1,7, ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν του Τετέ, ας πούμε, 2,200 νομίζω.
0: 2,700.
1: 2,700 του Τετέ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Ιγγένσεν πόσα ζήτησε για να έρθει.
0: Τρία. Ναι. Αλλά ήθε, δεν ήταν μόνο τα τρία, ήταν το πριν υπογραφής, η προμήθεια, θα πήγαινε δηλαδή στα πέντε. Με όλα αυτά, βάλε και το τι θα δώσει στην ομάδα. Λογικό να ζητάει τόσα, γιατί δεν έμεινε ελεύθερο.
1: Εντάξει, πέντε την πρώτη χρονιά, γιατί μετά θα ήταν τρία και τρία, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ρε, μου, ναι, ναι.
1: Θα ήταν έξι και πέντε, έντεκα, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, λογικό να ζητάει, λογικό να ζητάει τόσα λεφτά. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη, θα σου πω και θα καταλήξει. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη, ο οποίος, γι' αυτό σου λέω, έχω συμβόλαιο, ρε παιδί μου, ακόμα.
1: Καλά, ναι,
0: από την άλλη, αξιολογείς εσύ ως ομάδα και κρίνεις.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πριμ υπογραφών και όλα αυτά, ίσως να ήταν διαφορετική η κατάληξη. Αλλά και ο ίδιος εμένα μου έδειξε ότι είχε στο περίμενο τον Παναθηναϊκό. Και ξαναλέω, από την πλευρά του είναι λογικό.
1: Σίγουρα θα έχει στο περίμενο τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω, γιατί από την Premier League τώρα για να έρθει στην Ελλάδα
0: για κάποια
1: ψήματα τώρα δεν είναι. Μην νομίζουμε ότι είμαστε μετά την Premier League η Ισπανία, ξέρω, και θα έρθουν όλοι οι παίχτες. Έτσι, για κάποια ψήματα.
0: Ναι.
1: Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Απλά θέλω να πω ότι αν ήταν, ρε παιδί μου, θετικός ο Γκέσεν και σου ζήταγε, ξέρω, 3 εκατομμύρια το χρόνο, άμα θες να κάνεις ομάδα για να πάρεις πρωτάθλημα, πώς θα κάνω για να κόβω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θα φέρω όποιον παιχταρά γουστάρεις, γιατί τα χάσα όλα φέτος και του χρόνου τα θέλω. Κατάλαβες να πω, δηλαδή,
0: ναι.
1: Έχει τώρα 3 παίχτες με 12 εκατομμύρια, δηλαδή 4 εκατομμύρια το χρόνο τύπος. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: γιατί τα χάσα όλα φέτος. Δεν πήρε κάτι. Και έφερε τώρα τον άλλο τώρα 12,5 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω ότι τέτοια συμβόλαια δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό, ότι έχει ο τρελός, ας πούμε, τρελός με την Καλίνη, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ότι έχει ο άλλος, ας πούμε, έχει τον Αν, έχει το Γιαμπουσέλε που έφερε τώρα, έχει και τον... Πες τον ακούσει στο μυαλό μου.
0: Και ο Ντέσσερς έχει το συμβόλαιο.
1: Ποιος?
0: Και ο Ντέσσερς.
1: Ναι, και τον Ντέσσερς, ναι, και τον Ντέσσερς είναι κοντά στα δύο, ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα θέλεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θέλω να στήσω μια ομάδα η οποία ότι αν δεν το πάρουμε φέτος, ξέρω ότι θέλω να είμαι εκεί στον πόντο ή να το χάσω στον κόλλη στον πόντο και τον χρόνο να μπω στο καινούριο γήπεδο και να είμαι πρωταθλητής. Πιστεύω ότι παίρνεις ένα γέσσερ, ρε φίλε, ας πούμε, για να πεις ότι κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όπως έκανα για να κόπρω στο μπάσκετ.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει. Περίμενε. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο χαφ που θέλει να πάρει είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή θέλει να είναι τέτοιου τύπου παίκτης. Κάτσε να δούμε.
1: Μάλιστα. Για να το δούμε. Τελικά ο Πάλμερ δεν έφυγε. Κρίμα.
0: Δεν, όχι, όχι. Μπορεί να επανέλθει. Ή να, όχι να επανέλθει, να έρθει άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, απλά πιστεύω ότι θέλει να πάει η Τουρκία. Δεν είναι ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Βλέπει, ας πούμε, για το project τώρα της ομάδας. Λέει, εδώ έχουμε και μια ευκαιρία να μπούμε μέσα, να γίνουμε ομάδα, να παίξουμε και εμείς καλύτερα. Όπως είπε εσύ, ότι όλοι πλέον θα γίνουν, μπορεί να γίνουν και καλύτερα σε μια ομάδα που μπαίνει. Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι. Όλοι. Αρκετοί. Κάποιοι μπορεί, όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κάποιοι. Ναι. Δεν θα δέσουν όλοι με όλους, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα δέσουν όλοι με όλους. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Απλά γι' αυτό ήθελα να σου πω. Ας πούμε ότι.
0: Για να δούμε ποιος θα έρθει. Περίμενε.
1: Για να δούμε, ναι, για να δούμε ποιος θα έρθει, ας πούμε, και πού θα είναι. Γιατί εγώ βλέπω ότι με τον ρυθμό που πάει ο Γιαννακόπουλος, άμα φέρει και πρωτοκλασσά το Άσο, Γιατί κακά τα ψέματα, θέλουν και άσους στο μπάσκετ, μόνο άσους μας λείπει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Σλούκας είναι Σλούκας, εντάξει, πώς να παίξει ο Σλούκας σε ρομποντή, αλλά θέλεις και έναν άσο άσο. Θέλεις ένα καλό άσο, μα φέρει και έναν άσο. Μιλάμε τώρα θα φτάσει τα 65 εκατομμύρια τώρα, μπάτζετ, έτσι το μπάσκετ. Σε περάσει τα 65 εκατομμύρια.
0: Έγινε φίλε μου να προχωρήσουμε.
1: Δεν ξέρω η μπάλα αν είμαστε εκεί πέρα πάνω στην μπάλα.
0: Κάτσε να ολοκληρώσω.
1: Τέλος πάντων. Έγινε Διονύση μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Ο κύριος Διονύσης.
0: Διονύσης, όχι κύριος.
2: Ναι, ναι. Γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν που είχατε. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή που τελειώνεται τώρα. Να ρωτήσω, είσαστε εκπομπή μόνο για βάζελους?
0: Τι ερώτηση να θέλω να μου κάνεις?
2: Θέλω να πω, είσαστε στην εκπομπή συζητάτε μόνο για τον Παναθηναϊκό?
0: Όχι.
2: Α, γιατί αυτό ακούω εδώ και μία ώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέμα.
2: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάποια πρόγνωση για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μοντιάλ?
0: Πιστεύω θα περάσει η Γαλλία.
2: Αυτό το ξέρω και εγώ. Αν παίζατε κάποια ημίχρονο τελικό, τι θα του παίζατε ας πούμε?
0: Δεν παίζω ημίχρονο εγώ.
2: Α, δεν παίζετε ημίχρονο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα. Και εγώ Γαλλία θα παίξω, αλλά θα παίξω χι ημίχρονο άσο Γαλλία.
0: Ωραία, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Τι γίνεται, χαίρετε. Δεν έχουμε 2-10-95-79-283-5 να πάρει, αν θέλει κάποιος φίλος τελευταίος, να τον βγάλουμε να μας πει ό,τι θέλει. Βάλει τραγουδάκι, όποιος θέλει παίρνει.

0: Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γεια σας, Γιονίση, τι κάνεις. Δεν ξέρω να θυμάσαι πάνω, που είμαι ΠΑΟΚ από παλιά και εθνικός.
0: Γεια σου.
1: Μου ξαναμίλησε
0: κάτι. Κάτι θυμάμαι. Και ΠΑΟΚ και εθνικός.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι που ήμουν στο μπάσκετ κάποτε από το 80 κάτι και 88 και μετά, αλλά είμαστε εθνικοί οικογενειακός και ήμουν και στο μπάσκετ ΠΑΟΚ και σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Και το αγαπούσαμε και στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ανέβαινα τα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλοι έχουν, άλλοι έχουν σε εξωτερικό δεύτερη ομάδα, εντάξει, για τον εθνικό θα να πω δυστυχώς φέτος αποτυχία πάλι. Μιλήθηκε με το Φιλαράκι στις προάλλες. Και δυστυχώς το χειρότερο αποχώρησε ο κύριος χρηματοδότης, ήταν πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος. Και έφτανε το εκατομμύριο, φαντάσου. Για γάμα εθνική ήταν πολλά χρήματα. Δυστυχώς αποφάσισε να αποχωρήσει. Εντάξει, τώρα για κάποιους λόγους δεν ανεβαίνει ο εθνικός, φταίει και ο ίδιος, φταίνει και άλλα. Ξέρεις τι γίνεται στη γάμα εθνική, φαντάζομαι τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Τέλος πάντων, γίνεται κάποια προσπάθεια, κάποιες μεταγραφές, σήμερα πήραν και ένα-δύο παίκτες. Να δούμε, έφεραν και ένα πιντζάνι, λέει, που λέγεται Πετέι, μάλιστα, κατά σύμπτωση. Δεν πρέπει να έχει κάποια σχέση. Αν και Τετέι από την Κάνα, εννοώ Τετέι.
0: Όχι, δεν ξέρω τώρα.
1: Την καταγωγή του εννοώ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Πάντως λέγεται Τετέι, είναι δύο ταυτογράφων, δεν ξέρω. Αλλά λέει είναι Φέρελικες. Είχε παίξει και
0: από την Κάνα είναι και όμως, από την Κάνα.
1: Α,
0: αυτό θυμόμουν εγώ τη Σιέρα Λεόνε. Είναι και Γκάνα και Σιέρα Λεόνε.
1: Ναι, καταγωγή. Ανακατατά, ό,τι δύο έχει. Ναι. Τώρα, επειδή μένω στο Βέλγιο για ένα διάστημα, στις Βρυξέλλες, είχα πάει στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Πέστερλο, συγκεκριμένα που είχε παίξει και αυτός, κατά σύμπτωση. Πολύ χαλαρούς για τους παίχτες. Τραυματίστηκε και το παιδί ο Σαρής, δυστυχώς. Είναι και παιδάκι σοβαρό. Ήταν στο πρώτο μήχρονο, δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Το ΠΑΟΚ βέβαια είναι προετοιμασία ακόμα, έχει πάρα πολλούς τραυματίες. Στο λένε ο Βούλγαρος είναι τραυματίας, ο Σορετήρη δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν. Γενικά τα νέα τα παιδιά είδα σκυλιάζανε πάντως. Όσα παιδιά νέα παίξανε, τα δείχναν όλα, οι άλλοι ήταν πιο χαρά και ο Κωνσταντέλιας ήταν άνετος. Εντάξει, τους είδα πάρα πολύ χαλαρού. Δηλαδή, σαν να μην τους έχει επηρεάσει. Επειδή ήμουν να ξέρει πώς είναι αυτές οι προετοιμασίες, οι αγώνες. Είμαι
0: ακριβώς αυτό. Αυτό παγκό. Τώρα στα επίσημα θα φανεί. Τώρα...
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έπιασε την άβρα. Την άβρα. Τους είδα πάρα πολύ. Δηλαδή, με τη φυγή του
0: Τσέσκου να τους
1: περίμενα αγχωμένους. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Με δεν είναι οι παίκτες τώρα χρόνια. Κοιτάνε μπροστά, ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, μ' άρεσε αυτό. Εγώ το περίμενα αλλιώς. Αυτό που ήταν φοβερά αγχωμένο ήταν ο προπονητής. Προπονητής δηλαδή πήγαμε.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Έβγαλα και κάτι φωτογραφίες, ναι, και με τον Ζίβκοβιτς και με τον Κένι, εντάξει, φοβερός ο Κένι. Δυστυχώς, τον είναι ένα φοβερό αγωμένος που δεν μας μίλησε καν και μας έκανε έτσι, δηλαδή, να φύγουμε. Και έτρεχε πέρα δόθε. Ναι, δεν είναι τον είδα.
0: Ναι.
1: Αλλά, μάλλον περιμένει οι παίχτες, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Πάντως οι παίχτες ήταν, σου λέω, ωραία. Αν έτσι είδα και με τα ποδηλατάκια τους μετά κάναν βόλτα εκεί στην περιοχή. Ναι. Μια μικρή πόλη είναι αυτή τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόλη, Κομόπολη, χωριό τέλος πάντων ήταν.
0: Ωραία, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ξαναπάρε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση και
0: εσύ σου φωνάζει. Εσύ, εσύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέση, γκολ! Λάσο Μέση! Τι έγινε χθες? 7 μετά τις 8, Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή «Ή από εδώ» με Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο, σόλο μόνος μου, δεν έχω κανέναν, και Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου με κυπαρισί μπλουζάκι που αρέσει στις θείες. Ο Γιώργος Γιαννίσης χτυπά συναισθηματικά και περιουσιακά, θα έλεγα, για να λύσει τα προσωρινά τα οικονομικά του προβλήματα πριν γίνει βορρά σε σεξουαλικές ωρέξεις γυριακών. Είναι η αλήθεια ότι είμαι χαρούμενος και ας είμαι Βραζιλίας, σε αυτά δεν χωράνω παδικά. Με αυτό που έχει κάνει εχθές ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του, έχοντας βέβαια μια πολύ μεγάλη συμπάθεια στην Αίγυπτο και στους φίλους Αιγύπτιες που είναι εδώ στην Ελλάδα, και έξαλλος και ο προπονητής, θέλουν τα λεφτά και γι' αυτό θέλουν το Μέση, και έκανε κάτι έκανε κάτι ο προπονητής της Αιγύπτου, έκανε κάτι χ, κάτι θα σημαίνει αυτό που δεν το ξέρω, φυλακή. Ναι, αλλά τα έκανε τα χέρια πολύ χ, πολύ, τι είναι, μήπως κάτι σημαίνει με τα λεφτά, κάτι τοπικό, κάποιος που γνωρίζει, όχι αιγυπτιακά, που μπορεί να το ξέρει, να μας στείλει το μήνυμά του. Θα πάμε με κέφι όρεξη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον καταπληκτικό Βαγγέλη Νεραζιά, τον σπουδαίο κοινωνικοπολιτικό αθλητικό αναλυτή, είδες πως το είπα. Και αφού κάνουμε την ανάλυση για Γιαμπουζέλ, ξέρεις, την Μπαντιό, Γιαμπουζέλ, αν έρθει, και όλοι αυτοί που έρχονται είναι λίγο χτιστοί σχετικά, θα βάζεις καλάθι αλλά θα υποφέρεις με ο Μπράντοβιτς, αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει. Επιστρέφω με αυτή τη μικρούλα παρένθεση στα του παγκοσμίου κυπέλου. Και τι σας έλεγα ρε νόσκυλα, δεν σας έλεγα πέρασε η Ελβετία? Τι σας έλεγα ρε Κολομβία και Κολομβία, πάρ' την Ελβετία, Αργεντινή Ελβετία το επόμενο μάτς, μιας και ξεκινήσαμε με την Μεσσιάδα, που λογικό είναι να μονοπολεί το ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κατά κάποιο τρόπο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα good. Βλέπεις καθόλου ποδοσφαιράκι? Ό,τι μπορείς. Ωραία, δώσε. Όντως, ο προπονητής της Αιγύπτου κάνει για παλιός μποξέρ. Είναι λίγο... Δεν μπορούσε να το κάνει καλά. Και το κάτι το πόδι, το βάζει να δει το πόδι, το βγάζει. Τη βρίσκει την μπάλα. Αν δεν τη βρίσκει με τόση δύναμη, και να του δούμε για να πάει η μπάλα μέσα. Είχε βάλει το πόδι έτσι, το είχε βάλει έτσι το πόδι. Δεν είναι, δεν βουζάζει το πόδι, να το βάλει σωστά, να το πόδι.

0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Έτσι, καλημέρα στην Χριστίνα. Δεν ξέρω, γρία παθητικά γελάω και σας ακούω. Πλέον το ακούω εγώ και όχι ο άντρας μου. Ο Νίκος χώρισε καλοκαιριάτικα. Με έστειλε στο γραμμές. Βγάλε γραμμές να σου κάνουμε παρέ. Έχεις όρεξη? Θες να βγάλω μερικές γραμμές έτσι για μια καλημέρα γρήγορη από τον κόσμο? Αλλά θα, να έχεις το νου σου, όποτε σου κάνω νόημα θα τους κλείνεις, έχω λόγο. Δεν θέλω να πλατιάζουμε. Θέλω μια γρήγορη καλημέρα και δύο λόγια γεια σας. Μην αρχίσετε, εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν μπορώ να σου πω. 2-10-95-79-283-4-5 2-10-95-79-283-4-5 σε μια πρόβλεπτη εκπομπή, σε μια εκπομπή που δεν περιμένατε να εξελιχθεί έτσι. Πάμε στον πρώτο ή την πρώτη. Καλημέρα.
1: Έλα, Τσούβι.
0: Καλημέρα, θέλω ταχύτητα, ξύπνα, πιες καφέ.
1: Άσε, έχω πιει καφέ, έχω πιει δύο γουλιές μέχρι στην Αδική και πήγαινε ο Κόρνηθο.
0: Μπράβο, πού πας να κάνεις τι? Γιατί πας Κόρνηθο, το λέμε εμείς, Κόρνηθο.
1: Πάω σε δουλειά σου, Αγίου Θεοδόρου.
0: Ρε φίλε, ανέβα, μιλάς.
1: Δεν ξέρεις ότι πάω, γιατί δεν έπιασα τον Τζόκερ την Κυριακή και γιατί το πιάνω και κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη.
0: Μήπως να παίζεις.
1: Αυτό συνεχίζω και πηγαίνω.
0: Λοιπόν, αυτό θα συμβαίνει, το υπόσχομαι, στον αιώνα τον άπαντα. Προσοχή στο δρόμο και καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου πω. Καλημέρα.
0: Ξύπνα, πιες καφέ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Έτσι θέλω ένταση και ταχύτητα πρωί-πρωί. Για αυτούς που μας ακούνε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι με κέφι. Πώς σε λένε?
2: Έλα, Στέλιος Μέταλχαρτ, τι κάνει?
0: Έλα ρε Στελάρα, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά, εδώ στο Κουβά μέσα κάθομαι. Τίποτα, αυτό. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κοίτα δίπλα σου,

0: ακούσει να μου το ξαναλένε αυτό. Λοιπόν.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Γεια, παρακάτω. Καμιά κοπέλα υπάρχει να μορφύνει εδώ ή στο κλαμπ θα είμαστε όλοι άντρες. Ας πάρει και μια γυναίκα. Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλώς το να. Έλα.
2: Τσούβι, εσείς. Έλα, Τσούβι, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
0: Πού είσαι ρε μαγκά.
3: Έλα, είπε.
4: Καλώς την ξαντέρφη μου.
3: Πού τη κάνεις, έχεις καιρό να φανιστείς.
4: Ξεκουράζω το φωνή μου για το μέλλον.
3: Ξεκουράζει η φωνή. Εγώ πάω στη φαρμακείο και στη δίπλα στη γειτονιά τη δικιά σου.
0: Γιατί πας φαρμακείο. Γιατί πας φαρμακείο.
3: Πάω να δουλέψω.
0: Πας να δουλέψεις, εντάξει. Κατάλαβα. Σε άλλη στην πέντε.
2: Καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Τελειώνει το Μουντιάλ. Θα κοιμηθούμε όλοι μαζί. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Έλα ρε, ο Γκαβός είμαι. Τι έχεις,
0: έλα,
2: το 83 δεν το βγάζει κανένα. Όλοι μιλήσανε και εγώ έχω πάρει πρώτος.
0: Πού είσαι ρε Γκαβέ, δεν πήρες πρώτος. Πήραν άλλοι πριν Γκαβέ.
2: Τι κάνετε, ναι, αλλά εγώ έστειλα το μήνυμα κοκοκό, βγάλτε γράμμες.
0: Όχι, δεν είσαι μόνος. Έχουν στείλει αρκετοί μηνύματα.
2: Άντε καλά, εντάξει.
0: Όλα καλά.
2: Εξωτικά. Πολύ καλά, πολύ
0: μπράβο,
2: καλά. Εξωτικά.
0: Μπράβο. Μήραν άρση ερκοντίσιον, άσε τον υδρότα πάνω σου να στάζει.
2: Βέβαια, βγάζει και γεύση στο φαγητό.
0: Μπράβο, μπράβο, είναι σημαντικό. Να είσαι πάντα καλά και καλημέρα, Γκαβέ.
2: Γεια σου φίλε μου,
0: γεια σου φίλε μου. Πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά. Έτσι θέλω ένταση και κέφι. Λοιπόν, ενημερώνουν οι φίλοι ότι στα σοβαρά το σήμα Χ σημαίνει πως ήθελε να δηλώσει ρατσιστικό περιστατικό εν εξελίξη. Okay, δεν το γνώρισα και γι' αυτό ρώτησα. Ούτε ήθελα να ψάξω, να πατήσω το chat GPT τι σημαίνει αυτό να κάνω ότι το ήξερα. Καλύτερα που ρώτησα εσάς. Το ρίξτε πάνω μου, δεν το είπα τυχαία. Εντάξει, κονφερνισάκια, έχω ξυπνήσει με κέφι. Συγχαρητήρια για τα λόγια του προπονητή της Αιγύπτου για την Παλαιστίνη, λέει κάποιος άλλος. Δουλεύω στη μαστίχα πρωί-πρωί στοιχείο. Ευχαριστώ. Ξύπνησα κάγκελο και πετάω στο χωράφι με αυτά που ακούω. Ορίστε! Ορίστε η μαστίχα, Γιώργο Γιαννής, περνάς καλά. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 σου έχω καφεδάκι έξω, αλλά πίνεις μέτριο. Σκέτο. Μπορεί και να είναι ένα σκέτο είναι έξω. Τσίμπα το σκέτο. Πάμε στον κόσμο! Ναι! Καλημέρα!
5: Ναι.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Ναι, μιλήστε, καλημέρα. Αυτό ήθελε, πάμε παρακάτω. Γεια σας και ο ίδιος, ναι. Τι, δεν έχουμε γραμμές, δεν γίνεται αυτό.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς την, αχ, τα αυτάκια μου γλυκά να είναι.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα. Πες στον κόσμο ποια είσαι.
6: Είμαι η Σοφία.
0: Γεια
6: και
0: Σοφία.
6: Είμαι η πρωταθλήτρια φέτος.
0: Είσαι Ολυμπιακός.
6: Έλα. Α, μην με βρίσκεις.
0: Εντάξει. Α, εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε Σοφία. Είπα μια κουβέντα.
6: Να δώσεις τη Μαρία.
0: Βεβαίως.
6: Που είναι, ξέρεις,
0: συμπάθειά
6: μου.
0: Έλε, λόγω. Α, τώρα, εντάξει. Πας για δουλειά, Σοφία.
6: Πάω για δουλειά. Πάω για δουλειά. Φεύγω από το κέντρο, από τον Ταύρο και πάω στη Βάρη κάθε μέρα.
0: Στη Βάρη από τον Ταύρο. Είσαι. Μάλιστα. Ωραία. Τάμα έχει. Yeah. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
6: Καλά.
0: Φάει και μια προβατίνα το μεσημέρι στη Βάρη και είσαι αρχόντισα. Γύρνα πίσω τούμπανο, λιγδωμένη.
6: Σε διατροφούλα είμαστε, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ, θα σου περάσει αυτό. Δεν κρατάει πολύ. Αυτό άνοσο είναι.
6: Εντάξει. Θα το κάψω. Άρα, Αλέξανδρε, πολύ χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
6: Δεν έχω και, πώς τα λένε, social να στέλνω μηνύματα. Θέλω πολλές φορές το πρωί που φεύγω και θα σας ακούω 8 με 9, δεν έχω άλλο περιθώριο.
0: Ωραία.
6: Πόσες φορές θέλω να σας στείλω έτσι ένα μήνυμα, να μην ακούτε όλες αυτές τις βλακίες που σας στέλνουν.
0: Δεν τις ακούμε, αλλά τις στέλνουν. Τι να κάνουμε, τις διαβάζουμε. Εδώ έρχονται. Έρχονται τα βρυσίδια και τώρα εδώ που μιλάμε έρχονται. Και σένα σε βρίζουμε τώρα εδώ.
6: Για μένα, για το χανούμισα, για την
0: πλατεία. Ναι, θα φας καλά. Θα φας καλά, Σοφία, ενώ ένας φίλος Ολυμπιακός θέλει το κινητό σου. Θα φας και γκόμενο, Σοφία.
6: Έλα μου, Αλέξανδρε, δεν σ' άκουσα.
0: Λέει, θα βρεις και γκόμενο Ολυμπιακό εδώ, επιμένει ένας.
6: Δεν θέλω, ρε παιδί,
0: θα φας καλά. Μα να μη μεταφέρω τα αιτήματα εδώ του κόσμου για τη Σοφία. Εγώ φταίω, ρε Σοφία.
6: Μπορώ με Παναθηναϊκό, άντε κάτι γίνεται.

0: είχαμε... Καταρχήν, έχω τον άντρα μου, ρε παιδιά.
1: Α, ναι ρε, ξεχάστηκα ρε Σοφία. Και εσύ ξεχάστηκες. Στιγμιαία ξεχάστηκες.
0: Έχω το γιο μου που είναι βαζελάκι και την κόρη μου αεκάρα.
1: Μια χαρά, εντάξει, οκ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Σπίτι. Σχεδόν.
1: Ναι. Μην με φέρεις δύσκολο. Εντάξει, να είναι καλά ο σύζυγος που τον ξεχάσαμε στιγμιαία και όλα να πάνε καλά. Σοφία, τα λέμε.
0: Φιλιά, χάρηκα. Γεια σας, Αλέξανδρε.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Δεύτερη γυναίκα, δεύτερη πρωταθλήτρια.
1: Και άλλη αεκτζού. Θέλετε άντρα, εσείς θέλετε άντρα, τι επιθυμείτε.
2: Όχι, δεν χρειάζομαι.
1: Την καλημέρα μου να έχετε. Είστε καλά.
2: Άννα από Λάρισα.
1: Γεια σου, Άννα. Ναι.
2: Ετοιμάζω μουσακά.
1: Oh.
2: Και περιμένω δύο μεταγραφές ακόμη από Ριμπάλτα.
1: Πω. Τα κάνετε τη γανιτά τα λαχανικά έτσι όπως πρέπει ή τα ψήνετε στο
2: φύλλο. Η μιλιτζάνα μόνο τη κάνει. Ό,τι κάνω και να την κάνει δεν γίνεται. Δεν.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Βάζω και... πατάτα εγώ, δεν μας αρέσει.
1: Δεν σας αρέσει, εντάξει, δεν σας αρέσει.
2: Βάζω όμως κύριε... λίγο κολοκύθι.
1: Αφού σας αρέσει, κυρία Άννα, το κολοκύθι είναι σημαντικό. Και κοιμά, και κοιμά.
2: Ναι, κλασικά και μπεσαμέλ δικιά μου.
1: Την κάνεις εσύ, όχι την έτοιμη αυτή τη φλωρική.
2: Όχι.
1: Την κάνεις εσύ από την αρχή, αλεύρι, εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Με την κουτάλα.
2: Ούτυρο, τα πάντα. Είμαστε καλές, εμείς οι Αιγκτζούμπες μαγειρεύουμε καλά, γιατί έχουμε παράδοση.
1: Παράδοση, ναι, από την πόλη.
2: Έτσι.
1: Βάζετε και κανέλα, και κανέλα στο... Και κανέλα και δύο μεταγραφές από Ριμπάλτα και κανέλα.
2: Σε όλα τα κουκκινιστά μπαίνει κανέλα.
1: Ναι, σε όλα μπαίνει. Καλά, ό,τι θες μπαίνει, αλλά λέω εσύ τι βάζει.
2: Στο κουκκινιστό κρέας μπαίνει κανέλα. Αυτό να το θυμούνται όλοι.
1: Είναι νόμος. Κυρία Άννα από Λάρισα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και μόνο ΑΕΚ.
1: Έγινε, μόνο ΑΕΚ.
2: Μετά πολλά σε όλους.
1: Μόνο μουσακάς. Να είστε καλά, γεια σας. Μόνο μουσακάς. Πάμε παρακάτω. Πω, ρε φίλε μου, άνοιξε την όρεξη. Μου άνοιξε την όρεξη. Να, είδες. Επιδρομή γυναικών. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Από την εξωτική Ανθούσα, Σοφία Εκτζού επίσης.
1: Δεν γίνονται αυτά, με κοροϊδεύετε, έχετε κάνει κόμμα.
3: Δεν γίνεται.
1: Πού είναι η Ολυμπιακή Παναγία, Αγγλίδε. Πάντζιε. Όλες οι γυναίκες βγήκαν. Κάνεις μουσακά, είστε κάποια αίρεση.
3: Πας καλά. Δεν έχει κίνηση πια και έρχομαι μισή ώρα και νωρίτερα στο γραφείο και δεν έχω τι να κάνω.
1: Πας 30 λεπτά νωρίτερα στη. Πόσο απελπισμένη χωρίς φίλους είσαι.
3: Εγώ ρε φίλε, γιατί είναι απελπισμένη. Απλά έτσι, αφού δεν έχει κίνηση και δεν ξεκινάω την ίδια ώρα,
1: δεν χαίρεσαι,
3: θα φτάσω νωρίτερα.
1: Δεν χαίρεσαι που δεν υπάρχει άνθρωπος και είσαι cool. Και λες τι ωραία, δεν είναι κανένας. Μακάρι να ήταν έτσι.
3: Εννοείται ότι χαίρομαι. Κάνω το τσιγαράκι μου, πιάνω το καφεδάκι μου, χαζεύω στο ίντερνετ.
1: Ψάχνεις άντρα εσύ, επειδή λέγεις η Σοφία.
3: Όχι, ευχαριστώ να είστε καλά. Εντάξει. Έχω ήδη έναν και δύο παιδιά.
1: Είδες, εγώ προσπαθώ.
3: Είμαστε και όλοι εκτζίδες.
1: Α, όλοι! Υπάρχει σύμπνια. Σύμπνια στο σπίτι, χαμός.
3: Εννοείται αυτό.
1: Ωραία.
3: Εννοείται αυτό.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, χάρηκα. Να λοιπόν και η Σοφία Εκτζού, πάμε παρακάτω. Είμαι Κατερίνα και είμαι άκτα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Καλημέρα. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι αυτός διαθέσιμος για τις γυναίκες όλες τα εξούδες.
1: Όχι. Δεν. Έχεις απορριφθεί, έχουν συζύγους και παιδιά. Δεν θα μας χαλάσει εσύ το σπίτι. Όλα καλά.
4: Η νύχτα.
1: Θέλει έρωτα και βράδια ξημέρωτα, ναι.
4: Η νύχτα ζει μια παραχμή και έχω γυρίσει στο πρωί.
1: Ωραίος. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
5: Να θυμηθούμε ένα φίλο.
1: Για πάμε να θυμηθούμε.
5: Μίτσος Μαχαίρας εδώ πέρα να ακούς φίλε.
1: Έλα.
5: Ο Μίτσος Μαχαίρας είμαι. Μας λείπει.
1: Φυσικά μας λείπει και δεν είναι τυχαίο που κάνεις μαχαίρα και έρχεται το σάντουιτς. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω live.
5: Λουκάνι Κατσόνος έλεγε.
1: Εντάξει, εγώ με τον Μίτσο έχουμε ζήσει πολλά. Να είσαι πάντα καλά παιχταρά.
5: Καλημέρα.
1: Και μια καλή μέρα να έχεις. Πάμε παρακάτω, ναι.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
6: Τι κάνετε, πώς ζείτε, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και εμείς χαίρομαστε. Το όνομά σου?
6: Εύα.
1: Γεια σου Εύα. Τι ομάδα είσαι εσύ Εύα, αν ασχολείσαι ή δεν είσαι?
6: Δεν είμαι, αλλά παρακολουθώ μπάσκετ, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
6: Χαίρομαι την καινούργια σεζόν που θα αποκτήσει ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο.
1: Έρχεται και με Άρη ΠΑΟΚ δυνατούς, μπράβο.
6: Έτσι. Και η ΑΕΚ, μέσα.
1: Γιατί δεν όχι.
6: Αλλά έχουν βοηθεί τόσοι εκτζήδες, πρέπει να τα πούμε γι' αυτό.
1: Πας στη δουλειά, εσύ το όνομά σου, Εύα, πας στη δουλειά, Εύα.
7: Όχι ακόμα. Προς το παρόν είμαι μπουκωμένη γιατί.
8: Εύα μου, σε αθλητικά ραδιοφυγιά.
7: Για όνομα. Ο άντρας μου βάζει όλο το βράδυ τα κοντήρια και μου καταστρέφει τα ηγμόρια.
8: Εντάξει, εντάξει. Ξεκίνα το έτσι. Άκου, επειδή είναι αθλητικό ραδιόφωνο και μιλάμε για λιγούρια εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε. Εδώ μιλάμε, πώς να σου πω, για πεολίβαδο δυνατό εκεί κάτω. Όταν εσύ θα λες, ξεκινάς και λες, ο άντρας μου βάζει το ερκοντίσιον και μου έχει διαλύσει τα εγμόρια και είμαι βουκωμένη. Δηλαδή, χρησιμοποίησες το τέλος της μετοχές, κατάλαβες. Όχι, όχι, εμείς μαζί σου είμαστε. Εύα, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά δεν είμαι μαζί σου, είμαι με τον άντρα σου. Ζήτω οι 16 βαθμοί. Μπουκωθείτε. Σταλακτείτε σε τη μύτη.
7: Ακόμα δεν μας έχει κάνει τις τρελές ζέστες για να πούμε.
8: Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αυτό είναι το. Επειδή έχετε άλλο δέρμα. Έχει κάνει ζέστες, αλλά εσείς δεν θέλετε, μου ξέρετε το λαιμό και πραγματικά. Θα πάθω την ενώσια του εκατόνταρχου, πώς τη λένε αυτοί.
7: Ρε Τζούβι, πριν από λίγα χρόνια είχα φτιάξει διαφράγματα και τέτοια. Γιατί να τα ξανακαταστρέψω.
8: Δεν παθαίνει το διάφραγμα κάτι από το ερκοντήσιμο. Ποιος τα λέει αυτά, θα σε στείλω εγώ σε ορειλά δυνατό.
7: Όχι το διάφραγμα, τα ηγμόρια όμως.
8: Το ηγμόριο μπορεί να είναι και από αλλεργική ρινίτιδα. Τι άλλο θες, έχω μεγάλη γνώση.
7: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
8: Έγινε, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Πες τον παίχτη να έρθει μέσα γιατί έχω γραμμές. Έλα μέσα Σακύρη. Έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Πώς είμαστε. Καλά είσαι. Καλημέρα φίλε. Έλα ρε.
9: Ποιος είναι ρε.
8: Εσύ πήρες.
9: Ρε εγώ είμαι ρε. Μα πες μου βγαίνεις. Περιμένω ακούω.
8: Τι βγαίνεις η Άντζελα Δημητρίου είσαι που θα σου πω που βγαίνεις. Μήπως θες να σου φτιάξω και τον κότσο πριν βγεις.
9: Δεν έχω κότσο καράφλα σήμερα.
8: Ακούγεσαι. Πώς σε λένε.
9: Μιχάλη, σου στείλα και πριν, ρε φίλε.
8: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
9: Είδαμε πέρσι στοιχείο, φίλε. Είσαι ένα πολύ ωραίο, ευχαριστούμε.
8: Εγώ ευχαριστώ γιατί είχαμε.
9: Ευχαριστή γιατί πληρώθηκε. Εντάξει.
8: Όχι, αλλά μωρέ, είναι και οι φωτιές συνέχεια εκεί. Φτιάξαμε και το κέφι του κόσμου, αν θυμάσαι. Στην Σχίο. Παίζαμε και μυρίζαμε καμένοι όλοι. Ήμασταν. Είμαστε που είμαστε, αλλά μυρίζαμε κιόλα.
9: Ισχύει. Φίλε, το πρωί έπρεπε να σηκωθώ να έρθω σου λέω στη Μαρτίχα να δουλέψουμε.
8: Καλά, αφού. Α διάβαζε. Ας διάβαζε να σηκωνώσουν 10:30.
9: Ναι. Τρία πτυχία έχω, τσουβέλα.
8: Ναι, ας μην διάβαζες.
9: Πού θα πάμε.
8: Εντάξει, εντάξει.
9: Μπαίνω και βλέπω και ήθελα να πω ότι DPG σε ευχαριστώ γιατί σηκώθηκα με όρεξη μετά.
8: Ναι, για μπουζέλε που έρχεται εδώ, διαβάζεις, έτσι.
9: Πες μου βέβαια. Θα πάμε χωρίς σέντερ άλλη μια χρονιά. Γιατί ο Γιαμπουσέλε σέντερ δεν το λες.
8: Γιατί δεν το λες, μωρέ, παίζει κάτι.
9: Δύο μέτρα. Ούτε μέχρι το γόνατο του Μιλουτίνο θα φτάνει.
8: Να σε ρωτήσω, θες να πας να σπρώξεις το Γιαμπουζέλη κάτω από τη ρακέτα. Πήγαινε καλά, να του πεις, θα σε ποστάρω. Θα φύγεις 50 πόντους πίσω. Δεν είναι. Ο κάθε παίχτης έχει τα χαρακτηριστικά και θέλει και κάποιον να σιουτάρει και απ' έξω. Μην ανησυχείς, τα έχει ο Ζέλικο όλα.
9: Τα έχει ο Ζέλικο.
8: Στην πένα. Πρέπει όμως να πάω κι εγώ διάλειμμα. Πήρες τηλέφωνο, μας κάνεις και μπασκετική ανάλυση. Άσχεται από τυχείο.
9: Άντε πάει.
8: Τα λέμε, τα λέμε. Βάλε λίγο μουσικούλα. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Έχουμε τον τρίτο κύκλο του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένει την αίτηση. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις, βγαίνεις στην αγορά. Πρόσεξε, Γιώργο. Ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Τι λες, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτηση. Συνδύασε σπουδές με το κύριο στη ΣΕΑΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Και φέτος το Release Athens στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το ZAM Nights Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live όπως ήλα. Μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
2: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρέψαμε με σούπερ μουσικές από Γιώργο Γιαννίση ή από εδώ στον bwinSport FM 94,6. Έχω ανοίξει γραμμές. Έχουμε κόσμο έτσι που περιμένει, κόσμο και κοσμάκι. Είδες καλοκαιριάτικα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
1: Μ' ακούς?
0: Δυστυχώς.
1: Πληρώνω διόδια αυτή την ώρα. Καλημέρα, Δάκης Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Είσαι μετανάστης στο Αγρίνιο ή στον Πειραιά?
1: Αγρίνιο, στο Αγρίνιο και πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Και πρωταθλητής στη ζωή.
1: Έτσι, πάω Μύτικα. Τώρα το βράδυ γυρίζω Αγρίνιο, έχει γρουνοπούλα.
0: Ωρε φίλε, δεν περνάς κι άσχημα.
1: Λοιπόν, για κανόνισε για καμιά παράσταση, γιατί μας ξέχασες.
0: Δεν σε ξέχασα ρε φίλε, ήμουνα το χειμώνα στο Αγρίνιο, πάω τώρα σε
1: το
0: μέρη
1: ξέρω,
0: που δεν
1: πήγα. Ήρθα.
0: Πες τον κόσμο, πέρασες ωραία.
1: Αν πέρασα ωραία, εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Σε υπέρ ευχαριστούμε.
0: Καλά, εγώ τώρα σκέφτομαι το χράτσα από τη γουρνοπούλα, αυτό το χράτσα.
1: Γουρνοπούλα και προβατίνα και τις προάλλες είχε γιορτή προβατίνας, εδώ έγινε χαμός.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα, επειδή την προβατίνα την έχω, τη γουρνοπούλα δεν την βρίσκω εύκολα, οπότε αυτό το χράτσα που γίνεται τσίχλα μπάμπολ, αυτό το χράτσα που μασάς μέχρι το σπίτι, δηλαδή που έχει τροφή και μετά ρε παιδί μου αποθηκευμένη. Χράτσα. Ναι. Δεν σε νοιάζει το μέσα, τα παίρνεις όλα τα από πάνω. Και χράτσα, γουρνοπούλα.
1: Και να φεύγει η μπύρα και να σβήνεις με ουίσκι μετά.
0: Καλά, το παράκανες ρε φίλε, εσύ πας για καρναβά φάση. Εμείς λέμε για ένα μεσημέρι φαΐ. Λοιπόν, έλα, φιλιά, τα λέμε.
1: Χάρηκα τα φιλιά μου, Τσούβι μου, καλή σου μέρα.
0: Να είστε καλά, μύριση χοληστερίνη από εδώ. Χράτσα. Πάμε παρακάτω. Γεια σου ρε ταμπάκο, γίγαντα. Γεια σου ρε ταμπάκο, είδωλο, πιες το καφεδάκι σου αγόρι μου, ημέρα είναι μεγάλη. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, τι κάνεις?
2: Καλά, Τσούβι, με σένα μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
2: Μάνο με λένε, είμαι 11.
0: Γεια σου ρε Μάνο.
2: Έχω πρίξει τη Μάνο μου να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες Μάνο μου. Τι τάξη θα πας Μάνο, τι τάξη θα πας, θυμάσαι τουλάχιστον.
2: Θα πάω έκτη.
0: Άρε Μάνο, μπράβο ρε Μάνο. Ωραίος, έτσι στάρος.
2: Θέλω να έρθω σαν τρελό στο Telecom Center Athens.
0: Α, να είσαι καλά ρε Μάνο. Πάρε εισιτήρια και εσύ και η μαμά σου.
2: Επίσης να πεις στον ταμπάκο ότι είμαι ο γιος της Τζέννης, θα καταλάβεις.
0: Ρε ταμπάκο, ο γιος της Τζέννης είναι λέει. Θα καταλάβει, δεν κατάλαβε. Ποια είναι η Τζέννη ταμπάκο?
2: Ντέμι.
0: Ούλη. Φιλιά πολλά σε όλους, ο ταμπάκος σαν γείτονας καλός που έχει ψήσει και σας περιμένει είναι αυτή τη στιγμή. Πω, φορά... Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο.
2: Επίσης, ναι.
0: Να είσαι πάντα καλά, τι θες να γίνεις στη ζωή σου, έχεις σκεφτεί κάτι ας πούμε έτσι, λίγο απ' έξω.
2: Έχουμε χρόνια.
0: Μπράβο, ωραίος, θες γίγαντας, έχουμε χρόνια.
2: Είμαι και Παναθηναϊκός.
0: Έχεις φωνή 70χρονου που παίζε μπάλα παλιά, δεν ξέρω, άρε παιχταράμα. Είσαι Παναθηναϊκός επειδή είναι και γονείς.
2: Είναι και
0: γονείς. Είμαστε κι εμείς. Ακούγεται η θλίψη μας. Μπράβο,
2: και
0: Μάνο μου.
2: Θέλω να μου κάνεις λίγο τον
0: Αταμάν. Ποιον?
2: Τον Αταμάν.
0: Γκρουνίκ, this is Manos. Manos, the Γκρουνίκ, δώσε το πλήρ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, ρε Μάνο. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Ωραίος ο Μάνος.
2: Κι εγώ. Γεια σου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το Μάνο. Υγεία, χαρά, ευτυχία. Έχει φτάσει 60 χρόνια αυτό που το λέει. Να βάλουμε. Τέλος πάντων. Έχει πάει ο άλλος υγεία χαρά, έχει 30 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, με ακούτες?
0: Βεβαίως σας ακούμε, βεβαίως.
3: Καλημέρα, είναι πολλά ρίσα. Γελάω με το Μάνο που είπε, έχουμε χρόνια μπροστά μας.
0: Γιατί, δεν έχει δίκιο να σου πω κάτι.
3: Δίκιο έχει.
0: 11 χρονών είναι. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει και υγεία.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι με όλες αυτές τις διεθνείς που ακούω είμαι έτοιμη να πάω να πάρω 5-6 κυβότια ντολμαδάκια.
0: Ωραία, είδες.
3: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, αλλά με έχει πείσει μόνο από τη διαφήμιση.
0: Μπράβο, πες, ακούνε οι χορηγοί. Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, γι' αυτό το είπα. Και επίσης, πικραμένη Παναθηναϊκός και περιμένω μια κάποια στιγμή να φύγει αυτή η σύλληψη, το πέπλο.
0: Θα φύγει, έρχεται. Έρχονται νέες μέρες.
3: Άλλο, κάθε φορά να βλέπουμε αγώνα με τα παιδιά μου και μετά την επόμενη μέρα να είναι γιατί μαμά εμείς και πάμε στο σχολείο και μας βρίζουν οι Ολυμπιακοί και δεν μπορούμε.
2: Δεν
0: σου έχει ξαπλώσει τον ψυχολόγο, είσαι στην κάστη. Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω τον ψυχολόγο. Μπροστά είναι τα καλύτερα, έρχεται και το γήπεδο και γίνονται και κινήσεις και μεταγραφές.
3: Τα χρόνια είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Μάνος, τα χρόνια είναι μπροστά μας, αλλά εντάξει.
0: Εμείς χαρήκαμε με την τριάρα στον Άγιαξ. Ρίξαμε τρία στον Άγιαξ και λέμε, να η αρμάδα έρχεται.
3: Καλέ, τόση χαρά που πήραμε με αυτή την τριάρα, αλλά και είχαμε πάρει τέτοιο το κύπελλο.
0: Και με καλή μπάλα. Και με καλή μπάλα.
3: Και υπερανάλυση και επίσης έχουμε πάθει σοκ με την άμεση αναμετάδοση. Πότε ξύπνησαν στην Ολλανδία, πότε κοιμήθηκαν.
0: Δεν είναι ωραίο πέρασαν. Αυτό. Δεν είναι ωραίο.
3: Δεν απίστευτο. Δεν ξέρω και στο μάρκετινγκ, στο Παναθηναϊκό τι κάνουν.
0: Όχι, ο Big Wings for FM τα κάνει. Ο Big Wings for FM. Είναι παντού, δηλαδή σου λέει εδώ αυτό έκανε έτσι, εδώ ο Ριμπάλτα έφαγε ριμπάι και από την Άξο θυμάσαι, λέγαμε κάνουμε τα γραφή. Αφού είμαστε παντού τώρα, τι να κάνουμε.
3: Δεν μα είπανε το βράδυ τη βόλτα έκανα.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Προ τα αποκαινήθηκα.
0: Όλα καλά, όλα καλά, δεν χρειάζεται τα λέμε.
3: Χάρηκα πάρα πολύ. Να καλημέρα. Καλημέρα. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, ντολμαδάκια.
0: Ναι, εντάξει. Το έχω πει κι εγώ, ντολμαδάκια. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο, πάμε στο δικό μα. Ωραία, δώσ' το Γιώργο.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Όποια ομάδα και να είσαι, Ταμπάκο, όποιον και να υποστηρίζεις, όταν έκανε ο Μέση χθες το 2-2, υποσυνείδητα θες, σου φεύγει. Οποιοδήποτε τείχος έχεις μπροστά σου για οποιονδήποτε παίχτη της Αργεντινής, του Μέση, αν είσαι με τον Ρονάλντο, αν δεν γουστάρεις, και τεινάζεσαι και λες τι έκανε ρε. Τι έκανε, γιατί έχει κάνει τέτοια σπριντ με κοφτές τρίπλες για να μπει στην περιοχή πριν, έχει δώσει τόση ένταση παραπάνω, έχει δώσει μια εκπληκτική assist για όποιον καταλαβαίνει και όποιον αντιλαμβάνεται η πάσα που κάνει χθες ο Μέση ακριβώς μπροστά στο κορμί του συμπαίκτη του. Υπολόγισε μέχρι και το τι θα κάνει με το κεφάλι. Γιατί ο Μέση το έχει δει να γίνεται πριν γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι έκανε και η πρώην μου. Το είχε δει να γίνεται πριν γίνει. Με είχε διαολοστείλει πριν έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, ξεχάστε αυτό το τελευταίο. Αυτό που έκανε χθες ο Μέση για μένα μένει στην ιστορία, στη μνήμη μου και την κρατάω ως την κορυφαία στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον για χθες.

0: καλέσε στο τραπέζι. Όχι, 48 μετά τις 8 με Περίσσιο Κέφι. Big Wings Sport FM 94,6 και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Γιατί πήγα, ξέρεις και παθαρή Γιώργο, πήγα χθες να κάνω ένα βίντεο στο Telecom Center Athens που έχουμε την παράσταση του 12 Σεπτεμβρίου. Εκτός ότι παίξαμε μπάσκετ, κάποια γατιά εκεί που μου το παίζανε μπασκετική, έλα μου λέει να παίξουμε βολές, στοίχημα. Του λέω έλα, βάζει 8 στις 10, Σταύρο καλημέρα. Χάνω την πρώτη, εγώ μετά που σούταρα δεύτερος, και μου κάνει χειρονομίες. Του λέω έτσι είσαι, με εκνεύρισες, και βάζω 9. Δεν σε χάλασε το 10 ευράκι. Και ξέρεις τι έκανα, έκοψα παιχνίδι. Εννοείται δεν ξαναγίνεται αυτό. Πάμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 με κέφι και γρήγορο τρόπο για να τα πούμε. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπεχταρά.
1: Σάβα λέγομαι.
0: Γεια σου. Σάβα. Σάβα.
1: Αυτός, ναι. Θέλω να σου πω γρήγορα. Είμαστε, έχουμε τόσα κοινά, αλλά είμαστε και όνοι εχθροί. Είμαι από το Περιστέρι.
0: Ωραία. Τα σημειώνω, περίμενε. Περιστέρι.
1: Άμυλα.
0: Άμυλα, έκανα προπονήσεις. Με Κωνσταντινίδη προπονητή.
1: Στον Ηρακλή διαφημίζεις.
0: Στον Ηρακλή είχα τα δελτία μου, αλλά και στην Άμυλα, να ξέρεις, έχω κάνει προπονήσεις.
1: Όλοι έχουμε περάσει από την Άμυλα.
0: Εκεί στο μεγάλο γήπεδο κάτω το ανοιχτό. Θυμάσαι, το μεγάλο. Ναι. Πήγαινες στην μπασκέτα και δεν έφτανες. Τι διάλογο λέω, πιο μεγάλο είναι αυτό. Ωραία.
1: Παίζαμε μπάση στην Πρόνοια κάποια εποχή μαζί.
0: Στην Πρόνοια έχω παρακολουθήσει τις πρώτες προπονήσεις του Περιστερίου με γίγαντα Άγγελο Κορονιό, που τον έχω ξεχάσει γιατί έχω φιλική σχέση με τον Άγγελο. Είμαστε πολύ κοντά. Με Άγγελο Κορονιό, με Κασουρίδη.
1: Η γειτονιά μας έχει βγει το Μπεδουλάκι.
0: Ναι.
1: Τσασταρίς.
0: Έχει. Το Περιστέρι δεν έχει. Το Περιστέρι δεν έχει.
1: Έχει φάει τι σφαλιάρες στα ίδια μέρη.
0: Έχει φάει μπουκέτα στο Κόλαση Κλαμπ απ' έξω.
1: Φιλέ, το Κόλαση Κλαμπ μας δέρνανε μονίμως.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πού είμαστε όλοι οι εχθροί. Τι είπατε.
2: Άμυλα Ερακλής, υπάρχουν προβλήματα.
0: Άμυλα Ερακλής, ναι, είχαμε πάντα. Αλλά εμείς είχαμε με την ΑΕΚ Περιστερίου. Η οποία αυτή ήταν η πλούσιοι με φόρμες ταμπάκο και κυριλέ μπάλες. Και εμείς τις φέραμε κάτι μέτεορ μπάλες με βυζιά, κάτι δικές μας μπάλες. Να σε καλά, σε καλημερίζω Περιστεριώτη.
1: Λοιπόν, θέλω να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σε παρακολουθούμε.
0: Κάτω από το σπίτι σου και θα έχεις προβλήματα.
1: Ακριβώς. Το νου σου.
0: Χαβά! Για χαρά! Ναι. Τα τράβηξες μόνος σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Στη μάπα, έτσι όπως μας αξίζει πρωί-πρωί, 8 Ιουλίου εδώ πέρα. Ρε Γιαννήση, να βάλω λίγο το κοντίσιο. Το έχεις το ζεστό. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα. 24 βαθμοί, ρε φίλε. Να βγω έξω, άμα είναι. Έλα, καλημέρα!
3: Καλημέρα, Τσουβί! Έλα, μωρή τρέλα!
0: Έλα!
3: Γιδάκος από Περισσό, ΑΕΚ.
0: Είσαι στα μάξι?
3: Ναι, γιατί.
0: Θέλω κόρνα.
3: Κάτσε, περίμενε, γιατί έχει μπάτσους. Κατσούκι, μην πάρεις και καμιά κλίση για σένα. Δεν μας τα έχεις κάνει και αυτά, έτσι.
0: Δεν φταίω.
3: Την έχουμε πατήσει με σένα.
0: Γιδάκο, από Μάνη είσαι?
3: Από Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη.
3: Άμα με δεις όρθιος θα καταλάβεις.
0: Θα ερεθιστώ. Τι, πώς το είπες αυτό?
3: Ναι. Να σου πω κάτι. Γέλασα πολύ με τον πιτσιρικά πριν.
0: Ωραίος ρε πιτσιρικάς.
3: Ευτυχισμένοι γονείς, φίλε.
0: Ωραίος.
3: Γιατί ο δικός μου 7 χρονών,
0: ναι,
3: ήθελε να αλλάξουμε ομάδα στο ποδόσφαιρο, γιατί λέει δεν ήταν σωστή η προπόνηση.
0: Μπράβο.
3: Το πήγα στον Απόλλωνα και τώρα μου ζήτησε από Σεπτέμβρη personal trainer και διατροφή 7 χρονών.
0: Ο Γιαμάλ είναι ο μικρός. Ποιος είναι ο μικρός?
3: Φίλε, έχω πάθει ζημιά. Τον έβαλα εχθές, μου λέει παπά μου, λέει να πάω να κάνω λίγο με το διάδρομο, μου λέει μέσα, και μετά τον είδα μετά από λίγο να κάνει λάστιχα.
0: Δεν μου λες, δεν το βάζεις να μάθει κανένα βιολί, κανένα κλαρίνο να τελειώνεις, να κάνει κοιλιά το παιδί,
3: ενώ
0: να
3: άλλος,
0: παίζει τα πανηγύρια.
3: Ενώ
0: ναι.
3: Ο άλλος,
0: ναι,
3: τον βλέπω 7 στα 7 στα μπουζούκια.
0: Αυτός.
3: Και να μαθαίνει και να βλέπει μπάσκετ και να βλέπει μέχρι το βράδυ ποδόσφαιρο. Ένας γνωστός μου που κάνει και κάτι σπάνιες εξόδους είναι αυτός.
0: Αυτός, εγώ είμαι αυτός.
3: Αυτός είναι αυτός ο πιτσιρικάς.
0: Ό,τι πιο κοντινό σε μπάσκετ είναι το ξηροκάρπι lay-up που το πετάω. Και κάνω
3: ναι, αυτό το παστέλωσε στα 9 εχθές.
0: Ναι, 9. Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το έχω και σε βίντεο, δεν είναι AI. Γιατί τώρα βάζεις ένα βίντεο και θα νομίζουν όλοι, α, είναι AI. Να τα βάλετε να τα δείτε. Εκεί πέρα υπάρχουν εφαρμογές.
3: Εφόσον υπάρχει χειρονομία, έπρεπε να το έχεις ανεβάσει ήδη το βίντεο.
0: Εντάξει, σέβομαι την ιδιότητα.
3: Να το γλεντάμε όλοι μαζί.
0: Και επειδή ήμουν εγώ στο Telecom και έβγαλα φωτογραφία, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινωθεί. Εντάξει, θα ανακοινωθεί άλλος. Λοιπόν, Γιδάκο από Σπάρτη. Να είσαι καλά.
3: Φιλάκια πολλά, αγαπώ όλο τον κόσμο. Φιλιά πολλά.
0: Εντάξει, ακούστηκες λίγο κάπως. Αγαπώ όλο τον κόσμο και πήραξα κανέναν. Αυτή κλαίνε. Ενώ εγώ άνθρωπο Σπάρτη, ο Γιδάκο. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Δεν φυλάω, γιατί γίνεται καλά, εσύ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γιάννης από Ήλιο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Παναθηναϊκός και Βραζιλία, λοιπόν, η Βραζιλία.
0: Τα ίδια και εδώ. Και τα ίδια και εγώ ακριβώς.
4: Άστο, πήγα από άλλο. Έχει να πάρει 24 χρόνια το Μουντιάλ. Οπότε θα πάμε για τα 30 και Παναθηναϊκός 16, άρα η Βραζιλία χειρότερα από την Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο. Άρα ναι, μην φτάσουμε τη Βραζιλία και έχουμε ακόμα τέτοια ελπίδα.
4: Δεν μπορούμε να τη φτάσουμε.
0: Δεν μπορούμε. Έχει ζήκιο, έχει ζήκιο. Ναι, αλλά αν το πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία μπορούμε να τη φτάσουμε στα 30.
4: Και αυτό που είπες τώρα, ειλικρινά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή αυτός ο Μέση,
0: ναι.
4: Το 2-2 που έκανε, που είπε το Γκάρι και μέσα. Παιδιά, εγώ λέω τώρα με το γιο μου. Έχω 17 χρονών παιδί, γιο μου,
0: Ναι.
4: Λοιπόν, λέω, τι να είναι ομάδα τώρα από εκεί πέρα που είναι από εκεί στη Βραζιλία. Αυτός είναι Πορτογαλία αυτός.
0: Ωραίος, εντάξει.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το Χριστάκι.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το Χριστάκι, το Ροναλντό.
4: Εγώ είμαι με τον Λεωνίδα, το Μεσσία. Και λέω, τώρα θα είμαι Αργεντινή μάλλον. Να είμαι για Μαρόκο, δεν το λέω ούτε Γαλλία, τίποτα.
0: Ωραία, ωραία μπάλα παίζει το Μαρόκο.
4: Πολύ καλή. Ουνά, είπε θα παιχτουρά.
0: Παιχτούρα.
4: Τον ανεβάσαμε, το φτιάξαμε εμείς.
0: Φίλε, τον ανεβάσαμε, του φτιάξαμε τις μετοχές.
4: Στο κουλούρι, το φτιάξαμε και μετά πήγε Τζιρόνα.
0: Καλά, και στην Τζιρόνα δεν έβγαλε μάτια. Εντάξει, καλές εμφανίσεις έκανε. Εδώ τώρα το έχει κάτσει ωραία, μια χαρά. Τον φτιάξαμε κι αυτόν. Τον φτιάξαμε άνθρωπο κι αυτόν.
4: Τον κάναμε άνθρωπο,
0: μπράβο. Μπράβο. Έχουμε κι άλλους να φτιάξουμε.
4: Ακούσε, βλέπω συνέχεια, έχουμε μιλήσει από κοντά. Αλλά εντάξει, στο Αίγιο έχουμε μιλήσει από κοντά, αλλά εντάξει, δεν θυμάσαι. Εσύ μιλάς.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις ότι μιλάω κανονικά. Κανονικά τα λέω.
4: Όχι, κανονικά μιλάς. Εντάξει,
0: μην τα λες τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά, παιχταρά. Σόπα. Να είσαι καλά. Αυτό Αίγιο, ξυπνήσει, θα πάει για τον μπάνιο του. Θα πάει στο διακοφτό εκεί, στον κουρσάρο, να πιει την πυρίτσα του μετά. Να φάει το μεζέ του και να γυρίσει σπίτι του. Και ακούγεται η θάλασσα από κάτω στο Αίγιο. Μια χαρά, μία ώρα και 20 λεπτά από την Αθήνα. Και πάνε μετά και βλέπουν φωτισμένη τη γέφυρα στο Ρίο Αντίρο, Σαν Φρανσίσκο. Για πάμε παρακάτω, ναι.
5: Σουβί. Έλα, μουρλοκομείο.
0: Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Το άλλο τρελοκομείο, Μπομπεράκος 21.
0: Έλα ρε Μπομπερ, καλά είσαι Μπομπερ.
5: Το παλαιότερο λέω, δόξα το γιαραμπέ.
0: Έχω κόρνα.
5: Βγήκα γιατί μπαίνω προαστιακό, Παναδόσο μου, πέταλο και μετά βάρδια. Δεν σε προλάβα, όλη η διαδρομή.
0: Πήγαινε, πες τον οδηγό του προαστιακού να πατήσει την κόρνα.
5: Κόρνα, ναι, μόλις έρθει χρωστά ο κόρνα.
0: Χρωστάς κόρνα.
5: Λοιπόν, άστα τώρα τα γρίνια και τις καλαμάτες και τις γουρνοπούλες. Θα έρθεις πορτοράφι εδώ δίπλα, ξέρεις, αυλάκι. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο, θα περάσουμε μπόμπα.
0: Καλά. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο και θα είμαστε για πάντα στη μνήμη των ανθρώπων.
5: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Και μια πλατεία στα αλλιώς και θα πάρει το όνομά μας, ναι.
5: Έτσι, τοξικότητα να πολεμήσουμε.
0: Ναι, τους τοξικούς.
5: Να περνάς καλά, φιλαράκι, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Ναι, επειδή είμαι Παναθηναϊκός, με έπαιζε λαγοκέφαλο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
5: Όχι, ρε, εντάξει, ρε, μια χαρά, ρε, δεν υπάρχουν αυτά. Ρε,
0: γεια σου, Μπομπέρ.
5: Λοιπόν, φιλιά, γεια ρε.
0: Πάμε στον τελευταίο πριν πάμε στο δελτίο. Ναι. Yeah.
6: Έλα. Το κύριο Τολμά, παρακαλώ.
0: Ναι. Έλα, Τέλμα, πια τα ψηλά στην παραλία. Τι γίνεται.
6: Έχω σφοδρά παράπονα από ένα φίλο.
0: Ποιος είναι αυτός να εκτεθεί άμεσα.
6: Ο Λαχανοτολμάς.
0: Ντροπή του.
6: Τον έχεις ξεχάσει, λέει, πολύ.
0: Θα τον φτιάξω, θα τον φτιάξω.
6: Θέλει προμόσιο κι αυτός.
0: Θα τον φτιάξω και λαχανοτολμά και ό,τι θες, εδώ είμαι εγώ.
6: Γεια σου, ρε Τσούβι.
0: Γεια σου, παιχταρά.
6: Έχει ξεκινήσει μια κίνηση επανάκτησης δεδομένων και εξυγχρονισμού.
0: Ιούλιο μήνα, μωρέ, κι εσύ.
6: Ναι. Oh. Έχουν ξεκινήσει να φέρουν τον Ερατζιά στον Ολυμπιακό και ανέθεσαν σε μένα να σου κάνω πρόταση.
0: Είμαστε έτοιμοι.
6: Ωραία, λέγε πόσα θέλεις, θα μαζέψω το χρήμα.
0: Εκτός αέρα με τιμολόγιο πάντα. Στο χάλασα.
6: Δεν πληρώνω. ΦΠΑ δεν πληρώνω, δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ωραία, κρατάω το κινητό σου για την ΑΔΕ. Τώρα θα δεις πως θα το κλείσεις. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα, έλα Ολυμπιακό να σταματήσει να κλείς.
0: Χάρηκα που δεν σε άκουσα. Γεια χαρά, λοιπόν, πάμε τώρα. Έρχεται ο Ταμπάκος. Έρχεται ο Ταμπάκος με την αθλητική ενημέρωση. Ένας ογκόλυφος της ενημέρωσης. Ταυτόχρονα στη δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια, στα δελτία και στην στιλιστική αποκατάσταση. Ταμπάκος Susan Moore θα μπορούσες να είναι. Susan Moore, δηλαδή ζώνες, τέτοια μικρά τσαντάκια, χιαστή, δερμάτινα, πορτοφολάκια. Susan Moore. Το δέρμα σε άλλο επίπεδο. Ταμπάκος. Να το. Για να μην είσαι ράκος, παπούτσια ταμπάκος. Και εσύ από Πελοπόννησο είσαι. Πρέπει να κρατάς. Θεσσαλία μισός και μισός Πελοπόννησο. Στην ψυχή είσαι Θεσσαλός, στον ντύσιμο είσαι Πελοποννήσιος. Δηλαδή έχεις κάνει μια τέτοια μίξη. Έτσι. Εγώ θα σου πω ότι στα Little βρίσκεις μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων, φίλε μου Γιαννήση. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top. Γιατί τα Little συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Είναι τα top. Έτσι, όχι pop, top και pop. Για λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί όταν λες Λίτλ, όποιος ξέρει, ξέρει. Πρέπει να βάλεις και το δάχτυλο στο μυαλό. Όποιος ξέρει, ξέρει. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή όμως και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και θα σου πω κι άλλο ένα, και με αυτό θα πάμε και με συγχωρείς τώρα αν σε σπάμαρα που λέει ο Μαλιάτσης. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζει στην Big Win. Οι νοκάουτ αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με Springsteen γυρίσαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ. Big Wins for FM 94,6. Καλημέρα και στον γίγαντα τον Ταμπάκο. Μια και είναι δίπλα μου, κάτι θέλει να μου πει. Πες μια καλημέρα στον κόσμο και από την εκπομπή. Σωτήρη.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε Σωτήρη, δυναμίτη. Πρώτον, θα φύγω και έχω παρκάρει κάτω να βάλω στο αμάξι σε καλύτερη θέση.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει.
1: Πρόλαβα.
0: Όποτε παρκάρω στη στροφή, ο φόβος νικάει τον Ταμπάκο. Δεν τον ενδιαφέρει να με αλλάξει. Σου λέει, εγώ εκεί δεν πάω, δεν είμαι χαζός. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πες μου τώρα, δεν ζηλεύεις λίγο που η εθνική μας δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο? Να καταλάβουν κάποιοι, δηλαδή, πώς να το πω. Μπορεί με την ομάδα σου να κατακτήσεις πολλά και είναι σημαντικά και θυσιάζεις πράγματα για τη ζωή σου, για ένα κλαμπ που σε υποστηρίζει. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά πόση μεγάλη χαρά παίρνει τώρα ο Μέση, ο Κριστιάνο, που κλαίνε με λυγμούς, ρε φίλε, ή λύπες, ας πούμε, κλαίνε με λυγμούς. Κόσμος να κλαίει στην εξέδρα, εναλλαγές συναισθημάτων. Είναι όλα σε έξαρση. Κατηγορίες, δηλαδή, τι ωραία πράγματα είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Σκέψου μόνο να υπήρχε στο Μουντιάλ και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε,
1: θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοί παίχτες και δεν είναι. Αυτό μου σπάει τα νεύρα. Δηλαδή είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.
1: Χρειάζονται πράγματα για να γίνει ομάδα-ομάδα.
0: Πες μου, ρε Ταμπάκο, τι θέλει να γίνει ομάδα-ομάδα. Δώσε λίγο τα φώτα σου, έχω τρελαθεί να πούμε.
1: Ας αναλάβω προπονητής να πω.
0: Όσο γκριζάρεις, είσαι έτοιμος. Κάτω λίγο πιο σπαστά. Χρειάζονται πράγματα να αναλάβω για την ομάδα. Το πιστεύω αυτό. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Έρχεται το Nations League τώρα. Με Γερμανία, Ολλανδία.
0: Εξηγήσε μου τώρα, γιατί δεν έχω καταλάβει. Χημικές ενώσεις.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα τι συμβαίνει, γιατί ισχύει με το Nations League.
0: Απλά κοιτάω και λέω πάμε για την νίκη. Δεν ξέρω τι κάνω.
1: Όχι κατανάλωση. Δεν βγάζει άκρη.
0: Πες μου, ρε φίλε, μέσα στις άκρες. Ακούει ένα παιδί 11 χρονών τώρα, ο Μάνος. Αυτό μην τον μπερδεύσει πιο πολύ. Στο Nations League, τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε στο Euro, είναι αυτό, έτσι, μήπως